Big One. Lay your socks. Παίξε τις κάλτσες σου μεγάλα. Καταπληκτικός, παιδιά. Έλα, όλοι μαζί, να έχει λόγο τσιματάκι, όλοι μαζί. Θανάση, κοίταξε να δεις πώς εκδηλωτάει αυθορμήτως το κοινό. Το αυθορμήτως μου θυμίζει κάτι ο παλδούς του Ανδρέα που τρέχουν σε όλες τις συγκεντρώσεις με τα σημειάδια εκεί.

0: αγαπημένες. Στην αρχή, μα. Βγήκε λίγο. Να προχώρησε.
1: Ένα ακούστη, ρε. Μπράβο, Θανάση.
0: Μα προχώρησε.
1: Εντάξει, Θανάση.
0: Μα προχώρησε.

Προχώρησε. Τελάλη βγάζω στα βουνά για να φωνάξεις το δουνιά, το δάκτυλο που έχω βαθιά, βαθιά. Πες μου τι σου κάνω, μάνα μου. Άρα Χριστέ, εσύ άχριστε, 4 μήνες το κάνουμε, μια φορά ρε πως δεν τελειώσαμε μαζί.

0: ένα κουφάλες να με ξεχάσετε.
1: Σταμάτα φτάνει, φτάνει, αχ φτάνει.
2: Κυρίες, κύριοι, τα τραγούδια της Λυκομηχών. Μια παραγωγή για το 8ο πρόγραμμα που σας παρουσιάζει ο Μίτσος Βελούδιος.

0: είστε 100% ελληνικό τραγούδι από τον Χάρη Ρεζίλη και πείτε. Μπράβο, Χάρη!
1: Παράτα το χαϊβάνα δούλα, τεπιο κι αχπέ, υπόμονη μου μπαϊνίτη, έλα κοντά μου σε βεδάλου, αμάγια βρω, έλα κουζό μου κι αχαπέ, μες τον οντάγια.

σπίτι το γιατρό. Ζεράπων ιατρός ημίτης, η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής ζωής εν λόγου μας.

Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης. Είμαστε από τις 2 η ώρα περίπου και κάτι ψηλά συνδεδεμένοι. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα τεράστιο καλλιτέχνη, τον Χάρη Κλίν, τον Βασίλη Τριανταφυλλίδη, την ποντιάρα μας.

0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Έτσι, όλοι θέλουν να μας χώσουν. Να μας σώσουν. Πιο βαθιά να μας τον χώσουν. Κάπως έτσι.
1: Θα πάρω με σύνταξη από τον Άγιο Πέτρο, Παναγιά μου.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός ο καλλιτέχνης. Γιατί τα περισσότερα τα έγραφε ο ίδιος.

0: αφαλώς μας στην πλάτη τους.
1: Πρωινό ξύπνημα.
2: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι 3η και 13. Η κυβέρνηση γιορτάζει τη μνήμη του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κύριος Παπανδρέου γιορτάζει ακόμα τον ερωτά του. Ο κύριος Σαρτζετάκης γιορτάζει τη μνήμη της ατελούς εισαγωγής από τη Σιγκαπούρη, 80 air condition, 2 κινέζικων βάζων, 9 κιμονό, 2 ζευγών σαγκιονάρες, 3 βατραχοπεδίλων και 1 τριτρόχου ποδηλάτου. Ο κύριος Μητσοτάκης εορτάζει άνευ λόγου και αιτίας. Ο κύριος Σελιαρέλης γιορτάζει στον Κορυδελό, ενώ ο ελληνικός λαός δεν εορτάζει και ούτε δέχεται επισκέψεις. Η ώρα είναι 7 το πρωί, ο ήλιος έχει ανατείλει, αλλά πού να τον δεις. Άλλη μια μέρα χωρίς σκοπό, μια καλημέρα που να την πω. Μια ψυχή που είναι αυγή, ας βγει μια ώρα αρχίτερα. Γι' αυτό ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί. Και 1 και 2 και 3 και

Καλημέρα το Στάθη το Καλιατζίδη, καλημέρα Γιάννερα, λέει με ένα από τα ρότερα αφιερώματα, λέει 200 χρόνια μπροστά ήταν ο μέγιστος. Ναι, ο Κωνσταντίνος μου λέει στις 7 Πέμπτου το 40 γεννήθηκε, στις 21 Πέμπτου το 18 έφυγε. Και έφυγε και πολύ πικραμένος. Ό,τι χειρότερο για έναν πατέρα ή για μια μάνα να φεύγει το παιδί του πιο μπροστά, θα έγινε. Πήγε βρήκε τον Νικολάκη και ψηλά.

0: Καλημέρα τον Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, οικογένεια Σιαμήτρα στο ορτοπείο του ΣΑΜ, στη λεωφόρο Στράτου. Γεια σου Ηλία μου, άμφιβητα ελευθερία, καλημέρα. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό ρε παιδιά. Καλημέρα Γιάννη, μας φτιάξε, μας λέει και σήμερα ο Λευτέρης ο αρτοποιός μας από τους Αμπελόκηπους. Πού είναι ο Γιαννάκης ρε?
1: Μητσοτάκη, για μένα είναι ο υπαριθμόν ένα ρε παιδί μου. Δηλαδή κάτι παραπάνω από το μηδέν.
0: Μα έτσι είναι.
1: Ο μόνος τρόπος να μην κάνει λάθος είναι να μην κάνει τίποτα. Τις προάλλες παιδιά κατρακύλησε κάτω από την ντουλάπα και περίμενε το κουμπί να ψάξει να το βρει. Χθες φεύγοντας από το σπίτι έκλεισε τη Μαρίκα και φίλησε την πόρτα. Διάβασε κάπου ότι το κάπνισμα δημιουργεί τον καρκίνο των πνευμόνων και έκοψε το διάβασμα. Πάντως δεν σύμφωνο με εκείνους που λένε ότι είναι διπρόσωπος, ε. Αν είχε ρε παιδιά δύο πρόσωπα θα κυκλοφορούσε με αυτή τη σκατόφατσα. Μητσοτάκης, ε. Το μετέωρο βλέμμα του Ροφού. Πάντως ρε παιδιά, οι φωτογραφίες που βγάζει ο Μητσοτάκης πολύ τον αδικούν. Το δείχνουν όπως είναι. Μη γελάτε ρε πολύ, μου τρώτε την ώρα. Πρέπει όμως ρε παιδιά να παραδεχθούμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ιδέες, πώς να γίνει. Έτσι και του δώσεις για τις ιδέες του μια δραχμή, παίρνεις και ρέστα. Ξέρει ρε παιδί μου τον τρόπο να εξοικονομάει χρήματα ο άνθρωπος. Αν ο ελληνικός λαός ήταν ο Έντισον και ανακάλυπτε τον ηλεκτρισμό, ατάκα Μητσοτάκης θα ανακάλυπτε τον μετρητή. Μητσοτάκης, ο ληστής με τον ένα νόμο. Ξέρετε ρε παιδιά τι σκέφτομαι. Έτσι και πεθάνουμε και ξαναγυρίσουμε σε αυτή τη ζωή σαν σκύλι, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει σαν τσιμπούρι. Ρε εσύ, που μας πάρε ο άνθρωπος ρε. Χτες ρε παιδιά κοίταξα ένα πεντοχίλιαρο κι άκουσα τον Κολοκοτρώνη να λέει που μας πάρε ο Κατέμις. Φοβερό ρε παιδιά, από τι πάσχει τελικά, από κατεμοβλογιά. Καλά τι είναι αυτός ρε παιδιά, πήγε στη Θάτσερ και παρατήθηκε η Θάτσερ ρε παιδιά. Πήγε στο Μπούς και έπαθε καρδιακή προσβολή ο άνθρωπος. Πήγε στο Κορμπατσόφ και έγινε πραξικόπημα ρε. Πήγε στην Αλβανία και φύγαν όλοι οι Αλβανοί ρε παιδιά. Γκαντέμι!
2: Το τραγουδάκι αυτό
3: τα αφιερώνουμε μόλι μας στο Πάνθον.
4: Στο κολλητάρι μας, στο δικό μας.
3: Στον αγαπημένο μας τον Κώστα τον Μιτς. Εντάξει.

0: φωτιάστε μπατζάκια μας, κόστε μου. Τζάκατε δικαίλης χουρχούρε τάχατα. Μέσα στα μάτια σε κετώ και η καρδιά μου που τρέλει.
1: Η Αναστασία μου σένα λέει καλημέρα, Άρχοντα. Καλό ξημέρωμα. Ο Αλέξανδρος ο Κοντογιάννης, καλημέρα Γιάννη. Πολύ ωραίο αφιέρωμα, λες, το Χάρη Κλίν. Κωνσταντίνος Κινέζος, καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή. Μας έλειψε, λέει ο Χάρη Κλίν. Ναι, ρε φίλε. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Λέει πολύ ωραίο το αφιέρωμα σήμερα στον Χάρη. Είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό το σπουδαίο Έλληνα. Οχτώ χρόνια, λέει. Χωρίς τον υπέροχο Πόντιο, λέει Χάρη. Καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Ναι, το σκάβι είναι και μισή ώρα. Αυτό θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Τι δουλειά κάνει, σκάβι. Θα τα ακούσουμε, παιδιά. Είναι μισή ωρίτσα, είναι ωραίο, είναι θεσπές.
0: Τι είπα το γνώμη. Μέσα στα μάτια σε κεντώ. Και η καρδιά μου μου τρέει.
1: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα σας νυχτοπούλια. Ας ακούσουμε το ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα. Τάσος Φύλακας από Εύβοια, καλημέρα Πασά μου.
2: Κρατάς στα χέρια σου

0: φυσά. Μόνο με σένα, Κώστα μου, θα μπορούσε ο άνεμος του φιλελευθερισμού να γίνει θύελα.
1: Και η ζωή μας δίπλα σου ξένια στα κοιλάει, όμορφα, ανέμελα και ειρηνικά. Και γίνεται ρε μάτρο, εδώ μια χαρά είμαστε τώρα και πόλεμο, έχουμε γίνει μέσα να γλιτώσουμε, μόνοι να γλιτώσουμε.
2: Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.
3: Πόλεμο έχουμε, κακό έχουμε εδώ, κοντεύουμε να πάθουμε να πάμε σε παγκόσμιο, Ουκρανίες.
2: Για μια ζωή θα σ' αγαπώ.
3: Περσία εκεί κάτω, Ισραήλ, χαμός.
4: Τώρα που σε γνώρισα, άλλαξε η ζωή.
3: Πόσο μπροστά ήταν, ρε παιδιά.

0: και μες στο σκοτάδι μου έλαμψε το φως. Ποιος έκλεισε τα...
1: Ναι παιδιά, γιατί την εκπομπή σήμερα την αφιερώνουμε στον γραμματέα μας, τον Κωνσταντίνο, που είχε φλασιά εχθές.
0: Τώρα,
1: ναι. Και ο γραμματέας μου λέει, καιρό έχουμε να κάνουμε αφιέρωμα. Λέω και εγώ, πάμε να το κάνουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνω να τσαβαλέ...
1: Θεοχάρης Καμενίδης, Γιάννη Φοβερό αφιερώνω μεγάλη φυσιογνωμία ο Χαρικλίν, δεν ξαναβγαίνει παραπλήσιος καλλιτέχνης. Τα έλεγε με πολλούς τρόπους, λέει, αλήθειες και μηνύματα. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Ένα, πάμε να ακούσουμε τον... τον Φούστη, εγώ Φούστη είπα, έτσι.
2: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνω να τσαβαλέ... Αφρακιάζομαι κουρκουτζελού, γιατί δικαίω όλες τις ζουπλολουμπίνες, τις λούγκρες, τους γκράντσας μπερτεροπουρούς και τα θεόπαρα που γιορτζαλιάζουν θρονιασμένοι παραδείξει στο κρεκοκάθικο, να έχουν αρπάξει τη ζουμοσεκούλα και να βέλουν μπαλόμπα και καλιαρδά χαλέματα. Ενώ ο λαός, λιγδομπερτές δικαιολοσβουριασμένος, ατσινάβωτος και ανεμιάρης, συνεχώς το ανεμοτζάσιμο και στην κοντόχαλη αβέλει διακόνα στο Περντέ και έχει πέσει στην Αχαλού και στο γυροδιακονιάρισμα. Σας αβέλω μπακαλούμπο να πρεσάρομαι και να αβέλομαι κοντρατέμπο σε όλους τους κατέδες που τσεβέλουν κουσελιά στα όνειρά μας. Και να καναβουέλουμε τούφες και να αφήνουμε τις βιδομπλαντορούφες να μας πίνουνε το πλάτι. Μόνο έτσι θα γλιτώσει μπαξ και λατζί μου τζόπουρη Ελλάδα. Αλλιώς μας δικαίνω να τζάμε τα τυραχά και να δικοκουτιαζόμαστε. Αβέλτε μου μόργα γαρογλασσόν, γιατί άφρισα η πλούκρο. Ούψα και στο λατζοδίκελμα.
3: Τι έγινε ρε μεγάλε? Ποιος είναι αυτός πάλι?
4: Καλά ρε, πλάκα μου κάνεις. Εσύ δεν είπες γίνεται χαμός αυτή τη χώρα και δεν βγαίνει ούτε ένας Πούστης να μιλήσει?
3: Ναι, το είπα. Αλλά αυτός ποιος είναι?
4: Ο Πούστης, που έλεγες.
1: Έρχεται να μας σώσει. Μην να χαθείτε, να χάνεστε.
5: Κυκλοφόρησε ο δίσκος που όλοι περιμέναμε. Τα τραγούδια του Ανδρέα. Με τον αλανιάρη τραγουδιστή Ανδρέα Παπανδρέου. Τα τραγούδια του Ανδρέα. Τραγούδια της Καψούρας.

0: όλα τα περνά για μένα, Μένιο μου. Κι εγώ για σένα τα περνά, Ανδρέα, το λέω και το τονίζω.
1: Τα τραγούδια του Ανδρέα. Σε λίγο όλη η Ελλάδα θα τραγουδάει.

0: ακούστε αυτά τα τραγούδια και πείτε. Μπράβο, Ανδρέα, η λεβεντιά σου σπάει τα μία.
1: Πες μου πως το κάνει η μάνα μου.
2: Ποιο?
1: Το μοσχάρι.
2: Με κόκαλο ή άλλο?
1: Μπριζόλα.
2: 540.
1: Γουστάρο.
2: Τι κοινόχρηστο πληρώσαμε αυτό το μήνα?
1: 800.
2: Τι βρίσκω?
1: Εφορία, μάνα μου. Εφορία, ήρθε.
2: Ήρθε.
1: Πες μου πόσο είναι η μάνα μου.
2: 250.
1: Δραχμές.
2: Χιλιάδες.
1: Πεθαίνω.
2: Ποια κυκλοφορούν σήμερα, Αντρούτσο μου?
1: Τα μεγάλα.
2: Τέτοια θέλω, τέτοια.
1: Τι πληρώσαμε στη ΔΕΗ? Πες μου τι πληρώσαμε.
2: 1900.
1: Τηλέφωνο.
2: 730.000.
1: Ανάσταση. Και το Φουκουέ μέσα.
2: Μέσα είναι, Αντρέα μου, αλλά μέσα.
1: Τσιγάρα, εφημερίδες, τσίχλες, μπισκότα. Πού πήγανε, μάνα μου?
2: Σηκωμένα. Σηκωμένα είναι, αγάπη μου, στα ύψη.
1: Με τρελαίνεις. Πες μου κι άλλα. Πες μου κι άλλα, μάνα μου.
2: Φασολάκια 280. Κολοκυθάκια 740. Κοτόπουλο 1300.
1: Μη σταματάς, μάνα μου. Μη σταματάς. Έλα.
2: Με κόβεις, αγόρι μου. Μπαρμπούνια 1680. Φακές 230. Και το ψωμί 300.
1: Πες το ξανά. Πες το ξανά, μάνα μου.
2: Το ψωμί 300.
1: Φώναξε το, μάνα μου.
2: 300.
1: Φώναξε το.
2: 300.
1: Πόσο, μάνα μου?
2: 300. Πες μου και εσύ τι μου κάνεις, Αντρέα μου.

0: Γαμάι. Πολύ γαμάι. Αυτό συνέχεια γαμάι. Εμείς τι κάνουμε, πρε παλικάρι? Ακόμα γαμάι. Βρεάκι γαμάι.
1: Γαμάι. Μια ζωή γαμάι.
2: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο

0: Τώρα θα μου πείτε, καλά, μετά από 30-40 χρόνια είσαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν κραβάτες? Δεν λέω, μετά από 30-40 χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν κραβάτες. Αλλά όσο υπάρχει η Ελλάδα, από μαλάκες, δόξα τω Θεώ. Και μια και μιλάμε για μαλάκες, ρε παιδιά, άραγες, τι να γίνεται εκείνος ο άνθρωπος?
1: Που δεν φοράει και γραβάτα.
2: Καλησπέρα στους έχοντες και στους κατέχοντες.
3: Και όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Γενικέ, λεφτά έχουμε. Εάν τελικώς κατακυρωθεί υπέρ ημών ο διαγωνισμός, ξέρετε βέβαια πως γίνονται αυτά, με το βαζιμίωτο βέβαια, θα μιλούσα για μια Rolls Royce παραδοτέα αμέσως μετά την υπογραφή της συμβάσης μου. Λεφτά έχουμε, δεν υπάρχει να πω.
4: Πώς τολμάτε, κύριε, σας παρακαλώ. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι το ήθος μου, οι αγώνες μου και η προσήλωσή μου στις αρχές του κινήματος όχι μόνο δεν μου επιτρέπουν να δεχθώ προσφορές και δώρα, αλλά τουναντίον μου επιβάλλουν να ειδοποιήσω αμέσως τώρα τον εισαγγελέα.
3: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ, αλλά δεν καταλάβατε. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα να σας προσβάλλω και πολύ περισσότερο να σας δωροδοτήσω. Λεφτά έχουμε, αλλά δεν σας τη χαρίζω τη Rolls Royce, όπως ίσως εκ παρανοήσεως καταλάβατε. Σας την πουλά. Σας την πουλάω 120.000 δραχμές.
4: Τότε αλλάζει το πράγμα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι προσπαθούσατε να με δωροδοκίσετε. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, μια και την πουλάτε σε αυτή τη λογική την.
3: Λογικότατη.
4: Δεν γίνεται να αγοράσω δύο για να δώσω τη μία στη γυναίκα μου. Ξέρετε, Μιτσουμπίση έχει.
3: Από φτώχεια καταραμένη, κύριε Γενικέ. Τέλος πάντων, παιδάκια έχετε?
4: Βεβαίως.
3: Τότε πάρτε κανένα δυο ακόμα για τα παιδιά, κύριε Γενικέ. Να πάρε καμία βολτίτσα να ξεσκάσουμε.
4: Ξέρετε, είναι 5 τα παιδιά.
3: Ακόμα καλύτερα, κύριε Γενικέ. Να σας κάνω και καλύτερη τιμή που να βρεθεί τέτοιος πελάτης.
5: Εσείς, 1.000.000 δραχμές, πόσο θα το αγοράζατε?
6: Μα 1.000.000, θέλει και ερώτημα.
5: Εσείς?
7: 1.000.000, ούτε δραχμή παραπάνω.
5: Εσείς?
8: Όσο κάνει, γίνονται σκότος αυτά τα πράγματα.
5: Και εσείς για 1.000.000, πόσα θα δίνατε?
9: Εγώ δεν δίνω ούτε ένα αρχίδινά μου, και τζάμπα να μου το δίνανε δεν θα το έπαιρνα. Έτσι που ξεφτυλίστηκε η δραχμή, τι να το κάνω? Άμα γουστάρεις να σου δω κι εγώ ένα ακόμα, να τα κάνεις δύο, να πάω να πιει μια μπύρα στην υγειά μου, αμαλάχινα μου.
5: Ομόλογα ελληνικού δημοσίου, τώρα και σε οικονομική συσκευασία των 7 δισεκατομμυρίων μόνο με 362 δραχμές. Ανταλλάσσονται εύκολα και με 12 μανταλάκια.

0: Με τίποτα δεν κάθονταν να πάνε για να τη χτίσουν. 40 την κρατάγανε για να μην την αφήσουν.
1: Το φιλαράκι μας ο Άκης ο Ρωμανός, λέει, ο απόλυτος κωμικός σόουμαν, λέει, έτη φωτός μπροστά από την εποχή του. Ό,τι σατήριζε τότε το ζούμε σήμερα. Μοναδικός, μπράβο Γιάννη μου, λέει, εκπομπάρα σήμερα, γεια σου Άκη Ρωμανέ.

ιστορία. Ετοιμάζεστε, παιδιά, έρχεται, τι δουλειά κάνει, σκάβς. Νεολογίες, πολλούν διηγεσίες, πάλι γενεσίες, ανεξαρτησίες. Μου το ζητήσατε αρκετοί, πάμε να τα ακούσουμε. Σε ένα

Έτσι. Πούλησε τη Μακεδονία, θα πουλήσει τώρα τη Θράκη, το Αιγαίο. Πάντως είναι ξύπνοι αυτοί που το παίζουν δεξί. Βάζουν αυτόν να καθαρίσει την Ντάνα από το Στάρι. Να πετάξει μέσα από το σιλό τα ποντίκια. Και θα λένε εμείς δεν το κάναμε, αυτοί το κάνανε. Η κακιά αριστερά. Ποια αριστερά τέλος πάντων. Καμιά σχέση με την αριστερά ο Τσίπρας.

0: Στέλιος ο Κυριακού λέει καλημέρα Γιαννάρα, με αυτή την ώρα Λάρισα κατευθύνομαι για Γλύφα και πάω Εύβοια, μετά Ελασσόνα και μετά επιστροφή στη βάση μου. Καλό ξημέρωμα σε όλους, αθάνατος Χάρη Κλίν. Λοιπόν, άντε να το χαρούμε. Το χαρούμε.
1: Λέω εδώ μέσα είναι το στούντιο.
2: Αυτό είναι που λένε το στούντιο.
1: Ναι, όχι στούντιο, στούντιο.
2: Και εγώ τι λέω, στούντιο.
1: Ντου, κύριε Τραμπάκουλα, ντου.
2: Ντου, λέω κι εγώ, δεν άκουσες, ντου. Ντου, άκουσες τώρα, ντου. Στούντιο. Το στούντιο, το στούντιο.
1: Μάλιστα. Και εδώ κάτω είναι το ακροατήριό μας.
2: Ο χορτήριο.
1: Όχι, ακροατήριο, κύριε.
2: Κατρέσουν όλα εδώ μαζί μας, πάρε το τσουνάμι. Η Ινδονησία, τα κατευθείαν θα μας βγάλω και κάτω θα μας βγάλω.
1: Τι λέτε τώρα. Ελάτε.
2: Τελειώσαμε.
1: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, κύριε. Ελάτε.
2: Δεν τελειώσαμε.
1: Αφού δεν έχουμε αρχίσει, πώς να τελειώσουμε.
2: Ελάτε. Σωστά, άμα δεν αρχίσεις, ναι.
1: Δεν τελειώσαμε.
2: Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Ναι, είναι καλοί.
2: Καλοί άνθρωποι.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, μην κάθεστε όρθιος, καθίστε κάτω.
2: Ούστε.
1: Λέω μην κάθεστε άλλο όρθιος, καθίστε κάτω.
2: Κάτω να κάτσω. Κάτω να κάτσω, ε. Ό,τι πεις εσύ, κάτω κάτσω. Εγώ και τη μέση είμαι. Έβαλα το γαμμένο του έμπλος που στραβά και τραβάει, καταλώς.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, όπως ξέρετε, σας καλέσαμε σήμερα εδώ για... Τι κάνετε, κύριε Τραμπάκουλα?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Εκεί τι κάνετε?
2: Πού, στο χωριό?
1: Όχι στο χωριό. Εδώ.
2: Κάθομαι κάτω.
1: Επάνω εννοώ.
2: Μα εσείς όταν λέτε κάτω, λέτε πάνω.
1: Με παρεξηγήσατε. Είναι σχήμα λόγου.
2: Αλόγου.
1: Όχι αλόγου. Σχήμα λόγου.
2: Το σχήμα του αλόγου. Το σχήμα.
1: Που λέει ο λόγος.
2: Τι λέει ο λόγος?
1: Επάνω.
2: Απάνω λέει τώρα.
1: Εφέζε.
2: Εφού το λέει ο λόγος, στη κόντρα στο λόγο θα πάω. Έχω και τη μέση μου. Εγώ το γραμμένο το έμπρος σου στραβά και τραβάει.
1: Επάνω, κύριε Τραμπάκουλα, τι κάτω στο πάτωμα, δεν είναι σωστά πράγματα.
2: Ε, βέβαια, τι γύφτη είμαστε, κάτω κάνω.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, επιτέλους για να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, θα ήθελα σήμερα να μα... Κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ επιτέλους, μην κάθεστε άλλο όρθιος, καθίστε κάτω. Δυνατό.
2: Πού να κάτσω?
1: Κάτω.
2: Είπες να κάτσω κάτω. Να το θυμάσαι όμως. Να κάτσω κάτω. Ψυχα με στη μάνα. Ψυχα πάνω κάτσε κάτω μάγκη. Ψυχα με κακακακακα. Εγώ και τη μέση μου. Έβολα το γραμμένο του έμπλος του στραβά και τραβάει. Τις καράκλες τις θέλω να μπορώ να καταλάβω.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, επιτέλους για να ξεκινήσουμε θα ήθελα... δεν είναι δυνατόν. Μα τι κάνετε, κύριε Τραμπάκουλα?
2: Ωραία στραβωμάρα έχεις. Κάθομαι κάτω, δεν με βλέπεις.
1: Κάτω, κάτω στην καρέκλα.
2: Κουράω κάτω από αυτό το πράγμα. Και μυστήρια καρέκλα, με ένα ποδάρ.
1: Το βλέπω ότι έχει ένα ποδάρι.
2: Ποδάρ.
1: Ποδάρι.
2: Ποδάρ, ουδέτερο ένα. Το ποδάρ.
1: Το ποδάρ.
2: Πώς λέμε, κρεμαστάρ. Αγωνάρ. Μαστάρ.
1: Μαστάρ.
2: Παπάρ. Παπάρ.
1: Τι παπάρκι, σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, πώς μιλάτε έτσι? Καθίστε επιτέλους πάνω.
2: Στο παπάρ.
1: Στην καρέκλα πάνω.
2: Πέστε από την αρχή, ρε Χριστιανά μου. Κάτσε πάνω, μέχρι πάνω, σήκα πάνω, κάτσε κάτω. Έχω και τη μέση. Έβαλα το γαμμένο του έμπλα στο στραβά και τραβάει. Τι έκανα. Πες απ' τα ρίγε, κάτσε κάτω, κάτσε πάνω στην καρέκλα, τελειώνουμε. Μέχρι πάνω, σίγα πάνω, κάτσε, κάτσε, σίγα. Και αυτή εδώ να σηκωθεί να φύγει, δεν τώρα.
1: Σας παρακαλώ με την κυρία
2: σου. Αυτή τώρα μπήκα μέσα, γελάει βάρο του.
1: Δεν γελάει βάρο σα, κύριε Τραμπάπουλα.
2: Δεν την βλέπει τώρα.
1: Σα παρακαλώ επιτέλου, μην ασχολείστε με την κυρία.
2: Δεν ασχολείστε. Συνέχεια γελάει βάρο του, δεν τώρα.
1: Δεν γελάει βάρο σα.
2: Ορίστε, την βλέπει, γελάει.
1: Την βλέπω, αλλά όχι μαζί σα.
2: Μαζί μου γελάει, εμένα βλέπει, εμένα γελάει.
1: Σα παρακαλώ, κύριε
2: Τραμπάπουλα. Δεν σηκωθεί να φύγει, δεν θέλω αυτήν.
1: Είναι δυνατόν, μα απειλείτε.
2: Αυτό που σε μα απειλείτε, ζει.
1: Εσεί μα απειλείτε.
2: Δεν θέλω.
1: Σα παρακαλώ.
2: Ναι, σηκωθεί να φύγει.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Ναι.
1: Καθίστε επιτέλους πάνω.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι, σπάνω, σιγά πάνω, κάτσε κάτω. Και εγώ πάω και τη μέση μου. Έβαλα το όμπλα σου, τραβά και... τραβάει. Πάω, κάτσε πάνω, ναι, αρχή.
1: Επάνω.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή κάτω, καταλάβατε.
2: Τριτσούβλο.
1: Γιατί, κύριε.
2: Εμένα κοροϊδεύεις ρε χαμένε.
1: Σας κοροϊδεύω, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Σήκα πάνω και κάτσε κάτω και αηδίες.
1: Σας παρακαλώ.
2: Το σχήμα του αλόγου και τις αηδίες.
1: Δεν σας είπα εγώ σχήμα λόγου, κύριε.
2: Δεν θέλω το σχήμα του αλόγου, δεν μ' αρέσει.
1: Μα δεν σας δίνω σχήμα λόγου.
2: Αυτό που σου λέω εγώ.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ.
2: Θα σηκωθώ να φύγω.
1: Σας παρακαλώ επιτέλους.
2: Και αυτή δεν θέλω.
1: Μα είναι δυνατό με την κυρία. Κύριε Τραμπάκουλα, με παρεξηγήσατε.
2: Σε παρεξηγήσαμε.
1: Ναι. Για να μην κάθεστε όρθιο.
2: Ναι.
1: Σας είπα να καθίστε κάτω.
2: Εγώ και εγώ δεν έκασα.
1: Όχι κάτω, κάτω.
2: Πού, διαμέσως.
1: Όχι, εδώ.
2: Πού.
1: Εδώ.
2: Πού.
1: Εδώ.
2: Πού.
1: Εδώ.
2: Πού.
1: Εδώ.
2: Πού.
1: Εδώ.
2: Πάρ' το χέρι σου. Έστω το δάχτυλο, έτσι.
1: Το δάχτυλο. Λοιπόν, μας βλέπω ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Ελάμε.
1: Όχι, ελάμε. Ελάτε. Καθίστε να προχωρήσουμε. Καθίστε να προχωρήσουμε.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Καθίστε.
2: Ναι.
1: Να προχωρήσουμε.
2: Πού θα μου μουρλάξεις εσύ εμένα.
1: Γιατί, κύριε.
2: Να κάτσω και να προχωρήσουμε.
1: Στην κουβέντα να προχωρήσουμε.
2: Στην κουβέντα.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε. Βάδι μου κάνει καθαρασία τσιμπλέκα.
1: Τι
2: βάδι. Με δεις εμένα να κάνω βάδι στη ψυχή. Εδώ πατάω και βρίσκομαι. Σφιντώνα. Σφιντώνα.
1: Σφιντώνα.
2: Έχεις σημαία.
1: Τι να την κάνεις σημαία.
2: Αν με την σημαία πώς θα πανηγυρίζεις ρε χαμένε. Μόνο με τη σημαία πανηγυρίζεις. Πρώτα τηλεοράσεις μου εδώ από εκεί. NBC, BBC.
1: BBC.
2: MAT TV. Μ' αρέσει.
1: MAT.
2: MAT TV. Τ' άλλο τηλεάστη.
1: Τηλεάστη.
2: Πανηγυρίζει η Καρατζαφέρης.
1: Όχι, όχι. Ο Καρατζαφέρης.
2: Η Καρατζαφέρης. Αρσενικό είναι. Παραγγείλει Καρατζαφέρη Μακεδονία, ξακουστεί τα Αλεξάνδρου χώρα.
1: Χώρα.
2: Μα λέει Τσιδί Καηλή. I love TV. I love Καβλίτσι, λέω κι εγώ.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα, μην παραπείτε τα ονόματα.
2: Εγώ.
1: Βέβαια.
2: Εγώ παραπείσα όμω.
1: Τώρα.
2: Δεν παραπείσαι τίποτα. Καηλή, είπα, αφήνε τα δύο τα ματάκια πάνω τα τηλετικά και βγήκε αυτό πράγμα. Φταίω εγώ.
1: Σα παρακαλώ επιτέλου, κύριε Τραμπάκουλα, για όνομα του Θεού. Προσέξτε πώ μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
2: Δεν άξα.
1: Να σεβαστείτε τη δουλειά μου.
2: Ποια δουλειά σου.
1: Αυτή.
2: Αυτή με αυτό το πράγμα δουλειά σου. Σοβαρά. Ανατρίγεσαι.
1: Σα παρα.
2: Σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει. Σκάβς.
1: Τι κάνω.
2: Σκάβς, σκάβς.
1: Σκάβς.
2: Σκάβς ή ουργόντς.
1: Σα παρακαλώ, κύριε.
2: Ακούω σκάβς. Ναι.
1: Και κύριε Τραμπάκουλα, όπως
2: τελειώσαμε. Σκάβς, σκάβς.
1: Σκάβς.
2: Σκάβς ή ουργόντς.
1: Σα παρακαλώ, κύριε.
2: Ακούω σκάβς.
1: Και κύριε Τραμπάκουλα, όπως

0: Μάναχος. Μάναχος.
1: Το βλέπω, κύριε Τραμπάκου. Mm. Απλά σας μιλάω στον πληθυντικό.
0: Σε ποιον μιλάς?
1: Στον πληθυντικό.
0: Είναι και αυτός εδώ. Δεν τον είδα καθόλου, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, κατάλαβες.
1: Ποιος?
0: Ο πληθυντικός, αυτό ήταν.
1: Σε εσάς μιλάω.
0: Σε μένα.
1: Σε εσάς. Όπως λοιπόν γνωρίζετε εσείς, σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να μας δώσετε μία συνέντευξη.
0: Τι θέλετε να σας δω?
1: Μία συνέντευξη.
0: Άμα να έχουμε. Πολύ ευχαρίστω.
1: Τι πράγμα.
0: Αλλά δεν με έχεις αφήσει τίποτα, τα έχετε πάρα όλα. Συνέχεια δίνουμε, συνέχεια δίνουμε.
1: Γιατί πότε δώσατε?
0: Εμείς πότε δώσαμε? Από το 1946 και εδώ δεν δίνουμε. Στη φανέλα στρατιά τη δώσαμε. Στον Ερυθρό Σταυρό δώσαμε και εκεί δώσαμε. Όταν φτιάχναμε το σχολείο δώσαμε. Την εκκλησία εκεί δώσαμε. Τι μας πάρει την ψυχή μας, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε, δεν πήραμε και τη Λάφκα αυτή. Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μία φλεγμονή. Έχουμε πάθει μία φλεγμονή. Ιστορικό αυτή δεν έχουμε.
1: Φλεγμονή.
0: Δεν έχουμε. Είμαστε. Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι.
1: Οικονομικά ασθενέστεροι.
0: Μακάρνα, δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι.
1: Ασθενέστεροι. Κύριε Τραμπακούλα, αυτά που μου λέτε, εγώ τα καταλαβαίνω.
0: Τα καταλαβαίνεις, αλλά ζητάς όμως συνέχεια. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε, είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι.
1: Μάλιστα. Εσείς όμως δεν με έχετε καταλάβει.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι. Στη συνέντευξη δεν δίνετε τίποτε.
0: Δεν δίνουμε.
1: Όχι.
0: Τότε να δώσουμε, γιατί δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
1: Απλά στη συνέντευξη.
0: Απλά.
1: Ναι, κάποιος σας δίνει το λόγο.
0: Δεν άξα.
1: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
0: Ποιος?
1: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Τι θα κάνουμε εμείς?
1: Θα έρθουμε σε επαφή.
0: Εμείς οι δυο.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τηλεφωνήσατε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε?
1: Τώρα.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή. Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
1: Ειδικά η κύρια.
0: Ειδικά.
1: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Για να βλέπει καλά. Ρε πουτανιέρα.
1: Τι πουτα...
0: Δεν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του ΜΑΤ του έδαγω.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Σας
1: παρακαλώ επιτέλους. Προσέξτε πως μιλάτε, σε εμάς είναι τη δουλειά μου.
0: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις. Σκάμς.
1: Σκάμς συνέχεια. Αυτό το σκάμς με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Δεν μιλάνε παλικάρα για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Εγώ όχι.
0: Αμέ έτσι πέμπτε.
1: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Έχει μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέτσε.
1: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
0: Και εσένα όμως. Ναι,
1: αν με καλέσεις κάποια άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον παίρνω.
0: Τον παίρνεις.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Θα με στρελάνει τούτο. Ωραία και τι. Τον παίρνεις και τον.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
0: Α, με άνεση τον παίρνει τους. Και εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε!

0: Δημού, Παναγία, κακού με βρήκε, τι λέμε, τι λέμε, συνέχεια. Εσύ τον παίρνει το βέβαιο.
1: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Μια, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
2: Τώρα πλέον ναι.
0: Τριλαίνεσαι, ναι.
2: Το ομολόγο.
0: Γιατί, στην αρχή δεν σ' άρεσε.
2: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
0: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός που λέμε.
2: Τρακ.
0: Τρακ, τρακ, ναι. Τώρα, τρουκ. Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβα.
2: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Ναι. Θα μείνω χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
2: Συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
0: Δεν μου λένε βέβαια μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
2: Πού.
0: Του παραδέχεις.
2: Ακριβώς.
0: Η μάνα σου το ξέρει.
2: Ποιο πράγμα.
0: Βέβαια η μάνα σου το ξέρει ότι εσύ... Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
2: Τι ξεφλουδίζω.
0: Λέω, η μάνα σου ξέρει, του πας το γράμμα και του φέρεις με τον βουλοκέρ.
2: Πιανού γράμμα, κύριε.
0: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ, η μάνα σου ξέρει εσύ ότι το πνίγεις το κνέλ.
2: Ποιο πνίγω.
0: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με πάνω στο ξέρω.
2: Ε, ασφαλώς κύριε Τραμπάκουλα.
0: Σοβαρά.
2: Ε, βέβαια.
0: Και τι λέει η δόλια.
2: Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Μάνας.
2: Με καμαρώνει.
0: Σε λέει το λεβέντι που έβγαλα.
2: Και το κυριότερο.
0: Δεν το πες.
2: Με χειροκροτεί.
0: Με ρυθμό. Για να σε διευκολύνει να τον πάρεις καλύτερα.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα. Με τις χειρονομίες. Σεβαστώ τη δουλειά μου.
0: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις θα τη σεβαστώ. Τι δουλειά κάνεις. Συγχρονιστείς. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
2: Σκάβς συνέχεια σήμερα. Τέλος πάντων αρχίστε.
0: Πρώτος εγώ.
2: Ε, ασφαλώς.
0: Δεν γίνει να αρχίσουμε με σένα, ναι. Τον παίρνεις και με άνεση.
2: Γίνεται κύριε Τραμπάκουλα.
0: Γίνεται.
2: Βλέπετε όμως η διαφορά είναι ότι σήμερα εσύ είσαι στο καλεσμένος.
0: Έτσι το λέτε εσείς, ε. Ο καλεσμένος τον παίρνει πρώτος.
2: Ακριβώς.
0: Σε καλέσω εγώ στο δικό μας το χωριό πάνω. Κατά τα πλατάνια. Δίπλα στα κρύα τα νερά. 8 μήνες θα σε έχω καλεσμένο. Σε μεταχτούν τα μάτια απ' έξω. Πίσω το σποτ Παναγιώτα σε.
2: Παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα, τι θα γίνει μέσα σήμερα. Ναι. Έστω μια φορά να σε μεσέτα αυτή τη δουλειά μου.
0: Μωρέ σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
2: Σκάβς συνέχεια. Δεν το ξέρω το σκάβς. Τέλος πάντων, είστε έτοιμος.
0: Για ποιο πράγμα.
2: Για την επαφή που λέγαμε.
0: Ρε μανία με την επαφή εκεί, κόλλησε τόσο εκεί στην επαφή, ρε παιδάκι. Εγώ που θα την ξεχάσω αυτός, επαφή εκεί, στην επαφή εκεί.
2: Πώς.
0: Επαφή. Δεν μου λέει ρε γόρι με αυτή την επαφή, γιατί να την κάνω με σένα που λες, πως είχε κομματάκι κρυόκολο.
2: Σας παρακαλώ.
0: Μπορώ να την κάνω με τα κουρίτσα που χορεύανε προηγουμένως εκεί, τα ωραία. Τουλάχιστον αξίζει και επαφή κόπου.
2: Όχι, όχι κύριε Τραμπάκουλα.
0: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται γιατί αυτά τα κορίτσια είναι του μπαλέτου.
0: Ποιο είναι.
2: Του μπαλέτου.
0: Όλα.
2: Όλα.
0: Όλα.
2: Τι δείτε.
0: Καλά τρώει ο κερατάς αυτός. Τι είναι τόσα κουρίτσα, τι είναι ο μουσουλμάνος.
2: Ποιος.
0: Ο μπαλέτος.
2: Το μπαλέτο.
0: Το
2: μπαλέτο.
0: Ουδέτερο.
2: Ουδέτερο.
0: Το μπαλέτο.
2: Μπαλέτο.
0: Σιγά με στη μάνα. Δύσκολα βάζει. Του μπαλέτου.
2: Του μπαλέτου.
0: Το μπαλέτο.
2: Το μπαλέτο.
0: Ο μπαλέτο.
2: Ο μπαλέτο.
0: Κέρδισε.
2: Μα τι λέτε τώρα κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς είστε ήδη κερδισμένος.
0: Δεν άξα.
2: Είστε ήδη κερδισμένος.
0: Ήδη.
2: Ναι. Ήδη.
0: Ήδη.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το ήδη. Το υποκοριστικό από τα αρχή ήδη.
2: Σας μα. Σας παρακαλώ.
0: Ναι, από εδώ που δεν πεις εμένα είναι.
2: Είναι δυνατόν με το ίδιο.
0: Μην κάνεις την παραγωγή να με ξυφτελείς μέσα από χορτήρι εμένα.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκου.
0: Τι είδε ρε, ήδη, έλα πιάσε μα.
2: Τα όνομα.
0: Και γλίτσα.
2: Σας παρακαλώ με
0: αυτό που σου λέω εγώ.
2: Είναι δυνατόν με το ίδιο.
0: Θα σηκωθώ να πήγα να πεις ήδη εμένα άλλο
2: φορά. Αυτό σας είπα ήδη κύριε Τραμπάκου.
0: Είπες ήδη, τ' άκουσαν όλοι εδώ μπροστά.
2: Αν δεν το είπα έτσι όπως εννοείται εσείς.
0: Τι εννοείς εσύ.
2: Σας παρακαλώ με το ίδιο.
0: Αυτό που σου λέω.
2: Είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκου.
0: Ήδη, θα σου πω.
2: Και χάστε το ήδη κύριε Τραμπάκου. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
0: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
2: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
0: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάμ.
2: Το σκάμ συνέχεια.
0: Τι είναι τούτο δε.
2: Κύριε Τραμπάκουλα.
0: Να σηκωθώ να φύγω.
2: Σας παρακαλώ, μας
0: αφήστε. Κι αυτή να φύγει, δεν θέλω να φύγω.
2: Δυνατόν συνέχεια με την κυρία.
0: Να σπάς τα νεύρα.
2: Σας παρακαλώ κύριε, Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε.
0: Γιατί πότε φύγαμε.
2: Εδώ είμαστε.
0: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε.
2: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε.
0: Γιατί νευριάζεις. Τι είναι τούτσι, είχα στην ψυχραιμία.
2: Συγγνώμη. Κύριε Τραμπάκουλα.
0: Σκαρμίζω εγώ σε
2: σας παρακαλώ. Κύριε Τραμπάκουλα, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι εσείς έχετε πάρει ένα ολόκληρο μετάλλιο.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Εγώ.
2: Εσείς.
0: Εσύ θυμάσαι με τα τσαρούχια μου.
2: Σας παρακαλώ.
0: Τι παρακαλάτε. Πότε πήρα εγώ μετάλλιο αυτή με το δόκανε ρε.
2: Αυτό θέλουμε να μάθουμε.
0: Με το ζώο. Ποιο να μάθετε.
2: Πότε σας το δώσανε.
0: Εγώ καθόμουν εκεί στο καφενείο και έκανα net meeting στο ίντερνετ. Με είχε γαλάσει το δικό μου τεχνάμι με τον κομπιούτερ, είχα βάλει πάνω τα Windows, XP, τα πέταξε όλα ταύτιση. 80 δίσκους, τουρνέι το ταύτιση ο δικάμι. Και έπινα και να πούμε, και έπινα του Φερετοσίνου και ήρθε ο άλλος και με το δω. Να μην το πάρω. Θα τον προσβάλλω τον άνθρωπο.
2: Καλά κάνατε.
0: Πώς καλά κάναμε.
2: Ποιος είναι ο άλλος.
0: Ο αυτός, ο ψηλός, εκείνος. Ποιος... Ο ξενέρωτος αυτός, Σπυριάνης, πώς το μιλάνε.
2: Σπυριάνης.
0: Αυτός, Ιζακ, Ιζακ.
2: Ο Ζακ.
0: Αρσενικό είναι, Ιζακ.
2: Ο Ζακ Ροκ.
0: Ο Ζακ Ροκ αυτός.
2: Μάλιστα.
0: Αθάνατος είναι αυτός.
2: Αυτό το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρεις τίποτα. Τύπα αθάνατος ρε παιδάκι μου. Αφού παράγγειλε και έφαγε 3 μερίδες γύρω και 2 μερίδες ουσιαστικά κατά τον Ηλία τον Βρωμιάρη και δεν έπαθε τίποτα. Νίτε τσιλίο νίτε κόψιμο. Αθάνατος.
2: Αυτό το ξέρουμε.
0: Ποιο το τσιλίο ή το κόψιμο.
2: Όχι κύριε. Ότι σας παρασημοφόρησε ο κύριος
0: Ζακ Ροκ. Ναι, με παρασημοφόρησε. Όλη η Ελλάδα θέλετε. Τηλεοράσεις. Με δείξει συνέχεια με παρασημοφόρησε.
2: Σας παρασημοφόρησε ως τον κατεξακολούθη συνθεατή της μεγάλης γιορτής.
0: Τι έκανε.
2: Λέω σας παρασημοφόρησε.
0: Αυτό το ξέρω, με παρασημοφόρησε.
2: Ως τον κατεξακολούθη συνθεατή της μεγάλης γιορτής.
0: Τον.
2: Κατεξακολούθηση. Κατεξακολούθηση.
0: Μπορώ να αλλάξω κατηγορία.
2: Δεν είστε
0: και
2: σε
0: παιχνίδι. Πάρω τουλάχιστον τη βοήθεια του κοινού.
2: Δεν είστε σε παιχνίδι, κύριε. Κατεξακολούθηση. Κατεξακολούθηση.
0: Είμαστε οικονομικά ασθενείς. Δεν έχω τέτοιες προϋποθέσεις. Έχουν πάθει μια αναφυλαξία.
2: Αναφυλαξία.
0: Δεν το ξέρω. Κατεξακολούθηση.
2: Κάτ.
0: Το κάτ το ξέρω.
2: Ωραία.
0: Νοσοκομεία ατυχημάτων.
2: Το νοσοκομείο έχει.
0: Και φυσά.
2: Μα τι λέτε τώρα, έχει κι άλλο.
0: Ποιο.
2: Κατεξάκο.
0: Ατεξάκο. Η εταιρεία που κάνει τις μυζές, τα πετρέλαια.
2: Τα πετρέλαια, κύριε Τραμπάκουλα. Κατεξακολούθηση.
0: Είμαστε οικονομικά ασθενέστερα. Δεν το ξέρω, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Σιλιάδες.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Κατεξακολούθηση. Δεν το ξέρω, όχι.
2: Μάλιστα. Ωραία κύριε Τραμπάκουλα. Ξεχάστε το.
0: Εσάς άμα τις θυμάμαι τίποτα.
2: Εγώ απλά κύριε Τραμπάκουλα ήθελα να πω ότι εσείς ήσασταν...
0: Πάλι εγώ.
2: Ναι.
0: Τι έκανα.
2: Λέω εσείς ήσασταν.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Εγώ ήσασταν.
2: Όχι, ναι. Εσείς ήσασταν.
0: Ναι. Εγώ.
2: Εσείς.
0: Ήσασταν.
2: Εσείς ήσασταν.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Εγώ ήμανε. Εγώ ήμανε. Υπερσυντέλικος. Τον έστειλα διάβαστο τώρα. Εγώ ήμανε.
2: Συγγνώμη. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εσείς ήμανε.
0: Έτσι μπράβο.
2: Ο εν συνεχεία θεατής της μεγάλης γιορτής. Ήμανε.
0: Εγώ.
2: Ο εν συνεχεία.
0: Ο κατεξακολούθηση δηλαδή. Πέστε την Αγία Χριστιανά με τι πείτε εγώ. Δεν μόνο κατεξακολούθηση, θεατής μεγάλη. Καλά μιλάμε για γιορτή, ήρθε η σφυγή του Τσερνάλο ρε. Χαμός γίνονται. Νταούλια παράγανε, κλαρίνα παίζανε, μπύρες είχαμε, τσίπρα είχαμε, χαμός ο κόσμος από τα αργά του χρέμανα και τις χαμός είμαστε.
2: Ήταν πάντως μια αλυσμόνητη γιορτή.
0: Αλυσμόνητη, πολύ αφού να φανταστείς αυτό, στο αεροβόλο κέρδισα μια μπάρμπι και ένα τίτσι μου. Παραλίγο να κερδίσω και τον Γκάρφιλτ. Με την ώρα που είμαι έτοιμος να ρίξω και να πατήσω κανάλι, γλιστράει ο Γκάρφιλτ, πέφτει κάτω, σκύβει πάλι στο μπάρμπι, έφαγε το φυτίλ στο μάτι, τελείωσε πάει το στέλνο. Αυτό δώρο μας πήγαν, όπως με το Χάρι Ρώμα μας πάνε όλους μαζί.
2: Συγγνώμη, για ποια γιορτή μιλάμε?
0: Για του πανηγύρι, της Παναγίας, πανεδρομένης.
2: Μα εγώ σας μιλάω για τους Ολυμπιακούς.
0: Εμείς με τον Απόλλων Καλαμαριάς είμαστε.
2: Τι? Ξεχάστε το, κύριε Τραμπάκουλα, ξεχάστε το. Ας επιστρέψουμε για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αφήστε με να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Να μας κάνεις?
2: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι, να φύγω τώρα.
2: Όχι, εδώ θα είστε. Κύριε Τραμπάκουλα, καταρχήν θα θε... Καταρχήν.
0: Είμαστε οικονομικά ασθενέστερα. Δεν έχουμε το καταρχήν, δεν το ξέρω, καταρχήν.
2: Δεν το ξέρω. Ωραία, ξεχάστε την
0: καθαρή. Καθαρέμουσα. Καθαρέμουσα, δεν ξέρω.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εν πρώτης, θα...
0: Καταρχήν καλύτερα, δεν θέλω.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, καταρχήν...
0: Και εν πρώτης, βάλε και τα δυο μαζί, γιατί ούτε το ένα ξέρω, ούτε το άλλο. Εγώ είμαι υπέρ της καθομιλουμένης.
2: Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Τραμπάκουλα, καταρχήν και εν πρώτης, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο άθλημα...
0: Μπορεί να το σπάσει το κεφάλι. Ποιο?
2: Άθλημα.
0: Άθλημα.
2: Ναι.
0: Άθλημα.
2: Άθλημα.
0: Άθλημα.
2: Αγώνισμα.
0: Πες μπράβο. Ποιο αγώνισμα?
2: Ποιο αγώνισμα ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο στους Ολυμπιακούς αγώνες?
0: Ποιο μ' άρεσε πιο πολύ?
2: Ακριβώς.
0: Εμένα μ' άρεσε αυτό το άθλημα.
2: Το.
0: Που βγαίνανε και οι τσούπρες μέσα στα λάδια και τα αντιλιακά γεμάτες, μέσα στα λάδια και τα αντιλιακά και κυλιόντουσαν πάνω στην άμμο. Δύο από εδώ και δύο από εκεί και το δείχτηκε εκεί και σηκώνεται μία παπάρα για την μπάλα. Τάγκ, άλλοι είχαν την απέκρουση, άλλοι απέκρουση. Έπρεπε κάτω τη λιμπάνω στον άμμο, συγκρινόταν. Ξαναβάρα γι' αυτό, 3,5 ώρα βάρα γι' αυτό. Πολύ μας άρεσε αυτό, πώς το λένε. Αυτό. Beach volley, αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Το beach volley, αυτό μάλλον σου πολύ.
2: Κατάλαβα, στο σκοινιά.
0: Τι σκοινιά, κορδόνια είχα στον κόλο τη.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε, μην χωρίς δουλειά.
0: Τώρα σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Σκάμ.
2: Το σκάμ, συνέχεια.
0: Ωραία, μας λίγο κορδόνια, τσούλη Ελλάδα τσέδε, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω εκεί στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπαμε εκεί και αυτές κάνανε νοήματα.
2: Τι νοήματα?
0: Νοήματα, κάνανε έτσι από κάτω. Μετά κάνανε έτσι. Μετά οι άλλοι ήθελε δυο. Μετά έκανε έτσι, άλλα που κάτω.
2: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
0: Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Αυτές χειρονομείτε.
2: Εσείς χειρονομείτε.
0: Αυτές κάνανε σε λίγα τέτοια που κάτω.
2: Σας παρακαλώ.
0: Σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες. Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι. Και κάνανε νοήματα από πίσω, έτσι. Κάνανε έτσι.
2: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
0: Και περιμένανε.
2: Τι περιμένανε?
0: Επαφή.
2: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ στον κόσμο?
0: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
2: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα?
0: Από την ώρα που βγήκαμε να κάνει νοήματα αυτή.
2: Τι σας κάνει, κυρία?
0: Το χέρι της, το πλάμπ, το χέρι της, να,
2: τι κάνει?
0: Το κάνει έτσι, έτσι.
2: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι με στον κόσμο.
0: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Τώρα σου λέω.
2: Δυνατόν με εσάς.
0: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις στο beach volley badminton. Και χόκια επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες. Μιτζίθρις.
2: Κύριε, μες στον κόσμο.
0: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι βαριά η γλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό που λέω.
2: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
0: η γλίτσα.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να κάνω.
2: Να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει.
2: Ναι.
0: Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
2: Εγώ θα πω τάκι βογκό.
0: Ναι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό ξέρω εγώ.
2: Μα μου χαλά το σοου.
0: Μα μου χαλά εσύ και φαίνεσαι.
2: Εσύ που μα μου χαλώ.
0: Τι είπες?
2: Μα μου χαλά το σοου.
0: Σιγαμώ το σοου και το σοου είμαστε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς.
0: Καλά,
2: δεν ακούω το κοντρόλ.
0: Υπάρχει τα παπάρια να τα κάνεις ένα ντόπι κοντρόλ.
2: Είναι δυνατόν, αυτό που λέτε, μην οχωρήσουν
0: δουλειά. Προσυγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις.
1: σκάμ!
3: Θα σκάω συνέχεια, σβήστε από
1: εδώ! Σβήστε ένα σκάμ, ένα απογείμενο! Σιγάρα, θα σκοτωθούμε! Χωρίς κάτι νοήματα, μέσα στο σκουτάζ! Σιγά! Σκάμ, ένα

0: Οχο! Είπαμε!
1: Ευθύς αμέσως τις ειδήσεις.
2: Σπύρα, πολυτέρνα,
1: μια κλασική ελληνική ταινία που περιγράφει με γλαφυρότητα και ρεαλισμό.
0: Νικολάκη, σου είπα μη παίζεις με τα κανάλια.
1: Μια σκηνοθετική αντίληψη καθαρά νατουραλιστική που πραγματικά κατά τη σύσκεψη του Κισίμ ο προθήκης μια ταινία που σίγουρα θα την απολαύσετε. Οι πρωταγωνιστές σε αυτό το film noir του ελληνικού κινηματογράφου τόνισε μεταξύ άλλων.
3: Είναι γεγονός, κύριε Υπουργή, ότι η ευθύνη που αναλαμβάνει η κυβέρνηση του Πασόκ μετά τη θριαμβευτική ανανέωση της λαϊκής εντολής μας υποχρεώνει εκ των πραγμάτων να
4: φάμε τον αγλέουρα. Τι δηλαδή, με σουβλάκια θα τη βγάλουμε. Είπαμε οικονομία, αλλά όχι και...
3: Με τα νέα συντονισμένα μέτρα που θα λάβουμε, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η οικονομία της χώρας μας θα...
4: Σπάει κατά διαόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Να της το πεις. Σκασίλα μου. Επειδή δηλαδή είναι μάνας...
3: Για να μπορέσει επομένως να γίνει πιο αποδοτικό το έργο της κυβέρνησής μας, χρειάζεται όλοι επί 24ωρου βάσεως να τα
4: ξύνουμε συνέχεια. Είναι ανάγκη να ξύνουμε συνέχεια παλιές πληγές.
3: Όσο για το φίλο μου, το Γιώργο τον Κατσιφάρα,
5: τον φάγαν οι γκόμενες. Τον αδελφό σου αυτές τον φάγαν.
3: Όσο για τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας, τηλεόραση και ραδιόφωνο, αυτά θα ανατεθούν σε
4: ηλίθιους. Τι δηλαδή, μας πέρασε για ηλίθιους.
3: Βέβαια, η εξωτερική μας πολιτική είναι
4: νικαπένο. Ο αδερφός σου τα έκανε πάλι μου.
3: Όσο για τον τιμάριθμο, καταβάλλονται προσπάθειες ούτως ώστε οι τιμές των αναλωσίμων προϊόντων να φτάσουν στο επίπεδο εκείνο που θα επιτρέπουν στο μέσο εργαζόμενο με το μισθό του να μπορεί να αγοράζει
4: μια σκατούλα.
6: Μια
4: σκατούλα που είναι.
3: Γιατί η κυβέρνηση της αλλαγής,
5: αχ μην ακούω βλακή,
3: να εργαστεί αόκνος.
5: Όλο λόγια είσαι καημένο.
3: Γιατί θεωρώ ότι το μέτρο αυτό
5: πονάει.
3: Για να μπορέσει επιτέλους ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα ελεύθερα να πει
5: αχ τσούζι. Τσούζι Θανάση.
6: Τσούζι Θανάση.
5: Αλλά μ' αρέσει.
6: Σ' αρέσει.
0: Νικολάκη, μη παίζεις με τα κανάλια, θα σου κόψω τα χέρια.
6: Όχι μάνα μου.
7: Αχ, πραγματικά ξεπέραστος ρε παιδιά. Τι να πω δηλαδή, δεν μου κάνει αίσθηση να πάρω μικρόφωνο δηλαδή. Τι να πάρω μικρόφωνο να πω εγώ τι. Μάκης Γιαννακός και συνεργάτης από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει αξεπέραστος. Γελάει, έχει πέσει κάτω ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιανοπαρέα, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον ένα και μοναδικό Χαρικλίν. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στην παρέα μας και στην κλικιά μας στην Ελπίδα. Ο Τέος ο Τσέρεκ, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, αθάνατο ο Χαρικλίν. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλους την παρέα. Αρτοποιούς και Σεργιάννηδες, από Γιάννενα μεριά μου λέει τσακαλέ. Για να δω αν υπάρχει άλλο μήνυμα, για να συνεχίσουμε παιδιά με Χαρικλίν, δεν το συζητάω. Μέχρι το πρωί, έτσι, μέχρι τις 6 ώρα που θα υποδεχτούμε τα πουλάκια μας εκεί έτσι, τα πουλάκια τους.
8: Από αρχαιοτάτων χρόνων ανάποδος ο Έλληνας. Από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μείνουν δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί. Τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο.
9: Παρακαλώ προσέξτε στο τραγούδι αυτό ιδιαιτέρως του στίχη και τον καημό. Βασικό στοιχείο του τραγουδιού ο καημός.

0: Και οι κομμουνιστές παρακαλώ, κι αυτοί, εγώ κι εσύ μαέστρο δηλαδή, από μέσα μας, και μην ξεχνάμε τον καημό.
1: Φάγαμε παραμύθι εδώ και τώρα.
2: Φανταστείτε παιδιά να ήταν ζωή.
1: Μας πήρε ο διάβολος.
2: Τι είχε να πει, τι είχε να πει και τι είχε να πει με αυτά που τραβάμε.
1: Με δίχως άλλη οτσού.
2: Και με αυτούς που έρχονται να μας σώσουν. Με τα καινούργια κόμματα. Αυτά τα αποκόμματα.

0: ξέρω τι σκέφτεστε όλοι από μέσα σας. Λέτε τώρα καλά, αυτός ο Πούστης δηλαδή στις εκλογές τι θα ψηφίσει. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι πρώτα ειλικρινής με εσάς και μετά με τον εαυτό μου, επιτρέψτε μου να κάνω μια δήλωση βάσει του νόμου 105 περί ψευδούς δηλώσεως. Σας δηλώνω λοιπόν υπεύθυνα ότι στις εκλογές που έρχονται, κυρίες μου και κύριοι, δεν πρόκειται να ψηφίσω το κόμμα εκείνο που θα βγει στο μπαλκόνι και θα υποσχεθεί ότι θα κάνει σε αυτή τη χώρα το μεγαλύτερο καλό. Θα ψηφίσω το κόμμα εκείνο που θα βγει και θα υποσχεθεί ότι θα κάνει σε αυτή τη χώρα το μικρότερο κακό. Και αντί να τους πει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, παίξαμε τίμια και χάσαμε, τους λέει, είμαστε κυβέρνηση. Και αυτοί, αντί να του πούνε, μα τι λες βρε μαλάκα, χθες δεν τις χάσαμε τις εκλογές, του λένε, είσαι ο πρωθυπουργός. Και αυτός, αντί να τους πει, εντάξει ρε παιδιά, ωραία η πλάκα, αλλά κόφτε τη μαλακιά γιατί μας πήραν τα γάλατα, τους λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου δείξατε. Τώρα στα παπάρια τους, Βγαίνει ο Τσομπόλας και λέει να πούμε νέοι φόροι και σφίξει το ζωνάρι, και αντί να πούνε 10 τραγούδια διαμαρτυρία να σφίξουν λίγο οι κόλλοι, βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει από εδώ κυρία μου και από εκεί το αισθημά μου. Και από εδώ τα τρία μου λέει άντρε. Βέβαια ρε παιδί μου και με το δίκιο του άνθρωπος σου λέει εδώ το πράγμα τους καίγεται και αυτοί ψολαρμενίζουνε ρε παιδί μου. Ρίχνει τους κι άλλα, έτσι γουστάρουν αυτοί ρε παιδί μου. Εδώ γίνεται χαμός στην κλεψιά κατηρεμούλα, 50 εκατομμύρια ο ένας, 70 εκατομμύρια ο άλλος, τι να μου κάνουν 9 δισεκατομμύρια λέει ο τρίτος, πλακώνουν όλοι στη Μαρχάλα και τρώνε και αντί να βγουν να πούμε με 40 τραγούδια διαμαρτυρίας που πάτε ωραία κλεφτόπουλα, βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει σαν και με ένα γαμιά δεν θα ξανάβρεις. Και λέει ο Ανδρέας εντάξει ρε κορόιδο και σαν και με ένα γαμιά που θα ξανάβρεις. Να έβλεπα μια φορά τον Ανδρέα σε ώρα σπασμού και ας πέθαινα όπως τάχτηκε μια κυρία από μπροστά και μου λέει «Κύριε Κλίν, σας μάθαμε και σας. Δεν λέτε, αλλά για όλους λέτε. Μόνο για το κουκουέ δεν λέτε τίποτα». Πώς δεν λέω ρε φίλε, πώς δεν λέω. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, μπερδεμένοι είμαστε κι εμείς. Ήρθε να πούμε αυτή η κουφάλα ο Κορμπατσόφ με τις περεστρόικες και τις μαλακίες και μας έφερε τα πάνω κάτω ρε παιδί μου. Καλά ήμασταν εμείς έτσι, πώς μας λέγανε, παραδοσιακοί, απολιθωμένοι, αποστεωμένοι. Καλά, μια χαρά ήμασταν. Είχαμε εκεί να πούμε ένα γενικό γραμματέα, τον κρατάγαμε 300, 400, 500 χρόνια, πέθανε, τον ταριχεύαμε, τον ξαναβάζαμε στη θέση του. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τι να κάνουμε. Σαν πως ξέρουμε τι θα γίνει από μέρα σε μέρα, έχουμε μια ανασφάλεια ρε παιδί μου, ένα κομματικό suspense. Πώς το λένε. Άρης Φουάβε, σε ένα κομματικό φροντιστήριο που έγινε εκεί στην ΚΝΕ, ο καθοδηγητής εξέταζε τους κνήτες να δει αν μπορούν να προβιβαστούν. Όποιος κνήτης προβιβάζεται παίρνει βραβείο 50 ριζοσπάστες για να τους πουλήσει τα χαυτία. Ρωτάει λοιπόν ο καθοδηγητής ένα Κρήτη, πες μου σύντροφε, του λέει ποιος είναι ο μεγαλύτερος προδότης του κινήματος. Ο Στάλιν σύντροφε, λέει αυτός, μπράβο παιδί μου, του λέει ο καθοδηγητής, προάγγεσαι. Ρωτάει έναν άλλον, ο Χρουτσόφ, λέει αυτός, προάγγεσαι κι εσύ. Ποιος είναι σύντροφε, ο μεγαλύτερος προδότης του κινήματος, ρωτάει ο καθοδηγητής ένα γνωστό μου Κνητάκι. Ο Κορμπατσόφ, λέει αυτός, μόλις άκουσε ο Κορμπατσόφ, ο καθοδηγητής, ανέβηκε το αίμα του στο κεφάλι, γυαλίσανε τα μάτια, τουρμάει στο Κνητάκι του, πλακώνει στα χαστούλια, κολόπατο του λέει, λέγε γρήγορα ποιος του έδωσε τις απαντήσεις των εξετάσεων της επόμενης χρονιάς. Γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε ρε. Λες και αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν θα το πιστέψετε. Προχτές ρε παιδιά διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασε. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα κύριε. Το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίες. Εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα ρε παιδί μου. Θέλω ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου ρε παιδί. Τι να το κάνω εγώ το 60%. Ποιος το γαμεί το 60% ρε παιδί μου.
1: Βράδυ Ποριακά. Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει καλημέρα Γιάννη, πέθανα στο γέλιο με τον Τραμπάκουλα. Κλεάνθης Κωνσταντινούδης, καλημέρα τα παιδιά στο Web Radio Κρύο Πηγή, Χαλκιδική μεριά. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρα μας όλη την παρέα. Αξέχαστος Χάρη Κλίν. Μένιο Τσελεκίδης, καλημέρα φίλε Γιάννη. Αξέχαστος Χάρη Κλίν, μεγαλώσαμε με τα ωραία του αστεία. Τα προφητικά και αληθινά, δυστυχώς η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Καλά να είναι εκεί πάνω τις καλημέρες μου σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Περιμέναμε πώς και πώς ρε παιδιά. Πηγαίναμε Δευτέρα πρωί-πρωί εκεί στο Μητρόπουλο, στο Βαρδάρι κάτω. Περιμέναμε πώς και πώς να βγει, θα ακούσουμε από την αρχή φυσικά αυτό, να βγουν οι πειρατικές κασέτες. Τότε που κατέβαινα κάτω, μόλις κατέβαινα πήγαινα κατευθείαν εκεί στα παιδιά. Ήτανε με ένα καροτσάκι, ξέρεις, υπήρχε ένα ηχείο, ένα μαγνητόφωνο, μια μπαταρία. Κλασικά εικονογραφημένα. 100 δραχμές θυμάμαι. 100 δραχμές την κασέτα. 60 κασέτα την DK, 100 δραχμούλες. Και πηγαίναμε και πέραμε την κασέτα με τα καινούργια του Χάρη Κλίν. Μέσα από τα μαγαζιά που έβγαζε, μέσα από τα μπουζουξίδικα, λέει, κάποιες παραστάσεις που έκαμενε κτλ. Πειρατικές φυσικά όλες. Αλλά μιλάμε το γέλιο της αρκούδας. Δεν το συζητάω, το γέλιο της αρκούδας.
2: Αγαπητοί μου ακροατέ, βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί κατά το πρώτο ημίχρονο 1-1. Το παιχνίδι στο τελευταίο αυτό δεκάλεπτο έχει ατονίσει, κυρίες και κύριοι, είναι αργό, πολύ αργό, απελπιστικά αργό. Οι παίκτες και των δύο ομάδων κυριολεκτικά σέρνονται στο γήπεδο, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Οι θεατές έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί στις εξέδρες, αλλά τη στιγμή αυτή με μια βοδιά παλιά το δεξί μπακ του Βραντιποριακού βρίσκει ξεμαρκάριστο τον έξω δεξιά της ομάδας του που κάνει μια φανταστική κούρσα από τα δεξιά. Περνάει διαδοχικά έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, κάνει μια βοδιά σέντρα και ο περχόμενος σέντερφος του Βραντιποριακού πιάνει μια φανταστική κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα χτυπάει στην αριστερή κάθε τη δοκό, επανέρχεται στο αγωνιστικό χώρο, περνάει ενόμεσα από πόδια αμυνωμένων και επιτιθεμένων για να βρει το κεφάλι του επερχόμενου διαιτητού, ναι, και να καρφωθεί, αγαπητοί μου ακροατές, στα δίχτυα του Ανίμπαλου Κερβέρογλου. Επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι μένουν σαστισμένοι στις θέσεις τους, ενώ ο διαιτητής του αγώνος, κύριος Δαρμένος, δείχνει σέντρα, ναι, δείχνει σέντρα και κατοκυρώνει, το κατοκυρώνει το γκολ, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται τη στιγμή αυτή στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου ακροατές. Οι θεατές αποδοκιμάζουν το διαιτητή κύριο Δαρμένο, ενώ οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτύρονται κοσμίως.
3: Ας μεταφερθούμε όμως στο γήπεδο Ρεζιλιακού για να δούμε πως λίγο
1: τι τον κοιτάτε
3: αγώνας μεταξύ Ρεζιλιακού και Χτικιαριακού. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να λήξει το παιχνίδι στο γήπεδο του Ρεζιλιακού και ο γήπεδούχος πορωείται με ένα μηδέν το πέντε. Τα τελευταία λεφτά έχει ατονίσει παίκτε και είναι το νοτρά και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα. Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του Χτικιαριακού ξεπετάγεται και έδινε μια βαλιά στο τεγένο χώρο. Εκεί παίρνει τη μπάλα, πέστε το, ο σέντερφορ και τριπλάρι. Διαδόχη κατέτε έναν, δύο, τρεις αντιπάλους και τροφοδοτεί το έξω αριστερά. Αυτός κάνει μια βάτια σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει μέσα δεξιά παίρνει την μπάρα. Κακά κατέβαινε μεγάλη τα έχει βρίσκει καλή θέση έξα πολύ δυνατός. Σουτ και η μπάλα χτυπάει με δύναμη στο δω κακάρι και γυρίζει πίσω πλάσε από τον ίδιο και γκολ.
4: Ε,
3: Περίβι Κατσάλι, Βερντίνο Τζιάνι, Κορτοντουλάτε, Γκράντε, Πόσο δόλταρα κάλτερε, Σύντρα Βίβερε, Πρόντε, Κάντε, Κάντε, Μπαμπακούλα. E questo c'è Κάντε, Vivo. Lo porto con c'è l'arcante lì centro fuori, calzatore per tutti, torti e caldar vivere. Ma cazzaldar, e tutto il console gli spettatori, piccolo che per marto, facciatela vivere. E dopo non cazzaldar, cartoni in tutti d'Italia, per ronde carte, une, due, tre, quattro, per scialdere, feldere, gildere, cazzaldar, Roma un contore, capito?
4: Θα παρακαλούσαμε όμως τώρα τον διερμηνέα του μεγάλου προπονητή να μας μεταφράσει τι ακριβώς είπε.
3: Δόνα τον είπε. Νέπε άξο. Ασατά το είπε ατός τι δεν και γρήξα. Παλαλίτσα όλα είναι έγρυξες. Γιατί μένει παλάλο πράγμα νεν. Την παλάν θα πέρω τερματοφύλακα. Θα δει την σοπάκ. Ο Πάκπα θα δει την Σοχάφ. Ο Χάφ θα παίζει το έναν δύο. Ας παίζει και τρία τέσσερα. Τι δεν κίνδυνο. Θα παίρνει την μπάλα. Θα δει το σέντεφορ. Θα τρέχει αντό. Θα τρέχει. Θα γουταρεύουν τα να πάνε τι άλλο. Ατό θα φτάνει έναν τσαλίμπο που κλατ. Αέτ. Θα παίρνει την μπάλα. Θα κρούσει όλα πολλά. Σαν όποτε. Θα δει τη λάχταν. Και θα σύρει την μπάλα να πει στην τρύπα. Νεγρίξε. Αν και μπαίνει πάλα στην τρύπα να πει. Τι δεν γίνεται. Χάσω να τον. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω.
4: Ευχαριστούμε λοιπόν τον μεγάλο προπονητή αλλά και τον διερμηνέα του για όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπε για το σημερινό παιχνίδι.
3: Grazie anche io. E questo rimember, c'ho colore del sistema 1-3-4 conta la sfina per c'è della vivere che carta cancia della vivere. Grazie cari amici greci e ci vediamo, C'ho volto la sistema 1-3-4. Arrivederci, arrivederci.
5: Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με.
6: Alleluia, Alleluia.
5: Είμαι ο συνάνθρωπός σας. Είμαι εγώ. Δοξάστε με. Εγώ τρέχω και σπρώχνω και αγωνίζομαι για να μπω πρώτος στο λεωφορείο όταν οι άλλοι περιμένουν στην ουρά. Αυτή είναι κορόιδα. Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
6: Alleluia,
5: εγώ περνάω με κόκκινο παλικαρίσια. Ας φυλαχτούν οι άλλοι, οι δειλοί. Εγώ είμαι λεβέντης. Αντέχω. Δοξάστε με.
6: Αλληλούια, αλληλούια.
5: Εγώ κράτησα το κεφάλι μου χαμηλά όταν ξεσηκωνόντουσαν οι άλλοι. Εγώ είπα, δεν είναι εποχή για ηρωισμούς. Το είδα έξυπνα το πράγμα. Δοξάστε με. Εγώ σκέφτομαι πριν από σας, για σας. Εγώ και ο Ταδάση. Για να μπορέσετε να αγοράσετε οικόπεδο. Να χτίσετε κι εσείς το σπιτάκι σας, να βολευτείτε. Δοξάστε με. Εγώ δεν άφησα να καταστραφούν τα σάπια κρέατα, αλλά σας τα πούλησα για να μπορέσετε να τα φάτε σιτεμένα. Εγώ κι αν έκλεψα, κι αν αδίκησα, κι αν έγινα αιτία να πεθάνουν άλλοι ανθρώπινα τα λάθη. Εξομολογήθηκα όμως, πήρα συγχώρεση. Είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Δοξάστε με.
6: Αλληλούια, αλληλούια.
5: Εγώ και φτύνω κάτω και πετάω σκουπίδια στο δρόμο. Είμαι απελευθερωμένος. Δοξάστε με. Ποτέ, ποτέ μα ποτέ δεν ζήλεψα τον ξένο πλούτο αν δεν ήταν πιο πολύ από το δικό μου. Ποτέ δεν άρπαξα από κάποιον που με έβλεπε. Ποτέ δεν είπα ψέματα όταν η αλήθεια δεν μου έκανε κακό. Ποτέ δεν επεθύμησα τη γυναίκα του πλησίον μου αν δεν ήταν ωραιότερη από τη δική μου. Δοξάστε με. Είμαι ο συνάνθρωπός σας. Είμαι ο μέσος εσείς. Είμαι όριμος. Δοξάστε με.

0: Καλησπέρα, Νούνε.
1: Καλώς τον. Τόσο καιρό που σε χρειαζόμουν, είχες χαθεί. Προφανώς τώρα έρχεσαι να μου ζητήσεις χάρη. Αλλά εγώ είμαι πάντα μεγαλόψυχος με την οικογένεια.
0: Νούνε, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και θέλω να με συγχωρέσεις. Σου ζητώ να ξαναδουλέψω κοντά σου.
1: Και τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για μένα?
0: Ναι, εγώ για χατήρι σου μπορώ να κλέψω, να ληστέψω.
1: Τι άλλο?
0: Να καταχραστώ δημόσιο χρήμα, να δώσω δημόσια έργαση μετέρους.
1: Τι άλλο?
0: Να χαρίσω τα χρέη στους εφοπλιστές, να πάρω μίζες, να πέσω στη ρεμούλα, να στήσω κομπίνες.
1: Δεν μου λες συνταξιούχους, αγρότες, ναυτεργάτες δέρνεις?
0: Τους γαμώ τη μάνα, ναι.
1: Σημαίες κατεβάζεις?
0: Και τα βρακιά μου κατεβάζω, αμαλάχη.
1: Από ποδιές, πώς πάμε, φυλάς?
0: Μόνο κατουρημένες, ναι.
1: Με τους Αμερικάνους, πώς τα πας?
0: Τρεις φορές τη μέρα παίρνω τηλέφωνο και τους λέω ευχαριστώ, ναι.
1: Με το σοσιαλισμό, τι σχέση έχεις?
0: Τίποτα, απλή συνωνυμία, πατρόνε.
1: Μπράβο, έλα κοντά μου. Καλώς ήρθες στην κυβέρνηση.
2: Εμείς, καλοσυνάτες νοικοκυρές, τίμοι δεξί πατριώτες, αριστεροί δοσύλλογοι, παραπλανημένοι βασανιστές, εξαγνισμένοι ταγματασφαλίτες, μετανιωμένοι καταδότες, χοντρέμποροι επιπλοποιοί, εσύ αγρότη, εσύ φοιτητή, εσύ συγγραφέα, εσύ συναγωνιστή ομοφιλόφιλε, εσύ θεραλέ, τραβεστή, μικροπολιτή, γύφτε. Εσύ πόντι, πατριώτη, τιμωρημένη διαιτητή, σύντροφη βιομήχανη, συντρόφισσα μανικιουρίστα, αντίθεση μηχανόβια, ραλίστα, χεβιμεταλά, καρεκλά, παρεξηγημένη λεσβία, φρικιό μου, σε σένα απευθύνομαι, κυρίαρχε λαέ, και σου φωνάζω, σε αγαπάω, μ' ακούς. Εμείς δεν έχουμε το χρήμα, δεν έχουμε τα μέσα χρήμα, δεν έχουμε τα μέσα χρήμα, δεν έχουμε τα μέσα χρήμα, δεν έχουμε τα μέσα να πληρώσουμε διαφημιστικές εταιρείες. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε σου το λέμε με τον τρόπο που λένε τα μυστικά τους οι ερωτευμένοι, όταν αγκαλιασμένοι σε μια ερημική παραλία κοιτάζουν το ηλιοβασίλεμα και δίνουν όρκους αιώνιας πίστης, καθώς ο ερωτευμένος άντρας γυμνώνει την γυναίκα και απολαμβάνει το θείο κορμί της με τον τρόπο που μόνο ένας αληθινός επαναστάτης γνωρίζει. Και ξαφνικά μπαίνει το χέρι της αντίδρασης και από τα βραχάκια που είναι αφημένη παίρνει την κοιλότητα της κοπέλας και φεύγει. Και τώρα πώς θα πάει ξεβράκω την κοπέλα στο σπίτι της? Τι θα πει στους δικούς της που θα τη ρωτήσουν? Μου πήραν την κοιλότητα. Ποιος? Θα ρωτήσει ο πατέρας της. Και εδώ είναι το δίλημα. Θα την εκθέσουμε? Θα την εκθέσουμε στον πατέρα της? Θα την εκθέσουμε στον ανυποψία, στο ραβωνιαστικό της? Όχι, σύντροφοι! Πρέπει να της βρούμε την κοιλότητα. Έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί σας, γιατί το χέρι της αντίδρασης μας κόβει το χρόνο από την τηλεόραση, μας κόβει το λόγο από τη Βουλή, μας παίρνει την κοιλότητα. Εμείς όμως έχουμε την παλικαριά να σταθούμε ξεφράκωτοι απέναντί σας και να βρωτοφωνάξουμε. Ναι, μας πήραν την κοιλότητα! Μας πήραν την κοιλότητα, σύντροφοι! Γι' αυτό κι εμείς πρέπει να βρούμε νέους τρόπους επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, πρέπει να βρούμε την κοιλότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Πρέπει να βρούμε την κοιλότητα σου, καλοσυνάτη νοικοκυρά. Την κοιλότητα σου, τίμιο φορτηγατζή. Για να μην πας ξεβράκτο σε αυτή τη μάχη. Για να μην δώσει το δικαίωμα στην αντίδραση να σου φωνάξει. Πού πας, μωρέ, ξεβράκτο στα γούρια?
3: Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου.
4: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο. Να καλημερίσω τα παιδιά εκεί στο Early Bird, εκεί στη Βρυούλων, στην Νέα Κρίνη, δίπλα στην Eurobank.
5: Τσαρούχι, Rolex, Nakbar, Reporters και JR.

0: οδηγεί.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Ποιος κυβερνά.
1: Εκεί στην Πολύχνη.
0: Ποιος το γαρ...
1: Καλημέρα το Βαραβά και τις κοριτσάρες του στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.
2: Έλατα η χώρα.
1: Άσχετα αν είναι μελαχρινές, τι να κάνουμε. Καλημέρα κοριτσία.
2: Της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουφλάκι με πίτα, τάτσουνα δίντας και χάνει της βραδιάς.
0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών,

Να και πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει, αφιερωμένο σε αυτούς που χαμογελούν, άνθρωποι που ξέρουν να περνούν καταιγίδες με μια ψυχή γεμάτη ήλιο. Καλημέρα.

0: Λαϊκά.
1: Μωσή ευτέρπη. Α τόσο το λαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτον απάν και τσέριζεν τα λόματα. Ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.

0: ο κόσμος και τα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας.
1: Η πόντια ποιήτριά μας λέει προφητικός Χάρη Κλίν, αθάνατος, υπέροχη ποντιακή διάλεκτος. Καλημέρα Σεργιανάκε μου και στους ξενιτεμένους μας. Δώσε, δώσε. Είναι από τις λίγες μέρες, παιδιά, που δεν γουστάρω να μιλήσω, δηλαδή. Κάθομαι και ακούω εγώ το, και το Χάρη Κλίν μαζί με εσάς.
0: Και αρχή του φοβερού αγώνα. Λοιπόν, κανένας πρόστιχος κεφάλι μη

Η Μελίνα όμως, παιδιά, καλά, δικιά μας η Μελίνα. Ρε παιδιά, εγώ πολύ την πάω τη Μελίνα. Όχι δηλαδή επειδή είναι συνάδελφός μας. Καταρχήν η Μελίνα είναι η μόνη Ελληνίδα στην ηλικία της και πώς να το κάνουμε, έχει και κάποια ηλικία η γυναίκα. Αφού να φανταστείτε δεν έχει ούτε έναν εχθρό. Πού να το βρει. Ο τελευταίος πρέπει να έχει πεθάνει εδώ και 50 χρόνια. Πάντως ρε παιδιά, η Μελίνα είναι η μόνη Ελληνίδα στην ηλικία της που δεν έχει κάνει lifting. Όχι ότι δεν ήθελε. Δηλαδή ήθελε. Αλλά φαίνεται είναι και κομματάκι τσιγκούνα, γιατί όσο και να είναι, ένα lifting στοιχίζει. Πάντως από ό,τι ξέρω, πήγε σε ένα γνωστό πλαστικό και μόλις της είπε αυτός ότι το lifting θα της στοιχίζει 2,5 εκατομμύρια δραχμές, κάπου κόλωσε η Μελίνα. 2,5 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά, παιδί μου. Δεν υπάρχει κανένας φθηνότερος τρόπος. Πώς δεν υπάρχει, της λέει ο γιατρός. Φόρα κουκούλα. Αλλά ο ασυναγόμενος, ρε παιδιά, είναι μόνο ένα, ρε παιδί μου. Ο Τόβρας, ο Θεοφάνης, ρε παιδί μου. Καλά, ρε παιδιά, τι θρασόπουστας που είναι αυτός, ε. Αυτός ο Καριόλης, ρε παιδιά, είναι ικανός να φτιάξει ζάρια από τα κόκαλα της μάνας του, ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πείτε, καλά, ρε Χάρη, αυτά που λες εσύ, ο Ανδρέας δεν τα ξέρει. Πώς δεν τα ξέρει, ρε, δεν τα ξέρει, αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος. Εξάλλου ό,τι περνάει από το χέρι του το κάνει. 14 ανασχηματισμούς έχει κάνει ο άνθρωπος. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή ποιο να βάλει, τον τέταρη. Εξάλλου 14 ανασχηματισμοί τι σημαίνει αν μη τι άλλο. Ότι το Πασόκ έχει πάγκο. Εξάλλου ο Ανδρέας δεν έχει μόνο τα κυβερνητικά του προβλήματα, έχει και τα προσωπικά του προβλήματα, έτσι δεν είναι, μαντάμ. Άνθρωπος είναι για αυτός δηλαδή, έχει και αυτός το τσουτσούνι. Τι να το κάνει δηλαδή, το τσουτσούνι να το κόψει το τσουτσούνι. Και δεν είναι κανένα τσουτσούνι να πούμε παίξε γέλασε κοινό. Ανεξέλεγκτο είναι το κανημένο, του φεύγει ρε παιδί μου, του φεύγει έτσι. Έτσι του φεύγει, έτσι, σαφίδι. Αφού πετιέται πάνω και σε κανένα δέντρο. Δεν είναι τσουτσούνι τελικά αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι δέντρο γαλιά. Αφού ρε παιδί μου, όταν κοιμάται ο άνθρωπος έχει πρόβλημα να πούμε, έχει πρόβλημα. Φοβάται, μην του φύγει το τσουτσούνι του να πούμε, μην του φύγει το τσουτσούνι του και εκτεθεί να πούμε. Και προκειμένου να εκτεθεί το καπακώνουμε μια κοτρόνα έτσι. Πώς κάνουμε τα ποντιακά τουρσιά εμείς και τα καπακώνουμε με μια πέτρα. Και αυτή η ιστορία ρε παιδί μου με τη Δήμητρα απέδειξε αν μη τι άλλο πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, ε. Γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα, τι θέλεις μωριτσούλα με τον άντρα μου. Τι φταίω εγώ μωρή καριόλα αν εσύ δεν μπορεί να τον κρατήσεις. Μανόγαλο μωρί τον πότισες, αλλά τα μάτια που του κάνες να γυρίσουν πάνω σου. Τέτοια πράγματα, καφίτσες, μαλλιά, πάνω στα γυρίσματα. Κατηρίστηκα πράγματα ρε παιδί. Μαργαρίτα όμως, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητές και της είπαν πρόσεχε κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέας τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, ας τρέχει τους αποστόμωσε αυτή. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα αλλιώς του τα είπε. Ξέρω ρε, του λέω, ότι με απατάς. Ξέρω πότε και πού με απατάς. Ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα ρε πούστη είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε ρε. Λες και αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν το πιστέψετε. Προχτές ρε παιδιά διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασε. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα κύριε, το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίες, εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα ρε παιδί μου, θέλω τα ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου ρε παιδί. Τι να το κάνω εγώ το 60%, ποιος το γαμεί το 60% ρε παιδί μου. Πάντως ρε παιδιά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Ανδρέας μας βγήκε και πολύ γαμήκος. Μια φορά την έβγαλε έξω ο Μπούστης να κατουρίσει και ξέχασε να την ξαναβάλει μέσα. Δηλαδή, μας έχει πάρει
παραμάζομαι όλος. Μια από εδώ, μια από εκεί, να από εδώ, να από εκεί. Σταμάτα ρε Αντρέα, φτάνει ρε Αντρέα, φτάνει. Έχεις... Μας έχει πάρει, παραμάζομαι όλος. Μια από εδώ, μια από εκεί, να από εδώ, να από εκεί. Σταμάτα ρε Αντρέα, φτάνει ρε Αντρέα, φτάνει.

0: Βρε, ας την αγαπάει τη Δήμητρα. Τι λες βρε παπάρα Σωτήρη. Με αυτή την έννοια λοιπόν και εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες πόσοι είμαστε, 10 εκατομμύρια να μπαίναμε και εμείς όλοι μέσα στο χειρουργείο. Για ψυχολογικούς λόγους. Γιατί και εμάς μας αγαπάει ρε Σωτήρη ο Ανδρέας και πιο πολύ μάλιστα από τη Δήμητρα. Αυτή ρε Σωτήρη τη γαμεί μόνο 3 χρόνια. Ρε Σωτήρη εμάς μας γαμεί 8 ρε πούστη, το ίδιο είναι. Γι' αυτό λέω ρε Ανδρέα, φτάνει ρε Ανδρέα, φτάνει.
1: Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στο Λεβέντη. Εξαιρετικά. Αυτή τη μουσική άκουγε ο Γιακού την ώρα που εγχείριζε τον Ανδρέα. Όχι Μότσαρτ και μαλακίες που γράφανε εδώ τα χιδέα ο Κάστηλα. Βέβαια ήταν η επιθυμία του Ανδρέα, γιατί πριν την εγχείρηση το ρώτησε ο Γιακού. At what kind of music during the operation, Mr. Prime Minister? Και λέει ο Ανδρέας, κλαρίνο, κλαρίνο, γαμώ την πουτάνα μου, κλαρίνο και ας πεθάνω όπως τη. Τελικά δεν πέθανε, δεν ήθελε η μητέρα αφήσει την εκάδα. Εμείς μάλλον τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Τι να κάνουμε μετά, μια ζωή είναι αυτή. Όπου να είναι θα πεθάνουμε όλοι από αηδία και θα ησυχάζουμε. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Προσέξτε, εδώ χρησιμοποιώ την αχαϊκή προφορά. Λέω φτάνει, φτάνει, φτάνει. Πώς λέμε πιάνει, μαγκώνει, σκοτώνει, κλειδώνει, προσέξτε, κλειδώνει. Μπράβο. Πώς λέμε ρε παιδί μου, πανί, φωνή, χουνί, μουνί. Γιατί όχι, θαυμάσια λέξη. Εξάλλου πάνω σε αυτή τη λέξη έχουμε οικοδομήσει και τον ηθαγενή μας σοσιαλισμό. Πες, γιατί να κάνουμε με τα μούτρα, ο Ανδρέας το μνή. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να αντισταθεί, εξάλλου το λέει και η παροιμία. Τρίχα από μουνί τραβάει καράβι. Και η τρίχα της Δήμητρας ρε παιδιά, τόση γαμημένη, τόση ρε παιδιά, σειρματόσκηνο. Και πλεξουδά το μάλιστα. Και έτσι και σπάσιμο. Roger Rabbit story. Ρε παιδιά, να έβλεπα μια φορά τον Ανδρέα σε ώρα σπασμού και ας πέθαινε ο Κούστης.
2: Το άλλο, το άλλο.
3: Το άλλο, άμα το δεις μανίτσα θα χάσει το φως σου. Όσες του ήταν γράψανε βιβλίο.
1: Είναι μικρή. Μικρή και τριανταφυλλένη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται, ε.
5: Όσες το είδανε, λέει, γράψανε βιβλίο.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το...
5: Δεν μπορεί να το ξεχάσουνε.
4: Αμέ, τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούνε. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, ε? Ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάνανε, ρε παιδί μου. Το πιο έξυπνο ρε παιδιά το είδα προχθές έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Ο Καραμανλής ζει. Ζωηνάχη δηλαδή ο πρόεδρος, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν ήταν νέος η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Αντέχει όμως, ε. Τον είδατε στο γκολφ της προάλλες, ε. Ντυσιματάκι σπορ, ε. Παντελονάκι, Καραμανλή Βάις, 501. Όσο η ηλικία του. Αμου άλλος, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης που επιμένει να θέλει να μας κυβερνήσει. Ρε μου, για αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, τι να μας κυβερνήσει, ρε. Ρε παιδιά, τον Παπανδρέου τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, ε. Χρώμα ο μπαγάσας, ε. Σάπιο μήλο. Ρόμποκο, ρε παιδί μου, 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα. Τι είναι αυτή, ρε. Όλοι τους από 80 έως 800 ετών. Τελικά ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο. Αυτό είναι οικογενειακός τάφος.

Πολιτικό το δίλημα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον. Εκτός, ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς, κυσυχάσουμε, ρε παιδί μου. Σωστός.

0: Η συνέντευξη της εβδομάδος.
1: Καλησπέρα σας. Πολλοί έχουν αμφισβητήσει το είδος που υπηρετεί. Άλλοι πάλι αδιαφορούν και για το είδος και για τον καλλιτέχνη. Το γεγονός όμως είναι ένα και αναμφισβήτητο. Ο καλλιτέχνης κατορθώνει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Κυρίες και κύριοι, το φαινόμενο της εποχής. Ο διγενής αντίπας.
2: Εγώ είμαι.
1: Ο τραγουδιστής των μεγάλων σουξέ.
2: Πάλι εγώ είμαι.
1: Διγενή αντίπα, ψηλά τα χέρια.
2: Σιγά μανίτσα, πώς κάνεις έτσι, θα πάθουμε κανένα καρδιογράφημα. Εντάξει ρε παιδί μου.
3: Ο Στάθης ο Καρατζήδης λέει κλαίω ρε φίλε.
2: Παράκρουσε ρε παιδί μου, πώς το λένε, υπόκρουση. Έπαθα νευριακό συγκλονισμό, πυρδιέγκριση, πέρταση, υπερκόπωση, σούσπα σαν τα νερά.
3: Θεοχάρη, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που λες.
2: Εκεί που σου με τον κάθε φίτσουλα ξαφνικά να σου τύχει ο σκοτώνω.
1: Διγενή αντίπα.
2: Μέσα.
1: Τελικά, ποιος είσαι.
2: Άκουρε τι ρωτάει γυναικούλα, ποιος είμαι. Τι ποιος είμαι. Ο πρώτος είμαι. Ο Θεός. Τι λέω ρε, τι Θεός. Ημίθιος και βάλε. Μετά από μένα εγώ και μετά από εγώ εμένα και μετά το χάος. Διγενής αντίπας, σφραγίδα.
1: Τέλος πάντων, μπορείτε να εξηγήσετε, διγενή αντίπα, αυτή την πρωτοφανή απήχηση που έχετε στον κόσμο.
2: Ο κόσμος μανίτσα έχει πάθει την πλάκα του. Βγαίνουν και παθαίνουν blackout, πέφτουν κάτω, λιγοθυμάνε, βγάζουν αφρή από το στόμα. Αλλά παιδί μου, νομαδική ιστορία, φρενίτιδα, αμορτισέρ, ζάντες αλουμινίου και γαμώ την τρέλα, δεκαεξαβάλβητη με injection, ρε παιδάκι μου.
1: Εσείς πώς νιώθετε?
2: Εγώ μανίτσα είμαι ψυχροπαθής, αλλά με μένα παθαίνω κι εγώ την πλάκα μου. Την αυτοβρίσκω ρε παιδί μου, αυτοπλακώνομαι. Γιατί εγώ μανίτσα είμαι τραγουδιστής και θάμων μαζί.
1: Θαμών.
2: Και θαμών είμαι και του ταγχαμών είμαι. Και ο γαμών είμαι. Είμαι ο γαμών και δέρνων του ελληνικού τραγουδίου ρε παιδί μου. Γιατί μανίτσα το δικό μου τραγούδι χτυπάει κέντρο. Χτυπάει τις ανέστητες ορδές του λαού.
1: Ίσως γιατί στα τραγούδια σας υπάρχει μια ερωτική θεματική.
2: Και οι θεματικοί μ' αγαπάνε, και οι καρδιοπαθείς μ' αγαπάνε, και οι αναπήροι μ' αγαπάνε, όλοι μ' αγαπάνε με.
1: Μάλιστα. Από τους κλασικούς, διγενή αντίπα, ποιους προτιμάτε?
2: Μέσα.
1: Τι μέσα?
2: Μέσα είμαι ρε παιδί μου, τι ψάχνεις, αρχηγός δεν είμαι.
1: Ο Μπετόβεν επί παραδείγματι σας αρέσει?
2: Επί παραδείγματι καλός είναι, δεν λέω, αλλά το βρίσκω κομματάκι μου νόχαβλο. Έχει να κάνει σου ξέ 200 χρόνια.
1: Και τώρα μια αδιάκριτη ερώτηση, διγενή αντίπα.
2: Μέσα.
1: Ιδεολογικά, που ανήκετε?
2: Εγώ μανίτσα που ανέκαθεν δικαιολογητικά με τον ατρόμητο περιστερίο ήμουνα, στο μπάσκετ όμως είμαι με τον Μπανιόνιο.
1: Μήπως με αυτόν τον τρόπο θέλετε εμέσως να μου πείτε ότι αδιαφορείτε για τα πολιτικά δρόμενα αυτού του τόπου και τις ιδεολογικές τάσεις που διαμορφώνουν μια νέα κοινωνική αλλά ταυτόχρονα και πολιτική πρόταση?
2: Μέσα.
1: Τι μέσα?
2: Μέσα ρε παιδί μου, εντάξει, αφού τα βρήκαμε τώρα στις λεπτομέρειες θα κολλήσουμε.
1: Ειλικρινά, δεν σας ενδιαφέρουν τα κοινωνικά δρόμενα και η ταξική πάλι?
2: Εντάξει μου, καλή είναι.
1: Ποια?
2: Η πάλι ρε παιδί μου και το βόλεϊ και το πινκ πονγκ και άρση βαρών, αλλά εντάξει μου ρε. Άπαξ και τραβήξει το καζανάκι τα πήρε όλα ο χήμαρος. Διγενής αντίπας, σφραγίδα.
1: Δηλαδή από τους πολιτικούς δεν εκτιμάτε κανέναν?
2: Πώς, το Φασούλα, το Γιαννάκη, το Σκρομπολίθρα και το Κολομητρούση.
1: Μα αυτοί που αναφέρατε δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική.
2: Γιατί αυτοί που έχουμε έχουν καμία σχέση με την πολιτική?
1: Μα για το όνομα του Θεού.
2: Μην ορκίζεις το όνομά μου ρε παιδί μου.
1: Αγνοείτε έναν Μητσοτάκη?
2: Αγνοείτε.
1: Έναν Παπανδρέου, μία Δαμανάκη, μία Παπαρίγα.
2: Σε ποιο μαγαζί δουλεύουν αυτή τη σεζόν? Δεν έχω δει αμφίσες τους τελευταίους.
1: Μένω έκπληκτη.
2: Εγώ μένω στο παλιό Φάληρο.
1: Τελικά, διγενή αντίπα, τι νομίζετε ότι είστε για τον ελληνικό λαό?
2: Είμαι ο στόμας του μανίτσα που μιλάει και του λέει τους καημούς του, τους δαλκάδες του, τους χαλκάδες του, τους λουκουμάδες του. Όλα του είμαι.
1: Τίποτε άλλο?
2: Άλλο. Είμαι η καψούρα του, η καρδιά του, πώς το λένε ρε παιδί μου, Ρίο Μάρε. Πιο τρυφερός και από την καρδιά ενός μαρουλιού.
1: Και τι άλλο?
2: Πειράζει μανίτσα που το πας φυρί φυρί να σου πω ότι είμαι και το δεξί του τσιπηριδόνι να πάθεις και την πλάκα σου.
1: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως θα θέλατε, διγενή αντίπα, να μας δώσετε ένα μικρό δείγμα της καινούργιας δουλειάς που ετοιμάζετε?
2: Σε χρόνο ανύποπτο θα ήθελα να σας τραγουδήσω το τελευταίο μου σουξέ που θα το τραγουδήσω κιόλας στη συναυλία που θα κάνω στο Μέγαρο.
1: Των φίλων της μουσικής?
2: Όχι μανίτσα, στο Μέγαρο το σκύλο της μουσικής. Αυτό που λες εσύ είναι άλλο μαγαζί. Εγώ μανίτσα δεν τραγουδάω σε πιάνο μπαρ, σε πιάνο κορόιδο, σε πιάνο τον τέτοιο και τέτοια. Εγώ μανίτσα ανοίγω τον στόμα μου και άλλοι τραγουδιάροντες τρέμουν σαν τα μπαλάκια του Λότο στην κλειτορίδα, ρε παιδιά. Τι λέει γυναίκα, φύγαμε ρε.
4: Çapaldırı kıldırı yok mu paldırı? Şıltık kılınma çaldırı paldırı yok. Dilleri çilleri kaldırma çaldırı yok. Aldırma yana saldırıcı. Bacı kıldırı pindan alın şarsın ispansını çoğacı bul. Baldırı kıldırı tibiri çaldırı kaldırı baldırı mangaldırı çağırları bulduru kaldara açığa maldırı yok. Bu σημαίνει, πολύ απλά, το είπε ο άνθρωπος. Και εγώ μάλιστα το έχω καταγράψει, έκανα τη μετάφραση. Και από ό,τι κατάλαβα, ότι μάλλον θα εγκατασταθούν στην Εύβοια. Αυτό κατάλαβα, γιατί άκουσα τη λέξη «Εδί τσάλδρυ μάλδρυ τούτ». «Εδί» πρέπει να είναι η Εύβοια. Δεν μπορεί να είναι η Εύφη, που βάλανε στην Εύβοια. «Εδί τσάλδρυ μάλδρυ τούτ». Και άκουσα και κάτι άλλο. Και άκουσα και λέει «Παλδρυ καλαμαρία, τσάλδρυ εδί, παλδρυ κρίτσα μα καλδρυ κυκλά, αλλά ότι κέρκυρα μάλδρυ τσάλδρυ καρπενή». Που σημαίνει δηλαδή παίζονται οι περιοχές Καλαμαριά, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, με τζόκερ το καρπενή.

0: μπουτσιά, που λέει και ο Μαρίνος. Χορεύεται με κλειστά τα μπουτια. Ο Αντρέας δεν μπορεί να κλείσει τα μπουτια του, φοβάται μην πληγωθεί το κάστανο. Για έναν έρωτα μεγάλο θα σας πω.
1: Σε ευχαριστώ φιλαράκι, το βρήκα πιο μπροστά φυσικά εννοείται.

θέλω να βρεθούμε κατά από μια μουσμουλιά να γα... μακριά από την κοκόλα και τον Άκη, μακριά από τη Μαργαρίτα και το Καστρί.

0: κεντρική.
1: Γεια σου ρε Χρήστο, καλημέρα και τα παιδιά στο φούρνο Αγίου Δημητρίου.
0: Για μένα.
1: Καλημέρα λέει στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρι, του Δημήτρη, του Λεβέντη, το Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα.
2: Ρε παιδιά, τι ώρα είναι? Πήγε τόσο, ε. Να τελειώνω κι εγώ σιγά σιγά. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς τελειώνω? Πάντα είχα πρόβλημα να βρω έναν τρόπο να τελειώσω πώς πρέπει. Όχι τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά. Από παιδάκι, θυμάμαι στο σχολείο με τις εκθέσεις. Καλά άρχισε, Τριανταφυλλίδη μου, λέει ο δάσκαλος. Καλά του προχώρησες, αλλά δεν τελείωσες όπως έπρεπε. Αργότερα έμαθα να τελειώνω όπως έπρεπε. Μπράβο, Τριανταφυλλίδη μου, λέει ο δάσκαλος. Τώρα τελείωσες όπως έπρεπε. Και όταν έμαθα να τελειώνω όπως έπρεπε, ήταν τότε που άρχισα να νιώθω άσχημα. Γιατί αυτά τα έπρεπε ήταν διάφορα ζήτω που εγώ δεν τα μπορούσα. Παρ' όλα αυτά, τα χρόνια περνούσαν και εγώ συνέχιζα να τελειώνω όπως έπρεπε.
1: Γεια σου Τιμολέον, καλημέρα.
2: Τα μπράβο. Κάποτε διανοήθηκα να τελειώσω όπως ήθελα εγώ. Και τα μπράβο γίναν θυμός, τιμωρία, αποδοκιμασία. Και είχα πια να διαλέξω. Να τελειώνω όπως έπρεπε ή όπως ήθελα εγώ. Το όπως έπρεπε βόλευε. Το όπως ήθελα εγώ ενοχλούσε. Και από τότε άρχισα να ενοχλώ.
1: Πρέπει να διεκδικείς τον οργασμό σου.
2: Άρχισα να με ενοχλώ. Πολλοί είπαν πως προσβάλλω πρόσωπα. Άλλοι είπαν πως προσβάλλω πράγματα. Βρέθηκαν και εκείνοι που είπαν πως προσβάλλω θεσμού. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί να τα έχω προσβάλει όλα αυτά. Για να όμως να είστε σίγουροι πως δεν διανοήθηκα ποτέ να προσβάλλω την νοημοσύνη σας. Γι' αυτό αφήστε με για μια ακόμη φορά να τελειώσω όπως θέλω.
3: Βεβαίως ο κύριος Ρουμπάτης αγνοεί ότι πλην αυτού και του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος επίσης ομιλεί απτέστως στην Ισπανική, ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση του Έλληνος Πρωθυπουργού που να μην αρχίζει από το Ισπανικό Μόριο Θα. Πλην αυτού και του κυρίου Παπανδρέου, την Ισπανική ομιλούν άπτεστα και όλοι οι άλλοι Έλληνες πολιτικοί. Πλην βεβαίως του κυρίου Κύρκου, ο οποίος προς τιμήν του εδήλωσε αυτή τη γλωσσική του αδυναμία όταν εκλήθη προημερών να σχολιάσει τις βαρισίμαντες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που έγιναν στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ο κύριος Κύρκος είπε: «Βγήκε ο σύντροφος Εντρέας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπε δεν πρόκειται να κάνω αναδόμηση. Και το ίδιο βράδυ την έκανε. Και εμείς το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, σύντροφε Αντρέα, σου κατέβηκε ξαφνικά να την κάνεις και την έκανες. Εξάλλου είναι γνωστό, σύντροφε, πως ο Αντρέας κάνει πάντα ό,τι του κατεβαίνει». Βγήκε την άλλη μέρα όμως ο σύντροφος Αντρέας σε συνέντευξη τύπου και είπε δεν πρόκειται να δώσω τις προβληματικές τους βιομηχάνους. Και πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου τις έδωσε. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, σύντροφε Αντρέα. Μίλησε ακόμα ο σύντροφος Αντρέας για αλλαγή της αλλαγής. Για αλλαγή της αλλαγής της αλλαγής. Επαναπροσδιορισμό της αλλαγής της αλλαγής της αλλαγής. Και αλλαγή του επαναπροσδιορισμού της αλλαγής της αλλαγής της αλλαγής. Εντάξει, σύντροφε Αντρέα, και αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτό όμως που δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε ακόμα είναι η απάντηση που έδωσε στους Έλληνες δημοσιογράφους όταν σε ρώτησαν τι θα πάρει ο Έλληνας εργαζόμενος. Η ανεξήγητη ισπανογενής και συμβιλική εκείνη φράση «τσάκα την τσαπού». Και σε ρωτάμε, σύντροφε Αντρέα, τι σημαίνει «τσάκα την τσαπού»? Σε ποιον την είπες και γιατί την είπες? Ο λαός τραγούδι θέλει, σύντροφε Αντρέα, φτάνουν τα συνθήματα. Και αυτό σαν τους ρωτάμε, σύντροφοι, σε αυτόν εδώ τον ιερό ισπανικό χώρο, να μας πείτε εσείς τι σημαίνει «τσάκα την τσαπού», για να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε απάντηση στο βασανιστικό ιδεολογικό ερώτημα που βασανίζει τον Έλληνα.
1: Ο Χρυσόστομος ο Γαλλικιάς στο Αριανάκι μου λέει: «Να σε καλά για σήμερα», μου λέει.
3: Τι σημαίνει επιτέλους τσάκα Τζακού.
1: Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά, το φιλαράκι μας, το γραμματέα, να το πεις, αυτός μου έλεγε την ιδέα.
3: Σύντροφε, Αντρέα, που την...
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο, γεια σου Τζόρτζιο. Καραμάν, καλημέρα.
3: Και να τα προκοπείς κομμάτια να γίνει. Μελάτη τσαπού, τι να την κάνουμε σύντροφε, Αντρέα.
1: Άμα είναι μελάτη τσαπού, τι να την κάνουμε, ρε φίλε.
3: Η μόνη λύση είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Για να απαλλαγούμε μια για πάντα από τη μελάτη τσαπού του Ανδρέα που υποβαθμίζει την έννοια του σοσιαλισμού και οδηγεί τη χώρα σε ανώμαλες λύσεις τύπου 65, τύπου 67,
1: τύπου Τσίπρα,
3: τύπου 69,
1: έτσι, μπράβο,
3: τύπου Καρεκλάτο. Τι σημαίνει επιτέλους σύντροφε, Αντρέα, τσάκα την τσαπού.

ΚΚ εσωτερικού ήταν αυτό, ε. Ο προάγγελος του Τσίπρα. Του Τσίπρα.

0: τσάκα τη τζαπού.
1: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2: Ελληνίδες, Έλληνες.
1: Ελληνίδες, Έλληνες.
2: Δράτσε με ευκαιρία.
1: Δράτωμε της ευκαιρίας.
2: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτό το δίσκο με τον ελληνικό λαό.
1: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
2: Είναι αποδάδειγμα ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέχεται βάθετατη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
1: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
2: Κρίση παρέ.
1: Κρίση ή παρέ.
2: Κρίση ρε μαλάκα.
1: Κρίση ρε μαλάκα.
2: Κρίση ρε, κρίση. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Χρήση.
2: Καλά κοφάθηκες εντελώς, ε. Κρίση ρε, κρίση.
1: Με συγχωρείτε, κρίση.
2: Έτσι μπράβο.
1: Έτσι μπράβο.
2: Και βάσε πέκαμε.
1: Και βάσει της επικειμένης.
2: Λέγονται χαστά πιο απαραφέροντα πράγματα.
1: Ανακατάτα.
2: Δεδομέτε στους παρακατάσταμαστε και κατάσταμαστε.
1: Ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα.
2: Επιοπέτα αρχιάντα ζέρα μαλάκα.
1: Α, μάλιστα. Προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα, ρε μαλάκα.
2: Και επομένως επαναφέμαζε διαδόδομα μέσα κάμου.
1: Και επομένως κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
2: Κάτι ξέχασες,
1: όσο και διεθνώς. Εντάξει κύριε Πρόεδρε.
2: Εντάξει κύριε Πρόεδρε.
1: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρης εις τις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις. Το έθνος επεβίωσε. Μπράβο. Εν μέσω συμφορών και τρικυμιών.
2: Συμφορών και τρικυμιών.
1: Μπράβο.
2: Χάρης στις αστήρευτες ψυχικές του. Τελικά εσύ βγάζεις το λόγο ή εγώ?
1: Εσείς κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ, μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω.
1: Το χαρτί κύριε Πρόεδρε.
2: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
1: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
2: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
1: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
2: Και περαίνον το μήνυμά μου. Ότι όποιος νιώθε δυνατά τα κότσια του, να έρθει να παλέψουμε τον κότσο.
1: Ότι...
2: Άσε ρε, δεν χρειάζεται. Αυτό το μεταφράσω εγώ. Εμάσα κότσα, αυτές μας άντσε κότσο.
0: Φυσικά παιδιά δεν πρόκειται να πάω ως ενημέρωση και χαζά χαμένα. Μέχρι τις 6.
3: Κούλα.
0: Ωπα, τι ακούμε. Τι ακούμε ρε παιδιά σήμερα.
3: Κούλα.
0: Κούλα. Χαράλαμπε.
3: Κούλα. Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
3: Κούλα. Κούλα.
0: Καλημέρα στο Βαλάσσιτη και η Παρισούλα, το Γιαννάκη το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Τώρα είδα το μήνυμά σου, σε έστειλα καλημέρα μου, το έστειλες πολύ νωρίς. Χριστάκης για Μήτρα. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, εκεί στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη λεωφόρο στρατού.
3: Κούλα, κούλα, χαράλαμπε, χαράλαμπε. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε.
4: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
4: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
4: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
4: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
4: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
4: Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
4: Κούλα. Κούλα.

0: βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της κοινή γνώμη με τον προκλητικό δεσμό του με μια αεροσυνοδό, τη Δημητραγιάννη, περνάει τώρα στην αντεπίθεση, χωρίς όμως να βγει με το να καταγγέλει τόπο και ξανακέντρα στην ομορφία. Εξάλλου, η κυβερνητική τηλεόραση και το ρεπορτάζ υποστήριξε την εικόνα τη κυβέρνηση και την υπηρεσία έντονα μετά τι καταναλώσει που καλύπτουν του τραπεζικού ποτά.
1: Από τότε οι πρόεδροι φωνάζανε για αυτούς που ήταν διακόπτες στη Βουλή. Καλημέρα, Ζωή.
2: Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τον Πρωθυπουργό, βάλτε κάποιον άλλο να κάνει τον Πρωθυπουργό, διότι εδώ δεν ήρθαμε.
3: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι το να ακούνε και μικρά παιδιά.
3: Έτσι, Χαρούλη, το να ακούνε. Καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
4: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
3: Δεν μίλαγα έτσι.
1: Ο Γιάννης Ομουστράκης λέει καλημέρα σας.
3: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο.
4: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
3: Πάρθε ένα γογείο.
4: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παρθεναγωγείο το κολοχανίο. Θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
3: Έτσι, καλά ρε Χαρούλη, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
4: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
3: Δεν με λες ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές? Το μπορτέλο ή το κολοχανίου?
5: Πιστεύετε ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα?
6: Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι η μόλυνση επηρεάζει. Εγώ ζω όλη μου τη ζωή μέσα στην πόλη και δεν με έχει πειράξει ούτε το καυσαέριο, ούτε τα απόβλητα, ούτε η καπνίλα, ούτε η θόρυβη.
5: Συγχαρητήρια. Πόσο χρονών είστε?
6: 27.
5: Πιστεύετε ότι η μόλυνση καταστρέφει το πράσινο?
7: Αν καταστρέφει, λέει, έχεις δει πουθενά γρασίδινα μου? Και το εγάλαιο σε ξερό παίζει και ο ατρόμητος σε ξερό παίζει. Άντε να κερδίσει εκεί μέσα. Αν καταστρέφει, λέει, ένα.
5: Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος φθείρεται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος?
8: Εγώ προσωπικά έχω πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει αφυδατωθεί το δέρμα μου με αποτέλεσμα να έχω γεμίσει ρητίδες. Χόντρη η φωνή μου. Πέφτουν τα μαλλιά μου. Το σώμα μου έχει χαλαρώσει. Έχω καταστραφεί. Δεν με πλησιάζουν πια. Νιώθω μοναξιά. Δεν αρέσω.
5: Δεν έχετε δίκιο. Είστε μια χαρά άνδρας.
8: Δεν είμαι άνδρας. Γυναίκα είμαι.
5: Ποιος
9: μέρα σας. Σας μιλάμε από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός αναστάτωσε τους κατοίκους της πόλεως μας. Στο παρμπρίζ του τρακτέρ του ακτήμονα Νικολάου Ντούσικα ενεφανίστη απρόοπτος ακαθόριστη εικόνα που έμοιαζε με θεία ανδρική μορφή. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και τα γύρω χωριά κατακλείσανε το χώρο γύρω από το τρακτέρ και σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε, χιλιάδες κεριά ανάψανε για το θαύμα. Την μεσηβρία, ο πρωτοσύγγελος κύριος Νικόδημος έψαλε τρισάγιο επί του παρμπρίζ, ενώ τρεις ειδικοί που έφτασαν κατεπηγόντως από την πρωτεύουσα μελετούσαν το φαινόμενο. Τελικά οι ειδικοί αποφανθήκανε ότι η μορφή ανήκει στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου, που αποτυπώθηκε από αυτοκόλλητο σήμα που είχε τοποθετήσει επί του παρμπρίζ ο γιος του κυρίου Ντούσικα, φανατικός οπαδός του Δικεφάλου. Εξάλλου συνεχίζει να κρατεί σε συγκίνηση όλο τον πληθυσμό της περιοχής η απόφαση του ζωοφύλου συμπολίτου μας κυρίου Δημητρίου Χλεμπόνα να δωρήσει τη σύζυγό του Ουρανία εις το παρεπιδημούν τσίρκο προκειμένου να δοθεί ως τροφή η σταθηρία. Αυτά από την Καλαμάτα, Χριστόφορος Χλιμίτζουρας, καλημέρα σας.
10: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το χτενίζεται.
1: Φυσικά αφιέρωμα στον μεγάλο Χάρι Κλίν χωρίς τη μονομαχία.
11: Τι σέρες μάντρες θα
1: δει. Σέρε μάντρες δεν υπάρχει.
11: Κάβια για τους κακούς.
1: Ας το χαρώ και εγώ μαζί σας.
11: Τους πολλούς.

0: κλεψιές. Δεν υπάρχει νόμος στον τόπο πια, μοναχά το λάσο και η κλεψιά. Τις στιγμές που μόνο λιγμούς ακούς και στενάς η χώρα από τους κακούς, μια φωνή τη νύχτα διαπερνά, ο Γκαούτσο Κότσο ξαναγυρνά.
1: Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο.
0: Ξεπεζεύει ο Κότσος στην αγορά από τα λόγω του που είχε φτερά και του το είχε δώσει για να τη θίξ ο γαλάτης ήρος, ο Αστερίξ. Ο Γκαούτσο Κότσο με λόγο αργό κατά πως ταιριάζει σε αρχηγό, στο λαό μιλάει μπρος στο σαλούν και βουνά και κάμπι αντιλαλούν.
2: Λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις αίρες μάντρες, εσυχάστε, εσυχάστε. Δεν ήρθα εδώ μόνος μου. Ήρθα γιατί με καλέσατε. Να έχετε όμως υπόψη σας πως αν φύγω θα ξανάρθουν οι Ντάλτον. Για να μπορέσουμε να πούμε...
3: Ή εγώ ή τα τάγκς.
2: Πρέπει να γίνει κάθαρση από τα δυνάμεις του κακού. Σκεφτείτε λοιπόν. Ή εγώ ή οι Ντάλτον. Επαναλαμβάνω, θα μείνω αν το θελήσετε. Ίσως όμως να μείνω ακόμα και αν δεν το θελήσετε.
1: Κότσο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κότσο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
0: Πριν καλά προλάβει
2: Κότσο
0: να πει, μια φωνή τον κόβει σαν αστραπή. Στη γωνιά του δρόμου, ψηλός, σκληρός, ο Αντρίκο στέκει ο βλοσιρός.
1: Αντρίκο Ντελ Πάσο, Αντρίκο Ντελ Πάσο, Αντρίκο Ντελ Πάσο, Αντρίκο Ντελ Πάσο.
0: Ξεπεζεύει ντούρος και δυνατός και πολλοί ρωτάνε ποιος είναι αυτός. Στο σαλούν αράζει και τους μιλά και το βλέπουν όλοι, τα λέει καλά.
4: Αυτό δεν είναι μπορώ πανηγυρί, δεν είναι αγελάδο πάζαρο. Αυτό είναι ροντέο, λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Μας μιλάνε για κάθαρση, όμως εμείς ξέρουμε πως δεν νοείται κάθαρση. Όταν οι ξένοι διαφεντεύουν τα κοπάδια μας, εκμεταλλεύονται το γρασίδι μας, αρμέγουν τα γελάδια μας, καβαλάνε τα λογά μας, λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Εμείς λοιπόν δεν λέμε κάθαρση, λέμε καθάριση.
1: Δώστε τους Ντάλτον στο λαό, δώστε τους Ντάλτον στο λαό. Φόλα στο σκύλο, το ραντάν πλάν. Φόλα στο σκύλο, το ραντάν πλάν.
0: Ο λαός μετράει κάθε στιγμή, μα κι οι δυο λεβέντες δείχνουν πυγμή. Ο Γκαούτσο Κότσο χαμογελάει.
2: Ησυχία!
0: Λέει και τους μιλάει.
2: Επ' αυτό που ανέφερε ο Αντρίκος, επαναλαμβάνω, επ' αυτό που ανέφερε ο Αντρίκος, απαντώ ότι ήδη λήφθησε μέτρα. Αφενός, αποχωρήσαμε. Αφενός αποχωρήσαμε από το βορειδυτικό συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων, τουλάχιστον κατά ένα σπυρούνι. Και θα διαμαρτυρηθούμε στον οργανισμό ελεγμένων εκκρεμότητων. Κατόπιν τούτου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι συντόμως θα δικαιωθούμε. Εντός το πολύ της επομένης εικοσαετίας, όλα τα σημερινά σας προβλήματα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει.
0: Ο Αντρίκο τώρα παίρνει φωτιά, τους καρφώνει όλους με μια ματιά, τους μιλάει μάγρια φωνή βαριά, που τη βρίσκει τόση παλικαριά.
4: Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, λαέ τις αίρες μάντρες. Δεν θέλουμε υποσχέσεις για το αύριο, θέλουμε έργα για το σήμερα, λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Θέλουμε καλύτερες μέρες για τους καουμπόιδες, για τους βακέρος, για τους τραβαχαδόρες. Κάθε βακέρο και το ράντσο του, κάθε τραβαχαδόρ και τη χασιέντα του. Οι σέρες μάντρες ανήκει στους έρε μαντριλένιους, λαέ τις σέρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα.
0: Μεγάλο δρόμο μπρος στο σαλούν, οι άνθρωποι στέκουν και τους ακούν. Ο Γκαούτσο λέει,
2: ας μη γελιάς, θα μιλήσουν τώρα οι πιστολιάς.
4: Ζητάμε να μετρηθούμε.
2: Αφού επιμένεις, ας μετρωθώ. Εγώ είμαι 1,85. Εσύ πόσο είσαι?
4: Ξέρετε καλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για αναμέτρηση, κύριε Γκαούτσο Κότσο.
2: Άκου να σου πω, Αντρίκο. Όπως και να τονίσεις το μέτρημα, είμαι ο πρώτος. Και μάλιστα και με παράσημο. Να μετρηθούμε λοιπόν όποτε θέλεις.
4: Τώρα θέλω, τώρα. Και ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποιος είναι ο πρώτος.
2: Ο λαός ξέρει καλά τι θα αποφασίσει. Εγώ ή το υπηκό. Θα μου ζητήσει να μείνω.
4: Κι αν ο λαός ζητήσει να φύγετε, τι θα του απαντήσετε?
2: Η απάντησή μου είναι γνωστή εκ των προτέρων. Πριτς!
0: Οι ματιές κουραίνουν κι είναι θαμπές. Οι παλάμες φτάνουν ως τις λαβές. Θα τελειώσουν όλα σε μια στιγμή. Όμως κάποιος τρέχει, φωνάζει μη. Σταματάν αμέσως και τον ακούν. Οι τρουκάτσι λέει οι καραδοκούν. Έχουν πιάσει δρόμους και δημοσιές. Απειλούν, φωνάζουν, πετούν βρισχές. Ο λαός τρομάζει για μια στιγμή και ζητάει να πάψουν οι τσακωμοί. Οι λεβέντες στέκουν και τους ακούν. Συμφωνούν και εκείνοι και συζητούν.
2: Αντρίγο, πάμε να σε κεράσουν από εδώ.
4: Εντάξει, κέρνα τώρα εσύ και θα κεράσω εγώ την άλλη φορά που θα μονομαχήσουμε.
2: Κερνάω ένα κρασάκι.
4: Όχι κρασί, τεκίλα.
2: Μην το συζητάς, κρασί θα πιω.
4: Τεκίλα με νερό και παγάκια, έτσι θέλω, κυρία Γκάουτσο Κότσο.
2: Άκου να σου πω, Αντρίγο. Αυτά που έξερε να τα ξεχάσει. Εγώ κερνάω, εγώ παραγγέλνω. Εμείς εδώ στη Δύση έτσι το έχουμε.
4: Τεκίλα.
2: Κρασί.
4: Τεκίλα.
2: Κρασί.
4: Τεκίλα.
2: Τεκίλα. Τεκίλα. Μου τι λέω. Εντάξει, αφού επιμένεις, τεκίλα.
4: Κρασί θέλω τώρα.
2: Όχι τεκίλα.
4: Κρασί.
2: Τεκίλα, τεκίλα, τεκίλα.
4: Εντάξει, ας πιούμε τεκίλα.
2: Κρασί θα πιεις τώρα. Τώρα θέλω να πιεις κρασί.
0: Τώρα οι σέρες μάντρες δεν υπάρχει πια. Την εκρύψαν σκόνη και συννεφιά. Μα εγώ υπάρχω και τραγουδώ τα στραβά του κόσμου όπου τα δω. Γιατί είμαι ένας τρελός και ρέστος καλλιτέχνης.

0: πιο πολύ. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες.
1: Τελεβιζιόν.
2: Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στην Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκομεν, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι, να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας, ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμά η χώρα, η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέτη οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1: Αυτά τα έγραψε πριν από 30 χρόνια, έτσι, 35 χρόνια.
0: Η Τάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει και αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε, άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε η μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 810
1: γαργάρα.
0: Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γεώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκα των καιρών, τραγούδισε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού φαντάσματα». Ασορτή και αυτός με την κυβερνητική πολιτική, όπως σαφώς και κατ' επανάληψη αυτή εκφράζεται από τις δηλώσεις του κυρίου Γιάννη Ρουμπάτη, ο οποίος εις άπτες των Ισπανικήν και αυτός δεν εντίσταται.
1: Ετοιμαστείτε, σε 18 λεπτά έρχονται.
0: Με μίαν και μόνον ισπανική λέξη, την οποία μάλιστα και προτίθεμαι μουσικός να αναλύσω ενώπιόν σας.
1: Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
0: παπαριά.
1: Υπάρχει φυτό, παπαριά λέγεται.
0: Παπαριά. Παπαριά. Ωραία. Παπαριά, πώς λέμε μπαταριά, πώς λέμε πιπεριά. Θα παρακαλέσω να τραγουδήσουμε το άσμα όλοι μαζί, διότι προβλέπω σύντομα να γίνει το άσμα αυτό ο οικονομικός εθνικός μας ύμνος. Κάντε μου χάρη σας παρακαλώ. Πάρτε λοιπόν ένα παπάρι στο στόμα σας, διότι ούτως ή άλλως σε λίγο όλοι με ένα παπάρι στο στόμα θα κυκλοφορούμε. Μάλιστα. Ας εξασκηθούμε λοιπόν. Τέλος πάντων.

0: Βάλτε.
1: Τώρα.
0: Γυρίζει.
2: Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Φαρταράει.
1: Χαίρετε, τι δουλειά κάνετε.
3: Σαράφες.
1: Φοβάστε τον ανταγωνισμό των ξένων σας.
2: Γεια σου Ειρήνη.
1: Τώρα που θα μπορούν ελεύθερα.
2: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή σου. Να σε καλά.
3: Γιατί κι αν έχω σε τη γλώσσα τα ψαρεύουν.
2: Χαμός γίνεται παιδιά με τους Τούρκους από δίπλα.
4: Ανδρέας επί Μάργαρετ.
5: Αυξάνει το παρό.
2: Καραμπίνες έχουν τα καράβια μας. Οι τράτες μας. Θα γίνει κανένα μπαμ, δεν το συζητάω.
5: 15 και 11.
6: Και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό.
5: Πού να είναι ιεό.
2: Φυσικά όπως είπαμε δεν πάμε ούτε σε ενημέρωση, ούτε θα ανοίξω οι γραμμές παιδιά. Α, το πάμε έτσι. Μέχρι τις 6 με τον μεγάλο, τον τεράστιο. Το ότι ήταν ο τεράστιο. Μπάροκ. Παμ, παμ, παμ.

0: πατάτας. Πάρτε κυρίες μου πατάτας. Για φαΐ για τη γάμη πατάτας. Πάρτε για να τη γαμίσετε πατάτας. Βλέπω άφησες μουσι Δημητράκη. Πατάτας. Πάρτε κυρίες μου πατάτας.
1: Γνωρίζετε ότι τώρα με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομία.
2: Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, πώς περίμενα να κατέβω Δευτέρα πρωί-πρωί κάτω.
1: Με τις μεγάλες ευρωπαϊκές.
2: Όταν ξυπνούσα δηλαδή, μετά από το μαγαζί τη νύχτα.
1: Φυσικά θα έχετε υπόψη.
2: Να πάω στο Βαρδάρι πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, κάτι στις 12:00 η ώρα.
1: Η χώρα μας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει.
2: Και να πάω εκεί στο Μητρόπουλο, στο Καροτσάκι. Και να ακούσω. Και να πάρω τις κασέτες πειρατικές.
1: Αυτό θα πρέπει να ενωθείτε σε συντεχνίες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και συνδικάτα με σκοπό τον ποιοτικό.
2: Και πάντα έπαιρνα δύο, κατοστάρικο η μία.
1: Με εννοείτε.
2: Γιατί σίγουρα από το παίξε-παίξε κάποια στιγμή θα κολούσε, θα έκανε, θα τη δάγκωνε το μαγνητόφωνο. Άστα να πάνε. Έχω ακόμα μερικές κασέτες. Τέτοιες. Δεν τις έχω βάλει να δούμε παίζουν, τι έγινε.

0: εκπομάτωσης.
1: Πάμε.
2: Περάσαν σχεδόν 30 χρόνια

0: Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα Πασά μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, και στο Πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά.
1: Όλοι μαζί.
0: Σας διορίσαμε, τα φάγαμε όλοι μαζί.

0: φόρμα.
1: Καλημέρα τα 30 φιλένια. Γιώργος Μαζούλοξης και τα παιδιά εκεί στο φούρνο. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώε, το Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και να μην ξεχνάμε τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατ στη βιοτεχνία. Το φίλο μας το Χαράλαμπο.

0: μαζί.
1: Ακούστε τι λέει ρε παιδιά, πριν από 35 χρόνια.
0: Μνημόνιο, δείχνω συνένεση μαλακά, πιο μαλακά.
1: Αιγαίο και Ρόδο μαζί. Ερντογάν, έλα να τα πάρεις, να μην σου πω τι σου δείχνω.

0: Στην απειλή ο Έλληνας ενώνεται και κομμουνιστής και δεξιός μαζί θα πολεμάνε.
1: Λεφτά υπάρχουν.
2: Περάσαν σχεδόν 30 χρόνια και εδώ όλα ίδια ξανά.
0: Και αλίμονο σε αυτούς που θα βρεθούν μπροστά.
2: Λεφτρόνια.
0: Στην κάνει.
2: Εμείς τον δίνουμε μαλακά, πιο μαλακά.
0: Όσους πυράβλους και να έχετε, αν δεν μπει το πεζικό μέσα.
2: Στην υγειά σας.
3: Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Μας την έβαλες, δεν κάνει.

πω πω τι παίζει ο άνθρωπος. Big one, play your socks. Παίξε τις κάλτσες σου μεγάλα. Καταπληκτικός, παιδιά. Έλα, όλοι μαζί, ένα χειροκροτηματάκι, όλοι μαζί. Θανάση, κοίταξε να δεις πως εχειροκροτάει αυθορμήτως το κοινό. Το αυθορμήτως μου θυμίζει κάτι οπαδούς του Ανδρέα που τρέχουν σε όλες τις συγκεντρώσεις με τα σημεάδια εκεί.

0: και μας πόνεσε.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Στην αρχή
1: λέω, Θανάση.
0: Στην αρχή μας μπήκε λίγο.
2: Δηλαδή σε μένα που σε έτρεξα τα δόντια, λέει, δεν έχει καλημέρα. Τα δικά σου δόντια έτριξες και σε έστειλα στον οδοντίατρο κατευθείαν.
0: Μα.
2: Καλημέρα, Ελπιδοφόρε, καλημέρα, Πασά μου.
0: Μπήκε λίγο.
2: Αλλά εγώ επειδή είμαι κατά υπεράνω, λέει, δεν σε φοβάμαι, λέει, σε λέω καλημέρα.
0: Μα προχώρησε.
1: Εντάξει, Θανάση.

0: Μαύρο χώσα του μπουντουμπουντου τσουτά ραντα
1: Ε, α, επιδείξου.
0: Επιδείξου, ρε Θανάση.

Πες μου τι σου κάνω μάνα μου. Άρα Χριστέ εσύ, άχριστε, 4 μήνες το κάνουμε. Μια φορά ρε πως δεν τελειώσαμε μαζί.

Γι' αυτό σας λέω, ρε παιδιά, τι να πω, να πούμε. Μπερδεμένοι είμαστε κι εμείς, να πούμε. Πέραν του ότι δηλαδή έχω και τις ιδεολογικές μου ενστάσεις. Γιατί αυτά που λέει το κόμμα ότι όλοι ίσοι είμαστε και ότι έχουμε θα το μοιραστούμε, δεν το έχω καταλάβει ακόμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, ίσοι είμαστε. Δηλαδή, τι να μοιραστούμε. Αφού το είπα και στο Χαρίλαο, είχε έρθει τις προάλλες εδώ στο μαγαζί. Για κάτσε ρε σύντροφε, του λέω. Σπίτι έχεις? Μου λέει όχι. Αυτοκίνητο, του λέω, έχεις? Μου λέει όχι. Λεφτά στην τράπεζα έχεις? Του λέω. Μου λέει όχι. Γκόμενα έχεις? Του λέω. Μου λέει όχι. Εδώ τότε ρε σύντροφε, του λέω, τι είναι αυτό που θέλει να το μοιραστεί με τους άλλους? Το ζάχαρο που έχεις δηλαδή? Γιατί εδώ μου τα λέμε, κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χαρά, εσύ τι είσαι? Εγώ σας το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας.

0: Διαλύεστε και φεύγετε σιγά σιγά ένας από εδώ και ένας από εκεί.
1: Όχι, τίποτα άλλο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Μην γίνει και με το ΠΑΣΟΚ το ίδιο πράγμα. Δεν κάνει.
1: Όπω.
0: Έτσι, παλικαράκι μου από την Κρήτη.
1: Σφίγγω.
0: Άντε, μαζέψου λίγο. Μάκη Σαταβάλ, καλημέρα για να ρελέ. Καλή ξεκούραση. Γεια σου, ρε πάω, ξάκι μου.
1: Αν τραβάνε σε κανένα ιατρικό. Παναγία μου, η μέση μου πέθανε, ρε παιδί. Πεθαμένο δεν πάει να περπατήσει.
2: Εντάξει, ρε Νοντε, αύριο την κουβαλάω εγώ, ρε.
0: Ούτε που τα καταλαβαίνουν, λέει οι νεότεροι, και ούτε θα βγει ξανά Χαρικλίν. Δύο φορές στο κακό, λοιπόν. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνο Ορφανίδη.
1: Μισή κουβέντα, είπαμε 40, είπες, μωρά αδερφέ μου. Εντάξει, μισή κουβέντα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Δεν προλάβαμε πολλά να μεταδώσουμε. Αυτό με τον Άντωνη Κουίν είναι. Με τον Άντωνη.
1: Ποια κοπέλα, εσύ κοπέλα έμενες.
0: Βέβαια.
1: Η κοπέλα εστάλει την δρομή. Τα ανακαίνισα το μαγαζί, έβαλα το...
0: Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Σήμερα είχαμε ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα τεράστιο καλλιτέχνη. Μακριά, στο Χάρι Κλίν, ο άνθρωπος που έφερε το stand comedy στην Ελλάδα.
1: Με
0: το 64-63 πήγε στην Αμερική, το πήρε χαμπάρι, το σπούδασε και το κατέβαλε στην Ελλάδα.
2: Εμένα, ρε.
1: Τι να δει από σένα, ρε. Από εγώ τα αναγέννησα το μαγαζί, εσύ είσαι με την κοπέλα.
0: Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει.
1: Τριβανά, μέσα όλα, παλικά.
0: Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, σε μένα δηλαδή.
2: Εσύ που είσαι...
0: Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες.
2: Και είσαι και πιο γραμματιζούμενος.
0: Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή της Λαλούν στις 6, έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ. Πολλή επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3 πάλι, αλλά με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλημέρα και να προσέχετε τον εαυτό σας, παιδιά. Γιατί η υγεία σαν την υγεία δεν υπάρχει. Φιλιά, καλημέρα. Όποτε θέλεις, κόψε το Κώστα Βαραγιάννη.
2: Και πού σε,
1: έλα,
2: και γαμώ τις μυαλωθήκες ο Γιωργάκης.
1: Ρώτος.
2: Τις προάλλες πήγε σινεμά και όταν τέλειωσε το έργο χτύπαγε την οθόνη να πάρει αυτόγραφο, ρε.
1: Δεν μου προξενεί ουδεμία εντύπωση, διότι τις προ-προάλλες χτύπαγε το αυτόγραφο για να πάρει οθόνη.
2: Δηλαδή ευελτιώθη ο μικρός.
1: Τα μάλα. Ρε, δεν του στέλνει εκδρομή. Για κάνε σούμα να δούμε τι έχουμε πιάσει, ρε Φωτακάστη.
2: Να πιάσουμε, ρε Νοντάκο, μια ζωή τα ίδια, ρε Νόντα, να πούμε. Ένα, δύο, τρί και πέ.
1: Πόσα?
2: Τρί και πέ.
1: Καλά, ρε, με δουλέ. Τρί και πέ είναι αυτά, ρε.
2: Ακριβώς.
1: Αφού είναι παραπάρα. Ρε, εσύ, μαγκάκο, μπας και κλέ.
2: Σα δέντρε, τι να κλέ, ρε. Τα μετέτρεψα σε ευρώ.
1: Ρε, δε με χέ με τα ευρώ, μέτρησα σε δραχμέ.
2: Σε δραμέ, 1200 παρακά.
1: Και πόσα μας λείπουν ακόμα.
2: Χέσε με, 10 εκατομμύρια κά.
1: Δε γαμείς ψηλά καπέ.
2: Αυτό λέω και εγώ, Νοντάκο μου.
1: Τι έγινε, ρε, μόνοι μείναμε στην πιάτσα, θα τρελαθώ, μαγαζί γωνία διαθέτω και έχουμε να οικονομήσουμε χιλιάρικο από τότε που ανακαλυφθήκαν τα μακριά σόφρακα. Μπορεί να μου εξηγήσει τι συμβαίνει, ρε μεγάλε.
2: Τι θες να γίνει, ρε Νόντα, να πούμε. Εποχή, αλλά δεν τραβά το πρά. Κάτι πρένακα.
1: Να απορρίζεσαι στα λόγια μου. Πόσες φορές το έχω πει να ξυγχρονιστούμε, ρε. Κάτι πρένακα και κάτι πρένακα και κάτι πρένακα. Αλλά εσύ τούβλο, δεν ακούω.
2: Κοφτή πλάκα, ρε Νόντα, να πούμε. Τι να ακούω. Δηλαδή έτσι κι αλλάξουμε ρεπερτόριο όπως μου τσαμπουνά στα οικονομή.
1: Ρε, έτσι κι αλλάξουμε ρεπερτόριο και παίξουμε αυτά που γουστάρει ο κόσμος, θα χεστούμε στο χιλιά.
2: Σοβαρά. Και τι να βάς, Φακιανά και Δημήτρη.
1: Για προχώ λίγο ακό.
2: Πρωτοψά.
1: Τσίμπατο.
2: Μακεδό.
1: Πιο μοντέ. Σάκι ρού και αναβή.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά.

0: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
0: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
0: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
0: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μετρόπολης φαινέρωμε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: και φίλοι του Μετρόπολης, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 95,5. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου, έχουμε παραλάβει από Χάρη Κλίν και Γιάννη Χιλιτίδη. Θυμηθήκαμε ωραίες παλιές ιστορίες και στιγμές. Τι κάνεις, Μαραγδάκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα.
0: Καλά
1: καλημέρα,
0: είσαι? Σήμερα καλά τα ακουστικά?
1: Όλα καλά. Καλά τα ακουστικά.
0: Όλα τέλεια.
1: Νόντας, δεν το είχα ακούσει αυτό.
0: Νόντας.
1: Νόντας ήταν ο φίλος του Χάρη Κλίν. Τώρα που άκουγα στον δρόμο που ερχόμουν.
0: Τι εννοείς, για πες λίγο, γιατί πήγα να πάρω καφέ και είδα και το φίλο μας τον Άρη εκεί.
1: Τον Άρη.
0: Μας καθάριζε.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ. Ναι. Να, και έχετε πολλά χαιρετίσματα. Τώρα μου δώσε χαιρετίσματα. Γεια σου, Άρουκα.
1: Μας λείπει. Μας λείπει.
0: Μας λείπεις. Για πες, Νόντας, τι είναι αυτό που πρέπει εκείνη τώρα να γίνει?
1: Ήταν στοιχομηθεία. Δεν το είδε. Δεν το άκουσες, μάλλον.
0: Δεν μπορεί. Από Χάρη Κλίν.
1: Πώς οικονομήσαμε, τρί και πέν.
0: Αυτά είναι τα καινούργια. Αυτά είναι τα καινούργια, ναι.
1: Ναι, ήταν με το ευρώ.
0: Μετά που. Ωστε, με το ευρώ, ναι, αυτά ήταν καινούργια. Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει 1200 δραχμέ.
0: Τα άκουσα, αλλά δεν είμαι. Όχι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Εγώ μέχρι το 83-84. Προτιμώ το Χάρη Κλίν του 83-84. Μετά δεν γέλασα ξανά.
1: Ναι, δεν τα ξέρω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ποια
1: δεν ξέρεις? Όσο ακούγανε οι γονείς μου.
0: Ποια δεν ξέρεις?
1: Τα καινούργια που λέει.
0: Α, τα καινούργια δεν τα ξέρει κανένας.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα. Δεν τα ξέρει κανένα, Μαράγδα. Εσύ νομίζει δηλαδή είναι χιούμορ τώρα να πα σε ένα θέατρο στην Αθήνα να πει τη λέξη μαλάκα, να γελάνε από κάτω οι φιές?
1: Δεν το θεωρούσα να... ποτέ.
0: Α, μπράβο τώρα. Και να το... Α, μπράβο. Οπότε τι να
1: δηλαδή,
0: ακούσουμε μετά. Εξαντλήθηκε
1: είναι...
0: μετά ο Βασίλης.
1: Κράτα αυτό το ρήμα.
0: Ποιο?
1: Θα έπρεπε να είναι τόσο εξαντλητικά ωραία το κείμενο, ώστε μια βρισιά να κολλάει
0: δεν
1: στο ξεκάρφωτο. Μία όμως,
0: Η Ελλάδα
1: κινήθηκε. Μία και μοναδική.
0: Εκείνη η Ελλάδα τη. Μα ο Σεφερλής, πώς έκανε καριέρα?
1: Φυσικά, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: πήγαιναν οι γιαγιάδες.
1: Μα
0: οι γιαγιάδες όταν πήγαιναν, ας πούμε, να δουν τα καπί πάνε στο Σεφερλί, κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάνα μου πήγαινε, παιδί μου, και ρώτησα. Είχε ποτέ, λέω, κανέναν? Όχι, μου λέει. Κάτω από 45 δεν είχε ποτέ κανέναν.
1: Ποτέ.
0: Απλά λέει κάποιοι πέραν τα εγγόνια μαζί.
1: Και είχε πολλά μικρά παιδάκια.
0: Και είχε μικρά παιδάκια.
1: Που είναι σχήμα οξύμορο.
0: Αυτό τώρα ακριβώς πήγαινε να πω, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Οι γιαγιάδες ταμπού μεγάλωσαν σε μια εποχή, ας πούμε, μεταπολεμική που την άλεγε μια βρισιά. Ήταν κάπως περίεργο. Και αυτό το ταμπού σε οδηγούσε στο θέατρο να γελάσεις. Ενώ δεν ήταν κάτι αστείο που έλεγε, ξέρω εγώ, αυτός ο πρωταγωνιστής τον άλλον μαλάκα.
1: Και όχι μόνο. Και τι? Χοντρό και κοντό,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μυταρά,
0: εντάξει,
1: και αφταρά. Και,
0: και εμείς γελούσαμε.
1: Ή κατάλαβα.
0: Και εμείς γελούσαμε.
1: Τέλειο.
0: Έλα, Φόρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Φόρη, συνήλθες από την. Βέβαια, εγώ σας είχα πει πριν 2,5 μήνες.
1: Έχω
0: γιατί,
1: να...
0: γιατί σας έχω πει να ακούτε Βαραγιάννη καμιά φορά, έτσι? Γιατί τα
1: πες,
0: πράγματα
1: πες.
0: Είναι σοβαρά. Πριν 2,5 μήνες σας είχα πει ότι. Όχι μόνο αυτό, και άλλα σας είχα πει, τα περιμένετε και εκείνα. Αλλά σας είχα προετοιμάσει, ας πούμε, ότι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Άρης θα πάρει τον καλύτερο προπονητή, ας πούμε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Το πιο ελπιδοφόρο προπονητή. Και αλλάζει μια πραγματική σελίδα. Και θέλω μέσω του Φόρη.
2: Τον
0: και...
2: ελπιδοφόρο δεν τον παίρνετε.
0: Και θέλω μέσω του ελπιδοφόρου να ευχαριστήσω τον Τέλη Μιστακίδη. Διότι αν δεν ερχόταν ο Τέλης Μιστακίδης, ο Άρης αυτή τη στιγμή θα πήγαινε με προπονητή το Μίλιτιτς, δεν θα βιαζόμασταν, θα ήμασταν σίγουρα η τρίτη ομάδα του χρόνου. Ενώ μας βάλατε μια δύσκολη εξίσωση εκεί με τα λεφτά του Κυρτέλη, ο οποίος φεύγει από ό,τι μαθαίνω. Σας λέω ακόμη μια είδηση, πάει στην ΠΑΕ. Εδώ θα είμαστε τώρα, έτσι. Γι' αυτά εδώ που σας λέω, θα έχουμε εξελίξει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Εσύ έχεις καταντήσει χειρότερος από το ραπ.
0: Εγώ σας δίνω ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν. Ο ραπ σας λέει πράγματα και ο Κουλιανός, ο οποίος δεν θα γίνουν ποτέ.
1: Δεν κρατάς τίποτα.
0: Α, ναι, δεν κρατάω. Μόλις ομάδα το λέω.
1: Όχι όμως.
0: Τι, όχι.
1: Όχι.
0: Ότι όχι.
1: Και πρωί-πρωί. Ναι, θα μπορούμε να ρωτήσουμε όμως το Φόρη. Όντως έτσι δεν είναι? Φοράκο, τα έλεγε.
0: Μα
1: ο Κωστής.
0: Και ο Παοξής, νομίζω τον... ο μέσος Παοξής θέλει το μαγαζί που τον καίει, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, ρε Σμαράγδα, άκου λίγο.
1: Ναι, πες.
0: Το μαγαζί που σε καίει είναι το ποδόσφαιρο, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και εμένα. Το λέω ειλικρινά. Εγώ δεν έχω ενδιασμού, θα σας το πω. Έτσι δεν είναι, Φόρη? Το μαγαζί, ας πούμε, αν μου πεις. Έλα.
1: Μας ακούει,
2: καταρχήν, βγάλετε παράσιτα. Δεν ακούω παράσιτα.
0: Παράσιτα.
2: Θα μπήκα στο μικρόφωνο. Πώς το... και δεν γκρίνιαξε σήμερα, Σμαράγδα?
1: Όχι, εγώ είμαι λίγο χαμηλά, αλλά θα το έλεγα στο διάλειμμα για να μην λέει ότι γκρινιάζω συνέχεια.
0: Είσαι χαμηλά στα ακουστικά?
1: Λίγο,
0: σου?
1: Ναι, λίγο στα ακουστικά μου.
0: Πάρε, παιδί μου, έλα. Για πες, ρε
2: Φόρη. Καταρχήν, όσο αφορά να τα πάρω όλα την αρχή, αυτό που είπε για την επαιτειακή την μπλούζα,
0: ναι.
2: Φέτος με βγήκε. Πήρα και τις τρεις επίσημες.
0: Ναι, ναι.
2: 210 ευρώ.
0: Ωραία, περίμενε, γιατί εγώ θα ξεκίνησα.
1: 210 ευρώ, σου κάνανε έκπτωση.
0: Εντάξει, εντάξει, σεβαστό, το σέβομαι. Αλλά ξεκίνησα μπίφ με τον Κουλιανό και θα σας πω τώρα κάτι. Είπε ο Κουλιανός χθες ότι εγώ. Είναι η τρίτη φανέλα. Οκ, okay, είναι η τρίτη φανέλα.
1: Είναι αυτή που παίζει έξω. Ναι,
0: συμφωνώ,
1: ναι.
0: Φόρη, συμφωνώ, γιατί είμαστε λογική παρέα. Δεν θα έπρεπε όμως αυτή που θα βγει προς πώληση στους οπαδούς να μην έχει πάνω το στοιχηματική εταιρεία. Θα σου εξηγήσω γιατί. Διότι μετά από 25 χρόνια που εσύ θα έχεις την επαιτειακή, η εταιρεία αυτή μπορεί να έχει κλείσει. Και δεν έχει καμία σχέση με το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η εταιρεία με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ηρακλή. Είναι μια στοιχηματική εταιρεία που κονομάει. Άρα βγάλε. Όχι, περίμενε να τελειώσω. Βγάλε ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, στην μπουτίκ τις φανέλες και με το λογότυπο και χωρίς το λογότυπο.
1: Το έκαναν.
0: Και αν θα αγόραζε κάποιος τη φανέλα με το λογότυπο, δηλαδή φόρη, εσύ ανήκες δύο φανέλες, την ίδια αυτή. Η μία έγραφε Superbet και η άλλη τίποτα. ΠΑΟΚ. Ποια θα έπαιρνε σε φόρη?
2: Και εγώ προσωπικά. Και τις δύο.
0: Εσύ μεταξύ καταργαραίων ειλικρίνεια είπαμε ρε.
2: Αφού
0: είναι η ίδια φανέλα σου, λέει, μια μαύρη φανέλα.
1: Εγώ προσωπικά και τις δύο.
0: Ναι, γιατί. Πέτυχε. Ωραία, στο τη δεύτερη με το στοίχημα γιατί δεν την έπαιρνε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, θέλω να την τεκμηριώσει.
1: Άντε, α πει, άλλο θα σου πω.
0: Τη δεύτερη γιατί την πήρε, θα την έπαιρνε, αφού υπήρχε η πρώτη χωρίς το Superbet.
2: Να σα απαντήσω.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό ρωτάω.
2: Η πρώτη που βγήκε το καλοκαίρι.
0: Άντε πάλι, άλλο λέμε.
2: Ένα υπόρρυξο, η πρώτη επαιτειακή που βγήκε το καλοκαίρι.
0: Κατάλαβε το άλλο.
2: Ήταν το σχήμα στη μέση. Ήταν χωρίς. Χωρίς διαφημίσει μπροστά.
0: Ναι.
2: Αυτή η δεύτερη που βγήκε, αυτή ήταν με τον τότιο.
1: Γιατί θα τη φοράνε παίχτες.
0: Άλλη είναι η μία φανέλα, άλλη η άλλη.
1: Αυτή σου εξηγεί ότι αυτή που έχει τον χορηγό,
0: ναι,
1: θα τη φοράνε οι παίχτες τη σεζόν. Θα τη φοράνε όσο.
0: Ρε, ο Φόρης που είναι παιδιακή, γιατί να πάρει την εταιρεία.
1: Υπάρχει. Ναι,
0: ρε,
1: ο Φόρης,
0: μην είστε εγωιστές, ρε, μην είστε εγωιστές.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Παραδεχτείτε μια φορά
1: αυτό.
0: Ότι ναι, έκανα λάθος.
1: Ο παιδί μου σου εξηγεί
0: αυτό.
1: Ότι υπάρχει φανέλα χωρίς το χορηγό.
0: Η ίδια
1: φανέλα. Απλά αυτή δεν είναι η ίδια. Συγγνώμη, με μπερδεύετε. Επαιτειακή.
0: Ξέρετε τι είπατε τώρα. Για να μην παραδεχτείτε το λάθος σας.
1: Δεν είναι λάθος.
0: Λέτε μια μπουρδα μετά την άλλη.
1: Δεν είναι λάθος.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει τρεις φανέλες, σου λέει ο Φόρης.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Η πρώτη
1: μου
0: φανέλα που βγήκε το καλοκαίρι, σου λέει. Εγώ άλλο λέω.
1: Κάνουμε χάλια συζήτηση. Αυτή η φανέλα,
0: ναι,
1: που πωλείται και για τον κόσμο. Όπως
0: πωλείται
1: σε όλες τις μπουτίκ του κόσμου. Θα την φοράνε οι παίχτες στα εκτός. Καθ' όλη τη διάρκεια
0: ναι,
1: της σεζόν.
0: Το καταλαβαίνω. Έχει χορηγό. Γιατί να έχει χορηγό αυτή που πουλάει η επαιτειακή για τα 100
1: γιατί
0: χρόνια.
1: Γιατί πάντα έχουν. Δεν είναι η επαιτειακή. Έχουμε πολλές επαιτειακές.
0: Η του Άρη δεν έχει χορηγό.
1: Ρε παιδί μου, είναι επαιτειακή με την έννοια.
0: Το κλείσαμε το θέμα, εντάξει.
1: Είναι επαιτειακή με την έννοια ότι κυκλοφορεί στα
0: μάθω.
1: 100 χρόνια.
0: Έγινε, πάμε.
1: Όχι, είναι απλό να το καταλάβεις.
0: Εντάξει, τελείωσε. Αφού εσύ το καταλαβαίνεις. Αν καταλάβατε τι είπατε, εσείς οι ίδιοι.
1: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν καταλαβαίνεις.
0: Πάμε Φόρη στο ερωτολόγιο. Ναι.
2: Κώστα, το καλοκαίρι. Θα το πω το τελευταίο για να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει τρεις επίσημες μπλούζες. Άσε πεντιάκες έξω. Άσε πεντιάκες. Τρεις. Έβαλε το καλοκαίρι επίσης μία πεντιακή τη ρίγε, την κοντρή τη ρίγα και μία τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Απλά θεωρούνται και αυτές υποχρεωτικά επαιτειακές.
0: Μεριά την μπλούζα. Πάμε στο ορτολόγιο.
1: Υποχρεωτικά θεωρούνται και αυτές επαιτειακές, γιατί θα παίξει η ομάδα με αυτές.
0: Έχω βγει από την κουβέντα.
1: Έχεις βγει από την κουβέντα γιατί δεν σε παίρνει.
0: Εντάξει, δεν με παίρνει. Πάμε ορτολόγιο. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα μηνύματα εδώ μου γράφουν αν με παίρνει ή όχι.
1: Ποια μηνύματα, ο Ιάκωβος και ο Ανέστης.
0: Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι.
1: Άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ίδρυγα κατά του ΠΑΟΚ.
0: Σου λένε ότι δεν έχετε καταλάβει τι λέω δύο μέρες.
1: Μα εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λες.
0: Εντάξει,
1: αγοράζουμε και τις φανέλες αυτές που θα παίξει η ομάδα φέτος,
0: ναι,
1: που υποχρεωτικά θα είναι επαιτειακές από μόνες τους γιατί είναι τα 100 χρόνια.
0: Άλλο λέω.
1: Και άλλο,
0: ναι,
1: αυτή η συλλεκτική,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: θα πάρω εγώ στο σπίτι μου χωρίς χορηγό.
0: Δεν έχει.
1: Έχει.
0: Δεν έχει.
1: Έχει.
0: Δεν έχει.
1: Γι' αυτό
0: και σου λένε δεν έχει καταλάβει τι λέει. Δεν έχει. Είναι άλλη αυτή που
1: λέει. Δεν ξέρει ο Φόρης.
0: Είναι άλλη αυτή που λέει.
1: Περίμενε, Φόρη, έχει ή δεν έχει.
0: Την ίδια φανέλα.
2: Έχει. Εγώ τους πήρα
1: τέλος.
0: Περίμενε. Η ίδια φανέλα φόρη, η ίδια φανέλα υπάρχει χωρίς χορηγό.
1: Βρήκε τώρα να πει.
0: Μα αυτό λέω δύο μέρες.
1: Μα δεν λες αυτό.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Μα σου εξηγεί ο κόσμος ότι αυτή τη φανέλα,
0: ναι,
1: θα τη φοράνε οι παίχτες και θα παίξουν.
0: Άλλο λέω, παιδί μου. Ρε φορή, άκου λίγο.
1: Πώς φανέλα. Άλλο.
0: Αυτή η φανέλα που.
1: Εσύ δεν κατάλαβες.
0: Αυτή η φανέλα που βγήκε στη φωτογραφία προχθές φορή μου υπάρχει χωρίς χορηγό.
2: Όχι.
0: Γεια σου, Μαράγδα.
1: Τι γεια σου, Μαράγδα. Βρε.
0: Έχω βγει από την κουβέντα.
1: Θα πάρει καπάκι για την πίεση που λέει.
0: Έχω βγει από την κουβέντα. Πάμε. Πάμε στο ορτολόγιο.
2: Το καλοκαίρι.
0: Είμαστε πάλι τέτοιοι.
1: Αφού προσπαθεί ο άνθρωπος να σου πει την αλήθεια και εσύ λες τα δικά σου.
0: Φόρη, πάμε σε παρακαλώ στο ορτολόγιο. Δεν μπορείτε να με πιάσετε, παιδιά. Είμαι άστο. Πάμε
1: στο χαρά.
0: Πάμε στο ορτολόγιο.
2: Θε να βάλει φοιτήρια τώρα, τότε.
0: Ρε, πάμε στο ορτολόγιο. Έχω πάρει τη σπανούλη τώρα με ασχολούμαι με τον Πάο.
1: Θα το πει φόρη. Και εκτό αυτού, σήκωσε τη φωνή, δεν ακούω.
0: Ποια φωνή, πάρει φωνή. Έλα, φόρη, πάμε στο ορτολόγιο.
2: Μητροφάνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη.
0: Με σκάσατε, πρωί.
1: Σέψη σε ου κορόιδο.
2: Όχι, δεν τελειώσει. Θα τα πω και μετά το ορτολόγιο.
0: Δεν έχει, εγώ έχω τη φέτα. Τελείωσε το ορτολόγιο. Περιμένει 8 άτομα στη γραμμή.
2: Μάθα και Μαρία αδερφών του Αγίου Λαζάρου του Τετραημέρου. Και χτες καθόμουν και μετρούσα τις μπλούζες που έχω πάρει την μπουτίκ τα τελευταία χρόνια. Οι διαφορετικές είναι 152.
0: Άμα δεν έχεις παιδιά.
1: Πόρε φόρη.
0: Αγοράζεις μπλούζες του ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί να κάνει μουσείο, να κάνει ένα δωμάτιο εκεί πέρα.
0: Κάνε ένα μουσείο στα Μουτανιά. Θα έχει τρελό ενδιαφέρον.
2: Όλες διαφορετικές. Όλες διαφορετικές. Δεν δίνω σε κανέναν. Μόνο ένα άτομο μπορεί να με ψήσει για να πάρει φανέλα.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Δεν λέω. Θα τον αφήσω έτσι με, το... με τον καημό. Να νομίζει ότι νοιαζόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα παρακαλώ.
1: Κανόνες την πορεία σου, μην αρχίσουμε με σαλιγκάρια.
0: Με σαλιγκάρια. Όχι, όχι.
1: Μπούλγαροι και έλα, τα λοιπά έχουν όλοι μπαν.
0: Πάμε.
1: Όλοι μπαν.
0: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλώς τον.
0: Λογικός φαίνεται αυτός.
3: Ακούτε, παιδιά.
0: Ναι, κύριε.
3: Κύριε Κώστα.
0: Ναι.
3: Δεν θα βγάλεις άκρη.
0: Ωραία, βγάλουμε τίποτα. Αφού δεν θέλουν να καταλάβουν. Ναι.
3: Η φανέλα. Και εντάξει, οκ, okay, τα προβλήματα τα λύσαμε, τώρα η φανέλα. Άλλο σε κάτω τα φανέλες. Εντάξει, τώρα δεν βγάζει άκρη.
0: Δεν θα βγάλω.
3: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, με τους φιλάθλους και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απλά δεν είναι μόνο αυτοί.
1: Απλά είσαι αντιπαοκτής.
0: Γιατί είναι παιδιά,
3: δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτοί.
1: Και ποιος είπε ότι είναι μόνο αυτοί.
3: Συμπαθώ την ομάδα του ΠΑΟΚ, όχι τους φιλάθλους.
0: Μα το ίδιο έχω πάθει.
1: Αλήθεια δεν γίνεται αυτό.
0: Το ίδιο έχω πάθει και εγώ, φίλε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν το έκανα εγώ, μόνο το έγινε. Αλλά το ίδιο
1: έχω πάθει. Δεν τον άντεξε η γραμμή.
0: Το ίδιο έχω πάθει και εγώ και μπορώ να το τεκμηριώσω εγώ.
1: Δεν τον άντεξε η γραμμή.
0: Σε αντίθεση με το χώρο, μπορώ να το τεκμηριώσω.
1: Ακούστε λίγο. Αυτά τα λένε οι χειρότεροι αντιπαοξίδες. Δεν γίνεται να συμπαθεί την ομάδα του ΠΑΟΚ χωρίς να συμπαθεί τους φιλάθλους. Γιατί οι φιλάθλοι είναι ομάδα. Και η ομάδα είναι η φίλαθλη. Οπότε όλα
0: αυτό
1: αυτά τα λένε άνθρωποι
0: αυτό είναι.
1: Που όχι απλά δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ.
0: This is the problem.
1: Άρα δεν μας πειράζει.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι ήταν πάντα.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα το λεγανοπέδιο του Έσκου.
1: Έλα, Νεκτάρια.
0: Καλώ τον Ολυμπιακάκια.
4: Να το πάρουμε αλλιώ.
1: Χαζομάρεσε, έχει βάλει ίντριγκα.
0: Όχι.
4: Νεκτάρια, να το πάρουμε αλλιώς.
1: Έχει νεκτάρια. Βάλει ίντριγκα εκ του ούκανες.
0: Ίντριγκα την έβαλε η ΠΑΟΚ που έβγαλε επαιτειακή φανέλα με διαφήμιση.
4: Ήρθες και άναψες τη βόμβα στο φυτίλι.
0: Τι έχουν πάθει, δεν μιλούνται.
4: Ζαλίστηκαν
0: εδώ.
4: Εύχομαι να βρείτε εισιτήρια διαρκείας.
0: Δεν έχει, τελειώσαμε.
4: Τελειώσαμε απόψε, ρε εσύ. Κουλιανέλεο, ρε εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τις φανέλες.
0: Τι να κάνω,
1: έλα δε, πες το ρε εσύ. Έχει πάρει σπανούλη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και ασχολείται με τις φανέλες του ΠΑΟΚ.
0: Πάω να γλεντήσω νεκτάρια.
4: Ρε εισιτήρια θα βρείτε διαρκεία.
0: Τελειώσανε σου λέω, χθες 6 ώρα το απόγευμα.
1: Καλά, εντάξει το μεταξύ.
0: Γεια σου νεκτάρι, τα φιλιά μας.
4: Καλά να περάσετε ρε με το σπανούλη. Να τον αγαπάτε. Να τον αγαπάτε και να ξέρετε ότι έχει πολλή δουλειά και πολύ αίμα με το σπανούλι.
0: Και αυτός να ξέρετε ότι έχουμε πολλή υπομονή εμείς. Έχουμε πολλή υπομονή εμείς. Θα το ξέρει αυτό. Έτσι. Γεια σου, Νεκτάρια. Γεια σου, αγόρι μου.
1: Υποχρεωτική υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε υπομονή. Έχουμε υπομονή εμείς. Δεν είμαστε και εσάς.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Σε παρακαλώ τώρα, κυρία μου.
1: Παράθεμά σε. Υποχρεωτική υπομονή. Έχετε να δείτε τίτλο από το Αγίου. Έχετε μείνει στη δεκαετία του 90.
0: Ποιο πήρε τελευταίο τίτλο στον μπάσκετ.
1: Στη δεκαετία του 90.
0: Ποιο πήρε τελευταίο.
1: Στη δεκαετία του 90.
0: Στο μπάσκετ τίτλο, ποιο πήρε τελευταίο.
1: Στη δεκαετία του 90.
0: Εντάξει, το είπε, παιδί μου. Εγώ λέω κάτι άλλο τώρα. Ποιο από τι δύο ομάδε, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, πήρε τελευταίο τίτλο.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα βάλω τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα τον βάλω.
0: Δεν υπάρχει
1: να
0: ΠΑΟΚ.
1: Συγκριθώ οι δύο άτιτλοι, να μαλώνουμε οι άτιτλοι.
0: Άτιτλο Άρης με 22 τίτλους.
1: Να μαλώνουν οι άτιτλοι της του μιλένιου.
0: Ναι.
1: Για το ποιος τον πήρε τελευταίος.
0: Εγώ πήρα μετά το μιλένιου.
1: Αυτά τα κάνετε εσείς.
0: Άκου λίγο.
1: Προσπαθείς να συγκριθείς με
0: τους ΠΑΟΚ. Εγώ έχω πάρει τίτλο μπροστά το 2000. Εσύ τώρα κάτσε να ονειρευτείς.
1: Οι άτιτλοι του μιλένιου να μαλώνουν.
0: Παρακαλώ, καλημέρα κύριε.
1: Καλό σπανούλι να έχετε. Καλημέρα.
0: Έχουμε.
1: Και εμείς θα έχουμε. Τρινκέρι.
0: Τρινκέρι.
1: Καλημέρα.
0: Χθες ενημέρωσε τον Κουλιανό ότι δεν θα βγάλει τα Χριστούγεννα ο Τρινκέρις. Γιατί εσείς δεν έχετε υπομονή. Καλημέρα στην γραμμή.
1: Εντάξει.
5: Σε τα μάτια λες.
0: Τώρα, λέγε.
5: Άκουσα το Χιλιρτίδη, κατέβηκε στο Βαρδάρι, λέει, και πήγε στους σαραμπάδες που πουλούσαν τις κασέτες.
0: Το 80 όμως, ρε.
5: Και 80, ρε. Το 75-76 ήταν ο Βασίλης ο Ξανδάκτυλος. και πουλούσε τις κασέτες στον Αραμπά.
0: Ξαδάκτυλο.
5: Σε τα μάτα, λε αυτά, ρε, τι αλάνι.
0: Τη βασιλική οικογένεια.
1: Ναι.
5: Άντε, μπράβο.
0: Μα τι είχα ανοίξει δάχτυλα.
1: Στην Κοσμάρα σου είσαι, τι συζητάμε τόση ώρα.
0: Καλά κάνει, μας βγάζει από εκεί.
1: Έλα.
5: Ακούς?
1: Μ' ακούω.
5: Σε έχω μαζεύσει σάγιο που στα λιγκάρι να κάνεις ένα πρόσωπο φεγγαράτο.
0: Νόμιζε τίποτα άλλο θα λέγει.
1: Δεν μπορώ, γιατί ρε παιδιά σε μένα.
0: Παρακαλώ.
1: Τι σας έχω κάνει.
0: Πάρε και μια σοφίτα τώρα.
1: Και δεν είναι, ήμασταν και πιο νέοι. Τώρα δηλαδή και τα, ναι, δεν αντέχουν και τα νεύρα να ακούνε.
0: Ανάποδα πάω εγώ. Νέος δεν είχα υπομονή, τώρα έχω όσοι θέλετε.
1: Εσύ έχεις το σύνδρομο του Πίτερ Πάν, είπαμε.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θα μεγαλώσεις ποτέ.
0: Κύριε, στη γραμμή.
6: Καλή σα μέρα.
0: Γκάζο ο Μπίλι, ρε.
1: Γκάζο Μπιλάκο. Όχι, παίζει Μπίλι, έχω άδικο.
6: Σε έχει πιάσει αυτό ο Βαραγιάννη.
1: Μα έχω άδικο.
0: Μέρα έχει καταλάβει τι
6: λέω. Σήμερα έχει βγει ο Βαραγιάννη. Μαράγκλα. Είσαστε με τη φανέλα, είσαστε σαν τον Παναθηναϊκό.
1: Μη λε τέτοια, γιατί αύριο θα σα φέρω φωτογραφίε με ολονών τη φανέλα.
6: Άκουσε με.
1: Και θα
6: σα
1: κάνω ανάρτηση. Μπερδεύεστε.
0: Όχι, όχι.
1: Μπερδεύετε τη φανέλα που θα παίξει ο Πάουκ με αυτή που έβγαλε και σα το είπε ο Φόρη που δεν έχει ούτε χορηγό επάνω ούτε τίποτα.
0: Και πόσο Φόρη πήγε να χορηγό.
6: Άκουσε με.
0: Του Φόρη γιατί χορηγό.
1: Ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι.
0: Έτσι μόνο με χορηγός, παράδειγμα.
6: Έτσι κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Φώναζε ο Καμόρα, φώναζε. Γι' αυτό. Που είναι
6: έτσι κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός, τι κάνει ο Παναθηναϊκός, Βασίλη.
6: Εδώ και 60 χρόνια γιορτάζει την επέτειο τη ΣΥΤΑ στο Γουέμπλεϊ. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο Παναθηναϊκός. Έβγαλε την Κυριακή φανέλα με χορηγό, δεν ξανάγινε αυτό ποτέ.
1: Εδώ είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
0: Δεν έχει γίνει ξανά
1: εδώ
0: αυτό.
1: Δεν είναι η σύνδοση FM. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα λέμε fake news στον κόσμο.
0: Όχι, δεν λέμε
1: κάθε
0: fake news.
1: Κάθε χρόνο βγάζει κάθε ομάδα φανέλες.
0: Επιτυχιακή.
1: Όλες αυτές οι φανέλες έχουν πάνω χορηγούς.
0: Ναι, δεν μιλάμε για αυτές.
1: Είναι άλλο η φανέλα που θα παίζει η ομάδα. Αυτή η φανέλα που την πήρατε και την κάνατε όλοι.
0: Βασίλη, άστο, δεν θα βγάλει άκρη
1: που λέει. Η Τρικαδόρη είναι η φανέλα που θα παίζει στα εκτός έδρας παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Και υπάρχει φανέλα χωρίς χορηγό. Τελειώσαμε, το κλείσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχετε άλλη δουλειά να ασχολείστε με τους ΠΑΟΚ.
0: Να σε λέμε ναι.
1: Μας ματιάζετε.
6: Μαράγδα, η Πάρκο που έβγαζε χρόνια φανέλες, χρόνια εδώ στον Πειραιά, δεν έβγαλε ποτέ. Στα 50 της χρόνια φανέλα με τα βέλα. Με χορηγό. Τώρα,
0: μόνο
6: μαράγια.
0: Το σήμα της ομάδας μπαίνει πάνω.
1: Καλά, εσείς κοιτάξτε να τα βρείτε εκεί, Κόκαλη Μαρινάκη, τι έχετε και τι κάνετε. Σας έχουν δουλέψει.
0: Θα
1: μείνετε
0: ακόμα
1: με το Καραϊσκάκη και ο Παναθηναϊκός θα κάνει το Βοτανικό.
0: Τα 30 χρόνια.
6: Μαράγια,
1: ναι.
6: Ο Μαρινάκη προχθές στο τελικό της Champions League, ξέρεις με ποιον έτρωγε μαζί.
0: Για πες.
1: Ξέρω ποιον έδιρε. Με ποιον έτρωγε δεν ξέρω.
6: Ξέρεις με ποιον έδιρε. Τον έδιρε πρώτα και μετά τον καλέσανε η μεγαλύτερη πρόεδρε των μεγαλύτερων πολυεθνικών της
1: γης και φάγανε μαζί. Σύνδος FM.
0: Κατάλαβες.
6: Παραμονή του Champions
0: League. Αυτές είναι οι ειδήσεις.
1: Αυτό είναι Σύνδος FM.
6: Πότε θα πάει και ο Σαβίδης να φάει. Ποτέ.
1: Και δεν θέλει.
0: Που όπου με αυτό το ποτέ θέλει ο Βασίλη.
1: Και δεν θέλει.
0: Είναι
1: και δεν θα το έκανε ποτέ. Είναι γιατί είναι ο Ιβάν Σαββίδης όντως.
0: Είναι λέξη του Παοξή το ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θέλει.
0: Τι ωραίο μισάωρο ήταν αυτό.
1: Πάρα πολύ
0: μα, δηλαδή
1: ωραίο.
0: Να το είχαμε σκηνοθετήσει. Δηλαδή χθες να μιλούσαμε τρεις ώρες και να λέγαμε αύριο θα πεις εσύ αυτό, θα πω και εγώ αυτό. Γράψε το κείμενο όπως κάνουν και οι επόμενοι εδώ, γιατί δεν θυμούνται τι πρέπει να πούνε. Ενώ εμείς εδώ αυθόρμητα. Γιατί είμαστε εγώ και η Σμαράγδα είναι η Σμαράγδα. Γιατί γελάτε, κυρία μου.
1: Γιατί είπα ότι θα μείνει σε αιώνιο παιδί, ναι. Σύνδρομο Peter Pan. Ναι. Άκου τη μέρα είναι σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Οπότε πρέπει να είμαι καλή μαζί σου.
0: Μπράβο. Θα είσαι καλή μαζί μου. Σήμερα, τέτοια μέρα είναι.
1: Ναι.
0: Επιθετικότητα κατά των παιδιών, ποιοι είναι, παιδιά. Δηλαδή, εδώ πρέπει να το εμβαθύνουμε αυτό.
1: Καλά, το αρθέ να το σοβαρέψουμε.
0: Ποιοι να είναι επιθετικοί κατά των παιδιών, δηλαδή από θέση αρχή.
1: Από θέση αρχή ή από θέση.
0: Ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί μου, και λες, ας πούμε, άμα δω κανένα πιτσιρικά θα τον ορμήξω. Αυτό θέλω να σου πω. Ποιος είναι έτσι.
1: Σχέση, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Φυσικά.
0: Μιλάμε για τους γονείς. Μιλάμε για το συγγενικό περιβάλλον. Μιλάμε για το φιλικό. Για το κοινωνικό περιβάλλον. Για ποιους μιλάμε, για τους δασκάλους.
1: Κοίταξε.
0: Κάνει λίγο. Δηλαδή, ποιος είναι εναντίον των παιδιών, ρε παιδιά.
1: Η αφορμή είναι, λέει, ο ΙΕ, η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής.
0: Σωστό.
1: Η μέρα αυτή λέει, θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική.
0: Ναι, σου λέει όμως ο Ισραηλινός.
1: Οι στατιστικές, να το τελειώσω και θα τα πούμε. Τρομάζουν. Ναι. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις. Κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων, 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ναι. Καλή ώρα.
0: Άρα είναι όλα
1: τα
0: μέσα.
1: Παιδάκια της Καλαμάτας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Τα δύσμυρα αυτά. Πραγματικά. Δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί, βέβαια. Στο έχω πει κοστί πάρα πολλές φορές και το εννοώ.
0: Να ενημερωθούμε.
1: Παιδιά. Ότι η μέρα που θα εξαλειφθούν οι διεθνείς παγκόσμιες μέρες κτλ. Θα είναι η μέρα που θα έχουμε κάνει όντως κάτι.
0: Ναι.
1: Για τον κόσμο. Γιατί όσο αυτές οι μέρες υπάρχουν.
0: Μάλλον δεν θα υπάρχουμε.
1: Μάλλον. Υπάρχουν και τα προβλήματα αυτά.
0: Τα προβλήματα τώρα που είπες και αυτό που λέμε. Μια ωραία, πολύ ναι. ωραία ντοκιμαντέρ έβλεπα και τα ρομπότ.
1: Α.
0: Πρόσφατο όμως.
1: Γιατί... Όχι, ένα που χόρευε Μάικλ Τζάκσον και.
0: Εντάξει, αυτά ήταν τα παλιά. Ναι. Τα πρόσφατα, αυτό που είδα, ας πούμε, ήταν παραγωγή του 2026. Mm. Γιατί ξέρετε, τα παλιά τα ντοκιμαντέρ ή οι νομιωτικές, αν θέλετε, εκπομπές. Θα πάμε ρε, τώρα. Οι νομιωτικές εκπομπές σε αυτό το κομμάτι. Είχαν μια παράμετρο, δεν είχαν μάλλον μια παράμετρο πολύ σημαντική που είδα χθες και σοκαρίστηκα. Δεν είχαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τα ρομπότ μέχρι στιγμής τα φτιάχναμε mm-hmm. για να μας βοηθάνε στις δουλειές.
1: Mm-hmm.
0: Πριν την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή μέχρι το 23 περίπου, υπήρχαν 40 εκατομμύρια ρομπότ σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Τα οποία κυρίως αυτοκινητοβιομηχανίες, τα είχαν άλλες βιομηχανίες, τους μαθαίνουμε μια κίνηση. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τους δείχνουμε μια κίνηση και κάνουν συνεχώς την ίδια κίνηση και μας βοηθάνε. Μας βοηθάνε. Κατά της εργατιάς είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μας βοηθάνε.
0: Μας βοηθάνε. Μέχρι το 23. Μετά το 23, μπαίνει στην εξίσωση και η τεχνητή νοημοσύνη. Όπου ναι. έλεγε το ντοκιμαντέρ ότι εμείς τώρα μαθαίνουμε στα ρομπότ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να λύνουν προβλήματα.
1: Okay.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον πλανήτη?
1: Για τον πλανήτη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: το περιβαλλοντικό πες.
0: Ποιος το δημιουργεί?
1: Εμείς.
0: Ποιος θα το λύσει?
1: Τα ρομπότ.
0: Πάμε στο παράθυρο.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Το Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. ΜΕΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χάνοντας με 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχτηκε το καθοριστικό τέρμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, μπαίνοντας με το αριστερό στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Σε τροχιά ριζικών αλλαγών βρίσκεται η ΠΑΕΠΑΟΚ, καθώς υπό τον συντονισμό του Ανδρέα Παπαμημίκου ολοκληρώνονται οι επαφές για τη στελέχωση του νέου οργανογράμματος. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι εντείνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ έχουν ήδη βρει φόρμουλα συμφωνίας με κεντρικό αμυντικό που προορίζεται για βασικό στέλεχος της ομάδας. Τέλος, τα σενάρια αποχώρησής του από τον ΠΑΟΚ έβαλε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξή του σε ρουμανικό μέσο πως θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι δεσμεύεται με έναν ακόμη χρόνο συμβολέου και δεν επιθυμεί να απογοητεύσει τους φιλάθλους, αφήνοντας το μέλλον του αποκλειστικά στις αποφάσεις της διοίκησης. Σε μια σημαντική οικονομική επένδυση προχώρησε ΠΑΕ Άρης, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Ο Αφρικανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τους κιτρινόμαυρους να εξετάζουν πλέον τις ιατρικές επιλογές για την οριστική αποκατάσταση ενός χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Ο Ηρακλήσης έρχεται σε τροχιά ανακοινώσεων για την ενίσχυση του ρόστερ του, έχοντας ολοκληρώσει περίπου 10 μεταγραφικές συμφωνίες εν ώψη της επιστροφής του στη Super League 1. Πρώτος αναμένεται να παρουσιαστεί ο τερματοφύλακας Γιώργος Αθανασιάδης, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται οι Πόμπο, Λαρουσί, Φέλτες και Μίτογλου. Με μια ιστορική συμφωνία που προκαλεί αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο κορυφαίος Έλληνας τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής αναλαμβάνει τα ενία των κιτρινόμαυρων, επιστρέφοντας δυναμικά στους πάγκους των συλλόγων μετά τη θητεία του στη Μονακό, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης ξανά στην κορυφή. Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 27χρονου Γάλλου γκάρτ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίκτη των Chicago Bulls, για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές. Η περίπτωση του MVP του EuroCup με την Μπουρκ αποτελεί εισήγηση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος γνωρίζει τον παίκτη από το γαλλικό πρωτάθλημα. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ στη γραμμή των ψηλών, καθώς οι διοικούντες στην ομάδα βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση των συμφωνιών με τον Ραϊκουάν Γκρέι και τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Οι δύο αθλητές καλύπτουν πλήρως τα αγωνιστικά κριτήρια του Αντρέα Τρικέρι, ο οποίος σε συνεργασία με τον Γιώργο Τσιάρα επιθυμεί να κλείσει άμεσα τις εκκρεμότητες του ρόστερ. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η Καΐρα Κλής, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Cleveland Melvin με διετές συμβόλαιο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Η Νάνση Σινάτρα ήταν κόρη του Φρανκ.
1: Ναι, ήταν κόρη του Φρανκ. Ωραία γυναίκα.
0: Όμορφη.
1: Πολύ.
0: Αυτό βλέπω τώρα.
1: Α, ναι. Έχεις από χθες που έβαλες το Summer Wine.
0: Έλατε, είδες πως έτυχε. Σε δύο μέρες. Γιατί εδώ μας θυμίζει Kill Bill τώρα. Big Bang.
1: My baby, my bang.
0: Δεν είμαστε εμείς σε ράδιο σύνδος. Σε όλη την Ελλάδα, πρώτη είδηση είναι η έλευση του Σπανούλη στον Άρη, ακόμα και στο πορτοκαλί site που ανατριχιάζει με Άρη. Εμείς την έχουμε έκτη. Στο παράδειγμα σας μπορώ. Και λέω, θα ξεκινήσει
1: Μαράγδα.
0: Θα ξεκινήσει Μαράγδα, λέω, με το Σπανούλη στον Άρη και τα λοιπά. Ακούω, χάσαμε 0-1 στην Τούμπα.
1: Κοίτα λίγο.
0: Είχε 330 άτομα είχε, έτσι.
1: Κοίτα, γιατί λέγαμε χθες, ας πούμε. Υπάρχει μια ατζέντα συγκεκριμένη. Ξεκινάμε με τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά. Κατά το δεύτερο, προτίμηση άθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη είδηση λοιπόν στα του μπάσκετ είναι ο Βασίλης Πανούλης.
0: Δηλαδή, λέει Σμαράγδα, αν χθες ο Ηρακλής έπαιρνε τη Ευρωλίγκα, εμείς θα την είχαμε εδώ έκτη. Κάτσε τώρα, μας έρχεται η φιλοσοφία, είναι πρώτα
1: το
0: πάμε
1: άλλο
0: μπάλα.
1: Ένας τίτλος, άλλο ένα τίτλο.
0: Άλλο να έρθει ο Σπανούλης, παιδί μου, και άλλο να έρθει. Ας πούμε,
1: και κράτα λίγο το Σπανούλη, γιατί με αφορμή την έλευση Σπανούλη, θέλω να σχολιάσουμε λίγο τα τεκτενόμενα στο πρώτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί. Γιατί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός με τη διαιτησία. Από χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν υπάρχει κανένα παράπονο.
1: Μισό λεπτό. Πώς δεν υπάρχει κανένα παράπονο.
0: Δεν υπάρχει μετά τη φωτογραφία του Ολυμπιακού.
1: Κώστα, μέχρι και πολιτικό ζήτημα είπαν ότι είναι η Παναθηναϊκή.
0: Είπαμε. Μέχρι
1: δεν
0: να βγει
1: είναι
0: η φωτογραφία.
1: Είναι καν αθλητικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολιτικό.
0: Μέχρι αυτά όλα, μέχρι να βγει το screenshot του Παναθηναϊκού, το οποίο δείχνει το πεντακάθαρο φάουλ πάνω στο Φουρνιέ.
1: Καλά. Παρόλα αυτά.
0: Ναι, παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά. Εμείς δεν θα εξετάσουμε τι έγινε, ποιο. Δηλαδή, δύο γάιδαροι μαλώνουν σε ξένο χειρόνα.
0: Γιατί
1: αν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί να μην το εξετάσουμε.
1: Δεν θέλω να το πάω εκεί, θέλω να το πάω αλλού.
0: Ναι.
1: Αφού ξέρουμε όλοι ότι εδώ και μια εικοσαετία πάνω κάτω, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι οι μόνοι που παίζουν μπάλα. Εμείς παίζουμε για την τρίτη θέση, την τέταρτη κτλ. Κτλ.
0: Show.
1: Έτσι. Αφού αυτοί μαλώνουν για τη διαιτησία,
0: ναι.
1: Εμείς τι μέλλον έχουμε. Δηλαδή, έρχεται ένας Βασίλης Σπανούλης και θα το πάω στο Σπανούλη. Ο αυτός ο κορυφαίος, ο Έλληνας.
0: Γκρινιάζει ο χαμένος. Περίμενε, περίμενε. Δεν μαλώνουνε, δεν υπάρχει κανένας καυγάς. Γκρινιάζει απλά, όπως πάντα στην Ελλάδα, ο χαμένος. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα.
1: Γιατί όμως, για τη διαιτησία.
0: Ναι, για τη διαιτησία. Ναι.
1: Για τη διαιτησία.
0: Μα ο χαμένος, όταν δεν μπορεί να σου εξηγήσει ο αταμάν, για ποιο λόγο χθες ο Παναθηναϊκός είχε 4 airball. Για ποιο λόγο χθες δεν μπορούσαν να. Ο Ντέιβς θύμιζε παίχτη Ποσειδονίου. Όταν δεν μπορεί να σου εξηγήσει.
1: Ο Ντέιβς έβαλε δύο πόντους, νομίζω.
0: Όταν δεν μπορεί να σου εξηγήσει αυτά, ή ο Σόρτ, ας πούμε, τα airball και την κακή οργάνωση του παιχνιδιού και τα λάθη του Αταμάν και όλα αυτά. Όταν δεν μπορεί να εξηγήσει, σου λέει η ομάδα που έχασε, ο διαιτητής φταίει.
1: Ναι, σου λέει βέβαια.
0: Ορίστε.
1: Ο Παναθηναϊκός, ότι κοίτα να δεις, το πρώτο είχα καλή αμυντική λειτουργία, μετά ήρθε και ευστοχία.
0: Έτσι.
1: Είχαν 13 τρίποντα στα 31,
0: σωστό,
1: από το μείον 17.
0: Τα τελευταία όμως δεν τα έβαλες εσύ, τα έβαλε ο Ολυμπιακός.
1: Και παρόλα αυτά λέει, σε ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί διάβασα, τη γράφουν. Αυτοί τα γράφουν.
0: Ναι, το ξέρω, εγώ τα δικά μου. Εγώ τα διάβασα.
1: Παρόλα αυτά λέει, σε ένα πάρα πολύ καλό, δυνατό, σκληρό παιχνίδι, με κίνα μετάλλα, με έναν Ολυμπιακό όντως αυτός που ήταν, που λες εσύ, έρχεται μία. Σφυρίχτρα,
0: ναι.
1: Στα 45 δευτερόλεπτα.
0: Λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Λέει ο Παναθηναϊκός πάντα.
0: Ναι.
1: Και αλλάζει την ισορροπία κτλ. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον, λέει, για όλα αυτά που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί έγινε αυτό.
0: Οκ. Okay. Εμείς όμως δεν μιλάμε για αυτό, διότι βλέπουμε στη φωτογραφία που βγάζει ο Παναθηναϊκός μετά το πεντακάθαρο φάουλ στον Φουρνιέ. Φαίνεται πεντακάθαρο. Ενώ από τη λήψη στην τηλεόραση και την ώρα λέμε τι κάνει τσαρούχα, ρε φίλε. Τι κάνει.
1: Mm.
0: Βλέπουμε όμως μετά το screenshot ότι όντως τον σπρώχνει από το στήθος με το δεξί του χέρι. Και τέλος, δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Ήτανε φάουλ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να μην τον έπιανες.
1: Ναι,
0: άστο να σουτάρει το Φουρνιέ, μήπως και το χάσει. Τι τον εμποδίζει με το χέρι, θα το δώσει φάουλ η τσαρούχα.
1: Το έδωσε, δεν το έδωσε. Το θέμα ποιο είναι. Ότι έχουμε αυτού του γιου, αυτά τα μεγαθύρια που λένε ότι μας διαφημίζουν ότι αλλάξανε επίπεδο και γκυρολίγκα και και είστε χωριό και είστε εκείνο και είστε τ' άλλο. Και εμείς οι δύο εδώ τώρα στην πόλη μιλάμε για οργασμό μπασκετικό. Πάμε να κάνουμε ο καθένας τα βήματά του. Πήρε Σπανούλη. Πάρα πολύ σπουδαίο. Εγώ τα δικά μου, ξέρω εγώ και αυτά. Θα πάμε δηλαδή του χρόνου με αυτού που διαφεντεύουν 20 χρόνια τον μπάσκετ, που δεν δίνουν τα γιου του νερό, που δεν μπορούν καν να τα βρουν μεταξύ τους να έχουν ένα σεβασμό, πρόσεξε, σεβασμό όχι οι φιλαθλοί, σε επίπεδο θεσμικό συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνει ο Άρης με όλες τις μεταγραφάρες που θα κάνει, με το Σπανούλη στον πάγκο, θα τον σφάζει η διαιτησία και θα βγαίνουν αυτοί από πάνω, αυτό το μπάσκετ, σε αυτό το μπάσκετ θέλουμε να μπούμε.
0: Δεν μπορώ να πω σε την κουβέντα, διότι φέτος τα ασφαλτσοσφυρίγματα στην Ευρωλίγκα και στο Eurocup, οι διαιτητές ναι. έχουν κάνει ακριβώς τα ίδια ή παρόμοια λάθη με την Ελληνική Λίγκα. Ναι. Αλλά δεν πάει το μυαλό μου πουθενά πονηρά. Μια φορά ευνοείται ο ένας, μια φορά ευνοείται ο άλλος. Μου γράφει εδώ, κάτσε καλά, ρε Κώστα, 30 με 5 βολές, άσε τον πρόλογο. Και εγώ έπαιξα, ρε φίλε, με τον Προμηθέα, εκτέλεσα 9, εκτέλεσε 44.
1: Κοίταξε, τι. Αυτό επειδή ακριβώς.
0: Τα έκανα τα φάουλ όμως.
1: Επειδή.
0: Τις επαφές.
1: Αλήθεια στα λέμε.
0: Και έδωσα ευκαιρία στον διαιτητή που. Στην διαιτητή, μάλλον που γούσταρε τον Προμηθέα, να τα σφυρίξει. Τα έκανα. Τις επαφές τις έκανα.
1: Επειδή αλήθειες τα λέμε.
0: Ναι, αλήθειες λέμε.
1: Αλήθειες λέμε. Εδώ ο φίλαθλος κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν σήκωνε και πολύ σκόνη για τη διαιτησία στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί λέγαμε με τι ομάδα τώρα ρε, να πάω. Άντε, με έσφαξαν με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ήτανε μια αναλαμπή του ΠΑΟΚ. Δεν το έδινες και πολύ. Έλεγες ναι. με τι ομάδα τώρα. 100 φορές να παίξουμε ήταν να κερδίσω μια φορά τον Ολυμπιακό, τον βοήθησε και η διαιτησία.
0: Μια...
1: Και το περνούσαμε μπάι.
0: Θα σου πω μια πολύ ωραία δική σας ατάκα. Να φτιάξετε ομάδα, να κερδίσετε
1: αυτό
0: και τους διαιτητές.
1: Ακριβώς αυτό λέω τώρα.
0: Αυτό να κάνει.
1: Θα φτιάξουμε και οι δύο ομάδα.
0: Ναι. Να κερδίσουμε
1: και θα μπούμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουμε κάτω στην Αθήνα
0: ναι. και, αυτοί θα
1: και να ερχόμαστε εδώ στα μικρόφωνα μετά και να λέμε η Τσαρούχα.
0: Όχι, όχι. Αφού θα φτιάξω ομάδα που θα κερδίζω και την Τσαρούχα, δεν θα τα πω.
1: Στο μπάσκετ είναι λίγο δύσκολο αυτό.
0: Κάνεις λάθος.
1: Στο μπάσκετ είναι νομίζω δύο φορές πιο δύσκολο από το ποδόσφαιρο.
0: Όταν το μπάτζετ είναι τεράστιο, κάνεις λάθος. Είναι αναλόγως τη μέρα.
1: Το δηλαδή, να κερδίσει τη διαιτησία εδώ δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, σου λέει.
0: Παναθηναϊκός. Χθες, αν ήταν έπεσε ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός θα κέρδισε και τη διαιτησία κατά τη δική τους άποψη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω. Είμαστε καλός... σίγουροι ότι θέλουμε να πούμε με αυτές τις προδιαγραφές.
0: Αν ο Χέις Ντέιβις ήταν.
1: Στον κύκλο του πρωταθλητισμού.
0: Αν ο Χέις Ντέιβις ήταν στο μέσο όρο του, πάλι θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός και τη διαιτησία χθες. Αν έπεσε ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης, ο Σλούκας. Έχω την αίσθηση ότι εκεί, γιατί είχε προβλήματα στην οργάνωση, πάλι θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες.
1: Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η νοοτροπία.
0: Νοοτροπία πια, του γκρινιάρι Έλληνα.
1: Η νοοτροπία.
0: Έχασα και τα ρίχνουν στη διαιτησία, ε.
1: Ναι, είναι η νοοτροπία.
0: Εντάξει, θα κλειτώσουμε από αυτό.
1: Ήξε, δηλαδή, και τι. Οκ, okay, θα πάμε δηλαδή και στο μπάσκετ όλοι μαζί και θα αρχίσουμε. Ξένοι διαιτητές. Α, τους βγάλουμε τους Έλληνες πάλι από τις λίστες. Όπως είπες μόνος σου.
0: Ναι.
1: Στη Euroleague.
0: Ναι, γίνονται λάθη. Σοβαρά. Σοβαρά
1: λάθη. Είναι Έλληνες οι διαιτητές, φυσικά.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι. Πολύ σοβαρά λάθη γίνανε και φέτος και στο Eurocup και στην Euroleague.
1: Δεν ξέρω αν θέλω να μπούμε σε αυτή την παράδοση.
0: Εγώ θέλω να μπω και να φτιάξω ομάδα με τον Βασίλη Σπανούλη και το. Πώς τον είπες, Μολόκο? Πώς τον είπες, το Μοκόκα? Ο Μοκόκα.
1: Ναι.
0: Μοκόκα, παιχταράς είναι ο Μοκόκα.
1: Θα τους μάθουμε όλους. MVP σιγά, σιγά.
0: Του. Πού να πάρουμε τέτοιους παίχτες? Πού να φανταζόμασταν εμείς να χτυπάμε
1: τέτοιους παίχτες, αυτό,
0: παιδιά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Τον MVP του EuroCup φέτος, ο οποίος είναι πολύ αθλητικός. Είναι μόλις 96 ο Μοκόκα και καρφώνει πιο πολύ από το σέντερ σε κάθε μάτς.
1: Ο Μοκόκα, άμα τα πάει από καλά, πεντά. Τον βλέπω να γίνεται πολλά συνθήματα λόγω επιθέτου.
0: Μοκόκα.
1: Πολλά. Μοκόκα, Μοκόκα έχει να δώσει. Ναι,
0: καλημέρα, Σάκη. Σάκη, εγώ νομίζω ότι Παναθηναϊκός, και σας το λέω ειλικρινά, σε αυτή την σειρά θα βγει νικητής. Τώρα να πεις πώς θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πρώτον, ο κορεσμός του Ολυμπιακού με την Ευρωλίγκα την Τέταρτη.
1: Ναι.
0: Η δίψα του Παναθηναϊκού γενικώς του οργανισμού να δείξει ότι.
1: Πρέπει να πάρω κι εγώ κάτι.
0: Πρέπει να πάρω κι εγώ κάτι. Φέτος είμαι εισάξιο σωματείο. Είμαι στα ίδια στάνταρτς με τον Ολυμπιακό. Έτσι θα χτυπήσω το πρωτάθλημα. Και είδα τη χθες. Αν και βρέθηκε και με 17 πόντους πίσω, mm-hmm. πήγε να το πάρει το μάτσα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: στο τέλος δεν του βγήκαν τα σουτ.
1: Ναι.
0: Και βγήκαν στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή, αυτό θα μου πεις τώρα, το σφύριγμα γίνεται στο 73-75. Δηλαδή, 75-73 είναι μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Έχει φτάσει, έχει καλύψει τη διαφορά, έχει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός και έρχεται αυτό το σφύριγμα.
1: Ναι.
0: Και εκείνη την ώρα και εγώ τρελαίνομαι που λες. Βλέπω το παιχνίδι της Μαράγδα και λέω, έλα ρε, εσύ τα Τσαρούχα. Δεν έχει κάνει Τσαρούχα. Βγαίνει όμως μετά όχι μόνο τον Παναθηναϊκό και από φιλάθλους. Πλάνο που δείχνει ότι το δεξί χέρι του. Νομίζω. Ποιο ήταν, ο Ναν ήταν. Νομίζω ο Ναν.
1: Ο Ναν, ο Ναν.
0: Νομίζω το δεξί χέρι του Ναν καθαρά σπρώχνει το στήθος του Φουρνιέ. Σε φάση που δεν φαίνεται από εκείνη την κάμερα που μας δείξανε από τρεις επαναλήψεις.
1: Πάντως ορίονται ότι δεν ακούμπησε το Φουρνιέ ο Ναν.
0: Ναι.
1: Ορίονται, ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου πω. Και καμιά φορά και αυτά οι λήψεις, ξέρεις, είναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Είναι βιντεάκι ή είναι μια φωτογραφία?
0: Αυτό λέω τώρα. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που. Εντάξει, τώρα με την έχουν πειράξει. Όσο Παναθηναϊκοί να έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, να έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Να πειράζουν φωτογραφίες για να μας πείσουν, δεν νομίζω.
1: Άλλο δεν λέω. Νομίζω. Την άλλη που λες εσύ.
0: Την άλλη, αυτή λέω. Τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, το screenshot. Την κυκλοφόρησε, ότι υπάρχει φάουλ.
1: Ότι είναι φάουλ.
0: Βέβαια,
1: ότι
0: υπάρχει φάουλ.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, την κυκλοφόρησε, όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός μετά έβγαλε φωτογραφία όπου φαίνεται πεντακάθαρα. Δεν την είδες αυτή? Κυκλοφορεί παντού.
1: Δεν την είδα, όχι.
0: Εντάξει,
1: βασικά δεν τις βλέπω αυτές.
0: Να, για να μην μπερδευτείς.
1: Μπράβο, για να μην μπερδευτώ. Mm. Προσπαθώ να βλέπω βιντεάκια, Κώστα, στις μέρες μας.
0: Ναι. Από το βιντεάκι η λήψη εκείνη. Τώρα μου πεις, φίλε, 800 κάμερες έχει μέσα στο, στο σεφ. Μας δείχνανε τα μούτρα του κάθε, ας πούμε, δημοφιλή Έλληνα γκοσιπά που.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα έβλεπες, τους έβλεπες, έτσι. Mm-hmm. Δεν είχε μια κάμερα από εκείνη τη μεριά να μας δείξει τη φάση καθαρά τι έγινε.
1: Έλαντε.
0: Είχε, ρε Σμαράγδα. Είχε.
1: Δεν ξέρω.
0: Απλά δεν μας τη δείξανε.
1: Πάντως, καλό σπανούλι να έχουμε, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Να σου πω την αλήθεια, εμείς το είχαμε πει εδώ. Εσύ το έχεις πει εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Και εγώ σου είπα ότι το βλέπω, άχαστο.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ήταν η προσφορά πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή και το θέλω του Βασίλη.
0: Η προσφορά στα, σε τι, στα χρήματα. Εμείς έτσι Μονακό ήταν.
1: Δεν είναι τα χρήματα.
0: Α.
1: Το όλο.
0: Το όλο, ναι. Το όλο το αυτό το
1: μέσα. Το όλο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω και το θέλω του Βασίλη.
0: Βέβαια, εγώ θα σας πω μερικά πράγματα γιατί τα έπαγα στο Σάββατο, επειδή είχα πληροφόρηση μέσα από την ΚΑΕ. Έπρεπε κάπου να τα πω.
1: Σωστά. Ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Όταν σου λένε κάτι, ρε παιδί, σου λένε κάτι, αλλά είναι off the record και έπρεπε να το πει. Εγώ δεν είμαι Ραπτόπουλος. Έτσι,
1: έτσι, έτσι.
0: Να πάω να το πω κατευθείαν και μαθαίνω Σάββατο. Σάββατο κιόλας, πρόσεξε. Μαθαίνω, ας πούμε, για τη συμφωνία αυτή και τις λεπτομέρειες και παίρνω τον Εζήπα.
1: Α, το
0: Στεφανάκο, 9 η ώρα το βράδυ, 9 η Σαββάτου. Μου λέει τι έπαθες, μου λέει τέτοια ώρα. Λέω, άκου να δεις, Στέφανε, τι έγινε. Μόλις μιλούσα, λέω με τον Τάδε. Και θα γίνει αυτό. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα από την προηγούμενη Τρίτη. Σε όλα. Τα δικά του. Ποιος θα έχει συνεργάτες. Τι διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο. Πόσα λεφτά θα πάρει. Τι ανέσεις θα έχει η ομάδα, τι κομφόρ θα έχει η ομάδα που θα προπονεί. Τα υπόλοιπα, ναι. Και όταν φτάσαμε στο τελικό σημείο, είπε: γεια σας, καλημέρα σας, υπογράφουμε. Μόλις πάρετε αυτά τα 5 OK.
1: Έτσι.
0: Από 5 μπασκετμπολίστες, τους οποίους χρειάζομαι εγώ για να κάνω αυτό που θέλω. Τους άλλους, κάντε ό,τι θέλετε στο σχεδιασμό της ομάδας. Χοντρά-χοντρά το λέω, έτσι.
1: Χοντρά, ναι, εννοείται. Δεν
0: Οπότε
1: υπάρχει.
0: Ο Άρης κυνηγούσε 5 OK.
1: Ναι.
0: Άρα, αφού συμφώνησε χθες με τον Βασίλη Σπανούλη, μάλλον έχει και τα πέντε αυτά okay, των παιχτών που ήθελε ο Βασίλης Σπανούλης. Αυτά είπα στον Στέφανο το Σάββατο και του λέω: έχει κλείσει ο Σπανούλης, θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Απλά να ξέρεις, καθυστερούμε για αυτό και αυτό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έξω στα δικά μας τα παρασκήνια που μπαίναμε πολλές φορές και λέγαμε: τα καλύτερα χάνεται στα διαλύματα.
0: Ναι.
1: Μου το έχεις πει 100 φορές. Έρχεται ο Σπανούλης, έρχεται ο Σπανούλης. Όχι αυτό.
0: Α, για τους Σπανούλη, εντάξει.
1: Έρχεται ο Σπανούλης, έρχεται ο Σπανούλης.
0: Δυόμισι μήνες μιλάει ο Σπανούλης.
1: Αυτό, να τα λέμε. Δηλαδή, καμιά φορά να ευλογούμε και τα γένια.
0: Άντε, ντε, που και που.
1: Που και που χρειάζεται.
0: Τώρα, αν εγώ μπίφε με Κουλιανό, με το Ραπτόπουλο τόσο καιρό προσπαθεί, δεν πιάνει.
1: Επίσης, πες να δεις την ανάρτησή μας για να μην μιλάς για τα δελτία.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Για πες να δεις που κυτρίνεις σαν τον τόπο.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Με πόνο καρδιάς έχω να σου πω, αλλά το έκανα.
0: Έκτη είδηση. Στην Παλαιοκόμη υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος κάνει βόλτες με το αυτοκίνητο γύρω-γύρω την πλατεία από χθες 9 ώρα το βράδυ.
1: Να, λέει.
0: Του κουμπαράκι μου πριν είναι αυτός.
1: Τι είπε ο Κώστας.
0: Στην Παλαιοκόμη υπάρχει ένας από τις 9 το βράδυ, λέει, κάνει γύρω-γύρω την πλατεία βόλτες. Μάλλον ο Κώστας. Κάσαντε. Ένα θα τον πάρει μέσα σπίτι, ρε παιδιά. Άρτε εμείς. Μάστον.
1: Θα τον αφήσει να μιλήσει όμως.
0: Να πει τι. Να πει τι.
1: Ο Φώτης. Λέει όμως.
0: Φώτς.
1: Κόστα του χρόνου που θα σας φάζει ο Ολυμπιακός με 29-5 βολές όμως, μη φωνάζει, λέει, για την ζαρούχα.
0: Του χρόνου.
1: Σα κουνούπι σε βλέπω στην Αθήνα που θα κάνει ομάδα, λέει, να του κερδίζει. Ναι. Ετοιμάσου, λέει, και έρχονται, λέει, τα screenshots, λέει ο Φώτης.
0: Του χρόνου.
1: Ναι, του χρόνου.
0: Α, του χρόνου θέλω να είμαι δεύτερος, ναι. Μια χαρά τα λες. Ρε, πού πάτε, ρε. Πού πάτε, ρε, ξυπόλοιποι. Φώτη, μια χαρά του χρόνου, αυτός είναι ο στόχος μου. Όπως τα λες ακριβώς, φίλε, εσύ, να είμαι δεύτερος. Να με σφάζει ο Ολυμπιακός στον τελικό. Α, με σφάξει του χρόνου. Του παραχρόνου, πόσο θα πάει αυτό.
1: Κοίτα, δες όμως τώρα πόσο ψούζει τον κόσμο και πόσο μιλάει γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Νικόλας.
0: Νικόλας.
1: Για τα τρίποτα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Που γίνανε δίποτα, τα πεντακάθαρα 10 φάουλ που δεν έδωσε ο διαιτητής υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε, αυτό ήταν κατά του Παναθηναϊκού.
1: Έχει να πει, λέει, κάτι ο Παναθηναϊκός, μπράβο. Αυτό σου λέω, που με το ζόρι να πάει, ναι, παράταση στο παιχνίδι.
0: Γι' αυτό σας λέω.
1: Και μιλάτε, λέει, μισή ώρα για ένα φάουλ στο Φουρνιέ και κάτι αστεία πράγματα. Δεν μιλήσαμε για το φάουλ στο Φουρνιέ, Νικόλα. Μιλήσαμε για το φαινόμενο αυτό, ότι φαίνεται από παντού, τι φαίνεται θα γίνει, ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπουν πολύ δυνατά πια, ξανά και δόξα τω Θεώ, στο, ναι, πρωτάθλημα του μπάσκετ. Okay, θα διεκδικούν
0: για
1: πράγματα.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε. Θα διεκδικούν πράγματα.
0: Ναι, θα διεκδικούν. Ναι.
1: Και θα μπούμε σε αυτή τη φιλοσοφία.
0: Α, και από εδώ μου γνιάζουν οι Παναθηναϊκοί. Λέει, ας πούμε, καλημέρα, Κωστή Μαράγδα. Ο Ολυμπιακός πάλι την κατάλληλη στιγμή πήρε το σφύριγμα. Παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού που το γύρισε το μείον 17. Μπροστά της έγινε η φάση, λέει ο Χρήστος, ο δάσκαλος μας. έγινε μπροστά της η φάση. Ναι, και μετά, πού είσαι, Δεξιτάρα. Λοιπόν, και έδωσε έναν ανύπαρκτο φάουλ. Είδες τώρα, εδώ δεν πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, για τον Παναθηναϊκό, ναι. Τραγικό ήταν ο Ντέιβις. Κώστα, βίντεο είναι, δεν είναι φωτογραφία. Το φάουλ που δεν έγινε ποτέ. Περίμενε, Κώστα, βίντεο.
1: Μπορεί
0: είναι.
1: Να έχει και βίντεο. Ο Κώστας είδε ένα screenshot, ρε παιδιά.
0: Όχι,
1: σας λέει.
0: Εγώ είδα τη φάση στον αγώνα, είδα όλα τα replay στον αγώνα. Mm. Γύρισα πίσω τη φάση μόνος μου.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές την ώρα δηλαδή που κάνανε συνεντεύξεις οι πρωταγωνιστές, εγώ έβλεπα ξανά και ξανά και ξανά τη φάση του Φουρνιέ. Ναι. Και εκείνη την ώρα είπα: δεν υπάρχει φάουλ. Ρε την τσαρούχα, λέω, τι έχει δώσει. Κατάλαβες. Εκείνη την ώρα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Αλλά όλες οι φάσεις, όλα τα replay, αν δείτε την επανάληψη του αγώνα, είναι όλα από μία κάμερα. Από την κάμερα που είναι πλάτη στο Φουρνιέ. Πλάτη από πίσω. Από το άλλο καλάθι. Δεν μας δείξανε ποτέ από μπροστά τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Και βγάζει μετά ο Ολυμπιακός μια φωτογραφία, προφανώς. Τώρα αν είναι πειραγμένη, βάζω εδώ ένα.
1: Επίσης, εσύ τώρα τους Παναθηναϊκούς, τους απλούς εννοώ.
0: Ναι, ότι
1: δεν είναι πειραγμένοι, ας πούμε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Ή τον όποιον, ας πούμε, είναι αντιολυμπιακός για τον δικό του λόγο.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πείσω.
1: Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορώ.
1: Αλλά η ερώτησή μου και ο δικός μου προβληματισμός ήταν άλλος, παιδιά.
0: Ποιος είναι.
1: Έτσι θα μπούμε ξανά.
0: Ναι, έτσι θα μπούμε.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο έφτιαξε μια διαιτησία, γιατί το ξέρουμε.
1: Όχι, προσπαθήσαμε με διάφορα μπαλώματα κτλ. Τη φτιάξαμε κάπως.
0: Αλλά απλά θα τους υποχρεώνουμε να πηγαίνουν συνεχώς στο VAR, ας πούμε, τους διαιτητές. Να ξαναβλέπουν αυτά που σφυρίζουν.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Γιατί και ο διαιτητής άνθρωπος είναι. Μπορεί να κάνει ένα λάθος στην κρίση του. Σωστά. Πόσοι διαιτητές έχουν αναιρέσει αποφασή τους μετά το video assistant.
1: Άπειρες. Μα και γι' αυτό τα έχουμε τα assistant.
0: Να πιέσει η Ομοσπονδία ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που αυτά θα πηγαίνετε όλοι μαζί και θα βλέπετε ξανά τη φάση στο video assistant.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι άλλο να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλές νοοτροπίες, πιστεύω.
0: Πολλές νοοτροπίες. Και εμείς, ναι. Όμως, έτσι.
1: Γιατί πραγματικά είναι πολύ σπουδαία αυτά που συμβαίνουν. Η Θεσσαλονίκη να ανασταίνεται ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια. Και να μπούμε πάλι σε αυτές τις λογικές, τα δικά σας, τα δικά μας και. Ποιος έχει ποιον και ποιος.
0: Αρχίσατε εδώ πέρα. Καλά θα κάνεις, λέει, να είσαι δεύτερος του χρόνου, γιατί εγώ θα είμαι πρώτος. Έλα να πω. Πάω και να πω στο καλημέρα από Βόνη. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι όσοι.
1: Καλημέρα λένε, στη Ρένα.
0: Αυτό που λέει ο Φώτης, αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι όσοι λένε ότι θα μας φάξει η Αθήνα.
1: Δεν είναι θέμα να μας φάξει η Αθήνα.
0: Χάρισμά σας, λέει. Μπορώ να φέρουν ευρωπαϊκά κύπελα, λέει ο Οργανός τώρα εδώ. Χάρισμά σας η Ελληνική Λίγκα. Μπορώ
1: παιδιά,
0: εγώ να παίζω στην Ευρώπη, να με σφυρίζουν Ευρωπαίοι κανονικοί διαιτητές, να φέρουν ευρωπαϊκά κύπελα και πρωταθλήματα. Χαλάλη σας λέει. Δεν έχω κοιμηθεί από χθες. Παρένθεση.
1: Μπράβο, ωραίος. Αυτά τα λέγαμε και εμείς στις σκοτεινές εποχές. Και ο ΠΑΟΚ τα ίδια έλεγε. ΠΑΟΚ Ευρώπη και τα λοιπά και το καλύτερο σιρόπι.
0: Ναι.
1: Αλλά η λογική ποια είναι, θα μπούμε έτσι με αυτή την ιστορία πάλι.
0: Ναι.
1: Μήπως ας πούμε να τα δούμε και αυτά παραγωγικά. Και ίσως ένας Βασίλης Πανούλης που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τα πράγματα. Μπορούν να βάλουν το χεράκι τους και σε αυτά.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην μπούμε σε αυτές τις νοοτροπίες από την αρχή, γιατί.
0: Δεν θα μπούμε. Εμείς θα πάμε με θετικό πρόσημο, θα βλέπουμε τη Λίγκα. Τώρα, άμα θα γίνουν τα λάθη, θα τα συζητήσουμε, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάικ, στον Καρυπίδη. Καλημέρα στον Τάσο, τον Επιτροπάκη, τον δασοπυροσβέστη μας, ο οποίος λέει εδώ, μου στέλνει τώρα είδηση από την Κάριστο. Στη σύλληψη ενός Έλληνα προχώρησαν την Τρίτη. Ανακριτική πάλι τη πυροσβεστική Χαλκίδα στο πλαίσιο αυτόφορη διαδικασία για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Καρίστου, στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Σε βάρο συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.578 ευρώ.
1: Δεν το διευκρινίζει όμω, ρε Σιτάσο, είναι πολύ γενικό λόγο αυτό.
0: Δηλαδή είναι.
1: Ήταν δικό του και έβαλε φωτιά να κάψει καλαμιέ, α πούμε.
0: Αυτό λέω, έβαλε μπουρλότο.
1: Σκουπίδια να κάψει ή έβαλε μπουρλότο επίτηδε.
0: Μάλλον για να έχει μόνο πρόστιμο σμαράγδα πρέπει να είναι το πρώτο που λε.
1: Ναι.
0: Πήγαινε να κάψει κανένα χορταράκι κτλ.
1: Πάντω δεν είναι λίγα. Να τα ακούτε εσεί που θέλετε να κάνετε μπάρμπεκι όταν βγαίνουν.
0: Αμαν.
1: Ανακοινώσεις από την πυροσβεστική και τα λοιπά. 2.578 ευρώ είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Κανονίστε την πορεία σας, συμμορφωθείτε με πέντε πράγματα.
0: Θα σου πω και για τα μπαρμπεκιού.
1: Ναι.
0: Συνεχώς βλέπω ότι. Πρώτα θέλω να διαβάσω το μήνυμα της κυρία Χρυσούλα. Γεια σου, κυρία Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριο Στάσιος. Χθες μου γράφανε, το βλέπω όμως τώρα, κυρία Χρυσούλα. Καλημέρα, Κώστα. Σήμερα πάμε Χίο. Θα σας ακούμε από εκεί.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Γράφει χθες. Σήμερα γράφει. Καλημέρα, Κώστα και Σμαράγδα. Όπως σας έγραψα χθες, σας ακούμε από τυχείο.
1: Έλα, κυρία Χρυσούλα, μου καταπληκτική.
0: Πολύ ωραία. Και ωραία εποχή για διακοπές.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Όλοι οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
1: Ναι.
0: Αρχίσανε τώρα στις παραγγελίες, δηλαδή στις προδιαγραφές για να νοικιάσουν ένα. Airbnb
1: okay.
0: ή ένα σπίτι από Booking να ζητάνε barbecue.
1: Να τα.
0: Ναι, που λες. Ξεφύγαμε από την καφετιέρα, την εσπρεσιέρα και τα υπόλοιπα comfort. Πήγαμε στο barbecue. Και μάλλον εγώ τώρα με τους φίλους που τα mm-hmm. συζητάμε και τους λέω: μη βάζετε barbecue.
1: Μη βάλετε, ρε παιδιά, όντως.
0: Ναι, όχι, βάλε ψυταριά, δεν κατάλαβες. Μη βάζεις barbecue. Όχι,
1: ναι,
0: κάρβουνο.
1: Ναι, όχι, κάρβουνο.
0: Πάνε, πάρ τους, κάνει 50 ευρώ, ας πούμε, μια καλή ψυταριά ηλεκτρική.
1: Mm-hmm.
0: Τι απληρώνω ρεύμα. Ένα πληρώνω ρεύμα, ρε φίλε. Ακόμα εμείς, ας πούμε. Oh. Κατάλαβες που το πάει ο άλλο, τι απληρώνω ρεύμα. Ναι, να πληρώνει.
1: Κώστα, καλά κάνει και το φέρνει.
0: Δεν θα του βάζετε barbecue, διότι δεν έχουν την αίσθηση αυτή που είναι, σε ποια περιοχή είναι, πώ φυσάει ο άνεμο, που θα πάει η σπίθα, που θα πάει η φλόγα, πώ αμποφόρ έχει. Δεν τον νοιάζει κιόλα.
1: Και σίγουρα δεν θα κάθονται να βλέπουν αυτός... ειδήσει ναι, με απαγορευτικά.
0: Δεν τον νοιάζει, παιδί μου. Αν πάρει μπουρλότερη περιοχή, θα πάρει τα παιδιά, πάει προ τη θάλασσα. Κατάλαβε.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, μην βάζετε barbecue στου Βαλκάνιου και στου άλλου τουρίστε, στα σπίτια, λέω κυρίω, γιατί στα ξενοδοχεία δεν γίνεται αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βάλτε τους ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές ψυσταριές. Όχι κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Όχι άλλο κάρβουνο. Καλά, σοβαρά, παιδιά. Τώρα δηλαδή
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: σαν,
0: ναι,
1: να βγάζετε,
0: ναι.
1: σαν να καίτε τις περιουσίες σας από μόνοι σας.
0: Το ζητάνε συνεχώς.
1: Δηλαδή αυτό που είπες τώρα, για να μην πληρώσει λίγο ρεύμα παραπάνω, άμα τα κάψει όλα,
0: ναι, ναι.
1: θα του πω εγώ αυτού. Ένα φόνι σας.
0: Το ζητάνε συνεχώς.
1: Δηλαδή αυτό που είπες τώρα, για να μην πληρώσει λίγο ρεύμα παραπάνω, άμα τα κάψει όλα,
0: ναι, ναι.
1: θα του πω εγώ αυτού.

0: Είναι, αλλά πρέπει να είσαι νόμιμος, να έχεις άμα.
1: Ναι, το Airbnb.
0: Πρέπει να έχεις άμα, ό,τι και να, για να μπεις στην πλατφόρμα.
1: Άλλο λέω, κατάλαβες, λέω. Ναι, ποια είναι η διαφορά, ρε παιδί μου, το ότι έχω hostel, ας πούμε, ή έχω σπίτια.
0: Ναι. Καμία δεν είναι. Μα όσοι, είναι. Όχι, όχι, όσοι μπαίνουν στη μία πλατφόρμα μπαίνουν και στην άλλη.
1: Μάλιστα. Γιατί αλλά κάτι πλέον... λέγανε ότι πάνε να τα. Να βρουν ένα νομοθετικό πλαίσιο με τα Airbnb.
0: Εννοείται ότι θα βρουν και του χρόνου, ξέρετε, δεν θα υπάρχει σπίτι το οποίο θα νοικιάζεται και δεν θα το γνωρίζει το κράτος. Δεν θα υπάρχει.
1: Άντε.
0: Όσο και να θες να το κρύψεις. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα. Τώρα πάμε στο διάλειμμα, παιδιά. Σμαράγδα λέει ο Κωστής, χαρακτήρισε ως άτιτλους της πόλης τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και τον Άρη.
1: Άτιτλους για το Millennium, ρε παιδιά, ψέματα
0: όταν
1: λέω.
0: Όταν η διαφορά στους τίτλους είναι διψήφιο νούμερο. Καλά, τα παιδιά θα το προσαρμόσουν. Τώρα που είπα ότι ο Άρης πήρε το 2003 τίτλο, από αύριο θα λένε μετά το 2010. Είμαστε άτιτλοι.
1: Εντάξει, το 2003. Πόσα χρόνια έχει, 23.
0: 23.
1: Τώρα σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή, βλέπουμε.
0: Μα λες μια ομάδα άτιτλη.
1: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Λέει Σμαράγδα δηλαδή ότι αν μέχρι το 2047 δεν πάρει ο ΠΑΟΚ τίποτα, είναι άτιτλο.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, στο ποδόσφαιρο λέω. Αν δεν πάρεις τίποτα μέχρι το 47, είσαι άτιτλος.
1: Τι θα είμαι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τα κάθομαι να λέω τότε. Που...
0: Περασμένα Μιχαλία, διηγώντας τα να κλαίω.
1: Στα εγγόνια μου και τα κλαίω και όλα στο δάκρυ τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Που είναι και στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα λέει, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο ίδιος ρωτάει. Πώς γίνεται, λέει, ο ΠΑΟΚ με ένα τίτλο μόλις παραπάνω να είναι πολυτροπεούχος. Και ο Άρης άτιτλος. Θα μας λύσετε αυτή την απορία.
1: Καταρχάς, πολυτροπέουχος δεν ξέρω τι εννοεί. Το ΠΑΟΚ έχει τα κύπελά του και έχει και τα πρωταθλήματά του και τα έχει τώρα.
0: Έτσι, εγώ έχω 4 τίτλους, 5.
1: Εντάξει, αλλά μετά. Τα έχει τώρα, μπορώ να μιλάω.
0: Τώρα τα έχει. Ναι.
1: Τώρα που ζω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν θέλω να ξανακούσω την ιστορία με τον Κούδα και το ψυγείο που του πήραν στον Ολυμπιακό και τον Παντελάκη.
0: Όχι.
1: Βαρέθηκα.
0: Αλλά όταν σας λέει ο Βαραγιάννης ότι μέχρι το 1971 δεν ξέραμε ποια είναι η ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Ξέραμε τη ΜΕΝΤ. Μην παρεξηγήσετε.
1: Καλά, λέγε εσύ ό,τι θέλει.
0: Τι να πω, από την ίδρυσή σας το 26, το 71, πότε 72 πήρατε τον πρώτο τίτλο. Σωστά.
1: Τη δεκαετία του 70 δεν βλέπαμε. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει κι άλλους τίτλους.
0: Ναι, αλλά λέω μην παρεξηγήσετε όταν λέω ότι δεν υπήρχατε μέχρι το 72. Δεν σας ξέραμε.
1: Ναι, δεν ξέρω πού ήσασταν εσείς.
0: Εμείς
1: δεν σας ξέραμε. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα πριν το 70.
0: Εμείς είχαμε ήδη 3 πρωταθλήματα.
1: Ποιο, το ένα μέσα στην κατοχή που παίζατε
0: μόνοι σας. Αυτά που είχαμε, Σμαράγδα. Είχαμε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Εσείς τι είχατε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να είχατε, βρε Σμαράγδα.
1: Φτώχεια, προσφυγιά, χαμένες πατρίδες.
0: Έλα, κλάψετε λίγο. Έλα. Να βάλω λίγο καζατζίδι.
1: Αλήθειες.
0: Να βάλω λίγο καζατζίδι.
1: Μα μας λένε Τούρκους. Και τέτοια.
0: Τούρκους σας λένε γιατί εσείς λέτε στο ΚΑΠΑ Κωνσταντινούπολιτών. Δεν φταίνει άλλη.
1: Κωνσταντινούπολη, να σου πω. Τι, σε κράτησε 600 χρόνια ιστορίας.
0: Παλιά όμως, όπως λες και εσύ. Τώρα,
1: παλιά όμως.
0: Τώρα...
1: εντάξει, εσείς μιλάτε για τους αρχαίους. Το Θεό Άρη έχει έβημα.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα όμως, γιατί έβγαλε μάκρη. Ξανθόπουλο λέει, βάλε, όχι Καζατζίδη. Γεια σου, τέλειο, καλημέρα. Να βάλω, θα ξεκινήσω με Ξανθόπουλο, πάμε.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκη.
4: Lucky 13.
3: Τάκη με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All, είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής.

0: Ειδικής θερμομόνωσης.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπαρ κουμπότσα η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Μετρόπολης τελειώνομαι.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Θα αργήσουμε ακόμα λίγο για τις παραλίες. Να περιμένουν καμιά εβδομάδα ακόμα μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, κυρίως εξετάσεις. Έτσι, να φτιάξει ο καιρός κανονικά, να ζεστάνει η θάλασσα. Πάει 25 βαθμούς. Καλή σας μέρα. Ακούτε Μετρόπολης. Γεια σου, Μαράγδα Μπασάκου. Συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα. Έχεις εικόνα καθόλου? Ναι. Εγώ χτες μπήκα.
0: Ναι, θα είναι ο καιρός έτσι πως τον βλέπεις ανάστατος μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πάμε σε ένα κανονικό, ας πούμε, Ιούνιο.
1: Α, όχι.
0: Με τριαντάρια, έτσι. Βέβαια, υπάρχει μετεωρολόγος, όπως μας είπε, για το πρώτο 35.
1: Άντε, μπράβο.
0: Έτσι, ναι, υπάρχει. Αυτό. Οπότε την άλλη εβδομάδα.
1: Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι. 33, 34, 35 αναλόγως που είμαστε στη χώρα.
1: Μου φαίνεται και αυτοί έχουν γίνει σαν τους στοιχηματζίδες, σαν τον Κουλιανό.
0: Σαν τους σεισμολόγους.
1: Και αυτοί μαζί. Ναι. Σου λέει, άμα το πετύχω όμως, ναι, θα λένε μόνο εγώ το είπα.
0: Αχ, ρε Κουλιανέ, άμα σε πιάσω, γιατί μου είχε πει, ακούει από τις 7.
1: Ναι.
0: Χθες.
1: Γι' αυτό το είπα και εγώ τώρα.
0: Αλώνιζε στον αέρα, παραποίησε με φοβερό τρόπο παοξίδικο όσα είπα στη Σμαράγδα.
1: Παοξίδικο
0: εντελώς. Διότι βγαίνω εξή με κράτη και του λέω, καλά, αυτό είπα. Γιατί χθες το πρωί είχαμε εδώ, είπα 2-3 πράγματα. Το πρώτο.
1: Δεν βγήκα έξω και μου λέει, ευτυχώς που είσαι και εσύ.
0: Το πρώτο.
1: Γιατί εγώ ανεβάζω πίεση.
0: Ναι, το πρώτο ποιο ήταν.
1: Δεν ξέρω τι συζητήσατε.
0: Θα σου τη θυμίσω εγώ.
1: Θα σου τη θυμίσω
0: γιατί έβαλα την κουβέντα και την άκουσα, Κουλιανέ. Πού να έχεις γκάτσα να τη βάλεις και εσύ να την ακούσεις. Το πρώτο είναι με μαλώνεις και εσύ και ο Κουλιανός, γιατί σας λέω χθες ότι είμαι υπέρ. Μάλλον δεν ξέρω ακόμα αν είμαι υπέρ των ακαδημιών ή όχι. Δηλαδή, αν είμαι υπέρ του μοντέλου.
1: Σε μάλωσα, συζητούσαμε.
0: Συζητούσαμε, ναι. Αν είμαι υπέρ του μοντέλου Καρυπίδη, φέρνω έναν DAD 60.000 ευρώ, έτσι, και τον πουλάω 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Φέρνω έναν Louis Palma 120.000 ευρώ, 130 για την ακρίβεια, τον πουλάω πάλι 5 εκατομμύρια. Φέρνω ένα Ζαμόρα, πάλι τον ξαναπουλάω το μοσχοπουλά, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες που σας λέω, ο Καρυπίδης έφερε με 100.000.
1: Εντάξει. Πού φέρω... τα λεφτά δεν ξέρω, γιατί δεν πέσαμε στον Άρη.
0: Αυτό είναι θέμα του Καρυπίδη. Ο Άρης πήρε άδεια. Πήρε άδεια και φέτος ο Άρης πήρε. Άρα είναι όλα πληρωμένα. Πάμε παρακάτω. Και λέω, αν μιλάμε για τις ομάδες μας, ακούγεται Κουλιανέ αυτό καθαρά στον αέρα. Αν μιλάμε για τον σύλλογο, είμαι υπέρ του μοντέλου Καρυπίδη. Αν μιλάμε για την εθνική μας, που εμένα δεν με νοιάζει, ακούγομαι να το λέω, δεν με ενδιαφέρει. Έχω το δικαίωμα να με ενδιαφέρει.
1: Έχεις.
0: Σε σχέση με τον Άρη, ωραία. Αν μιλάμε όμως για την εθνική μας, Νίκο Κουλιανέ, ναι, είμαι υπέρ των ακαδημιών, κάθε ομάδα να έχει, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, η ΕΠΟ να αποφασίσει σε κάθε παιχνίδι να παίζουν και στις δύο ομάδες 6 κάτω των 20 Έλληνες. Τρεις και τρεις.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις για την εθνική. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Κάτσε λίγο να διευκρινίσω τι γίνεται με τον Κουλιανό.
1: Ναι,
0: με ενδιαφέρει ο Άρης να πηγαίνει καλά, Κουλιανέ.
1: Δεν οπότε... μπορεί να μπει στη δική σου φιλοσοφία, Νίκο. Θα σου πω γιατί.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν συζητάμε και το μέλημά μας είναι και έχουμε φάει ώρες
0: επιορών
1: στα μικρόφωνα.
0: Δεν θέλω να μπει, παιδί μου. Θέλω να...
1: Ότι θέλουμε να αναβαθμίσουμε τον ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εγώ δεν το θέλω.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Μπορεί να μπει στη λογική Καρυπίδη ο Νίκο και είναι πολύ λογικό.
0: Μα εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα.
1: Δηλαδή, άμα
0: εμένα με ενδιαφέρει.
1: Γίνομαι και Σικάγο Μπούλ.
0: Άκου να σου πω, Μάρκα.
1: Δεν είμαι Άρης, δεν είμαι Πάο.
0: Ναι, εγώ αυτό είμαι. Έχω το δικαίωμα.
1: Έχεις.
0: Ωραία. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου η αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με νοιάζει η αναβάθμιση του Άρη μου. Του με πιάνεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Δεν με νοιάζει θα κάνει ο ΠΑΟΚ αν θα κάνει ακαδημίες καλές ή ο Άρης ή ο Ολυμπιακός.
1: Απλά
0: κάντε αν θέλετε. Εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης να βγαίνει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Αυτό με νοιάζει.
1: Απλά φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο που εσύ λες it's okay,
0: ναι,
1: και αυτό δεν μπορείς. Δηλαδή πρέπει να μπει στη συζήτηση και να το κάνεις. Έχει αποτύχει. Γιατί ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει τίποτα, ούτε ένα κύπελο με αυτό το μοντέλο Καρυπίδη.
0: Γιατί
1: με τους διαντίδες και με όλους αυτούς.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πού πήγαν τα λεφτά.
0: Να ρωτάω, εγώ ρωτάω.
1: Σίγουρα δεν πέσανε.
0: Τη δεκαετία του
1: 80. Για να αναβαθμιστεί ο Άρης.
0: Εντάξει, να ξέρεις ότι από το 85 μέχρι το 95 ο Άρης είχε την καλύτερη ομάδα με τον Χατζικώστα νεανική. Τον Τατσικό που λέγαμε. Την καλύτερη. Έπαιρνε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, έβγαζε ταλέντα. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Μπουγιουκλή μιλούσαμε και προχθές.
1: Ήταν πιο περήφανος ο κόσμος του Άρη, θεωρώ.
0: Δεν πήραμε ένα τίτλο.
1: Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ πιο περήφανος. Και αν συνέχιζε αυτό το μοντέλο.
0: Αυτό είναι. Την περηφάνεια μιλάτε.
1: Την
0: περηφάνεια μιλήστε εσείς, παιδιά. Δεν με νοιάζει. Την περηφάνεια τη δίνει η δεύτερη θέση και η πρώτη.
1: Αν συνέχιζε αυτό
0: όχι
1: το μοντέλο ο Άρης, που υποθετικά τώρα, υπόθεση εργασίας κάνουμε γιατί δεν ξέρουμε, ίσως τον ερχόταν πολύ πιο εύκολα
0: εγώ,
1: ένα ίσως, κύπελο.
0: Με ίσως δεν μιλάω. Εγώ μιλάω με αυτά που γίνανε.
1: Δεν ξέρουμε, δεν θα μάθουμε.
0: Ωραία, άρα τι ξέρουμε, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τα δεδομένα είναι ότι ο Άρης και τότε που είχε την καλύτερη ομάδα νέων δεν πήρε τίτλο και τώρα που δεν την έχει πάλι δεν παίρνει τίτλο.
1: Και επιπλέον ξεχνάς ότι μιλάμε και για άλλες εποχές. Μιλάμε τώρα για το βαθύ ΠΟΚ.
0: Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ο Άρης. Έχω το δικαίωμα. Ναι. Δεν με νοιάζει η Εθνική Ελλάδος καθόλου. Πραγματικά σας το λέω.
1: Και το Μάνο το Χατζάκι,
0: και
1: ο Άρης
0: να σου πω και κάτι, Νίκο Κουλιανέ και Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Απόλυτα αποτυχημένο.
0: Η Εθνική Ελλάδος που έκανε μια επιτυχία στο Euro, δεν την έκανε με πιτσιρίκια. Την έκανε με παίχτες οι οποίοι μετά από δύο χρόνια δεν παίζαν μπάλα. Ήταν όλοι 30 χρονών. Νίκο Κουλιανέ. Τεκερομούτσο. Έτσι.
1: Και
0: μια
1: αυτό...
0: επιτυχία έχουμε και αυτή την έχουμε με μπαρμπάδια.
1: Και γι' αυτό επίσης έπεσε πάρα πολύ
0: μπλα μπλα ναι,
1: ότι... τα επόμενα χρόνια ότι δεν επενδύσαμε καθόλου.
0: Και γιατί είχαμε επενδύσει πριν. Με 30 χρόνους το πήραμε.
1: Όπως και να είχε γίνει και να φτάσαμε.
0: Δεν σας δικαιώνει, παιδιά.
1: Κοίταξε, ο Χαριστέας δεν ήταν 30χρονος.
0: Ο Χαριστέας συστήθηκε.
1: Πιτσιρίκος ήταν.
0: Ο Χαριστέας συστήθηκε 6 χρόνια πριν το Euro, μέσα στην Τούμπα, τον Αύγουστο του 18.
1: Ναι,
0: θέλω... Το ξέρατε 6 χρόνια.
1: Ρε παιδί,
0: δεν ήταν
1: τώρα,
0: κανένα παιδάκι.
1: Δεν ήταν 30χρονοι όλοι. Είχαμε και αυτό.
0: Πόσο ήταν ο Ζαγοράκης?
1: Πόσο ήταν ο Ζαγοράκης?
0: Πόσο ήταν ο Μπασινάς?
1: Το 4.
0: Πόσο ήταν ο Δέλλας?
1: Πόσο να ήταν ο Ζαγοράκης?
0: Πόσο ήταν ο Νικοπολίδης? Ο Νικοπολίδης ήταν 37. 36.
1: Ήταν τόσο.
0: Ξέρω εγώ 30.
1: Καλά, οι τερματοφύλακες ήταν. Ήταν όλοι.
0: Πόσο ήταν ο Καραγκούνης? Ήταν πιτσιρίκια.
1: Πιτσιρίκια δεν ήταν. Αλλά αυτό δεν ήταν και το μέλημά μας να λέμε ότι πρέπει να βγάλουμε γενιές.
0: Εγώ δεν είχα
1: τέτοιο μέλημα.
0: Πρώτον αυτό και δεύτερον. Και δεύτερον, επίτηδε στα λίγο σε τα λόγια μου Κουλιανός. Όταν είπα στη Μαράγδα χθες. Καλά λέω, με τα πιτσιρίκια που θέλετε. Εμείς θα κάτσουμε να δούμε. Ο Κωνσταντέλιας θα κάτσει να δει το Μουντιάλ σε μια εβδομάδα από την τηλεόραση. Και τα νησιά Κουρασάο, είπα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εκεί. Και λέω στη Σμαράγδα, μου λέει Σμαράγδα, Ιταλία δεν πήγε. Ιταλία,
1: Ιταλία τρεις φορές έχει αποκλειστεί.
0: Ναι, okay,
1: τώρα.
0: Ναι. Μα,
1: μιλάμε αυτό... για την απόλυτη αποτυχία, ναι, μια τεράστια
0: ποδοσφαιρική. Ναι,
1: μηχανής.
0: Και εμείς μόνο δύο πήγαμε. Σωστά. Δεν πήγαμε άλλοι.
1: Εντάξει, αλλά όπως λες και εσύ με τα λεγόμενα τα δικά σου.
0: Ξέρετε πόσα Μουντιάλ έχουν γίνει, Νίκο Κουλιανέ και Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Ε? Ναι, παιδί μου.
0: Α, ωραία. Αυτό που λέω είναι ότι εμείς συνήθως δεν πηγαίνουμε και οι Ιταλοί συνήθως πηγαίνουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Συνήθως ναι, αλλά όταν συνήθως είσαι η μεγάλη, τεράστια Ιταλία.
0: Εντάξει,
1: έτσι, και, μεγάλη... και λείπεις συνεχόμενα.
0: Ρε, εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
1: Τρεις φορές από τα Μουντιάλ είναι θέμα. Επίσης έχουν αλλάξει πολύ τα μοντέλα, ρε Κωστή. Μπήκαν καινούργιες δυναμικές μέσα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Έτσι.
0: Εσείς νομίζετε ότι αυτό το μοντέλο.
1: Χώρες που ας πούμε τις βλέπεις να μεσουρανούν που δεν μεσουρανούσαν. Άμα σου πω εντάξει, άμα το πάμε και έτσι, και η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη χώρα που πήρε το Μουντιάλ. Μετά την είδαμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν. Αλλα είναι και τόσο πολύ θεσμοί.
0: Παιδιά, σας αρέσει το μοντέλο αυτό. Φτιάξτε το. Γιατί θέλετε να το κάνουν και άλλοι.
1: Είναι υγεία αυτό το μοντέλο.
0: Εντάξει, άμα είναι υγεία, εντάξει, κανόνισε το. Κάντε. Εσύ να είσαι υγιής. Άσε με εμένα να είμαι αρρωστάκι.
1: Είναι υγεία και ακόμα και να σου πω, ακόμα και για τη βαριά βιομηχανία μας. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν έχει και αμάν
0: και τι. Έχω ποδοσφαιριστές.
1: Όχι, το τουριστικό το πάω εγώ. Τη βαριά βιομηχανία. Όσο πιο πολύ αναβαθμίζεις ένα προϊόν,
0: ναι,
1: έτσι, τόσο περισσότερο τραβάς. Δηλαδή, αν οι ομάδες, ναι, μας μεσουρανούν, έρχονται Ευρωπαϊκοί Σύλλογοι εδώ, ναι, θα έρθουν και οι φιλαθλοί τους.
0: Μάλιστα. Πότε ανοίγουν τα διαρκεία στο μπάσκετ? Στέλιο, τελειώσαν τα διαρκεία χθες. Εξαντλήθηκαν.
1: Άιντε βρήκε, μην τους λες.
0: Εξαντλήθηκαν τα διαρκεία. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Προτεραιότητα έχουν οι περσινοί κάτοχοι.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ωραία, 3.600 ήταν οι περσινοί κάτοχοι. Το Παλέ χωράει 5%. Δεν υπάρχουν διαρκεία.
1: Υπάρχει κάτι.
0: Πώς να σας το πω. Δεν υπάρχει.
1: Στο ρεπορτάζ του Άρη για άμεση ανάπλαση του Παλέ, ότι να ανοίξουν
0: έτσι
1: θέσεις
0: μας
1: και τα λοιπά.
0: Έτσι μας είπε ο Βρούτσης.
1: Ο Βρούτσης το είπε, ξέρω τι λέει.
0: Χθες τι άχαρο το ΣΕΦ, τώρα που το λες.
1: Ναι.
0: Τι δεν βάλανε και έναν αγώνα 400 μέτρα γύρω-γύρω να τρέχουν 400 άριδες στο κουλουάρ? Τι άχαρο αυτό, παιδιά. Ήταν η γραμμή του out, ας πούμε, του παρκέ, και ο πρώτος θεατής ήταν στα 30 μέτρα.
1: Άιντε.
0: Στο Παλέ είναι στα 3, φίλε.
1: Ναι, και κάνουμε
0: high five κάνουμε με τους παίχτες εμείς στο Παλέ. 3 μέτρα. Τι άχαρο ήταν αυτό το χθεσινό, δηλαδή. Χθες το παρατήρησα, το είχα παρατηρήσει.
1: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι
1: αυτό.
0: Γήπεδα αυτά, παιδιά. Κάνετε κανένα γήπεδο πασχετικό. Αυτά τα στάδια είναι για να γίνονται συναυλίες, να γίνονται Eurovision.
1: Ναι, και πότε τους βάλουν, αφού έχουν πολλούς.
0: Να κάνουν γήπεδο. Αυτό σου λέω. Κάντε ένα γήπεδο πασχετικό κανονικό, έτσι όπως είναι το NBA. Έχεις δει στο NBA που κάθονται θέατες?
1: Δεν έχω δει. Η χωρητικότητα, λέω, πάντως είναι ένα θέμα, νομίζω ότι θα μας απασχολήσει από Σεπτέμβρη, να ξέρεις.
0: Η χωρητικότητα.
1: Θα ακούμε πολλά. Είναι και μικρά τα γήπεδα και τέτοια.
0: Θα μας απασχολήσει όταν θα μας φωνάξουν από την Ευρωλίγκα. Εμάς. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα γήπεδο 10.000, μπορεί να γίνει 10, ας πούμε. Εντάξει, έχει πιο καλό τέτοιο. Αλλά τον Άρη θα τον απασχολήσει όταν θα τον φωνάξουν από την Ευρωλίγκα, διότι με 6.000 κόσμο, δηλαδή, και να το μεγαλώσουμε, θα πάει σε 7.500, δεν πάει παραπάνω. 1.600 νομίζω θέσεις χωράνε. Εκεί. Άμα σπάσουμε και αυτό, γιατί είχε ένα καρούμπαλο εκεί στη θύρα των οργανωμένων. Άμα σπάσει και αυτό το κτηριάκι και ένα δωματιάκι, δεν θυμάμαι τι είναι στο Παλέ μέσα. Θα παίρνει 2.000 παραπάνω. Αλλά θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Πού θα μπορούσε, λες.
0: Όταν λες που θα μπορούσε, ο Άρης.
1: Ποια έκταση θα μπορούσε
0: αυτό,
1: να χρησιμοποιηθεί.
0: Αυτό, εκεί. Να μας δώσουν τα πέριξ του Παλέ όλο και ο Άρης να κάνει ένα καινούριο γήπεδο 15.000 θέσεων εκεί που είναι το Παλέ. Το ιστορικό Παλέ.
1: Μέσα
0: στο κέντρο θέλουμε εμείς. Εμείς είμαστε Άρης.
1: Εσείς είσαστε Άρης, αλλά
0: απαλούτε, είμαστε μέσα στην πόλη.
1: Οι άλλοι που θα έρχονται και θα θέλουν να παρκάρουν από τις άλλες περιοχές. Γιατί
0: τι έκθεση, μια χαρά παρκάρουμε. Εμείς στην έκθεση παρκάρουμε εμείς όταν παίζει ο Άρης. Πού νομίζεις παρκάρουμε?
1: Εντάξει.
0: Πού νομίζεις παρκάρουμε, στον δρόμο
1: πάνω? Τέλος πάντων, εσείς είσαστε Άρης.
0: Εμείς είμαστε Άρης, παιδιά. Θέλουμε στο Παλέ να ανοίγουν οι μπάρες, να παρκάρει ο κόσμος μέσα, να έχει 15.000 θέσεις.
1: Να μην πληρώσουμε γήπεδο.
0: Δώστε μας το περίπτωμα. Όχι, να το πληρώσουμε. Δεν είπα εγώ να μην το πληρώσουμε.
1: Τι να γίνει ιδιόκτητο.
0: Βέβαια, γιατί όχι.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται γιατί, αυτό. Γιατί... μέσα στη διεθνή.
0: Έπειτα, να του δώσουμε εμεί άλλα κομμάτια έχουμε. Σοβαρά. Μέσα στη συμφωνία με το Χαριλάο. Μην γελά, άκου λίγο.
1: Το Χαριλάο. Σοβαρά πράγματα.
0: Α, σοβαρά μιλάω.
1: Έλα.
0: Το Χαριλάο. Η περιοχή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω πόσο έχει όρου δόμηση και πόσο κάνει το τετραγωνικό. Άμα αλλάξει ο Άρης όταν θα κάνει γήπεδο ποδοσφαίρου, μέσα στη συμφωνία μπορεί να είναι, μας παραχωρείτε το παλέ και τον χώρο εκεί έξω που θα πάμε και πάρτε την περιοχή Χαριλάου που είναι δικό μας ιδιόκτητο αυτό, έτσι. Ούτε με παραχώρηση όπως του ΠΑΟΚ, ούτε του Ηρακλή κτλ.
1: Ο ΠΑΟΚ πήρε δάνεια και τα πλήρωσε όλα.
0: Ναι, αλλά δεν με παραχώρησε. Ο Άρης το αγόρασε από το Χαρίλαο. Το
1: όλοι από κάπου, κάπως παραχωρούν. Εντάξει.
0: Οπότε είναι εύκολο αυτό. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ αθλητικό, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη, είναι ωραίο το μήνυμα αυτό, το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Έγινε πολύ αθλητικό με πολλές επαφές στα 50 σφυρίγματα. Μπορεί να γίνει και ένα λάθος. Εδώ άλλος λέει με τη σημαία στο ποδόσφαιρο 5 φορές τη σηκώνει, στις 4 κάνει λάθος. Ναι. Ναι. Ο υπόπτης ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τα λέμε αυτά όταν θα παίζουν οι δικές μας ομάδες, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ότι πιο εύκολα κάνει ένα λάθος. Και ειδικά μακρύνονται αποτελέσματα τύπου τώρα να είναι τα σκόρε 83-82, 73-72, ξέρω
0: ναι.
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολα και ελαφρά την καρδία δεν θα βγαίνουμε και θα λέμε. Μας φάξαν και μας κάναν και μας ράναν. Δεν ξέρω.
0: Από τις πιτσιρικάδες που είχες, λέει πώς έβαλες την πρώτη ομάδα, καταρχάς ξέρεις πώς πούλησα. Ένας από τους καλύτερους θεματοφύλακες φέτος στη Λίγκα ήταν ο Τσιλιγκύρης.
1: Πόσους πούλησες?
0: Πάρα πολλούς έδωσα. Πάρα πολλούς έδωσα.
1: Άντε καλά τώρα.
0: Να κάνουμε. Δεν με νοιάζει ρε παιδιά με την Ακαδημία. Κάντε Ακαδημία εσείς αυτό το πράγμα. Να θέλει να κάνει και οι άλλοι. Κάντε εσείς Ακαδημίες που κάνετε. Μοσχοπουλάτε παίχτες. Τα παίρνει ο Ιβάν. Τα βάζει στην τσεπάρα του. Γεια σας να πούμε τώρα. Άσε με. Έχασε να παρακαλέσει να σου φέρει κανένα παίχτη σήμερα, γιατί βλέπω θα μείνει με τον Οσδόεφ και τον Τάισον.
1: Εντάξει, ο Ιβάν έχει ένα συγκεκριμένο.
0: Που ρωτάς που είναι τα λεφτά του Καρυπίδη. Πού είναι τα λεφτά τα 60 εκατομμύρια του Ιβάν?
1: Ρεσί. Ο Ιβάν έχει ένα συγκεκριμένο project στο κεφάλι του και προσπαθεί να το εφαρμόσει.
0: Γιατί οι άλλοι δεν έχουν.
1: Οτιδήποτε. Όχι, από ό,τι φαίνεται, εγώ δεν είδα να πέφτουν λεφτά στον Άρη από αυτά.
0: Γιατί είδα εγώ να πέφτουν λεφτά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, φυσικά και είδες.
0: Πότε, παιδί μου, τι αυτά που λες.
1: Φυσικά και είδες.
0: Πότε.
1: Ρε εσύ πώς πήρα 15 εκατομμύρια το Ζαφίρι, λες εσύ? Τα έβγαλε ο Ιβάν από την τσέπη του.
0: Άλλη απάτη και αυτή.
1: Τα έβγαλε ο Ιβάν από την τσέπη του, νομίζεις?
0: Τα 12
1: από
0: τα κάνανε 15.
1: Και από τις πωλήσεις.
0: Βάλε και 3 παραπάνω. Πάω που μιλάμε τώρα.
1: Όλο το συνολάκι.
0: Τα 12 ναι. Τα
1: όλο το συνολάκι τόσα είναι, μην νομίζεις.
0: Ποιο
1: όλο αυτό που θέλει να κάνει ο Ιβάν. Αυτό που θα πει δημόσια, δεν το λέω εγώ. Είπε, θέλω να κάνω τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: καλά, εντάξει, ναι.
1: Από μόνος του, ναι, να μην χρειάζεται να βάζω εγώ το χέρι στην τσέπη. Από τα έσοδα που έρχονται από πωλήσεις, από εκείνα και από τα άλλα, να είναι αυτόφωτος.
0: Και την αυτό... ΠΑΕ, κύριε Τέλη.
1: Α, καλά.
0: Και την ΠΑΕ.
1: Άλλοι ραπτόπινοι τώρα που πέσανε εδώ πέρα. Λοιπόν, βάλε μια άνω τελεία για να πω στα παιδιά να παίξουμε για το σινεμά.
0: Ναι.
1: Οντεόν πλατεία παίζουμε, οι καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης, στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάτε να δείτε την ταινία της επιλογής σας, την ώρα και τη μέρα της επιλογής σας. Αρκεί να μας γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά, κινηματογράφος, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Επίσης έχω να σου πω.
0: Ό,τι.
1: Ό,τι. Ένα από τα αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου νησιά που μπόρεσα και πήγα ήταν η Ικαρία. Και πάντα έλεγα πώς θα πάω. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή.
0: Ναι. Πασάμου πρώτα.
1: Έλα.
0: Πασάμου πρώτα, αναγκαστικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για έναν από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι μια ταλαιπώρια. Το σκέφτεται και σου λέει, άσε μου, ωραία, την είδα, ας πάω και κάπου λίγο πιο κοντά. Η Aegean έρχεται να μας τα λύσει όλα αυτά.
0: Τι λες,
1: και βέβαια, και όχι μόνο αυτά. Γιατί μπορούμε να πάμε και με πτήσεις εξωτερικού και με πτήσεις εσωτερικού. Αλλά τώρα εγώ θα σας μιλήσω για την αγαπημένη μου Ικαρία.
0: Ναι.
1: Η Aegean σε πάει επιτέλους και η Ικαρία. Και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς.
0: Ναι.
1: Σχεδόν καθημερινά με την Aegean πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήμουν επικηρυγμένος στην Ικαρία. Με είχαν φωτογραφίες στα δέντρα. Wanted στα δέντρα.
1: Αχ, τι έκανες, Θεέ μου. Τι μπορεί να έκανες.
0: Έλυσα όλα τα σκυλιά. Ήμουνα στον Αρμενιστή από την βόρεια παιδιά τη Ικαρία. Έκανα μία από τι καλύτερε παραλίε στη Μεσόγειο, στον Αρμενιστή. Και ήμασταν εκεί και μου λέει ένα κύριο, αν περάσετε λέει από το βουνό, γιατί ήμουν με τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Αν περάσετε λέει, υπάρχει δρόμο. Για να βγείτε λέει από πίσω, προ Εύδυλο, να βγείτε λέει από πίσω, έχει κάτι πηγέ που τρέχουμε στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να πάτε λέει από εκεί, μην πα λέει όλο το γύρο του νησιού. Και αρχίζω εγώ τώρα, ανηφορίζω από τον Αρμενιστή ένα δρόμο με ζιγζάκ, με φουρκέτε κτλ. Και να ανεβώ στο βουνό που είχε μια λιμνούλα πάνω και να κατεβώ από την άλλη μεριά.
1: Ωραία.
0: Και σε κάθε στροφή, σε κάθε φουρκέτα, είχε σε ένα δέντρο δεμένο ένα σκύλο σκελετωμένο.
1: Τι λες, ρε Κωστή.
0: Μόνο με νερό. Μόνο με νερό.
1: Μου χαλάς το αφήγημα για την Ικαρία.
0: Οι οποίες μέλισσες τους πίνανε και το νερό. Λοιπόν, πού να βρουν οι μέλισσες νερό?
1: Φυσικά.
0: Χωρίς νερό δηλαδή, σκελετωμένη, και σε κάθε στροφή να έχει ένα σκύλο τέτοιο δεμένο με ένα μέτρο αλυσίδα. Ένα μέτρο. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά.
1: Καθόταν,
0: ναι, καθόταν μέσα στις ακαθαρσίες του, μέσα στα λοιπά. Αρχίζω, ανεβαίνω, περνάω ένα σκύλο, περνάω δεύτερο. Τέλος πάντων, ήμουν εκεί με μια παρέα. Περνάω πέμπτο, έκτο, τρελαίνουμε, ας πούμε. Έτσι, λέω κατέβα. Λέω κατέβα. Για να μην έχουμε κανένα θέμα.
1: Μαζί θα τους λύναμε.
0: Ναι, ναι. Και ξανακατεβαίνω με τη μηχανή, παιδιά, πίσω και αρχίζω και λύνω σκυλιά. Τα οποία όταν τα πλησίαζε, τα σκυλιά, ήταν τόσο φοβισμένα, τόσο τρομαγμένα τα δύσμυρα, που έλεγαν τώρα αυτός προφανώς πάλι έρχεται να με κλωτσίσει. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και ήταν
0: αγαπημένο. Κανένα δεν ήταν επιθετικό, όλα ήταν φοβισμένα. Όχι, όχι, ήταν φοβισμένα σε απίθανο βαθμό, απίστευτο βαθμό, Σμαράγδα. Και αρχίζω που λες και λύνω σκυλιά. 1, 2, 3, 5, 10, 20 με γραπάνε όλα. Μόλις τα Έλληνες, 3 δευτερόλεπτα τα βλέπεις. Τόσο μακριά μπορούσαν να τρέξουν. Δηλαδή, μπορεί κάποια να κολύμπησαν και προς τη Σάμο, ας πούμε. Για να μην τους ξαναβρει ο ίδιος ιδιοκτήτης, έτσι. Και πάμε, παιδιά, μετά από μια μέρα σε ένα πανηγυράκι, σε μια ταβέρνα. Και η κουβέντα είναι, ψάχνουν όλοι τον μπαγλαμά, ο οποίος έλυσε τα σκυλιά τους. Και εγώ τρώω και κάνω τον ανήξερο. Και να με κοιτάει, είχα μια παρέα και με κοιτούσε και με έκανε. Πώς κάνει η μάνα το παιδί που κάνει.
1: Ναι, ναι,
0: βάζει
1: ναι,
0: το δάχτυλο
1: ναι,
0: στο μάχη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορέσουμε να φύγουμε ποτέ από εδώ, μου λέει.
1: Ναι. Κοιτά, χίλια μπράβο καταρχάς. Και κατά δεύτερον, τώρα ξέρεις, επειδή όση ώρα μιλάς.
0: Ξανά γίνεται αυτό.
1: Όση ώρα μιλάς, εγώ σκέφτομαι.
0: Τι, ξανά γίνεται.
1: Αυτή τώρα, ποιος, για τον τουρισμό και για να μην υπάρχουν τα αδέσποτα, προφανώς βρήκανε τον εύκολο τρόπο. Τα δέναν εκεί πάνω.
0: Ποιο τουρισμό, παιδί μου, έχει πάει στην Ικαρία. Τι
1: πώς δεν έχω πάει.
0: Μόνο κάτι κοπριές πάνε. Ποιο
1: ναι,
0: τουρισμό.
1: Τα vibes, το τι είναι.
0: Ποια vibes,
1: είναι
0: κάτι κοπριές. Ravers πάνε και Ρέγκεμαν. Ναι,
1: Κώστα, πότε πήγε, το Honda.
0: Τι λες, παιδί μου, το 2006 τελευταία φορά πήγε.
1: Εντάξει, δεν. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Για να μην του επηρεάσει.
0: Έχω πάει 5-6 φορές. Τη Σάμου είμαι. Κάθε φορά πάμε Σάμου. Πάμε και στην
1: Ικαρία. Χτες έβλεπα τη Σάμου. Στις εικόνες.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: και έμαθα και αρκετά πράγματα που δεν τα ήξερα.
0: Κουκάρι, τέτοια έδειξε. Τι έδειξε?
1: Έδειξε το blue.
0: Blue.
1: Περίμενε, πώς το λένε να δεις. Σοκάκ.
0: Α, blue σοκάκ.
1: Ναι, το βάφει ο άλλος, ναι. κάθε χρόνο μπλε. Έχει λέει κερδίσει όλους τους τουρίστες.
0: Τα βλέπω όλα μπλε.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα, ναι. Δεν έχει μαγαζιά κτλ.
0: Το μπλε σοκάκι.
1: Αυτό ξέρω εγώ, αυτό δεν το ήξερα. Εντάξει, φανταστικό νησί, Σάμο, τι να λέμε τώρα.
0: Ένας φιλελεύθερος στην Ικαρία παίζει να είναι ο μόνος φιλελεύθερος που πήγε ποτέ. Εγώ.
1: Άγια και εσύ.
0: Γεια σου, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Πλέον έχουν αλλάξει τα κόζια. Μόνο οι φιλελεύθεροι μπορούν
0: καλά,
1: να πάνε ναι, εκεί.
0: Εντάξει, τα πήγα εγώ τώρα, ήταν ζούγκλα το νησί, άσου τώρα. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
0: Ενώ τα κουρασάω, Βαραγιάννη, κάθε φορά στο Μουντιάλι είναι. Ναι, αλλά φέτος είναι. Θα κάτσει ο Ζαφίρης των 12 εκατομμυρίων με τον Κωνσταντέλια των 25. Το δουν από την τηλεόραση, φίλε μου. Και το κουρασάω θα είναι εκεί. Α, να ξέρει, χθες που έλεγα για κτίδελ φαντοστού.
1: Α, ναι.
0: Μου λέει ένας, έχεις πάρει γραμμή, μου λέει ότι παίζει να είναι και τελικό φέτος η ομάδα που έλεγες χθες. Λέω, τι λες, σοβαρά μιλά.
1: Για κτίδελ φαντοστού.
0: Ναι, παίζει λέει καταπληκτικά. Είναι φέτος πάρα
1: το
0: πολύ
1: φόρο. Παίξουμε.
0: Το παίξουμε, λες.
1: Ναι.
0: Πάει τελικό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δίνει πολύ, πάνω από 30. Βάζουμε ένα ευρώ, πάρουμε 30.
1: Συνήθως.
0: Θα το παίξω για σένα, εγώ με στεναχωριές.
1: Μπράβο το αγόρι μου. Σωτήρης, καλημέρα. Περί μπασκετική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχει μπει και η τεχνολογία στη βοήθεια των διαιτητών.
0: Όντως.
1: Η χθεσινή φάση του φάουλ μπορούσαν να πάνε να τη δουν και να τελειώνει λέει, όλο το πανηγύρι.
0: Ήταν σίγουροι. Παιδιά.
1: Αυτό που χτυπάει άσχημα είναι η μη δυνατότητα λέει, του Ολυμπιακού να σκοράρει.
0: Συγγνώμη.
1: Και να εκτελεί 29 βολές έναντι 5. Α. Εκεί υπάρχει λέει, το μεγάλο πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Λέει,
0: εγώ λέω ότι είναι να το δούμε το μάτσε όλοι, αν θέλουμε ας πούμε, να έχουμε καθαρή εικόνα δεύτερη φορά και να δούμε λίγο ότι οι επαφές του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ σκληρές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επαφές στο μπάσκετ. Okay, ναι.
1: Ναι,
0: άλλο όμως να σε εμποδίζω και να περάσει και να σουτάρει. Και άλλο να έχουμε μια επαφή με το σώμα μας, η οποία δεν σε εμποδίζει όμως να κάνεις ως επιτιθέμενος αυτό που θες να κάνεις. Γι' αυτό και πολλές φορές οι διαιτητές βλέπεις ότι δεν το σφυρίζει.
1: Ναι.
0: Διότι καταλαβαίνει ότι ναι, επαφή είναι, δεν μπορεί να είναι, δεν βολεί, μπάσκετ είναι. Άλλο όμως να σε εμποδίζω με το σώμα μου λίγο να σε σπρώξω την ώρα που πας να σηκωθείς, να σουτάρεις. Αυτή είναι μια επαφή που πρέπει να σφυριχθεί φάουλ, φίλε Σωτήρη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χθες το έπαιξε το παιχνίδι γιατί δεν μπορούσε κιόλας εκτός έδρας.
1: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα πώς.
0: Το έπαιξε λίγο σκληρά το παιχνίδι, το αμυντικό του Παναθηναϊκού χθες. Γι' αυτό και του έδωσαν τόσα φάουλ.
1: Δεν
0: εγώ δεν είμαι
1: γιατί...
0: Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, έτσι. Απλά λέω καθαρά αυτό που είδα.
1: Η σκόνη που σηκώνεται.
0: Ναι.
1: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ξεφεύγει. Δηλαδή το έχουν κάνει να πάει στην κυβέρνηση το θέμα.
0: Σιγάρε, παιδιά.
1: Καλά, αλήθεια.
0: Έλα,
1: δεν τα είδε. Είναι πολιτικό πια και τι θα
0: καλά,
1: γίνει
0: εντάξει,
1: και πρέπει
0: ναι.
1: να παρέμβει η πολιτεία ναι. και.
0: Και θα σου πω ότι τα ίδια λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Σημαίνει...
0: Τα ίδια λέει ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Το κλάμα που έχει ρίξει φέτος η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το Λιόλιο, για την Ευρωλίγκα, για τους διαιτητές και εδώ και εκεί.
1: Το Λιόλιο τον έχουμε πριν ο Κορδέλα.
0: Προφανώς και σημαίνει ότι δεν ήταν τόσο καλή ομάδα, παιδιά, φέτος.
1: Ναι.
0: δεν ήταν οι επιλογές αυτές που πρέπει. Γι' αυτό και αφήστε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, ο οποίος κλαίει για να έρθει στην ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη. Αφήστε τον ελεύθερο, φτιάξτε καμιά καλύτερη ομάδα. Πάτε, ας πούμε, πάρτε, ας πούμε, αυτά. Γιατί με Τολιόπουλο δεν πάει πουθενά, φίλε. Παναθηναϊκέ. Του πιάνεις.
1: Ο Χαλαράς λέει πέρυσι μας τα είχες κάνει. Εσύ.
0: Ο Χαλαράς.
1: Ναι. Εγώ τον βάψα. Γράφει Χαλαρά, βέβαια.
0: Α, εντάξει.
1: Πέρσι μας τα είχες κάνει τσουρέκια με τζαρούχα, λέει. Σαν να σε ακούω, λέει. Τώρα μπροστά μου. Ναι. Τζαρούχα,
0: όχι
1: κοινό,
0: πέρυσι,
1: τζαρούχα το άλλο.
0: Τώρα με τον Παρμηθέα φέτος.
1: Να μην μας ξαναπαίξει τζαρούχα.
0: Ναι, φίλε, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Άρα.
0: Ναι, άρα δεν είπαμε.
1: Είναι
0: ότι...
1: μια καλή.
0: Δεν είναι, το είπαμε αυτό.
1: Για εσένα. Γιατί,
0: ναι, το είπαμε. Αλλά χθες η φάση ήταν φάουλ. Η τσαρούχα δεν είναι μια καλή διαιτητής για μένα. Δηλαδή υπάρχουν καλύτερες σφυρίχτρες. Δεν λέω κάτι με την κυρία Τσαρούχα προσωπικό. Δεν τη γνωρίζω. Αλλά τα σφυρίγματά τη χθες όμως. Δείτε λίγο τη φάση ότι τους λέει τσαρούχα το είδε το φάουλ. Δηλαδή, σφυρίζουμε τρία άτομα τον αγώνα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και μου λες Μαράγδα, Κώστα, άστο. Φάουλ είναι, το είδα. Τι θα πάω εγώ στο video assistant. Όχι. Όταν δεν είναι σίγουροι και η Μαράγδα, θα πάμε. Ω σωστοί διαιτητές. Όταν εγώ το δω το φάουλ, δηλαδή ο άλλος το σφαλιαρίζει τον άλλο και ο άλλος διαιτητής δεν το είδε, τι θα πάω στο video assistant. Το παίρνω
1: είμαι.
0: Πάνω μου.
1: Διαιτητής δεν είμαι, αλλά αν. Ναι. Είναι στα 45 δευτερόλεπτα
0: ναι.
1: Και κρίνεται ωραίο, ένα παιχνίδι ωραίο. Και
0: σωστά.
1: Μάλιστα
0: σωστά.
1: Σε τέτοιο για πρωτάθλημα.
0: Μιλάς σήμερα σωστά μιλάς.
1: Θα πήγαινα ρε παιδί μου ναι. Για να μην έχει να πει κανένας τίποτα.
0: Κάτσε τώρα που σε βρήκαμε μιλάς σωστά. Για κρίνε λίγο και αυτό ρε Σιμαράγμα
1: ναι.
0: Γιατί άκουσα χθες μια δημοσιογράφο στη Μάρα Ζαχαρέα
1: ναι.
0: Στο Βήμα
1: ναι.
0: Έκανε ρεπορτάζ για το ΠΚΠ εδώ στις Σέρες και, ναι. Και είπε το εξής.
2: Η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Σταματιάδου μας ενημερώνει. Ήταν
0: Ζαχαρία.
2: Από τους πρώτους φακέλους που άρχισε να ερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Λαούρα Κοβέση, και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Είχαμε λοιπόν 32 κατηγορούμενους.
0: Ναι.
2: Αγρότες, κτηνοτρόφους, οικοδόμους, νοικοκυρές, ακόμη και όπως είπες, αντιδήμαρχος μέσα σε αυτούς. Κατηγορήθηκαν ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από το 2016 έως το 2018.
0: Από πότε?
2: Έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από το 2016 έως το 2018.
0: Από
2: παράνομα
0: πότε?
2: Επιδοτήσεις από το 2016 έως το 2018. Και το έτος
1: ναι.
2: 2021. Η εισαγγελέας λοιπόν σήμερα πρότεινε την ενοχή 21 κατηγορουμένων για απάτη σε βαθμό.
0: Μα δεν με νοιάζει το υπόλοιπο. 2016 με 2018 δεν γίνεται να το βρίσκει ο Βαραγκάνης μετά από 3 χρόνια, 2 χρόνια που μιλάμε εδώ για ΠΚΠ 21-26.
1: Ναι, πάλι θα
0: και να βρίσκουμε. Άλλο λέω εγώ. Να πούμε τη σωστή διάσταση της είδησης.
1: Αυτό
0: λέμε. Κλέβουμε την Ευρώπη σύμφωνα με την κυρία Κοβέση από το 2016. Μέχρι το 26.
1: Και από το 1926 σου λέω.
0: Α, τώρα μας αλλάζεις όμως.
1: Μισό λεπτό.
0: Τώρα μας αλλάζεις συντρόφισσα.
1: Εγώ δεν αλλάζω.
0: Περίμενε
1: τίποτα.
0: Λίγο, μας αλλάζεις τώρα. Άλλα μας έλεγες.
1: Μισό λεπτό.
0: Με τόσο καιρό λέμε 21-26.
1: Μισό λεπτό.
0: Ο Βαραγιάννης φώναζε εδώ ότι είναι διακομματικό, είναι διαχρονικό. Όχι, λέγα τι είναι τώρα.
1: Όχι, δεν έλεγε κανένας κάτι τέτοιο. Έλεγε ότι είχαμε τους άριστους 7 χρόνια.
0: Εγώ δεν έλεγα ότι
1: μας
0: ήταν...
1: έχουν ταράξει την νομιμότητα που τα έχουν πει κι άλλοι.
0: Αυτά τα τσιτάτα της αυριανής, άστομα, της αυγής.
1: Α, τσιτάτα όλοι.
0: Θέλω να μου πεις εδώ. Εδώ
1: τους άριστους.
0: Ναι, οι άριστοι.
1: 7
0: το 16,
1: χρόνια.
0: Ναι, το 16 όμως εδώ λέει η κυρία.
1: Δεν
0: σας ακούω να το λέτε.
1: Μα δεν είπε κανείς.
0: Ποιος κυβερνούσε το 16.
1: Δεν είπε κανείς ότι δεν κλέβαμε. Τα έχουμε πει για τα πρόστιμα. Ότι τα έχουμε από την εποχή Σιμίτη τα πρόστιμα. Και μας ακολουθούν.
0: Δεν λέω για τα πρόστιμα, λέω για την κυρία Κοβέση και για τη σύγχρονη εποχή ρεμουλιά ο ΠΚΠ.
1: Διαχρονικά το λες και εγώ σε πήγα και πίσω στο Σιμίτι.
0: Τώρα τι έγινε.
1: Να στο κάνω και καλύτερο.
0: Μέχρι στιγμής δεν το δεχόσουν.
1: Φυσικά και το δεχόμουν και φυσικά και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Σου λέω ότι έχουμε
0: σίγουρη.
1: Μια κυβέρνηση 7 χρόνων.
0: Ναι, η οποία...
1: 7.
0: Ναι.
1: Από την οποία, καθώς φαίνεται όπως λες και εσύ, υπάρχουν φερόμενα εμπλεκόμενα πολιτικά της πρόσωπα.
0: Όχι, πήγαινε στο αρχείο.
1: Πώς.
0: Όχι, πήγε
1: στο αρχείο.
0: Αρχείο
1: ξέρουμε με ποιους τρόπους.
0: Όταν λες με ποιους τρόπους, διότι όταν πήγε του Παναγόπουλου πριν από ένα μήνα στο αρχείο, μας ναι. λέγατε άλλα. Τώρα η κουλουτούμπα Σμαράγδα μου είναι απολαυστική.
1: Κώστα, δεν
0: απόλαυση.
1: Κουλουτούμπα.
0: Ξαφνικά το αρχείο τώρα τι έγινε.
1: Δεν υπάρχει καμία
0: αβαβά
1: κουλουτούμπα.
0: Το αρχείο. Με τον Παναγόπουλο όμως ήταν το αρχείο. Γιατί δεν λέτε ότι πήγε αρχείο.
1: Καταρχάς το εσείς και εμείς, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι Ελληνίδα πολίτης που με κλέβουν. Και θέλω να σταματήσουν να με κλέβουν. Με διασύρουν στην Ευρώπη. Και θέλω να σταματήσει. Έχει 7 χρόνια αυτή η ιστορία
0: ναι.
1: που έχει διωγγωθεί. Τα έχει πει η ίδια η
0: δεν
1: Ρουμάνα εισαγγελέας.
0: Αν έχει 7.
1: Ότι αυτό το πάρτι ναι. έχει ξεσαλώσει και προφανώς γιατί ήταν ατιμόρυτη.
0: Θα το ψάξω κι αυτό.
1: Προφανώς γιατί ήταν ατιμόρυτη.
0: Διότι τα άλλα που βρίσκω, τα βρίσκω μόνος. Δεν μου είπατε ποτέ ψάξε να δεις Βαραγιάννη τι γίνεται στις Σέρες. Βασίλη, ο Μπιλάρας μου γράφει τώρα παλιά άρχισε παραμύθια. Νομίζω Σέρες είσαι κι εσύ, έτσι. Δεν πιστεύω να έχει ένα μπλέξιμο, μπιλάρα, γιατί το συμπαθώ το θείο.
1: Βγαίνουν και μας λένε αυτές ότι.
0: Αλλά δεν μιλούσες, Βασίλη.
1: Το παίζουν οι νοικοκυρές.
0: Δεν μας έλεγες τίποτα. Όταν ήξερες ότι τα φιλαράκια που κονομάνε, μπίλι, να μην πω αυτά.
1: Εσείς και εμείς δεν βοηθάει καθόλου και κανέναν.
0: Καλά.
1: Αφήνουμε όλους έξω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλά, ρε Βαραγάνη, λέει ο Άλεξ.
0: Έλα, Άλεξ.
1: Πόσους διαντίδες πήρες, λέει, για να σου βγει ένας και τι πρόσφερε όσο έπαιξε και τι γίναν τα λεφτά. Με αυτά τα μυαλά, λέει, δεν μπορείς να κονταριστείς με το Λεβαδιακό για την πέμπτη θέση.
0: Καλά, εντάξει. Ρώτα εσύ τώρα που πήγαν τα λεφτά.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Ρώτα εσύ που πήγαν τα λεφτά του Κουλιεράκη, του Γιαννούλη, του Τζόλι. Και μετά θα σε απαντήσω, φίλε.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Παράθυρο σας φορ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χάνοντας με 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας. Σε τροχιά ριζικών αλλαγών βρίσκεται η ΠΑΕΠΑΟΚ, καθώς υπό τον συντονισμό του Ανδρέα Παπαμιμίκου ολοκληρώνονται οι επαφές για τη στελέχωση του νέου οργανογράμματος. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι εντείνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ έχουν ήδη βρει φόρμουλα συμφωνίας με κεντρικό αμυντικό που προορίζεται για βασικό στέλεχος της ομάδας. Σε μια σημαντική οικονομική επένδυση προχώρησε η ΠΑΕ Άρης, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Ο Αφρικανός Μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τους κιτρινόμαυρους να εξετάζουν πλέον τις ιατρικές επιλογές για την οριστική αποκατάσταση ενός χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Ο Ηρακλής εισέρχεται σε τροχιά ανακοινώσεων για την ενίσχυση του ρόστερ του, έχοντας ολοκληρώσει περίπου 10 μεταγραφικές συμφωνίες εν ώψη της επιστροφής του στη Super League 1. Στο μπάσκετ, με μια ιστορική συμφωνία που προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο κορυφαίος Έλληνας τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής αναλαμβάνει τα ενία των κιτρινόμαυρων, επιστρέφοντας δυναμικά στους πάγκους των συλλόγων μετά τη θητεία του στη Μονακό, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης ξανά στην κορυφή. Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 27χρονου Γάλλου γκάρντ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίκτη των Σικάγο Μπουλς, και την ενίσχυση της περιφέρειάς του, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές. Η περίπτωση του MVP του EuroCup με την Μπουρκ αποτελεί εισήγηση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος γνωρίζει τον παίκτη από το γαλλικό πρωτάθλημα. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ στη γραμμή των ψηλών, καθώς οι διοικούντες στην ομάδα βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση των συμφωνιών με τον Ραϊκουάν Γκρέι και τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Cleveland Melvin με διετές συμβόλαιο. Προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 82-76 στο πρώτο παιχνίδι. Στο βόλεϊ, κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προχωρήσει σε επαφές με τον Μάρκο Βουκασίνοβιτς. Η συζήτηση με τον 32χρονο Μαυροβούνιο ακραίο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Οριστιάδα, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την οριστική συμφωνία. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
12: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
14: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
21: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
22: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
21: Πάτα και καμπανάκι.
22: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
21: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
26: Μετρόπολης τελειώνεται.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: τρώμε τα ρούχα μας εδώ πέρα για τον Άρη, για τον Πάκ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Τσίπρα, την Καρσιανού, τον Μητσοτάκη. Αλλά έχουμε κοινή συνισταμένη. Και αυτή είναι αυτά που ακούμε. Έτσι, οι μουσικές μας. Αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε, τουλάχιστον να ακούσουμε από κάτω κάτι το οποίο θα μας απαλύνει λίγο τη δυσκολία της ημέρας. Καλή μέρα σήμερα, ωραίος καιρός για εξωτερικές δουλειές, για εργασίες, κήπους, χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα κτλ.
1: Δόξα τω Θεώ, τέλειωσα.
0: Τέλειωσε κιόλα.
1: Τέλειωσα.
0: Κατέβασε τα καλοκαιρινά.
1: Τα καλοκαιρινά, ναι.
0: Εντάξει. Όλα και όλα.
1: Όχι όλα.
0: Βερμούδες,
1: δεν ανέβηκαν βασικά τα χειμωνιάτικα τόσο πολύ. Τα καλοκαιρινά βγήκαν έτσι πως έγινε με το.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με το Μάιο.
0: Πάμε στο πείμα σου.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά?
0: Ναι, θέλω.
1: Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Προσοχή, ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου.
0: Very nice. Λοιπόν,
1: πού να πάμε, τι να γίνεται, πάμε. Στην κίνηση έχουμε στην πόλη.
0: Αυτό θέλω να δω τώρα, το βλέπω μάλιστα. Βλέπω ένα θεματάκι μπροστά, δηλαδή είναι μπροστά, μετά το 424 με κατεύθυνση ανατολικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε φρενάρει εκεί και από πίσω δημιουργείται ζήτημα και πάει να μπει τώρα το ζήτημα μέσα στην εξωτερική περιφέρεια. Και ανοίγω λίγο τις γραμμές. Έχει γίνει κάτι με κατεύθυνση ανατολικά μπροστά στο 4, μετά το 424, 100-200 μέτρα. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο, γιατί μετά έχει κενό μέχρι το επόμενο ζήτημα, πρόβλημα στην κίνηση, έχει ένα μεγάλο κενό. Το ρεύμα προς με κατεύθυνση ανατολικά πάντως έχει τρία σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ, θέλουν υπομονή. Ένα είναι στην Τριανδρία, ένα είναι στην έξοδο για Πεύκα και το τρίτο είναι αυτό που σας λέω μπροστά από το 424 με κατεύθυνση ανατολικά. Από την άλλη μεριά τα ίδια, τα κλασικά με ανηφόρα Αγίου Παύλου κτλ. Μέσα στο πολεοδομικό όμως είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Η Όλγαση δείχνει πάρα πολύ καλή, αν θέλετε να την ταξιδέψετε, όπως και η Τσιμισκή. Όλος αυτός ο άξονας από Όλγαση, από Ντεπό μέχρι και Πολυτεχνείου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Άφοβα. Τώρα χθες που το λέμε,
1: ναι.
0: Άσχετο, αλλά ήμουνα κάπου στο εκεί στα IKEA και τα λοιπά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Κόσμος, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: Λιρόι
1: ναι.
0: Μερλίν, Ζίσκ, σε όλη την πλατεία εκείνη εκεί. Και θέλω ένα περίπτερο, χρειάζομαι ένα περίπτερο.
1: Όχι, και δεν έβρισκες.
0: Και ξέρετε που έφτασα και βρήκα το πρώτο περίπτερο.
1: Ναι, ναι, έχει γίνει.
0: Θα πάτε σοκ. Μπαίνομαι στην πόλη από Φίνικα. Στο Φίνικα θυμάμαι είχε 4 περίπτερα.
1: Καλέ.
0: Ένα, δύο είχε αριστερά, ένα δεξιά και ένα τρίτο είχε πιο πάνω. Α πούμε από τα McDonald's απέναντι.
1: Mm-hmm.
0: Όλα κλειστά. Τέλος πάντων, για να μην πακρηγορώ, για να βρω το πρώτο περίπτερο από το, από το IKEA, έφτασα στην Αιγαίου.
1: Έλα, ρε Κωστή.
0: Ορίστε, ρώτα που τα ξέρει τώρα.
1: Ότι έχει κλείσει.
0: Κλείσαν όλα.
1: Ναι, ότι έχουν κλείσει.
0: Και σε εκείνο το κομμάτι του Βότσι, α πούμε, τώρα στην αρχή τη. Πώς λέγεται εκεί, Εθνικής Αμήνης, Εθνικής Αντιστάσεως.
1: Ναι.
0: Τα τέσσερα περίπτερα που είχε μέχρι το, αυτό που σου λέω που βρήκα πριν την Αιγαίου, είχαν και αυτά κλειστά. Εκεί, είναι τα περίπτερα εκεί, απλά είναι κλειστά.
1: Εμένα με στεναχωρεί.
0: Εμένα καθόλου. Είναι εξέλιξη αυτή.
1: Α, όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Να με στεναχωρεί λιγάκι.
0: Να το κρατούσαμε, ας πούμε, λες αν.
1: Κάπως ναι, ρε παιδί μου. Είναι.
0: Ναι.
1: Έχει περίπτερα.
0: Εντάξει, εξυπηρετούσαν όμως μια άλλη εποχή, έτσι.
1: Νομίζω ότι και τώρα, να σου πω κάτι, τώρα που είμαστε όλοι με τα αυτοκίνητα μπαμπαμπαπ, δηλαδή άλλο το να έχεις ένα περίπτωτο να πεταχτείς δύο λεπτά και να διπλοπαρκάρεις.
0: Πες μου μια περιοχή.
1: Και άλλο το να μπεις σε μαγαζί.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: Ή όταν είσαι πεζός. Παίρνει περισσότερο χρόνο. Δηλαδή το περίπτωτο είναι πολύ άμεσο. Το έχεις εκεί.
0: Επειδή είναι πιο μικρό σου φαίνεται έτσι.
1: Όχι, επειδή εξυπηρετεί πολύ πιο εύκολα τους πεζούς. Δηλαδή άλλο τώρα να κάνεις όλη την ιστορία.
0: Να μπει στο μαγαζί, λες. Δηλαδή.
1: Είναι δίπλα σου, ρε παιδί μου, το περίπτερο. Το παίρνει και μόνο σου το.
0: Μόνο σου.
1: Ναι. Αυτά, τις μαστίχες, τις τσίχλες, τέτοια. Τέλος πάντων, πιο πολύ το πάω συναισθηματικά, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί το άλλο δεν έβγαλε μακρύ με το άλλο.
1: Πιο πολύ το πάω συναισθηματικά. Ναι, okay. Να κρατούσαμε έτσι.
0: Εγώ δεν έχω συναισθηματικούς δεσμούς με τίποτα. Μόνο με το Χαριλάου, με τα αυτά, με τον Άρη και τα.
1: Οπότε... Καλά, εντάξει. Χρόνια πολλά στην Ατζελίνα Τζολί.
0: Και κάποια στιγμή, επειδή αυτή τη δουλειά την κάνουμε χρόνια, κάπου στο 2008, ήμουν στον Αντένα, θυμάμαι. Και μιλούσα και με τους δύο πρόεδρους. Ο ένας ήταν πρόεδρος των Ψηλικών και ο άλλος ήταν πρόεδρος των Περιπτέρων.
1: Και εκεί, ε.
0: Ναι, ο Κώστας ο Ιακώβου και με τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, το φιλαράκι μου που ήταν πάρα πολύ ενεργός στο συνδικαλιστικό κομμάτι αυτό. Και οι άνθρωποι από τότε που ήταν περιπτερούχοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν περιπτερούχοι. Ήξεραν ότι το επάγγελμα τελειώνει, τελείωσε.
1: Κάποια στιγμή θα. Ναι.
0: Και προσαρμόστηκαν.
1: Ναι,
0: κάνανε αυτά τα μαγαζάκια, α πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή
1: τώρα...
0: δεν είναι κάτι ξαφνικό.
1: Όχι, και τώρα πια
0: απλά
1: να
0: δεν
1: ξέρεις,
0: το περίμενα σε τέτοιο βαθμό.
1: Δεν υπάρχει διοκτήτης περιπτέρου όπως υπήρχε παλιά.
0: Όχι, όχι, αυτό σου λέει.
1: Τα έχουν κάποιοι.
0: Άλλες ανάγκες.
1: Ναι. Έτσι, δηλαδή έχω 10 περίπτερα και βάζω υπαλλήλους. Έτσι είναι έτσι, τώρα όσα έτσι μείνανε. Χρόνια πολλά λέω στην Αντζελίνα. Την κουκλάρα την Αντζελίνα.
0: Ζολή.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα, ναι. Το 1975 αυτή η κούκλα.
0: Κόρη του Γιον Βόιτ, ε.
1: Ναι, ναι. Κούκλα ζωντανή.
0: Που γεννήθηκε Λος Άντζελες. Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Περίεργο πλάσμα.
0: Περίεργο λίγο αυτό με το. Τέλος πάντων, αυτή η λογική με τις υιοθεσίες δεν κατάλαβα ποτέ.
1: Κοίταξε, έφαγε λέει την φλασιά όταν είχε πάει να γυρίσει την ταινία εκείνη την, που το έπαιζε. Πες το. Έλα, όλοι την έχετε δει. Αυτό το blockbuster που λέμε.
0: Tomb Raider.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοια μια ταινία είχε πάει να γυρίσει και είδε πώς είναι τα πράγματα εκεί και από εκεί έφαγε όλο το ζόρι το συναισθηματικό. Και το έκανε αυτό που έκανε.
0: Όλανδο Γερμανο-Σλοβάκα. Καμία σχέση με USA. Πατέρας Γερμανός, μητέρα Σλοβακία.
1: Ναι, μην ήταν. Μπράβο ρε Κώστα. Τώρα έχει λογική εξήγηση να είναι τόσο όμορφη.
0: Έτσι.
1: Έμα πραγματικά.
0: Άλλο έχουμε σαν σήμερα τίποτα. Αντώνης Παραράς. Γεννήθηκε τον Άκη σαν σήμερα. Το 1967, 4 Ιουνίου. Μάλιστα. Έφυγε πάρα πολύ νέος. Ο Αντουάν. Κάναμε και λίγη παρέα τότε. Όλοι κάναμε παρέα. Αρχές δεκαετίας 90 και εκείνη η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Έφυγε το Φεβρουάριο του 97.
1: Δύο σημαντικούς θανάτους είχαμε.
0: Ναι.
1: Του Ντίνου Λιόπουλου το 2001 και του Σωτήρη Μουστάκα το 2007.
0: Α,
1: 6 χρόνια μετά.
0: Λάκης Κομνηνός γεννήθηκε σήμερα επίσης.
1: Ο Λάκης Κομνηνός,
0: Βέβαια. Στα 82.
1: Έκαψε καρδιές.
0: Στα 82 τώρα είναι.
1: Είναι 82.
0: Είναι 82, ναι. Έφυγε και ο Αντωνόπουλος εχθές.
1: Α, μάλλον. Ναι, τίποτα δεν είπαμε, ιδέες. Τώρα τελευταία, έχει 2-3 μέρες. Με τη Λίλα, την κουλιώνει, τον είχε τρέλα. Δεν το περίμενα ότι υπάρχει γυναίκα.
0: Το έγραψε και στο χθες τον Κουλιανό. Πολύ ωραίος άντρας, λέει ο Αγγελόπουλος.
1: Ναι,
0: ο Αντωνόπουλος.
1: Τον είχε τρέλα, πραγματικά.
0: Ναι.
1: 2017 βλέπω στα γεγονότα. Ναι, τώρα δεν ήθελα να την ανοίξω τη συζήτηση αυτή. Γιατί
0: 2017.
1: Μπορούμε να κάνουμε 2 ώρες εκπομπή γι' αυτό.
0: Τι να είναι.
1: Που έγινε το 2017.
0: Τι έγινε.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμάκι σου αυτό.
0: Το 17.
1: Και λέω, το κρύψα να σου πω
0: τέτοια
1: την
0: εποχή.
1: Και λέω, όχ, θα σκοτωνόμαστε τώρα.
0: Τι να έγινε τέτοια εποχή το 17.
1: Εγώ δεν το είχα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν την είχα αυτή την είδηση.
0: Ποια.
1: Δεν τη θυμάμαι να την έχουμε ξαναπεί.
0: Πες, παιδί, να σου πω εγώ.
1: Η Γενόπδη.
0: Ναι.
1: Με ανακοίνωσή της.
0: Ναι.
1: Επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Ναι, η Γενόπδη ως τι.
1: Και διαβεβαιώνει
0: ότι
1: η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Γεια σου ρε Νικόλα.
1: Μπαίνω να διαβάσω, Κώστα.
0: Ήταν και ο Φωτόπουλος που σκέφτεται τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Γενόπη καταρχάς δεν είναι ιδέοι, έτσι.
1: Όχι, οι συνδικαλιστές.
0: Είναι οι εργαζόμενοι, καλοπληρωμένοι, μόσχοπληρωμένοι συνδικαλιστές.
1: Μπαίνω να διαβάσω.
0: Ναι.
1: Και βρίσκω, ρε παιδί μου, από διάφορες πηγές. Όλοι το είχαν τότε.
0: Ναι,
1: Newsit, πρώτο θέμα, festival, ό,τι θες βάλε.
0: Και μπορεί
1: και το τι σχόλια έχει από κάτω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει.
0: Τα βλέπετε
1: και μετά λέει ο άλλος, δεν μας ψεκάζουν. Παραδείγματος χάρη. Εντάξει, έχουν τα συμφέροντά τους που ήταν. Μπορώ να μεταφράσω πολύ μικροσυφαίροντα για τους λιγνίτες.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: εντάξει,
1: δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά
0: ξέρω
1: είναι τρομακτικά μικροσυφαίροντα.
0: Εγώ θυμάμαι άλλα πράγματα. Ότι η ΔΕΗ τότε, επί Γενόπ, που διοικούσε ο Φωτόπουλος, έκανε 380 εκατομμύρια και τώρα κάνει περίπου 6 δισεκατομμύρια. Άμα βάλετε κάτω τα κομμάτια της όλα. Οπότε αυτό κρατάω με το που ξεκουμπίστηκαν όλοι αυτοί οι Φωτόπουλοι. Η ΔΕΗ έγινε μια κανονική εταιρεία και μάλιστα εμείς είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι τώρα τελευταία. Λοιπόν, μηνύματα. Γράφει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, άκου τώρα. Ο Γιάννης είναι ωραίος, ο γιατρός μας.
1: Άνοιξε τις γραμμές για εκείνο που έλεγες ή ξεχάστηκες. Να μας πούνε τι γίνεται. Πού είπες, σε ποιο ύψος είναι το πρόβλημα.
0: Πριν το 424.
1: Oh, επέστρεψαν, λέει, οι μέδουσες που στον Ευωϊκό.
0: Α, ναι. Και το φυτοπλανκτόν στον Θερμαϊκό.
1: Ναι. Δεν τα είπαμε αυτά.
0: Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, εδώ, μισό λεπτό. Μηνύματα, ναι.
1: Έλα.
0: Λέει ο Γιάννης ο γιατρός, να μας πει ο Παναθηναϊκός γιατί το τρίποντο του Μουρ μέτρησε δίποντο, γιατί πήραν διπλάσεις πλάς βολές από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι και γιατί δεν δόθηκε φάουλ στον πάσιμο του Ταερή στην τελευταία φάση.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο αυτός.
1: Βέβαια έχει δίκιο, γίνανε αυτά.
0: Έχει δίκιο και ο Νίκος όμως.
1: Ο οποίος λέει,
0: το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Ναι, 29 βολές είχε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε και 20 περισσότερες κατοχές μπάλας. Είδατε πόσα rebound πήρε. Έχεις δίκιο, Νίκο.
1: Τα rebound ο Ολυμπιακός έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι, και κατοχές, αυτό σου λέει.
1: Ναι, 20 ναι, ναι.
0: Παραπάνω κατοχές.
1: Ναι.
0: Πώς τα έχει τα ίδια. Ισχύει, φίλε, για τα περίπτερα, γι' αυτό το απέναντι λέει από τις εργατικές ξεσκίζει. Α, ναι, ισχύει, φίλε, αυτό λέει για τα περίπτερα που λες. Γι' αυτό λέει και το φορόλ απέναντι από τις εργατικές ξεσκίζει. Ναι.
1: Αυτά, παιδιά, αυτά έχουμε και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία. Εκατομμύρια
0: είναι.
1: Κάνεις ένα βήμα και είσαι σε coffee shop.
0: Άλλος ρωτάει εδώ πέρα ο Χρήστος, πότε ανοίγουν τα διαρκείας του Άρη. Δεν έχει διαρκείας του Άρη. Τελειώσανε.
1: Σας το λέει από το πρωί,
0: ρε μου. Ρε τον Αλευρά, τι είπατε. Αλευρά τον είναι αυτόν, Αθανάση. Πώς τον λέγανε αυτόν.
1: Τον ηθοποιό, λε.
0: Όχι. Αλευρά είναι τον βουλευτή του Πασόκ.
1: Τι έπαθε.
0: Εξής τι έπαθε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν με τις Δούκους σε μια εκπομπή. Τι πας και εσύ ρε φίλε τώρα με την Αλευρά, ας πούμε, με τις Δούκους στην εκπομπή.
1: Άντε καλά τώρα.
0: Και μιλάνε και λένε, ας πούμε, τα οπεκεπέκικα. Έτσι. Και είχε μιλήσει μάλλον σκληρά ο Αλευράς για τους βουλευτές. Είχε πει ότι τα πήρανε. Μισό λεπτό, σβήνω τώρα πράγματα για να μπορέσουμε
1: ναι,
0: να ακούσουμε.
1: Ναι, τώρα μας λες πράγματα που δεν τα έχουμε.
0: Θα τα ακούσουμε τώρα. Τι, θα τα ακούσουμε, εννοείται. Είχε πει ο Λευράς ότι τα πήραν οι βουλευτές. Όταν λες, ας πούμε, το κάνεις αυτό με το αζημίωτο. Σωστά, τι σημαίνει.
1: Εντάξει, μπορεί να πει.
2: Θυμήθηκα ότι ήσασταν εδώ, σε αυτή την εκπομπή, πριν από ένα μήνα περίπου.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Μαργαρίτη, που είστε εδώ. Καλή ανάγκη να έχετε.
2: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών. Είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
3: Για έναν πρωτοετή φοιτητή νομικής, άνοιξε
0: ο Μαργαρίτης και λέγαμε.
4: Ένας μεγάλος σκανδάλος, μια πυραμίδα.
0: Ο Θόδωρος ο Μαργαρίτης του Πασόκ.
4: Των μαύρου χρήματος.
2: Και λέγατε κιόλας έτσι με μια επιβεβαιωμένη αθωότητα, αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαιρωτώ με το, λέει, το είχατε πει. Ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
3: Αφήστε να το πω όμως στη σκέψη μου.
1: Το βρήκα. Καταρχήν
3: η κυρία Ζούκου δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της.
2: Δεν έχω.
3: Μόνο χάρα κατεβγάλατε. Δεν
2: έχω καμία τέτοια.
3: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο, αποκλείω να το πάρω.
1: Γιατί μιλάει, ρε παιδιά.
3: Να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο. Δεν έχω να το πω. Δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Κατάλαβες. Μην πάτε σε εκπομπές. Αν δεν θυμάστε τι είπατε.
1: Ρωτάει πάντως.
0: Τι πράγμα.
1: Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν λέει το έκαναν.
0: Ναι, αλλά το είπε.
1: Λέει μήπως, αλλά το είπε.
0: Καλά πλάκα κάνει.
1: Αλλά το είπε.
0: Δηλαδή όταν ρωτάω εγώ η Σμαράγδα ή αυτά όλα που λες, μήπως τα λες με το αζημίωτο. Μας δουλεύει. Μην πάτε σε εκπομπές. Αν δεν θυμάστε τι έχετε πει, κύριε Μαργαρίτη.
1: Όπου και μιλάτε και πολύ, ρε παιδιά, εσείς.
0: Και μιλάνε και πολύ αυτοί, ναι. Μην πας. Ας, πες, δεν είμαι καλά σήμερα.
1: Μα ξέρεις τι, θα μπορούσε να το καλύψει τόσο ωραία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχει στο κεφάλι του, το έχει πει.
0: Και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Πώς θα το έλεγα εγώ, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Με αυτά που ακούγαμε τότε, εκείνη την εποχή και από την Λάουρα Κοβέση και από όλη την ατμόσφαιρα, πού αλλού να πάει το μυαλό μου, κυρία Σδούκου.
1: Και αναρωτήθηκα. Και τελείωσε μπουγάδα.
0: Και τελείωσε μπουγάδα. Τι θα πει, δεν το είπα, δεν και το εγώ δεν λέω τέτοια. Πάρτα τώρα.
1: Και αυτούς τους ψηφίζουμε όμως.
0: Τι να κάνουμε.
1: Έλα, πάμε. Καλή, να μας πάρουν για συμβούλους.
0: Είχα ένα άλλο βιντεάκι.
1: Πόσα παίρνουν σύμβουλοι, είπαμε.
0: 2.200, 2.600, από 1.700 και πάνω. Είχα και ένα άλλο βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα πριν εδώ πέρα ότι 30χρονοι επιτέθηκαν. Συγγνώμη, 30-16χρονοι.
1: Ναι.
0: Επιτέθηκαν σε πιτσιρικάδες με ρόπαλα.
1: Χτύπησαν ένα παιδάκι πολύ άσχημα. Με
0: και
1: ρόπαλα στο κεφάλι.
0: Έχω ένα ηχητικό το οποίο θα το μεταδώσουμε αύριο. Mm. Όπου ρωτάει στο κέντρο των Αθηνών τους νέους, τους 20χρονους, ο δημοσιογράφος,
1: ναι,
0: πόσους βουλευτές έχει το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα πάθετε σοκ.
1: Έλα, ρε Κώστα,
0: θα πάθετε, παιδιά, σοκ. Θα σοκαριστείτε. Μιλάμε για 30 άτομα τα οποία έπανε από 10 βουλευτές. Υπάρχει κοπέλα, ας πούμε, που είπε 10.
1: Έλα, μωρέ, τώρα τους επιλέγουν. Δεν μπορεί. Δηλαδή αποκλείεται.
0: Και να τους επιλέγουν, Σμαράγδα, τόσοι πολλοί που είπανε, 25, 30, 100, ξέρω, είναι πάρα πολλοί και να τους επιλέγουν δηλαδή, πραγματικά στο λέω.
1: Ναι.
0: Και κάνει μια ανατέστηση, ας πούμε, στα δικά σου τα παιδιά, εγώ το κάνω συχνά. Δεν ξέρουν, παιδιά, δεν ενδιαφέρονται. Είναι δυνατόν να ξέρει ο δικός μου τώρα ο Νικόλας ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν 300 βουλευτές, ότι παίζει ρόλο η πλειοψηφία, η μειοψηφία, οι συσχετισμοί.
1: Κοίταξε.
0: Όχι, ιδέα δεν έχουν τα παιδιά.
1: Στο δικό μου
0: δεν
1: το
0: κατηγορώ,
1: σπίτι...
0: δεν κατηγορώ.
1: Στο δικό μου το σπίτι ξέρουν.
0: Επειδή, μου...
1: επειδή μιλάμε πολύ συχνά
0: και μιλάμε.
1: Επειδή βλέπω και Βουλή.
0: Και εμείς μιλάμε.
1: Δηλαδή,
0: και...
1: οπότε ότι... ξέρουν.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται, μπορεί να το ξεχάσει μετά. Άλλο που εμείς μιλάμε. Με το παιδί μιλείς ποτέ.
1: Όχι, με ρωτάνε. Καταρχάς η Φλωρίνα είναι σε σπουδάζει πολιτικές επιστήμες.
0: Εντάξει, και εμένα, ο ανεψιός μου πολιτικές επιστήμες σπουδάζει. Αλλά μιλάω για την πλειοψηφία. Δεν ξέρουν τα παιδιά τίποτα.
1: Αλλά να σου πω, σου έχω πει 100 φορές για τη γεωγραφία.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, παιδί μου, να μάθουν. Αυτή είναι η διαφορά με τη δική μου γενιά. Δεν τους νοιάζει, δεν θέλουν να μάθουν. Δεν έχουν μικρόβιο τα παιδιά. Δεν τους το δώσαμε εμείς, φταίμε εμείς. Τους πετάξαμε ένα κινητό Αξίες για τη ζωή μηδέν, σχεδόν.
1: Εντάξει, αλλά και αυτό που κάνανε οι δικοί μας οι γονείς, ρε Κώστα, που πηγαίναμε σε ένα οικογενειακό τραπέζι,
0: ναι,
1: και μόλις τρώγανε,
0: πολύ
1: τι
0: ωραίο,
1: ωραίο το φαΐ, αρχίζανε πολιτικά.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και γινόταν πάρα.
0: Έτσι μεγαλώσαμε. Αυτό είναι ωραίο.
1: Πάχαλο.
0: Ναι, αλλά αγκαλιά φεύγαμε.
1: Εντάξει,
0: και
1: ναι,
0: ξαναβρισκόμαστε την εβδομάδα. Εννοείται, αυτό είναι ωραίο. Εγώ έχω ένα γαμπρό έτσι. Εδώ δεν πετύχαμε καλά. Το γαμπρό μου το σάκι. Το σούκα. Πουγάτσια είναι, έτσι. Το οποίο το χαλάστα παίζει
1: πολύ. Πολύ τον αγαπάω το σάκι. Πολύ καλό παιδί.
0: Το γνώρισε. Αυτό μα βγήκε πάω. Ξύ μα βγήκε λίγο αντιδραστικό. Μόλις πηγαίνουμε για να βρεθούμε όλοι σε το σόι, α πούμε. Είμαστε πάνω από 20 άτομα, ξαδέρφια κτλ. Μόλις καθίσουμε, όλοι λένε έψ, παραγάνει, ήρεμα, ε.
1: Έτσι,
0: σάκι,
1: γίνεται.
0: Ήσυχα, ε, ναι.
1: Λοιπόν. Πώς γίνεται. Ειδικά εμείς το είχαμε αυτό στο σπίτι του μπαμπά. Ο παππούς ήταν φοβερά πολιτικοποιημένος, παιδί μου. Δηλαδή και διαβασμένος πολύ και τα λοιπά. Ο μπαμπάς του μπαμπά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο παππούς. Τρώγαμε καταπληκτικά. Η γιαγιά μου μαγείρισα, έπαιρνε τα εύσημα. Μόλις καθότανε ο παππούς στην πολυθρόνα στο σαλόνι και έπαιρνε και τις εφημερίδες και τους έβαζε απέναντι.
0: Σ' αγαπά αυτούς, παππούδες.
1: Μετά από λίγο γινότανε το σύστριγκλο. Δηλαδή.
0: Αυτοί είναι οι παππούδες.
1: Τι να,
0: χάσαμε, τους χάσαμε.
1: Χάσαμε, ναι. Και τιμένη, πρόσεξε, ναι, ναι, πήγαιναν τα παιδιά και σε υποδεχότανε με τα καλά τους, με το πουκαμισάκι τους, με τη γραβατούλα τους.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα σας, λαλήσατε από ασπρόμαυρη μουντή, Όρμα.
0: Όρμα.
1: Καλή εκπομπή. Κάτι σας έχω τάξει, λέει. Από εβδομάδα σας στέλνω πακέτο Ντελόρ.
0: Πού είναι?
1: Απλά στείλτε μου πώς σας ταιριάζει, γιατί με κούρια θα έρθει. Όταν λες πώς μας ταιριάζει.
0: Εγώ τα θέλω 3-3. Ανατσαμπή.
1: Εγώ τα θέλω καθαρά πλημμένα. Αν μπορείς να κάνεις χρήση και καμιά μαρμελάδα.
0: Εσείς σταματήστε να ρωτάτε πότε ανοίγουν τα διαρκείας του Άρη.
1: Μάλλον
0: το κάνεις.
1: Έλα, επίτηδες το κάνεις τώρα.
0: Όχι εγώ.
1: Αν μπορείς να κάνεις χρήση και καμιά μαρμελάδα.
0: Εσείς σταματήστε να ρωτάτε πότε ανοίγουν τα διαρκείας του Άρη.
1: Μάλλον το κάνεις. Έλα, επίτηδες το κάνεις τώρα.
0: Όχι.

0: ήταν οι Ηρακλήδες να το λέει.
1: Καλά, τόσο κοροϊδίες σας πιάσανε.
0: Και πού είναι να το επικοινωνούν
1: το
0: αυτό.
1: Το 50 ποιος διοικούσε, ποιον είχαμε κυβερνήσει, τι είχαμε εδώ.
0: 50 ήταν μόλις είχε λήξει ο εμφύλιος.
1: Καραμαλής πρώτη φορά.
0: Ναι, πιθανό.
1: Για πάμε.
0: Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικό ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις, που αλλού στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατίας 138, περιοχή Καμάρα. Το τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες απλά στο www.nuc.gr.
1: Πολύ στρίμωγμα άσχημο από το Στέλιο, το φίλο μου τον Καλαϊτζίδη, για όλα αυτά που είπατε κυρίως οι παοξίδες εδώ στην εκπομπή, και ρωτάει.
0: Τελευταία στιγμή 8 και 1
1: τώρα. Γιατί αφού μοσχοπουλάτε έχουμε δάνειο φέτος ομολογιακό προς την ΠΑΕ. Ρωτήστε, λέει, τη Σμαράγδα και τον Κουλιανό να μας πούνε γιατί, αφού τα σοκαλά πάτε στις πωλήσεις, δανείζετε από τη μία τσέπη στην άλλη. Μπερδεύε. Και δεύτερον, λέει, ο Κάρι τα κάνει όλα μόνος του. Αυτή, λέει, με χορηγίες, με λεφτά, με αυτά παίρνουν δάνεια. Ο Καρυπίδης, και γράφει εδώ πέρα και άλλους παίκτες, λέει, ο Καρυπίδης έδωσε Ζαμόρα, Διαντή, Σουλεϊμάνοφ, Μανού, έτσι γράφει 500 παίκτες για που τους μοσχοπούλησε.
0: Και πού είναι ο Πάκ, μπερδεύεται κάποια πράγματα.
1: Πού είναι ο Πάκ, τι πήρες φέτος.
0: Μπερδεύεται εσωτερικά, οικονομικά που γίνονται πράγματα κτλ. Έτσι, σε έναν οργανισμό.
1: Ναι, τι θα πει αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Πώς τι. Αυτά είναι κολπάκια λογιστικά, εννοείται.
1: Κάνετε κολπά, ακούτε από τη ΣΔΟΕ, ακούτε. Κολπάκια κάνουν στην Τούμπα.
0: Τα κολπάκια δεν είναι και παράνομα.
1: Τι είναι, το ηθικό είναι και νόμιμο τώρα.
0: Ότι όταν έχω εγώ κάποια λεφτά. Τίποτε. Όχι, όχι. Ναι. Για νόμιμα λέμε.
1: Γιατί να δανείς, παιδί μου,
0: αφού
1: έχεις λεφτά. Γιατί να δανείς.
0: Σου λέω, αυτά είναι λογιστικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα οικονομικό και σταματήστε να δημιουργείτε εντυπώσεις.
1: Ποια εντυπώσεις, παιδί μου, εσείς μας δώσατε είδηση ότι ο Σαββίδης δάνεισε την ΠΑΕΠΑΟΚ. Την μέρα, μάλλον, δάνεισε το Σαββίδη.
0: Έτσι στις μεγάλες παέρες, 20.
1: Γιατί δεν μάθαμε και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη, που είναι και μεγάλες παέρες.
0: Προφανώς και αυτές αυτά κάνουν, μην νομίζεις.
1: Γιατί δεν τα μαθαίνουμε.
0: Γιατί δεν ασχολείστε, μάλλον, με τον ΠΑΟΚ είναι ο γκαϊλέ σα.
1: Όχι, μα εσείς τα είπατε.
0: Μόνοι σας, παιδί μου. Είναι η εταιρεία του Σαββίδη.
1: Σμαράγδα. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μας ενημέρωσαν για το δάνειο.
0: Ναι, η Ντιμέρα είναι εταιρεία του Σαββίδη.
1: Ναι, γιατί να δανείσει. Αφού έχει λεφτά. Αφού γιατί να δανείσει.
0: Αυτά προφανώς για να.
1: Άντε τώρα
0: να κάνουμε και προφανώς
1: δεν έχει
0: φράγκο.
1: Προφανώς δεν τρέχει άλλο, Σμαράγδα.
0: Εντάξει, εντάξει. Είναι θέματα ρευστότητα αυτά. Όλα του Σαββίδη.
1: Πώ ήθελα να κλείσω με ένα.
0: Από την ίδια τσέπη βγαίνουν.
1: Με ένα λοβέρδο τώρα. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ξενίδης Κωνσταντίνος, μην τα λέτε αυτά. Πάλι του χρόνου τέτοια μέρα τα ίδια θα λέμε.
1: Πάλι με χρόνια με καιρούς.
0: Λοιπόν,
1: μαζί μας ήταν η Fibra, να ξέρετε, η εταιρεία που φέρνει την καινοτομία στην θερμομόνωση, και μάλιστα έρχεται με ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που συνδυάζει και πετροβάβακα φιμπραγκαίο αλλά και ξυλασμένη πολυστερίνη, και κερδίζουμε πολλά περισσότερα από σωστή θερμομόνωση, καθώς κερδίζουμε και σε αντοχή στον χρόνο και σε ανθεκτικότητα στο νερό και την υγρασία, ακόμη όμως και αντισεισμική θωράκιση για παλαιότερα κτίρια και σεισμογενείς περιοχές. Σμαράγδα μου.
0: Ναι, Κώστη μου. Τώρα ο Γιάννης, ορίστε, τελευταία στιγμή. Θα εισηγηθώ στο Μητσοτάκη, λέει, να συντάξει τις λίστες των υποψηφίων του, λέει. Εσύ και ο Πρωτοσάλτε.
1: Δεν κατεβαίνω, παιδιά, εγώ.
0: Δεν κατεβαίνει όμως.
1: Με έχουν ρωτήσει, με έχουν προσεγγίσει από τρία διαφορετικά κόμματα. Δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Θέλω να βλέπω Άρη, να απολαμβάνω, να έχω ελεύθερο χρόνο, να κάνω τα χόμπι μου, να είμαι με την οικογένειά μου, τη Σμαράγδα, τη Βαρβάρα μου, τον Νικόλα μου.
0: Τώρα τον είδα τον Τάσο.
1: Δεν κατεβαίνω. Ας κατεβείτε εσείς που θα σώσετε τον κόσμο. Ας κατεβεί και η Αριστιανού, η οποία την έχω δήλωση τώρα, αλλά δεν θα θέλω. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι τώρα. Ντρέπομαι. Ετεροντροπή. Ξέρετε τι είναι η ετεροντροπή. Να ντρέπεσαι για κάποιον άλλον. Ενώ δεν έχεις καμία ευθύνη, κυρία Μαρία. Έλα, πάμε. Θα αύριο η συνέχεια εδώ στην εκπομπή.
0: Γεια σου, Τρέγια Τάσο.
1: Γεια σου, Τασούλη.
0: Τε έχει βάλει μια φωτογραφία τον Τρικέρι να κρατάει αγκαλιά τον Σπανούλη και λέει για πρωινό τον έχει. Ναι. Ο Τρικέρι, το loser.
1: Λοιπόν, χθες. Και ο loser, βέβαια. Και ο loser. Ευρωλίγκα έχει στο.
0: Πες τα ρε, αγόρι μου. Άστος όμως.
1: Ευρωλίγκα έχει βάλει. Πού είσαι.
0: Κάθε καλοκαίρι μιλάνε. Άστος Τάσο να μιλάνε.
1: Εγώ Τάσο έστειλα χθες το Ραπτόπουλο με ποιον είναι ίδιο ο Τρικέρι. Το σωσία του. Τον έδειξε και στη Σμαράγδα.
0: Α, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ίδιος.
1: Ο καθηγητής μυστήριος από το Μπλεκ.
0: Είναι
1: πού,
0: ίδιος.
1: Πού το πετύχατε τέτοια ομοιότητα. Γεια σας.
0: Πού πας.
1: Εγώ φεύγω.
0: Τσούγκα.
1: Κάτσε εδώ.
0: Τσούγκα, Τάνια.
1: Τσούγκα. Βλάχανε αυτή.
0: Το τσούγκα, τσούγκα. Σου κάνει. Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή το. Και τα δύο τα επίθετα είναι τσου. Τσαγκαρλής Γιάννης και Τσούγκα Τάνια.
1: Σαρακατσάνος είναι ο Τσαγκαρλής. Και βλάχανε η Τάνια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Γεια σου, Τίροκ.
0: παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 2310-73-78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
9: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
8: Είστε έτοιμοι?
10: Άντε, μπράβο.
11: Rap and Cool Show.

0: Πάμε λίγο καλημέρα, ρε. Έλα από τη φθινοπορεινή Σαλόνικα, Ντίνο μου. Έτσι με βροχούλα,
1: τέλεια,
0: με μουντάδα.
1: Είναι.
0: Ωραία,
1: τέλεια,
0: ωραία.
1: Είναι.
0: Είναι. Τώρα είναι πολύ
1: άμα
0: καλά.
1: Δω, μουντό άνθρωπο,
0: τρελαίνουμε.
1: Άμα δω μουντό καιρό, τρελαίνουμε θετικά.
0: Α, θες μουντά πράγματα. Ε, πάνε ρε φίλε,
1: όχι, Ροντίνο, δεν, ρε, θέλω, φίλε. Δεν θέλω μουντό άνθρωπο.
0: Α, μουντό άνθρωπο δεν θες. Δεν θες μουντό
1: άνθρωπο. Θέλω μουντό καιρό.
0: Πονηρέ.
1: Θέλω μουντό καιρό.
0: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι έτσι πως βλέπω λίγο τα μετρολογικά.
1: Τι λέει.
0: Ο Καντερές Τζούνιορ.
1: Ο Καντερές ποιος είναι.
0: Ε, δεν ήταν ένας που μας έλεγε τον καιρό. Τον καιρό. Τι, εσύ πια θυμάσαι, μόνο την Πετρούλα θυμάσαι. Μας, Καντερές.
1: Σ' άρεσε η Πετρούλα.
0: Ε, όχι, δεν το στείλω. Όχι.
1: Ναι.
0: Πολύ σκήνη.
1: Πολύ σκήνη.
0: Σκήνη.
1: Σκήνη τι θα πει.
0: Πολύ αδύνατη.
1: Ναι.
0: Πολύ αδύνατη.
1: Αρέσουν τα...
0: ενδιάμεσο, λίγο τζούσι, λίγο λατίνα. Παρίς λατίνο. Λίγο...
1: όχι, και εμένα μου αρέσουν στεγνές.
0: Σκίνη θες εσύ.
1: Στεγνές.
0: Σ' άρεσε η Πετρούλα.
1: Πολύ.
0: Άρα σ' αρέσουν αυτές. Πολύ σκίνη. Λοιπόν, βλέπω ότι αυτές τις μέρες έτσι.
1: Ας μην έχει καθόλου στήθος. Αρκεί να είναι
0: στεγνή. Όχι, αυτή είχε βάλει.
1: Δε,
0: όχι, αυτά συζητάμε. Είχε βάλει. Είχε γίνει του μπανέρου μπροστά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το
0: στήθος. Τι συζητάμε πρωί-πρωί θέμε με αυτόν τον Άρη Πετρούλα. Αν και εγώ την ανέφερα στην κουβέντα, δεν φταίει εσύ.
1: Τι είπαμε για την Πετρούλα.
0: It's my fault.
1: Μεγάλη.
0: Αυτοκίνητο βρίσκει σήμερα, τι ψάχνει τώρα να πει. Πεζό έχει εκεί μπροστά, σε ατλεόν έχει. Ρε, τι θα γίνει κάθε μέρα. Πόσα χρόνια έχει αυτή τη σελίδα και ψάχνει κάθε μέρα, ρε.
1: Τώρα μπάνε. Θα πάρω μα.
0: Α, χθε που ήμουν στην εκδήλωση.
1: Ποια εκδήλωση.
0: Ένα φιλαράκι μα.
1: Ποια εκδήλωση.
0: Για το φίλου στο κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. 100 χρόνια.
1: Αυτού του κρύου.
0: Γιατί κρύου.
1: Κρύοι.
0: Φιλαράκια σου είναι.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι κρύοι.
0: Θε να του, ναι. Όταν παιδιά θέλει να προσάψει κάτι light. Να ξέρετε, η ατάκα είναι κρύο. Το ίδιο έλεγε και για τον Ζακ. Το κρύο, τον Ζακ θυμάσαι.
1: Συγγνώμη, δεν είναι κρύοι αυτοί.
0: Υπέροχοι. Πολύ ωραίοι, μπράβο του.
1: Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ.
0: Όχι σύνδεσμο φίλων.
1: Τι είναι.
0: Κλαπ
1: φίλων ΠΑΟΚ.
0: Είναι επιχειρηματίες
1: ναι.
0: Οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα του, ναι. Αγαπάνε τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, Φράγκο, στι κοπέλε δώσαν του ποδοσφαίρου.
0: Τι σχέση
1: έχει με άντε βρε κρύοι πρωί-πρωί.
0: Πήγε
1: ο άλλο του έδωσε 3-3 μέρε στο δωμάτιο.
0: Αυτό είναι άλλο ρε φίλε. Δεν αντικαταστούν την ΠΑΕ, την ΚΑΕ ή το ΤΑΠ. Οι άνθρωποι κάνουν εκδηλώσεις όπου ανεβάζουν το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Πήγαν, έδωσαν τρόφιμα, έδωσαν βιβλία σε νησιά που υπάρχει λίγο κόσμο. Κάνουν τέτοιες ενέργειες.
1: Τι κάνανε.
0: Πήγανε
1: προσέγγιση να κάνουν
0: ΠΑΟΚ.
1: Και τι κάνανε.
0: Φανέλες να βοηθήσουν το οικονομικό με πώληση του Κωνσταντέλια φανέλα.
1: Ρε, ποια πώληση του Κωνσταντέλια.
0: Κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Άσε του κρύου πρωί-πρωί. Δεν μου λε. Πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα γυναικών.
0: Ναι, το πήρε.
1: Βάλανε από κάνα χιλιάρικο να τη δώσουν γαλάφρα. Πού να δώσουν.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Άντε βρε κρύοι.
0: Αυτό που ξέρω και που διάβασα είναι αυτό που είπε.
1: Ο παπάς του Καρέτσα, ο κρύος ήρθε.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ο φίλος σου ήταν να με ρωτούσε τι κάνει το παιδί.
1: Ποιο παιδί,
0: ποιο. Ο Βιερίνια.
1: Βιερίνια είναι δικό μου άνθρωπο.
0: Α, τώρα όσο ήταν εδώ, στο ξεκίνημα τον έχει λούσει γι' αυτό.
1: Μια χαρά είναι ο Βιερίνια.
0: Τώρα μια χαρά.
1: Και κακός
0: είναι παιδιά έχετε... μέχρι να γνωρίζει και κακώ έκραζε.
1: Και κακώ τον έχετε εκεί που δεν τον έχετε δώσει πολύ πιο ηγετικό ρόλο.
0: Περίμενε. Ναι. Γιατί έχω εξελίξει.
1: Να μα κάνει
0: σήμερα.
1: Ο Παπαμιμίκος μετά από κανένα μήνα.
0: Όχι. Τώρα με πας κατευθείαν στο θέμα γιατί είχα ενημέρωση αργά το βράδυ
1: σήμερα, ναι.
0: Και θα σε χθες, από χθες έχω μια ενημέρωση
1: και αυτό...
0: Επιτέλους πλησιάζει η στιγμή
1: σημείνει.
0: Και του λέω ρε παιδιά αρχές του μήνα δεν μας είπε δεν σου λένε.
1: Άντε βρε κρύοι πρωί πρωί.
0: Άντε πάλι κρύοι.
1: Λοιπόν,
0: πάντως για τον καιρό ξεκίνησα και με πήγες μέχρι τη Χαλκιδική.
1: Ο ψινόφιλο
0: Παπαμιμίκο.
1: Καμιά διαφήμιση τους πήρες. Πού να του πάρω, πες. Αφού αυτά τα καβούρια που έχουν αυτοί μπορεί να σε βάλει το δάχτυλο. Άντε, έρθει από εδώ πέρα.
0: Κάποιο από εκεί, του επιχειρηματίε, πάντω μα λέει: εκεί που είμαι στην Βία 100, περπατήστε 100 μέτρα, έχει αυτοκίνητα. Άλλο.
1: Άντε, ρε χουβαρτά, πες το.
0: Και λέει: φέρτονα.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρτονα
1: ναι.
0: Και θα έχουμε, λέει, και ναι. Χορηγίες και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γυαλίσει το ματάκι.
1: Θα έχετε 200.000 χιλιόμετρα τα μάξι, θα κάνει 70.000 αυτό. Θα γυρίσει τα κοντέρ πίσω.
0: Φοβάσαι τώρα.
1: Δεν φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Τον απατε όλα, δεν τον φοβάσαι.
0: Όλους φοβόμαστε και λοιπόν, όλοι είμαστε, ναι.
1: Πάρεις κανένα αμάξι με 200.000 χιλιόμετρα, το γυρίσει ο άλλος από πίσω. Άντε ψάξε ο βρέστον.
0: Θα περάσουν 20 χρόνια, θα έχει κάνει παιδάκι Ευγενούλα. Θα έχει αναλάβει η γονή του Ανδρώνη. Ο ραπ θα έχει ακόμα το Κόρδοβα και θα κοιτάζει τον υπολογιστή αυτοκίνητα. Όχι, όχι, παιδιά, είναι τελεσίδικο πλέον.
1: Το Κόρδοβα ούτως ή άλλως.
0: Δεν θα το δώσει.
1: Με το θάνατό μου θα το.
0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, άνθρωπε του Θεού,
1: ναι.
0: Είναι ότι αυτόν τον καιρό που γουστάζει αυτή τη μουντά.
1: Μ' αρέσει,
0: ναι, ναι. Θα τον ψιλοέχουμε το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα γενικώ. Με 7-10 μέρε βλέπω εδώ πέρα.
1: Όχι, να τρέχει ο ίδρωτα
0: μαζί μα. Γιατί τώρα πάμε και γυμναστήριο και θα γίνουμε.
1: Πήγε μια μέρα στο γυμναστήριο. Ναι, θα γίνει ντούκι με μια μέρα στο γυμναστήριο.
0: Θα πάω και σήμερα όμως.
1: Ναι.
0: Θα πάω και σήμερα.
1: Μέχρι να βρει καμιά γκόμενα γυμνάστρια.
0: Σταμάτα,
1: μαζί με το Χαρούλη και σαλιαρίζουν.
0: Αφού σε έχω πει ότι.
1: Μία ώρα προπόνηση, 40 λεπτά σαλιάρισμα.
0: Μέχρι τα 36 μου που παντρεύτηκα ήμουν παπί. Μέσα στη Λούτσα, μέσα στη Βρωμιά, μέσα στη Λασπουριά. Μετά τα 36 μου είμαι κύκνος.
1: Ναι.
0: Θα έχω πει.
1: Α, σου κουνήσει καμιά γυμνάστρια καμιά ώρα.
0: Και ποιο σου λε αν δεν με κουνάνε.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Όταν έρχεται καμιά...
0: Καλημεράρε στα παιδιά.
1: Όταν έρχεται καμιά ωραία κοπέλα εδώ πέρα στο ζου, πας και την προϋπαντίζεις να πούμε.
0: Α, τα είδες και αυτά, πότε τα είδες?
1: Σε ένα τραπέζι που βρέθηκα ήταν μια κοπέλα και άστα λέει πήγε στο αυτό, ο κύριος Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Ήρθε λέει, κυρία μου αυτό, και λέω εγώ είμαι εδώ, λέει υπεύθυνος.
0: Παπάντζα είσαι.
1: Κουνάω την ουρά μου δεξιά, αριστερά.
0: Φίλε, τι ψεύτης μπορεί να είναι. Τι ψεύτης μπορεί να είσαι, ρε φίλε. Τι παπατζηλίκι. Το μόνο που έχω κάνει.
1: Όνομα,
0: ναι.
1: Θα σου πω και όνομα.
0: Το μόνο που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα, όντως, είναι ότι έφερα μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια στον Μπιλ Νάκη, η οποία είναι καταπληκτική.
1: Πού τη βρήκες?
0: Τη βρήκα, είμαι. Φίλε, μετά από.
1: Αφού είσαι κύκλος, πού τη βρήκες? Πάπια έγινε.
0: Καλά, δεν συναστρέφω με γυναίκες.
1: Τι συναστρέφω με γυναίκες?
0: Θέλω πια μίλα λίγο να σε ξαναδώ. Δεν υπάρχει. Και έφερα μια κοπέλα στο ζού που ο Νάκης μου λέει που τη βρήκες.
1: Ναι.
0: Λέω, φίλε, μόλις άκουσα τη συγκεκριμένη, είναι γνωστή της γνωστής μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι γεννημένη για ραδιόφωνο.
1: Δεν υπάρχει,
0: φίλε. 30 χρόνια ραδιόφωνα κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο ή όχι.
1: Καλά, μαντράχαλο δεν έφερε. Την κοπέλα έφερε εδώ.
0: Έτυχε, ρε φίλε.
1: Το Κυριάκο, τον Ανδρώνη, τον Κρεμανταλά, τον Βερλέκη, να πούμε, δεν τον έφερε.
0: Αφού είχε έρθει μόνο αυτό.
1: Γιατί δεν τον πήρε να πει τι ωραία φωνή που έχει? Παραπάτα,
0: εγώ
1: από κύκλος έγινες, να πούμε, πάδια.
0: DuckTales.
1: Και το Duck Face, να πούμε, σε φωτογραφία.
0: Έλα, έλα, σάλια μάλια, λέγε, είσαι ψόφιος.
1: Πήγε με τους κρύους
0: εκεί. Έλα, γιατί έχουμε πολύ μπάσκετ, έχουμε σπανούλι, ήρθες, βασίλιασαι, υδρότας.
1: Αυτός ο κλαμπ, πάω και εκεί που λένε, μυστακιδικοί όλοι, είναι αντι...
0: Α, όχι πολύ μυστακιδικοί.
1: Άκουσε, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι,
1: όχι. Είναι αντιβάλλαντοι όλοι.
0: Δεν είναι αντιβάλλαντοι.
1: Όλοι κουβαρτάδες αυτοί εκεί πέρα.
0: Δεν είναι αντιβάλλαντοι.
1: Αντιβάλλαντοι.
0: Αλλά φιλομυστακιδικίζουν.
1: Έλα, άντε, τα ξέρω.
0: Αντιβάν δεν είναι.
1: Αντιβάν.
0: Όχι ακριβώς έτσι. Όχι ακριβώς έτσι. Λέω, εγώ φίλε να σου κάτι. Τα έχουμε ξαναπεί, τα μην τα
1: συζητάμε. Να δώσω καμιά χορηγία, τρέμουν τα χέρια τους. Ο παπάς του Καρέτσα, πάω ξύση με. Φέρνει
0: τον παπά. Έλα, δεν σε κάλεσα τώρα, μωρέ, που ήταν εκεί ο Μπάνε, που ήταν ο Φατσέας, το φιλαράκι μας, ο Σκυδαρέσης. Ήταν ο.
1: Ο Σκυδαράλο, για πε καλά.
0: Πολύ ήταν. Πολύ
1: ήταν. Πε να δω τι έχασα χθε.
0: Φιερίνια, Μπάνε, Σκυδαρέσης, φίλος ο Ζαμπούνης, παρουσιάστης.
1: Αυτό το φλόρο το Ζαμπούνη, τι το θέλατε εκεί, πάω ξύση.
0: Εμείς αφού.
1: Ουρακοτάγκη εκεί, δεν φέρατε το Ζαμπούνη.
0: Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Έχει χαιρετίσματα το φίλο μας το Διαμαντή, ο οποίος αδυνάτησε, είχα καιρό να το δω, έγινε fit. Κάτω γιατί έγινε εκεί στο μαγαζί.
1: Ζάχαρο έχει.
0: Ζαζού. Δεν ξέρω, δεν τα έχω μέρες. Εγώ δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλης, αντίθεση με σένα. Αυτά είναι, με συμπληρώνεις εσύ.
1: Α, εκεί το μαγαζί το παοξίδιο, εγώ πήγατε.
0: Ναι,
1: βλέπετε
0: ναι.
1: Τη θάλασσα.
0: Ναι, αφού σ' αρέσει και σένα, έχεις πάει. Και τρελαίνεις εκεί. Μήπως γι' αυτό τώρα. Πάρα πολύ ωραίο σέρβις, πολύ ωραίο μπουφέ. Μπράβο στα παιδιά του Fan Club.
1: Κριάδες, κριάδες.
0: Κλαμπ φίλων Πάοκ, πάρα πολύ καλή.
1: Κλαμπ φίλων Πάοκ.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω να μου απαντήσουν οι μπασκετικοί. Γιατί τέτοιο hype με το Σπανούλη, τι ακριβώς έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που είναι προπονητής?
1: Καλά, σας πείραξε ο Σπανούλης εσάς. Μπήκαμε στο
0: Facebook. Ξέρετε, τον πειράζει περισσότερο.
1: Σας πείραξε ο Σπανούλης.
0: Άκου να σου πω, τον πειράζει ο Παοξή.
1: Μέχρι και ο Τσακαλέας έστειλε στην κοπέλα του.
0: Ποιος
1: ο Τσακαλέας, ο δημοσιογράφος.
0: Α, ήταν και αυτός.
1: Ναι. Τι έκανε, είχαμε δει Πάοκ. Πάοκ. Λοιπόν, ο Τσακαλέας μου έστειλε μήνυμα στη Χαψονίδου.
0: Ναι.
1: Πού πας κορίτσι μου, αυτό και τα λοιπά.
0: Κοίταξε.
1: Το είδε το μήνυμα μου, το στείλατε.
0: Πού τα είδε?
1: Στο Κορδελιό ήρθες και τα λοιπά. Η Κορδελιό, άμα τα γνωρίζετε σε εσάς, ρε Τσακαλέα, στο Κορδελιό.
0: Πού τα είδες, τι λες πάλι?
1: Έστειλε μέχρι και δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Επέπληξε τη Χαψονίδου γιατί μπήκε ο άντρας στον Άρη. Μιλάμε τώρα για κομπλεξικούς ισχύς του.
0: Εγώ χάρηκα πάντως.
1: Εσύ?
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, καρκαλίσου λίγο που χάρηκε.
0: Πάρα πολύ, χάρηκα, θα σου πω γιατί.
1: Ναι. Ο Βρανάς το βράδυ τον άκουγα, χάρηκε.
0: Πολύ χαρά, θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το πράγμα ο ένας συμπαρασύρει τον άλλο.
1: Α, καλέ, θα σηκώσει ένας τον άλλο.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Μα καταρχάς ο Πάουκ το ξεκίνησε. Ο Πάουκ πήρε τρικέρι προπονητή Ευρωλίγκα. Ναι. Ο Άρης άλλο ήταν να πάρει.
1: Ναι.
0: Και το κάνουν συνέδριο εκεί στον Άρη. Τα μαθαίνω γιατί έχω κολλητού μέσα.
1: Ναι, αφού τα μαθαίνω. Για πες τα να μάθουμε κι εμείς.
0: Και λέει, παιδιά, πρέπει να πάμε σε άλλο τέμπο κι εμείς. Δεν γίνεται. Λέει, οι άλλοι φέραν Ευρωλίγκα. Πάμε Ευρωλίγκα κι εμείς.
1: Μέχρι
0: κάνει το Σπανούλι πλέον πιο ακροπληρωμένο προπονητή. Θα μας τα πει μετά.
1: Μέχρι
0: παίχτες, ο ένας, αν ανεβάσω κι ο άλλος. Του χρόνου,
1: ναι.
0: Του χρόνου αγωνιστικά στο κράτο.
1: Πάρτε φόρα να τα κάνετε στην Αθήνα, να μην πω τι.
0: Μπράβο. Ναι. Του χρόνου αγωνιστικά, ναι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα έχουν διαφορές τρελές. Θα είναι ομάδες γύρω-γύρω.
1: Πάρτε κανένα διαιτητή μαζί.
0: Αλλά θα έχουμε πολύ κλάμα με διαιτησία. Αλλά θα έχουμε, εγώ τα λέω από φέτος. Αυτά που γίνονται με διαιτησία, τώρα βγήκε ο Παναθηναϊκός, κλαίει για χθες.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εμένα Παναθηναϊκός με καθάρισε σαν βαμβάκι. Μπαμπαμ.
1: Έτσι,
0: κλαίει γιατί τον καθάρισε ο Ολυμπιακός που φαίνεται ότι ελέγχει τα κόσια στο μπάσκετ.
1: Γυναίκα,
0: βέβαια και ο Μαδάρα Ολυμπιακός.
1: Γυναίκα διαιτητή βάλανε.
0: Καλά, αυτό με τη γυναίκα διαιτητή να πρέπει να σταματήσει όταν στείλει παιδιά. Η συγκεκριμένη είναι επικίνδυνη.
1: Είναι
0: επικίνδυνη. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο το σας σήμερα γιατί δεν σε προλαβαίνω, ρε φίλε. Καλημεράρες να δώσουμε στους φίλους μας τα ρίβες σήμερα. που θα έχουν και βροχούλα, να έχουν και δουλίτσα, παιδιά, να στηρίζουμε και τα ταξί.
1: Να έχουν δουλειά, γιατί η δουλειά τους είναι δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη. Και ο προστάτης φουσκώνει εκεί που κάθονται όλη μέρα.
1: Μόνο προστάτης.
0: Να πάτε τουαλέτες, παιδιά, να μην κρατάτε. Ναι.
1: Πόδια μέσες αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τα ρήφες, ναι.
1: Πρέπει να γυμνάζονται. Χθες πήρα ένα ταξί. Ήταν ένας μεσήλικας εκεί ο ταξιτής. Του λέω, ρε, περπατάς καθόλου, δικό του ταξί. Όχι, ναι. Λέει. Βαριέμαι, λέει, πάω σπίτι, λέει, μετά τις τέτοιες, γιατί ήταν δικό του το ταξί του ανθρώπου. Τρώω, λέει, κοιμάμαι. Μετά, λέει, βγαίνω, λέει, καμιά βόλτα, γιατί κάνω και το βράδυ, λίγο κτλ. Και τον είδα, πουλούσαν τα χέρια, τα πόδια.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
1: Δύσκολα, ναι. Είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα, δά, σήμερα γιορτάζει Μάρθα.
1: Ναι.
0: Μάρθα.
1: Μάρθα.
0: Έτσι, θα αρέσει το όνομα Μάρθα.
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Είχες καμιά Μάρθα, φίλε.
0: Όχι, Μάρθα δεν ήθελα, Μάγδα είχα.
1: Μάγδα.
0: Μάγδα είχα.
1: Μάρθα
0: δεν ήθελα.
1: Λοιπόν, συμφωνώ της Μάρθας. Ο Κωνσταντίνου είχε Μάρθα.
0: Ναι.
1: Δεν μάρθηκε καθόλου. Σαν γυναίκα. Η Μάρθα Καραγιάννη καθόλου.
0: Ο Τσακαλέας είπε ρε Ολυμπία από Μονακό στο Κορδελιό. Α, αυτό το ποστάρισμα.
1: Ρε κρύε κι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Άντε βρε. Μέχρι και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ την πέσανε στη γυναίκα του
0: ανθρώπου. Άσε μωρέ, χιούμορ έκανε ο άνθρωπος. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ. Και είναι, είσαι,
1: και είναι ΠΑΟΚ. Και είναι κάποιοι. Τι να πάω.
0: Έχει πάει στο Πριγκιπάτο. Από το Πριγκιπάτο του Μονακό σου λέει τώρα θα πας. Αν και σιγά μην πάει στο Κορδελιό, θα πάει στο Πανόραμα. Θα πάει, ξέρω εγώ πού θα πάει. Πού είναι κλειδά τις περιοχές. Σιγά μην πάει.
1: Έφαγε την πόρτα από την πάει πάω ο Τσακαλέας και τώρα στέλνει μηνύματα. Στην Καψονίδου να
0: πούμε.
1: Ναι.
0: Αφήστε έξω η Βάγκε Τέλη πώς εμπιστεύεται ο Παοξής κάποιον που δεν τήρησε την υπογραφή του. Είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε.
1: Δεν κατάλαβα τι.
0: Και εγώ δεν κατάλαβα. Μίλητο
1: δεν το κατάλαβα ποιο δεν τήρησε. Μια χαρά τα τηρούν οι άνθρωποι. Γιατί ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που έστειλε τώρα. Δεν ξέρω. Και η Μητροφάνη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης δουλεύει. Ναι.
1: Ποιο το έστειλε αυτό το
0: μήνυμα. Ο Ελπιδοφόρος.
1: Αυτό είναι πολύ φελό.
0: Είναι.
1: Θεόφελο είναι.
0: Έχει κάνει 10 τατουάζ ΠΑΟΚ όμως.
1: Αυτό είναι πιο φελός και από τα άλλα.
0: Τώρα του δίνω πάτημα.
1: Χριστιανιλίκη και ΠΑΟΞιλίκη.
0: Έτσι πρέπει.
1: Α, αυτά είναι.
0: Σαν σήμερα οι Οθωμανοί.
1: Και άμα δουν κανένα στον δρόμο.
0: Παίρνουν την Αθήνα.
1: Και άμα δουν και κανένα στον δρόμο από άλλη ομάδα, μπορεί να του. Να τον αφήσουν κανένα μήνα στο νοσοκομείο. Ναι. Αυτή εδώ η Χριστιανή.
0: Σαν σήμερα. Ναι. Την υπογραφή του στα χρωστούμενα τη ΚΑΕ. Πού κολλάει όμως αυτό, δεν καταλαβαίνω, ρε Μίλτο. Αφήστε έξω Ιβάν και Τέλη. Ναι. Πώς εμπιστεύεται ο ΠΑΟΞ κάποιον. Α! Αυτό τώρα είναι ιβανικό τώρα γιατί κατάλαβε.
1: Α, άλλο, την άλλη μεριά αυτό. Ναι.
0: Πώς εμπιστεύεστε, λέει εσείς όλοι και λέτε αου, αου, αουλού, από τη στιγμή που έχει βάλει μια υπογραφή και δεν την τηρεί. Με τα χρωστούμενα τη ΚΑΕ που έχει. Τα χρωστούμενα τη ΚΑΕ που δεν τα πληρώνει.
1: Και τι πει.
0: Δεν υπάρχουν κάποια χρωστούμενα που είναι σε διαμάχη με το Σαββίδι κάποια χρήματα.
1: Ναι.
0: Λέει πώς τον εμπιστεύονται, λέει ο άλλο τώρα εδώ. Σε μήνυμα.
1: Ναι, μπορεί τα χρήματα αυτά. Δεν ξέρει μάλλον χρώμα άλλο. Δεν ξέρω πού να ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά. Εγώ γουστάρω Γιανακόπουλο. Χθες ήμουν με τον Ολυμπιακό γιατί ό,τι μου έκανε ο Παναθηναϊκός με θυσία το έπαθε χθες. Ναι. Α, όχι ιβανικός λέει, δεν είμαι ιβανικός. Λέει πάω και με.
1: Α, πάω.
0: Το βλέπω λέει σφαιρικά το θέμα. Α, γιατί ακούω κάτω. Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι. Το βλέπω σφαιρικά. Σαν σήμερα άλλο. Θα πάμε τώρα, έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να γίνουν τα γήπεδα. Αν δεν βγει, αν και η ενημέρωση που είχα χθες το βράδυ, γιατί είναι ενημέρωση, δεν είναι. Είναι ότι το αργότερο. Μέχρι την Τρίτη θα έχουμε τις αρρωτικές αλλαγές.
1: Μια Τρίτη.
0: Αυτή μας έρχεται τώρα.
1: Μια Δευτέρα, μια Τρίτη που σε μόλις.
0: Ναι, γιατί η Τρίτη.
1: Αλλαγές,
0: εσύ, σου είπα χθες. Σου είπα χθες.
1: Ο Παπαμιμίκος πολύ αργά το πάει πέσα.
0: Σου είπα χθες.
1: Μια την Τρίτη να πάει, λέμε.
0: Ναι, σου
1: τι, είπα. Με είπες, τι με
0: είπε. Σου είπα χθες.
1: Ναι.
0: Λέω αρχή του μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέχρι 8-9 του μήνα. Δεν είναι παραπάνω. Μετά πάμε στα μέσα του μήνα.
1: Ναι.
0: Άρα τη Δευτέρα, Τρίτη, 8-9.
1: Καμιά μεταγραφή θα κάνουν τώρα.
0: Θα τα πούμε. Έχουμε και ενημέρωση για θέμα Γιαννούλη φρέσκο. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι εδώ στην πόλη μας. Έτσι έφυγε, δεν πήγε σε εθνική γιατί γι' αυτό είχε ένα τραυματισμό. Και είναι εδώ. Έτσι.
1: Κάνε τα λάσκα και του Γιαννούλη τραυματισμό έχει.
0: Είχε τραυματισμό και δεν ήθελα να το ζωήσω. Όπως δεν ήθελα να ζωήσουν και άλλοι
1: παιδιά. Τα βάρη τα έκανε στην κατεύθυνση.
0: Ούτως άλλως, ναι. Ούτως άλλως ούτως αυτά άλλος. Είναι φιλικά παιχνίδια. Τώρα πήγα στη Σουηδία γιατί να ζωήσει, ρε φίλε. Πολύ το κάνανε. Ούτε ο Κωνσταντέλος.
1: Πού να πάει το ψωφίμι.
0: Κωνσταντέλος, θα δούμε
1: τι θα πάει το ψωφίμι.
0: Ναι, Κωνσταντέλος είχε χτυπήσει το τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει, χτυπήσει. Μέχρι το 70 είναι ο Κωνσταντέλος. Μετά τον πιάνει γεροντάματα κι αυτό.
0: Σαν σήμερα. Ναι, πάμε ναι. Γεροντάματα.
1: Ναι.
0: Έλα, εσένα πιάνουν γεροντάματα. Άσο τέλεια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γεροντάματα.
0: Ναι.
1: Όταν πάει 58. Όταν πάει 58.
0: Το τζίτωσα τώρα, πείτε σοβαρό.
1: Όταν πάει με το καλό 58 ο Κωνσταντέλος. Να κάνει 4,45 το χιλιάρι.
0: Πόσο.
1: 4,45
0: το χιλιάρι. Καλό είναι το ή δεν ξέρω. Ρώτα του αν σου πούνε. Είναι καλό το
1: 4,45 μπαίνει στην και στην αστυνομία.
0: Εσύ για την πυροσβεστική του κάνεις δώρο, όχι.
1: Ρε, πες τον Κωνσταντέλια
0: 4-45.
1: Όταν πάει 58 χρονών
0: ναι.
1: με 4 μήνες λάθος χειρουργό να κάνει 4,45 το χιλιάρι, έτσι να τον επίσης.
0: Κάρολος Παπούλιας. Σαν σήμερα γεννιέται η γενέθλια. Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επί κοντό ναι. και του βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Έπαιζε βόλεϊ ο Παπούλιας.
1: Ναι, ναι, πού.
0: Δεν ξέρω, παλιά τώρα το 29 γεννήθηκε αυτό τώρα. Ξέρω εγώ, στο Ζαόν. Ξέρω εγώ που έπαιζε, τι σου πω.
1: Τι βόλε να παίξει, ρε.
0: Βόλε λέει έπαιζε.
1: Τι να παίξει, βόλε. Άστρα και τον.
0: Βόλε έπαιζε. Λοιπόν, έφυγε πριν από 4-5 χρόνια.
1: Δεν στεναχωρέθηκα καθόλου.
0: Δεν σε.
1: Δεν συγκινήθηκε, όχι.
0: Ατζελίνα Τζολί, χρόνια πολλά, κοριτσάρα μα σήμερα. Εντάξει, αγαπημένη μου.
1: Πάει θεάρα, 51, θεάρα. Πάει και αυτή.
0: Εντάξει, 51, ρε φίλε.
1: Πάει και αυτή.
0: Τα πάντα ρί.
1: Τα πάντα ρί.
0: 51 πάει αυτή, εσύ 58 τι κάνει, δηλαδή.
1: Πάμε κι εμεί.
0: Α, πάμε κι εμεί. Α, τον αλλονόν λέμε όμω. Εμεί λέμε ότι 0.000 κάνουμε. Αποθεωνόμαστε.
1: Μπορεί να τρέξει το χιλιάρι.
0: Άντε πάλι το χιλιάρι.
1: 5 λεπτά έτσι.
0: Αυτή μπορεί να κάνει άλλα πράγματα.
1: Τι να κάνει.
0: Μπορεί να σκαρφαλώσει ένα βουνό.
1: Τι να κάνει.
0: Μπορεί να σκαρφαλώσει.
1: Για Ατζελίνα Τζολί το πολύ πολύ να κάνει καμιά πλαστική να πούμε.
0: Υπέροχη. Αγαπάω Ατζελίνα Τζολί.
1: Αγαπάω Ατζελίνα Τζολί.
0: Αγαπάω Ατζελίνα Τζολί.
1: Πάρ την κόμενα.
0: Αυτή ναι. Αυτή ναι. Τζολί, ρισπέκτο. Ρισπέκτο, ναι.
1: Πάτε τη σχέση
0: το 75 γεννηθήσα. Είναι και λίγο πιο μεγάλη από μένα.
1: Πέντε ψυχοφάρμακα για αυτή μετά τα 50. Άντε ρε, τελείωνε.
0: Όλες έτσι.
1: Άντε ρε, πάνε παρακάτω.
0: Δεν τις έσαι καθόλου.
1: Άντε ρε, πάνε παρακάτω.
0: Πω κρίνια σήμερα. Πω μύρλα κατά τα άλλα, άρεσε ο καιρό. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν, τη Λόλα Κοτσομπόλα. Ντίνος Ηλιόπουλος. Έλα, κάνε λίγο την
1: άρα.
0: Κάνε λίγο την άρα τώρα.
1: Ναι, στατιγάκο μου. Σε κλέβει, στατιγάκο μου. Καμπρό, μην πρόσεχε, στατιγάκο μου. Πήγαινε πια κάτι κρασιά, στατιγάκο μου. Δεν ξέρω.
0: Εγώ περιμένω το ξέσπασμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν κάνει τον παντιλίκι και ρίχνει τα γκάζια, την μπουκαδούρα.
1: Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ, να με λένε Τσέπελι, μου βάλετε με Τσέπελι. Κακό σκυλί!
0: Λοιπόν, ωραίο ο Ντινάρα. Έζησε τα χρονάκια.
1: Το γνώρισα.
0: Τάζησε τα χρονάκια του.
1: Ναι,
0: μεγάλου γυναικά είχα μάθει, έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ευγενέστατο κύριο. Κόρες του υπέροχες και οι δύο.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Πολύ καλός.
0: Το θυμόμαστε, το μνημονεύουμε. Όπως μνημονεύουμε και έναν.
1: Στον τάφο του ξέρεις τι γράφει.
0: Τι γράφει,
1: πάνω. Κυρίες μου, λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
0: Ναι, όλες δεν μπορούμε. Σωτήρης Μουστάκας και αυτό σας σήμερα έφυγε. Άλλη τεράστια μορφή. Εγώ αγαπούσα πολύ.
1: Ο Σωτήρης Μουστάκας με τον κόκκινο.
0: Ο Μουστάκας με τον κόκκινο. Κοινό μπορεί να
1: πει. Ο Τζόγος.
0: Εντάξει, αυτό ήταν όμως πολύ εθισμένο εδώ ο Μουστάκας. Άλλο να παίζω, ρε παιδί μου, να ρίχνω να.
1: Το Μουστάκα τον είχα να παγάγει κάτι τύπη.
0: Ναι. Πολύ διάσημοι είναι εθισμένοι με τον Τζόγο. Δεν είναι μόνο ο Μουστάκας, απλά πολλοί δεν είναι ο μόνος. Έτσι. Και από εκείνες εποχές.
1: Ναι.
0: Έτσι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και στη σύγχρονη εποχή.
1: Πάρα μου άρεσε πολύ.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Γιατί μιμώτα,
0: όχι, ρε φίλε. Μιμώτα,
1: Το Σταυρίδι.
0: Το Σταυρίδι, αλλά όχι, εγώ τον έχω δει και σε ρόλους που δεν μιμώταν.
1: Μιμότανε το Σταυρίδι. Όπως ο Τσίπρας μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Α, τώρα που είμαι Τσίπρα, ναι. Έβλεπα με τυχαία γιατί εγώ ξέρω δεν είμαι. Δεν τα λέμε αυτά. Αλλά έπεσαν αριθμοί μπροστά μου και μου αρέσουν να του διαβάζω.
1: Τι σ' αρέσουν.
0: Δεύτερη.
1: Τώρα το είδε. Δεν ασχολείσαι.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καμιά διαφήμιση,
0: δεν έχω πάρει ποτέ ζωή μου.
1: Να πάρεις.
0: Δεν θα πάρω και ούτε θέλω και ούτε θα παρακαλέσω.
1: Άμα σου κάτσει καμιά στοιχηματική. Κανένα ακόμα καλά δεν θα είναι.
0: Αφού δεν μου κάθεται κανένα.
1: Και άμα δεν
0: θα το κάνω, κάνω μόνο.
1: Κουράσου ένα απόξι από εκεί.
0: Μόνο μου. Μόνο μου, όπω λέει ο Χατζηγιάννης. Αλλά έκατσα και είδα λίγα νούμερα. Ναι. Δεν έχω ασχοληθεί 50 χρόνια.
1: Ποιο θα είναι δεύτερο δηλαδή, ποιο πρέπει να είναι δεύτερο.
0: Μου είχαν εντύπωση ότι είναι ο Τσίπρας.
1: Ο Βελόπουλο.
0: Και τρίτο όμω είναι φίλη σου.
1: Ποια φίλη.
0: Περνάει. Καρισιανού. Τρίτη είναι Καρισιανού.
1: Να βάλω τρίτο στα
0: πάει για διψήφια. Πάει για 10 ακόμα κάτι.
1: Την έχει ψωνίσει η Καρισιανού, να ξέρει.
0: Θέλω, λέει, debate.
1: Ναι, ναι.
0: Debate με τον.
1: Άμα κάνει debate
0: με τον Μητσοτάκη.
1: Άμα κάνει debate.
0: Θέλω να ρωτήσει, λέει, τα έξοδα που εκεί σημαίνει στο Μαξίμου πόσο πάνε, λέει, και στη Βουλή πόσο πάνε.
1: Εσύ πες μας πόσο αγόρασε εκείνο το φόρεμα που εμφανίστηκε.
0: Εντάξει,
1: να μας πεις. Για το
0: δηλαδή
1: φόρμα.
0: Πάμε για μάχη πάλι Τσίπρα Μητσοτάκη. Δηλαδή πριν μια εβδομάδα έκανε κόμμα, έρχεται δεύτερο.
1: Πατάλε, θα συγκυβερνήσει με τον Αντουλάκη. Τον έχει πιασμένο.
0: Α, λες να φάνε να μην βγει ο Μητσοτάκη.
1: Θα βγει ο Μητσοτάκη πρώτος.
0: Αλλά δεν μπορεί μόνος του.
1: Με τον τέταρτο.
0: Τρίτη Καρισιανού είναι.
1: Με τον τέταρτο θα κάνει.
0: Με Ανδρουλάκη.
1: Με Ανδρουλάκη θα κάνει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στο 2-3 όπως είναι η Φόρμουλα 1 πλέον είναι Τσίπρας Καρισιανού.
1: Να μας πεις πως έκανε το μπουκάμισο που χωρούσε Καρισιανού, άσε την Μαξίμου.
0: Είναι στην καρδιά μου, είναι στο μυαλό μου, πάρε να φοράς και το μπουκάμισο μου.
1: Αχ, πόσο αντιπαθητική είναι, δεν μπορώ, δεν την μπορώ καθόλου.
0: Καλά, εσύ ρε μαγάζ, τώρα με τρελάνεις. Όταν είχε πρωτοβγεί δεν είπες τι ωραία, κομψωτάτη κυρία, έτσι ωραίες. Τι έγινε, κάτι μεσολάβησε και έκανε κολοτούμπα.
1: Κομψωτάτη κυρία.
0: Ναι, στην αρχή όταν την είχε ζει βέβαια.
1: Πάλι κομψωτάτη κυρία.
0: Είπες εγώ με Καρισιανού θα στηρίξω, θα κάνω. Είχε μιλήσει και για τα πολιτικά. Κάτι έγινε εκεί. Πες μου τι έγινε.
1: Δεν θα κάνω κόμμα, έκανε κόμμα.
0: Έκανε.
1: Ναι.
0: Έκανε, εντάξει.
1: Και άλλα πολλά.
0: Και άλλα πολλά.
1: Μα δεν λέγονται.
0: Ντίνο μου, τελειώσαμε για την ατζέντα μας.
1: Θα τον Ψαρόπουλο να σε πει.
0: Θα τον ρωτήσω, Ψαρόπουλο.
1: Άρχισε τώρα. Εγώ
0: θα τον ρωτήσω. Και θα πάμε στα αθλητικά μας που
1: δεν
0: τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε.
1: Απλά δεν τη συμπαθώ.
0: Κάτι έγινε, κάτι γιατί πέσαι, ναι. Ό,τι και να λέμε αντιπαράθεση, η λεκτική τον έκανε ρεζίλ το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας. Κάτσε τι λέει αυτός εδώ. Γι' αυτό ποτέ δεν πήγαινε σε debate.
1: Ποιος δεν πήγε στο debate?
0: Τον έκανε ο Μητσοτάκης ρεζίλη.
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι, δεν τον έχει λέει στο debate. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός στα debate. Έτσι. 4,20 είναι το χιλιάρι για την αστρονομία και είναι πανεύκολο. Το έβγαλα όταν έδινα πανελλήνες με παραπανή σε κιλά, λέει ο άλλος.
1: Πόσο χρόνο είναι ο φίλος?
0: Δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Κλείστα 58 και να το κάνεις.
0: Αυτός τώρα είναι νέος από ό,τι βλέπω.
1: Κλείστα, πάνε 58. Να το κάνεις εσύ 4,20. Κάτσε,
0: 4,20, δηλαδή το χιλιάρι.
1: Εγώ 4,45 το κάνω τώρα.
0: 4,45.
1: Τώρα πούμε έτσι όπως είμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει να σου πω. Εγώ πιστεύω, θα το βγάλω πιστεύω.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Θα το βγάλω. 4,45 πιστεύω θα το. 4,20. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και τόσο τρελός χρόνος. Α, ανάποδα το είπα. Ότι ο Τσίπρας έκανε ρεζίλ το Μητσοτάκη. Και γι' αυτό δεν ξαναβρίσκονται σε debate. Το έχει ο Τσίπρας το παρλάρε πάντως.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Όλοι οι κομμουνιστές έχουν
0: το παρλάρε. Το έχουν το παρλάρε. Είναι δυνατή.
1: Α, και δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
0: Τι είναι τώρα το κόμμα του, για να ξέρω.
1: Το κόμμα του τι είναι. Το κόμμα του θέλει χρηματοδότηση και φιλία με τον Σαββίδη, με τον Μαρινάκη και με τον Μελισανίδη. Ναι. Τι αριστερός είσαι.
0: Η Κορδελιού μεγάλωσε στο Κορδελιό. Η οικογένειά τη όταν ήρθε στην Ελλάδα έμενε μενεμένη. Όχι, εκεί έμενε μενεμένη και Κορδελιού.
1: Γιατί βλέπει πώ.
0: Από το Κορδελιό γιατί μενεμένη στα Μονακό.
1: Και 36
0: τώρα, τώρα. Πίσω από το πιστοδρομικό σταθμό. Και εγώ εκεί έμενα, φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ίσα μπορώ να πω ότι καλό μου έκανε.
1: Είδε γύφτο στη γενιά του και να γάγει.
0: Και μετά μετακόμισε Κορδελιό. Α, γι' αυτό το είπε. Άρα, Σφανούλη, ναι, οκ, okay, γι' αυτό το είπε, λέει ο Τσακαλέα από Πρικυπάτο Κορδελιό. Αλλά το Κορδελιό είναι γενέτειρα, κύριε φίλε.
1: Και εγώ ξηροκρίνει 10 χρόνια. Και τον έχω διώξει με τι κλωτσιέ και αυτόλα.
0: Κανένα δεν έχουν διώξει, απλά μετάδοση δεν επιτρέπουν. Δεν έχουν διώξει με την έννοια όπω λε εσύ. Απλά μετάδοση δεν επιτρέπουν. Ή αλλιώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Όπως λένε και σε εμάς εδώ πέρα.
1: Τι λέει.
0: Σταθμό. Ότι ελάτε δεν έχουμε θέμα, αλλά θα πληρώσουμε.
1: Και πάνε.
0: Καλά, αυτό είναι θέμα οργάνωσης. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε break. Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε αρκετά και στα ποδόσφαιρα και στα μπασκετικά. Θα έχουμε και Πετρίδη. Γιατί ο Σφανούλης φαίνει και παίχτες. Ο ΠΑΟΚ χθες ψιλοανακοίνωσε δύο, όπως είπαμε. Θα τους σχολιάσουμε λίγο τους παίχτες. Έχουμε πραγματάκια.
1: Πήγε στον καλά των κρύων.
0: Πάρα πολύ. Να τους εδώ, Βιερίνια. Να τους εδώ.
1: Βιερίνια είναι ωραία.
0: Αποθέωση. Α, αρέσει, ε.
1: Πήγαν οι άλλοι.
0: Μου είπε κρύ είναι.
1: Αυτή στο κλαμπ.
0: Είχαμε δηλώσει ξανά του Λουτσέσκου, ο οποίος ανά μία μέρα μιλάει και σε ένα μέσο στη Ρουμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και 37 πήγε.
0: Πάμε, break και επιστρέφουμε.
2: Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με ιστορική τριετή συμφωνία, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετά τη Μονακό αναλαμβάνει τα ενία με στόχο την κορυφή. Παράλληλα, οι κίτρινοι εξετάζουν τον 27χρονο Γάλλο γκάρτ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίχτη των Σικάγο Μπούλς, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη κάνει επαφές κατόπιν εισήγηση Σπανούλη. Σε τροχιά ολοκλήρωση είναι ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ στους ψηλούς, καθώς η διοίκηση πλησιάζει σε συμφωνία με τους Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάντερ που επιθυμεί ο Αντρέα Τρινκέρι. Σημαντική προσθήκη και για την ΚΑΕ Ηρακλής που απέκτησε με διαιτές συμβόλαιο τον 35χρονο Αμερικανό forward Cleveland Melvin, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 82-76, με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, εν ώψη του δεύτερου αγώνα την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, με ήττα 1-0 από τη Σερβία στην Τούμπα, ξεκίνησε η Εθνική Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, δεχόμενη γκολ στις καθυστερήσεις. Στον ΠΑΟΚ, από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, κλείνει το νέο οργανόγραμμα, ενώ εντείνονται οι επαφές για τον Δημήτρη Γιαννούλη και έχει δρομολογηθεί η απόκτηση βασικού στόπερ. Παράλληλα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου διέψευσε τα σενάρια αποχώρησης, δηλώνοντας σε ρουμανικό μέσο πως εξαντλεί το συμβόλαιό του. Ο Άρης επένδυσε 1.300.000 ευρώ, ενεργοποιώντας τη ρήτρα του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα για 3 χρόνια, ενώ εξετάζει ιατρικές λύσεις για το γόνατό του. Τέλος, ο Ηρακλής προχωρά σε 10 μεταγραφές για τη Super League 1, με πρώτο τον κίπερ Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο στόχαστρο είναι η Πόμπο Λαρουσί, Φέλτες και Μίτογλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή happy days ή τίποτα.
4: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
14: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
15: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
16: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
17: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, Ταβάκι 42 Θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
18: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
19: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
21: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
23: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Ο Χάρης είναι ρεπουδάνη σήμερα.
1: Εντάξει, όταν δεν είναι ο Χάρης εδώ, δεν έχουμε κίνηση, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε κίνηση, μπορώ να την πω.
1: Δεν έχουμε γκάλοπ, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε ενημέρωση, ας πούμε.
0: Ποστάρισμα.
1: Δημοσιογραφική, εντάξει.
0: Ποστάρισμα έχω κάνει εγώ στο Instagram, μπορεί να μπείτε εκεί. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Παίρνω τα μηνύματα, γιατί δεν γίνει να μην έχουμε διάδραση, έτσι. 4 λεπτά πλέον το πήγαν στην πυροσβεστική πέσον. Έχει μείνει πίσω.
1: 4 λεπτά.
0: Το πήγαν στα 4 λεπτά.
1: Εντάξει, στην πυροσβεστική.
0: Ναι, έτσι είπε. Ναι.
1: 4-20 ήταν, εντάξει. Φίλε, τώρα άμα είναι υπεράνθρωποι και.
0: Αν νόντε... βάλω στου αστυνομικού και του πυροσβέστε να τρέξουν, θα μα μείνουν οι μισοί στον τόπο, λέει πέσωνα. Αχ, θες ποιον άλλο βρήκα.
1: Ποιον.
0: Ποιον άλλο βρήκα. Ποιον άλλο.
1: Πού, εκεί.
0: Θυμάσαι όταν είχε κάνει.
1: Εκεί.
0: Ναι. Ήταν καλεσμένο κι αυτό. Αλλά ήταν με πολιτικά αυτή τη φορά, το φιλαράκι μα. Και όλοι είχαμε. Όταν είχε κάνει τη μανούρα με τον συνεργάτη σου, τον καμεραμάν.
1: Στο αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι. Ποιος ήταν ο διοικητής.
1: Ναι.
0: Ο
1: διοικητής. Διοικητάρα.
0: Διοικητάρα, ναι. Αν ήταν αυτό, του είπα, του λέω. Αν ήταν όλοι οι διοικητές έτσι, θα ήμασταν.
1: Αυτός, ναι.
0: Την αγάπη μου, λέει, φιλιά. Ήταν
1: διοικητάρα,
0: διοικητάρα. Ναι. Να αγαπάμε, ναι, βέβαια. Πολύ δυνατός. Εξαιρετικός, άψογος στη δουλειά του, ρε φίλε.
1: Είναι ακόμα εκεί.
0: Όχι, έχει πάει αλλού τώρα. Είναι
1: αλλού. Αλλού.
0: Τα είπαμε. Λίγο ωραία. Τα είπαμε. Λέει, τι κάνει το τρελό αγόρι.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Ναι, υπέροχος.
1: Διγιτάρα. Ναι.
0: Και μάλιστα ήταν.
1: Έχει αξιωματικούς πολύ καλούς.
0: Έχει. Ήταν φίλος ενός φίλου μου. Γι' αυτό ήταν. Τι κάνετε εδώ, τσοπ, κοιτάζω. Όπου κάπου σε ξέρω, λέω. Πώς δεν με ξέρεις.
1: Μαζέψα.
0: Δεν έφερνε τον άλλο να.
1: Στο. Το αυτομάγαζο, ναι. Να μην το πω.
0: Ναι.
1: Μαζεύκαν οι κρύοι.
0: Κάτσε, γιατί αφού πας και εσύ και σ' αρέσει.
1: Δεν πάω.
0: Μα δες πόση ωραία ήταν τόση ώρα εκεί. Πόση ωραία τύποι μαζεύτηκαν.
1: Τι είναι ωραία τύποι.
0: Μετά το αρούσε, δικητάρα, δεν με είπες με λίγο.
1: Δικητάρα.
0: Βιερίνια, δεν μου είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Σκιδαρέσεις, δεν μου είπες.
1: Ναι.
0: Κουλιανός, δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Ορίστε,
1: μαζί. Άλλοι.
0: Και άλλοι, ωραίοι, όλοι.
1: Κρυάζεις.
0: Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα να σοβαρευτούμε για να βάλουμε λίγο πράγματα. Γιατί όλοι που τα φιλαράκια που βρήκα χθες εκεί στο, στην εκδήλωση μου λέει: Κούλ, σας ακούμε, σας γουστάρουμε, σας κάνουμε. Αλλά λέει: Δεν σας προλαβαίνουμε με τις διαφημίσεις. Λέω: Παιδιά, δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτό είναι θέμα.
1: Δεν πειράζει, ναι. Εσείς δεν δώσετε καμία.
0: Όπα, γιατί είσαι επιθετικός σήμερα με τους χορηγούς. Θες χορηγό τώρα, κάπου κυνηγάμε κάτι.
1: Άντε βρε με τριούμπες.
0: Ναι.
1: Θεσσαλονικείς επιχειρηματίες με τριούμπες τώρα. Άντε.
0: Λοιπόν. Πάμε. Γιατί κράζει τους επιχειρηματίες.
1: Με τριούμπες τώρα. Τους πήραξαν οι διαφημίσεις. Καλά που είναι Αθήνα και έχουμε τις διαφημιστικές. Άμα περιμέναμε από εσάς, θα πουλούσαμε σάμαλι έξω από την Αθήνα.
0: Αργία σήμερα στη Γερμανία και γιατί... μπορούμε να σας ακούσουμε με ηρεμία.
1: Γιατί είναι αργία.
0: Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά είναι αργία τα φιλαράκια. Χαιρετίσματα στο Πλάτενμπεργκ της Γερμανίας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Για πολλά.
0: Η Αοξάρα λέει: Έβαλε στόχο άνοδο. Του χρόνου, παιδιά, να ξέρετε, αφήστε την άνοδο. Η ομάδα που θα ανέβει του χρόνου την ξέρουμε ήδη. Είναι ο Πασαραϊκός. Έτσι, το λέω από τώρα. Πόσο έχουμε, Μάιο ακόμα. Τι
1: είμαι
0: έχουμε.
1: Τόσο σίγουρος για τη βρωμιά του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν μιλάω για τη βρωμιά. Ναι. Είμαι σίγουρος για τη στελέχωση από τη στιγμή που πάει τσιμπανάκος. Εγγύηση. Όταν έχεις συνταγή επιτυχίας.
1: Διαιτητές.
0: Πέρσι που ήταν ο τσιμπανάκος.
1: Καλά μάτι.
0: Την ανέβασε.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Πρόπερση. Λάρης.
1: Ο Βοσδιάδης δεν μετράει δηλαδή.
0: Ναι, μαζί αυτό. Μα θα πάει και ο φίλος μας. Ο Αλέκος είναι φιλαράκι μας. Άσου, τον αγαπάμε.
1: Μπορεί να πάει στην ίδια μόνο, δεν ξέρεις.
0: Είμαστε λίγο με τον Αλέκο, είμαστε λίγο μεροληπτικοί. Δηλαδή δεν πρόκειται να πούμε ποτέ κακό λόγο.
1: Τι μεροληπτικοί, ναι. Εξιανόδους έχει.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Τι
0: είναι κορυφαίος.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, θα πάρει, Βοσδιάδη θα πάρει. Τι θα πάρει τώρα. Ποιον θα εσύ λες θα πάρει τσιμπανάκο στον Πασαραϊκό.
1: Ποιον.
0: Πρόπερση Λάρισα, παραπρόπερση. Έχει 4-5 χρόνια όποια ομάδα πάει ανεβάζει. Δεν θα ανέβει ο Πασαραϊκός. Πλάκα με κάνει.
1: Σωστά.
0: Μιλάω τώρα με τα δεδομένα, δεν μιλάω με.
1: Να μην έχει ο ΠΑΟΚ κανένα παράρτημα.
0: Άντε πάλι φαγώθηκε. Ενώ οι άλλοι, να ακούσει ένα ραδιόφωνο, Σκεντερμπέου, Αμβούργο. Δουλειά οι άλλοι, εγώ εδώ ακούει.
1: Ναι.
0: Ωραίος, μάγκα. Μάγκα.
1: Μόλις στραβώσει το στόμα σου από κάνα εγκεφαλικό, να ξέρει, θα σε πετάξουν σε ένα κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα είσαι χρήσιμο. Ούτω ή άλλω δεν είσαι χρήσιμο. Αλλά άρρωστο θα είσαι ακόμα χειρότερο.
0: Έπρεπε να ακούσει, δεν λέει το Βαραγιάννη, τι έλεγε σήμερα εδώ μεταξύ.
1: Ναι. Θα σε πάνε σε εγκρεβέω σε ένα κρεβάτι.
0: Έλα, ρε, τον αγαπάνε.
1: Ούτε μια φορά το μήνα δεν θα σε επισκέπτονται.
0: Ναι. Τον αγαπάνε.
1: Εδώ χρήσιμο είσαι και δεν έρχονται.
0: Ο Βαραγιάννη το πρωί αποθέωνε Σπανούλη, φυσικά. Ναι, αλλά όταν ήταν στο Περιστέρι πριν 2 χρόνια τον απαξίνω και έλεγε σιγά τον έντιο. Εντάξει, έτσι πάνε. Βασίζεται, λέει, ότι είναι αδύνατη η μνήμη του Έλληνα. Ναι, απαξίωνε το Σπανούλ και τούσωνε ούκο λίγα.
1: Προπονητικά. Τον απαξίωνε.
0: Μόνο προπονητικά μπορείς να τον αποξιώσεις όταν ξεκινάει, αλλά ο Σπανούλης έχει δείξει ποιος είναι, γιατί είναι προπονητάρα επίπεδου Ευρωλίγκα.
1: Χθες η ΠΑΕ Άρης υπέγραψε την καταδίκη της.
0: Γιατί?
1: Τελείωσε.
0: Η ΠΑΕ Άρης.
1: ΠΑΕ Άρης.
0: Α, λες ότι κανένας Αργιανός δεν θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να βγει και σε καλό αυτό.
1: Εγώ, τι θα βγει?
0: Αν δεν ασχολούνται, δεν θα έχουν πίεση, δεν θα έχουν άγχος και μπορεί να τους βγει σε καλύτερο.
1: Πολύ ωραίο, ναι. Ναι. Εύθυμη να πέσουν θα είναι.
0: Ότι ο Walkman κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά. Θέλετε να το σχολιάσετε λίγο.
1: Walkman.
0: Ποιο Walkman, βρε, απίθανε.
1: Walkman.
0: Ο Walkman, ο παίκτη του Ολυμπιακού που το έγινε Έλληνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ότι κατεβαίνει στον Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να το σχολιάσουμε
1: να
0: λίγο.
1: Να το σχολιάσουμε.
0: Για πες.
1: Ξέρουν πόσο ηλίθιοι είστε σαν λαός και τα κριτήρια που έχετε είναι μπούτια, ποδοσφαιρικά, στήθη, γυναικεία και διασημότητα.
0: Καλά,
1: προφανέστατα χθες, να πούμε.
0: Ναι. Ναι. Καλά, χθες κάνατε εκπομπή εδώ πέρα. Είχατε λίγο κόσμο και εγώ έκανα το TikTok εδώ και μάζεψα 1000 άτομα τη μία.
1: Ποιος έκανε εκπομπή?
0: Κάνατε εκπομπή εδώ, τι κάνατε στο YouTube, τι κάνατε?
1: Γιατί εκπομπή κάναμε?
0: Κάνατε εκπομπή και είχατε 100 άτομα, 200, πόσο είχατε?
1: Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι.
0: Ναι. Και εγώ σήκωσα το κινητό από το αυτοκίνητο, οδηγούσα, πήγαινα στην εκδήλωση και είχα 1000 άτομα.
1: Ναι, πρέπει κι εγώ να κάνω κάτι που να μην είναι πολύ δεδειγμένο και να μου τη λέτε.
0: Όχι, δεν τη λέω σε σένα.
1: Όχι, δεν πρέπει να κάνω κάτι.
0: Α, ναι. Μπρίζωσέ τον λίγο, λέει τον ο Φόντας εδώ. Γεια σου, ρε Φόντα.
1: Εσύ πιστεύεις, ρε φίλο, ότι θα στεναχωρεθώ? Αν με βάλω σε μια εκπομπή που δεν είναι προμονταρισμένη, άμα δεν πάει καλά, δηλαδή, και πώς θες να πάει καλά? Και στο φινάλε, αν θέλετε να σας πω.
0: Για πες.
1: Εδώ κάνουν εκπομπή.
0: Εδώ
1: κάνουν εκπομπή κάποιοι δημοσιογράφοι, κάνουν 50 άτομα και εμείς κάνουμε 250.
0: Ναι.
1: Πού να την πάμε, δηλαδή, την εκπομπή?
0: Ναι.
1: Πώς θες να την πάμε? Αν το 0 το κάνεις 10, είσαι πετυχημένος.
0: Πετυχημένος δεν θα πει τίποτα.
1: Μας κολλάτε πολύ.
0: Ο Σπίτι Κοζάνης ήμουν όλου του τρέχει, βάλτο και σε λίγο στην πρίζα. Ναι, γι' αυτό ήθελα να τον τζιγκλίσω κι εγώ.
1: Αν τώρα μιλάτε εσείς για νούμερα σε μένα. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε να αυτοκτονήσετε. Στις δουλειές σας τα νούμερα δεν τα κάνετε.
0: Έτσι.
1: Πάντως μια φορά.
0: Είναι η γιορτή σήμερα στη Γερμανία του Αγιώτατου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Και γιορτάζεται η φυσική παρουσία του Χριστού μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Α, έχουν θρησκευτική γιορτή κι αυτή στην Γερμανία.
1: Τι καλά, ο Χριστός πουλάει.
0: Σε πόσες αργίες έχουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ποιο κανόνισε να κατέβει εγώ κάπου στην Νέα Δημοκρατία, Αντίνο μου, ξέρει?
1: Ο Αγγελόπουλο.
0: Όχι.
1: Ποιο
0: έριξε το. Ποιο έριξε στον Μαρινάκη την μπλουζιά και τον τράβηξε?
1: Ο Δημητριάδης.
0: Αμπράβο. Αμπράβο.
1: Γνωρίζοντας
0: ναι.
1: Ότι.
0: Γι' αυτό γκρινιάζουν του Μαρινάκη από την άλλη πλευρά.
1: Γνωρίζοντας πόσο αμόρφωτοι είστε και είμαστε.
0: Ναι.
1: Και πώς τα κριτήριά μας είναι τέτοια στις εκλογές, καλά κάνουν και βάζουν
0: αυτό. Πρώτος θα βγει ο Walkup.
1: Φυσικά.
0: Πρώτος θα βγει.
1: Γιατί θα βγει πρώτος? Γιατί είναι αγράμματοι και αμόρφωτοι εκεί στον Πειραιά.
0: Και ξεχνάνε και γρήγορα.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για τον λόγο που βγήκε ο Βενιζέλος και ο Τσοχατζόπουλος εδώ, για τον ίδιο λόγο θα βγει και αυτός εκεί. Για τον λόγο που βγήκε ο Φασούλας εκεί.
0: Άρα να μην κρατάμε εδώ τους δικούς μας. Εγώ γι' αυτό τα λέω.
1: Ποντάρετε.
0: Παντού γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Η αμορφωσιά του Έλληνα.
0: Παντού γίνεται. Εσύ κράζει μόνο εδώ. Πακ. Έχει βρει τον Πάουκ τώρα και τον.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο που δουλεύω, Πακ θα κάνω.
0: 80%.
1: 80%.
0: Εντάξει, στη Γερμανία και πριν μια βδομάδα.
1: Εδώ βγάλανε τις πιο όμορφες γυναίκες του Πάουκ. Α, να πω εγώ καημένος εδώ πέρα.
0: Φίλε, μην με προκαλείς αυτό το θέμα τώρα. Μην με προκαλείς. Γιατί είσαι λάθος.
1: Έλα. Όμορφη μου κατσιβέλα. Άσε με ρε κουλιάρι πρωί να πούμε. Άσε με πρωί. Τι να κάνουμε εδώ, Πάουκ.
0: Κουλ, χθες από μπροστά μου πέρασε λαμπράκι μιλώντας στο κινητό. Πήγαινε στο. Καφέ μάλλον. Σταμάτα με ρε Μιτσάρα αφού με βρήκες. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με 500 άτομα. Πλάκα με κάνει.
1: Δεν έγινε, σταματάει με τον καθένα. Κάθε μιλάει να πούμε.
0: Πριν μια εβδομάδα πάλι αργία είχαν στη Γερμανία, να ξέρετε. Όλοι κάθονται ήσαν μετά. Το ξέρω ρε, έχουν πάρα πολλές αργίες.
1: Για να πάμε στη Γερμανία να μείνουμε τότε.
0: Ναι. Λίγο υπομονή λέει ο Μπίλης για την ΠΑΕ. Θα υπάρξει και εκεί φως. Που είναι ποδοσφαιρικός μάλλον αυτός Αργιανός. Αν και οι Αργιανοί από χθες ζουν. Ονείροξη αθλητική με τον Σπανούλη.
1: Κοιτάξτε αυτό που θα βρείτε. Να είναι καλύτερος από τον Καρυπίδη και σε λεφτά και σε οργάνωση. Αυτό που θα βρείτε στην ΠΑΕ.
0: Κοίταξε, αν έχει τα λεφτά του. Μισό.
1: Αν έχει τα λεφτά του Καρυπίδη.
0: Και την οργάνωση.
1: Ναι.
0: Τη σοβαρή. Να στελεχώσει σωστά την
1: με
0: ομάδα.
1: Τα λεφτά του Καρυπίδη θα είσαι πέμπτος.
0: Ναι.
1: Και να κάνεις και το σταυρό σου. Μην πας και η Β' Εθνική αύριο μεθαύριο.
0: Όχι, η Β' Εθνική δεν μπορεί να πάει, αλλά του χρόνου εγώ έτσι πως βλέπω την κατάσταση θεωρώ ότι ο Ηρακλής τον Άρη μπορεί να τον ενοχλήσει.
1: Ωραία, γιατί να τον ενοχλήσει.
0: Μπορεί να τον ενοχλήσει. Τουλάχιστον για τον Ηρακλή μιλάω που βλέπω και μαθαίνω ποιες θα είναι οι κινήσεις του. Ο Ηρακλής τώρα από αυτές τις μέρες θα αρχίσει και θα ανακοινώνει κάθε μέρα και ένα παίχτη, να ξέρεις. Κάθε μέρα. Ένα Πόμπο, ένα Αθανασιάδη, τον άλλο, τον Μαροκινό της Καλυθέας, φαίνει Ιταλό στόπερ από Ματσάρι.
1: Αυτά τα βλέπεις εσύ, σαν παροξής.
0: Θες να ξεκινήσω τώρα, είναι άκυρο να ξεκινήσω και 58 και 59.
1: Για
0: πάω. Έχω πραγματάκια να πούμε,
1: τι
0: καινούργια.
1: Τι
0: έχω πραγματάκια.
1: Τι να πεις.
0: Έχω ένα πράγμα.
1: Παπαμίκο η Κυμερία Νάρκη, τι να πεις.
0: Δεν είναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι.
1: Τον περιμένω να τον ακούσω.
0: Θα τον περιμένεις και εσύ και ο κόσμος, δεν θα τον ακούσει, θα τον διαβάσετε. Ανακοινώσεις θα έχουμε.
1: Α, δεν μου λες.
0: Ναι, ανακοινώσεις θα έχουμε.
1: Φοβάται να κάνει συνέντευξη.
0: Με έφτισες.
1: Φοβάται να κάνει συνέντευξη.
0: Τι ζω κάθε μέρα, θα πάω να κάνω πολύ. Μιλάει, παπ, του φύγε μια από το δόντι, το αρί.
1: Και
0: έσκασε μια φυσαλίδα πάνω μου.
1: Έτσι.
0: Τι ζω, ρε Θεέ μου, κάθε μέρα.
1: Προηγουμένως και...
0: για τη φυσαλίδα, ξαφνικά βλέπω να πετιέται μια φυσαλίδα από ενδιάμεσα τα δυο δοντάκια στο αρά.
1: Είναι αρί.
0: Ναι. Και βλέπω μια φυσαλίδα σκάει πάνω σε τριχωτό.
1: Τώρα θα πάω να τα κάνω στον Παπαγιανόπουλο, δεν θα έχει αρί.
0: Θα πάμε ναι, να τα φτιάξουμε. Ιούνιο καθαρίζουμε κορυφαίο.
1: Είναι υγιεινή τα δόντια, να το
0: ξέρει. Η ενημέρωση που έχω, γιατί μιλάμε για ενημέρωση, δεν είναι τώρα που έχω.
1: Φοβάται να κάνει συνέντευξη τύπου.
0: Όχι, ανακοινώσει θα γίνουν. Θα είναι σαρωτικέ οι αλλαγέ.
1: Παπαμίκο, φοβάσαι να κάνει συνέντευξη τύπου.
0: Τι να φοβηθεί.
1: Ανακοινώσει θα κάνει.
0: Όχι, μαζί... πώ τον είδε αυτόν τον άνθρωπο, πώ φημού μπορεί να ανεβάζει. Αφού το βλέπει, είναι. Δεν επηρεάζεται καθόλου, δεν τον έχει δει.
1: Κάνει το
0: δεν τον είδε ότι είναι.
1: Α έρθουν οι μυστικοί δικοί εκεί πέρα, τον ρωτάνε και γιατί δεν κάνει.
0: Όλοι... Δεν είχε κάνει εκεί ήταν.
1: Να έρθουν οι μυστακοί
0: δεν είχε κάνει την εβδομάδα.
1: Να έρθουν οι μυστακοί δικοί.
0: Λοιπόν, άκου να πούμε δύο-τρία πράγματα. Έχω την αίσθηση από αυτά που μπορώ να. Γιατί υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή στο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βρει τίποτα. Δηλαδή και ο Βιερίνια χθε μόλι με είδε, μη με ρωτά τίποτα για ΠΑΟΚ. Του λέω δεν είναι, εδώ ήρθαμε για χαβαλέ. Τέλο. Λοιπόν, από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί
1: τι
0: η αντίληψη.
1: Χαζολογούσατε και δεν μίλησατε για τον ΠΑΟΚ.
0: Μιλήσαμε για άλλα θέματα.
1: Τι για κόμενε μιλούσατε με τον Βιερίνια.
0: Όχι. Για τα παιδιά μα μιλούσαμε.
1: Τι για μιλήσετε.
0: Για τα παιδιά μα που είναι σε εμφηβεία.
1: Και τι θέλετε.
0: Τι και τι θέλετε.
1: Ανταλλαγή απόψη
0: λοιπόν, από αυτά που αισθάνομαι και προαισθάνομαι και αντιλαμβάνομαι μέσω από θέμα αντίληψη, γιατί ξεκάθαρα πράγματα δεν μπορούμε να πάρουμε ακόμα.
1: Είναι... Μ' αρέσει που είπε ο Παπαμιμίκος.
0: Ναι.
1: Ότι θα υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Ενημέρωση θα έχει.
1: Και έχουν κλειστεί σε ένα δωμάτιο και δεν μιλάει κανένα.
0: Ναι, αλλά γιατί έχουν κλειστεί.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μα περίμενα σε ποτέ.
1: Πες μου, για.
0: Θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές. Αυτό κατάλαβα χθες. Οι αλλαγές.
1: Τι θα γίνει.
0: Σε...
1: Δεν ξέρω.
0: Μα περίμενα σε ποτέ.
1: Πες μου, για.
0: Θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές. αυτό κατάλαβα χθες. Οι αλλαγές.
1: Τι θα γίνει.

0: επιχειρηματίας στη δουλειά.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπλέξει, γιατί δεν μπλέξει.
0: Τι λες ρε.
1: Τι αβάλεις,
0: σαν, εμένα, σαν να με ρωτάς εμένα, έχουμε χίλια δυο να κάνουμε.
1: Το,
0: θα πάμε να δούμε.
1: Θα
0: φάμε τον Πινελίκη σε τρελός.
1: Θα βάλει το διαμαντίδι διευθυντή των γραφείων.
0: Θα με αφήσει να πω. Άφησε με ρε άνθρωπε.
1: Πες μας.
0: Προσπαθώ να πω μια κουβέντα τόση ώρα.
1: Εγώ, αυτά είναι οριστολογίες.
0: Λοιπόν, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Το αργότερο όπως το αντιλήφθηκα μέχρι 8-9 του Ιούνιου.
1: Άντε πάλι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Το αργότερο, δηλαδή μέχρι την Τρίτη.
1: Oh.
0: Παραπάνω δεν πάει, γιατί μετά πάμε πέσα.
1: Ναι.
0: Τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε από την ψήρα από τα άγυρα. Έχω και σένα, ναι. Λοιπόν, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Εσένα που σ' αρέσουν.
1: Εδώ σε μία.
0: Περίμενε. Με. Σε ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Μάλιστα.
0: Σε διοίκηση και σε στελεχειακό. Σήμερα τη μέρα, Πέμπτη.
1: Προπονητή θα αλλάξετε.
0: Ο Λουτσέσκου είπε. Βέβαια, Λουτσέ σου μιλάει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Μη με ρωτάτε, εγώ είμαι προπονητή του ΠΑΟΚ. Αν θέλει η διοίκηση να κάνει κάτι, ρωτήσει τη διοίκηση.
1: Κατάλαβε τι λέει.
0: Ναι.
1: Αν θέλω να με διώξει, να με πλώσει, εγώ δεν φεύγω.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Ποιο θα φύγει έτσι. Λοιπόν, το ξαναλέω. Σήμερα, αύριο, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι εκεί. Νομίζω ότι θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές. Όπως είχε πει, δεν ξέρω, επειδή προσέχει.
1: Ναι.
0: Προσέχει. Μετά το 2-2. Όταν είχε βγει και είχε μιλήσει, δεν είχαν πει ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει για να αλλάξει εντελώς η ΠΑΕ. Είχαν γίνει κάτι τέτοιες δηλώσεις. Θα περιμένω άλλες δύο-τρεις μέρες.
1: Πόσες μέρες πέρασαν από τότε?
0: 17 Μαΐου.
1: Και τώρα πώς έχουμε?
0: Τώρα έχουμε 3-4 Ιουνίου. Πέρασαν. Κάτσε,
1: περίμενα.
0: 2 εβδομάδες στις 2 εβδομάδες. Δηλαδή 20 μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε αν αξίζει αυτή η αναμονή.
1: Ναι.
0: Τώρα φάγαμε τον γάιδαρο. Αλλά το...
1: Μετά θα φάτε τον παπά.
0: Τώρα, μισό, μια που πιάσαμε τα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε επομένως μέχρι την Τρίτη το πολύ. Παραπάνω δεν περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πολλές αλλαγές σε στελέχη, σε αγωνιστικό και σε διοικητικό. Θα δούμε τους ρόλους. Μακάρι η αναμονή να αξίζει. Τώρα Γιαννούλης.
1: Τα λεφτά, άσε τα λεφτά. Τα στελέχη τώρα του κόλου.
0: Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είναι εδώ. Θεσσαλονίκη.
1: Έλαβε τον κρύο το βλήμα στο γυμναστήριο. Θεσσαλονίκη είναι, παρακαλάει.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή κρατάει τη μεταγραφή. Ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει με τον. Και θα σου πω γιατί κρατάει.
1: Ναι, για πέρας.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη από Νοέμβριο, Γενάρη. Είναι συμφωνημένα.
1: Αυτά τα εύκολα.
0: Ναι, έχει συμφωνήσει. Ο άνθρωπος εύκολα, ο ΠΑΟΚ του δίνει αυτό το 1 εκατομμύριο που παίρνει και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Του το δίνει.
1: Ναι.
0: Όμως. Ο ΠΑΟΚ περίμενε από τον Γιαννούλη, λέει, βρες τρόπο να φύγεις. Πώς θα φύγω, λέει. Έχω άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο.
1: Του είπα να βρει τρόπο Γιαννούλης.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: πώς θα φύγω.
1: Να μην
0: είναι σαν να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Ντεσπότοφ τώρα, έρχεται μια ομάδα και του λέει τον Ντεσπότοφ, σε περνώ, αλλά έλα τζάμπα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς θα γίνει, ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει λεφτά.
1: Πάμε στα λεφτά.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση στην αρχή διερευνητική.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ χαμηλή, 1 εκατομμύριο εκεί κάπου εκεί.
1: Βρωμάει το χνότο.
0: Μιλώντας με ανθρώπους της Augsburg, γιατί εγώ από την Augsburg παίρνω την ενημέρωση.
1: Από πού παίρνω,
0: από δεν μπορούμε να πάρουμε.
1: Από τον Παπαμιμίκο θα πάρεις, αφού αυτός δεν μιλάει.
0: Ναι, τώρα ετοιμάζουν, θα δούμε, ναι. Η Augsburg λέει 5. Λέω τι 5, 5 δεν θέλατε πέρσι, λέω για την Μπενφίκα. Λέει 5, λέει εμείς έχουμε βάλει ένα τέτοιο. Ναι, οκ. Προφανώς είναι συζητήσιμη.
1: Τα 2,5 γίνεται.
0: Δεν ξέρω, αυτό που ξέρω είναι όμως.
1: Είναι όμως.
0: Ότι άλλη μια ελληνική ομάδα δίνει τα λεφτά που θέλει η Augsburg.
1: Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Τα δίνει τα λεφτά.
1: Ο Γιαννούλης όμως, Χλεμπογιάννης, δεν θέλει να φύγει.
0: Ο Γιαννούλης όμως λέει: εγώ θέλω παιδιά ΠΑΟΚ. Δεν σας είπα Ελλάδα, γιατί του είπε η Άγρου. Αφού θες Ελλάδα, ορίσει, υπάρχει Ολυμπιακός που σου δει μαζί αυτά τα λεφτά.
1: Θέλω την ΠΑΟΚ, εγώ λέω.
0: Ναι, εγώ θέλω ΠΑΟΚ, λέω.
1: Ας τα δώσει ο ΠΑΟΚ, να θα σας αφήσω, λέω.
0: Εκεί είμαστε στο θέμα του Γιαννούλη. Δηλαδή, φαντάζεσαι πόσο πίεση δέχεται και αυτό το παιδί τώρα, έτσι. Λέει: εμείς, αν θες να φύγει Ελλάδα, φύγε.
1: Πες το Μαρινάκι.
0: Ναι, τι να πω εγώ το Μαρινάκι. Ποιο
1: είναι πίσω. Να το πάρει ο ΠΑΟΚ το
0: Γιαννούλη. Η Augsburg.
1: Φίλοι δεν είναι.
0: Η Augsburg.
1: Ο Σαββίδης με το Μαρινάκι.
0: Δεν γίνεται να σε αφήσουμε, αγόρι μου. Πώς αφήσουμε εδώ, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Πλάκα με κάνετε.
1: Ρίχτε τα.
0: Εν τω μεταξύ, για όσοι γνωρίζουν το Στρέλ, είναι τρελό. Μεσαγωγικά. Είναι πολύ σκληρό
1: στι
0: διαπραγματεύσει.
1: Θα σε αφήσει.
0: Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε διαπραγματεύσει με κανένα χωριό.
1: Έτσι.
0: Με μια ομάδα τη Bundesliga πάνω
1: κάτω. Πού είναι το και πέντε είναι.
0: Και κλείνουμε με αυτό.
1: Για πε.
0: Το που είναι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανεβάσει την πρότασή του. Δεν ξέρω αν έγινε χθες κάτι. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό αν έγινε χθες.
1: Πώς
0: θα πρέπει να ανεβάσει την πρόταση, τουλάχιστον δεν ξέρω. Τέλος πάντων, στα 3 αντιλαμβάνομαι κάπου εκεί. Σου λέει έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλου. Είναι ένα παίκτη ο κορυφαίος μου 30-31.
1: Πάνε ρεκόρ εδώ πάνω στο Καραϊσκάκι να πας.
0: Να σου πω κάτι.
1: Κάθεσαι εδώ πέρα στη Σύψη να πούμε. Πάνε στο Καραϊσκάκι, ρεκόρ.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πριν 3 μήνες έδωσε 2,5 για να πάρει το Σάντσες. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Του τηλεκάρτα πε, εμένα μη με λες.
0: Δηλαδή, δώσαν 2,5 να πάρουν τον Σάντσες.
1: Του τηλεκάρτα πε, εμένα μη με λες.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή, ώρες σηκώνουν τα χέρια ψηλά με το πώς

0: υπάρχει αυτή η σκέψη και πώς ξοδεύουν τα χρήματά σου. Εγώ είμαι μαζί τους να κάνουν το παζάρι, τις διαπραγματεύσεις, ναι, οκ. Okay. Αλλά κάπου τα δίνουμε άνετα και κάπου δεν τα δίνουμε.
1: Χλωμό σε βλέπω με τον Γιαννούλη.
0: Χλωμό βλέψε. Μάλιστα. Ο Γιαννούλης, αν ήθελε, πάντως θα μπορούσε ήδη να είναι κάτοικος Πειραιά. Αν ήθελε ο Γιαννούλης. Δεν θέλει προς το παρόν. Λοιπόν, τώρα. Δεν ξέρω για αν συμβαίνει και σε εσάς. Κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά, παιδιά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο που τα κληρώνει όλα αυτά? Το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε να δούμε που είναι και το θέμα του στόπερ. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα να δούμε τι γίνεται με τον Σπανούλη που ήρθε και έχει πιάσει τρέλα. Τι γίνεται με τις ανακοινώσεις των παιχτών του ΠΑΟΚ που είναι έτοιμοι και σιγά σιγά θα αρχίσουν και εκεί οι ανακοινώσεις. Κομψότατο και σε λίγο πάλι μαζί. Πάντα μαζί μου γέμισε στο κενό που είναι
2: άειλο. Πόσο έχω τρελαθεί. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Yeah. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Μία ακόμη δημοσκόπηση είδε χθες το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την GPO για το Star, και επιβεβαίωσε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην πολιτική σκηνή της χώρας μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί τα ποσοστά των ευρωεκλογών, αφού συγκέντρωσε το 28,6% στην πρόθεση ψήφου, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ξανά στη δεύτερη θέση με 15,1% και απόσταση 2,7 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που έχει 12,4, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στο 10,5%. Στη δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγινά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διεκδίκησης της μισθολογικής απόκλησης που εφαρμόζεται από την επιχείρηση χωρίς αντικειμενική εξήγηση. Για επικίνδυνη οδήγηση καταδικάστηκαν οι δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα κάνοντας κόντρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή. Στην αναγνώριση τέλος ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, γι' αυτό και η Αμερικανική κυβέρνηση δεν αλλάζει στάση στο θέμα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
20: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
21: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
0: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
21: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
22: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέργεια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχει γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχει χίλιους λόγους να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνει 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα και καζίνο. Καλημεράρες! Μποντζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας, εντός, εκτός. Επί τα αυτά, Γερμανίες, Ολλανδίες, Βέλγια και δεν συμμαζεύεται, Ντίνο μου.
1: Έλα ρε, μέχρι το λιτόχρονο μας ακούνε.
0: Λιτόχρονο μας ακούνε με τα RGN.
1: Εντάξει, Ακύλε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η συνάντηση Καρυπίδη, Φούντα λέει, δεν πήγε καλά τελικά. Ο Φούντας λέει, θα μείνει στον Όφι.
1: Άμα ήταν να διαλέξεις τον Όφι ή τον Άρη, πού θα πήγαινες, άμα ήσουν ο Φούντας.
0: Αν ήμουν ο Φούντας στα 30 μου, θα κοιτούσα μήπως μπορώ να πάω σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα.
1: Πού να πω, δεν με παίρνουν στα 30 μου. Άρα μένω στον Όφι.
0: Ναι, ο οποίος παίζει Ευρώπη. Έτσι,
1: τουλάχιστον. Παίζει κανένα δυο μάτς στην Ευρώπη, θα παίξει.
0: Όχι, όχι, κανένα δυο μάτς, ο Μίλους είναι ο Όφι.
1: Έλα, βρε.
0: Θα παίξει. Τι κάνα δυο μάτς, ρε.
1: Πώς θα παίξει.
0: Ο Μίλους είναι. Πόσα μάτς είναι.
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα και τέσσερα, οχτώ, οχτώ μάτς θα παίξει.
1: Ωραία.
0: Και δύο το καλοκαίρι για τα προκριματικά με Μπιζμπή Ευρώπα, 10 μάτς θα παίξει.
1: Ο Όφι θα κάνει.
0: Στον Άρη, εντάξει.
1: Τι να κάνει. Εντάξει, να πηγαίνει στον Πάσχα και ρωτάει τον Τζιάου. Τι να κάνει, μόνε.
0: Στο φετινό Άρη δεν πηγαίνει εύκολα. Όχι, πω είναι η κατάσταση.
1: Πριν τέσσερις μέρες είπα αν ήμουν ο Φούντας, δεν θα πήγαινα στον Άρη.
0: Εντάξει,
1: και δικαιώνομαι τώρα.
0: Εντάξει, ναι, okay. Ο Φούντας...
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ. Είπαμε, αναμένουμε τις αρατικές αλλαγές.
1: Άρης είναι 5 με 8.
0: Να αξίζει τον κόπο.
1: 5 με 8 και να.
0: 5 με 8 θα είναι και ο Ηρακλής του χρόνου. Θα έχει. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεις. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο κάτω.
0: Κάτω από το 5-8 Ηρακλής.
1: Γιατί τι.
0: Με τους παίχτες που πάει να πάρει και με τον Ματσάρι προπονητή.
1: Ο Ματσάρι προπονητή.
0: Και με οργάνωση ως τώρα που έχει δείξει καλή.
1: Ναι, πού θα πάει.
0: Κοίταξε, φίλε, να σου πω
1: κάτι. Φαίνεται.
0: Ακριβώς, φαίνεται. Όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Κοιμάσαι πάντοτε. Φαίνεται ότι ο Ηρακλής πάει να το στρώσει καλά το κρεβάτι του, ρε φίλε. Με τεχνικούς διευθυντές, με αθλητικούς διευθυντές, με γενικούς αρχηγούς, με προπονητή δυνατό, με μεταγραφές.
1: Η σχέση, εντάξει, διπλό καφτατζόγλιο, άσο του παθάστε.
0: Όσο ήταν με τη Λάρισα.
1: Με τη Λάρισα,
0: όσο ήταν με τη Λάρισα.
1: Με τη Λάρισα, ο Παντελίδης και αυτά
0: που όσο ήταν με τη Λάρισα, ρε φίλε, σε απαντάω. Αλλά πάλι μου ψάχνει δικαιολογίε.
1: Εγώ σε απαντάω.
0: Τι με απαντάω.
1: Γι' αυτό διώξα τον Παντελίδη, λέω.
0: Εγώ πάντω του χρόνου βάζω σίγουρο 5ο τον Όφη. Πολύ πιθανό. Ναι. Αν ο Όφη κρατήσει και ενισχυθεί κιόλα και πάρει κι άλλου. Ο Γουαρασκέλ έφυγε, λέω. Πόσο λένε, ο Γεωργιανό του έφυγε πάντω.
1: Ο Όφη θα πάει χειρότερα από πέρσι.
0: Λε, ε.
1: 100%. Κι αν ήμουν ο Κόντι, φέτο θα έβγα. Την ανάμεση του κυπέλου, φέτο, ναι.
0: Κάτσε πέρσι μισή χρονιά έκανε, ρε φίλε.
1: Βρε, το πήρα το κύπελο.
0: Το πήρε, εντάξει,
1: έκανε.
0: Θα πα απέτσε ένα κύπελο, πήρε με τον Παναγικό, έφυγε. Δείξε έργο, δείξε να σε δούμε που
1: βρε. Πήρα δύο τίτλου.
0: Βρε, πήρε.
1: Τελείω.
0: Όχι, εγώ δεν θα έφευγα καθόλου. Φέτο είσαι ίσα ίσα.
1: Κάτσε να φάσει.
0: Είναι η χρονιά τη επιβράβευση.
1: Κάτσε να φάσει.
0: Να με δω λίγο αν έχω ανέβει level, πώ μπορώ να παίξω.
1: Πώ θα ανέβει level, βρε, ο χωριά τη. Το έκανε ο χωριά τη, τώρα θα είναι διακοπέ, θα είναι φέτο ο χωριά τη.
0: Ο πάντως στον Άρη και εκεί έχουμε στασιμότητα, μια που είπες. Ο Ρέγες σαν σήμερα πέρσι είχε παρουσιαστεί. Υπήρχε αισιοδοξία ότι πάει είναι κάτι να αλλάξει στον Άρη.
1: Γιατί ρε παιδιά, το στόχος του Άρη 5 με 8 δεν είναι.
0: Ναι, ήρθε πέμπτος.
1: Γιατί να έχει απεσιοδοξία, μια χαρά είναι.
0: Ήρθε πέμπτος, αλλά όλη τη χρονιά ρε φίλε κυνηγούσε τον πέμπτο.
1: Και τι έγινε.
0: Ναι, όχι, okay, θα μου πεις και τι έγινε. Και πέμπτος που ήρθε, τι έγινε φέτος.
1: Το ταβάνι του Άρη. Ευρώπη, ναι. Το ταβάνι του Άρη 40 χρόνια είναι η πέμπτη θέση. Την έχει με τον Καρυπίδη, τελειώσαμε. Ποιο το ταβάνι του Άρη.
0: Η πέμπτη θέση.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτή, ναι, η πέμπτη. Τελειώσαμε. Η πέμπτη θέση, η οποία πλέον αρχίζει και τρίζει όμως. Από φέτος άρχισε να τρίζει.
1: Τρίζει,
0: δηλαδή αρχίζει, τρίζει, μην χάσει και την πέμπτη και πας και πιο κάτω σιγά σιγά.
1: Όσο.
0: Ναι. Δηλαδή του χρόνου.
1: Δεν κάνει κατηγορία ακόμα.
0: Όχι, τι κατηγορία ρε. Τώρα ο Άρης είναι για να συζητάει για κατηγορίες. Πλάκα με κάνεις. Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις.
1: Λες εσύ.
0: Δεν λέω εγώ, λέει η πραγματικότητα, τα δεδομένα λένε.
1: Πραγματικότητα τι λέει.
0: Τι είναι η ομάδα.
1: Πες τρεις φορές.
0: Πιο παλιά όμως, όχι τώρα.
1: Πιο παλιά, τι παλιά.
0: Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, ο Άρης δεν είναι ομάδα ούτε να κινδυνεύει, αλλά δεν είναι ομάδα ούτε να
1: πρωταγωνιστεί.
0: Είναι μια ομάδα
1: άμα εκεί, Καρυπίδης,
0: 5-8 που εύκολα
1: άμα φύγει πέμπτος. Ο Καρυπίδης έπεσε ο Άρης.
0: Δεν ξέρω άμα φύγει ο Καρυπίδης θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι ο Ρέγες βρήκε στόπερ λέει και χαφ στην Ιβυρική. Εκτός από τον Χόγκλα τον οποίο φέρνει με 1,3. Έτσι για τα επόμενα χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη ο οποίος έρχεται ήδη τραυματίας.
1: Πολλά
0: θα
1: λεφτά.
0: Πει ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μέχρι τον Αύγουστο δεν ήταν έτοιμο.
1: Τον Κασελάκη τον άλλο τι έκανε ο Άρης.
0: Ποιο είναι ο Κασελάκη.
1: Ο Μωρόν.
0: Είναι στην ομάδα.
1: Τι είσαι,
0: δεν τον πήρε κανένα.
1: Ποιο θα τον πάρει.
0: Δεν τον πήρε κανένα.
1: Σε τον έπαιρνε.
0: Ο Μωρόν.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ποιο θα τον πάρει.
0: Όχι, δεν τον έπαιρνα.
1: Ποιο θα τον πάρει. Του Μιναμανάτη.
0: Ο Μωρόν ατομικά προσόντα έχει πάρα πολλά.
1: Τι να το κάνω,
0: να βάλει γκολ. Αλλά προφανώ.
1: Και ο Κωνσταντέλια έχει προσόντα. Ναι. Το μυαλό του είναι 3 χρονών. Τι να το κάνω εγώ τώρα που έχει προσόντα. Τι να το κάνω.
0: Γιατί αποδομίζω Κωνσταντέλια, δηλαδή τώρα τι μα λέει.
1: Ναι, τον αποδομώ, γιατί τι είδαμε κάνει.
0: Όχι, δεν είμαστε
1: σε μυαλό τον αποδομώ, ναι.
0: Α, σαν επιλογέ δηλαδή λε.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό δεν είναι στην εθνική, γι' αυτό είχε θέματα. Δεν πήγε κι αυτό, όπω και ο Γιανούλη, όπω και κάποιοι άλλοι που είχαν θέματα τραυματισμού.
1: Κωνσταντέλια,
0: στο φιλικό με τη Σουηδία.
1: Με γκόμενα από εκεί ψυχολογικά. Έχω τα θέματα μου και. Άστα να
0: δεν το θε.
1: Τον θέλω, ρε.
0: Δηλαδή, κάτσε. Α κάνω ένα ερώτημα τώρα.
1: Πώς δεν τον θέλω.
0: Το μισό. Ναι. Ένα ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Έρχεται πρόταση στον ΠΑΟΚ. Γιατί με.
1: Πόσα εκατομμύρια.
0: Έρχεται μια πρόταση 23 εκατομμύρια.
1: Έφυγες.
0: Έφυγες.
1: Ε? Το συζητάω. Θα μου μείνει αμανάτη εδώ πέρα, μου λέει δεν βγαίνω με τη Vodafone.
0: Δεν την έχουμε και χωρίς μην αναφέρεις.
1: Δεν βγαίνω με την Balafone, δεν βγαίνω με την.
0: Μπράβο, πες.
1: Με τη Vodafone.
0: Vodafone,
1: δεν μείνω χυμό, δεν κάνω, δεν ράνω, δεν γυμνάζομαι.
0: Δηλαδή, Κυριακή αν έρθει πρόταση, λες εσύ
1: φίλε. Κυριακή μου είναι σαν του κόκκινου, δεν είμαι αθλητής. Τον δίνω.
0: Τον πουλάς,
1: αν τον δίνω.
0: Ναι.
1: Και ένα εκατομμύριο στα μέσα, μην μιλήσουν.
0: Σόπα, είσαι και λάρτζεσαι κιόλα.
1: 23 και ένα εκατομμύριο, μην μιλήσει κανείς.
0: Πάρτε και ένα.
1: Σύνδεσμοι δημοσιογράφοι, πάρτε ένα δώρο, μην μιλάτε. Μην μιλάτε και θα σας κάνω press conference στα κρυβά να σας πω τι μελάς είμαι.
0: Ναι.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Άμα θες να μιλάμε ανοιχτά. Μωρών.
0: Μωρών.
1: Το μέγα λάθος του Καρυπίνη.
0: Ανοιχτά μιλάμε, ρε φίλε.
1: Τετραγωνοκέφαλος ο Καρυπίνης. Μόλις τον είδε εκεί πέρα ότι είναι κασελάκης, αυτό και έβαλε τα γκολ. Δρόμο, πούλα τον.
0: Πούλα τον, δεν τον πούλησε.
1: Ναι, πούλετε τα.
0: Τι να πει ο Ρέγκες, ρε εσύ. Ο Κουλιανός καλύτερος, σε καλύτερη ομάδα θα είχε χτίσει εδώ πέρα. Ο Στέφανος. Μάλιστα. Τι θα με κάνει, λέει. Γελάει ο Παοκρέτος. Όντως, τι θα με κάνει. Ναι, οκ, δεν αντιλέγω μαζί σου. Δεν διαφωνώ πολύ. Ναι, να χτιστεί η ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια, αλλά ο Κωνσταντέλιας να είναι φόκους στο ποδόσφαιρο, στο άθλημα, να μην πειράζει από τίποτα άλλο. Λοιπόν, κούλου.
1: Φτιάξτε μια ομάδα, μαρκάρουνε. Αθλητική ομάδα.
0: Και αφήσει τον Κωνσταντέλια.
1: Αφήσει τον Κωνσταντέλια. Δεν θα παίζει πολλά μέτρα κοντά στην περιοχή. Μου κάνει 15 ασίστ και 20 γκολ. Ναι. Σε 5 τρίπλες και να σε βάλω πρώτη φανέλα να σε πουλήσω κιόλας. Άμα είναι τώρα. Έχω τον Κούτσαβλο τον έναν. Έχω τον Αργό τον άλλο στα καφ. Έχω τον έξω αριστερά σε 40 χρονών. Ο στόπερ δεν είναι δεξί, στόπερ μέτριο. Ο μπακ αριστερό δεν μαρκάρει. Τι να το βάλω τον Κωνσταντέλια να κάνει pressing. Δεν μπορεί.
0: Κουλ. Cool. Πώς γίνεται να γίνονται διαπραγματεύσεις για ποδοσφαιριστές χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει θέμα προπονητή, αθλητικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή. Ναι, ακόμα και η θέση του Προέδρου ακόμα είναι διαπραγματεύσιμη, λέει εδώ. Ή τα έχουν όλα κανονισμένα και περιμένουν απλά καταιγισμό ανακοινώσεων, ή λειτουργεί ακόμα χειρότερα από ενσυγχρόνιο σωματείο. Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται το δεύτερο, αδερφέ. Ότι τα έχουν όλα κανονισμένα και περιμένουν όλα να τα βάλουν σε σειρά. Τώρα, η υπόθεση Γιαννούλη. Είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς, θέμα προπονητή. Ο Γιαννούλης είναι ένας παίχτης Έλληνας διεθνής 31 χρονών που θα τον ήθελαν όλοι.
1: Έλα,
0: δεν χρειάζεται να δει προπονητής τεχνικός διευθυντής.
1: Στην παραλία ναι. Κατερίνης τώρα μας έπρεξε, έκανε τη μαγαζί γυναίκα, καλή κοπέλα.
0: Κράζει λέει και τα καλά ταυτόχρονα.
1: Θέλω να πάω στο μπαγκ. Δηλαδή, άμα πας στον Ολυμπιακό με μια Πόρσε. Με μια Πόρσε 3 ώρες Κατερίνη παραλία. Εσά, σε
0: μαγαζί.
1: Κλεμονιάρη και εσύ τώρα. Α, σε με καημένε τώρα. Δεν θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Και αν πα στον Ολυμπιακό, τι θα πάθει δηλαδή. Άμα είναι, δεν θε να πάω, μείνε στην Άουσμπουργκ και μα ζαλίζει τον έρωτα.
0: Λοιπόν, η τελευταία είδηση που αναφέραμε, είπαμε, είναι ότι ο Φούντας μένει στον Όφη. Έτσι. Here we go, έκανε την ατάκα του Ρωμάνο. Θα πει ο Ρωμάνο Μπούση. Τα βρήκανε και συνεχίζει στον Όφη.
1: Ο ένα προτιμάει τον Όφη από τον Άρη. Ο άλλο προτιμάει τον Ηρακλή από τον Άρη.
0: Ο έχει άλλος... limit down ο Άρης, ναι. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ο άλλος έχει μείνει στον Άρη ένα χρόνο, περπατάει, ο γορός βαριέται που ζει. Παίζει με
0: εγώ κάνω μήνυμα. Μια πρόβλεψη γιατί μου αρέσει να κάνω προβλέψεις όπως και στο Bet Show εκεί που ξεκίνησα ανάποδα. Είναι τα αγαπημένα μου πλέον εδώ πέρα, τα μακροχρόνια.
1: Παπαδόπουλο το Άβερ,
0: περίμενε, άσο Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ηρακλής
1: ναι.
0: Και ο Όφη του χρόνου θα είναι σίγουρα 5-6 και οι δύο. Έτσι το βλέπω το γράμμα.
1: Μάλιστα.
0: Στο 5-6 ναι. Θα είναι ο Όφη με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Κουλ, καμιά ανακοίνωση στο μπάσκετ θα έχουμε. Γιατί μόνο Μπαζίνας. Θα έχουμε, μπορεί και σήμερα, θα έχουμε λίγο αργότερα. Γιώργο Πετρή να μας πει και για το Σπανούλι τι, πώς και γιατί, τι φέρνει αυτή η εξέλιξη, πόσα λεφτά. Μετά κιόλα θα τον έχουμε. Καπάκι.
1: Να τον Τζακαλέα να βρει τη Χαψονίδου.
0: Άντε πάλι. Τι έβρισε ο άνθρωπο, ρε. Ποια έβρισε. Τρόλ έκανε. Από το Μονακό στο Κορδελιό, τρόλ έκανε ο άνθρωπο. Μάθε λίγο να έχει χιούμορ. Βάλε λίγο χιούμορ στη ζωή σου.
1: Χιούμορ να βάλω.
0: Λίγο χουλιαμά, γιατί πώ τρολάρε. Λίγο τρόλ.
1: Δεν σα κάθισε καλά ο Σπανούλι, δεν πάω οξύδε, τι σα πείραξε.
0: Ίσα ίσα ο Σπανούλη μα ναι. Κάθισε τέλεια μα ο Παοξίδη.
1: Δεν σα κάθισε καλά.
0: Γιατί κατευθείαν ο Μιστακίδη βλέπει ότι εδώ στην πόλη το άλλο αντίπαλο δέο παίρνει κάτι πάρα πολύ δυνατό, πρέπει να απαντήσεις. Ίσα ίσα μας έκατσε. Γιατί άλλος έλεγε, έλα μωρέ, γιατί να πάρω αυτό τον παιχτάρα με, 1,5, ας πάρω τον άλλο με τα 700 χιλιάρικα. Αλλά τώρα έχει πει το αυγό και εκεί.
1: Πού είναι για ο καταιγισμός παιχτών στο μπάσκετ, περίμενα να ακούσω από τον
0: κύριο. Έχει καταιγισμό. Έχει καταιγισμό. Θα τα ακούσεις σε λίγο κι εσύ, θα τα δεις. Να, εδώ δεν σε έστειλε ένας φίλος, ορίστε. Υπάρχει ένα
1: τρικέρι
0: να κρατάει αγκαλιές το σπανούλι.
1: Σας πείραξε.
0: Τι μας πείραξε.
1: Σας πείραξε.
0: Γιατί τους Αριανούς δεν τους πείραξε που ήρθε ο Σιάο και πανηγύρισε.
1: Αργιανή...
0: Θα σας ξεσημούν λίγο πλιάκος. Θα περάσω σκούπα φέτος μέσα έξω.
1: Η Αργιανή...
0: ναι. Και ξαφνικά έρχεται ο Μιστακίδης Αργιανή... στο μπάσκετ και κάνω καλύτερη ομάδα.
1: Η Αργιανή είναι μικρό μέγεθος. Εσείς ανέβηκατε επίπεδο. Εσείς ασχολείστε με τους Αριανούς. Η Αργιανή λογικό είναι.
0: Όχι, στο μπάσκετ
1: το κόμπλεξε.
0: Στο μπάσκετ, ρε φίλε, ο Άρης είναι τεράστιο μέγεθος. Λάκα με κάνεις. Ο Άρης έχει μια εξής ιδιομορφία.
1: Γήπεδο.
0: Στο ποδόσφαιρο είναι ένα μέγεθος κάτω από τους άλλους. Δεν το συζητάμε. Στο μπάσκετ όμως είναι μαζί με τους άλλους.
1: Γήπεδο έχει ο Άρης στο μπάσκετ.
0: Έχει το Αλεξάνδρου.
1: Το Αλεξάνδρου στο ενίκιο.
0: Θα το πάρει όπως το έχουν πάρει όλοι. Όπως πήρε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, όπως πήρε ο Παναθηναϊκός
1: στο ενίκιο είναι.
0: Όλοι στο ενίκιο είναι τότε.
1: Εσύ είσαι στο ενίκιο.
0: Εγώ όχι, είμαι μοναδική, είμαι ιδιόκτητο.
1: Σε πλήρωνε η Πατουλίδη
0: το ρεύμα τώρα. Όπως θα πάρει η ΑΕΚ τη Ανέλα Αρένα, φτιάξανε γήπεδα, πήγαν έπαιξαν εκεί, πάρτα για 50 χρόνια. Το ίδιο κάνει και ο Άρης.
1: Για 50 χρόνια στο ενίκιο.
0: Στο τέλος του τσοδίνουμε κιόλας.
1: Ευρωλίγκα παίζει, πρωτάθλημα παίρνει. Όταν τα κάνει.
0: Στο τέλος του τα δίνει κιόλας τα γήπεδα. Το ίδιο κάνει και με την ΑΕΚ, με τη Σανέλα Αρένα, με το ΆΚΑ, ο Παναϊκός και με τον Άρη.
1: Μπορώ
0: εγώ να πάρω. Όπου ο Άρης, το ξαναλέω, το Αλεξάνδρο μπορεί να το μεγαλώσει.
1: Μπορεί ο Σάο τώρα να πει το Ρέμο. Έλα
0: ρε. Ρέμο, ρε.
1: Το Ρέμο.
0: Ο Σάο να πει το Ρέμο.
1: Ναι.
0: Τον Αντώνη το Ρέμο.
1: Ναι. Θα κάνουμε συναυλία στο Παλέ. Θα τα πάρει τα λεφτά ο Σάο.
0: Γιατί να μην το πάρει.
1: Στο ενίκιο είναι.
0: Για πες.
1: Τι για πες.
0: Δεν θα μπορεί να το πάρει.
1: Ενώ
0: ποιος.
1: Ο ΠΑΟΚ έρχεται αύριο η ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός. Γι' αυτό βγάζανε και ζήλευανε το κρατικό, το κρατικό. Τι κρατικό, είναι η μόνη ομάδα που έχει ιδιόκτητο γήπεδο.
1: Δεν είναι μαγιά. Δεν είναι μαγιά αυτό.
0: Τεράστια μαγιά. Λοιπόν, μα αυτό κράζανε και άλλοι. Είπαμε γενικώς κράζει, θαυμάζει.
1: Τι να
0: το κρατικό, κρατικά είναι όλα τα άλλα γήπεδα του Άρη, του Παναϊκού, του Ολυμπιακού που τα πήρατε και τα νικάσατε. Ο μόνος που έχει διώκτο είναι ο
1: μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Με τον Γκάλι.
0: Το Γιαννάκι.
1: Και ο Φίστας από εκεί. Όχι ο ρολόγος, ο φίλος μου. Ο άλλος που είχε τα μαγαζιά. Και όλοι οι χλεμπονιάριδες εκεί μασονοϊβραίοι να πούμε.
0: Θα έχει πολύ τζέτζο το χρόνο, ξέρεις.
1: Φίλε, τι έχουμε να ζήσουμε, αν ζήσουμε.
0: Ναι, ο Ερασιτέχνης λέει κουλ τα βρήκε με την ΚΑΕ.
1: Όχι, δεν τα βρήκε.
0: Όχι, δεν τα βρήκε και έχουμε θέμα εκεί.
1: Όχι, είχα πληροφορία εγώ ότι.
0: Έχουμε θέμα εκεί, παιδιά.
1: Τρελάθηκε ο Μιστακίδης και λέει: άντε, με κολλάτε πολύ, μην κάνω πουθενά άλλο το γήπεδο.
0: Και για να το κάνει πάλι δεν θα είναι ότι καλύτερο, να ξέρεις. Δεν είναι ότι
1: και
0: καλύτερο.
1: Ο Ισαϊάδης ψάχνει την αϊδρά να του πληρώσει το ρεύμα.
0: Κουλ, κανένα νέο για Πατριάρχη έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε, ναι.
1: Τι έχουμε. Πες αυτό και πάμε διάλειμμα.
0: Χθες καταρχάς πήρε ο ΠΑΟΚ έναν μετά τον Ιρανό για τον οποίο ψάχτηκα, που πήρε ο κεντρικό. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Ποιος πληρώνει εδώ.
0: Προς το παρόν ισχύει η κατάσταση. Χθες ήταν εκεί και ο κύριος Χατζόπουλος και ο κύριος Τριλιράκης. Χαιρετηθήκαμε τους ίδιους ανθρώπους. Δεν αλλάζει κάτι στο βόλι. Θα πάμε λίγο φτωχικά και βλέπουμε.
1: Ποιοι πληρώνουν εκεί.
0: Και ποιοι.
1: Ποιοι είναι.
0: Ο κύριος Παϊσιάδης.
1: Ο Παϊσιάδης.
0: Ναι, ο κύριος Τζίκας που τρέχουν την ομάδα του βόλι και από τα χρήματα του Ερασιτέχνη.
1: Άλλο Ισαϊάδης, άλλο Παϊσιάδης.
0: Ναι. Άλλο.
1: Μην τον μπερδέψουμε.
0: Οι συγκεκριμένοι κύριοι. Ο κύριος Παϊσιάδης και ο κύριος Τζίκας τρέχουν το βόλιο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι, δεν έχουν σχέση με. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έμαθα είναι ότι σήμερα.
1: Οι άλλοι χουβαρτάδες θα δώσει κανένα
0: βράδυ. Δεν δίνουν, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, παιδιά, είναι φοβερό τώρα. Είναι φοβερό. Χουβαρτάδες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, εκατομμύρια να πετάνε και δεν δίνουν 500 χιλιάρικα στο βόλιο να διεκδικήσουμε
1: εδώ
0: κάτι.
1: Πήρατε
0: κάτι μια δωρεά και ιδίωρεση.
1: Εδώ πήρατε πρωτάθλημα.
0: Από 250 χιλιάρικα, μια μισή μεταγραφή.
1: Εδώ πήρατε πρωτάθλημα στις γυναίκες. Και ο ένας δεν έδωσε φράγκο Μιστακίδης και ο άλλος της έδωσε τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες, ναι.
1: Το παλαιολιθικό
0: ξέρω. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Όχι, είναι καλό. Εγώ πήγα πέρσι πότε είχα πάει σε μια εκδήλωση εδώ το Μετρόπολης που μας είχαν στείλει για ένα γκολφ εκεί. Μια χαρά είναι το ένα το
1: κομμάτι. Πριν πόσα χρόνια.
0: Πέρσι.
1: Τα είχαμε καλά πέρσι.
0: Δεν ξέρω, αλλά είχαμε πάει και μια εκδήλωση εκεί και είχα πάει εγώ μαζί με τον Βαγιανό που είχαμε πάει. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Αλλά άλλο θέλω να πω. Είναι ομάδα του Ερασιτέχνη. Αφού είστε και οι δύο οι Λάρτς, όπως είστε πράγματι. κάντε ένα καλό δώρο στα κορίτσια. Και του hardball και του ποδοσφαίρου. Το βόλεϊ φαίνεται ότι ακόμα εκεί. Βγάλετε από μια αποτυχημένη μισή, αποτυχημένη μεταγραφή που δίνεται στη Βόλη δεξιά-αριστερά να πάρουμε τρεις παίκτες να πρωταγωνιστήσουμε.
1: Αν τροπή
0: είναι.
1: Οι κοπέλες πληρώσαν και το πρωινό. Δεν
0: έλα,
1: το πρωινό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για το βόλεϊ για να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Μετά την εκπομπή κατά τις 12-12.30 κάπου εκεί.
1: Τι θα βρεθεί έχει, και πάλι
0: παξίδες, όχι.
1: Κάτι κάναν καλά πάλι.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ραντεβού για να μείνει ο Κοκκινάκης στον ΠΑΟΚ. Αν δεν μείνει και ο Κοκκινάκης, σφίξαμε. Έτσι είναι ο καλύτερος παίκτης διαχρονικά τα τελευταία 6
1: χρόνια. Πόσα θέλει ο Κοκκινάκης
0: για να μην. Δεν ξέρω τα νούμερα. Τα νούμερα δεν τα ξέρω. Αλλά ο Κοκκινάκης θέλει όραμα κι αυτός. Χθες ο ΠΑΟΚ έκλεισε και ένα ακραίο μαυροβούνιο ρωτώντας ανθρώπους που ξέρουν από βόλεϊ. Μπορεί να μην είναι όνομα, αλλά είναι καλός παίχτης.
1: Ο Μαυροβούνιος.
0: Ναι. Μάλιστα. Και ο Ιρανός που έχουμε φέρει.
1: Ωραία.
0: Αλλά άμα δεν μείνει ο Κοκκινάκης, δεν μείνει ο Γαλλιώτος, να μην έχουμε 2-3 καλούς Έλληνες, έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Θα παλεύουμε για να σωθούμε του χρόνου, ο Πατριάρχης. Και θα με κολλάτε εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί ενώ έχουμε δύο κρίσους, δεν μπορούν να βγάλουν από το παντελό δύο κρίσους που πετάνε έστα εκατομμύρια. Εσύ τα 200 χιλιάρικα να δώσουν είναι σαν να δίνω εγώ σε κάποιον ένα πενιντάρι.
1: Εγώ δεν είδα να πετάνε εκατομμύρια.
0: Αυτό λέω, αυτό βλέπονται. Δηλαδή τόσο πολύ η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι. Άμα αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, τον αγαπάμε σε όλες τις εκφάσεις. Και στο χάντμπολ και στο ποδόσφαιρο και στις κόντρες.
1: Κάντε κανένα καλά, σιδεροφιλό ΠΑΟΚ.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Πάρε και τον παπά του Καρέτσα να δώσει και αυτός κανένα φράγκο εκεί.
0: Έλα φίλε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή να έχω τον βόλεϊ να φυτοζωή, ενώ είναι πανεύκολο να κάνει την ομάδα να πρωταγωνιστεί, να φέρνει τρόπαια στο σύνολο.
1: Φτάνει το κατήχηση, ρε.
0: Τι κατήχηση.
1: Φτάνει το κατήχηση.
0: Το κατήχηση. Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε αν θα παραμείνει
1: ο
0: Κοκκινάκης.
1: Έχει μεγάλη αγωνία το μεσημέρι.
0: Εγώ τον βολεϊκό ΠΑΟΚ τον αγαπάω. Στο έχω δηλώσει. Έτσι, στο έχω δηλώσει, τον αγαπάω.
1: Θα πάω διάδρομο να κάνω και θα έχω το αυτή μου.
0: Πού θα πας, και εγώ θα πάω, πάω να κάνω εξετάσεις, ιστορίες. Έχει αναλάβει και ο Πασχάλης, τούμπανο θα με λέει σε δύο μήνες όπως σε βλέπω, θα σε κάνω pitbull. Αλλά λέει θα προσέξει. Εγώ θα σε κάνω pitbull, μου λέει σε δύο μήνες.
1: Άμα τρως πίτσες κουλιά, ναι,
0: κόψε λίγο τις πίτσες, μην τις τρως το βράδυ.
1: Πώς δεν
0: θα γίνεις pitbull σε δύο μήνες.
1: Αφού είσαι λέμαργος.
0: Ναι, είμαι λέμαργος. Το βράδυ θα πάμε καμιά πίτσα, τι θα κάνω. Λοιπόν. Πριν πάμε στο ενάρετο διαφημιστικό.
1: Βέβαια.
0: Για να επιστρέψουμε με basket news.
1: Ναι.
0: Πώς το λες, όχι basket news, κάπως αλλού.
1: Basket news.
0: Basket news.
1: Δεν μιλάει ότι
0: news basket, κάπως έτσι το λες. Να σας πούμε ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σου δίνουν ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που θυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrospo.gr στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθετε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Break και επιστρέφουμε. Ναι, ο Καρέτσας είναι εδώ, διακοπές, Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ είναι. Κι άλλοι είναι εδώ. Και ο τεχνικός διευθυντής της Augsburg είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Στη Χαλκιδική.
1: Τι να το κάνω, εγώ λεφτά. Λεφτά θέλει ο.
0: Λεφτά θέλει, φυσικά. Λέει, είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας μου, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας μου. Πώς θα το πει. Λοιπόν, επιστρέφουμε με basket news λίγο νωρίτερα σήμερα.
1: Μπα.
0: Γιατί μετά θέλω να ανοίξω γραμμές να ακούσουμε και τους Αριανούς για το θέμα Σπανούλη, το οποίο είναι.
1: Να ακούσουμε και τους παοξίδες που χαλάστηκαν.
0: Χαλάστηκανε.
1: Χαλάστηκανε. Σύλλησα στα Βαλκάνια, εσύ με πας στα ουρανία. Έλα κοντά μου, τα δάκρυα στο πρόσωπό σου. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας ημέρα. Με ιστορική τριετή συμφωνία, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετά τη Μονακό αναλαμβάνει τα ενία με στόχο την κορυφή. Παράλληλα, οι Κίτρινοι εξετάζουν τον 27χρονο Γάλλο γκάρτ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίκτη των Σικάγο Μπούλς, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη κάνει επαφές κατόπιν εισήγηση Σπανούλη. Σε τροχιά ολοκλήρωση είναι ο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ στου ψηλού, καθώ η διοίκηση πλησιάζει σε συμφωνία με του Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδρ, που επιθυμεί ο Αντρέα Τρινκέρι. Σημαντική προσθήκη και για την ΚΑΕ Ηρακλής, που απέκτησε με διετές συμβόλαιο τον 35χρονο Αμερικανό forward Cleveland Melvin, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 82-76 με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, εν ώψη του δεύτερου αγώνα την Παρασκευή σε 9 το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, με ήττα 1-0 από τη Σερβία στην Τούμπα, ξεκίνησε η Εθνική Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, δεχόμενη γκολ στις καθυστερήσεις. Στον ΠΑΟΚ, υπό τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, κλείνει το νέο οργανόγραμμα, ενώ εντείνονται οι επαφές για τον Δημήτρη Γιαννούλη και έχει δρομολογηθεί η απόκτηση βασικού στόπερ. Παράλληλα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου διέψευσε τα σενάρια αποχώρησης, δηλώνοντας σε ρουμανικό μέσο πως εξαντλεί το συμβόλαιό του. Ο Άρης επένδυσε 1.300.000 ευρώ, ενεργοποιώντας τη ρήτρα του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα για 3 χρόνια, ενώ εξετάζει ιατρικές λύσεις για το γόνατό του. Τέλος, ο Ηρακλής προχωρά σε 10 μεταγραφές για τη Super League 1, με πρώτο τον κίπερ Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο στόχαστρο είναι η Πόμπο, Λαρουσί, Φέλτες και Μίτογλου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
16: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
16: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Γεια σας. σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
20: Oh, τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
20: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
24: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, κάνε την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning παντού. Πριν από λίγο το Mercato ανέβασε ένα άρθρο, πάω και Σοσιεδά δεν ενδιαφέρονται για τον χάφτη Σουντινέζε Μάρτιν Παγέρο. Απλά το αναφέρω.
1: Πόσο κάνει αυτός?
0: Τι πόσο κάνει?
1: Πόσο κάνει? Σου πω αν τον πάρει ο ΠΑΟ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δανεικό αν τον πάρει?
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Με αγορά δύσκολα.
0: Δεν ξέρω, αυτός λέω είναι Σουντινέζε. Λοιπόν, πάμε, θα τα δούμε μετά αυτά. Έχουμε μπασκετικά μαντάτα, πέφτει χαλή. Και έχουμε Γιώργο Πετρίδη δίπλα μας για Σπανούλη, για μεταγραφές, για χθεσινό Ολυμπιακό Παναϊκό. Μισό, έχεις σποτάκι φτιάξει. Έφτιαξε σποτάκι, για δώσε.
2: You Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο Βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside?
0: Έλα Καζαμπάκα, ψοφάσκεση, έτσι, άλλο που δεν θες, έτσι.
1: Χαλάσκες ρε χθες.
0: Λοιπόν, Γιώργο, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα, φίλε.
1: Χαλαστήκατε, υπάρχει. Έχετε αναρτήσει όλα τα Facebook, το τρικίδι να κουβαλάει το σπάνιο.
5: Δεν ξέρω τι κάνουν
1: οι παοξίδες.
5: Δεν ξέρω τι κάνουν οι παοξίδες. Εγώ το αντίθετο, ίσα-ίσα.
1: Ίσα-ίσα χάρηκα στο Βρανά.
0: Όσοι είναι έξυπνοι και στροφάρουν και οκ, αυτό το βλέπω σαν πολύ καλό.
5: Πριν κλείσει το deal, μόλις άρχισε να φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η προοπτική, αυτό είπα. Το εκ των υστέρων, τι να το πω, κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Εσύ Κωστή.
0: Αυτό θέλει να τσικλίσει τώρα. Τι θέλει.
5: Αν σου πω. Αν σου πω. Θα σου πω διαφορετικά.
1: Ο Τρέγιας Δανγκάφια έβγαλε ανακοίνωση τον Τρικίδη.
0: Ο Τρέγιας εκφράζει ένα κομμάτι.
1: Εκφράζει ένα κομμάτι τη Νεάπολη. Οι άλλοι του αμπελόκηπου. Οι άλλοι τη κόδωτε.
0: Κάτσε να πάμε στα νέα του Άρη. Λοιπόν, θέλω να πάω πρώτα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ετοίμασε εσύ τώρα, θε να φτιάξει. Ωραία ο Καζαμπάγκα. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε. Ένα-ένα για να τα πούμε. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τι έγινε? Φωνάζει ο Παναθηναϊκός για σφαγή.
1: Σφαγή λέει, έγινε.
0: Νίκη 1-0 Ολυμπιακός.
5: Ναι.
0: Αλλά εγώ είδα στο 75-73 ένα φάουλ τρεις βολές που δεν υπάρχει ποτέ.
5: Δύο βολές ήταν, ναι.
0: Ναι, δύο βολές.
5: Και
0: στο
5: Φουρνιέ.
0: Ναι, στο Φουρνιέ.
5: Η αλήθεια είναι το πλάνο που είδαμε από την ΕΡΤ που ήταν στην πλάτη του Φουρνιέ. Δεν φαίνονταν να υπάρχει κανένα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα.
1: Σφαγή του Παναθηναϊκού.
5: Όχι, μισό λεπτό.
0: Έχει δώσει χειρότερα σε μένα βίντεο.
1: Έλαβε τσαρούχα να πούμε.
5: Έχει δώσει βίντεο Ολυμπιακός από την baseline που φαίνεται δηλαδή πρόσωπο με το Φουρνιέ. Που φαίνεται καθαρά ότι το δεξί χέρι του Ναν χτυπάει το δεξί χέρι του Φουρνιέ. Υπάρχει στο metrosport.gr. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτό το δεδομένο, γιατί ουσιαστικά κατά παράπονο του Παναθηναϊκού εστιάστηκαν εκεί και στην διαφορά των βολών που, εντάξει, εδώ είναι μια άλλη κουβέντα.
0: 29-5,
5: ναι.
0: Είναι από τη μεγάλη διαφορά.
5: Εδώ είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ο...
5: αλλά εγώ ξέρεις, λέω συνήθως ότι από μόνο του το αυτό το στοιχείο δεν λέει πολλά.
0: Ναι.
5: Μπορεί να μην λέει και τίποτα. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε κάτι αποκλειστικά στον αριθμό και στη διαφορά των βολών. Θα μπορεί ο αντίλογος να είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 20 περισσότερα rebound, είχε περισσότερες κατοχές και κέρδισε περισσότερα foul. Προφανώς και πήρε και σφυρίγματα έδρας. Τώρα, για το αν αλλίωσε ή όχι το αποτέλεσμα. Εντάξει.
0: Αλλίωση είχαμε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς. Εκεί είχαμε θεματάκια.
1: Γιατί κλαίς τώρα, τι θέμα?
0: Όχι, δεν κλαίω. Λέω να προσέχουμε.
1: Ένα μηδέν έχουμε
0: δρόμο.
5: Εκεί απασχόλησε μόνο τον ΠΑΟΚ το τι έγινε στη διαδικασία του πρώτου αγώνα.
0: Πάμε τώρα.
5: Και μη σου πω και σε ένα βαθμό στο δεύτερο.
0: Ναι.
5: Μικρότερο, αλλά και σε ένα βαθμό εκεί.
0: Πάμε στα του Άρη, να αφήσουμε στο τέλος ΠΑΟΚ. Όπου χθες είχαμε την πολύ αναμενόμενη.
5: Όπως έπεσε το site, δηλαδή η ανακοίνωση για να τη δει στο site χρειάστηκε αρκετές ώρες. Γιατί έπεσε το site με τη μία.
0: Φαντάζομαι πόσο δείξε είχαν
1: το site έπεσε.
5: Του Άρη, του Μπασκετικού Άρη.
0: Του Μπασκετικού Άρη. Έπεσε το site, το σερβερ. Από τα κλικ πήγαν όλοι ταυτόχρονα να δουν την είδηση και έπεσε στα τάρταρα.
5: Έτσι. Κοίταξε, λίγο νωρίτερα ο Άρης ουσιαστικά επιβεβαίωσε το θέμα. Ήταν η πρώτη φορά που επιβεβαίωσε ο Άρης με διαρροή ότι ναι, θα αναλάβει ο Σπανούλης και απέμειναν κάποιες λεπτομέρειες. Γρήγορα ξεπεράστηκαν και αυτές. Οπότε ανακοινώθηκε ο Σπανούλης. Τρία χρόνια. Προφανώς, τρία χρόνια θα είναι εδώ. Το συμβόλαιο του λένε και τρία
1: το
5: χρόνια.
1: Θα μείνει.
5: Τρία στο χρόνια, όπως το ξέρω, όχι, δεν θα μείνει.
0: Τρία χρόνια, ενάμιση το χρόνο, έτσι.
5: Ναι, από όσο ξέρω, είναι τέσσερα μαζί με το staff του για τρία χρόνια.
0: Α, τέσσερα με το staff του για τρία
5: ναι,
0: χρόνια.
5: Τώρα, βέβαια, αυτά ξέρεις, δεν τα ανακοινώνουν ούτε οι προπονητές, ούτε οι ομάδες.
0: Πάντως θα είναι σίγουρα ένας
5: από τους
0: πιο ακριβοπληρωμένους.
5: Σαφέστατα.
0: Ίσως και ο πιο ακριβοπληρωμένος.
5: Πιθανώς.
0: Έτσι,
5: ναι.
0: Βέβαια, πιο ακριβό.
5: Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
5: με αυτά που ακούγονται για ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Αλλά... Πάντως, ο Βαραγιάς, επειδή με πήρε τηλέφωνο, πέσω να ο κρατή, λέει ότι εγώ πάντοτε αποθέω να λέει τον Σπανούλη και έλεγα ότι είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Κουτουλού. Ο φίλος λέει παπάδες. Έτσι μου είπε ο Βαραγιάννης που άκουγε νωρίτερα. Ναι. Ένα φίλο που και καλά έκανε. Άρα, Σπανούλης.
5: Κίνηση... Έχει μεγαλώσει πολύ το πράγμα και, μεγαλώνει, και θα μεγαλώσει πιο πολύ, πολύ περισσότερο μάλλον, σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι περισσότεροι πλέον λένε, κοιτάνε το ημερομηνολόγιο και λένε αρχές Ιουνίου και πότε θα έρθει ο Σεπτέμβριος για να δούμε μπάσκετ.
0: Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος. Τέλη Σεπτεμβρίου.
5: Ναι. Για να δούμε μπάσκετ και να το δούμε αυτό να γίνεται πράξη στο γήπεδο. Μεγαλώνουν πολύ οι ομάδες, μεγαλώνουν πολύ τα οικονομικά μεγέθη.
0: Ο Άρης με το Σπανούλη πάμε και εκεί για budget 10 plus.
5: Σίγουρα, βέβαια.
0: Ναι.
5: Βέβαια. Όταν το staff, ας το πούμε χοντρικά, ότι είναι στο 1,5, μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και δεν θα ερχόταν και διαφορετικά ο Σπανούλης.
0: Ναι,
5: έτσι.
0: Ακούστηκαν κάποια ονόματα λίγο υπερφύελα, όπως Mike James και
5: Πάντερ. Τώρα αυτά είναι πιο πολύ για clickbait.
0: Clickbait.
5: Ή viewbait, αν μιλάμε για κανάλια.
0: Εκμεταλλεύονται, σου λέει, αφού όλα γίνονται, να το πιστεύεις.
5: Αλλά αυτό του Άνταμ Μοκόκα ισχύει και ανέβηκε και πριν από λίγο στο metro.gr ένα ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη. Είναι ο MVP των τελικών του φετινού Eurocup. Είναι ο άνθρωπος που έκρινε το δεύτερο τελικό. Έβαλε τον νικητήριο καλάθι του
0: Σιμπούρ. Μπράβο, ναι.
5: Και έκανε το 2-0 για να πάρει τον τίτλο. 12,3 πόντι, 5 rebound, 2,5 assist και 1,1 κλέψον. Πάρα πολύ καλά νούμερα
0: αθλητικός
5: για το επίπεδο
0: του Μουκόκα.
5: Αθλητικός, guard. Και είναι πολύ προχωρημένο το θέμα. Μπορεί να το διαβάσουν οι φίλοι στο metro.gr.
0: Δεν υπάρχει Mike James, υπάρχει Μουκόκα, αλλά υπάρχει και Flynn.
5: Όχι,
0: δεν
5: επιβεβαιώνεται του Μαλάχη Φλίν, που είναι παίκτης της Μπαχτσές Εχίρ, τον είδαμε φέτος και αντίπαλο του Άρη. Το όνομα του έπαιξε και για ομάδες της Ευρωλίγκας στη διάρκεια της σεζόν. Δεν τον αφήνουν έτσι απλά οι Τούρκοι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο. Αλλά έχει και τουρκικό διαβατήριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για αυτούς. Παιχτάρα, πολύ σπουδαίος κόρερ, από τους κορυφαίους δηλαδή.
0: Άρα ο Άρης πάει μετά το Σπανούλη να φέρει Μουκόκα, έχει κλείσει Χαραλαμπόπουλο.
5: Ναι,
0: κάτι μικρό του Χατζηλάμπρο.
5: Δικό του Χατζηλάμπρο. Θα υπογράψει με το που θα ενηλικιωθεί, νομίζω, σε μερικές ημέρες. Θα υπογράψει το επαγγελματικό του.
0: Είναι τόσο καλός όσο ακούγεται.
5: Από όσο ξέρω εγώ, είναι ο καλύτερος από τους μικρούς. Ο πιο ταλαντούχος. Καλύτερος να μην βάλουν τα παιδιά
0: στη διαδικασία.
5: Ότι είναι ο πιο ταλαντούχος από τα παιδιά που έχει ο Άρης, από Λέφα και Καζαμία. Έτσι ακούω.
0: Ο Λέφας που τον θυμάμαι λίγο στον ΠΑΟΚ, λίγα πράγματα. Εντάξει, δεν με ξετρέλανε. Τότε, έτσι, τώρα μπορεί να βελτιώσει. Αυτοί αλλάζουν ένα χρόνο.
5: Θέλουν παιχνίδια.
0: Θέλουν
5: παιχνίδια και κατά ψέματα αυτή η κατάσταση δεν ευνοεί παιδιά που είναι στα 18 τους για να παίξουν.
0: Αυτοί εξελίσσονται διαρκώς κιόλας. Χρόνο με το χρόνο.
5: Ναι, αλλά για να εξελιχθούν πρέπει να παίξουν.
0: Το Σαμοντούροφ είδαμε ρε φίλε.
5: Ναι, αυτό είναι λίγο. Για να εξελιχθούν πρέπει να παίξουν. Ο Σαμοντούροφ έχει μια χαμένη χρονιά φέτος πίσω.
0: Εντελώς. Γι' αυτό και πήγε στο
5: Σαμοντούροφ.
0: Ωραία. Άρα, Άρης, αναμένονται τσουνάμι εξελίξεων εκεί.
5: Ναι, καλά, έχει να αλλάξει πολλά τώρα ο Σπανούλης, κακά τα ψέματα. Από ό,τι φαίνεται, ο Χάρελ, γιατί φάνηκε ότι θα έμενε, δεν θα
0: τώρα αλλάζει
5: συνεχίσει, level, θα αλλάξει. Λέβαια, θα πάει σε άλλες επιλογές.
0: Ακριβώς.
5: Εντάξει, λίγο πολύ φαίνεται να διαμορφώνεται ο ελληνικός κορμός του Άρη.
0: Τι θα είναι, για πες λίγο έτσι να τα βάλουμε.
5: Κοίταξε, βάσει συμβολέων, ο Πουλιανίδης είναι στην ομάδα. Ο Μήτρου Λόγκ, έτσι φαίνεται. Ο Μήτρου Λόγκ έχει κάνει επέκταση έτσι κι αλλιώς. Ο Χαραλαμπόπουλος. Τώρα να δούμε Αντετοκούμπο και Τανούλη θα γίνει.
0: Είναι δεδομένο. Θα μείνει, αφού έχει από πέρσι.
5: Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Είναι δανεικοί και οι δύο τον Ολυμπιακό. Για ένα χρόνο ήρθανε. Οπότε, βέβαια, δεν χωράνε στον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα ο Άρης θα προσπαθήσει, όχι πια με δανεισμό, αλλά να τους κάνει δικούς
0: του. Και Τανούλη και να κλειδώσει ψηλούς.
5: Και Αντετοκούμπο. Οπότε πάμε έξι. Έτσι, έξι δεν πάμε. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Οπότε είναι μια χαρά εκεί. Βέβαια, πάντα υπάρχει μια πιθανότητα για κάτι ακόμη, έτσι. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που μπορούν να βγουν από συμβόλαια, να βγουν στην αγορά και φυσικά εκεί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ενεργοποιηθούν.
0: Ωραία.
1: Μπολτόζες μπήκανε.
5: Περιμένουν να μπουν.
0: για ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
5: Ναι, περιμένουμε να μπουν.
1: Πάμε για ΠΑΟΚ.
0: Αυτήν την εβδομάδα περιμένουμε να μπουν. Ναι, περιμένουμε να μπουν. Στον ΠΑΟΚ που χθες είπαμε εμείς εδώ το πρωί ότι.
5: Ναι, έχουν κλείσει και οι δύο.
0: Και Γκρέι
5: ο Γκρέι έχει υπογράψει ουσιαστικά. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ναι, επίσης έχει τελειώσει. Στην πραγματικότητα, Νίκο, γιατί τα συζητούσαμε και έξω, για τον ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Ταϊρή, στον οποίο έχει γίνει πρόταση για 2-1. Αν δεν την αποδεχτεί, και αυτό δεν θα γίνει για άλλο λόγο, θα γίνει μόνο για το λόγο του ρόλου του, mm-hmm. αν θεωρείς ότι θέλει να βρει κάτι διαφορετικό. Αν κλείσω τα Ταϊρή, ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά στα γκάρντ, γεμάτος, πολύ ποιοτικός.
0: Εδώ λίγο να τα βάλουμε λίγο κάτω. Είναι και ο Καλάθης.
5: Καλάθης.
0: Είναι, ναι, ο Μπαζίνας.
5: Μπαζίνας. Θα τα πάρουμε με το ρόλο του σε
0: μπαστούνι. Μπράβο, μπράβο, ναι.
5: Ο Χάτζινς θεωρητικά θα είναι ο βασικός.
0: Ο Χάτζινς, ναι, τον οποίο δεν τον έχουμε πολύ ακούσει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει.
5: Έτσι.
0: Πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στη Λεμάν που έπαιζε.
5: Ναι, στη Γαλλία, ναι, εξαιρετική. Και τριετία έχει πέρα. Έχει κλείσει.
0: Το
5: ακούγονταν πολύ έντονα και την Παρή πέρσι όταν έφυγε ο Σόρτς.
0: Λοιπόν,
5: Χάτζινς, Καλάθης, Μπαζίνας θεωρητικά είναι στο ένα.
0: Ωραία.
5: Ο Ταϊρή, αν υποθέσουμε ότι μένει, Φώστερ και Μήτρου.
0: Και
5: Μήτρου Λόγκ που είναι 2-1 ο Μήτρου Λόγκ.
0: Στα διάρκεια.
5: Και έχει μια εξάδα, μπορεί να μείνει και ο Φίλιος.
0: Για έβδομος, μπακάς.
5: Ναι, ναι, για έβδομος, για να υπάρχει μια 14-15 παιχτών.
0: Ωραία. Στο 3
5: έχει οψιόν, έτσι,
0: εκεί ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίχτη σίγουρα και θα
5: εκεί,
0: μπορεί,
5: εκεί μάλλον θέλει να κάνει και τη διαφορά, ναι, ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Όχι πως αυτοί που λέμε είναι χαμηλού
0: πλάκα
5: επίπεδου.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα, αν φέρεις Χάτζινς, ναι, Μήτρου Λόγκ και αλλαγή.
5: Και Καλάθη τώρα. Καλάθη. Καλάθη. Δεν ξέρω πώς περνάμε τον Καλάθη.
0: Είναι παίχτες σε άλλου level.
5: Εκεί μάλλον θέλει να κάνει διαφορά.
1: Ποιος κάνει τα κουμπάντο εκεί στις μεταγραφές?
5: Ο Τρινκέρι με τον Τζιάρα.
0: Ναι. Ο Τρικέρι σίγουρα, απλά ο Τζιάρα.
5: Ναι, αυτά τα θέματα τα έχουν πάνω του αυτοί.
0: Ο Τζιάρα, ο οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο, με παρουσία Μονακό.
5: Ναι, βέβαια, κατατισμένο.
0: Είναι πολύ κατατισμένο το παλικάρι και του δίνουμε credit.
5: Έχουν προχωρήσει, ναι, πάρα πολύ το σχεδιασμό. Οπότε στην πραγματικότητα, για να καταλήξω εκεί που πήγα νωρίτερα, αν απαντήσει θετικά ο Ταϊρή, κλείνει τη θέση ο ΠΑΟΚ. Αν όχι, πάει προφανώς για παίκτη στο 2-2-1 ενδεχομένως. Και φυσικά θέλει το 3. Στου ψηλού. Εκεί επίσης φαίνεται να είναι σχεδόν κλεισμένος, και λέω σχεδόν γιατί υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια ακόμη κίνηση. Γιατί ο ΠΑΟΚ πιθανότητα πάει για οχτάδα ξένων.
0: Ένα θα κάθεται.
5: Ναι, δύο θα κάνουν στο ποτάλημα. Εκτός και αν υπάρξει αλλαγή, γιατί και αυτό κυοφορείται, και αυτό συζητιέται στο ποτάλημα. Να πάμε σε 7 ξένους, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες.
0: Okay.
5: Θα το δούμε. Οπότε ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα έχει Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδερ, Μουρ, Χουγκάζ και Κακλαμανάκι. Και μπορεί να βάλει και έναν ακόμα.
0: Άρα ουσιαστικά θέλει τον Μπομπόνι του να είναι το 3.
5: Ναι.
0: Και αν χρειαστεί να πάρει και ένα πεντάρι. Και έχει τελειώσει. Οι παίχτες που αναφέραμε βέβαια δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά από αύριο, από ό,τι μαθαίνω,
5: από αύριο λογικά θα
0: αρχίσουν οι ανακοινώσεις, παιδιά. Είναι τελειωμένες.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούτε,
5: είναι, ναι, είναι τυπικό και έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Όλα αυτά. Εντάξει, δεν τους παίρνεις και τους ανακοινώσεις όλους μαζί.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα έτσι κιόλα. Δεν έχει νόημα. Άρα μία μέρα, τσουκουτσούκου.
5: Κάπως έτσι.
0: Μόλι βγαίνει ο ένα, ανεβαίνει ο άλλο. Ναι, οκ. Πολύ ωραία. Θα έχουμε του χρόνου σπουδαία πράγματα. Και ο Ηρακλής με Μέλβιν.
5: Και ο Ηρακλής με Μέλβιν, ο Ηρακλής ο οποίος μπορεί να κάνει και άλλη κίνηση από την κυκλοφορία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παίζει πολύ το όνομα του Κουλβόκα. Ακούω και άλλα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα ανακυκλώνουμε. Αλλά ανεβάζει τον μπάτζετ του και ο Ηρακλής. Και βεβαίως έχει και ευρωπαϊκή πρόκληση.
0: Έχω μερικά ερωτήματα.
5: Ναι.
0: Και έχω μια ενημέρωση από τα δικά μου τα τσακάλια.
5: Ωραία.
0: Ότι το Ταϊρή μάλλον οδεύει προς παραμονή.
5: Okay. Το λογικό, έτσι, είναι αυτό.
0: Ναι.
5: Νίκο, του δίνει 2-1 και πολύ καλά λεφτά.
0: Οδεύει προς παραμονή του Ταϊρή. Τι είπα, θα περιμένουμε
5: και το συζητήσαμε κάποιες φορές και μαζί, ναι, ότι το θέμα δεν είναι ούτε το οικονομικό ούτε η διάρκεια του συμβολέου.
0: Ναι.
5: Γιατί είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη και στα δύο επίπεδα. Το θέμα ήταν ο ρόλος του. Γιατί με αυτό, μόνο που διαβάσαμε το ρόστερ, καταλαβαίνει κανείς πόσο γεμάτο είναι.
0: Άστο, δεν το συζητάμε. Υπάρχει είναι τρόπος, ρόστερ διεκδίκησης EuroCup τουλάχιστον.
5: Υπάρχει τρόπος ένας παίκτης όπως ο Ταϊρή να έχει το ρόλο που είχε φέτος?
0: Δεν γίνεται.
5: Με το χρόνο και κυρίως με τις μπάλες που είχε στα χέρια του.
0: Και τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθουμε και κάποια πράγματα στους ακροατές. Λέει εδώ τώρα ο φίλος. Ο Ταϊρή είναι καλύτερος στο καλάθι. Δεν παίζουν ίδια θέση.
5: Όχι, παιδιά, μην είναι, δεν συγκρίνονται.
0: Ο ένας είναι καθαρό point guard, playmaker, το μυαλό, εγκέφαλος, και ο άλλος είναι scorer.
5: Ο άλλος είναι scorer, είναι δύο, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το διαβατήριο στη μέση.
0: Μπράβο.
5: Το ελληνικό.
0: Υπάρχει σενάριο να δούμε δρομολόγιο Χάρελ προς Ιβανόφι όπως είχαμε Μέλβιν?
5: Ναι, και αυτό ακούγεται. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έδειξε τις προθέσεις του Ηρακλής με τον.
0: Λόγιο Χάρελ προς Ιβανόφι όπως είχαμε Μέλβιν.
5: Ναι, και αυτό ακούγεται. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έδειξε τις

0: παραπάνω.
1: Ο Φώστερ την απάντηση την άκουσε ή το γέλιο το είχε έτοιμο.
0: Τόση ώρα κρατιέται.
1: Την απάντηση την άκουσε, σαν λίγο πιο πάνω.
0: Κρατιέται.
2: Ρε, τι
0: ο Φώστερ την παίζει.
2: Εδώ πέρα.
1: Πώς?
0: Ο Φώστερ, παιδιά, είναι διαρροτριάρι.
1: Ο Φώστερ είναι 2-2.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δυνατόν να συγκρίνουν τον Καλάθι με τον Αρή? Υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Πατ? Ο
1: δεν φαίνεται, παιδιά, να
0: υπάρχει. Καμία περίπτωση υπέγραψε πανέλες.
1: Μόνο που διαβάσαμε τώρα τα ονόματα στα γκάρτ, ναι, είναι
0: πάει. Και νομίζω ότι είναι του μας να έχεις στην ίδια θέση 2-38.
1: Εκτός ένα αυτό, ναι, ένα δεύτερο είναι τα χαρακτηριστικά, τα κοινά χαρακτηριστικά με τον Καλάθι. Και ένα τρίτο, ρε παιδιά, ο Μπέβερλι ήρθε για 6 μήνες με 600 χιλιάρικα. Ναι. Δεν πρέπει να πάρει ένα εκατομμύριο. Να πάρει ένα εκατομμύριο τώρα, δική μου σκέψη είναι αυτή, δεν είναι τον ανθρώπινο.
0: Και έδειξε ότι ταξίζει, έτσι.
1: 100%. Αλλά να πάρει ένα εκατομμύριο για να έχει ρόλο, ας πούμε, 15 λεπτών.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι. Ο άνθρωπος αποχαιρέτησε.
1: Παρότι θα τον ήθελα, έτσι. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες.
0: Έδειξε καταρχάς ότι είναι Αμερικανός νεοπολίτης. Πραγματικά, δηλαδή, τον βλέπεις.
1: Ναι, δέθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι δικό μας παιδί. Είναι νεοπολίτης, απλά είναι μαύρος, παιδί μου, από εδώ. Δικό μας παιδί.
2: Γιατί στη Νέα Πολύ ξαθή είναι, δηλαδή.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο για το Χάρελ. Ναι, υπάρχει.
2: Με τον Άρη, γιατί ρε.
1: Δεν άκουσες. Θα είναι λίγο. Κοίταξε, δεν βγάλαμε και τα.
0: Δεν τα βγάλαμε τα κουμπιτεράκια.
1: Δεν είμαστε τα λογιστήρια των ομάδων, ούτε τα συμβόλαια. Βλέπουμε. Θα είναι λίγο παραπάνω.
2: Δεν ξανοίγεστε πολύ, ρε.
0: Εγώ θα πω κάτι τελευταίο για να το συζητήσουμε λίγο και με τον Γιώργο, έτσι για να κάνουμε την κουβεντούλα. Το θέμα είναι γιατί ο Πάο και ο Άρης φέτος αναγκαστικά για μένα θα πληρώσουν και υπεραξίες.
1: Δεν το αποφύγεις αυτό.
0: Δηλαδή μπορεί να δώσουν 10-11 και η αξία των παιχτών να είναι 7-8.
1: Δεν το αποφύγεις αυτό.
0: Το θέμα είναι ποιος από τους δύο θα είναι πιο κοντά.
1: Μα ο ΠΑΟΚ το έκανε και φέτος αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, με τα λεφτά που έδωσε στους παίκτες που ήρθαν στην εξέλιξη της χρονιάς. Δεν το αποφεύγεις αυτό. Όταν θα φτάσεις στο σημείο να μπορείς να είσαι στο ίδιο επίπεδο με ομάδες Ευρωλίγκας, όταν πρέπει να παίζεις Ευρωλίγκα καταρχήν για να γίνει αυτό, τότε δεν θα πληρώνεις υπεραξίες. Εν πάση περιπτώσει, θα είσαι μέσα στα δεδομένα της αγοράς των υπολείπων.
0: Επιμένει η δικιά μου πηγή ότι θα σκάσει και βόβα μεγάλη στον ΠΑΟΚ.
1: Για το 3.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Και
1: άλλο.
0: Πολύ και άμεσα, πολύ άμεσα. Ναι, πάρα πολύ άμεσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Οκ, okay, δεν παίρνει okay. Εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Ξέρεις, ακούω και εγώ πολλά.
0: Okay,
1: ξέρω
0: εγώ,
1: και κάποια πράγματα.
0: Μόνο ένα.
1: Ξέρω και κάποια πράγματα, αλλά παιδιά δεν είναι. Όχι γιατί δεν έχουμε κάποια δέσμευση να πούμε, αλλά το να ραδιάζουμε εδώ ονόματα.
0: Μπούτσκος, το που λένε. Θα είναι το... δίπλα μαζί με Τρικέρι. Θα βλέπουμε και Μπούσκο, δηλαδή δίπλα.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που ο ίδιος είπε το Σάββατο ότι θα ήταν τιμή μου να μείνω, δεν βλέπω για ποιο λόγο να χαλάσει.
0: Τι υπέροχος άνθρωπος αυτός ο Μπούσκος,
1: υπέροχος.
0: Μόνο αυτή η λέξη υπάρχει. Υπέροχος άνθρωπος.
1: Ναι. Έτσι. Βέβαια, ο κόσμος τον μαθαίνει, τον έμαθε φέτος.
0: Ναι.
1: Κατά ψέματα βγήκε μπροστά για να τον μάθει ο κόσμος, αλλά είναι χρόνια στο ΠΑΟΚ και είναι πραγματικά καταρτισμένος μπασκετικά.
0: Ζει για
1: το μπάσκετ και με πολύ μεγάλη προσφορά στον ΠΑΟΚ.
0: Διαρκείας πότε βγαίνουνε για να τελειώσουν, γιατί ο Βαριάνης είπε διαρκείας ο Άρης δεν θα βγούνε, είναι όλα εξαντλημένο το γήπεδο. Έτσι είπε ο Βαριάνης, τον άκουγα το πρωί, δεν χρειάζεται να βγούνε.
2: Το πρώτο διαρκείας λέει το δώσε στη σύζυγο του κύριου Μπιστακίδη.
0: Κάνανε και...
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Κάναν τρόλ το πρωί.
2: Κάναν τρόλ εδώ.
1: Έλεγε ο Βαριάνης.
2: Είναι φίλαθρος του Άρη, κυρία Μπιστακίδη, αυτό.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Ναι, δεν νομίζω.
2: Στο Πετμεζά δώσανε κανένα διαρκείας.
1: Ίσα-ίσα είναι πιο σταθερή στο παραντάκι.
0: Οι περισσότερες παρουσίες
2: έχει η σύζυγος. Αν πάει στο άντρα της την ομάδα, πώς θα γίνει?
0: Οι περισσότερες παρουσίες.
1: Άρα τι συζητάμε τώρα, να χαμηλά λέγαμε.
0: Διαρκείας δεν έχουμε.
1: Όχι, ακόμα όχι.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Ξέρω είναι Άρης η γυναίκα του ανθρώπου.
0: Λοιπόν,
2: δεν απαντάνε όμως.
1: Τη ρώτησες και στο απάντησε, ας πούμε.
2: Γιατί πρέπει να τη ρωτήσω την ίδια.
1: Ποιος σου το είπε?
2: Αυτός που είπε και για τον Πεντεμεζά ότι έκανε
0: εκδρομές. Για τον Μπαγέρο.
1: Άρα είναι εγγυημένο.
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Έγκλημα δεν είναι ο Μπούσκος. Να δώσουμε λίγο με ενημέρωση. Γιατί
1: αυτές οι υπερβολές με έγκλημα και βόμβες και τέτοια σας αποφεύγουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι too much. Γιωργάρα μου, τάγκεσεν. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Θα έχουμε πολύ σουσού, να ξέρεις, έτσι. Θα έχουμε πολύ σουσού, πολύ ανάλυση.
1: Και δεν ήρθε ο χειμώνας ακόμα.
0: Και ακόμα δεν έχει έρθει τίποτα, ναι. Το μπάσκετ, είπαμε, ανεβαίνει λίγο πιο κάτω από το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, ωριακά. Και αν δούμε, δεν πάει καλά και ο Άρης στο ποδόσφαιρο.
2: Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ο Άρης, ο κόσμος, ο μπασκετικός.
2: Κάνουν εδώ εκπομπή μια ώρα για το μπάσκετ. Και περιμένουν 15
1: ώρα, 20 λεπτά μας
2: το βουβαντώνει τον Παπαμιμίκο να πούμε. Το βουβαντώνει τον Παπαμιμίκο να πούμε.
0: Λοιπόν, να πω κάτι γιατί έχει βγει ένα όνομα για να το έχετε κι εσείς στα ίντερνετ.
1: Το έχουμε από τις 8 και 12 το πρωί. Δεν ισχύει.
0: Δεν
1: ισχύει. Okay. Είναι δημοσίευμα.
0: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.
1: Χάφο, Παγέρο.
0: Για τον Παγέρο.
2: Αυτό θέλει λεφτά, εσύ δεν έχει.
0: Όχι, είναι ελεύθερο. Αυτό ήταν στην Κρεμονέζα, δανεικό ήταν, αλλά δεν ισχύει το όνομα αυτό. Έτσι, για να μην υπάρχει το σηκώσουμε πολύ το θέμα για τον Παγέρο που είναι τη Κρεμονέζα, δανεικό. Δεν ισχύει επιβεβαιωμένο, να ξέρει, Γιώργο, για το site.
2: Είναι μια από τι ανακοινώσει που θα γίνουν.
0: Όχι, οι ανακοινώσει, κάτσε να σε δω που θα κρύβεσαι τη Δευτέρα.

0: Να δω τι θα λες μετά για Βουβαντώνιδες και για Μουγκοθόδωρους. Να δω τι θα λες μετά.
1: Θα μασίσω τα ραμάκα τσίκα είμαι τώρα.
0: Θα δούμε.
1: Θα μασίσω τα ραμάλες.
0: Πάμε κύριε να πάρουμε ανάσες και επιστρέφουμε και με γραμμές και με κουβέντες για το παγέρο που έχει βγει στα site εδώ και λίγη ώρα. Δεν ισχύει. Κομψώ και σε λίγο μάλλον όχι κομψώ. Όχι κομψώ. Κάτσε τι κομψώ. Έχουμε όλη την αίσθηση ότι τα Νάιντις ήταν πριν 20 χρόνια. Έλα όμως το 96 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά. Αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμογορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best λοιπόν. 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Μικρό ενάρετο διαφημιστικό. Γιώργος Πετρίτης εδώ με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε, το ξαναλέω, το μπάσκετ μας δίνει τη χαρά. Όταν πιτσιρικάδες εμείς έφηβοι κάναμε το σχεδιασμό, βγάζαμε πεντάδες, περιμέναμε τους ξένους. Πλέον ξαναξυπνάει αυτό μέσα μας. Οι παλιοί καταλαβαίνουν τι λέω. Οι νέοι θα το ζήσουν τώρα. Κομψώ και σε λίγο πάλι μαζί.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική αστυνομία σχετικά με την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν τα έτη 2019 έως 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Μια ακόμη δημοσκόπηση είδε χθες το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την GPO για το Star, και επιβεβαίωσε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην πολιτική σκηνή της χώρας μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί τα ποσοστά των ευρωεκλογών, αφού συγκέντρωσε το 28,6% στην πρόθεση ψήφου, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ξανά στη δεύτερη θέση με 15,1% και η απόσταση 2,7 ποσοστιών μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που έχει 12,4, ενώ η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στο 10,5%. Για επικίνδυνη οδήγηση καταδικάστηκαν δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα κάνοντας κόντρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκιση 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημιρεσίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή. Τέλος, την αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, γι' αυτό και η Αμερικανική κυβέρνηση δεν αλλάζει στάση στο θέμα. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Πολύ επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
13: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
14: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
15: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κοντά μου. Το βράδυ, χθες το βράδυ, παιδιά, κλειδώθηκα έξω από το σπίτι.
1: Ναι. Δώσε και εσύ κανένα φράγκο, με φάει, με ξεπαναδιάσει αυτό.
0: Τώρα το δώσω, ότι έχω.
1: Τι κάνε, κάρτε
0: λίγο, να το δώσω, ναι. Τι αν το κάνω.
1: Άρα βάλε, άκουστε, άμα με πέρασε τα αδερφέ μου, με έβγαλε στο μπαλκόνι, με άσε εγώ σκαφικά, με το μαγκάκι, πάω, πάω, πάω, πάω. Θα μου δώσει ένα πεντάκο, δεν πληρώθηκε ακόμα. Κάνε όταν πληρωθεί, θα πάρει πέρα. Μπομπ, έξω από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με πιστεύω να δώσει ένα πεντάκο, πάνω να δει.
0: Και μετά σκάει σαν μήτρα.
1: Του δώσε ένα πεντάκο και τι. Πήρε γυαλιά μαύρα.
0: Τον είδα.
1: Καλά είναι βλάκα του, σου έδωσε 50 ευρώ πάνω να φας. Α, και να πέρασε από τα μαγαζί, να κάτι γυαλιά πάνω.
0: Άρη, είχε να πάρει κύλις
1: που είχε να φάει δύο μέρες, του έδωσε 50 ευρώ.
0: Ναι, ή να νοικιάσει να μείνει κάπου. Έτσι με μια βραδιά Airbnb να κάνει τον μπανάκι του να κάνει και πήρε γυαλιά.
1: Δεν το βλέπεις ότι βρωμάει σαν σκουπίδια να μου.
0: Ένα σε πάρει πάνω τώρα το δώσω εγώ. Να
1: το δώσει αν κάνω κάποια πάνω πληθώνα και αδερφέ μου πέρασε μας πάνω πάνω πάνω στο δικαστήριο. Την πήρα την αδερφή του λέω ρε κοπέλα μου λέω πάλι τα μέσα. Παπ μου κλείνω τηλέφωνο.
0: Στο κλεισε όχο. Λοιπόν τώρα εγώ.
1: Από εδώ είναι να περάσει.
0: Α, ναι, για να σ' ακούσω για να ανοίξουμε γραμμές, παιδιά. Ανοίγουμε μέχρι να ακούσουμε το διάλογο.
1: Να περάσει να πάρει ένα σταφυλό ψωμί και ένα.
0: Α, πρέπει να κάνουμε μια συνεργασία από το φούρνο του Σαμ να πάει να πάρει και να φάει.
1: Ναι. Ναι, να αρχίσουν να μα δέρουν οι καταστηματάρχοι. Του στείλουμε στο Μούχαλε πάρει κρέα.
0: Ναι.
1: Πού θα το ψήσει.
0: Ράφαλε με καμιά πιτσούλα.
1: Ναι. Ε, το βολέψουμε.
0: Κλαίω ρε φίλε.
1: Πάω και σε κάποια
0: λοιπόν, χθες πάντως το βράδυ εγώ κλειδώθηκα έξω το σπίτι. Κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μάρτιν Παγιέρο, δεν ισχύει οτιδήποτε, παιδιά, διαψεύδεται κατηγορηματικά.
1: Δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει φράγκο. Και έρθει ο Πατζάρο και τον Τομάζο Πατζάρο, δεν είπε ότι δεν πάρει. Είπε ότι δεν πάρει.
0: Εντάξει, το Πατζέρο στα λατίνικα.
1: Πατζέρο στα λατίνικα τι σημαίνει.
0: Τα λελέ σημαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι πινελίκι. Δηλαδή τώρα πα κανένα τέτοιο παίχτη, πώ λέμε πεντέχο, καπούγιο, όπω λέμε τα τζιλιπόγια, πώ λέμε τα πινελίκια αυτά στη Λατινική Αμερική που τα μάθαμε. Έτσι, πεντέχο. Τέτοιο είναι, δηλαδή παίχτης πινελίκι είναι. Ναι. Άστο καλύτερα, δεν είναι για μας αυτός. 27χρονος, Αργεντίνος είναι αυτός, στην Κρεμονέζε έπαιζε. Οχτάρι έπαιζε πέρσι στην Κρεμονέζε, αλλά δεν υπάρχει, διαψεύδεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμές, 90.
1: Τι μία έγινε.
0: Ναι, αυτός λέω.
1: Πάμε ένα καλοκαίρι τώρα μιλάς για μπάσκετ.
0: Μπάλα, μεταγραφές, τα πάντα όλα ρε φίλε, πολιτικά.
1: Ποιος πάω σας σε πάρει τώρα, όταν ακούει το 10
0: το Σπανούλι.
1: Το Σπανούλι, ίδια, αυτή με τον ΠΑΟΚ, τα 10 εκατομμύρια μπάτζετ να πούμε.
0: Φούντας, ο οποίος μένει στον Όφι. Μεγάλη κίνηση για τον Όφι, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Πού να πάρει παόξι στο αστεραχωρεμένη.
0: Για πάμε να δούμε. Καλημέρα. Εγώ λέω δεν είναι αστεραχωρεμένη. Είναι στο μπάσκετ μια χαρά. Στο ποδόσφαιρο είναι σε φάση αναμονής.
1: Ποιος?
0: Έχουν σκάσει, ρε παιδί μου. Στο ποδόσφαιρο οι παοξίδες. Σκασμένοι είναι, περιμένουν. Άντε, επιτέλους να δούμε τι γίνεται.
1: Δεκαετία 80 ήμουν φαντάρος.
0: Ναι.
1: Με τον Μπουγιουκλή, ο οποίος ήταν παίκτης του Άρη.
0: Ναι.
1: Στις δόξες τις μεγάλες του Άρη στο μπάσκετ. Το είχαν ξεχάσει.
0: Α, και την είδηση για τον Γιακουμάκη δεν έδωσα.
1: Ναι, τι έγινε.
0: Οι Μεξικανοί δεν δίνουν Γιακουμάκη δανεικό. Θέλουν ή τα 5 για να τον αγοράσεις ή δεν δίνουν δανεικό.
1: Πες τον παπά του Μύθρο να πάμε να κάνουμε ένα γεύμα, να τον κάνουμε το τραπέζι για τα καλωσορίσματα της βασικής ενδεκάδας.
0: Δεν με χαλάει.
1: Ούτε εμένα.
0: Δεν με χαλάει, το ξαναλέω. Δεν με χαλάει.
1: Στην πείνα σου απάνω, βάλω το Μύθρο σεντερφόρ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
1: Ναι. Ένα είναι μόνο,
0: Έλα γκροπ.
1: Έλα γκροπελιάρη, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα τα παλικάρια.
0: Αχ, καλώς το παιδί ρε.
1: Αυτό είναι, παίρνουμε γραμμές.
2: Επειδή δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή.
0: Μάλιστα.
2: Ο Λουτσέσκου έφυγε ή έμεινε στο πάρκο.
1: Κοντά στο αεροδρόμιο είναι τώρα, στρίβει.
0: Ο Λουτσέσκου χθες δήλωσε πάλι σε μια συνέλευση στη Ρουμανία. Εγώ μένω στον ΠΑΟΚ. Η δουλειά μου είναι εκεί. Η διοίκηση πέταξε το γάντι ξεκάθαρα στη διοίκηση.
1: Να, άμα θέλετε να με διώξετε να πούμε.
0: Το πέταξε ξεκάθαρα χθες. Εγώ μένω στον ΠΑΟΚ, λέει. Μην με ζαλίζετε. Αυτό ξέρω εγώ. Ναι. Αν η διοίκηση θέλει κάτι άλλο, ας το μας το πει.
2: Έτσι είπε ότι μένει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Άμα είπε έτσι, αντιγεια.
0: Λες, ο αντιγεια μας χαιρέτησε και αυτός κάτι.
1: Δεν μου λες ο Παπαδημητρίου θα ρίξει στον ΠΑΟΚ.
0: Πα.
1: Πα.
0: Θα είναι αυτοκολλολική σαν το
1: γιατί?
0: Κάνει.
1: Γιατί?
0: Τρελός. Δηλαδή θα πάρω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει επανειλημμένα σε μια άλλη ομάδα. Να τον πάρω εγώ σε μένα γιατί.
1: Γιατί τον πάρει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Τζάμπα το συζητάμε. Δεν υπάρχει. Πώς θα σου το πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε λέω εγώ που ξέρω.
1: Πάρε άλλη μια γραμμή.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Δηλαδή, αν δω Παπαδημητρίου στον ΠΑΟΚ και αναμονή τόσο καιρό για τον Παπαδημητρίου.
1: Ναι, ρε.
0: Εάν ήμασταν αγανακτισμένοι 7, θα πάμε στο 12.
1: Να πάρετε χάπια, ρε.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, Ραπτόπουλο, παιδιά, ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το παιδί.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για το project λίγο που κάνει ο Ηρακλής.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είδατε το πρωί, ενδιαφέρεται και για τον Όσμπολτ.
0: Του Λεβαδιακού. Εντάξει, ναι, ακόμα νομίζω... είναι στον πρόλογο όμως, δεν είναι κάτι.
1: Εχτάρα είναι.
0: Πλάκα με κάνεις.
3: Ειδικά εχτάρα για το 3-5-2 είναι ο ιδανικός φορ για ένα νοένα.
1: Εχτάρα είναι, τι ιδανικός
0: φορ. Ο Όσμπολτ είναι για μένα οριακά να χτυπήσει την πόρτα των πρώτων τεσσάρων. Οριακά τη χτυπάει.
3: 10 γκολ, όπως και να έχει, καλός κακός, 10 γκολ θα τα κάνει και τρέχει, δημιουργεί, δεν είναι βάρος.
0: Πολύ καλός είναι ο Όσμπολτ.
1: Και γρήγορος είναι.
3: Εγώ φοβάμαι μόνο σε αυτό το θέμα ότι επειδή θα βάλει. Δεν περίμενα να κάνει τέτοιες ελέγχους ο Σιμόνε Βασιώτης, δεν τον είχα για άλλο τελείως άνθρωπο.
0: Έξυπνος είναι.
3: Πολύ συγκεντρωτικό.
0: Έξυπνος ναι, είναι όμως.
3: Προστατεύει την επένδυσή του.
0: Μπράβο. Έξυπνος είναι αυτό. Ναι.
3: Απλά φοβάμαι ότι επειδή θα βάλει μεγάλους στόχους, αν επειδή είναι καινούργια ομάδα, μην ξενερώσει πολύ και κάνει βιαστικές κινήσεις. Δηλαδή, μπορεί και η ομάδα να μην. Εγώ πιστεύω καταρχάς δεν θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, ο στόχος του Ηρακλή φέτος είναι σταθεροποίηση.
0: Ναι.
1: Και εγώ νομίζω ότι θα κινδυνεύσει.
0: Εγώ λέω το προχωράω και παραπάνω. Εγώ λέω ο Ηρακλής θα είναι στο 5-8.
3: Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή πιστεύω Άρη Σόφη, Ατρόμητος, Ηρακλής θα είναι 5-8.
1: Για μένα στο 5-8 θα κάνει διπλάσια εισιτήρια από τον Άρη.
3: Καλά, ο Άρης δεν θα κάνει.
1: Ήδη θα κάνει. Ο Άρης.
3: Παραπάνω
1: Άρης. Ναι, αλλά... Το παπά τη Ωσία ξέρει τι απαίρεται δηλαδή τον Άρη.
0: Για να πετύχει κάτι, παιδιά, πρέπει να το οργανώσει σωστά και να το στελεχώσει σωστά. Το ξαναλέμε. Η στελέχωση είναι το Α και το Μ. Ένα αφεντικό, αν δεν έχει 4-5 δυνατά στελέχη, αλλά όχι ένα. Έναν τέτοιο, τι θα σου κάνει ο ένας. 4-5 στελέχη να αναλάβουν βασικούς πυλώνες της επιχείρησης και να τρέξει ο καθένας απερίσκεπτος, χωρίς να επηρεάζει ο ένας με τον άλλον. Μόνο έτσι λειτουργεί σωστά. Ο Ηρακλής ναι, έκανε 1-2-3-4. Αμανατίδης.
3: Για, ναι. Για τον Αμανατίδη δεν έχω γνώμη.
0: Έχω γνώμη εγώ, τον ξέρω τον ναι, Γιάννη πολύ καλά. Και προσωπικά τον ξέρω. Τώρα τον ξέρω τον
1: Γιάννη.
0: Εσύ, εγώ τον Γιάννη τον Αμανατίδη τον έχω κάνει συνέντευξη το 2002. Πήγα εγώ ο ίδιος στη Στουτγκάρδη τότε να το δω. Πλάκα με κάνεις. Έχουμε και προσωπική σχέση. Έχουμε βγει και καφέδες.
1: Άρα δεν έχεις
0: ναι,
1: δίκιο μαζί του.
0: Γιατί να μην είμαι. Μια χαρά είμαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Τους καφέδες θα είμαστε φίλοι.
0: Εσύ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τον Βοσνιάδη. Είμαστε ή δεν είμαστε δίκαιοι.
1: Κάτσε, ο Βοσνιάδης έχει ανεβάσει 6 ομάδες.
0: Ωραία. Και ο Αμανατίδης σου λένε ποδοσφαιράνθρωπος.
1: Ο Αμανατίδης, κάτσε να δούμε.
0: Τέλος πάντων, έλα φίλε.
3: Εγώ ναι, τον Μπασινά τον εμπιστεύω πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Στην Κυφισιά δεν έδειξε δουλειά για τον Μπασινά.
3: Και ο Ματσάρη, άσχετα με το βιογραφικό του, για να ήρθε σημαίνει πήρε εγγυήσεις όσον αφορά το budget και τη στελέχωση. Αυτό με κάνει να ελπίζω.
0: Ξεκάθαρα.
3: Δεν θα έρχονταν τέτοιος άνθρωπος με τον Μονεβασιώτη του περσινού που έδιωχνε προπονητή.
1: Για τον Κόντι δεν είπες καμιά καλή κουβέντα.
0: Και αυτός είχε δείξει έργο.
3: Ωραία, να σε πω για τον Κόντι. Για αυτό που λέει, γιατί πολύ τσιγκλάς. Τον κόσμο του Ηρακλή.
0: Δουλειά του είναι άστον αυτό. Λοιπόν, αυτή η δουλειά.
1: Ναι, ρώτησα, okay. Δεν τζίγκλησα.
3: Ωραία, ωραία. Ναι, όχι. Είπε για εμφύλιο και τέτοια. Ναι, δεν γουστάρουμε. Εσύ...
1: Άμα δεν γουστάρει και δεν μιλάτε.
3: Ωραία, άκου. Ο Κόντς καταρχάς έχει ανεξαρτοποιηθεί. Δεν είναι ο κλασικός Χρυσαυγίτης σαν τον Λαγό και τον Καθηδιάρη.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι και μπράβο να δένει τον κόσμο. Άνθρωπο,
3: δεν, έχει, δεν έχω δει. Ανεξάρτητος είναι. Κάνει. Δεν έχω δει να κάνει καμιά δημόσια δήλωση χοντράδα να πει ούτε κανένα παραλήρημα. Και δεν έρχεται. Άμα εμπλέξει στο πολιτικό του κομμάτι τον. Την ώρα που εργάζει στην Ηρακλή, την άλλη κουβέντα. Μέχρι τώρα δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο και δεν θα κάτσουμε να διαλύσουμε τον σύλλογο.
0: Πολύ καλά τα λέει. Πολύ καλά τα λέει το φιλαράκι. Εγώ έχω 2-3 φίλους Ηρακλειδείς εκεί στην Τούμπα. Το Σάββατο πάω, ψωνίζω, χαιρετάμε, ναι. Πειράζω ένα τον άλλον. Ξέρεις τι μου είπαν. Ποια ομάδα από τον Big Four θα βγάλουμε έξω του χρόνου.
1: Ναι, ναι, σωστά, ναι.
0: Ποια ομάδα θα βγει.
1: Ευχαριστώ τον φίλο του Ηρακλή, τον παραπληροφορημένο που μας έχει τηλεφωνήσει τώρα.
0: Γιατί παραπληροφορημένος.
1: Παραπληροφορημένος, έτσι τους χαρακτήρισε.
0: Ανεξάρτητος είναι.
1: Όχι. Ο φίλος που μας είχε τώρα που είναι στην γραμμή.
3: Γιατί με λες παραπληροφορημένος.
0: Εγώ το βλέπω, είσαι σαν πολύ ενημερωμένο.
1: Όχι. Έτσι τον ανέφερε ο κύριος Μονεβασιώτης.
3: Ο Μονεβασιώτης είπε, έχει κάνει ή δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει και άλλα πράγματα. Γιατί στέκεσαι σε αυτό. Έχει πει ότι θέλω να είμαι αυτόνομος, δεν γουστάρω τις υλικοφιλίες και άλλα. Γιατί στέκεσαι μόνο σε αυτό.
0: Αυτό στέκεται πάντα σε αυτά που. Αφού το ξέρεις, ρε μπρο.
1: Σ' αγαπώ, μπρο.
0: Ωραίο, τα λέμε, Ρακάκι μου, καλό, τα λέμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ούτε μία στο δίζεν υπάρχει για Παπαδημητρίου, πέσουν άλλο δίπλα σου. Να μην λέει
1: χαζά.
0: Από αυτό πήρα από ενημέρωση. Inside information που λέμε και στο χωριό μου. Καλημέρα, next.
1: Μίλησε ο Βουβός, δηλαδή.
2: Χαίρετε.
0: Γιακουμάκης, παιδιά, είπαμε, εμένα με ρωτούσαν αν ήθελα τον Γιακουμάκη, θα σε έλεγα ναι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Ξεκάθαρα ναι, είναι ο μόνος που κόλλησε και τέριαξε. Αλλά τα 5 εκατομμύρια επίσης λέω ότι είναι πάρα πολλά. Για ένα 32χρονο.
1: Λοιπόν, μπαμπά του Μίδου ετοίμασε δώρα στους συγγενείς, φίλους και τραπέζια.
0: Καλημέρα, άντε πάλι με τα τραπέζια. Αύριο έχουμε και σήμερα και αύριο και χθες.
1: Λόγια μας, συγγενείς και φίλους.
0: Έλα, γκροπ.
1: Έλα, γκροπελιάρη.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
2: Έλα Γιώργο, πάω Ολλανδία.
4: Έλα ρε Τζόρτζ, έλα ρε
1: καλημέρα.
4: Καλά.
2: Λοιπόν, επειδή βλέπω το τι συμβαίνει από χθες και είναι έτσι εξαιρετικό να το, να το αποκρυπτογραφήσεις, έτσι, να, να πάρεις ψυχολογία. Βγάζει το καπέλο μου στον κόσμο του Άρη. Είναι ο και δεν το ειρωνεύουμε, είναι ο μοναδικός λαός παγκοσμίως,
4: ναι,
2: που κάνει φιέστες με προοπτικές. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ενώ εμείς κάνουμε. Λοιπόν.
4: Τι να φτάσει, ρε Μαγκάζη. Φιέστα ναι, προοπτικών. Ναι.
1: Φιέστα προοπτική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά δηλαδή. Ενώ εμείς αντιθέτως από τον κορεσμό κάνουμε.
1: Καλά,
2: φιέστες με προοπτικές.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα.
4: Εμείς τι κάνουμε.
2: Εμείς κάνουμε σιέστες.
4: Σιέστες κάνουμε εμείς.
2: Σιέστες, ναι. Εμείς κάνουμε σιέστες. Κοιμόμαστε.
4: Κοιμόμαστε με προοπτική εμείς.
2: Λοιπόν. Αν και πού είσαι και αν έρθει κανένας άλλος δισεκατομμυριούχος να στριμωχθεί στη σειρά, θα αρχίσουμε να πέφτουμε και στο θερμαϊκό κόλπο.
4: Άμα έρθει κανένας και στο βολί. Εντάξει, τώρα μου στείλει ένας φίλος.
2: Θα πέφτουμε και στο θερμαϊκό κόλπο από κατάθλιψη.
4: Έχουμε δύο. Αν έρθει και τρίτος, θα τσαλοκωνόμαστε.
2: Θα πέφτουμε, ναι, θέλουμε βουλινούς και παγωμένους και τέτοιους θέλουμε εμείς.
4: Εντάξει, ένας φίλος λέει: ένας λέει δεν φιλοτιμήθηκε από τους δύο το συμβόλαιο του Μούργκ, παιδιά, να δώσετε στο βολί. Η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Το συμβόλαιο του Μούργκ να δώσετε στο βολί, πάμε για πρωτάθλημα. Έλεος λέει.
1: Παίζει τέννις εκεί στην Τζόλα.
2: Έτσι από χθες πραγματικά δηλαδή έχω μείνει εντυπωσιασμένος από τα βίντεο των 300 ξέρω εγώ και τα λοιπά από κατάληψη της πόλης και ιστορίες και αυτά. Μπράβο, δηλαδή ειλικρινά τους βγάζω το καπέλο. Είναι μεγάλο και δεν ειρωνεύομαι καθόλου σε αυτό που λέω.
4: Ναι,
2: και θα πρέπει ακόμα και οι δικοί μας που έχουν μία θέση, ας πούμε, όπως λέει ο Ρατόπουλος νεοπλουτισμού, να πάρουν κάποια μαθήματα, να δουν πώς, ας πούμε, χειρίζει το άλλος. Ακόμα και την προοπτική ευτυχία, όχι την ευτυχία αυτή.
1: Προοπτική επέκταση. Προοπτική επέκταση. Ένα ακόμα.
4: Ένα ακόμα, προλάβουμε το πρέπει. Άρα λέει κάνουν φιέστες προοπτικής ευτυχίας.
1: Προοπτική επέ.
4: Ναι, προοπτική. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Καλημέρα τα παιδιά.
4: Μποντζόρνο.
5: Τι κάνουμε τα παιδιά, καλά.
4: Ένα, σήμερα ανοίξαμε νωρίς γραμμές, σας ακούσουμε και εσάς. Έχουμε πολλά.
5: Η ντίβερση με παιδιά.
4: Α, καλώστηνα. Τι έγινε, σκόνταψες, αλλά δεν.
5: Νικόλα, επειδή σε συμπαθάω και λίγο και σαν και τον άλλο, θα σε πω κάτι που έχει σφαγωθεί. Έχει σφαγωθεί σε αυτό.
4: Ναι.
5: Έλεγε συνέχεια για το πέναλτι που πήρε ο Γιώβιτς μέσα στην Κηφισιά.
4: Ήτανε βουτιά, ήτανε ντίβερς βουτιά.
5: Το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν το έδεσε που κουμπάει στο χέρι στην άμυνα.
4: Ήταν ακούσιο εκείνο, ρε εσύ.
5: Ήταν ακούσιο.
4: Ήταν τα χέρια που δεν τα δίνει.
5: Ναι. Σε πάω λίγο πίσω εγώ, εντάξει.
4: Ναι, με πάσο. Άστο τώρα, τέλος. Πήρες το πρωτάθλημα, μαγιά, έκανες και την κολοτούμπα σου.
1: Κάνει, ρε.
4: Δεν σε πιάνει κανένας τώρα.
5: Θα μπορούσε να συνασπιστεί τον Ολυμπιακό να πει ναι. Είναι δυνατόν.
4: Έλα το. Τι μπαγάσες, άκου εδώ πολιτική. Ναι. Όλη τη χρονιά έβριζε Λανουά, φύγε τον Μπούλο, δρόμο, ψηφοφορία Λανουά μένεις.
5: Εντάξει, θα συνταχθεί υπέρ του Ολυμπιακού, δηλαδή η ΑΕΚ.
4: Πού ήξερες τι θα ψηφίσει ο Ολυμπιακός.
5: Δηλαδή μετά, άμα έλεγε ναι η ΑΕΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, ξέρεις τι θα λέγατε με τα γεύματα.
4: Μάστε, τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
5: Τώρα βλέπω πάλι χαμηλά την μπάλα.
4: Πάλι χαμηλά, ναι.
5: Από τον προπονητή, γιατί είναι σοβαρός προπονητής.
4: Έχει σοβαρό προπονητή και καλό τεχνικό διευθυντή. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Δεν έφταζαν οι εκτζίδες, αλλά βλέπω ότι χαμηλά την μπάλα και θα πάει στις στοχευμένες κινήσεις. Δεν θα ακούγονται, απλά θα ανακοινώνονται. Αυτό.
4: Ναι. Μάστε. Ωραίο.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Να βραβευτεί, λέει ο Ερασιτέχνης, που κατάφερε να έχει 2 δισεκατομμυρίουχους σε ΚΑΕ και ΠΑΕ και να παραπέμπουν τα αθλήματα του Ερασιτέχνη εκτός από το χάντμπολ.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη?
4: Πρόεδρος του Ερασιτέχνη ο κύριος Σαϊάδης τώρα. Τώρα ήρθε όμως, έτσι τώρα έχει ένα-δύο μήνες.
1: Ο άλλος κρύφτηκε ακόμα στην Ελλάδα.
4: Δεν τον είναι, αλλά πραγματικά είναι στενάχωρο αυτό το πράγμα. Και αν δεν γίνεται έτσι, ας το κάνουμε όπως ο Ολυμπιακός
1: Παναθηναϊκός.
4: Ας πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο, επειδή μου συνδρομεί όλοι όσοι είμαστε μέλη του Ερασιτέχνη.
1: Για να δούμε.
4: Σιγά, τι είναι 50 ευρώ. 50 ευρώ δεν είναι τίποτα τίνο. 50 ευρώ να δώσουμε τώρα στον Άλεξ. Πλάκα με κάνει. 50 ευρώ το χρόνο να δώσει ένας παοξής, οι ομάδες θα διεκδικούν πρωτάθλημα όπως κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρουμε που θα πάνε τα
4: λεφτά. Μια χαρά να ξέρουμε. Καλημέρα, ναι.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
4: Ο εξής να μας πει γιατί να ταχθεί υπέρ του ΠΑΟΚ όμως. Δηλαδή δεν γουστάρει Ολυμπιακό, γουστάρει ΠΑΟΚ.
1: Αφού, πάμε βρε, και
4: αφού και με τον ΠΑΟΚ έχει κόντρες. Έλα, καλημέρα, ναι.
1: Άντε.
6: Έλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, μην παίρνετε ένα μεγιστά να έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει δύο.
4: Τι
6: είναι διαχειριστή στο ποδόσφαιρο εδώ και 5 χρόνια.
4: Φίλε, είσαι άδικος, αλλά σας ακούω.
6: Γιατί είμαι άδικος.
4: Είσαι άδικος, έχει βάλει 200 τόσα εκατομμύρια συνολικά. Άσχετα τι πήρε.
6: έβγαλε τον ΠΑΟΚ.
4: Καλά, κι ο άλλος θα βγάλει, μην νομίζεις. Τι έρχονται για την ψυχή. Φιλέ, κανένας δεν έρχεται για την ψυχή της μάνας του. Κανένας.
6: Να πω αυτό που θέλω, ρε.
4: Πες το, αλλά είσαι άδικος.
6: Η αντίθετη άποψη απαγορεύεται.
4: Καθόλου. Απλά σου λέω αντιπιχείρημα, σοβαρό. Το οποίο το παραβλέπεις.
6: Άσε να πω εγώ αυτό που θέλω και μετά.
4: Εντάξει, άμα να πεις ό,τι θέλεις, αλλά να έχει βάση. Δηλαδή, τι ένα σε
6: πει.
4: Όταν θα φτάσει και ο άλλος να βάλει 200 τόσα εκατομμύρια, πες.
6: Ωραία. Να πούμε για τεχνικά ζητήματα στο ποδόσφαιρο.
4: Ό,τι θέλεις.
1: 200 χρεωμένες την ημέρα είναι.
6: Πέρσι το καλοκαίρι συναντάω τον Ραπτόπουλο έξω από ένα κλαμπ στο αεροδρόμιο. Ραπτόπουλο, θυμάστε με ένα DJ.
1: Μη.
6: Τον Ιούνιο.
4: Ναι. Όπα, τι έκανε για να λέει μη. Τι έκανε.
6: Από τότε σου λέω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πάλι με ητέ στη μάπα θα φάμε. Και μου λες, καλά τα πάθετε.
4: Ο ΜΕΙΤΕ μια χαρά πέτσι. Να μην τραυματιζόταν. ΜΕΙΤΕ οι άλλες ομάδες δεν έχουν, αν δεν είναι τραυματίας.
6: Το ΜΕΙΤΕ είναι να το πάρει το Νοέμβριο, τον Οκτώβριο στη Χαλκιδική να μαζεύει τις ελιές.
4: Αυτός είναι DJ, αυτός εδώ.
1: Ναι, είναι DJ.
4: Μάλιστα.
1: Δεν θα πει τίποτα παραπάνω.
6: Το μαρκάρισμα δεν κάνει.
4: Ναι.
6: Δεν τρέχει ο Τσαφυράκος, δεν θα τρέχει για το ΜΕΙΤΕ.
1: Ο Τσαφυράκος.
6: Το Ζαφύρι το σκάσα και τον βγάλανε σιγά το Ζαφύρι. Εντάξει, άλλο ότι και εγώ δεν πιστεύω ότι δώσαμε 12 για το Ζαφύρι. Δική μου άποψη, προσωπική μου.
4: 12 δίνεις. Το θέμα είναι πόσο αξίζει. Άλλο δεν γίνεται να έδωσες άλλο. Άλλο ποσό.
6: Κάθε να πιστεύω κάτι άλλο.
4: Καλά,
6: δεν πιστεύω από αυτά που μου λέει.
4: Εσύ, φίλε, έτσι πως σε καταλαβαίνω, πιστεύεις ότι θες εσύ.
6: Δεν πιστεύω την ΠΑΕ, δεν πιστεύω. Είναι σαν να μου μιλάει ο Μητσοτάκης της κυβέρνησης.
4: Okay.
6: Δεν γουστάρω να μου λένε...
4: Σεβαστό, δεκτό, αλλά μπορείς να διασταυρώσεις πράγματα που δεν πιστεύεις, όχι από την ΠΑΕ, από άλλους.
6: Νικόλα, με δικαίωσε το αποτέλεσμα και είπα τρίτο-τέταρτη θα πούμε. Βγήκαμε τρίτο-τέταρτη, ήταν έσχος η χρονιά. Δεν μιλούσαμε όλη τη χρονιά, δεν σε πήρα τηλέφωνο.
4: Τι να μιλήσεις, μέχρι το Φεβρουάριο ήσουν πρώτος και έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τι να μιλήσεις.
6: Εγώ τώρα δεν έχω αποδείξεις, αλλά θα σου πω για μένα.
4: Τι
6: εγώ
4: να μιλήσεις, μέχρι το Φεβρουάριο κρύβαμε την μπάλα, ήμασταν πρώτοι, μέσα σε όλους τους στόχους και η ομάδα κλάταρε από το Φεβρουάριο και μετά το ατύχημα και τους τραυματισμούς και τα χάσε όλα. Αυτό έγινε.
6: Δεν
4: έχει γίνει ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία αυτό το πράγμα έχει γίνει πάντως. Έχει γίνει πολλές φορές.
6: Νικόλα. Εγώ αν ήμουν ο Λουτσέσκου που δεν
4: γουστάρεις.
6: Είναι ο παδός του Λουτσέσκου.
4: Ούτε κι εγώ, εγώ με πάω, τα έχουμε πει αυτά.
6: Εγώ αν ήμουν ο Λουτσέσκου, ακόμη και μέχρι το Φεβρουάριο, αν γυρνούσα τον πάγκο και κοιτούσα, θα είχα πάθει κατάθλιψη. Θα με πέθανε τα μαλλιά και δεν ξέρω πόσο αρρώστια έβγαζε. Δεν έχει βάθος ο πάγκο, δεν είχε βάθος.
4: Ενώ η ΑΕΚ είχε. Η ΑΕΚ είχε, ας πούμε, βάθος.
6: Η ΑΕΚ φυσικά και είχε.
4: Ποιον είχε πίσω από τον Ρώτα? Απάντησέ μου, θέλω απαντήσεις.
6: Ποιον είχε, τον Πίλιο?
4: Πίσω από τον Ρώτα, ποιον είχε πίσω?
6: Δεν ξέρω, συγγνώμη.
4: Κανέναν.
6: Δεν ξέρω,
4: ποιον το είχε πίσω από τον Ρελβάς? Απάντησέ με, ρε άνθρωπε. Σε ρωτάω, θέλω να απαντάς κι εσύ. Εγώ σε απαντάω. Ποιον είχε πίσω από τον Ρελβάς?
6: Πίσω από τον Ρελβάς.
4: Ναι.
6: Δηλαδή τώρα μου λες για δύο θέσεις. Εγώ σύλλογο και
4: ποιον είχε πίσω από τον Πίλιο?
6: Στο κέντρο ήταν πιο πλήρης.
4: Ποιον είχε πίσω από τον Μάριν?
6: Στο κέντρο ήταν πιο πλήρης.
4: Σε ρωτάω, ποιον είχε πίσω από τον Μάριν, ρε άνθρωπε μου?
6: Άντε πάλι.
4: Έλα ρε Νίκο, δεν με απαντάς. Πού παίζεις μουσική? Άμα ήθελα να πάω στην ΠΑΕ, έκλεισα τη σχέση. Εγώ πάντοτε με επιχειρήματα. Αν ήθελα να είχα πάει με στην ΠΑΕ, θα είχα πάει εδώ και 50 χρόνια, φίλε. Η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Η δουλειά μου είναι να κάνω ραδιόφωνο, να βρίσκω πράγματα, να ανακαλύπτω, να κάνω μεταδόσεις, να κάνω εκπομπές, να περνάμε καλά. Αλλά όταν μου λες κάτι, θέλω το επιχείρημά σου. Σε ρωτάω τι έγινε, τι και πώς. Τέλος πάντων. Κρίμα, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και που παίζει μουσική, να έρθω να σε βρω, να πιω ένα ποτάκι, να τα πούμε και από κοντά. Αλλά έκλεισες, δεν άντεξες το αντεπιχείρημα. Σε ρωτούσα, δεν με απαντούσες. Σμαράδα μου, ήρθες έτοιμη? Έτοιμη. Ζουμερή, σε βλέπω.
7: Έτοιμη είμαι και να σου πω κάτι. Θα καθόμουν και άλλα δύο λεπτά να το ακούσω. Γιατί όντως δεν απάντησε σε.
4: Δεν απαντούσε πουθενά. Μου κλείσε το τηλέφωνο. Του λέω για βάθος μου, λες και σε απαντάω. Η πρωταθλήτρια έχει πιο βάθος είχε.
7: Αυτά που είπες, δεν είχε. Okay.
4: Απλά δεν τραυματίστηκε ποτέ κανένας, η ομάδα είχε συνοχή, την έβαλε πολύ καλά ο Νίκολης, διαχειρίστηκε σωστά και τους χρόνους και δεν είχε θέματα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
7: Άλλο κομμάτι.
4: Αλλά βάθος, μη μου λες για βάθος, για να μου βρεις με το ζόρι δικαιολογία. Λοιπόν, κάζα μου το κορίτσι μας εδώ να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε πάλι με γραμμές.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Με ιστορική τριετή συμφωνία η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετά τη Μονακό αναλαμβάνει τα ενία με στόχο την κορυφή. Παράλληλα, οι κίτρινοι εξετάζουν τον 27χρονο Γάλλο γκάρτ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίκτη των Σικάγο Μπουλς, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη κάνει επαφές κατόπιν εισήγηση Σπανούλη. Σε τροχιά ολοκλήρωσης είναι ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ στους ψηλούς, καθώς η διοίκηση πλησιάζει σε συμφωνία με τους Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ, που επιθυμεί ο Ντρέα Τρινκέρι. Σημαντική προσθήκη και για την Καέρα Κλής, που απέκτησε με διετές συμβόλαιο τον 35χρονο Αμερικανό forward Cleveland Melvin, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 82-76, με κορμιό τον Εβάν Φουρνιέ εν ώψη του δεύτερου αγώνα την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, με ήττα 1-0 από τη Σερβία στην Τούμπα, ξεκίνησε η Εθνική Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, δεχόμενη γκολ στις καθυστερήσεις. Στον ΠΑΟΚ, υπό τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, κλείνει το νέο οργανόγραμμα, ενώ εντείνονται οι επαφές για τον Δημήτρη Γιαννούλη και έχει δρομολογηθεί η απόκτηση βασικού στόπερ. Παράλληλα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου διέψευσε τα σενάρια αποχώρησης, δηλώνοντας σε ρουμανικό μέσο πως εξαντλεί το συμβόλαιό του. Ο Άρης επένδυσε 1.300.000 ευρώ ενεργοποιώντας τη ρήτρα του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα για 3 χρόνια και εξετάζει ιατρικές λύσεις για το γόνατό του. Τέλος, ο Ηρακλής προχωρά σε 10 μεταγραφές για τη Super League 1 με πρώτο τον κίπερ Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο στόχαστρο είναι η Πόμπολα, Ρουσί, Φέλτες και Μίτογλου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 202.800 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 170.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Είμαι γουστάρης. Άρε, παγάσα. Πάλι. Λοιπόν, είμαι σε μια ηλικία, Αντίνο μου, που πλέον εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φαίνει αρωματικά χώρου. Μη μου φαίνει σαπούνια. Φέρε ένα μπιτονάκι, βεζίνη.
1: Μπιτόνι, ε.
0: Ναι, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Να μπούμε σκληρό Χιούλκαρ. Κάθε εβδομάδα από Πέμπτη, από Δευτέρα ως Πέμπτη, κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 20.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσει στο Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τι κοιτάς τώρα, Opel κοιτάς τώρα. Ένα σε πάρει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάμε παιδιά για τον Παγέρο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, να ξέρετε. Τζάμπα και η λάμπα. Για να σας ηρεμούμε, μην
1: τρέπετε
0: φρούδες ελπίδες. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε και ποιος και τι, αλλά δεν ισχύει το όνομα.
1: Πάντως ψάχνει χάφο πάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένα χάφ ψάχνει, αλλά θα είναι πιο κοντά στα δεδομένα του ΜΕΙΤΕ. Γιατί θεωρεί ότι ο Ζαφίρης πιο μπροστά μαζί με... Αν θα κρατήσει Μπιάνκο μπορούν να καλύψουν άλλη θέση και τον Καμαρά να είναι σαν Μπαλαντέρ.
1: Άμα κρατήσετε τον Καμαρά και τον Μπιάνκο, ψάξτε την τέταρτη θέση πάλι.
0: Λες, ε.
1: Ε, καλά τώρα.
0: Λες, ε.
1: Μπιάνκο τώρα. Ο Καμαρά είναι καλός παίκτης.
0: Ο Καμαρά είναι... την προηγούμενη χρονιά αλλά ήταν MVP.
1: Είναι... Αλλά είναι ο άνθρωπος.
0: Ή του ύψου του βάθου.
1: Ε, ναι.
0: Δεν είναι σταθερός.
1: Δεν μπορώ να τον
0: έχω. Δεν εμπιστεύεσαι.
1: Δεν τον εμπιστεύομαι, ναι.
0: Μαζί σου. Αν ερχόταν καμιά καλή πρόταση, εγώ δεν τον πουλούσα του πάω. Καμέρο τάση.
1: Ποιο να λέει.
0: Τον Καμαρά. Άμα ερχόταν μια πρόταση. 2-3 εκατομμύρια δώσουν και πάνε πάρα λογά.
1: Έξι περιμένω τι πάρουμε και του
0: πάμε όλου γρηγοράδα. Καλημέρες.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
2: Σε ρέωσα εξής.
0: Καλώς ο
2: λοιπόν, Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Έχεις ακούσει τίποτα για Γκάλεσιτς, για την ΑΕΚ?
0: Όχι, φίλε, δεν έχω ακούσει κάτι επίσημο. Τώρα, αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά, okay, εγώ δεν τα λαμβάνω υπόψη. Αν δεν πάρω επίσημη ενημέρωση, δεν. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι δουλεύει πολύ σοβαρά η ΑΕΚ, φίλε.
1: Ποιο μπέκτη
0: αυτά που μαθαίνω.
1: Ποιο λέει?
0: Ένα
2: Νίκο Γκάλεσιτς από Δύναμο Ζάγκρεμπ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω θα κάνει με κάποιες περιπτώσεις η ΑΕΚ που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τα θέλω τον Νίκολιτς.
2: Εγώ πιστεύω ότι το Λιούμπιση δεν θα τον βγει.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
2: Ούτε τον Ηλίασον.
0: Εδώ σε backup.
1: Είναι ανέκρηκτη γι' αυτό, φίλε. Αυτός θέλει πολύ έκρηξη φέτος. Θέλει πολύ καλούς αθλητές. Αυτοί είναι καλοί παίκτες, αλλά δεν είναι αθλητές. Ειδικά ο Λιούμπιση δεν είναι αθλητής.
2: Ο Λιούμπιση όταν έπεσε Κροατία έπαιζε αριστερός.
0: Ναι.
2: Αριστερό μπακ έπαιζε. Εκεί αναδείχθηκε.
0: Πάντως θα πάρει στόπερ, θα πάρει σίγουρα στόπερ. Ο Γκάλεσιτς είναι και μικρός, είναι σαν το Ρέλβας περίπτωση, να ξέρεις. Δηλαδή θα σου βγει τέτοιο στυλ πάνω να βγει. Ναι, ναι, είναι μικρός. 25.
2: Επίσης, ναι. Να πω λίγο κάτι για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Επειδή το συμπαθώ τον ΠΑΟΚ, είναι δικό μας σωματείο,
0: ναι.
2: Να το πω και έτσι. Έχει φτάσει ο συγκεκριμένος οργανισμός σε ένα σκορποχώρι.
0: Γι' αυτό γίνονται τώρα όλες οι ιστορία και τώρα, γι' αυτό γίνονται όλες οι αλλαγές.
2: Και πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά του Σαββίδη.
0: Δεν νομίζω να είναι τελευταία. Εγώ νομίζω ότι είναι η τελευταία χρονιά πολλών στελεχών που θα αλλάξει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ τη δομή του.
1: Δεν τον πουλάει ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν τον πουλάει τον. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά του Σαββίδη και ότι επί Μιστακίδη θα γίνει το γήπεδο και θα έχετε και τα έσοδα εκεί και θα.
1: Ναι, θα αρχίσει η Νέα Δημοκρατία να εγκατασταθεί.
0: Δεν μα βγαίνει αυτό, φίλε, από πουθενά.
2: Κώστα, άμα βγει ο Τσίπρας θα γίνει και το γήπεδο με το Σαββίδη. Εγώ έτσι και αυτό.
0: Λέει με Τσίπρα το κάνω.
1: Ο Τσίπρας, ναι. Είναι καθαρά, είναι ανοιχτά με τον Τσίπρα ο Σαββίδης. Δεν ξέρω τι ρίσκα παίρνουν τώρα αυτοί. Τι ρίσκα παίρνουν, αυτό είναι μεγάλο ρίσκο.
2: Το χειρότερο πράγμα είναι που έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο, παιδιά.
0: Πολύ.
1: Χρόνια είναι
0: χρόνια αυτό. Χρόνια όμως τώρα, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
0: Να σε καλά, έξι μου, φιλιά. Πάμε να τους προλάβουμε όλους. Το ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ριζικές αλλαγές στη δομή του και θα περιμένουμε το αργότερο, εγώ λέω μέχρι Δευτέρα Τρίτη. Από αυτά που αντιλαμβάνουμε από το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Σαν πολύ περιμένουμε.
0: Εντάξει, okay. Άμα είναι να περιμένουμε για να δούμε πράγματα που θα μας αρέσουν, χαλάλι θα πω. Αλλά άμα είναι να περιμένουμε τόσο καιρό
1: αρέσει,
0: για
1: δηλαδή.
0: Να δούμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τεχνικό διευθυντή μόνο, ναι. Δεν
1: δηλαδή είναι. Θα πάρει στελέχη. Και άμα δεν κάνει μεταγραφή, τι θα κάνουν τα στελέχη.
0: Μα τα στελέχη θα δημιουργήσουν.
1: Το μπάτζετ ποιο θα δίνει, τα στελέχη ή ο πρόεδρος?
0: Α, εσύ μιλάς μόνο για το budget.
1: Το budget ποιο θα είναι. Τα στελέχη καλά είναι, εντάξει τώρα. Δεν μασάω εγώ από στελέχη.
0: Καλημέρα. Πώς δεν κράζεται για τη δομή ότι είναι προσωποκεντρική, ότι
1: τώρα
0: είναι
1: τι να κάνω. Δεν με πάρει το Γιαννούλη, λέμε. Δεν με πάρει σεντερφόρ, λέμε. Δεν με πάρει
0: σπέχτες, ναι.
1: Και αν με φέρει το.
0: Ο άλλος λέει ο παδός σχολιάζει μια ομάδα μέχρι το Φεβρουάριο, λέει πετούσε. Μόλις τραυματίσει κανένα παίχτη στην απαξίωση. Δεν είναι στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος μας εδώ, Λευτέρης. Καλημέρα, ναι.
1: Δεν είπα αυτό ο προηγούμενος. Για απαξίωση διοικητική είπε.
0: Όχι, μίλησε για βάθος, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάθος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς ο να.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, βέβαια.
3: Ναι, ναι, εν συντομία θα πάρουμε τα θέματα.
0: Ό,τι θες.
3: Λοιπόν, αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι τα πράγματα. Έτσι. Ξεκίνησε το 22, πήγαμε με το καύσιμο το παλιό. Εντάξει, ο άνθρωπος ορίζεται.
1: Έχετε φάει πολλά στην κρατική.
0: Με βρίσκει αρκετά σύμφωνο το σχόλιο του φίλου.
3: Θα μιλήσετε μόλις. Θα μιλήσετε μόλις. Είχαμε σαν τυχερή το 12 που ήρθε.
0: Ναι.
3: Και μας έτυχε αυτή η ατυχία το 22. Έτσι είναι στη ζωή. Τι να κάνουμε. Έτσι, περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάμε, ΚΑΕ. Λοιπόν, καλός ο Μιστακίδης. Έχει μια απειρία σαν παράγοντας όμως. Οι αθλητικές εταιρείες δεν είναι οι εταιρείες που διαχειρίζεται τόσο που διαχειρίζονταν καλώς τόσα χρόνια. Είναι κάτι διαφορετικό. Το περιμένουμε να γίνει πιο έμπειρος. Έτσι. Και ο Σαββίδης έκανε αυτά τα λάθη στην αρχή τα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, αλφα-σίγμα είπε στην Ραπτόπολη για Σαλιάδη. Κάνει διαχείριση ο άνθρωπος, είναι αναγνωρίσιμος στο συνδυασμιακό κίνημα του ΠΑΟΚ, είναι αναγνωρίσιμος. Μιλάμε για τους συνδέσμους που δεν έχουν σχέση.
1: Δεν ξέρω καμιά εκτίμηση του συνδέσμου.
3: Με ΠΑΕ και με ΚΑΕ είναι αναγνωρίσιμος.
1: Με ενδιαφέρει.
3: Εσένα ειδικά, και εσένα ειδικά, γιατί έτυχε να ήμουν μπροστά το 19, το 19 λέω, το 7 που έκανες το λάθος και ήρθες εκείνο τον αγώνα K19 ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι, αν δεν ήταν ο Σαλιάδης, δεν ξέρω τι θα γινόταν, γιατί ο Σαλιάδης έδωσε τώρα τον Παραδεισόπουλο.
0: Τον
3: Παραδεισόπουλο, μ' ακούς, ακούσατε τον Ραπτόπουλο.
1: Ναι, ξέρω, θα με μαχαιρώνουν και εμένα.
3: Κάτω τον έξω, κάτω τον έξω, γιατί θα το σαπίσουν. Το άκουσες.
1: Ναι, μπράβο, ξέρω τα καλόπαιδα τα δικά σας, ξέρω, ναι, ξέρω.
3: Και έβγαλε ο Παραδεισόπουλος σαν καθέ έξω, επειδή τον είπε ο Σαλιάδης, τον είπε. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θέμα υποδομών. Όσοι ήταν το K19, Εθνική Ελλάδος, Εθνική Σερβίας, δεν θα μιλήσω μόνο για το ΠΑΟΚ, θα μιλήσω γενικά για τις υποδομές στην Ελλάδα. Ναι. Τι είδατε, τι κατάλαβαν, ότι η ομάδα ενός των υποδομών, έτσι που τα πιο πολλά παιδιά αυτά δεν φτάνουν στην Εθνική Ελλάδα, τα πιο πολλά παιδιά, έτσι, εκεί σταματάνε, έχουν θέμα με την ένταση.
0: Ναι.
3: Εγώ αυτό είδα, και έχει γράψει
1: σωστό,
3: και ένα
1: ρεπορτάζ,
3: η Γαζέτα.
1: Σωστό.
3: Η Γαζέτα, μ' ακούτε, ναι,
1: σωστά μπράβο, μιλάς, ναι, συμφωνώ.
0: Γενικώς μιλάει σωστά.
3: Ούτε ο ανιψιός του Εθνικής Σερβίας, ούτε ο ανιψιός του τάδε παίζει, ούτε ο γιος του τάδε, ούτε αυτά, έτσι. Είναι η ένταση, παραδοσιακά το έχει αυτό, όλες οι βόρειες χώρες έτσι είναι, δηλαδή μέσα στην K16, K17. Εάν δεν έχεις ένταση το παιδί, ό,τι ταλέντο και να είναι, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν σου λένε, φίλε, εμείς το γήπεδο είναι 165, 160, δεν γίνεται χωρίς ένταση. Εντάξει, αυτό είναι. Άρα πρέπει να δώσουμε βάρος και να μήπως θέλει να κάνει ένα διάρθρωση.
0: Θα κάνει. Έτσι,
3: εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τα... Όχι, δεν υπάρχει λέξη ταλέντο, δεν μου αρέσει η λέξη ταλέντο. 20 χρόνια πρέπει να κουβαλάς στην ομάδα, δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να δώσει, δηλαδή να βγάλουμε ο ΣΔΟΕΒ, να βγάλουμε Ζαφύρι. Γιατί δεν τον αγοράσω το Ζαφύρι το 10 εκατομμύρια. Να τον βγάλω εγώ, δεν μπορώ να τον βγάλω εγώ το Ζαφύρι. Δηλαδή πώς έβγαλα τον Κάτσε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει όλους. Μπορείς. Δεν μπορεί να του βγάλει όλους. Εντάξει, σωστά μιλάς.
0: Ωραίος φίλε μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος ο φίλος. Μπαμπαμπαμπ. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Ποιο ανιψιός σου. Ο θείος της Τζένης.
0: Α, ο. Ναι, ο Τρίγωνος.
1: Ο Τρίγωνος.
0: Ο θείος μου. Λέει Τζένη, άμα μάθω ότι έχει κάνει τίποτα. Θα το πω στον αδερφό μου και στον Τρίγωνο. Ωχ, λέω. Τι θα γίνει, το δεν γλιτώνω πουθενά.
1: Δεν τις απάντησες.
0: Δεν θα απάντησες τίποτα. Λόγω έλλειψης ρευστότητας, η Μόναχο 1860 παίρνει την άδεια. Ναι, δεν κάνει ποτάμι και κατεβαίνει στο περιφερειακό Βαυαρίας. Πάει ιστορική Μόναχο. Όλα τα λεφτά τα κάνουν. Τη θυμάσαι Μόναχο 1860.
1: Πώς δεν τη θυμάμαι,
0: ναι,
1: η παραδοσιακή ομάδα.
0: Ναι, η μεγάλη ομάδα της Βαυαρίας.
1: Ο Άρης της Βαυαρίας.
0: Ναι, δεν είχε λεφτά, πλέον στα τοπικά. Τόσο απλά.
1: Θα πάρει τον καρυπίδι της Γερμανίας τώρα να τη σώσει.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ρε.
1: Τι γίνεται. Ρε.
0: Έλα, φίλε.
1: Τοπικό πάει δηλαδή.
0: Ναι, τοπικό.
1: Μάλιστα.
4: Μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ναι.
1: Ναι.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Ήθελα
4: να αντιθέσω τον ήχο στον Ραπτόπουλο.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε, κουφί δεν είμαστε. Πάμε.
4: Μπράβο. Μπράβο. Ειδικά στον Κώστα στον Ραπτόπουλο ήθελα για το χθεσινό με τον Ολυμπιακό. Χωρίς να αντιδράσει καθόλου, Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
4: Όταν σε είπε η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει β' και τρίτη κατηγορία ομάδες. Ο Ολυμπιακός που πήρε 44 πρωταθλήματα, τα 25 είναι κάλπικα.
1: Μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
4: Αυτά δεν τα είπατε.
1: Είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
4: Ορίστε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
4: Μπορεί να είναι. Αλλά τα κάλπικα δεν τα ξεχνάμε. Μέσα Γιάννενα, μέσα στην Κρήτη. Τα κάλπικα τα...
1: Εσείς είστε φίλοι με τον Ολυμπιακό, εγώ δεν είμαι.
4: 7 μέτρα έξω από το... τη γραμμή και έδωσε μπέναντι με στα Γιάννη. Δεν τα θυμάσαι αυτά.
1: Τα θυμάμαι πολύ καλά και το Παοξή, τον κύριο Κακάτση, πρόεδρο στην ΕΠΟ θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
4: Στην ώρα 4 δεν αντέδρασε με τον Ολυμπιακάκια που είπε.
1: Ναι.
4: Αυτό με πείραξε, ρε
1: Κώστα. Εντάξει.
4: Επειδή έχω φύγει από τη Θεσσαλονίκη,
1: που είσαι.
4: Μιλούσαμε πάρα πολύ.
1: Που είσαι.
4: Πάρα πολύ. Είμαι στο χωριό μου. Είμαι ο ταξιτζής.
5: Είμαι ο ταξιτζής.
4: Αν θυμάσαι.
1: Εντάξει, καλά έκανες και έφυγες.
4: Σε αντιπαράθεση για τους αντιγύλους. Γι' αυτό σου λέω. Όταν μιλάνε για τη Θεσσαλονίκη, για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, δεν συγκίνουμε εγώ με τη Θεσσαλονίκη, για να είμαι ειλικρινής.
4: Όχι.
1: Ναι. Ίδια συγκίνηση παίρνω και με... Ναι.
4: Μπορεί να είναι η πιο μεγάλη ομάδα, δεν αμφιβάλλει κανένας. Αλλά τα κάλπικα τα πρωταθλήματα που παίρνανε και αυτοί και ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι στον τελικό του κυπέλου το 1973, φαντάρος ήμουνα, που έβγαλε το πιστόλι στον διαιτητή και τον είπε παίρνω το κύπελο ή σε καθαρίζω.
1: Μπερδεύεσαι 10 χρόνια, το 82 ήτανε. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά.
0: Φιλιά.
1: Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Λέει, εντάξει.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Πες ο Ραπ να βάζει σιγά σιγά τον Ηρακλή στην ζωή του και να προετοιμάζει για τη σεζόν. Θα έχει πολλά. Φυσικά ο Ηρακλή θα είναι στη ζωή μα. Και φυσικά θα τον έχουμε κάθε μέρα πλέον.
1: Τον κόκκινο στα live.
0: Ναι, ούτω άλλω εδώ πέρα και εδώ θα τον έχουμε βασικό κομμάτι. Θα έχει τα παιχνίδια του, τι αναλύσει του, τα σχόλιά του. Έτσι και εδώ και όπου και αλλού βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, ο κόσμο θα έχει αρκετό Ηρακλή φέτος.
0: Και είναι και διψασμένο. Ναι. Είναι και διψασμένο.
1: Έχει μια προοπτική, έχει ένα αυτό, είναι σε καλή φόρμα.
0: Τελειώσαμε, Ντίνο.
1: Καλό ο πρόεδρο, γρήγορο.
0: Ωραίο. Έξυπνο.
1: Στελεχώθηκε
0: σωστά. Τσακ μπαμ. Έβαλε 3-4 άτομα σοβαρά εκεί, το ξαναλέμε. Ναι. Με καλό βιογραφικό. Ο Ηρακλής τρέχει όμορφα. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε κι εμείς. Κουνάμε μαντιλάκια. Αύριο εδώ Παρασκευάρα. Δεν ξέρω αν έχουμε μαντάτα. Αύριο θα δούμε.
1: Τι μαντάτα να έχει.
0: Περίμενε.
1: Έρμε, τι μαντάτα να έχει.
0: Θα δούμε.
1: Με το μακαρόνι εσύ. Ψάχνεις εκεί με το.
0: Ψάχνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Στο βυθό και με τη μάσκα.
0: Με τη μάσκα. Ευτυχώς κολλήσαμε.
1: Τα σαλάκια να πούμε. Τα ρώσικα σαλάκια. Με το μακαρόνι εσύ. Ψάχνεις εκεί με το.
0: Τι να κάνουμε.
1: Στο βυθό και με τη μάσκα.
0: Ευτυχώς κολλήσαμε.
1: Τα σαλάκια να πούμε.

0: Μπουμπούζου,
1: πάμε να φάμε κρουασάν. Πάνε δώσει λεφτά τον φίλο μου.
0: Το.
1: Με λέω Τζουβέλα, έχω 3-4 φύρες, λέει.
0: Ναι.
1: Έχεις και εσύ, λέω.
0: Να μην έχουμε. Μην έχεις. Όλοι έχουμε. Λοιπόν, φεύγουμε, φεύγουμε, ερμάνος μου. Φιλιά στο σπίτι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Αμπιεντό.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί που έπεσε νωρίς το πρωί στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι αρχές θα επιχειρήσουν να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Ανακοίνωσε εξέδωση η ελληνική αστυνομία σχετικά με την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι οργάνωσεις αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν τα έτη 2019 ως 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Με 4 μαθήματα συνέχισαν οι μαθητές των ΕΠΑΛ τις πανελλήνιες εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα ανατομία-φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τις διαδικασίες δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού, μιλώντας με προσωπικότητες που θα μπορούσαν να είναι υποψήφοι στις επικείμενες εκλογές, φέρεται να έχει αρχίσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι κατά τα φαινόμενα το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του πολιτικού σκηνικού στη χώρα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Αλλαγές σε θέματα όπως η στέγη, το περιβάλλον και το κράτος δικαίου αναμένεται να επιφέρει η αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση την παρουσίαση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Τομές αναμένονται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με κύριο άξονα την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υφυπουργών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς της τρίχρονης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς δύο ημέρες μετά δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται το παιδί. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.

0: Σοπ 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Και τώρα, η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: 33, 34, 35.
1: Εντάξει, μπορείς να σταματήσεις να μετράς, γιατί φανερά είμαι απέναντί σου τόση ώρα που δεν μπορώ κι εγώ να μετρήσω πόση ώρα είμαι. Σε παρακαλώ, άνοιξε μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, μία ακόμη εκπομπή Πλάκα Τέλος. Μόλις άρχισε, δηλαδή το τέλος φαντάζει μακρινό, αλλά τελικά θα αποδειχθεί τόσο κοντινό. Και βέβαια μαζί παρέα με την P365. Ερυθρόλευκος Καζαμπάκας να πούμε εδώ. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ. Λόγια.
2: Ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα.
1: Μπράβο.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια υποτιμητικά για σένα.
1: Υποτιμητικά πότε προλάβατε, αφού μόλις αρχίσαμε.
2: Έξω σχόλια. Ήρθες παρά 20.
1: Παρατέταρτο για την
2: παρατέταρτο και λέει αυτό θα βρέξει. Κάποιος είπε θα χιονίσει, περιμένουμε σεισμό και κάτι τέτοια.
1: Σίγουρα ένα φούρνο στη Λαμπράκη.
2: Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, δεν είχα. Ήρθα νωρίτερα, αλλά πάλι μετάνιωσα. Λέω τι ήρθες να κάνεις. Δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, δεν είχα στόχο.
2: Έχει ενδιαφέρον, έπρεπε να είσαι έξω.
1: Δεν είχα.
2: Στο...
1: Γιατί, τι έγινε.
2: Το κλίμα. Πώς το λένε αυτό,
1: κλιμακοστάσιο.
2: Μπράβο, αυτό εδώ.
1: Ναι.
2: Χαμός γινόταν με.
1: Με
2: Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Γιατί?
2: Έχω το υψηλότερο budget στο Euro Cup.
1: Α, νόμιζα.
2: Ναι,
1: για τον Βασιλικό Άρη τώρα.
2: Ναι. Θα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια του λέω. Πετάγεται ο Καζαμπάκας και λέει: σιγά μη βλέπω ολόκληρο αγώνα μπάσκετ. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα είναι όσο ένα ημίχρονο στο ποδόσφαιρο. Και πρώτη φορά άκουσα τον Καζαμπάκα.
1: Δεν ακούτε. Συγγνώμη τώρα, να πω κάτι. Σε εσάς τους δύο που είστε και πολύ κοντά, δηλαδή για να μείνετε χαμένοι στη μετάφραση.
2: Ναι.
1: Βάζω ένας ένα ηχητικό από κάτω.
2: Ναι.
1: Μιλάει ο άλλος. Τι δεν καταλαβαίνετε μεταξύ σας, ώστε κάποιος να κάνει στην άκρη να ακούσουμε κάποιον από τους δύο.
2: Μα είναι.
1: Όχι, ειλικρινά δεν ξέρω να το καταλάβω.
2: Απάντηση,
1: δεν το ακούσα από κάτω.
2: Απάντηση. Όχι. Αυτό που αναφέρομαι είναι αυτό.
1: Ναι, ρε,
2: από κάτω έχει πει τον Άρη, αφού για Άρη μιλά μπάσκετ.
1: Α, από κάτω αυτό που ακούμε, ξυπακούεται δηλαδή ότι θα είναι αυτό.
2: Μπράβο.
1: Άρα πρέπει να. Μάλιστα. Άρα όταν μιλάμε και οι δύο, παράδειγμα, μιλάνε δύο άνθρωποι, μιλάνε και οι δύο για το ίδιο θέμα.
2: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να μιλάμε και οι δύο για το ίδιο θέμα και ας μην ακούγεται κανένας από τους δύο αφού μιλάμε για το ίδιο θέμα.
2: Καλά το είπες πριν, ότι η εκπομπή μπορεί να τελειώσει σε ένα λεπτό.
1: Καλό
2: δεν μιλά μόνο σου μέχρι τη στιγμή.
1: Πώς να μιλά. Αυτό είναι δηλαδή το μιλά μόνο σου. Εσύ είναι Θανάσης που σε έπειρε ο σχολήτης. Άντε είναι ο Γιώργος ο παρορμητικός. Δηλαδή αυτό που θέλει να το πει θα το πει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια ώρα που κάποιος μπορεί να είναι κάτω στα πατώματα, ο Γιώργος μπορεί να έρθει από πάνω, του πει κάτι άσχετο, αλλά είναι αυτό που θέλει να του πει. Εσύ που είσαι έμπειρος και βραβευμένος.
2: Τι είναι?
1: Έμπειρος και βραβευμένος. Δεν έχεις δει που
2: το βραβεύσαι. Ποιος το βράβευσε?
1: Κάτι ξαδέρια στο φίλο. Δεν μπορείς ας πούμε, να συνεργαστείς. Κάπως να βρεις μια φόρμουλα επικοινωνίας με τον Γιώργο. Θα μου πεις εμένα τι με πέφτει λόγος τώρα, έτσι. Μπορείτε να μου το πείτε αυτό. Τι σε κόφτες μεγάλε. Άσε μας εμάς, έτσι θέλουμε να εκφραζόμαστε. Απλά νιώθω ότι εκνευρίζουμε τον κόσμο με αυτό το. Δηλαδή και ο Θανάσης χάνει τη μαγεία της στιγμής. Αυτό που σκέφτεται, εμπνέεται και πράττει. Αλλά και ο Γιώργος, ας πούμε, που δεν και θα το πει, ρε φίλε αυτό, θα το
2: έχει
1: πει.
2: Έχει δίκιο, είμαι πολύ παρορμητικός.
1: Είναι το λεωφορείο, ας πούμε, πόσο χωράει, 100 και είναι μέσα 102. Ο 103ος αν είναι ο Γιώργος, θα μπει στο λεωφορείο. Ακόμη και αν κατέβει οδηγός και δεν πάει το λεωφορείο πουθενά. Θα μπει ο Γιώργος στο λεωφορείο.
2: Ο 103ος είναι κρίμα να μην μπει στο λεωφορείο.
1: Θα μπει.
2: Και να περιμένει το άλλο με στη ζέση.
1: Ποιο θέλει, παιδιά μου,
2: εσύ.
1: Μπορεί. Μπορεί, ας καταλήξουμε κάποιον.
2: Για το φίλο που στέλνει συνέχεια μηνύματα.
1: Ποιος, ο Αντώνης.
2: Ο Αντώνης, εσύ
1: φταίς. Εσύ φταίς. Θανάσης λέει ότι ο Ζέρης φταίει. Έχουμε και αυτά στην επικοινωνία. Ο Θανάσης λέει ότι φταίει ο Ζέρης. Ο Ζέρης λέει ότι φταίει ο Θανάσης. Και δεν έχω και γλυφιτζούρια μου τελειώσαν. Τα δω στα παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή να πάρει το πάρκο με τα άλλα παιδιά που έξω στις κούνιες και τα λοιπά. Ο Ζέρης βέβαια λέει φταίει και φταίω κι εγώ. Φταίει ο Θανάσης. Σίγουρα δεν φταίει ο Γιώργος. Κατά το Ζέρη. Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να αρχίσουμε κάτι ωραίο. Δηλαδή, αυτό το πασχετικό, το budget κτλ. Ακούγεται από

0: Εδώ να κάνω μια απαραίτητη υποσημείωση. Yeah. Ότι ο συγκεκριμένος χολύπτης που παίζει αυτό σήμερα είναι ντυμένος ερυθρόλευκος. Από πάνω μέχρι κάτω δεν έχω δει. Δηλαδή εκτός από Άγιο Βασίλη, τόσο ερυθρόλευκη βερσιόν δεν έχω δει.
1: Αίμα είναι.
2: Ερυθρόλευκη Άγιο Βασίλη.
1: Αίμα είναι, δεν είναι μπλούζα. Αίμα είναι.
0: Αίμα, από τι, από
1: η σφαγή του Παναθηναϊκού.
0: Αφαφαφα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή το σφαγή.
1: Σφαγή,
0: δεν πέντε, υπάρχει φάουλ.
1: Πέντε φάουλ, ρε φίλε, μόνο. Σε όλο το μάτς. Πέντε βολές όλο το μάτς μόνο.
0: Όχι, άλλο τα φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, πέντε βολές.
0: Όχι βολές.
1: Εντάξει, πέντε βολές.
0: Ήθελα να πω βολές, αλλά πρέπει να με προσέξω. Εντάξει, ναι, ναι, έχεις
1: πέντε βολές μόνο. Αλλά ξέρεις το,
0: δηλαδή,
1: το γούσταρα.
0: Πόσες να...
1: Το γούσταρα.
0: Για ποιον
1: λες? Πολύ το γούσταρα. Έτσι μπορώ να το σφάξω και στο δεύτερο παιχνίδι να το γουστάρω πάλι.
0: Εσύ το βλέπεις τώρα από κάποια μπασκετική γωνιά του ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο. Ναι, γιατί κοκοκοκοκοκοκοκοκο στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν γράφανε χθες. Εκεί δεν υπήρχαν βολές. Δεν
0: υπατούσε
1: ο άλλος ή όχι τη γραμμή.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Τώρα βγήκανε όλοι.
0: Ο Αταμάν δεν ήξερε να μετράει.
1: Ναι.
0: Πάρε και εκεί δεν το εκτυπώνουν στατιστικά. Έχει να πει πόσες βολές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερα. Επίσης ο Παναθηναϊκός που λέει να επιληφθεί, λέει, η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε, λέει, η κυβέρνηση θα κοφεύει για αυτά που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ?
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή στο... θα μπορούσα να το βγάλει αυτή την ανακοίνωση και με τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοείς?
1: Δεν ξέρω τι εννοώ.
0: Όχι,
1: ρε Γιάννη τώρα.
0: Η κυβέρνηση πότε να μιλήσει?
1: Η κυβέρνηση
0: τώρα, ήρθε η ώρα να μιλήσει η κυβέρνηση. Ναι,
3: ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δέχεται έναν πόλεμο ο οποίος δεν το έχουμε ξαναδεί στα χρονικά. Η κυβέρνηση τι κάνει κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, αλλά αυτό είναι από άλλο.
1: Α, ναι, αυτό είναι από άλλο, ναι.
0: Αν θες ψάξε κάτι. Τώρα αυτό είναι ο Ολυμπιακός που ζητάει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά καλό είναι, ναι. Έχεις δει Ολυμπιακός. Γενικώς ζητάτε από την κυβέρνηση. Κάποια στιγμή αυτή η μεγάλη, κοιτάξτε πώς θα άλλαζε ο τόπος ίσως, πιο γρήγορα ή πιο καλά. Αν αντί η κυβέρνηση να μιλούσε για το αν υπάρχει φάουλ του Ναν, του Φουρνιέ, αυτά όλα, να μιλούσε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Να βγαίνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος που είναι ένας επιχειρηματίας, ναι, ή ο Μαρινάκης, επειδή τη χάνει να ακούμε το Μαρινάκη, οποιοδήποτε. Ναι. Ποιο θέλει να βάλουμε?
1: Όποιο
0: γουστάρι. Βάλουμε Λιόπουλο, Αλαφούζο, Σαφίδη, Μιστακίδη. Θα προσβληθεί ο Καρυπίδη, θέλω να το βάλω τώρα. Καρυπίδη, ποιο θέλει να στο βάλω? Μπούση, Μπούση, με ή τα γιώτα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα... όπως αν μπορούσαν όλοι αυτοί να λένε κυβέρνηση μέχρι πότε θα κοφεύει για αυτά που γίνονται όχι απαραίτητα στον ελληνικό μπάσκετ, χόκκεϊ, τάβλη, ποδόσφαιρο, αλλά στην
1: λοιπόν,
0: καθημερινότητα του κόσμου.
1: Ανακοίνωση.
0: Κάτι θέλει να πει ο Γιώργος τώρα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αν περί, δηλαδή μια τελεία.
1: Έχει δίκιο, ρε φίλε.
0: Άκουσέ με λίγο.
1: Όχι, δεν μπορώ να σα ακούσω.
0: Τον έχω δει τον Γιώργο Πετρίδη. Έχει έρθει ο αρχισυντάξης μας εδώ ο Γιώργος Πετρίδης και λέει: έχει ανακοινώσει κάτι ο ΠΑΟΚ. Θέλω μία λέξη για να φτάσω στην τελεία. Βλέπω τον Γιώργο ότι έχει ανοίξει την ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ για να διαβάσει την ανακοίνωση. Μία λέξη ήθελα για να φτάσω στην τελεία.
4: Τι χτυπά το χέρι, ρε ΠΑΟΚΣΙ. Παμ, παμ, που κάνει βαλέ.
0: Έχει δίκιο. Όχι, αυτό δεν έγινε.
1: Έχει βρει ανοιχτή πόρτα και παράθυρα και κάνει ότι γουστάρει πλέον.
0: Εσύ δεν βλέπει, α πούμε, ότι μπροστά δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, μπροστά.
0: Δεν το έχω δει, ρε φίλε, αφού βλέπω ότι έχει
4: ανοίξει. Τι βαρά το χέρι, ρε υπάνθρωπο.
0: Ωραία,
4: δεν βαρά το χέρι εδώ. Φωνάζουν οι επιτελείς εδώ πέρα. Βαρά, παμ, παμ, παμ.
0: Τώρα γιατί δεν του λε αυτό τώρα,
4: μα τι είναι αυτό?
1: Δεν θέλω, ρε Γιάννη, άλλο. Κουράστηκα,
0: ειλικρινά.
1: Μα το Θεό, δηλαδή επικαλούμε και τα θεία. Κουράστηκα.
4: Χωρί το χέρι.
1: Κουράστηκα, ρε φίλε, ειλικρινά κουράστηκα.
4: Α το χέρι εδώ.
0: Δεν κάνω κανένα τίποτα το χέρι.
4: Χτύπα τον πόδι σου.
0: Καταρχά, πάμε στο Γιώργο που έχει μια είδηση.
1: Πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη που ήρθε και μας ενόχλησε. Τον ένα δηλαδή.
0: Ο ένας
1: σε ενόχλησε.
0: Αυτό κατάλαβε.
1: Ναι, αυτό κατάλαβε.
0: Αυτό κατάλαβε.
1: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκάρτ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα μας για τα επόμενα δύο χρόνια. Οχ, ο ΠΑΟΚ προσθέτει. Το όχ δικό μου είναι. Δεν είναι στην ανακοίνωση. Ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο ρόστερ του στο
0: πρωτάθλημα. Αυτό ήταν καλό. Σοβαρά, μπορεί ένα να λέει ότι με βαριά καρδιά ο χορός του ανακοίνωσε. Όχ, αμπαλαμπάλ. Όχ,
1: αμπαλαμπάλ. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, ρε φίλε, βρήκα ότι επιτέλους λένε οι νοσηλευτές, επιτέλους έτσι, οι νοσηλευτές, βαρέα και ανθυγιεινά, μακάρι τα παιδιά ειλικρινά, μέχρι τα. Να γίνει αυτό.
0: Πήγαμε σε θέμα νοσηλευτών.
1: Ναι, λέω οι νοσηλευτές βαρέα και ανθυγιεινά τα ένσημα επιτέλους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το λέω με πολύ αγάπη και στα 62 μπορούν να βγουν σύνταξη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: εγώ γιατί να βγω στα 66
0: τον εαυτό σου, διέκοψε τον εαυτό σου που πριν διέκοψε κάποιον άλλον για να διαβάσει
1: ένα
0: διάβασμα.
1: Τι διάβασα την ανακοίνωση. Τι διαβάσω, που έπαιζε. Τα διαβάσω όλα.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Είναι πολύ γνωστό στο ελληνικό κοινό καθώς έχει ήδη αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα. και ακόμα περισσότερο στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από τις αναμετρήσεις ομάδας μας με την Ρίτας Βίλνιους στα play-in του BCL τη σεζόν 2022-23. Ο Φώστερ που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του BCL εκείνη τη σεζόν είχε καθοριστική συμμετοχή στην πρόκριση λιθουανικής ομάδος. Και αναφέρει για το που έχει αγωνιστεί, τι έχει κάνει και τις επιδόσεις του. Αλλά η ουσία είναι ότι μια μεταγραφή η οποία ήταν από τις πρώτες που είχαν ακουστεί είναι δηλαδή όλοι πέσαμε πάνω στο Gray, έτσι, δηλαδή ότι μπορεί να ανακοινωθεί πρώτος ο Gray ή άλλος παίκτης. Αλλά ο Φώστερ ήταν ήδη κλεισμένος και τον ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
4: Αυτό ήθελες να πεις εσύ τώρα?
1: Όχι, ήθελα να πω και κάτι ακόμα, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί θα φάω ξανά ένα μπαν και θα γυρίσω μετά από 10 χρόνια στην εκπομπή.
0: Εδώ κάπου γυρίζοντας λίγο πίσω στον χρόνο, να πω ότι ίσως κάποιοι ενοχλήθηκαν που η εκπομπή άσκησε μια κοινωνική κριτική και βάλε στο μικροσκόπιο και οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
1: Με πήρε ο Μελισσανίδης και μου είπε, άλλαξε θέμα.
0: Ωραία. Και ήθελε, ας πούμε, για κάποιο λόγο, λέω είναι συμπτωματικό, δεν λέω ότι κρύβεται κάτι. Δεν λέω ότι έχουμε δούριους ύπους. Εντάξει, δεν λέω ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα, δεν λέω τίποτα από αυτά. Απλά το επισημαίνω ως, ας πούμε, για μία λέξη, αν το γυρίσει πίσω το ΒΑΡ, το δούμε. Πριν από όλα αυτά, αυτά. Με τις μουσικές πώς πάμε, θέλουμε τίποτα, κανένα πεστιέσει, να ρίξουμε τίποτα στη σχισμή. Θα βάλουμε να ακούσουμε τίποτα, θα ράσει.
1: Όχι, να πούμε απλά τι έχουμε κάνει ανάρτηση. Έχουμε κάνει ανάρτηση σε μια φωτογραφία με Βασίλη Σπανούλη.
5: Ισχύει, δεν μπορώ. Αχ, Θεέ μου.
0: Φοβερό. Μέσος όρος ηλικίας 7. Δηλαδή, δημοτικό πάντως σίγουρα. Πέμπτη. Πώς έλεγε ο Ζήκος, 4 χρόνια. Τετάρτη δημοτικού. Πάμε στην ανάρτηση.
1: Έχουμε ποστάρει φυσικά και μια φωτογραφία του Σπανούλη ως καλαθοσφαιριστή όταν είχε προπονητή τον Τρικέρι στην εθνική ομάδα. Έτσι, αλλά πλέον θα συναντιούνται στο παρκέ αντίπαλοι, προπονητές στις άκρες του πάγκου. Προπόνηση εθνικής ομάδος από τη Σουηδία, γιατί υπάρχει το φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία. Από το χθεσινό μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. David Ingram που επιστρέφει στο Ιβανόφιο. Έτσι.
0: Επιστρέφει για το κάμπο, όχι ότι επιστρέφει με ρολό στον παστιδικό.
1: Επιστρέφει στο Ιβανόφι, επίσης.
0: Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ας πούμε και τα λοιπά. Επίσης, επειδή είναι μέρες, η ανάρτηση είναι στα 5 έκτα μπασκετική. Προφανώς και ο Άρης με τη χθεσινή ανακοίνωση Σπανούλη έχει στρέψει και επισήμως βλέμματα, κεφάλια μπασκετικής Ευρώπης, μπασκετικού πλανήτη, ξέρω εγώ, ασχολούνται. Είναι πολύ σημαντική είδηση, εννοείται. Δεν είναι μόνο είδηση για τα εγχώρια, για εντός Ελλάδας, εντός συνόρων. Πάμε σε άλλες ταχύτητες πλέον μπασκετικά στη Θεσσαλονίκη. Όποιοι δεν μπορείτε να ακολουθήσετε, τουλάχιστον μην εμποδίζετε αυτούς που τρέχουν. Τώρα το λέω για σένα εκεί απέραντι, γιατί ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ τώρα.
1: Ωραίο δεν είναι?
0: Ωραίο, ναι, ωραίο είναι,
1: ωραίο,
0: αλλά.
1: Ωραίο είναι, ρε φίλε.
0: Εμένα λες ότι είναι ωραίο που ασχολούνται με τον μπάσκετ? Θα με τρελάνεις τώρα, εσύ, ρε. Εμείς δεν ήμασταν κατά αυτών που όταν ανοίγαμε το στόμα να πούμε μια λέξη για τον μπάσκετ μας λέγανε ότι πάει η εκπομπούλα και πάει αυτή η εκπομπούλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αλλά... ότι ας πούμε ο Χωστής λέει, δεν, ο Ραντόπουλος λέει, δεν του άρεσε τον μπάσκετ. Και τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ας πούμε που λέγα, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται. Οι ακροατές οι δικοί μας, ας πούμε, όχι είναι, πέντε είναι, έξι. Δεν στέλναν μηνύματα.
1: Με το δίκιο τους.
0: Δεν στέλναν μηνύματα ότι με τον μπάσκετ ασχοληθείτε με τον ποδόσφαιρο, δεν τα στέλνανε.
1: Ναι, αλλά με το δίκιο τους κάποιοι από αυτοί.
0: Ποιο είναι το δίκιο?
1: Δεν είναι το θέμα. Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα βάλω, πώς το λένε, αριανόμετρο ή παοκόμετρο ή ρακλειδόμετρο.
0: Για μπασκετόμετρο μιλάμε.
1: Άλλο λέω.
0: Τι λες?
1: Αν εγώ είμαι ξενερωμένος, γιατί ρε παιδί μου, το ταβάνι μου ήταν αναγκαστικά έτσι, όχι λόγω ανικανότητας. Αυτό ήταν το ταβάνι.
0: Ναι.
1: Λόγω οικονομικών. Η 7η, 8η, 5η, 6η θέση, προφανώς και δεν θα είχα το ίδιο ενδιαφέρον αυτό. Όχι σου λέω να γυρίσω την ομάδα να γυρίσω την πλάτη μου.
0: Άρα καλώς δεν ασχολούμασταν, αυτό θες να πεις?
1: Όχι, δεν λέω για μας. Λέω κάποια φίλοι του ΠΑΟΚ, του Άρη, μπορεί να ήταν ξενερωμένοι. Μπορεί να είχαν μεγαλώσει με μεγάλες ομάδες, ρε φίλε.
0: Πάντως εγώ, αδερφέ, τα τελευταία χρόνια βρίσκω δεκάδες αφορμές για να ασχοληθεί κάποιος με τον μπάσκετ Θεσσαλονίκη.
1: Συμφωνώ.
0: Ακόμη τι να σου πω, ο Μαρκόπουλος, προπονητής του ΠΑΟΚ, που δημιουργεί μια ομάδα που βγαίνει τρίτη και υπεραξία σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή DJ Cooper, playmaker που κάνει όργια. Αφορμή. Άρης. Χωρίς στόχο μεγάλο, χωρίς να είναι τι. Sold out. Στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Άλις Χολ. Δεν έβλεπα. Ηρακλής. Ίσως πιο δύσκολα από τους άλλους, υπό την έννοια ότι έπεσε στις χαμηλότερες κατηγορίες, ενώ οι άλλοι δεν βίωσαν, και καλώς δεν βίωσαν, γιατί δεν είναι εύκολο να το βιώνεις αυτό το πράγμα. Δεν βίωσαν αυτό ίσως ο Ηρακλής έχει λιγότερες αφορμές, αλλά υπήρχε εκεί. Ένα γήπεδο σημείο αναφοράς. Κόσμος πήγε εκεί. Πού ήμασταν εμείς δημοσιογραφικά? Στο απαντάω, γιατί είναι το δικό του ερώτημα. Εγώ το έχω απαντήσει μέσα μου. Πουθενά δεν ήμασταν. Και αυτό για μένα, ειδικά της δικής μου γενιάς, μιλάω τώρα προσωπικά, όποιος θέλει να ακολουθήσει, φωνή, διαφωνεί, δεν με ενδιαφέρει. Προσωπικά της δικής μου γενιάς είναι ένας λόγος παραπάνω για να ψέξω τον εαυτό μου. Λόγω της ηλικίας μου. Λόγω του ότι έχω ζήσει κάποια πράγματα. Το μπάσκετ άντεξε. Και αν θες να το πω κι αλλιώς, οι συνάδελφοι, οι μπασκετικοί άντεξανε. Οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι μια δεκαετία, 15 χρόνια, οι οποίοι είναι και πολύ και ποιοτικοί, έτσι. Δηλαδή το 80% των μπασκετικών δημοσιογράφων είναι πιο ποιοτικοί από τους ποδοσφαιρικούς.
1: Καλά αυτό.
0: Αλλά ήταν αναγκασμένοι να μένουν.
1: Εγώ το έβαλα μόνο μου, δεν χρειάζεται να το πω.
0: Να μένουν στη Μούγκα, ε. Να μένουν στη Μούγκα, να μην ασχολείται κανείς μαζί. Να σου λένε, να έρχονται να λένε, παιδιά, έχουμε αυτή μια είδηση από το μπάσκετ. Καλά, εντάξει, παρατρία θα σε βγάλουμε. Αυτό είναι. Ναι. Και την ίδια ώρα να βλέπουν μετριώτες από την άλλη πλευρά εξημών να μιλάνε τώρα για θέματα, για φούμαρα αυτά κτλ. Και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα μπασκετικών, αλλά γιατί να μην αναφέρω. Ο Χορούζο, ας πούμε, αν δεν ήταν στην επικοινωνία του ΠΑΟΚ, μπορεί να είχε χαθεί μπασκετικά. Εννοώ δημοσιογραφικά, όχι μπασκετικά. Μπορεί. Πού είναι ο Αλέξης Τζατσούλης? Μιλάω τώρα για δημοσιογράφους μπασκετικούς, ναι, ποιοτικούς, ναι, που τους κοιτάς και λες υποκλίνεσαι. Ο Αντώνης ο Γκάτσικα δεν έμενε στον Άρη, ας πούμε, ενώ στην επικοινωνία, που είναι και τιμή για αυτές τις δύο ομάδες και για εμάς δημοσιογράφους που έχουν αυτά τα παιδιά σε αυτά τα πόστα. Πώς είμαστε δύο, Στέλος, Παρθενάκης, εδώ, πού ο Βλαχόπουλος, άνοιγε το στόμα του Βλαχός, μιλήσει για τον μπάσκετ, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, του λέγανε. Ο Γιώργος Πετρίδης, εγώ του είπα του Πετρίδη, τώρα όποιος, άξινος, εγώ του είπα του Πετρίδη, τώρα όποιος λέω σας ζητάει, ας πούμε, να έρθεις να μιλάτε, πεις,
1: 5 ευρώ.
0: Σε δύο, καλά, ναι, σαν τους υδραυλικούς, μεθαύριο και θα σε πάρω εγώ, ναι, αν μπορώ και τι ώρα. Φίλε, ούτε μία εβδομάδα. Είναι 10 χρόνια το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε. Τώρα όμως.
1: Γι' αυτό λέω,
0: όλοι,
1: ρε φίλε.
0: Ειδικά βλέπω εδώ για Σπανούλη. Για το Σπανούλη. Ποιος ρουχαλής? Για το Σπανούλη. Ξαφνικά όλοι το είχαν πει. Πρώτη. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, λίγο χαλαρά με το μπάτζετ του Άρη, ρε. Και του ΠΑΟΚ, αυτά τα μπάτζετ ανεβαίνουν γιατί μπήκαν όλες. Αλλάζουν ταχύτητες, αλλάζουν εποχές.
1: Ναι.
0: Τα μπάτζετ αυτά αλλάζουν, δηλαδή πάνε ένα εκατομμύριο σε μισή ώρα πάνω. Εγώ σήμερα το πρωί.
1: Σε 5 λεπτά.
0: Ε?
1: Σε 5 λεπτά αλλάζουν.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Παράδειγμα, κάπου... Χατζηπαντελίδης, Λευτέρης έξω. Λέει, και να σε πω κάτι, κάπου διάβασα ότι το μπάτζετ του Άρη τα 10 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το υψηλότερο στο γύρο κάπου. Του λέω, δεν το ξέρω. Τι δεν ξέρεις ότι με 12 εκατομμύρια είναι το υψηλότερο? Του λέω, ρε Λευτέρη, 10 είπε πριν. Δεν θα βάλουμε και τα έξοδα και το ένα και το άλλο. Του λέω, εντάξει Λευτέρη. Και πάει να πεταχτεί ο Καζαμπάκας,
0: ναι,
1: και άκουσα πρώτη φορά στα 15 χρόνια που είμαι εδώ,
0: ναι,
1: του Κάτζη Παντελίδη να λέει, σταμάτα εσύ ρε βλάκα. Τον Καζαμπάκα. Και λέω, όχι. Να πάρει και καλά τρόπε ο Άρης, να πει ο Χατζηπαντελίδης.
0: Σε βίντεο το έχεις αυτό.
1: Θα μας κυνηγάει. Τείχο, τείχο. Άκου το Χατζηπαντελίδη, πήρε το Σπανούλι ο Άρης και αποκάλεσε τον συνάδελφό του. Σταμάταζε ρε βλάκα.
0: Η θεωρία λέει ότι οι μπασκετικά μας περνούν σπουδαίες στιγμές, ας πούμε.
1: Φυσικά ρε φίλε.
0: Ισήμασε λίγο.
1: Μα όχι και εγώ. Γλου γλου στα μούτρα σου.
0: Μας περνούν μπασκετικά.
1: Μια συνεχόμενα έχω ρε φίλε. Τι θέλεις τώρα?
0: Λοιπόν, στα Θεσσαλονίκη λέω, μας περιμένουν μπασκετικά μεγάλες στιγμές. Να είμαστε λίγο, πώς να σου πω, προετοιμασμένοι να τις υπηρετήσουμε σωστά.
1: Σωστό.
0: Γιατί βλέπω ότι από εκεί που χθες δεν ασχολούμασταν, σήμερα ασχολούμαστε με χαρακτηριστικό γνώσμα πάλι την υπερβολή. Όσο χθες λέγαμε ποιο μπάσκετ δεν ασχολείσαι, σήμερα μετράμε εκατομμύρια στα μπάσκετ των συλλόγων, λες και είναι, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Λίγο χαλαρά, δηλαδή χαμηλά, όχι την μπάλα, ψηλά την μπάλα, γιατί όντως ξημερώνει
1: όλα τα μπασκετική
0: μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά. Ναι, πέσει.
1: Σήκωνε το τηλέφωνο η Βουγιουκλάκη και έλεγε και δύο μπύρες, κύριε. Και λίγο σαλαμάκι και μαρμελάδα. Ναι, και το ένα. Εντάξει, ρε φίλε, στερημένος ήταν ο κόσμος.
0: Απάλι τον κόσμο βάζουμε στο.
1: Στερημένος δεν ήταν ο κόσμος. Εγώ για τον κόσμο αναφέρω. Εγώ δεν σου μιλάω πώς το λένε εκ μέρους του κόσμου. Αλλά δεν έχει αντιληφθεί τι χαμός γίνεται με το Σπανούλι από τους φίλους του Άρη.
0: Εγώ
1: το
0: σώρα
1: πάντως. Δηλαδή υπάρχει φίλος του Άρη που λέει χαμηλά την μπάλα, όχι με την έννοια αν το λέει σωστά ή όχι. Δηλαδή ανακοινώνει ο Άρης αυτό τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει χαμός.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Αυτό λέω
0: κάτι αντίθετο εγώ σε αυτό. Όχι,
1: δεν υπάρχει.
5: Ορίστε κύριε.
6: Φέρε με ένα ουίσκι.
5: Μάλιστα κύριε.
0: Εγώ αυτό λέω.
1: Δεν είπα ότι λες αυτό, ρε Πάκο.
0: Για τους δημοσιογράφους λέω εγώ. Για όλους αυτούς που μέχρι χθες τον κόσμο, ας πούμε, τον όποιον ήθελε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, τον χειραγωγούσαν εντός ή εκτός εισαγωγικών με έναν τρόπο που του λέγανε άντρε κάτσε την καρέκλα σου. Ναι. Και σήμερα θέλουν να τον χειραγωγήσουν με άλλον τρόπο, ώστε πάλι οι δημοσιογράφοι να είναι στην επικαιρότητα. Αυτό εμένα μου γυρίζει το μυαλό.
1: Αλήθεια, Ζουρφιάνη.
0: Αυτό εμένα μου γυρίζει το μυαλό. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Κατάλαβα
0: και λέω για
1: απόλυτα.
0: Εμένα πρώτα. Δεν λέω εξαιρετικό κανένα. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Τι ωραία. Δεν ξέρω τι κατάλαβε.
1: Άντε βρε αστεία κι εσύ. Άντε αστεία. Άντε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλή σας μέρα. Με ιστορική τριετή συμφωνία η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετά τη Μονακό αναλαμβάνει τα ηνία με στόχο την κορυφή. Παράλληλα, οι κίτρινοι εξετάζουν τον 27χρονο Γάλλο γκάρντ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίκτη των Chicago Bulls, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη κάνει επαφές κατόπιν εισήγησης Σπανούλη. Ο 27χρονος Αργεντινός μέσος της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, με θητεία σε Μπάνφιλντ, Μίντλεσμπροκ και Μπόκα Τζούνιορς, βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία εμφανίζεται ως φαβορί για την απόκτησή του. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με την Ολυμπιακή ομάδα της χώρας του αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός στην Κρεμονέζε. Χαρακτηρίζεται για την υψηλή τεχνική του κατάρτιση και το ποιοτικό μακρινό του σουτ, παρά τη χαμηλή ανασταλτική του συνεισφορά. Στο μπάσκετ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα 2 χρόνια, εντάσσοντας το δυναμικό της έναν έμπειρο Αμερικανό γκάρτ με έφεση στο σκοράρισμα και ηγετικά χαρακτηριστικά. Ο 31χρονος αθλητής είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τα περάσματά του από τον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα, ενώ την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με την Αλβάρκ Τόκιο, με μια πλούσια καριέρα που περιλαμβάνει την κατάκτηση του EuroCup του 25 με τη Χαπόελ Τελαβίβ και τον τίτλο του MVP των τελικών στη Λιθουανία με τη Ρίτα Ασβίλνιους. Ο Φώστερ έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Σημαντική προσθήκη και για την ΚΑΕ Ηρακλής, που απέκτησε με διετές συμβόλαιο τον 35χρονο Αμερικανό forward Cleveland Melvin, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 82-76, με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, εν ώψη του δεύτερου αγώνα την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving, θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
15: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
17: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
16: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
17: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στουκογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
18: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. ηγέτης στα σπορ.
20: Γαϊράκο, γλου γλου γλου.
21: Αυτό είναι για το Φώστερ, δηλαδή την παικτούρα που πήρε ο ΠΑΟΚ τώρα, ε? Αλλά έρχονται στα σκαριά και άλλα ωραία πράγματα. Διαβάζω πριν από λίγο το ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη στο metrosport.gr.
22: Τον οποίο θα έχουμε παρά 10.
21: Ωραία.
22: Καλό.
21: Να το πούμε ήδη... απλά τώρα και μετά να το αναλύσει.
22: Βέβαια, βέβαια.
21: Άνταμ Μοκόκα.
22: Ναι, τον έχουμε βάλει φωτογραφία στην ανάλυση που έχουμε κάνει. Αυτός είναι ο best, ο best λέω, ο...
21: MVP.
22: Ο MVP, ναι, μπράβο. Των τελικών του Eurocup. Παίχτης της Γαλλικής Μπουργκ.
21: Ναι.
22: Ο οποίος, εντάξει, δεν το πήρε μόνος του, αλλά έκανε πολύ καλά πράγματα, πολύ καλά παιχνίδια. Και υποσημείωση, εκτός το ότι είναι MVP, ας πούμε, του Eurocup, των τελικών, της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup, θυμίζω, και με ένα φανεί αν η Μπουργκ θα παίξει Euroliga, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
21: Ναι.
22: Αλλά κλείνοντας παραδείγματος να πω ότι έπαιζε και γαλλικό πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό?
21: Υψηλό επίπεδο.
22: Ναι, Α, Β. Ότι ο Σπανούλης που ήταν στη Μονακό τον έπαιζε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Απλά ρε παιδί μου,
21: στροφάρεις ώρες.
22: Ναι. Εντάξει. Επίσης αυτό που κάνει ο Θανάσης είναι κάτι που με θλίβει πάρα πολύ. Ότι το μπάσκετ, επειδή ξανά πουλάει, θα πέσει και στα χέρια. Πώς λέμε, ας πούμε, αυτό είναι. Κάνει καλό, αλλά μην πέσει στα χέρια ανθρώπων που δεν ξέρουν να το κάνουν.
21: Σωστό.
22: Κατάλαβες, γιατί θα πέσει και στα χέρια και σε τέτοιον άνθρωπο.
21: Ναι.
22: Που θα βρίσκουν ενδιαφέρον στο εμπορικό και λαοφιλές μπάσκετ, μόνο να προκαλούν ίντρικα και βάζουν επιτήρια.
21: Απλά εγώ τον Καζαμπάκα δεν μπορώ να τον κακίσω για ένα απλό λόγο.
22: Τον κακίζω, δηλαδή πανεύκολα. Ναι.
21: Γιατί το είχε στο αρχείο του και δεν το βάλε εδώ και 2 χρόνια.
22: Ποιο?
21: Αυτό. 2 χρόνια έχω να τα ακούσω.
22: Το τραγούδι λες τώρα ή το.
21: Αυτό. 9 στα 9 έχει.
22: Αυτό ποιο λες τραγούδι, το τραγούδι.
21: Το έβαζε συνήθως μετά από η νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, για να με τρολάρει εμένα και να κάνει. Και λέω, είχε καιρό να το ακούσω. Είχα καιρό να το ακούσω. Αυτό λέω στον φίλο μου τον Καζαμπάκα.
22: Ναι, να ξανακάνω μια πολύ απλή στα μάτια μου ερώτηση. Το τραγούδι ή τα συνθήματα?
21: Τα συνθήματα και το τραγούδι.
22: Άρα
21: ναι,
22: αυτά.
21: Ναι, όχι αυτά.
22: Αυτό.
21: Ναι, ναι.
22: Εντάξει, okay.
21: Πάντως παρα... γλουγλού στα μούτρα σου. Ωραία, τι έχουμε να ζήσουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θα παίζει Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και την ίδια μέρα ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
22: Και δεν ασχολείται με
21: και δεν θα ξέρει την ενδεκάδα του Άρη στο ποδόσφαιρο, τι έκανε κτλ.
22: Για τον Άρη, λες τώρα. Αν παίξει την ίδια ώρα, Άρης ΠΑΟΚ.
21: Ναι.
22: Πέσω Κυριακή, άντε η αστυνομία μπορεί να πει.
21: Ναι, δεν έγινε.
22: Σαββατοκύριακο.
21: Ναι.
22: Παίζουν το φέρνε έτσι κλήρωση. Ναι. Και παίζουν οι δυο αυτοί μεταξύ του.
21: Ναι. Άρης ΠΑΟΚ.
22: Και έχει. Λοιπόν και. Και τώρα, επειδή παίζει, έχει έρθει ποδοσφαιρικός Ηρακλής, είναι 3-3-3 τώρα. Ποιος ασχολείται με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ?
21: Ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
22: Ποδόσφαιρο. Εξακολουθείς να πιστεύεις ότι έχει τα σκύπτρα?
21: Φυσικά.
22: Το ίδιο Σαββατοκύριακο.
21: Τα ίδια.
22: Σάββατο να παίζει το μπάσκετ ή αντίθετα. Κυριακή το μπάσκετ, Σάββατο ποδόσφαιρο.
23: Ναι.
22: Ποδόσφαιρο λέτε.
21: Υπάρχει μια διαφορά. Ναι, ναι. Άμα είναι 18η αγωνιστική και ο ένας είναι έκτος και ο άλλος 7ος.
22: Ναι.
21: Λέω τώρα, ενώ στο μπάσκετ πάνε πιο... τρένο.
22: Ωραία.
21: Θα σου πω εγώ σένα τι θα δούνε.
22: Το κάνω λίγο πιο.
21: Ναι, που λίγο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό.
22: Το κάνω λίγο πιο. Α, το βάλω λίγο επικεντρωμένα στα ρεπορτάζ των ομάδων.
21: Ναι.
22: Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο κάνει μια ομάδα. Περιμένουμε να φανεί τι ομάδα θα γίνει. Έτσι,
21: ναι,
22: δεν
21: σωστό.
22: Φαίνεται ότι μπαίνουν οι βάσεις, είναι κάτι διαφορετικό, αναγεννητικό κτλ.
21: Ναι.
22: Στο μπάσκετ, εικόνα Ηρακλή έχουμε πάρει από το Ιβανόφιο.
21: Ναι.
22: Με κόσμο, συμμετοχή, αυτά κτλ. Μια δυναμική που μπορεί να τη βγάλει. Το ποδόσφαιρο περιμένουμε όχι από τον κόσμο. Περιμένουμε τα ρεπορτάζ να δούμε τι δυναμική θα βγάλει η ομάδα.
21: Ναι.
22: Έμεινε στην άκρη αυτό. Στο μπασκετικό Άρη γίνεται αυτό που γίνεται. Ο ποδοσφαιρικός Άρης μέχρι χθες έδινε ότι είναι σε καλό δρόμο με το Φούντα. Όχι ο ποδοσφαιρικός, συγγνώμη, τα ρεπορτάζ. Μπορεί ο Άρης να μην το επιβεβαίωνε, ρε παιδί μου.
21: Ναι.
22: Αλλά εδώ κάνει μια ανάρτηση ο Μπούσης τώρα και λέει ότι μάλλον συνεχίζει με τον Φούντα όφη. Δηλαδή δες λίγο κρύο ζέστη το ντουζ, ας πούμε, για το φίλο του Άρη. Στο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ υπάρχει μια σταθερότητα, υπάρχει η προοπτική Euroleague, υπάρχει τριτσέρι, μεταγραφές τα λοιπά. Στο ποδόσφαιρο διαβάζω μια δήλωση του Λουτσέσκου χθες στη Ρουμανία. Ναι, λέει, έχω συμβόλαιο, μένω στον ΠΑΟΚ. Α, λέω τελείωσε το θέμα, το κλείσε.
21: Και λίγο πιο κάτω.
22: Και μετά πιο κάτω γράφει, αν λέει τώρα θέλει διοίκηση να με διώξει.
21: Δεν έχω θέμα.
22: Άντε, λέω πάλι. Μίλησε ο ίδιος σου, δηλαδή.
21: Ρε Γιάννη, τώρα.
22: Άρα λοιπόν, ναι. Γιατί τα βάζω αυτά, αν με πρόσεχε κανένας.
21: Σε προσέχω, ρε, μην. Καλά, το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή θα χαστού και θα πέσει στον λάπτοπ που έχεις εσένα.
22: Αυτό κράτα το.
21: Στο λάπτοπ είπα.
22: Α, στο λάπτοπ.
21: Γιατί δεν σε βλέπω καλά.
22: Καλύτερα σε μένα, γιατί δεν τσακώνω.
1: Μια φορά όμως και τα χαστούκια κάνουν καλό, ξέρεις.
21: Όχι, ποτέ.
22: Όχι, στα λάπτο.
21: Στο λάπτο ποτέ.
22: Στο λάπτο. Στο λάπτο το χαστούκι.
2: Πώς βρίσκουν τον τρόπο κάποιοι συνεργάτες μου να με τρελαίνουν.
21: Πες το πάλι. Ξανά λίγο αυτό.
22: Αυτό θα μπορούσα να το πει.
21: Εγώ.
22: Κάθε ένας από τους τρεις εδώ.
21: Αυτό δεν είναι συνεργάτης μας. Αυτό είναι αντίπαλός μας.
22: Μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά. Δεν θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο θα σταματήσει η Έθνης να πουλάει. Αλλά δες τι γίνεται στις ομάδες και κάνει μια αντιπαράθεση ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
21: Θέλεις λίγο να σου πω.
22: Το οποίο αυτή τη στιγμή το έχουμε μια θεωρητική εικόνα. Ακόμη δεν το έχουμε εισπράξει. Αλλά αυτή τη στιγμή. Τα βάλα.
21: Άκου λίγο. Να πω λίγο την άποψή μου ένα λεπτό. Για να μην παρεξηγηθώ, όχι από σένα, από αυτούς που μ' ακούνε.
22: Ναι.
21: Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν είναι η διέξοδο στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ισχυρό ποδοσφαιρικό τμήμα. Περιμένουμε καλές ειδήσεις. Είναι ένας ΠΑΟΚ που μας έχει χαρίσει τίτλους. Μας έχει δώσει επί εποχή Σαββίδη χαρές. Δεν απαξιώνει το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και λες στρέφομαι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ γιατί από αυτούς θα περιμένω χαρές. Αντίθετα όμως, και είμαι ειλικρινής αυτό που λέω, το μπάσκετ του Άρη με την απόκτηση του Σπανούλη. Όπου είναι proof of found, πώς το λένε αυτό εδώ, για να το εξηγήσω τι εννοώ. Για να έρθει ένας τέτοιος προπονητής σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, σημαίνει ότι έχει πάρει εγγυήσεις και τον έχει πείσει το project με το ζήσει να είναι μπροστάρι σε αυτό, γιατί αυτός λογικά τον έπεισε. Διαβάζει ότι πάει να πάρει τον MVP του περσινού τελικού. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το τι πάει ο Σπανούλης στον Άρη, είναι γιατί πήγε. Ένας τέτοιος προπονητής ευρωλιγκάτος. Δεν είναι ήμουνα στο Περιστέρι να πάω στον Άρη και μετά να πάω στη Μονακό. Άλλο λέω. Δώσ' με ένα λεπτό. Στον Άρη λοιπόν σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ είναι διέξοδος ο μπασκετικός Άρης για τους φίλους του Άρη. Γιατί δεν βλέπουνε φως στον ποδοσφαιρικό Άρη. Εγώ δηλαδή με 2-3 παιδιά που έχω συζητήσει από τότε που, δηλαδή, που συζήτησα τους Σπανούλη, αυτό διέκρινα. Όχι ότι γυρίζω την πλάτη στον Άρη και το Κλεάνθης Βικελίδης θα είναι άδειο.
22: Δεν συγκρίνω με τίποτα το ποδοσφαιρικό πάγκο με το ποδοσφαιρικό.
21: Όχι, άλλο λέω. Για τον Άρη αυτό εδώ, για τον Άρη αυτό εδώ, πιθανώς να είναι και μια αδιέξοδος για τον το φίλο του Άρη να προσμένει χαρές, ρε φίλε. Αυτό θέλω να σου πω.
22: Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι
21: υπήρχε κάποια εποχή όπου ήταν πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ.
22: Για το σήμερα, για το τώρα.
21: Τα πέτρινα χρόνια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ξέρεις ότι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ έσωσε το.
22: Και το βόλιο του Ηρακλή έσωσε τον.
21: Μπράβο.
22: Εντάξει, λογικό είναι. Τις βαλβίδες αποσυμπίεσης τις βρίσκουμε πάντα. Δηλαδή, ο κόσμος βρίσκει. Δεν θα κάνει αυτό που αγαπάει. Θα ψάξει να το βρει οποιαδήποτε μορφή του έκφραση για να τον κρατήσει ζωντανό. Δεν το συζητάμε. Αλλά λέω, εγώ δεν συνέκρινα ποδοσφαιρικά τμήματα. Δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο του Ηρακλή με το ποδόσφαιρο του Άρη. Ναι. Και με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Καμία
21: σχέση. Μα δεν πήγα σε σύγκριση.
22: Καμία σχέση. Λέω για τον φιλάθλο της κάθε ομάδας κατά μόνας. Δηλαδή, λέω εγώ, ο φίλος του ΠΑΟΚ βλέπει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με άνεση να βγάζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Και το λέω γιατί στην Τουρκία είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να ανεβάζουν τα ποσά στη διάβγεια, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, να λένε ότι κάναμε μεταγραφή και αυτή είναι η όρη της μεταγραφής. Δώσαμε παίκτη, έδωσε παίκτη Τραμζοσπορ. Δώσαμε παίκτη στην ΑΕΚ και πήραμε αυτά τα λεφτά.
21: Ναι.
22: Το 4 εκατομμύρια δηλαδή δεν είναι απόρρια ρεπορτάζ. Βγάζει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ 4 εκατομμύρια και τα δίνει και παίρνει τον Ζουμπκόφ. Τον Ουκρανό εξτρέμ και τα λοιπά. Παράδειγμα στον ΠΑΟΚ. Δεν το κάνω τρικαδόρικα τώρα.
21: Δεν είναι τρικαδόρικα, πραγματικότητα είναι αυτή.
22: Λες ας πούμε, ξαναπροσέγγιση Augsburg, αυτό και τα λοιπά. Λογικό είναι. Άμα θεωρείς δηλαδή ότι θα σε πιάσει κορόιδο, αν πας να της δώσεις 2-3, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσα πρέπει να της δώσεις. Προσπαθείς να ρίξεις την τιμή. Την ίδια ώρα, ας πούμε, στα μπασκετικά γίνονται κάποια άλλα, στα ποδοσφαιρικά γίνονται αυτά. Αυτό είπα, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι ίδιες οι περιπτώσεις των ομάδων.
21: Έτσι. Ωραία, θα τα συζητήσουμε αυτά και για το ποδόσφαιρο, γιατί έχεις στο ψωμάκι, δηλαδή υπάρχουν πραγματάκια, αλλά θα πάμε τώρα στον Πάρη τον Τρικαλιώτη.
22: Πάρη, και τώρα κοίταξε να σου πω κάτι, αδερφέ μου. Αυτά όλα σήμερα, ας πούμε, η αποθέωση που γνωρίζεις από τον ερυθρόλευκο ηχολήπτη. Ερυθρόλευκο, επειδή είναι ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω, δεν λέω κάτι άλλο. Αύριο μπορεί να είσαι μια μασημένη τσίχλα να σε έχει πετάξει, δηλαδή να το ιεραρχεί σωστά μέσα σου αυτό. Εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω, Πάρη Τρικαλιώτη.
4: Βαρύ αυτό που λες, Γιάννη Πάγκο.
22: Βαρύ, και ασήκωτο είναι. Αυτά έτσι μας έχει διδάξει η ζωή μαζί του. Δεν το λέω, δεν λέω κάτι. Σήμερα σου χτυπάει την πλάτη σου, λέει αγόρι μου που είσαι παιχταράς, και αύριο. Πάρε μια κλωτσιά, φίλε. Πάρη, τώρα δώσε λίγο. Καταρχάς, ευχαριστούμε που δέχτηκες να μιλήσεις. Εγώ θα δικάω αυτήν
4: την. Δεν είμαι και ο Σπανούλης, εντάξει, είπαμε.
22: Α, ποιος είναι. Πάρει, λέω, για τους πασιδικούς. Τώρα θα πρέπει να σας παρακαλάμε την καλή ταινία. Για τόσα χρόνια προσπαθούσατε να μιλήσετε, αλλά δεν σας άκουγε κανένας. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα. Για δώσε λίγο. Έρχεται παρουσίαση αυτά. Βασιλιάς Αρθούρος, Excalibur. Ήταν ο...
3: Από πού να ξεκινήσουμε, πραγματικά την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα.
22: Θες την καλημέρα.
3: Και ακροατές.
21: Ξεκίνα από το κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε.
3: Μια και το έπιαζε,
21: για να μην πιστεύω. Ναι, βάτω. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Ναι, για πες.
3: Μια και είπε ο Γιάννη για συνέντευξη τύπου και παρουσίαση, νομίζω την άλλη εβδομάδα, μέσα σε αυτό το διάστημα 10 με 15 Ιουνίου, προγραμματίζεται να γίνει και η συνέντευξη που ήταν να γίνει του Άρη, μαζί με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλ. Τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, αποφασίσουν κάτι διαφορετικό, να κάνουν ξεχωριστά μια συνέντευξη τύπου για την επόμενη σεζόν, είναι μια απολογιστική συν τον Βασίλη Σπανούλ ξεχωριστά, θα το δούμε. Αλλά μέχρι τις 15 του μηνός θα έχουμε παρουσίαση επίσημη Βασίλη Σπανούλη, εδώ στο Αλεξάνδριο, όρτα, κάμερες, φλας.
22: Η λογική λέει Τζεσιάο, ίσως, ξέρω εγώ, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό. Εντάξει, δεν. Είχαν βρεθεί στην Αθήνα ο Σιάο με τον Σπανούλη σε εκείνο το ταξίδι αστραπή που είχε κάνει ο Σιάο για να βρεθεί μία μέρα στην Αθήνα εν ώψη του Final Four του EuroLeague. Είχαν συναντηθεί με τον Βασίλη Σπανούλη, τα είχαν πει από κοντά. Τώρα έχει κλείσει τον deal, βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό το να είναι παρόν και ο Σιάο. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε εν καιρό.
6: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα!
21: Στη γλώσσα του Σιάου πώς είναι αυτό, ρε παιδιά.
3: Πάντως αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι είναι μια τεράστια κίνηση, έτσι. Είχε σαν βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έπαιξε σε όλα τα site.
21: Διαμαντίδης καλά είναι?
3: Ο Διαμαντίδης καλά είναι, εντάξει. Είπε την άποψή του.
22: Γιατί ρε παιδιά, τώρα να πες τα σου λέει.
21: Όχι ρε, χαβαλέ κάνω, εντάξει, δεν το
22: είπε ο Διαμαντίδης, ναι. Κάτι που μπορεί να στριφογυρίζει στο μυαλό κάποιου μπασκετικού, ρε παιδί μου. Είπε την άποψή του ίδιος. Τι θέλει να αποτύχει, δηλαδή, θεωρεί δηλαδή, ας πούμε, ότι θα. Ότι έβαλε το κεφάλι του, ας πούμε, σε περιπέτειες τώρα ο Σπανούλης.
3: Όχι, ναι, εν μέρει ο Διαμαντίδης, παιδιά, έχει δίκιο ότι φεύγει από Ευρωλίγκα να πάει γύρω κάπου ο Σπανούλης, αλλά δεν το λες. Όταν μιλήσει Διαμαντίδη σε αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι για καλό το ελληνικό μπάσκετ να έχει τον Βασίλη Σπανούλη τον Άρη, όπως και έγινε δηλαδή. Προσπαθεί να τον αποτρέψει έναν τέτοιο θρύλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να ενισχύει την μπάσκετ, να το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό ήταν το άσχημο που χτύπησε.
22: Ωραία τη διάσταση αυτή που τη δίνει, έχει δίκιο. Δηλαδή,
3: ναι,
22: μεγαλώνει.
3: Το πω εγώ,
22: μπράβο,
3: σωστό. Το πω εγώ σαν δημοσιογράφο κλπ. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά άλλη βαρύτητα έχει ο δικό μου λόγο, άλλη βαρύτητα έχει του Δημήτρη Διαμαντίδη.
22: Πολύ ωραίο πάρει αυτό. Ναι, με βοήθησε και εμένα να το σκεφτώ έτσι. Σωστά. Συνεργάτες όλα αυτά, budget, μεταγραφές. Καταρχάς τον MVP, τον Μοκόκα.
3: Είναι σχεδόν κλεισμένος.
22: Ωραία, πάει αυτό.
3: Είναι σχεδόν κλεισμένος. Διάρη, 27 χρονών, αθλητικός στο ύφος και τη φιλοσοφία του Σπανούλη. Όπως θέλει για να τρέχει πάνω κάτω από το γήπεδο, άμυνες, επίδεση. Θα είναι ένας παίκτης κλειδί στο ρόστερ του Άρη. Budget, μια και είπε Γιάννη. Θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 10 θα είναι η βάση και μιλάμε μόνο για αγωνιστικό budget, δεν μιλάμε για άλλα έξοδα μέσα σε αυτό. Μπορεί δηλαδή να φτάσει και τα 11 εκατομμύρια. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η βάση τώρα που μιλάμε είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
21: Να ρωτήσω κάτι λίγο, ναι. Πάρη. Η Μπουρκ που το πήρε πέρυσι, τι budget, ναι, είχε?
3: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω πόσο είχε. Αλλά φαντάζομαι κοντά στα 3 να έχει εκατομμύρια.
21: Πόσα?
3: Εκεί ήταν περίπου 3-3,5.
21: Τι λες τώρα?
3: Oh. Ναι, δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο. Μεγάλος φαίνεται ή μικρό.
21: Δηλαδή θα γίνει μια ψιλοσφαγή φέτος.
3: Ναι,
21: σαν ανταγωνισμό το λέω, κατάλαβα.
3: Ο Άρης πάει να χτυπήσει το EuroCup, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή και μόνο που έχει το Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι του, εξυπακούεται ότι πρέπει να πάει για τίτλο ή θα πάει για τίτλο. Δηλαδή και ο Άρης και ο Σπανούλης είναι άνθρωπος και ομάδα συνυφασμένα με την νίκη και την επιτυχία. Ναι. Και τώρα θα δέσουν αυτά τα δύο στοιχεία, θα κουμπώσουν για να οδηγηθεί ο Άρης στην προσπάθεια κατάκτηση ενός τίτλου. Να πώς θα κοιτάξει και στα μάτια, θα προσπαθήσει μάλλον να κοιτάξει στα μάτια Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και να φτάσει πολύ ψηλά. Υπάρχει μεγάλη ισοδοξία.
21: Παρούλη, γιατί ξεχνά τον ΠΑΟΚ, ρε φέλα.
3: Όχι, μα μιλάμε για Άρη, μα και ο ΠΑΟΚ είναι.
21: Ναι, γιατί στο γύρο κάπου είναι και ο ΠΑΟΚ, κύριε Σουηδία.
3: Τα ίδια δεδομένα. Και ο Άρη και ο ΠΑΟΚ θα στοχεύσουν σε αυτό. Παιδιά, επίση να πω ότι ναι, λέμε για Σπανούλη για 10 εκατομμύρια μπάτζετ, αλλά είναι διαφορετικό να διαχειρίζεται ένα χύψη προπονητή ένα μπάτζετ 10 εκατομμυρίων ευρώ, είναι πολύ διαφορετικό να το διαχειρίζεται ο Σπανούλης. Έχει αποδείξει ο Σπανούλης, έχει το σεβασμό όλων των παιχτών, και όχι μόνο παιχτών, ναι, και παραγόντων και όλης της Ευρώπης, πως μπορεί να διαχειρίζεται τέτοια ονόματα. Mike James, ο Κόμπο,
7: Ties στη Μονακό, Blossom Games, σπουδαία ονόματα. Και μην πάμε και στην Εθνική φυσικά, με Γιάννη και όλους τους υπόλοιπους παίχτες της Εθνικής μας ομάδας.
8: Ποιος
7: θέλει να διαχειριστεί προσωπικότητες.
22: Ναι.
7: Θέλει να διαχειριστεί προσωπικότητες ο Βασίλης Πανούλης και αυτό θα κάνει. Θα ήταν πολύ διαφορετικό να έχει έναν άλλο προπονητή ο Άρης για να διαχειριστεί ένα μπάτζετ. Μπορεί όχι 10, γιατί αν έρχονταν άλλο προπονητή θα ήταν λίγο λιγότερο. Αλλά με Σπανούλη πάμε για 10 βάση και να ξεφύγει αυτό το ποσό.
22: Okay. Πάρει για συνεργάτες τα ονόματα που ήδη έχουν γραφτεί και
7: είναι. Ισχύουν, ισχύουν. Είναι ο Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης και οι δύο έχουν περάσει τον Άρη. Ο Χαραλαμπίδης ήταν σαν παίχτης το 2010-2011 και ο Κατζούρης ως βοηθός προπονητής επίσης το 2005-2006. Μαζί οι τρεις τους ήταν σε Μονακό και Εθνική Ομάδα. Ο Χαραλαμπίδης μάλιστα ήταν μαζί με τον Σπανούλη και στο Περιστέρι. Οπότε τον γνωρίζουν άριστα τον Βασίλη Σπανούλη, τι θέλει να κάνει. Οπότε δεν θα υπάρχει θέμα προσαρμογής για το τεχνικό team της ομάδας. Από το προηγούμενο τεχνικό team, ο Διονύσης Αγγέλου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, να μην συνεχίσει δηλαδή. Ένα μέλος του τεχνικού team, ο Χρήστος Χασανίδης, ενδέχεται να είναι και αυτός μέλος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Είναι κάτι που θα αποφασιστεί και αυτός, θα ανακοινωθεί μάλλον από την ΑΕΑ για το ποιοι ακριβώς θα είναι συνεργάτες. Αλλά Κατζούρης, Χαραλαμπίδης είναι δύο ονόματα που έχουν κλείσει για τον Πάπαρη ως βοηθή του Σπανούλη.
22: Πάρει τώρα για το ρόστερ, τι λέμε, εντάξει, με την έννοια μας είπες για τον παίκτη της Μπουρκ, αλλά γενικότερα γιατί πάει ο Άρης τώρα πλέον αριθμητικά.
7: Γενικά έχει κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ελληνικό του κορμό.
22: Ναι.
7: Δηλαδή, ο Γιαννίτης, Μποχωρίδης, μιλάω για τα συμβόλαια που ήδη υπάρχουν, έχουν συμβόλαιο και αναμένεται να παραμείνουν. Δεν ξέρω αν επιλέξει κάτι άλλο ο Βασίλης Πανούλης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Ελάιζα Μίτουλον επίσης επέκτηνε την συνεργασία του. Από τους ξένους είναι ο Νουά, ο οποίος έχει μια κρούση από την Βιλερμπάν, γιατί έχει ένα EuroLeague Out στο συμβόλαιό του μέχρι 15 Ιουλίου. Και αν θέλει κάποια ομάδα την Ευρωλίγκα να τον αποκτήσει, μπορεί να το κάνει αν συνενέσει φυσικά και ο παίχτης.
22: Και σμπρώχνει εκεί λεφτά η Βιλερμπάν, μαθαίνουμε.
7: Ναι, σμπρώχνει γιατί πάει για, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλικής Λίγκας, θα πάει να δημιουργήσει ένα budget 40 εκατομμυρίων ευρώ. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο. Ξαφνικά η Βιλερμπάν πάει να γίνει κολοσσός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αν επιλέξει να προσεγγίσει τον Νουά, γιατί επίσημη κρούση δεν έχει γίνει ακόμα, θα φανεί. Θα κάνει γιατί και ο Νουά έχει σχέσεις με την Βιλερμπάν, αλλά απ' την άλλη βλέπει και τι δημιουργείται στον Άρη αυτή.
22: Σωστό.
7: Επανέρχομαι στο ρόστερ. Συν τον Νουά, που θα είναι ο μοναδικός ξένος από αυτούς που θα παραμείνουν στον Άρη από το περσινό ρόστερ, φετινό μάλλον που ολοκληρώθηκε η σεζόν. Ο Μοκοκάν που έρχεται, θα είναι ο δεύτερος ξένος του Άρη. Τανούλης αναμένεται και αυτοί να αποκτηθούν με μεταγραφή. Τανούλη είναι σχεδόν κλεισμένο, προχωρημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό για να συνεχίσει τον Άρη με κανονική μεταγραφή. Και του Αντετοκούμπο και αυτός είναι πρόθεση για να συνεχίσει τον Άρη. Να πω σε αυτό το σημείο πως σε πολύ σημαντικό βαθμό, γιατί ο Σπανούλης δεν ανακοινώθηκε χθες και τώρα θα πιάσει δουλειά, ο Σπανούλης εδώ και περίπου 10 μέρες λειτουργεί ως προπονητής του Άρη. Ήταν αυτός που ενήργησε και έδωσε και το OK και την έγκριση στον αποκριθεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Γιατί και αυτός θα αποτελέσει μέλος του Άρη. Και ο Μοκόκα φυσικά έχει την έγκριση του Βασίλη Σπανούλη.
22: Για αυτό που είπες, πάρει, επειδή έκανε με σχόλια, αν μας ακούσει, επειδή έκανε μια διακοπή, για αυτό που είπες ότι συνεχίζει, μάλλον είπες για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, για αυτόν είπες.
7: Ναι, για τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
22: Εντάξει, okay.
7: Για πες. Και είναι σε σημαντικό βαθμό προχωρημένο το ρόστερ του. Δηλαδή, έχουν εντοπιστεί οι παίχτες, υπάρχουν επαφές για να κλείσει το ρόστερ και με τους υπόλοιπους ξένους που θέλει να συμπληρώσει και να στελεχώσει το ρόστερ του Άρης. Οι ξένοι τώρα θα είναι 7, θα είναι 8. Θα επιλέξει ο Βασίλης Πανούλης ανάλογα και με τι θα υπάρχει στην ελληνική αγορά. Γιατί μην ξεχνάμε, ό,τι καλό υπάρχει από την ελληνική αγορά, διαθέσιμο σε παίχτη, ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήτης θα κινηθούν για να την αποκτήσουν. Ένα παράδειγμα θα πω, είναι αυτό του Βασίλη του Αγιώπουλου. Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει, να τον αφήσει ελεύθερο, ανάλογα και ποιος θα είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό εκεί, τότε είναι το μόνο σίγουρο ότι ο Άρης θα μπει με τα μπούνια, να το πω έτσι, για να τον αποκτήσει και να τον κάνει ξανά δικό.
22: Συγκεκριμένος, εκτός από το δέσιμο με τον Άρη που είχε, έχει και ξεχωριστό δέσιμο με τον Σπανούλη. Έτσι, σαν πρότυπο, σαν μέντορα, ξέρω
7: τον πίστεψε, τον πίστεψε πολύ και ο Σπανούλης και στην Εθνική. Του έδωσε έναν ειδικό ρόλο, βλέποντας φυσικά και ο Σπανούλης τι έχει κάνει στον Άρη. Οπότε και αυτά τα στοιχεία έρχονται να δέσουν.
22: Πάντως η αλήθεια είναι, Πάρη, ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, σουτ στα μούτρα σου. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, εκεί λένε ότι πάνε για ριζικές αλλαγές. Επομένως, όταν έχεις λεφτά πλέον, μπορεί να βρεις και ευκαιρίες, έτσι.
7: Σαφώς, εντάξει, στον Παναθηναϊκό.
22: Δηλαδή, η περίπτωση του Τολιόπουλου είναι μια τέτοια, για παράδειγμα. Δεν σου λέω, εντάξει.
8: από τον Παναθηναϊκό, πάντως, μια και πιάσαν το θέμα, πάρει δεν πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι ο Ταμάν θα αποτελέσει παρελθόν.
9: Είναι για παίχτες, λέω, για
8: παίχτες. Ναι, για παίχτες. Υπάρχει και ο Μωραήτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και ο Τολιόπουλος και ο Μωραήτης να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό μαζί, οι δύο Έλληνες γκάρτ, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, ένας από τους δύο λογικά θα αποδεσμευθεί. Και ο Μωραήτης είναι ένα καλό όνομα στην ελληνική αγορά.
22: Ναι, το είναι ένα όνομα και μια περίπτωση παίχτη που περιμένει και ο Ηρακλής στην περίπτωση του Μωραήτη για να σχηματοποιήσει και τη δική του και αυτός περιφέρεια με τους ξένους. Με τους
8: ναι, γιατί κινείται και ο Ηρακλής. Κινείται και ο Ηρακλής αρκετά δυναμικά.
9: Άντε ρε Παρή, επιτέλους καλό ρεπορτάζ έχετε. Ευχάριστα και εσύ και ο Γιώργος και όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
8: καλή
9: καλά.
8: Καλή συνέχεια, παιδιά.
22: Με ανώτερες σχολές Δέλτα στο τέλος της πρώτης ώρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και ο Μετρόπολης 95 και 5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrofor.gr στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Τίτλοι επικαιρότητας, αλλάζουμε ηχολήπτη, δεν πήγαινε άλλο. Όχι, συγγνώμη, τελείωσε η ώρα του, η πρώτη ώρα, γι' αυτό αλλάζουμε ηχολήπτη. Και επιστρέφουμε.
10: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
0: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη τη θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλό μεσημέρι. Την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας ο Προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης μετά την ανάγνωση των επιστολών ανεξαρτητοποίησης των 6 βουλευτών που αποχώρησαν από το κόμμα πριν από 2 ημέρες. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Πρωτοφανές να θέλεις να διαλύσεις την αντιπολίτευση. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων». Τις διαδικασίες δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού, μιλώντας με προσωπικότητες που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές, φέρεται να έχει αρχίσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι κατά τα φαινόμενα το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του πολιτικού σκηνικού στη χώρα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική αστυνομία σχετικά με την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕΣΕ, Κοζάνη και Αγρίνιο, με το οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν τα έτη 2019 έως 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Με 4 μαθήματα συνέχισαν οι μαθητές στο Νεπάλ τις πανελλήνιες εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Αλλαγές σε θέματα όπως η στέγη, το περιβάλλον και το κράτος δικαίου αναμένεται να επιφέρει η αναθεώρηση του συντάγματος με βάση την παρουσίαση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Τομές αναμένονται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με κύριο άξονα την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υφυπουργών. Τέλος, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί που έπεσε το πρωί στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι αρχές θα επιχειρήσουν πια να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανεί!

0: Δικό μου είναι. afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Με χαρά και κυρίως ανακούφιση καλησπερίζουμε τον Κώστα Χατζηγεώργη, γιατί ο άλλος έφυγε και σήκασε λίγο το κεφάλι μας. Κωστάκι, καλησπέρα φιλαράκι μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο πήγαμε να συζητήσουμε, αλλά δεν προλάβαμε και είπαμε να το συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα, δηλαδή στις δηλώσεις του Λουτσέσκου, όπου υπάρχουν και νέες του δηλώσεις. Δεν αναφέρεται αυτή τη φορά στον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, απλά τον λένε, τον ρώτησαν για το πόσο περίπλοκο είναι να προετοιμάζει μια ομάδα κατά προκριματικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αν θα ήθελες να έχεις ρουμανικές ομάδες απέναντί σου. Και ο Λουτσέσκου είπε, δεν θα ήθελα ρε παιδί μου να βρω Ρουμάνος απέναντί μου, με την έννοια ότι κινδυνεύει να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ να παίξει με κάποια ρουμανική ομάδα. Απλά λέει, αν είναι να γίνει αυτό, ας γίνει αργότερα. Είπε όμως κάτι το οποίο έχει ουσία, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά το είχα εντοπίσει. Δηλαδή, λέει ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή, εμείς υποψήφοι αντίπαλοι στον ΠΑΟΚ είναι και δύο σκανδιναβικές ομάδες. Αυτές είναι λίγο δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις όταν εσύ είσαι στην αρχή της προετοιμασίας σου και οι άλλες έχουν ένα ρυθμό. Με την έννοια δηλαδή ότι τόσο η Χάμαρμπι όσο και η Τρόμσο, ναι μεν τα πρωταθλήματά τους την περασμένη εβδομάδα διακόπηκαν γιατί και η Σουηδία και η Νορβηγία είναι στα τελικά του Μουντιάλ, αλλά ήδη αυτές οι ομάδες έχουν 10 μάτς επίσημα στα πόδια τους γιατί τα πρωταθλήματά τους έχουν αρχίσει. Και επίσης, όταν θα είναι να παίξουν τα προκριματικά του Europa League, θα έχουν ακόμα δύο παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί αρχίζει 9 Ιουλίου εκεί ξανά το πρωτάθλημα, περάσει δεν περάσει η Νορβηγία ή η Σουηδία στην επόμενη φάση. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που είπε ο Λουτσέσκου έχει δίκιο, γιατί άλλο είναι να αντιμετωπίζει μια ομάδα με 14 παιχνίδια επίσημα στα πόδια της και άλλο είναι να παίζει με μια ομάδα που όπως και εσύ θα έχεις αρχίσει τότε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα από το εξωτερικό για ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
1: Ερμηνεία της δήλωσης έχουμε.
0: Ερμηνεία της δήλωσης.
1: Δηλαδή, γιατί μέσα σε μια πρόταση ο Λουτσέσκου έβαλε δύο πράγματα τα οποία, ας πούμε, εμένα δεν με. Δηλαδή, okay, λέει ο Λουτσέσκου, έχω συμβόλαιο μένω.
0: Ναι.
1: Το βάζει στην άκρη αυτό. Και λέει, αν όμως η διοίκηση θέλει να χωρίσουμε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει, δεν θα έκανα κάτι, θα στενοχωρήσω τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα, ας πούμε. Σαν να μου λέει ότι ακόμη εγώ δεν έχω από την άλλη πλευρά κάτι. Ξέρω εγώ, μου έχει πει, δεν έβαλε τέλεια ούτε στο ένα ούτε στο. Ναι. Τα βάλε όλα μέσα. Άρα είμαστε ξανά.
0: Ξανά δεν είμαστε. Είμαστε στο ίδιο χρονικό, στο ίδιο σημείο, όπου αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να βάλω με το χέρι μου στη φωτιά και να πω ότι ο Λουτσέσκου μένει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είμαι ο απόλυτα σίγουρος και να πω με τι ασχολούμαστε, πάμε παρακάτω. Υπάρχει μια γενικότερη αφωνία στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θέλω να πω δηλαδή, εγώ δεν θα το πάω ρε παιδιά στο ότι αν ανακοίνωσε ή δεν ανακοίνωσε ο κύριος Παπαμιμίκος όλο αυτό το οργανόγραμμα, τις αλλαγές για να δούμε ποιοι θα στελεχώσουν τη διοίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Αυτό εγώ που συμπεραίνω από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω, έτσι, όχι από το κεφάλι του Πάγκου, του Ζαΐρη, του Χατζηγεωργίου, είναι ότι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου πιθανώς να θέλει να πάρει ένα μήνυμα από την ΠΑΕ και να πει, έλα να δούμε τι θα κάνουμε τα μεταγραφικά, γιατί σε τρεις εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχει γίνει, ρε παιδί μου, δεν μου έχει κοινωνήσει. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, που ξέρεις ότι δεν έχει γίνει.
1: Τι να έχει γίνει.
0: Μία σύσκεψη, έστω τηλεδιάσκεψη.
1: Α,
0: και μάλιστα. Να πούνε, παιδιά, τι κάνουμε με το. Ναι, πώς το λένε, με τον Μπιάνκο, τι κάνουμε με το Μεϊτέ, π.χ., τι κάνουμε με τον Κετζιόρα, ή να τα βάλουν κάτω και να πούμε, πάμε να κάνουμε το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αντιλαμβανόμενος το ότι ο Λουτσέσκου σε κάθε ερώτηση λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο, αλλά πάντα ο ίδιος χωρίς δεύτερη ερώτηση λέει και πάλι. Λέει και πάλι ότι αν η ΠΑΕ θέλει ή η διοίκηση ή προηγουμένως είχε πει ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που αποφασίζει, προφανώς κάτι έχει αντιληφθεί και ο ίδιος. Και το έχει αντιληφθεί, δεν έχει ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε αγορά και περιμένει απλά να συμφωνήσει με ένα νέο. Έχει βγει στην αγορά, έχει συμφωνήσει με τον νέο προπονητή να τον πάρει το Λουτσέσκου και να του πει, αδελφέ, τελειώσαμε.
1: Εντάξει. Ο ίδιος πάντως λέει ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που δειγματίζω τον εαυτό μου. Δηλαδή, ελάτε, κάντε μου πρόταση κτλ. Αλλά αυτό και να μην το κάνει ο Λουτσέσκου, η αγορά μπορεί να το ξέρει.
0: Μα ο Λουτσέσκου ουσιαστικά είπε ότι εγώ δεν θα βγω να πω και ποιες προτάσεις έχω. Προφανώς και ο Λουτσέσκου μπορεί να έχει προτάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, αλλά είπε ότι εγώ δεν θα βγω να πω από την πλευρά μου με θέλει η Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: αυτό που γράφεται, λέγεται ή οτιδήποτε άλλο συνεχίζουν ή συνέχιζαν να το γράφουν οι Τούρκοι. Γιάννη, για μένα το Α και το Ω είναι το τι θα γίνει με τον προπονητή. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Λουτσέσκου δίνει το δικαίωμα για δεύτερη σκέψη στους φίλους της ομάδος, όχι τους κακοπροαίρετους. Και λένε εντάξει, ρε μεγάλε προπονητή, στον ΠΑΟΚ είσαι. Γιατί όμως μου λες ότι αν η διοίκηση θέλει να σε διώξει, εγώ δεν έχω θέμα. Γνωρίζεις κάτι το οποίο δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Από τη στιγμή που επαναλαμβανόμενα ο ίδιος ο προπονητής σου, mm-hmm. όχι ο φίλος του, όχι ο Ρουμάνος δημοσιογράφος που μπορεί να πιει καφέ μαζί του, όχι το περιβάλλον του που μας αρέσει πάρα πολύ να βαφτίζουμε έτσι το περιβάλλον του και να τους βάζουμε όλους μέσα. Ο ίδιος δημόσια συνεχώς σου λέει ότι αν η ΠΑΕ θέλει να με διώξει, εγώ δεν έχω θέμα, ή ο προπονητής είναι, ο διοικητής είναι αυτός που αποφασίζει, σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει ανοιχτό ένα θέμα, γιατί στην άκρη του μυαλού του μπορεί να ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ψάχνει για προπονητή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων, είναι μια, για μένα έτσι, μια δήλωση.
0: Μα κοίταξε να δεις. Αύριο είναι Παρασκευή. Ναι. Έχουμε συμπληρώσει 2 εβδομάδες και από τότε που, σχεδόν από τότε που τελειώσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν σας λέω ότι το θέμα είναι το πόσο γρήγορα είναι μια ανακοίνωση, αλλά είναι πόσο ποιοτική μια ανακοίνωση. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ την άλλη Παρασκευή μου ανακοινώσει το Γιαννούλη και δεν τον ανακοινώσει σήμερα, προφανώς και δεν θα χαλάσει κανένα φίλο του ΠΑΟΚ. Αλλά αν η πρώτη ανακοίνωση, για παράδειγμα, είναι ότι αποφασίσαμε να κρατήσουμε το Βολιάκο, που δεν πρόκειται να συμβεί, λέω ένα τέτοιο είδο επίπεδο μεταγραφής,
1: ναι, ναι.
0: εκεί υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Άρα θα πρέπει λίγο να κινηθεί το πράγμα. Για παράδειγμα, τώρα διαβάζω ότι και έχει ανέβει και στο metrosport.gr δημοσίευμα του Τούτο Μερκάτο, το ναι. οποίο υποστηρίζει ότι ένας ποδοσφαιριστής και συγκεκριμένα ο Παγέρο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε, το περασμένο καλοκαίρι είχε απασχολήσει και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πήγε στην Κρεμονέζε, Κρεμονέζε έπεσε και επομένως αυτή η όψιον αγοράς πλέον δεν υφίσταται. 5 εκατομμύρια ευρώ ήταν, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα λέει η Ουντινέζε έχει βγει στην αγορά για να τον σμπρώξει. Τον σμπρώξει με την έννοια είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με πώληση. Λένε ότι ενδιαφέρεται και η Sociedad. Απλά στο κάδρο, στο Τούτο Μερκάτο, λένε ότι και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που, μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 27χρονο κεντρικό μέσο. 1,82 εκατοστά ύψος, 1 μέτρο και 82, και θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα επιστρέψει στην Ουντινέζε. Εντάξει. Απλά λένε ότι και η Real Sociedad είναι ομάδα που θέλει να τον αποκτήσει. Και καταλαβαίνετε ότι όταν μπλέκεται η Real Sociedad είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για κάθε ελληνική ομάδα, και το λέω δηλαδή και από την άποψη του κινήτρου.
1: Ναι, αυτό λέω. Υπάρχει, είναι λίγο ναι. το κλείνω, τουλάχιστον αυτό, ότι θα ήταν ο ΠΑΟΚ εξυπακούεται ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει βάλει επιτάπητο θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, στο χτίσιμο, στελέχος της ομάδας, το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Να μην είναι δηλαδή σε ένα περίεργο σταμάτα, ξεκίναμε το θέμα του προπονητή ακόμη, ναι. ας πούμε. Αυτό. Ναι. Γιατί έχει πάει, έχει μπει ο Ιούνιος. Τέλος πάντων.
0: Ναι, απλά το θέμα του προπονητή αφήνει συνεχώς ο ίδιος ο Λουτσέσκου, πώς το λένε, μπηχτές.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να λέει σε κάθε συνέντευξη ότι αν η ΠΑΕ αποφασίσει να με διώξει, εγώ δεν θα έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αυτό δημιουργεί, δηλαδή, αυτό για μένα είναι να μην επαναλαμβάνουμε. Είναι και ένα μήνυμα. Παιδιά, υπάρχει θέμα. Τι θα κάνετε? Έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Θα μιλήσουμε για μεταγραφικό σχεδιασμό. Πάρτε μια απόφαση. Εντάξει, αυτό. Και το δημοσίευμα που λέει ότι η Αβελίνο καλοβλέπει τον Μπιάνκο, αλλά ο Μπιάνκο θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Τώρα, το πώς θα μείνει ο Μπιάνκο στην Ελλάδα με δεύτερο δανεισμό δεν το ξέρω. Αλλά να πας να δώσεις 3,5-4 εκατομμύρια, γιατί τόσο είναι το. Η ρήτρα, η όψιον, είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Τώρα, άμα ο ΠΑΟΚ τα βρει ξανά με την ομάδα του και πει αφήστε με να τον κρατήσω για ένα ακόμα χρόνο με τη μορφή δανεισμού, ο Λουτσέσκου πιστεύω ότι θα είναι θετικός.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει να έχει όσο γίνεται περισσότερες λύσεις και ποδοσφαιριστές που τους ξέρει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και ενώπιση των πολύ σημαντικών αγώνων τα οποία έρχονται. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι και με ξύπνησε το φιλαράκι μας ο Γιάννης, ο Κτενιαδάκης.
1: Ναι.
0: Από το κυπελούχο Ελλάδος 2026, καλημέρα. Για τη μεταγραφή του ταξιάρχη Φούντα θα πείτε στον Άρη ή θα ασχοληθείτε με το χάντμπολ?
1: Αφού είπαμε στο πρώτο μισάωρο, δεν είχες πάρει χαμπάρι, εννοείς. Το είπαμε στην εκπομπή στην πρώτη ώρα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά.
1: Δεν διάβασα το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εκεί που συνέκρινα, λέγαμε ρε παιδί μου για τα μπασκετικά ή τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι,
1: και κάποια στιγμή όταν πήγε η κουβέντα στον Άρη, λες ρε παιδί μου ότι βλέπεις ας πούμε τον μπασκετικό Άρη και ναι. την ίδια ώρα. Από τον Όφη βγαίνει ο ταξιάρχης Φούντας που ήταν εδώ η πρώτη επιλογή, ας το πούμε, για τον Άρη. Συνεχίζει και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Συμφωνία θέλετε δεδομένη. Επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029.
0: Ναι.
1: Για τον Όφη. Με τον Όφη, του Φούντα.
0: Δηλαδή, δύσκολη απόφαση πιστεύεις?
1: Του Όφη.
0: Του Φούντα.
1: Να συνεχίσει τον Όφη.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Κι εγώ.
1: Εννοείς τι να έχει με... να διαλέξει Άρη οχή.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του Άρη, αλλά λες, φουντά, εδώ αγόρι μου είσαι βασιλιάς. Παίζουμε Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχεις και 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια τουλάχιστον. Τουλάχιστον στο κόφερες.
1: Λογιστής κανενός δεν είμαι. Απλά λέω ότι κάποια στιγμή ο Φούντας,
0: ναι,
1: για να μην το ξεχνάμε, επειδή ίσως το όνομα να μην παραπέμπει συνειρμικά εκεί,
0: ναι,
1: ο Φούντας κάποια στιγμή ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Το συμβόλαιο που είχε ο Φούντας στο MLS,
0: σωστό, μπράβο, ρε,
1: δεν το είχε κανένας άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τώρα μπορεί ο πιο ακριβοπληρωμένος να είναι ο Κουλούρης στην, εκεί που παίζει. Στην, πού είναι τώρα, Σαουδική Αραβία, είναι.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Ναι. Κατάρ. Σαουδική Αραβία, είναι. Okay. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ δεν λέω ότι το οικονομικό δεν έπαιξε ρόλο στο να πάρει μια απόφαση ο Φούντας, αλλά μπορεί το οικονομικό από μόνο του να μην ήταν το πρώτιστο. Να ήταν αυτό που λες. Δηλαδή ο Φούντας έχει τακτοποιηθεί εκεί με τη ζωή του, ήθελε να δείξει, να του δείξει ίσως και Όφη ένα σεβασμό με την πρόταση που του έκανε. Όφη απ' την άλλη επιθετικά το νους και το Φούντα είχε. Όχι τόσο θα πω εγώ το Σαλσίδο ή τον Ισέκα.
0: Το Σεγγέλια.
1: Σεγγέλια ο οποίος ούτως ή άλλως... Σεγγέλια, κοίτα, όταν ο Κόντις έκανε σχηματισμό με τριάδα και ο Σεγγέλια πήρε έναν ρόλο δεξιού πλάγιο fullback, ήταν κομβικός παίκτης για τον Όφη. Στην περίοδο δηλαδή που ο Όφη είχε τον Σεγγέλια δεξιά και τον Αθανασίου αριστερά, ο σχηματισμός αυτός δούλεψε πάρα πολύ καλά για τον Όφη. Ο Σεγγέλια ήταν εκεί καλός. Αλλά απ' την άλλη δεν λες ότι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς το Σεγγέλια. Πολύ τίμιος, πως λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, έτσι τα λεφτά τα βγάζει, τα δουλεύει, πως να το πούμε, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν με αυτό. Αλλά επιθετικά ο Όφη ήταν Φούντας και νους. Θα επαναλάβω, ούτε Σαλσίδο, ούτε Ισέκα. Που Ισέκα, ας πούμε, τελείωσε το τελικό και πήρε τον τίτλο του MVP.
0: Με το πέναλτι.
1: Ναι, επειδή έβαλε το πέναλτι.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά δεν είναι στη σεζόν, δηλαδή, αν μας πει κάποιος του Όφη την επίθεση, αυτοί οι δύο. Οπότε ο Όφη λογικά μετά. Καλά, για τον ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο μαζί του, αλλά με το Φούντα που έγινε όλο αυτό το θέμα. Συνεχίζει τον Όφη. Αυτό. Και απ' την άλλη και ο Άρης θα πρέπει λίγο αυτό να το δει από μόνος του. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτοβελτίωση. Δεν λένε οι ψυχολόγοι, πώς το λένε. Μπήκε και μάλιστα και επικοινωνιακά έφευγε από το ρεπορτάζ. Και πρώτη επιλογή, και ανοιχτή γραμμή. Και μπορεί να είναι κοντά και σε ανακοίνωση και τα λοιπά. Και βλέπεις αυτό και. Για να μην πάμε σε ένα άλλο σενάριο που λένε. Δηλαδή, καμιά φορά λένε ότι χρησιμοποίησε κάποιος κάποιον.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αυτό θα ήταν λίγο άσχημο.
0: Ναι.
1: Και για τον Άρη και για τον Φούντα. Εγώ δεν νομίζω ότι έγινε αυτό. Δεν νομίζω ότι ο Φούντας έπαιξε το χαρτί Άρη για να κάνει τον Όφη να κατέβει, ας πούμε, να κατέβει, λέω, στο τραπέζι του πραγματός, να ανέβει στην προσφορά του. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Απλά ισχύει το ότι δεδομένη χρονική στιγμή ο Άρης φαίνεται να έπαιξε, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει ένα ποδοσφαιριστή εν το προηγούμενο το Φούντα να επιλέξει αυτόν αντί για τον Όφη.
0: Πάντως από το ρεπορτάζ του Όφη βγαίνει ότι η ανακοίνωση θα γίνει μόλις γυρίσει από τις διακοπές του, για να υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες με μπούσινα, υπογράφει και τα λοιπά. Είναι σε διακοπές του, λένε, εντάξει, μην τις διακόψεις.
1: Όχι, κοίτα, αυτό το του μπούση πάντως, πώς εχθές κάποια στιγμή έκανε κάποια ανάρτηση ο Σιάο,
0: ναι.
1: Και έλεγαν τα ρεπορτάζ ότι δεν κρατιέται ο Σιάο για το Σπανούλι, έτσι και ο Μπούση.
0: Μπούσης.
1: Ο Μπούσης, ναι, συγγνώμη. Ρε, είναι τέταρτη φορά από το πρωί που λέω τον Μπούση.
0: Μπερδεύεσαι με τον παίκτη του Ηρακλή.
1: Και μου έρχεται, όχι του Ηρακλή, της Καλαμαριάς. Από όλων Καλαμαριάς. Ναι. Τι παιχτάρα ο Μπούση. Επιθετικός, βραχύσωμος. Παιχτάρα κανονική. Παιχτάρα. Μία ο Βαζέχα και μία ο Μπούση. Τώρα από μια υπερβολή για να θέλουν να με φάνε. Ίδιο επίπεδο παίχτες. Βαζέχα, Μπούση. Τι, εντάξει. Βάλ το Μπούση.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Βάλ το Βαζέχα στον Απόλλωνα.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Εντάξει, ναι.
1: Φλάκα κάνω. Απλά ήταν και ο Μπούση, ήταν παιχτάρα. Λοιπόν, ο Μπούση έκανε ανάρτηση σήμερα. Ναι, φωτογραφία από τα αποδυτήρια. Με το Φούντα να κρατά το κύπελο. Και να λέει ότι συνεχίζουμε, αυτό να εννοεί.
0: Ναι, ναι. Μα ήδη λένε, δηλαδή λογικά, μπορεί να πήραν το γραφείο τύπου του Όφη και να του είπαν πότε θα βγει ανακοίνωση. Και αυτό που βγαίνει είναι, παιδιά, είναι σε διακοπές, μόλις επιστρέψει, φωτογραφίες, συμβόλαια κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Ανέση, μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει: Ζαέρη, δεν το διαβάζει σωστά, φίλε, το πράγμα. Ο Λουτσέσκο, αν ήθελε να φύγει, θα είχε φύγει 100 φορές τα τελευταία 2 χρόνια που τον έχουν αφήσει μόνο και θα ήταν ο πρώτος μάγκας και θα τα έριχναν όλα στη διοίκηση. Μπορεί να βγάζει παράπονο με τις δηλώσεις του που η διοίκηση τα έχει όλα στον αέρα. Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι βγάζει παράπονο, αλλά από την άλλη πλευρά. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή θα μπορούσε.
1: Ο φίλος για να λέει το διαβάζουμε λάθος, θα πρέπει δηλαδή να έχει δική του πληροφόρηση. Να λέει, ρε παιδί μου, ο φίλος, ότι εγώ ξέρω ότι ο Λουτσέσκου το κάνει αυτό γιατί έχει πρόβλημα με το ότι ακόμη δεν έχει συζητήσει κάτι επί του ουσίας για παίκτη.
0: Ναι.
1: Αν έχει τέτοια πληροφόρηση, τότε πάω πάσο μαζί του. Αλλά αν είναι εκτίμηση, μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο,
0: ναι,
1: το πρωί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σέβομαι την άποψή του. Απλά θέλω να το πάω λίγο διαφορετικά. Βγάζει παράπονο με τις δηλώσεις του.
1: Εγώ νομίζω
0: όταν βγάζει παράπονο με τις δηλώσεις, όταν επαναλαμβάνεσαι και λες, για παράδειγμα, τρεις φορές πεις 22 Ιουλίου η ομάδα αρχίζει τα προκριματικά και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να μην χαθεί χρόνος.
1: Ναι.
0: Εκεί βγάζει παράπονο και λες, στέλνεις ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Αλλά όταν κατ' επανάληψη συνεχώς λες ότι αν, για παράδειγμα, η διοίκηση αποφασίσει να με διώξει, εγώ δεν έχω θέμα, εκεί το πας αλλού. Δεν βγάζει παράπονο για την καθυστέρηση.
1: Έτσι.
0: Είναι ο τρόπος που είναι του τι λες.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μακάρι να. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω παραπάνω. Ναι.
1: Εμείς είμαστε πάντα παρέα εδώ για να έχουμε και την ενέργειά μας σε υψηλά επίπεδα, στο full δηλαδή που λέμε.
0: Ναι.
1: Με τις μπανάνες Doll. Ό,τι κάνετε, δηλαδή είσαι έτοιμος τώρα να πας γυμναστήριο, έχεις τελειώσει το γυμναστήριο. Μπανάνα Doll. Είσαι εν μέσω της εργασίας σου, θέλεις ενέργεια, ένα μπουστάρισμα, μπανάνες Doll. Παιδί στο σχολείο, εξετάσεις, διάβασμα, μπανάνες Doll. Το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε και τα. Στο Ντουμπάι ο Καλάθης. Καλάθης που είχε ακουστεί, ποια ελληνική ομάδα?
0: ΠΑΟΚ, ρε.
1: Και ανακοινώθηκε από το Ντουμπάι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, εδώ θα το δω μετά.
1: Μήπως άλλος Καλάθης.
0: Μήπως, απλά να πω ότι είναι μια.
1: Α, όχι στο Ντουμπάι. Sorry. Πρέπει. Κύλα, συγγνώμη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι. Sorry.
0: Άλλο.
1: Όχι, είναι. Έτσι που το είδα στον σαν τίτλο, ναι. Βιαστικά το άνοιξα.
0: Ναι.
1: Λέω, ρε, εσύ, τι γίνεται. Ναι. Είναι παιχνίδι Ντουμπάι Παρτίζαν.
0: Α. Εντάξει, στο Ντουμπάι για το μάτς με την Παρτιζάν, όχι στο Ντουμπάι.
1: Ναι, εντάξει. Στο Ντουμπάι για να παίξει με την.
0: Ναι.
1: Για τους τελικούς με την Παρτίζαν για την Αδριατική Λίγκα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πού να τα συνδυάσει όλα στο μυαλό σου
0: το Ντουμπάι. Ντουμπάι, Αδριατική Λίγκα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, εμείς λέγαμε γεωγραφία, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας και λέγαμε Βουδαπέστη και τρώγαμε σφαλιάρα. Βρε, με παρατάτε. Εν τω μεταξύ, μια πληροφορία που βγαίνει και αργότερα ο Γιώργος Καστάνης θα έχει περισσότερο ρεπορτάζ και στην εκπομπή με τον Γιώργο Μπούζο. Είναι και το θέμα του Αντρέ Βιερίνια.
1: Ναι.
0: Όχι θέμα αποχώρησης, αναβάθμισης.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι και πώς, αργότερα και από τον Γιώργο τον Καστάνη. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά η μομπιλότητα. Fertilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευέ φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 0,73,78.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
12: Plus. Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αυτό με τι θα μπορούσε να το συνδυάσει τώρα. Ακούσα το τραγούδι, κλείνει τα μάτια και λες είμαι τρεις τελίτσες.
1: Σπίτι μου.
0: Ταξιδιάρα ψυχής. Δηλαδή μιλάμε. Είμαι σπίτι μου. Πιτζαμούλα. Ανεμιστήρα ταβάνι να γυρίζει έτσι απαλά. Εντάξει. Μπορεί. Επίσης μια ερώτηση, γιατί μου στέλνει ο Πανακροτηριακός. Ακούς, ο Πανακροτηριακός. Από πού μπορεί να είναι?
1: Από κάποιο ακροτήριο.
0: Από την κορυφή του Ολύμπου. Ωραία, ωραία. Μέχρι να πει το σύνθημα, χάσαμε.
1: Δηλαδή, τελείωσε το μάτσο.
0: Πανακροτηριακέ, πανακροτηριακέ. Ερώτηση λοιπόν για εσάς που ξέρετε, ναι. Ειδικά τι να πω, αν ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πανακροτηριακός, από πού είναι, από ποιο υπέροχο μέρος αυτής της ευλογημένης πατρίδας μας της Ελλάδας. Επίσης είναι φοβερό αυτό που γίνεται με τη Ρεάλ, ρε φίλε. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς την Ισπανία. Δηλαδή βγαίνουν. Το σύστημα πώς δουλεύει. Βγαίνει δηλαδή ένας πρόεδρος. Το κάνουν και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Τώρα στη Ρεάλ, επειδή έχει εκλογές τώρα. Είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, οκ.
1: Ναι. Που είπε ότι μάλιστα σήμερα θα ανακοινώσει την πρώτη μεγάλη μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως αυτός που θέλει να τον αποκαθιλώσει.
1: Ναι.
0: Ο Ενρίκε Ρικέλμε.
1: Ο λαϊκιστής.
0: Που εγώ όταν το είδα, λέω, βγάζει καινούριο δίσκο. Νόμιζα ναι. κάτι Ενρίκε ναι. αυτό. Νόμιζα, γιατί τον παίζουμε πολύ τώρα, ναι. βλέπω στα
1: ναι.
0: site.
1: Ναι.
0: Και στην αρχή, μέχρι να μπω, διάβασα Ενρίκε. Λέω, μάλλον θα βγάζει. Νόμιζα ότι είναι κανένα τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγιστάνα. Δεν ξέρει τι έχει.
1: Και θέλει να ρίξει την Μπαρσελόνα.
0: Όχι την Μπαρσελόνα. Να αναλάβει τη Ρεάλ.
1: Δεν άκουσες δηλώσεις, δεν διάβασες δηλώσεις τους.
0: Θέλω
1: να πέσει η Μπαρτσελόνα στη δεύτερη κατηγορία. Ωραία, να διαλυθεί σαν ομάδα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Εντάξει. Ναι, θέλει να διαλύσει την Μπαρτσελόνα. Θέλω να ρωτήσω πώς δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή βγαίνει αυτός ο Ενρίκε.
1: Ναι.
0: Ο Ρικέλμε. Και λέει ότι αν με βγάλετε, αν εγώ γίνω, θα φέρω το Χάλαντ. Ναι. Πώς εγώ. Δηλαδή ο Χάλαντ έχει συμφωνήσει δηλαδή μαζί του. Πώς το λένε αυτό, καταλαβες?
1: Κατάλαβα. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ότι σας παρουσιάζω ένα προσύμφωνο.
0: Με το Χάλαντ.
1: Και με τη Manchester City, πιο Χάλαντ.
0: Με τη Manchester City.
1: Ναι, που λέει ότι εγώ έχω συμφωνήσει με τη Manchester City να πάρω το Χάλαντ, αλλά αυτό θα ενεργοποιηθεί εφόσον εμένα με κάνετε πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Η Manchester City φυσικά το διέψευσε και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο.
0: Ναι, ακόμη και έτσι. Ναι. Δεν ήρθε να πάρει εμένα, που αν ερχόταν με πάρει μέσα σε 5 λεπτά θα με έπαιρνε. Θέλει δηλαδή να βάλει. Για να πάρει αυτό που λες το προσύμφωνο. Γι' αυτό λέω πώς λειτουργεί. Ερχόταν εδώ αυτός και μου έλεγε: αν ας πούμε με ψηφίσετε
1: ναι.
0: και γίνω πρόεδρος της τάδε ομάδας, θα σας φέρω τον καλή ώρα να το χάλα.
1: Ναι.
0: Πού το ξέρω, μεγάλη, για να σε ψηφίσει. Τι προσύμφωνο. Πώς θα το κάνεις αυτό το deal.
1: Σωστό, ναι.
0: Είναι super deal, mega deal είναι. Εκτός αν είναι, εννοεί ότι θα σας το φέρω το άλλο καλοκαίρι.
1: Ώστε σε όταν τελειώσει το συμβόλαιό του.
0: Ή βετεράνο να κάνει μια. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι κόλπα δικά τους.
1: Ναι, πάντως η Manchester City διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο. Δηλαδή τον πρόλαβε. Άρα δεν βγαίνει αυτός. Άρα Πέρεθ, ψηφίζουμε όλοι.
0: Κρατούσε και μια φανέλα.
1: Ναι.
0: Κρατούσε και μια φανέλα του Χάλαντ με το νούμερο 7. Δηλαδή το έκανε. Είπαμε και εμείς εδώ ψηφίζουμε ό,τι μας τάζουνε. Ναι. Λέω για τους δικούς μας εδώ, τους πολιτικούς. Αυτό εκεί όμως παραπάει, ρε φίλε. Τουλάχιστον είναι ποδόσφαιρο. Εκεί είσαι και λίγο μυρωδιά. Δηλαδή είσαι υποψιασμένος, δεν είσαι μυρωδιάς.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε.
0: Έρχεται ο άλλος, ψηφίστε με, θα σας φέρω το Χάλαντ. Πώς το φέρεις το Χάλαντ, μεγάλε?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Πέρε θα βγει με ποσοστό Βόρειας Κορέας. Γιατί, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα από το αν απέτυχε φέτος π.χ. η Ρεάλ
0: ναι.
1: ή πήρε για δεύτερη χρονιά η Μπαρτσελώνα, τώρα μιλάμε για τον Πέρε, δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε.
0: Ναι,
1: και δεν είναι οι τίτλοι που έχει πάρει, είναι το ότι η ομάδα, το πώς την έχει στελεχώσει, το πώς έχει διαχειριστεί μεταγραφές.
0: Τα κάνει τα κουμάντα.
1: Διάβασε δηλαδή. Λίγο το πώς πήρε πώς λεγόταν εκείνος που. Ο Πορτογάλος, ρε.
0: Ο
1: Φίγκο.
0: Α,
1: παλιά.
0: Ναι.
1: Διάβασε πώς τον είχε πάρει ο Πέρεθ.
0: Από
1: την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ήταν να φύγει και τελικά το μετάνιωσε, του παρουσίασε το συμβόλαιο. Και του λέει: έχει υπογράψει, τελειώσαμε, γεια σας.
0: Τι το έχει υπογράψει, χωρίς να το ξέρει?
1: Όχι. Είχε συμφωνήσει, ρε παιδί μου, είχαν υπογράψει.
0: Α.
1: Αλλά εδέχτηκε μία πίεση να μείνω και να μην μείνω και το καθάρισε στο λεπτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή και άλλες τέτοιες περιπτώσεις τώρα. Ό,τι και να λέμε είναι ρε παιδί μου, ο Πέρεθ. Δηλαδή τώρα ο άλλος, ανεξάρτητα από τα πόσα χρήματα έχει ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο Πέρεθ. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν εμβληματικοί πρόεδροι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω τώρα ο άλλος έβγαλε αυτό με το Χάλαντ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή. ο παδός της Ρεάλ που θα πει πω που μας υποσχέθηκε το Χάλαντ. Για να πει αυτό θα ψηφίσω.
0: Είναι αυτό
1: γιατί
0: λέω, πιάνε,
1: απέναντι.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, δεν πιάνει. Και θα φανεί, δηλαδή, θα φανεί και στην Αυτίνα, ρε φίλε.
0: Στο χειροκρότημα.
1: Θα φανεί στις εκλογές. Φυσικά, τι λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ έχει δήλωση του Γιαννακόπουλου, λέει, να γίνει έρευνα για την εντυμότητα του αθλήματος.
0: Εντάξει.
1: Και λέει, ακούω λύσεις, αλλά όχι το να μην πάνε αθλητές μας στην εθνική. Όχι το να ελληνοποιήσω όποιον γουστάρω κάνοντας κακό στην Ελλάδα.
0: Αυτά δεν τα διαπραγματεύεται.
1: Ναι, και όχι οτιδήποτε στη βία, λέει ο Γιαννακόπουλος.
0: Άλλου είδους λύσεις.
1: Άλλους είδους λύσεις.
0: Στέλνουμε παίχτες στην εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ελληνοποιήσω όποιον γουστάρω.
0: Γιατί, για ποιον?
1: Για το walk-up, λέει, φίλε. Και δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Καλά είναι, να μην χρησιμοποιήσω βία. Δεν γελάω.
0: Και θα βοηθούσε για το όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που αυτό θα έπιανε και...
1: Ναι, δηλαδή... Αλλά, ρε φίλε, εγώ ειλικρινά σου λέω, δεν είναι, είμαι εκνευρισμένος. Είμαι εκνευρισμένος, ρε Σιγιάννη. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τον ΠΑΟ και τα λοιπά.
0: Mm.
1: Εντάξει, κουβέντα, ρε φίλε. Κουβέντα, έστω. Ο ΠΑΟ διαμαρτύρεται για ένα τρίποντο. Γράψτε το, μην πάρετε θέση.
0: Ποιο να το γράψει, ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτοί που γράφουν σήμερα για τον Παναθηναϊκό, για τη σφαγή του, για χρησιμοποιούν δηλώσεις
0: ναι.
1: και οτιδήποτε άλλο. Οι ίδιοι, ρε φίλε, δημοσιογράφοι είστε. Γράψτε και κάτι ότι εμείς διαμαρτύρεται για ένα τρίποντο.
0: Εμείς θα το κάναμε δηλαδή. Εμείς μάγκες. Θα το κάναμε.
1: Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο να κρίνεται ένα τίτλο από μια φάση, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, θα το
1: εγώ δεν σου λέω, δεν κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας. Απλά σου λέω αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή ότι όλο αυτό εδώ, ακόμα και τον ουδέτερο, τον κάνει καλά σε κάνουνε, ρε φίλε. Γιατί και εμένα πριν δύο εβδομάδες μπορεί να με έσφαξες, αλλά δεν διάβασα πουθενά κάτι για το ότι μπορεί να ήταν έστω αυτή η φάση αμφισβητούμενη.
0: Σωστό. Ένα κάτι. Δηλαδή, όταν αποφασίζουν οι μεγάλοι αυτού του τόπου ότι ένα πράγμα θέλει αλλαγή ή έχει πρόβλημα κτλ., ντε και καλά να μπούμε κι εμείς όλοι στο
1: είναι χώρο. Δηλαδή σαν αυτό που είχε πει ο Μητσοτάκης, καθίστε κάτω, κύριε, εσείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλοι που όλοι είμαστε, καθίστε κάτω και πρέπει να ζούμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ωραία. Τώρα, μια που είμαστε σε παστηρικό mood, δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Εχθές έχει ένα φοβερό σκηνικό, έχει ένα πλάνο 24η περίοδο με τον Hayes Davis που έχει σκύψει το κεφάλι και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, να διαχειριστεί το γεγονός ότι έστελνε μπάλες παντού. Δηλαδή, ο Hayes Davis χθες είχε 0 στα 7 τρίποντα.
1: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, επειδή το βλέπα το μάτς, μπορεί να μου φεύγει ένα, δεν θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι κάποιο τρίποντο, π.χ. τελειώνει το δεκάλεπτο, τελειώνει η επίθεση και σου τώρα από το κέντρο. Άρα η στατιστική θα το γράψει ως άστοχο, αλλά από εκεί που το στείλα δεν είχα πιθανότητες να το βάλω. Θυμάμαι τα περισσότερα του σουτ να είναι και απόρρια, δηλαδή καλής κυκλοφορίας μπάλας που τον έβγαζαν το Hayes Davis χωρίς άμυνα σκαρφαλωμένη πάνω του. Και είχε 0 στα 7 τρίποντα. Συνολικά ο Hayes Davis είχε 1 στα 13 σουτ. Φοβερό. Φοβερό. Και λες τώρα, απ' την άλλη, λέει ας πούμε, ο φίλος του Παναθηναϊκού, παράδειγμα, ήρθα από μάτς, γύρισα μάτς στο μείον 17, το πήγα ας πούμε ισοπαλία 4,5 λεπτά πριν το τέλος και παίζα μετά πόντο πόντο. Αυτή η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα όλοι βάζουν φωτογραφίες, βάζουν βίντεο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από άλλη γωνία, όπου φαίνεται, όπου βολεύει τον καθένα εικόνα, καταλάβατε. Δηλαδή, αυτή η φάση είναι στο τέλος, είναι καθοριστικές οι βολές, δεν το συζητάμε, είναι καθοριστική φάση, έτσι. Και μετά παίζει ο καθένας με το αν είναι ή δεν είναι φάουλ.
1: Ανεβάζει ο ένας από μία λήψη, ο άλλος το κάνει μεγαλύτερη την εικόνα, απαντάει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και έχουμε όλο αυτό.
0: Ναι, και μέχρι να φτάσει το μάζε, παιδί μου, λες ότι αν ο Hayes Davis έβαζε ένα τρίποντο παράδειγμα. Μπορεί να το παίρνει ο Παναθηναϊκός από τα 7 που έχασε. Λες, ας πούμε, ότι στο επόμενο παιχνίδι μπορεί ο Hayes Davis να είναι. Μπορεί να μην είναι τόσο άστοχος. Οπότε να έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Μπακαλίστικη λογική, βέβαια, αυτή δεν είναι μπαστιδική. Και απ' την άλλη, και ο Ολυμπιακός μπορεί να σου πει, όπως έγινε ακριβώς έτσι τέτοια ερώτηση στον Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου. Του λένε του Μπαρτζόκα, λέει, σήμερα ο Ολυμπιακός χτίζει παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλός. Δηλαδή. Υπάρχει και η ανάγνωση από μερίδας του δημοσιογραφικού κόσμου ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε στο παιχνίδι και το διεκδίκησε μέχρι τέλους γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, όχι γιατί έκανε κάτι καλό ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και γίνεται τώρα ένα ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει, όταν γυρίσει ένα μάτσο από του 17 πόντου, κάτι κάνει και εσύ καλά, ρε φίλε.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, τώρα μην το.
0: 100%.
1: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα, φίλε.
0: Για αυτό το ζευγάρι, σαν
1: ναι,
0: ζευγάρι.
1: Γενικότερα. Δηλαδή, τοξικότητα.
0: Εδώ υπήρχε τοξικότητα με τον Νικολίπτη μα την πρώτη ώρα τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που είμαστε και μια. Πώ το λένε, πευκοβελώνα στάχυρα. Σε αυτού δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Πού είναι ο Νικολίπτη μα, τι κάνει. Καλά είναι.
1: Και καμία σχέση. Η κάλυψη της Nova Euroleague με την κάλυψη της ΕΡΤ τελικούς. Ερασιτεχνικά εντελώς. Όχι, εγώ το λέω αυτό. Ναι. Ερασιτεχνικά εντελώς όλα.
0: Κοίτα, τώρα είναι και θέμα. Μπορεί να είναι... Δεν τα ξέρω.
1: Εδώ τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Ξεκινάνε και έχει το Σεφερλί. Δεν έχω κάτι με το Σεφερλί.
0: Ποιο Σεφερλί?
1: Έχει συνέντευξη το Σεφερλί. Είναι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Α,
1: το
0: okay.
1: Pre-game. Mm. Και κάποια στιγμή σταματά να δουλεύουν τα μικρόφωνα. Και 4 λεπτά περιμένουμε να ακούσουμε. Όχι το Σεφερλί, γενικότερα.
0: Κοίτα, αυτό μερικές φορές γίνεται.
1: Ναι. Όπως επίσης ποτέ, εγώ το λέω ειλικρινά τώρα, έτσι. Δεν θέλω να. Σαν ακροατής μπορώ να το πω και σαν τηλεθεατής.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ δημοσιογράφο της Νόβα 3-4 λεπτά να πινελικιάζει στους τεχνικούς με άκοψο τρόπο. Λύστε το πρόβλημα, σας το έχω πει 30 φορές οτιδήποτε άλλο στον αέρα. Κάτσε ρε μεγάλε. Κάτσε λίγο ρε μεγάλε. Κάτσε λίγο ρε μεγάλε. Εντάξει. Με πείραξε, ειλικρινά θέλω να σου το πω.
0: Ευχαριστώ τον φίλο τον Γιάννη από την Κρήτη. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, λες και ήταν κομμένο και ραμμένο το quiz για τα μέτρα του, γιατί ο Πανακροτηριακός είναι από τα Χανιά.
1: Αχα.
0: Και είναι ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Χανίων. Μαζί με Πλατανιά, που τελείωσε δεύτερος, ανέβηκαν στη Γάμα Εθνική.
1: Πλατανιάς, ρε.
0: Δηλαδή ο Πλατανιάς και ο Πανακροτηριακός ανεβήκανε από, από την πρώτη ΕΠΣ, όπως λέγεται, Χανίων, στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Τι σημαζεμένο γήπεδο ήταν αυτό.
0: Τα Χανιά θα έχουν προπονητή Νίκο Νιόπλια και οι τρεις ομάδες θα εκπροσωπήσουν τον ομό Χανίων στην κατηγορία αυτή. Όπα λίγο, δηλαδή στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον ίδιο όμιλο, φαντάζομαι, θα είναι τρεις ομάδες από τα Χανιά.
1: Έτσι δεν λέει.
0: Γίνεται αυτό.
1: Γιατί να μην γίνεται?
0: Όχι αν επιτρέπεται από κανονισμό.
1: Τι θα μην γίνεται, ρε Γιάννη? Δηλαδή, εμείς έχουμε τρίτη εθνική όμιλο, Αγροτικό Αστέρα για παράδειγμα. Σου λέω παράδειγμα Θερμαϊκό ή οτιδήποτε άλλο. Τους απαγορεύουν να είναι.
0: Μη φωνάζει, μη φωνάζει.
1: Δεν λέω
0: ότι απαγορεύεται.
1: Είναι από τα Χανιά.
0: Όχι, δεν λέω ότι απαγορεύεται. Λέω, δεν θα ήταν πιο κομψό οι τρεις ομάδες των Χανίων να κάναν μία. Ή δύο, τρεις.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ρε καλό παιδί, η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει 13, αλλά η Θεσσαλονίκη τρόπον την είναι και 1,5-2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μητροπολιτική περιφέρεια, αυτό
1: κατάλαβα,
0: λέω. Ας έχει, δύο.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα τα Χανιά, τρεις ομάδες.
1: Φυσικά.
0: Και, τέσσερις, και η μία να έχει τον Νιόμπλια.
1: Γιατί σε χαλάει.
0: Ο Νιόμπλια θα μπορούσε να πει
1: εμένα
0: ο Νιόμπλια.
1: Αυτό με ενδιαφέρει, μία από αυτή να ανέβει Super League να πάω δύο φορές Κρήτη, ρε φίλε.
0: Θα πει ο Νιόμπλια, παιδιά, να έρθω να αναλάβω τα Χανιά, αλλά να κάνουμε. Να κάνουμε Χανιά Αστραπή Χανίων, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Έλα και εσύ Πανακροτηριακέ, έλα και εσύ Πλατανιά. Δηλαδή ο Πλατανιάς πάει μόνος του.
1: Πλατανιάς. Ωραίο γηπεδάκι. Μαζεμένο γηπεδάκι.
0: Ναι. Μετά σαν προπονητικό κέντρο ήταν.
1: Όχι, ήταν ωραίο γηπεδάκι.
0: Τι ωραίο. Εγώ...
1: Ρε Γιάννη, δεν σου λέω γηπεδάρα, αλλά ήταν ωραίο γηπεδάκι.
0: Άλλο είναι το Χανίων, άλλο του Πλατανιά.
1: Ναι, ρε, ο Πλατανιάς.
0: Δεν στο ίδιο.
1: Όχι, υπάρχει το γήπεδο του Χανίων που είναι παλιό. Ήταν εκείνο το γήπεδο του Πλατανιά, στον Πλατανιά, που όταν είχε ανέβει ο Πλατανιάς, που το είχαν συμμαζέψει, το είχαν κάνει πολύ ωραίο. Και κάποια στιγμή πήγαν εκεί και έπαιζαν τα Χανιά, για να μην καταστραφεί το γήπεδο. Τώρα.
0: Πότε. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο γήπεδο Χανίων. Θυμάμαι να παίζουν στο ίδιο.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Πλατανιάς Χανιά.
1: Αυτό το γήπεδο, ρε Γιάννη, δεν ήταν παλιό γήπεδο που ήταν μέσα στην πόλη. Έξω από την πόλη, στον Πλατανιά, σου λέω. Μετά το πήραν τα Χανιά. Δεν ξέρω, μάλιστα, αν και φέτος παίζαν εκεί. Εντάξει.
0: Τι να σου πω και εγώ, ρε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Εσύ έχει πάει, δηλαδή σε πας, ας πούμε, εκεί. Δεν... Εντάξει.
1: Το γήπεδο το Χανίων το παλιό είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Του Πλατανιά είναι έξω στον Πλατανιά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε.
0: Okay. Λοιπόν, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
1: Ζάκυνθος και Πύργος οριστικά στη Super League 2. Γιατί βγήκε η απόφαση για την τύχη του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Εκεί που είχαν ρίξει και στο. Και σε ένα ποδοσφαιριστή αντικείμενο και είχε πέσει κάτω και
0: δεν τα
1: λοιπά.
0: Δεν το έχω καθόλου αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Ο Πύργος είναι ο Πανηλιακός.
1: Ο Πύργος είναι ο.
0: Ή είναι άλλη.
1: Όχι, Πύργος, άλλο Πανηλιακός.
0: Ναι, μήπως είναι ο Πανηλιακός της νέας εποχής, είναι ο Πύργος, ξέρω
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν ξέρω. Απλά αυτή.
0: Καλά, άλλη ομάδα μπορεί να είναι.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: Με 3-0 λοιπόν πήρε στα χαρτιά η Ζάκυνθος στο ματς. Επομένως, Ζάκυνθος ανεβαίνει στην κατηγορία. Αλλά ανεβαίνει και ο Πύργος, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία του Άρη Πετρούπολης. Αυτό και τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ρε.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Αυτό που ήθελα να πω πριν για την αύξηση μετοχίου κεφαλαίου αφορά στο Παναθηναϊκό. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Η ενημέρωση σχετική ήρθε από το ΓΕΜ, από το Γενικό Εμπορικό Μητρό δηλαδή. 17,5 εκατομμύρια. Αυτά ήταν που απαιτούνταν από το ΓΕΜΗ η ενημέρωση. Και πήκαν όλα από τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι, είναι υποχρεωμένες πλέον όλες οι εταιρείες να ανεβάζουν στο ΓΕΜΗ όλες αυτές τις αποφάσεις. Γι' αυτό είχε βγει και προχθές προς τα έξω από το ίδιο το ΓΕΜΗ, δηλαδή και για αυτό που συζητήσε ο αρκετός κόσμος για το νέο ομολογιακό δάνειο από τη διμέρα αυτή by PAOK. Αυτά όλα ανεβαίνουν στο ΓΕΜΗ, δεν είναι δηλαδή τάματα από το γείτονα.
0: Ωραία. Ναι. Να δούμε λίγο Εθνική Ελλάδος.
1: Φυσικά να δούμε.
0: Δεν άρχισε ακόμη, αλλά σχήμα λόγου το να δούμε έτσι.
1: Πιστεύεις ότι έχω κίνητρο? Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Δεν το λέω χαρακτηριστικά τώρα, έτσι. Είμαι εγώ τώρα π.χ. ο Ζαφύρης. Ναι. Δεν λέω για τον Ζαφύρη σαν χαρακτήρας. Άντε βάλω όποιον άλλο παίχτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει άντε ρε φίλε, δηλαδή του στέλνει τώρα για παράδειγμα ο Κωνσταντέλιας ή κανένας άλλος φίλος του από τον ΠΑΟΚ. Αδερφέ,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία εδώ η θάλασσα. Ναι. Δηλαδή του λένε άντε να τελειώνουμε, να παίξουμε και με την Ιταλία, να προλάβουμε να κάνουμε και εμείς δύο εβδομάδες διακοπές.
0: Να σου πω τώρα πώς το πιστεύω. Ναι. Μερικές φορές κρίνουμε με τα δικά μας κίνητρα.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: σωστό.
0: Τα κριτήρια τα
1: μα
0: δικά μας.
1: Μα ερώτηση έκανα, δεν έβγαλα συμπέρασμα.
0: Αυτούς τους αθλητές. Εμένα με ρωτάς, φυσικά δεν θα είχα καμία όρεξη να πάω, ας πούμε, στη Σουηδία και να παίξω τώρα ένα φιλικό ενώ θα μπορούσα κάπου να αλλιάζομαι.
1: Ή να ήμουν στο Μουντιάλ. Εκεί είναι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, ναι, ναι, ναι, φίλε, ναι, ναι. Χαλαλίζω, όχι τις διακοπές. Ναι. Αλλά επειδή κατά καιρού στο παρελθόν από διάφορους ποδοσφαιριστές, ειδικά για την περίπτωση της Εθνικής Ελλάδος, πάνε εκεί, βρίσκουν τα φιλαράκια τους, ξέρω εγώ, περνάνε καλά. Είναι παιδιά, ας πούμε, πάνω κάτω ίδιας γενιάς. Τους αρέσει, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι δεν είναι και πολύ αγκάρια όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον όταν νιώθεις. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς κανένα ενδιαφέρον για μας, αλλά νιώθεις ότι είναι ένα παιχνίδι που θα μπορεί να κρίνει και τη θέση σου στα επίσημα που έρχονται.
1: Σωστό, γιατί παίζει ρόλο, μαζεύεις βαθμούς.
0: Ναι. Όχι, δεν λέω για το τι θα φέρουμε.
1: Α, σαν λέω για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να δει κάτι. Ο Γιωβάνοβιτς παλιότερα,
1: ναι,
0: έχει πει σε συνέντευξή του. Θυμάσαι ένα παιχνίδι. Ο Γιωβάνοβιτς έχει περάσει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στον τελικό στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Με τον Ισπανό διαιτητή. Λοιπόν, το
1: βάζω. Είχε γίνει τον μπιφ με τον Λουτσέσκου.
0: Ναι,
1: σέβομαι τον κύριο Λουτσέσκου και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό έχει παίξει ένα. Είναι ένα παιχνίδι play-off νομίζω στην Τούμπα. Πάω Παναθηναϊκός 2-0. Το οποίο δεν έχει, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για κανένα από τους δύο. Αλλά δεν το θυμάμαι αυτό καλά. Και σε εκείνο το παιχνίδι είχε έναν Βραζιλιάνο Παναθηναϊκός εξτρέμ. Είχε τον Παλάσιος και έναν Βραζιλιάνο ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομα. Όχι αυτόν, έναν άλλον.
1: Ταχύνω Μπερνάρ, δεν ξέρω αν είναι και Βραζιλιάνος.
0: Βραζιλιάνος, ναι. Ρε.
1: Άρα τον Μπερνάρ, Γιάννη.
0: Μπερνάρ μαζί με Τάισον ήταν συμπαίκτες Σαχτάρ και τέτοια. Τέλος πάντων. Είχε έναν άλλο Βραζιλιάνο που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο οποίος σε εκείνο το μάτς κάπως έπαιξε καλά, σε συνδυασμό με τον Χατζηγιοβάνι που είχε κάτι ενοχλήσεις, και όταν λίγες μέρες μετά έρχεται η ώρα του τελικού, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκλείει από την αποστολή του Χατζηγιοβάνι και παίρνει τον Βραζιλιάνο. Όχι για να. Γιατί του έκανε κάτι ο Χατζηγιοβάνι, δηλαδή του γκρίνιαξε αυτό κτλ. Αλλά γιατί ένιωθε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Βραζιλιάνος από τον Χατζηγιοβάνι. Ο οποίος Χατζηγιοβάνις αυτό το έχει πει μετά σε συνεντεύξεις του, ότι εκείνη την ώρα όταν ανακοινώθηκε η αποστολή μου, κόπηκα τα πόδια, έβαλα τα κλάματα, γιατί είμαι από μικρό παιδί στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας τελικός που ήθελα να παίξω, να βρεθώ κτλ. Και ήταν εκτός αποστολής. Τώρα, η ιστορία μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τα τρέχοντα, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι καμιά φορά ένας προπονητής κάτι θυμάται από ένα παιχνίδι, από μια φάση. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, και ο Γιωβάνοβιτς ξέρει ότι δεν έχουν κίνητρο οι παίκτες του. Αλλά από το να μην έχω κίνητρο μέχρι να είμαι εντελώς αδιάφορος και να μου σπάσει κάποιος τα νεύρα, όταν έρθει η ώρα για τα επίσημα, μπορεί, ας πούμε, και εγώ να σου πω, τότε, ρε φίλε, όμως στη Σουηδία, τα άλλα τα παιδιά, οι συμπαίκτες σου παίζαν κανονικά. Σωστό. Και εσύ τους έκανες λίγο χαβαλέ.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Αυτό μόνο, έτσι μπορεί να το.
1: Έχεις ενδεκάδα, Γρήγορη. Όχι Γρήγορη, εννοείς, πες στους τρεις.
0: Πρέπει να σου πω. Παυλίδης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλαχοδήμος.
1: Ναι.
0: Δίνει το ρεπορτάζ ότι μπορεί να δούμε τριάδα.
1: Ω.
0: Ενώ δεν το έχουμε δει αυτό.
1: 3-4-3 δηλαδή.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω μετά παρακάτω πώς να πάει, αλλά με τριάδα πίσω έχει παίξει με τον Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι τετράδα πάντα έπαιζε. Τώρα,
1: άμα επιβεβαιωθεί αυτό, δηλαδή ποιοι είναι?
0: Μαύρο Πάνος,
1: ναι.
0: Ρέτσος, Κουλιαράκης.
1: Αχα.
0: Μετά, Ρότα πάει δεξιά όλη την πλευρά. Τσιμίκας πάει αριστερά όλη την πλευρά.
1: Ναι.
0: Μετά, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Μουζακίτης.
1: Αχα.
0: Μετά, τριάδα μπροστά, Μασούρας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης κορυφή.
1: Ναι.
0: Μία πιθανή δεκάδα.
1: Ήθελα απλά να πω και μπράβο στο Μασούρα, έτσι, γιατί χωρίς να ερωτηθεί στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε τα παιδιά τα οποία έφυγαν, αλλά και στον σύζυγο του.
0: Σε τρεις οικογένειες αναφέρθηκαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τρεις οικογένειες, φίλε, μαζεμένο πένθος, πολύ βαρύ. Αυτό δηλαδή και στο οικονόμου, και στο Άντζα, και στο Δέλα.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Γιατί είναι... το νιώθεις, δεν το είπε για να το πει αυτό, ρε παιδί.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Every day and
1: every night. Οπ, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και όταν λέμε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πρέπει πολύ απλά να σας θυμίσουμε ότι ήδη τα τηγάνια έχουν ανάψει. Το άναψαν τα τηγάνια στη φωτιά. Μετά θα ανάψουν στα τραπέζια. Καταλαβαίνετε γιατί αναφερόμαστε και σε τι αναφερόμαστε. Τσιρτσίρ μεζέ, εμείς το τιμήσαμε χθες.
0: Ναι.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Ήταν πολύ ωραία, γιατί και οι νέοι χώροι που έχουν κάνει τα παιδιά εκεί στην Ερμού 26 στο κέντρο, στο ναι. Άμμο Διάνο, πλατεία Αριστοτέλους, πάνω στην Ερμού και με τους χώρους μέσα, ναι. Στη Στοά,
1: ναι.
0: Αλλά και στο πεζοδρόμιο έχουν φέρει όλα τα μεζεδάκια έτσι μπροστά, στο δεύτερο χώρο.
1: Ναι.
0: Τους κρύους τους μεζέδες με το ούζο, απολαυστικοί. Και κάτι για πράκια και κάτι τολμαδάκια. Να έρχονται μαζί με κόλαση. Το ουζάκι, να έρχεται μια καραμελωμένη σαλάτα που έχει μέσα τα σίκα, τα παστέλια.
1: Δηλαδή πήγαμε χθες και αρνήθηκε σαλάτα. Να μας φέρει το πιάτο. Μου λένε δεν χωράνε, φάτε πρώτα αυτά και θα το είναι έτοιμο και το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κρατήστε, λέει, λίγο πίσω τα καλαμαράκια μισελέ να τελειώσουν τα παιδιά με τους μεζέδες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί και οι μεζέδες είναι το λιόκα αυτό το χταπόδι, να το πάρετε παιδιά αυτό. Το
1: και λιόκα αυτό το χταπόδι. Και την καραμελωμένη τη σαλάτα, φίλε.
0: Πολύ όμορφο. Λακέρδα, λοιπόν, παλά.
1: Όλα αυτά που φάγαμε εμείς μπορείτε να φάτε και εσείς για να τα απολαύσετε, παιδιά. Κέρμου 26 το Αμμοδιάνο. Και φυσικά μην ξεχνιέστε σε αυτό το super duper μαγαζί, το οποίο είναι Καρολίκη Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Μ' ακούει ο Θάνος και με βρίζει τώρα, γιατί μας έδωσε περιθώριο 23 ημερών να πάμε εκεί. Αλλιώς θα έχουμε θέμα.
0: Θα πάμε.
1: Θέμα δεν έχει ο Κώστας Χατζηγεωργίου γιατί φεύγουμε. Θέμα έχει γιατί έρχεται ο Μπούζος.
0: Α, όχι τέτοια.
1: Όχι τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και κυρίως για το πώς αποκάλεσε τον Καζαμπάκα. Τον ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και Θανάση Καζαμπάκα. Να μην ευχαριστήσουμε και Κατερίνα Μιχαηλίδου.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Αύριο μαζί σας και πάλι. Καλά να περνάτε.
0: Αυτό απειλή ήταν αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι, δε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Τη διάλυση της... Καλό μεσημέρι. Τη διάλυση

0: τις διαδικασίες δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού, μιλώντας με προσωπικότητες που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές, φέρεται να έχει αρχίσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι κατά τα φαινόμενα το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του πολιτικού σκηνικού στη χώρα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Ανακοίνωσε εξέδωση η ελληνική αστυνομία σχετικά με την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο με οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι οργάνωσες αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν τα έτη 2019 έως 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Αλλά και σε θέματα όπως η στέγη, το περιβάλλον και το κράτος δικαίου αναμένεται να επιφέρει η αναθεώρηση του συντάγματος με βάση την παρουσίαση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Τομές αναμένονται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών με κύριο άξονα την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υφυπουργών. Τέλος, προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως δράση ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία αλλά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο.

0: Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι έγινε? Ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί? Ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς. Αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
8: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
7: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
9: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
7: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Λευθέρη Κατσπαντελίδη στο production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram stories, Μετρόπολης 955, Gallop to the point, εκεί για σας. Βασίλης Πανούλης, η βόμβα πυροδοτήθηκε, γίνεται σεισμός. Το ερώτημα για σας είναι αν ο Σπανούλης μπορεί να κάνει τον Άρη ξανά αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ξαναθέτω άλλη μια αφορά το ερώτημα, είναι οι σεισμικές αντιδράσεις. Ο Άρης πυροδότησε τη βόμβα που λέγεται Σπανούλης, έχει κάνει αίσθηση, ένας πραγματικός αθλητικός σεισμός. Η οσμωτική πίεση φτάνει παντού, ο Άρης είναι όχι απλά και μόνο talk of the town, αλλά είναι μια κίνηση που συζητείται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρώτο θέμα ακόμα και σε πολιτικά site και το ερώτημα για σας είναι αν ο Σπανούλης μπορεί να κάνει ξανά τον Άρη αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί, ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Και καθώς λέω για αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ και ο Σπανούλης είναι από χθες ήδη εδώ, ακούστε το Σπανούλη να μιλάει για εκείνους οι οποίοι έκαναν τον Άρη αυτοκράτορα. Δηλαδή, ακούστε το Σπανούλη να μιλάει για τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
1: Μια υποθετική ερώτηση. Αν βρισκόσουν στο πάρκε σε εκείνο το μάτς μαζί με αυτούς τους δύο παίχτες, εσύ τι θα έκανες?
2: Με το αν και το θα δεν ξέρω. Είμαστε τυχεροί που απολαύσαμε αυτούς τους δύο παίχτες τώρα. Το να μιλάμε τώρα για μένα μπροστά στους δύο παίχτες. Καλύτερα να μιλήσουμε για αυτούς.
1: Αληθεύει ότι το πρώτο παιχνίδι που είδες ήταν ένα παιχνίδι του Άρη που σε πήγε ο πατέρας ο Τιλάρης στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ισχύει. Ναι, θυμάμαι τότε έπαιζε Άρης Ολυμπιακός και πιο πριν έπαιζε και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, οπότε κάτσαμε και στα δύο παιχνίδια. Ο Γκάλης ήταν μια καλαθομηχανή, ένας παίχτης που τα βάζει με 2, 3 και 4 αντιπάλους και προσπαθούσε να, και κατάφερε να σκοράρει με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο. Ο Γιαννάκης ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, από να παίξει τον πρώτο ρόλο μέχρι να κάνει και τη χαμαλωδουλειά για να νικήσει η ομάδα του. Αυτό δείχνει και την ποιότητά του και σαν παίκτη και σαν χαρακτήρα. Θυσίασε πολλά για να καταφέρει τότε να φέρει επιτυχίες και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η αφιέρωση του Σπανούλη σε εκείνους οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, πήραν τον Άρη, τον σήκωσαν στις πλάτες τους, τον έκαναν αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ακούσατε το Σπανούλη να χαρακτηρίζει τον Νίκο Γκάλη καλαθομηχανή και τον Γιαννάκη άνθρωπο για όλες τις δουλειές, από εκείνον που θα έπαιζε τον πρώτο ρόλο αλλά θα έκανε ακόμα και το χαμάλι. Και αφού αφιερώνει αυτά τα λόγια ο Σπανούλης για Γκάλη και Γιαννάκη, ακούστε και τον Γκάλη πώς αναφέρεται στο Σπανούλη.
3: Σπανούλης. Ο Σπανούλης, τον έχω γνωρίσει τον Σπανούλη, πέπε ένα καλό παιδί ο Βασίλης. Ήταν και πολύ καλός παίκτης. Ήταν παίκτης όχι τόσο με την ταλέντο, ήταν σκληρός παίκτης και της τελευταίας στιγμής. Δεν φοβόταν την τελευταία στιγμή,
0: ναι, ναι,
3: που το χρειάζεται αυτό ένας αθλητής. Όχι. Πολύ καλός πρέπει και πρόσφερε και στην εθνική.
0: Πολύ καλός παίκτης, καλό παιδί, σκληρός παίκτης, λέει ο Γκάλης, ο Νίκος Γκάλης, ο μεγάλος Νίκ για τον Βασίλη Σπανούλη. Έτσι έρχεται να δέσει όλο αυτό το ερώτημα για σας, Instagram stories Μετρόπολης 55, αν ο Βασίλης Σπανούλης με την παρουσία του μπορεί να κάνει ξανά τον Άρη αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί, πάντα τηρουμένο των αναλογιών, το βάζω και αυτό για να υπάρχει, πάντα τηρουμένο των αναλογιών. Μπορεί να το πετύχει, ναι ή όχι. Εκείνος ο οποίος έπαιξε ένα πραγματικά έναν ρόλο καθοριστικό ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο, θα θυμάστε, παρουσιάστηκε, ήρθε στο Αλεξάνδριο, πώς γνώρισε την αποθέωση ο Αντετοκούμπο από τους φίλους του Άρη.

0: φτάνει, του λένε, άστο NBA, έλα εδώ να σηκώσουμε τον Άρη ψηλά, να τον κάνουμε ξανά μεγάλο. Και ο Αντετοκούμπο διαδραμάτισε έναν πολύ πολύ σοβαρό, καθοριστικό, κρίσιμο ρόλο. Μίλησε η σχέση αμοιβαίας εκτίμησης που έχει με τον Σπανούλη. Ο Αντετοκούμπο έβαλε το δικό του λιθαράκι στο να έρθει στον Άρη. Εδώ ο coach, ο οποίος αγαπάει, ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει τον καλύτερο coach. Αν δεν υπάρχει Σπανούλης, λέει, εγώ δεν παίζω στην εθνική ομάδα. Και ακούστε τον Γιάννη πώς μιλάει για τον Βασίλη.
1: I don't want to put you in a tough spot, coach. If coach Σπανούλης is not here, I'm not here. The moment he's here, I'm here. You know, simple as that. He brings the best out of me, he brings the best out of the team, and he has a winning mentality, and I just want to be able to be with people that have greatness and people that have been there before and people that know what it takes to win and people that know how to push their best players and the whole team.
0: Λοιπόν, αυτά τα, το πιο σημαντικό απ' όλα, ο Άνος Σπανούλης είναι εδώ, είμαι εδώ, λέει, για την εθνική ομάδα. Αν ο Σπανούλης δεν είναι εδώ, και εγώ δεν είμαι εδώ. Όλα τα άλλα νομίζω είναι λεπτομέρειες. Η τεράστια εκτίμηση του Αντετοκούμπο στο Σπανούλη και πώς και η παρουσία του Γιάννη έπαιξε ένα πολύ πολύ καθοριστικό ρόλο για να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες από αυτήν την βόμβα, πραγματική βόμβα, την οποία πυροδότησε ο Άρης και φέρνει τεράστια κέρδη όχι μόνο στον Άρη, στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας έναν πολύ πολύ υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με τον Πάρη Τρικαλιώτη. Δεν είναι μόνο το site της ΚΑΕ το οποίο έπεσε μισή ώρα, δεν, έπεσε ο σερβερ, δεν μπορούσαν να σηκώσουν το site. Παράδειγμα, ο σερβερ μπορούσε να σηκώσει, παράδειγμα λέω, χίλιους επισκέπτες, πέσανε 100.000 επάνω, ο σερβερ γονάτισε. Είναι η τεράστια δυναμική που φέρνει ο Σπανούλης στον Άρη, απόδειξη τι συνέβη, πώς παρέλυσε το επίσημο official site της Καϊάρης. Θα σας δώσει λεπτομέρειες σε λίγο ο Πάρης Τρικαλιώτης για τον Σπανούλη, τι φέρνει μαζί του, πώς εκτοξεύει το budget του Άρη πάνω από τα 10-11 εκατομμύρια ευρώ, πώς μπορεί να αναδειχθεί ακόμα και στον πλέον πλουσιοπάροχα αμοιβόμενο, το πιο ακριβό coach στην Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, το τριετές συμβόλαιο, πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο. Πλέον σε πρώτη φάση στόχος ο Άρης να κατακτήσει το EuroCup και μετά πάει full για την Ευρωλίγκα. Μπασκετική Θεσσαλονίκη, ένα πράγμα μπορεί να κάνει, να τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση, να μένει πραγματικά εκστασιασμένη σε αυτό που συμβαίνει σε μια κοσμογονία σε Άρη και ΠΑΟΚ. Και καθώς λέω για ΠΑΟΚ, εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς υποδέχθηκαν στο ΠΑΟΚ την είδηση της άφιξης του Σπανούλη στον Άρη? Το συζήτησαν? Είπαν, δες τι γίνεται εκεί? Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι και κουβεντιάστηκε και αίσθηση έκανε και συζητήθηκε, και όταν έχεις έναν συμπολίτη ο οποίος αρχίζει να πατάει γκάζι, είναι σίγουρο ότι θα τσιτώσεις και εσύ το πόδι σου πάνω στο γκάζι. Μιστακίδης έχει κάνει πράγματα και θάματα, έρχεται τώρα ο Σπανούλης εδώ. Νομίζω είναι μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη χρονιά για αυτούς που αγαπούν την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Πάμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Σχεδόν κάθε μέρα υπάρχει και μία συνέντευξη Λουτσέσκου σε συμπατριώτες του στη Ρουμανία. Η τελευταία δήλωσή του δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας στην ερώτηση αν θα μείνει ή αν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι ανοιχτά. Προσέξτε, τελευταία δήλωση Λουτσέσκου, ο καθένας αβίαστα βγάζει συμπεράσματα και νομίζω ότι εδώ ουδής μπορεί να παρερμηνεύσει αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Μένω στον ΠΑΟΚ, λέει, εκτός αν η διοίκηση αποφασίσει να χωρίσουμε. Τότε δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ξεκάθαρο μήνυμα Λουτσέσκου, ενοχλημένος από αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Εγώ λέει, εδώ είμαι, μένω στον ΠΑΟΚ, εκτός αν η διοίκηση δεν με θέλει. Σε αυτή την περίπτωση λέει, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Σαν λέει, παιδιά, άμα με θέλετε είμαι εδώ, αν δεν με θέλετε κανένα πρόβλημα για μένα, φεύγω. Είναι η ίδια στιγμή που ενώ αναζωπυρώνεται όλο αυτό και καθημερινά, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πλήρης αφωνία. Μια αποκάλυψη από τον Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα. Βιερίνια, ο οποίος πήγε στα 100 χρόνια την εκδήλωση των γκλαμ φίλων του ΠΑΟΚ, αποθεώθηκε εκεί ο Βιερίνια. Είναι με άλλους μαζί η αποθέωση για τον Βιερίνια όταν ανεβαίνει στο πόντιουμ.

0: Λοιπόν, για το νέο ρόλο του Βιερίνια, πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Καστάνη. Και αυτό που περιμένουμε στον ΠΑΟΚ είναι αυτό που βαφτίζουν, το βαφτίζουν λέει σαρωτικές αλλαγές. Και αν ένα πράγμα, νομίζω ότι έχουν πάρει κάτι, έχουν δανειστεί από την πολιτική σπέκουλα εκεί στην ΠΑΕ. Προσπαθούν να παίξουμε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, λέει, οι σαρωτικές αλλαγές. Αλλαγές θέλει η ομάδα, μεταγραφές, ενίσχυση εδώ και τώρα για να πηγαίνει η μπάλα στα δίχτυα. Εκεί κρίνονται τα πάντα. Θα τα δούμε λίγο όλα αυτά λίγο αργότερα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη, πάνω απ' όλα με το νέο ρόλο του Βιερίνια. Θα ακούσετε τον Γιώργο Μάτζιο. Δώσουμε ένα γκολ μπιάνκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με τον Ιταλό να βρίσκεται, είναι δανεικό στον ΠΑΟΚ, θα επιστρέψει στη Φιωρεντίνα. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Αβελίνο, μας εξηγεί αργότερα ο Γιώργος Μάντζιος.
1: Η Φανούσα τσιγκλίνει προς τον άξονα, κάνει την πρώτη τρίπλα. Δεν έχει βοήθεια, άρα πρέπει να τελειώσει μόνο στο τη φάση. Τη δίνει στο Γιακουμάκη, Γιακουμάκης, το σούτ του Μπιάνκο, γκολάρα! Γκολάρα από τον Μπιάνκο! Ό,τι γκολ έβαλε, παιδιά, ο Ιβανούσετς απέναντι στη Λάρισα, το βάλει ο Μπιάνκο. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά ωραία πράγματα σήμερα εδώ στις Σέρες. Πάντως, ο ΠΑΟ κάνει το 5-0 με αυτό το γκολ του Μπιάνκο.
0: Ρεπορτάζ Γιώργου Μάτζιου σε λίγο. Αυτό δεν μπορώ να μην το πω. Όταν στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα και κανένας δεν ξέρει αν θα μείνει ή αν θα φύγει και οι δηλώσεις δίνουν και παίρνουν, την ίδια στιγμή ο Ηλιόπουλος πετυχαίνει προφορική συμφωνία με τον πρωταθλητή Μάρκο Νίκολιτς, του ανανεώνει το συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πολλά μπορεί να πει κάποιος για τον Ηλιόπουλο, πολλά να καταμαρτυρήσει. Χθες του έπαιξα τη γυριστρούλα, όμως σήμερα του βγάζω το καπέλο, γιατί το διοικήν εστί προβλέπειν. Κάποιος πριν πεινάσει μαγειρεύει. Έρχεται εδώ Ηλιόπουλος, ο οποίος συμφωνεί με τον Νίκολιτς για ανανέωση μέχρι το 2029. Εδώ ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μετά τα μέσα Ιουνίου. 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι και ακόμα δεν ξέρουμε, ούτε οι ίδιοι ξέρουν, αν θα είναι προπονητής ο Λουτσέσκου. Ούτε ο ίδιος το ξέρει. Φανταστείτε να πρέπει να κάνεις κινήσεις, να κάνεις μεταγραφές, να οργανώσεις και ο ίδιος ο προπονητής να μην ξέρει αν θα είναι και να δηλώνει χθες: εγώ είμαι εδώ. Αν δεν θέλει όμως η διοίκηση του ΠΑΟΚ, τότε δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη, εδώ όπου φαίνεται ότι έχουμε μια ολική ανατροπή. Το τέτα-τέτ καρυπίδι με φούντα δεν έφτανε. Ο ταξιάρχης παραμένει στον Όφι. Υπάρχει ανάρτηση μπούση σήμερα το πρωί. Here we go. Άρα αυτή η μετακίνηση από τον Όφι στο Κλεάνς Βικελίδης δεν πρόκειται να γίνει. Ρεπορτάζ σε λίγο από τον Γιώργο Στράντζαλη. Και καθώς θα αναρωθεί κάποιος, καλά, ο Καρυπίδης τον συνάντησε, κάνανε τέτα τέτ, δώσανε τα χέρια, ο Γιώργος Στράντζαλης μας αποκάλυψε εδώ προφορική συμφωνία, τι έγινε μετά? Θα πάμε λοιπόν στην Κρήτη για να δούμε πόσο Μπούσης υπερκέρασε την πρόταση του Καρυπίδη και κρατάει τον Φούντα στο νησί. Μας παίξαν και τα πρωινάδικα χθες. Απίστευτο. Παίξαμε στα πρωινάδικα. Θα θυμάστε, είχαμε τον Λευτέρη Πανταζή προχθές εδώ, ο οποίος σκέφτεται να ανοίξει ένα σουβλατζίδικο στην Θεσσαλονίκη. Τον φιλοξενήσαμε και εκεί μας πήρανε τα πρωινάδικα και μας παίξανε. Εδώ είναι η Φέη Σκορδά, η οποία εδώ έχει πάρει ηχητικό απόσπασμα από την εκπομπή και το παίζει πρωί.
2: Θα είχαμε ένα quiz πριν από λίγες μέρες από την Κατερίνα για αυτόν τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος ανοίγει σουβλατζίδικο με ποιότητα αλλά και οικονομικό. Ρα, για όλους. Έτσι. Ωραία.
3: Άνοιξε.
2: Είχαμε πει ότι είναι ο Λευτέρης Πανταζής. Επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ σου, Κατερίνα μου, ο Λευτέρης και μιλάει για το νέο του σουβλατζίδικο. Πήγαινε τέλειος ο τίτλος.
3: Εντάξει. Λατρεύουμε.
4: Πώς το λέει.
2: Καλά, έχει κάνει πολλά επαγγελματικά βήματα.
4: Ότι είναι πάνω από ένα.
2: Είναι αλυσίδα,
4: Σαρώ πως ναι.
2: Λοιπόν, μίλησε στην αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή στη Σέντρα. Αυτοί όλοι είναι οι παρουσιαστές.
3: Ναι.
2: Όλοι μαζί κάνουν.
3: Είναι πολύ μαζί. Είναι ο καθένας για μία ομάδα.
2: Είναι παρέα. Οφείλω να πω τα ονόματα. Μπούζος, Κομαΐδης, Στράντζελης, Μπασμπαρέλας και Καστάνης.
0: Λεπά, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Τι να κάνω, ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη. Τι να τα πάω. Ο κουμπάρος μου κάτι μου είπε, μου κάνει μια πρόταση.
0: Ναι.
5: Και του λέω, κοίταξε το, άμα νομίζεις ότι μπορείς να τα απεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί τώρα να δουλεύω.
0: Δεν μπορεί να ψήνεις και εσύ κανένα σουβλάκι να δίνεις εκεί, γιατί δεν φίλε. Θα σε από πίσω, θα γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Με λεπά πίσω από τα κάρβουνα και μπροστά από κόσμο.
5: Θεωρώ ότι έχω κάνει σουβλατζίδες και την ξέρω ότι δεν πάρα πολύ καλά.
0: Έχεις κάνει και σουβλατζίδες.
5: Βέβαια, η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τίλεγα και τα έφτιαγα, διέψινα.
0: Όχι, δεν έχεις μια μυστική συνταγή από παλιά να δώσεις τον κουμπάρο σήμερα.
5: Έχω ποντιακό, ακούς.
0: Ναι,
5: έχω, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου. Αυτή θα φτιάξω, που δεν ξέρω από τότε που δουλεύαμε.
0: Ναι.
5: Ο κόσμος θα είναι ουρές.
0: Εδώ σου έχω ερώτηση, πρώτη ερώτηση. Θα έχει περισσότερους άνδρες ή περισσότερα μωρά, αν πας και ψήνεις εσύ.
5: Μόνο μωρά.
0: Με λεπά στην ψησταριά, μόνο μωρά μπροστά.
2: Για ποντιακή συνταγή.
4: Ποντιακή τσέτζε.
2: Τη σάλτσα την κόκκινη.
4: Είναι
2: με την καστερή.
4: Την είχαν δώσει ένα βαζάκι τσίτσι.
3: Είναι φανταστική. Αν την φτιάχνεις εσύ.
4: Τσετζέλι.
2: Ποια λες, ωραία. Σάλτσα.
4: Την Κατερίνη την είχαν δώσει.
3: Την κόκκινη τη σάλτσα φτιάχνετε. Την
4: ποντιακή. Το ρίξω το σουμάκι.
2: Ποντιακή συνταγή μαμαδίστηκε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στο σουβλατζίδικο.
3: Μόνο αυτό έχω να σας πω. Στην Αθήνα που τον κάνει. Θα σας φέρω και από εκεί που έχει την ποντιακή τη σάλτσα. 3-4 σουβλατζίδικα. Τι θα ήταν ο Πανταζής, ένα.
4: Ναι, τι.
3: Επιβεβαιώθηκε. Τώρα ψάχνει τη σάλτσα. Έχει χαθεί τη σάλτσα.
2: Σκέφτεται.
3: Πώς.
4: Θα σου πω.
2: Τη μικρή, την κόκκινη, την πιπεριά. Τη λένε.
4: Ατζίκα.
2: Όχι, ατζίκα. Αλλά δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί να κάνω λάθος και να παίζω μετά.
4: Τζούσκα, λες, την τζούσκα.
2: Ναι.
4: Τζούσκα είναι η καυτερή. Όχι, όχι, αυτό σου λέω είναι η σάλτσα. Θα τη βρω.
6: Απάνω σε καλιά, σε μαγικά καλιά. Απόψε αγκαλιά.
0: Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να συμπληρώσω τη φίλη μου τη Φέτη Σκορδά ότι εδώ στην εκπομπή υπάρχει και Χάρης Εμμανουηλίδης. Πάμε σε διαφημίσεις. Την πιάσαμε αδιάβαστη. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετροπολής!
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.
16: Έλα,
12: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
21: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
22: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
23: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
24: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
25: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
26: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
25: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
26: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
29: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
31: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουρανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
32: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: θα πάμε σε λίγο σε Σπανούλη, αλλά έχουμε και μια σπουδαία κίνηση για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει έναν ξεκάθαρο, ένα serial killer, έναν εκτελεστή, τον Μάρκους Φώστερ, σε λίγο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για αυτή την σούπερ μεταγραφική κίνηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Μποχωρίδης για τον Μπάνκς, ο οποίος νωρίτερα επέπεσε στο δεύτερο φάουλ. Υψώνει για τον Φώστερ, ο οποίος θα καρφώσει τον συνδυασμό. Ο Τίμορ έβαλε αυτή την εξαιρετική πάσα και το κάρφωμα από τον Μάρκους Φώστερ εδώ. Εδώ νωρίτερα η πιο εντυπωσιακή φάση, το highlight μέχρι τώρα της αναμέτρησης, πως ύψωσε ο Τίμορ για τον Φώστερ και αυτός κρεμάστηκε από το καλάθι του Άρη με το κάρφωμα αυτό.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ από Γιώργο Πετρίδη σε λίγο. Πάμε γρήγορα σε Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν σκελετοί στην ντουλάπα στην ΕΠΟ και μάλιστα είναι και απειλητικοί. Καλησπέρα Κυριάκο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Σε λίγο βλέπω να μην με χρειάζεσαι.
0: Όχι, γιατί?
2: Σπανούλης στον Άρη, Φώστερ στον ΠΑΟΚ. Πολύ μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Δικαίως, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μπασκετομάνα και χαίρομαι που επιστρέφει.
0: Τα έχω ζήσει,
2: αλλά πλέον είμαι πολύ μακριά. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Δεν μπορώ να, να παριστάνω τον ειδικό σε πολλά πράγματα. Οπότε θα τα παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και μπράβο που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά από εκεί πέρα, εμείς με το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε και ειδικά με την ΕΠΟ. Τώρα βλέπουμε αυτό που είπες περί σκελετών. Mm-hmm. Ξέρεις, επί διοικήσεως Δημητρίου και Φιλιππούση το 22 έγινε ο τελικός. Θα τον θυμάσαι στο ΆΚΑ με πολύ κόσμο, 50.000 κόσμο είχε.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: που πήρε το κύπελο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Τότε είχε κληθεί μια πατρινή εταιρεία, τώρα γιατί πατρινή δεν ξέρω, η οποία έβαλε τα κάγκελα, ναι, ώστε να υπάρξει μια έτσι σωστή τοποθέτηση με μέτρα ασφαλείας των φίλων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αυτή η εργασία, δεν ξέρω τώρα, το τιμολόγιο μου φαίνεται πολύ μεγάλο,
0: ναι, ναι,
2: έφτασε τα 132 χιλιάρικα.
0: Ναι.
2: Με τα δικαστικά έξοδα και τους τόκους πήγε 185. Η ΕΠΟ καλείται να πληρώσει τώρα 185 χιλιάρικα από το πουθενά,
0: ναι,
2: διότι το τιμολόγιο επί Δημητρίου Μπαλτάκου αφέθηκε απλήρωτο και έρχεται τώρα τελεσίδικη απόφαση και φυσικά κερδίζει την ΕΠΟ. Η εταιρεία, ποια εταιρεία δεν κερδίζει την ΕΠΟ άλλωστε, δεν υπάρχει. Όσοι πάνε στα δικαστήρια την ΕΠΟ κερδίζουν.
0: Ναι. Ναι.
2: Μιλάμε για τέτοια αμέλεια. Δεν μιλώ τώρα για τα 185 χιλιάρικα για την ΕΠΟ, είναι σπόρια. Αλλά δείχνει το μέγεθος της αμέλειας. Περιμένουμε τώρα και την άλλη απόφαση για το travel plan, που είναι 3,5 εκατομμύρια. Και θα γίνουν 7 στο τέλος. Θέλω να πω, αυτή η αμέλεια που είχε επιδείξει κατά καιρούς η ΕΠΟ είναι για μένα αδιανόητη. Θα σου πω ένα παράδειγμα που δηλώνει τα νέα δεδομένα της Ελληνικής Προφυγικής Ομοσπονδίας. Ξέρεις πόσα έπαιρνε από τη στοιχηματική εταιρεία που ήταν χορηγός της η ΕΠΟ? 400 χιλιάρικα ετησίως. Ξέρεις πόσα παίρνει τώρα μέσα σε διάστημα 2 ετών? Και δεν μπορεί να είναι τόσο καλός διαπραγματευτής ο Καγκάτσης. Αυτό έχει να κάνει με την αμέλεια των προηγουμένων. Τώρα παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Ξέρεις πόσα έπαιρνε από την αθλητική ένδυση, δεν λέω ονόματα εταιριών, μην φανεί ότι κάνουμε και γκρίζα διαφήμιση. Ναι. Έπαιρνε 5 φορές κάτω πριν από 2 χρόνια τα χρήματα που παίρνει τώρα. Θέλω να πω, εάν στοιχειωδώς ασχοληθείς με την εμπορική πολιτική, όταν είσαι το ποδόσφαιρο, μπορείς να μαζέψεις πάρα πολλά χρήματα, αυτό που κάνει ο Ινφαντίνο στην FIFA, ο Τσέφεριν με το Θεοδωρίδη στην UEFA. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ και ελπίζω να το κάνουμε. Γιατί έρχονται και τα τηλεοπτικά του κυπέλου τώρα για την ΕΠΟ, έρχεται η εθνική ομάδα, έρχεται το όνομα που θα μπει μπροστά. Θέλω να πω με αυτό ότι το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές ευκαιρίες εμπορικής πολιτικής και δεν τις έχει αξιοποιήσει.
0: Mm-hmm.
2: Και μιλώ γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τις ομάδες. Και αυτό δημιουργεί υστέρηση και στις ομάδες. Διότι αν η ΕΠΟ δεν μπορεί να αξιοποιήσει το προϊόν, πώς θα το αξιοποιήσει μετά μια μικρομεσαία ομάδα? Δεν σου λέω τώρα η Big 4, η Big 5, η Big 6. Μια μικρομεσαία ομάδα. Για να φτάσουμε στο σημείο να αξιοποιηθεί το προϊόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να λειτουργήσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν το έκανε. Κάπως αρχίζει να κινείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πήραμε και φλάζ ρεπορτάζ από τους σκελετούς στην ντουλάπα στην ΕΠΟ. Προχωράμε, πάμε στην είδηση ημέρας. We'll be right back. Και όταν λέω είδηση ημέρας, δεν είναι άλλη από τη βόμβα που πυροδότησε ο Άρης και την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι προπονητής των Κιτρίνων. Θα μας δώσει πολύ ρεπορτάζ, πολλές λεπτομέρειες αποκαλυπτικές σε λίγο ο Πάρης Τρικαλιώτης. Να δώσω τώρα μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος είχε προπονητή το Σπανούλη στο Περιστέρι το 2024, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Γιάνκοβιτς, ο οποίος έπαιξε στον Άρη 16-17, αλλά και στον ΠΑΟΚ το 2021-22. Βλάντο, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα, καλά είστε?
0: Είσαι καλά γερός, κάκος ή?
3: Σε ντόμπρο, όλα καλά.
0: Γεννησή ντόμπρο.
3: Ναι, ντόμπρο, σε ντόμπρο, όλα καλά.
0: Μπράβο, εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Βλάντο, πες μου κάτι, σου έκανε εντύπωση όταν έμαθες ότι ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη?
3: Όχι, καμία.
0: Καμία? Γιατί το λες αυτό?
3: Γιατί πιστεύω ότι...
0: Το περίμενες δηλαδή?
3: Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, μιας και δυναμώνει ο ΠΑΟ και τι να μην δυναμώσει και ο Άρης.
0: Ναι. Mm-hmm. Και δηλαδή
3: είναι ένα από τα πιο hot ονόματα Ελλήνων προπονητών. Έχει πάρα πολλές μπασκετικές γνώσεις, έχει ένα καταπληκτικό team τριγύρω του, έχει και τον Νίκο Ζήση, ο οποίος είναι GM, τον οποίο τον εμπιστεύομαι τυφλά. Δεν υπάρχει κάπου λάθος. Είναι τεράστιο το επίτευγμα για τον Άρη αυτό που έγινε. Για μένα πολλά συγχαρητήρια.
0: Αλήθεια είναι αυτά που λες, συμφωνώ σε όλα. Απλά μου κάνει εντύπωση που λες ότι το περίμενα. Εσύ ξέρεις και τον άνθρωπο Σπανούλη, δηλαδή οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον αθλητή, τον προπονητή. Εσύ ξέρεις και τον άνθρωπο.
3: Όταν λέω το περίμενα, ένα μεγάλο μπαμ περίμενα από τον Άρη. Τώρα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μπαμ και μου άρεσε πολύ και το βίντεο της παρουσίασής του. Πάρα πολύ
0: ωραίο. Με τον Βασιλιά, τον δίνουν Βασιλιά Αρθούρο. Σου άρεσε? Σούπερ.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ευρηματικό αυτό με τον Βασιλιά Αρθούρο, τον Βασίλη Σπανούλη, να έρχεται στην Αυτοκρατορία. Πες μου κάτι, σε αυτόν τον Άρη, όπως τον ξέρουμε τώρα, στο ελληνικό μπάσκετ, το υπηρετείς όσα χρόνια, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τι μπορεί, πιστεύεις, να δώσει ο Σπανούλης?
3: Μπορεί να επιλέξει ξένους παίχτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, μπορεί να τραβήξει Έλληνες παίχτες οι οποίοι είναι δισεύρετοι πια στην Α1, και να φτιάξει ένα σύνολο μαζί με τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο σε κάθε αγώνα. Μπορεί να βλέπουμε και κόσμο στο γήπεδο και στην προπόνηση πια. Οπότε νομίζω ότι θα αυτή η άβρα όλη, όπως και το βίντεο, όπως και όλη η άβρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι θαυμάσιο για μένα. Δηλαδή νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ σιγά σιγά είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
0: Βλάντο, μου κάνει πραγματικά εντύπωση αυτό που είπες, ότι θα δούμε ακόμα και κόσμο στις προπονήσεις του Άρη.
3: Ναι, γιατί να μην δούμε.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει. Χαίρομαι. Ξέρεις τι όμορφο είναι αυτό? Να μαζεύει κόσμο ακόμα και η προπόνηση. Αυτό δείχνει ότι θα εκτοξευτεί το άθλημα. Θα εκτοξευτεί ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ, όποιος είναι.
3: Εμένα μου αρέσει αυτή τη στιγμή να βλέπω αυτή την υγεία που εκπέμπουν οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης. Γιατί έλειπε στο χώρο του μπάσκετ. Και οι τρεις ομάδες, και ο Ηρακλής, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, για μένα είναι κάτι πολύ υγιές, κάτι πολύ θετικό αυτό που γίνεται πια. Βλέπω ότι έρχονται παίκτες οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια ούτε
0: απ' έξω θα περνούσαν.
3: Ούτε για να πάρει Χαλκιδική δεν θα περνούσαν. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος με αυτά που βλέπω και χαίρομαι, γιατί θα βλέπω όλους τους αγώνες και θα τους ευχαριστιέμαι πια.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, αν πιστεύεις, έχουμε και ένα γκάλωπ, αν με τον Σπανούλη ο Άρης μπορεί να ξαναπάρει τα σκύπτρα του αυτοκράτορα στο ελληνικό. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός του κόσμου.
3: Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι δύσκολα θα χάσει εντός έδρας.
0: Δύσκολα θα χάνει. Μα εδώ λες ότι θα έχει κόσμο και στην προπόνηση.
3: Δύσκολα θα χάνει εντός έδρας. Ναι. Δύσκολα θα χάνει εντός έδρας. Για να πω κι εγώ κάτι λίγο που ήθελα να...
0: Παρακαλώ.
3: Επί της ευκαιρίας. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή δουλειά όλων μας που βρισκόμαστε γύρω από το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Να σπρώξουμε όλη αυτή την κατάσταση προς το καλύτερο, να μεγαλώσουμε το άθλημα σαν άθλημα στη χώρα και να... Το ομορφύνουμε κι άλλο. Αυτή είναι η επιθυμία μου σαν μπασκετάνθρωπος, και να λείπει η τοξικότητα από τον μπάσκετ. Ναι. Θέλουμε αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα να συνεχίσουν.
0: Κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει. Βλάντο, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο προσόν του coach Σπανούλη? Όπως τον έζησες εσύ, και σαν αντίπαλο τον έζησες και τον νίκες και προπονητή.
3: Θέλω να δω ένα σύνολο το οποίο θα παίζει για την ομάδα, για τη φανέλα, για τον coach, δηλαδή για την πόλη. Θα δω ένα πνεύμα του Σπανούλη παίχτη σε Σπανούλη προπονητή μέσα στο γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι αυτό που περιμένω να δω είναι αυτό το πνεύμα του νικητή του Βασίλη μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Και είναι και αυτό που είπες, Σπανούλη στον Άρη, φαντάζομαι αυτό σπρώχνει και τον ΠΑΟΚ να τρέξει πιο γρήγορα.
3: Και τον Ηρακλή.
0: Και τον Ηρακλή, όλους. Πολύ σωστά το βάζεις. Σωστά. Με διορθώνεις όλους.
3: Περιμένω πώς και πώς να δω το καινούργιο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει του χρόνου και να το ευχαριστηθώ, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που γίνονται, οι επενδύσεις στον χώρο του μπάσκετ, είναι κάτι που έλειπε πάρα πολλά χρόνια και περιμένω πώς και πώς να το δω.
0: Βλάντο, χβάλα τη Μνόγκο, μου υπήρατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Βλάντο Γιάνκοβιτς. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να σε βλέπουμε Χαλκιδική. Βλάντο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε, ακούσαμε τον Γιάνκοβιτς, ο οποίος είχε τον Σπανούλη, τον είχε στο Περιστέρι, τον αντιμετώπισε κιόλας πολλές φορές. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι πλέον ακόμα και οι προπονήσεις του Άρη στο μπάσκετ θα έχουν κόσμο. Δεν το είχε δει κανείς με αυτή την οπτική. Πάμε τώρα στον Μπάρι Τρικαλιώτη, τον οποίο πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί στο καθημερινό του ρεπορτάζ έπιασε όλο αυτό το πνεύμα της αποκάλυψης, πως ο Σπανούλης μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, πλησίαζε στον Άρη. Και ο Πάρης με το ρεπορτάζ το είχε αφουγκραστεί, μας το μετέφερε και ήμασταν όλοι με την αγωνία τώρα, σήμερα, το επόμενο λεπτό. Πάρη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο. Αποτυπώναμε την πραγματικότητα γύρω από το ρεπορτάζ και σχετικά με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού κατέληξε. Δηλαδή, από τον Μάρτιο, όταν ο Σπανούλης θέλησε τη συνεργασία του με την Μονακό στις 11 Μαρτίου. Τότε έκανε μια πρώτη κούρση ο Νίκος Ζήσης, φίλος του Κουμπάρος, πολύ καλός του συνεργάτη και όλος και στην Εθνική. Του έκανε τότε την πρώτη κούρση. Τα μηνύματα δεν ήταν καθόλου αισιόδοξα. Όλοι λέγαμε για 0% πιθανότητα, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, αυτό το ποσοστό δημιουργήθηκε, θα πω αρχικά έτσι. Πήγε στο 1%, 2% ο Σπανούλης απέρριπτε προτάσεις από την Ντουμπάη, την Εφές, την Αρμάνι Μιλάνο και την Παρσελόνα που είχε και αυτή εμπλοκή κάποια στιγμή. Το ποσοστό μεγάλωνε διαρκώς. Φτάσαμε στα τέλη Μαΐου, γιατί ουσιαστικά τότε έγινε η πρώτη ισχυρή κρούση του Άρη προς τον Βασίλη Σπανούλη και φυσικά με τη βοήθεια και τη συνδρομή του Ρίτα Τσιάου που έδωσε το απόλυτο ok στον Νίκο Ζήση για να προχωρήσει την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη, μια τεράστια κίνηση όπως έγινε και αποδείχθηκε για όλη την Ευρώπη. Και ο Άρης μέσω του Νίκου Ζήση, ο οποίος αυτός πήρε επόμου όλη την υπόθεση, κατάφερε να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αφήσει οποιοδήποτε άλλο δέλεαρ της Ευρωλίγκας, του Ερυθρού Αστέρα, επαναλαμβάνω, που αυτό ήταν φαινομενικά πιο κοντά στο να προσεγγίσει και να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στο Βελιγράδι, αλλά αυτό το κατάφερε ο Άρης, πετυχαίνοντας πραγματικά μια σπουδαία, μια τεράστια κίνηση που από μόνη της τα λέει όλα. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε με τα λόγια και τα γραπτά μας, νομίζω πως αυτή η κίνηση είναι πάνω απ' όλα. Πραγματικά είναι. Και αυτό που θα έρθει, πιστεύω, για τον Άρη θα είναι ακόμα πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία στους κόλπους του Άρη.
0: Λοιπόν, κόσμο, ο Σπανούλης έρχεται, ο κόσμος είναι στον 7ο ουρανό. Πάμε τώρα λίγο να δούμε από εδώ και πέρα, γιατί ήδη μας έχεις δώσει για Άνταμ Κόκα τον MVP του τελικού του EuroCup, τροπεούχος με την Μουρκ. Τι γίνεται εδώ, Πάρη?
4: Ο Μοκόκα ήταν ένας παίκτης, τον είχε εντοπίσει ο Νίκος Ζήσης, προ-Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή. Τους τελευταίους δύο μήνες τον είχε εντοπίσει. Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ενεργεί σαν προπονητής του Άρη, όχι από χθες που ανακοινώθηκε. Εδώ και περίπου 10 ημέρες ο Βασίλης Σπανούλης έχει αυτόν τον ρόλο του προπονητή και δίνει κατευθύνσεις, δίνει ok, δίνει εγκρίσεις, έχει λίστα παιχτών. Ο Μοκόκα, τον οποίο τον πρότεινε αρχικά ο Νίκος Ζήσης, αμέσως ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε το ok. Ο Άρης έχει προχωρήσει την περίπτωσή του. 27χρονος Γάλλος γκάρ με αθλητικά προσόντα. Έναν παίκτη που θέλει να τον βάλει ο Βασίλης Σπανούλης στο ρόστερ της ομάδας. Και όλα δείχνουν πως θα έχουμε την πρώτη συμφωνία. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Άρη όσον αφορά τον Μοκόκα. Από εκεί και πέρα, ο Άρης έχει σχηματοποιημένον έναν ελληνικό κορμό που Γιαννίτης, Μποχωρίδης, παραδείγματος χάρη, έχουν συμβόλαια για την επόμενη σεζόν. Το ίδιο και ο Ελάιζα Μίτουλον. Ο Βασίλης Αραλαμπόπουλος και αυτός πλησιάζει τον Άρη πολύ κοντά στην απόκτησή του, επίσης με έγκριση και υπογραφή Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι και ο Γιώργος Στανούλης, τον οποίο ο Άρης θέλει να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή, καθώς ο παίκτης ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω ότι ήταν τραυματίας όλη τη σεζόν, δεν κατάφερε να αγωνιστεί, αλλά ο Άρης θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Το ίδιο ισχύει και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως ήδη ο Άρης έχει στο ρόστερ του 6-7 Έλληνες παίκτες, ένα σημαντικό, ένα πυρήνα κορμό Ελλήνων παίκτων. Θα κινηθεί από εκεί πέρα για ξένους. Mm. Ένας είναι ο Νουά, ο οποίος έχει συμβόλαιο, αν και υπάρχει μια κρούση από τη Βιλερμπάν και την Ευρωλίγα, η Βιλερμπάν δημιουργεί ένα τεράστιο μπάτζετ. Αυτή είναι η πρόθεσή της τουλάχιστον να πάει στα 30-40 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Ο Γάλλος παίκτης, ο οποίος πρωταγωνίστησε φέτος με τον Άρη, έχει EuroLeague out στο συμβόλαιο. Ό,τι σημαίνει αυτό, μέχρι 15 Ιουλίου οποιαδήποτε ομάδα την Ευρωλίγα μπορεί να τον προσεγγίσει και εφόσον συμφωνήσει και ο ίδιος, μπορεί να σπάσει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Αλλά είναι και στις προθέσεις του ίδιου του παίκτη, ο οποίος φυσικά βλέπει μπροστά ότι γίνεται, το όραμα που δημιουργείται με τον Βασίλη Σπανούλη, και νομίζω πως δύσκολα θα αποχωρήσει από τον Άρη. Θα το δούμε εν καιρό αυτό, τι θα αποφασίσει και ο ίδιος ο παίκτης. Και να πω και αυτό, Γιώργο, ότι ο Άρης σε πολύ σημαντικό βαθμό έχει προχωρήσει το ρόστερ του με ξένους παίκτες. Ονόματα που θα βγαίνουν στην πορεία σιγά σιγά, ο Βασίλης Σπανούλης έχει δώσει τη λίστα και το ρόστερ του Άρη έχει σχηματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Όχι σε απόλυτο, αλλά είναι ενδεικτικό νομίζω και αυτό τη δουλειά που γίνεται στον Άρη και δεν το μαθαίναμε τόσο καιρό. Δηλαδή αυτές τις 10 μέρες, 14 που είναι ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση, έχουν βρει και έχουν εντοπίσει τους παίκτες που θέλουν να στελεχώσουν την ομάδα της νέας σεζόν.
0: Ευχαριστώ Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ακούσαμε όλο το ρεπορτάζ από τον Πάρη Τρικαλιώτη, ακούσαμε τον Γιάνκοβιτς να μας λέει για τον Σπανούλη όπως τον αντιμετώπισε αλλά και όπως τον είχε προπονητή στο Περιστέριο, Γιάνκοβιτς ο οποίος έπαιξε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Εδώ σας θυμίζω τη δήλωση Διαμαντίδη, ο οποίος είπε ότι μίλησα λέει με τον Σπανούλη και του είπα μην έρχεσαι στον Άρη. Αυτή η δήλωση που έκανε ο Διαμαντίδης προκάλεσε οργισμένα σχόλια από κάτω στα social media από οπαδούς του Άρη, οι οποίοι έσπευσαν να τον ψέξουν.
5: Επειδή εγώ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα με τον Βασίλη και κάναμε μια συζήτηση και...
6: Όπα, είδηση.
5: Όχι, δεν είναι είδηση. Του είχα πει την άποψή μου και την πω και δημόσια πλέον. Με όλο το σεβασμό στον κόσμο του Άρη, στην ομάδα του Άρη, συμφωνώ με τον Γιώργο ότι έχει ιστορία, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτίσει κάτι. Θεωρώ ότι ο Βασίλης, στα δικά μου μάτια, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ευρωλίγα και θεωρώ ότι είναι προπονητής ο οποίος πρέπει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγας. Το είπα. Αυτό δεν θα αρέσει στον κόσμο του Άρη, αλλά αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
0: Το ξέρω, Διαμαντίδης, δεν θα αρέσει λέει στον κόσμο του Άρη, αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια ή να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, μαθαίνω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, σίγουρα έχεις ένα σταθερό, σίγουρα έχεις εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup για να μην ξεμένεις ποτέ από internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες οποίες χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και πολλά ακόμη. Οπότε μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή happy days ή τίποτα.
15: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
24: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
25: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2392.
26: Τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα...
26: Δύο. Τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο

0: D. Μία ακόμα καινοτομία από την Ελβιάλ που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μαζί μας οι μπανάνες Dole, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Προχωράμε, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ. Σε λίγο θα σας δώσουμε και την μεταγραφή του Φώστερ, αυτός ο σούπερ εκτελεστής. Ο Γιώργος Πετρίδης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Κρατήστε χώρο στην ενημέρωσή σας. Έρχεται ο Γιώργος Καστάνης με την αποκάλυψη για το νέο ρόλο του Αντελίνο Βιερίνια στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Γιώργος Μάτζιος θα μας πει λίγο αργότερα για τον Μπιάνκο, καθώς υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία που θέλουν την Αβελίνο να κοιτάζει προς τον Μπιάνκο. Τι ισχύει με τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε λίγο αργότερα. Πάμε, θέλω να το κλείσουμε και είπα κάτι ότι το λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες για τους παλαιούς που έχουν ζήσει αυτόν τον υγιή ανταγωνισμό ΠΑΟΚ Άρη και πως ο ένας μπρόχνει και τραβάει τον άλλον μπροστά και οι δυο μαζί και ο Ηρακλής έρχονται και σηκώνουν τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι αυτή η παρουσία του Σπανούλη σίγουρα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αχιλλέας Μαματζιόλας στη γραμμή, ο οποίος στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, αλλά υπήρξε και συμπαίκτης με τον Σπανούλη στη Λάρισα νομίζω. Καλησπέρα Αχιλλέα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ήσουν, δεν ήσουν με τον Σπανούλη παρέτσα?
1: Ναι, στα πρώτα χρόνια μετά την εφηβεία του με τον Βασίλη ήμασταν συμπαίκτες στη Λάρισα. Εγώ στα τελειώματά μου, αυτός στα ξεκινήματά του.
0: Πω. Έδειχνε, ναι, έδειχνε από τότε που θα φτάσει.
1: Ήταν ένας παίκτης φουγγάρι και δούλευε σαν σκυλί. Δηλαδή οτιδήποτε καλό το κρατούσε και το δούλευε πάνω σε αυτό και οτιδήποτε που δεν το άρεσε το έβγαζε στην άκρη.
0: Ένας παίκτης φουγγάρι.
1: Η ψυχολογία του θεωρώ και η δουλειά που έχει ρίξει είναι αυτό που τον ανέβασε και τον ανέδειξε. Και ότι είναι ένα παιδί το οποίο ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι. Άρα δουλευταράς πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα δουλευταράς. Άρα ο

0: πανηγυρίζει. Θέλω να το δεις λίγο από την οπτική για το μπάσκετ της πόλης, γιατί εδώ είμαι σίγουρος ότι δημιουργεί πλέον ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο ομάδες της πόλης και αυτό είναι ευεργετικό, το έχει δείξει, το έχει ζήσει στο παρελθόν.
1: Ναι, συγχαρητήρια για τον Άρη καταρχήν για αυτή την κίνηση και γιατί όλη την προσπάθεια που κάνει το τελευταίο διάστημα σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και όπως είπες και εσύ, σίγουρα θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και έχουν εκτοξευθεί τα μπάζετ στον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κάτω στην Αθήνα. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟ κινείται σε αντίστοιχα πλαίσια όμως, θέλω να πω. Βέβαια με αρκετά περισσότερη μυστικοπάθεια θεωρώ.
0: Ναι.
1: Πράγμα και που και εγώ ο ίδιος προσπαθώ να μάθω και να ακούσω πράγματα που με ενδιαφέρουν καθαρά μπασχετικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ λόγω του ότι γενικά το στυλ του κυρίου Μιστακίδη είναι αυτό το οποίο δεν θέλει να διαραίουν πράγματα.
0: Ναι.
1: Θέλει πρώτα να φτιάχνει και μετά να...
0: Καλό είναι αυτό. Τα έργα μένουν, όχι τα λόγια. Καλό είναι.
1: Στην τελική ναι, αλλά εντάξει, και εμείς Έλληνες είμαστε...
0: Λες, πες μας και τίποτα άλλο να μάθουμε, μα μας πνίγει αγωνία, τι γίνεται και δώσε μας μια ειδησούλα, δώσε μας κάτι.
1: Έτσι.
0: Καλό
1: αν
0: με τι
1: άλλο είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ μεγάλο για την πόλη. Έτσι, ήμασταν μπασκετική πόλη, από εδώ ξεκίνησε το μπάσκετ, μην το ξεχάσουμε. Είναι πολύ θετικό το ότι θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και μεταξύ Άρης ΠΑΟΚ, καλά και όλα δείχνουν ότι και η Αθήνα θα τα βρίσκει δύσκολα τα επόμενα χρόνια όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και ο Ηρακλής πήγε πάρα πολύ καλά φέτος και δείχνει να πατάει καλά στα πόδια του και αυτός για το επόμενο χρόνο.
0: Mm-hmm. Άρα είμαστε σούπερ.
1: Αυτό που είπες αρχικά, ο υγιής ανταγωνισμός είναι κάτι πολύ θετικό.
0: Ξέρεις πώς θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας. Με την ερώτηση, πότε πιστεύεις ότι μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού?
1: Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Έτσι, είναι σαφές ότι χρειάζεται στάνταρ δουλειά, κεφάλι κάτω, κινήσεις μεθοδικές, η ομάδα να δυναμώνει, η κάθε ομάδα, έτσι, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα. Και αυτό που θα ήθελα να δω πραγματικά, γιατί τελευταία λίγο τα πράγματα όσοι παρακολουθούν βλέπω ότι έχουν ξεφύγει, δηλαδή η τοξικότητα που
0: ξεφεύγει
1: από τα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, έτσι.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο...
0: Μπράβο Αχιλέα, χαίρομαι που το λες και το λες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Είδαμε πάλι και χθες Ολυμπιακός Παραθυναϊκός τι έγινε, οι δηλώσεις του Αταμάνου. Γιαννακόπουλος λέει σήμερα θα μιλήσω στη γλώσσα.
1: Μία από τα ίδια. Πολλά χρήματα, σαφώς και αυτός που βάζει χρήματα έχει απαιτήσεις. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κερδίζει αυτός που παίζει το καλύτερο μπάσκετ εντός των γραμμών, έτσι.
0: Ναι, και ξέρεις τι, ο αθλητισμός είναι ένα δημόσιο αγαθό. Δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Ούτε ανήκει σε κανέναν. Είναι δημόσιο αγαθό. Δίνουμε παραδείγματα στους νέους και κανένας δεν μπορεί να νομίζει ότι εδώ είναι το μαγαζί του και κάνει ό,τι θέλει. Όποιος και αν είναι αυτός. Ευχαριστώ, Αχιλέα. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Έλεγα πριν ότι υποθέτω ότι αυτή η κίνηση Σπανούλη συζητήθηκε στον ΠΑΟ. Και πώς να μην συζητηθεί. Έκανε αίσθηση. Το κουβεντιάσαμε χθες με Γιώργο Πετρίδη, αλλά έχουμε και την κίνηση με Φώστερ. Από να ξεκινήσουμε, Τζόρτζ.
2: Γιώργο, να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο τώρα που το σκεφτόμουν όσο άκουγα να κουβεντιάζει με τον Αχιλέα Μαζιόλα. Και αφορμή μου δίνει το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά, παρακολουθώντας τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, υπάρχει μονίμως ένας αρνητισμός, μια τοξικότητα στο πρωτάθλημα. Και κορυφώνεται αυτά τα στοιχεία τέτοια περίοδο κάθε χρόνο, όταν δηλαδή κρίνεται ο τίτλος. Και αναρωτιέμαι μήπως τώρα που μεγαλώνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έχουν μπροστά τους μια ευθύνη, μια ευκαιρία παράλληλα να το πιάσουν διαφορετικά, να μην μπλέξουν σε αυτή τη διαδικασία. Να μην μπλέξουν σε αυτό το κλίμα της τοξικότητας και να επιχειρήσουν να μεγαλώσουν με τον τρόπο που έχουν δείξει ότι μπορούν να μεγαλώσουν στο μακρινό έστω παρελθόν. Γιατί ξέρεις, πολύ εύκολα αυτή η τοξικότητα μπορεί να σε βάλει σε ένα κυκλό να σε μπλέξει και να ακολουθήσεις ουσιαστικά τον δρόμο που έχουν χαράξει άλλοι.
0: Σωστό.
2: Λέω μια ιδέα τώρα που άκουγα τον Αχιλέα να.
0: Καλά το
2: πολύ
0: λες.
2: Ώρα τα έλεγε. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα που θα κρίνονται τίτλοι, θα κρίνονται μεγάλα παιχνίδια. Το θέμα είναι πώς θα το προσεγγίσουμε και από αυτή την άποψη.
0: Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να έρθει το κράτος να σε αρπάξει από τα αυτή και να του πει: Ελά, εδώ αδερφέ, εδώ δεν είναι μαγαζί σου, εδώ είναι δημόσιο αγαθό, ο αθλητισμός είναι για όλους. Και να τον βάλει τον κάθε κατεργάρι στην άκρη. Σωστό. Αλλά οι πολιτικοί κάνουν δημόσιες σχέσεις γιατί θέλουν να πάρουν. Να εφαρπάξουν ψήφους από τις ομάδες, από τους φιλάθλους. Οπότε αφήνουν όλα αυτά να συμβαίνουν για να μακροημερεύουν ήδη. Πού θα πάμε τώρα, θα πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε στο Φώστερ.
0: Ναι.
2: Ας αρχίσουμε, πάμε Φώστερ. Όχι, να αρχίσουμε από αυτό που έλεγες, γιατί ναι. συνδέεται με αυτό που κουβεντιάσαμε, εν πάση περιπτώσει. Όπως είπα και χθες, η φιλοσοφία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αυτή. Προφανώς και συζητάνε οι άνθρωποι της ομάδας για τις αλλαγές στον Άρη και προφανώς, Γιώργο, το συζητούσαμε και εκτός αέρα και προφανώς ο Άρης οδηγήθηκε σε αυτόν τον παρακαμπτήριο, θα έλεγα, δρόμο, γιατί δεν άρχισε εξ αρχής με στόχευση να φέρει Σπανούλη ή να κάνει μπάτζετ στη δεύτερη χρονιά 10 εκατομμύρια.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
2: Αλλά βλέποντας τον ΠΑΟΚ να επιχειρεί να μεγαλώσει με τον γρήγορο τρόπο, προφανώς και ο Άρης, αφού υπάρχει δυνατότητα οικονομική, θέλει να ακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο. Και τον ακολουθήσει, μην παρεξηγηθεί, να πάει παράλληλα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, όπως ακριβώς ο Άρης προφανώς επηρεάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο ΠΑΟΚ και πάει και αυτό σε αυτή την κατένδυση, προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει ο Άρης και οι κινήσεις που κάνει απασχολούν και τον ΠΑΟΚ. Είναι απολύτως φυσιολογικό.
0: Και εγώ εύχομαι, ο ΠΑΟΚ τρέχει ήδη με ηλικιώδη ταχύτητα, η παρουσία του Σπανούλη να τον κάνει να τρέξει ακόμη περισσότερο και η αύξηση ταχύτητας του ΠΑΟΚ να συμπαρασύρει ξανά
2: φυσικά,
0: τον Άρη.
2: Γιατί ωραία κουβεντιάζουμε για EuroCup και υψηλού στόχου στην Ευρώπη ή για την προοπτική κάποια στιγμή καλώς έχω των πραγμάτων να μπει κάποιο σφήνα ανάμεσα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και ιδίω γιατί όχι, αλλά είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο ανταγωνισμός, ο εσωτερικός ανταγωνισμός εντός Θεσσαλονίκης εννοώ, μπορεί να δώσει πιο άμεσα αποτελέσματα.
0: 100%.
2: Ο ένας να τραβήξει τον άλλον που λέμε και να φέρει, να του βάλει πίεση καλώς εννοούμενη. Αυτό περιμένουμε να βγει προς όφελος και των δύο.
0: Ναι. Πάμε σε Φώστερ λοιπόν.
2: Και Φώστερ λοιπόν, για να το κλείσουμε, ανακοινώθηκε σήμερα, το λέγαμε και χθες ότι Πέμπτη Παρασκευή θα γίνει η επόμενη κίνηση. Επόμενη, γιατί θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ήδη ο Νάσου Μπαζίνας, έχει ανακοινωθεί η επέκταση με τον Μπεν Μούρο. Μάρκους Φώστερ είναι επέκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Και με συμβόλαιο βαρβάτο, Γιώργο, ναι. Όπως θα έχει κι άλλα βαρβάτα ο ΠΑΟΚ, μιλάμε για συμβόλαιο του εκατομμυρίου τον χρόνο.
0: Πολύ... Ένα εκατομμύριο,
2: Ναι, και ίσως και παραπάνω, 1,1, χοντρικά, στο πω.
0: Πολύ
2: βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι ο Φώστερ είναι μια περίπτωση στην οποία ξεχώρισε εξ αρχής ο Τρινκέρι, γιατί είναι παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την.
0: Τον αντιμετώπισε, τον είχε και αντίπαλο.
2: Ναι, και το EuroCup το ξέρει πολύ καλά, το έχει κατακτήσει πριν δύο χρόνια. Γενικά, ένας παίκτης που είναι και σε καλή ηλικία, είναι 31, δεν είναι μεγάλος ο Φώστερ. Αυτό που άκουγα να τον περιγράφεις ενότητα, τα χαρακτηριστικά του είναι 7 όντως. Είναι μεγάλο σκόρερ, δηλαδή είναι αυτό που δίνει, που λένε οι Αμερικανοί, instant score. Δηλαδή, σε μερικές φάσεις μπορεί να σου δώσει μαζεμένα καλάθια. Σουτάρει με 40% στο τρίποντο σε όλη την καριέρα του, που είναι μεγάλο προσόν. Ναι. Ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο παίζεται μπάσκετ πλέον, όλοι πρέπει να σουτάρουν. Ναι, ναι. Και φυσικά, έχοντας ποιοτικούς παίκτες δίπλα του, έτσι, αν έχεις δίπλα σου τον Καλάθι και καλώς έχουν τον πραγμάτων, ας πούμε τον Ταϊρή, προφανώς και μπορεί να βγάλεις ακόμα περισσότερα. Κάνει μεγάλο γκέλ. Βλέπω δημοσιεύματα και στη Σερβία για την επιλογή του Τρινκέρι για τον
0: Φώστερ.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική κίνηση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Είπαμε ότι σχεδόν κλείνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έτσι, περιμένουμε μια κίνηση στα γκάρτ σίγουρα. Αν μείνω ταερή, καλώς, διαφορετικά θα πάει αλλού ο ΠΑΟΚ. Και το τριάρι, το οποίο ενδέχεται να είναι και το μεγαλύτερο όνομα όλων.
0: Wow. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Τον Γιώργο Πετρίδη. Τρέχουμε. Προσέξτε τώρα, αν έχετε άγχος και στρες, το ξέρω, μπορεί να βγάζετε άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σας πει πάρτε το Εξαλέν, με το οποίο κάνετε γαργάρια στο αν έχετε πονόλαιμο. Έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση για τις άφθες, την ουλίτιδα, την πλάκα. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Άλλα σωματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δέντρα. Όχι το Εξαλέν. Άρα, καθημερινή χρήση, όμως πάντα με συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού. Προχωράμε. Πάμε. Λίγο προσέξτε κάτι. Βλέπετε έναν αθλητή, αλλά και οι αθλητές είναι άνθρωποι. Χρειάζονται μια πνευματική υποστήριξη. Χρειάζονται κάποιον ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ψυχολόγος. Είναι αυτό που λέγεται πλέον ευρύτερα στον χώρο του αθλητισμού mental coach. Γιώργο Καστάνη, υπάρχει mental coach? Έχουμε παράδειγμα τώρα εδώ.
3: Υπάρχει και μάλιστα δεν είναι μόνο ένας, είναι αρκετοί. Αλλά το θέμα είναι ότι κρίνοντας από την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι και τα αποτελέσματα είναι θετικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τον Αντώνη τσιφτσί σε ένα χαρακτηριστικό τον δερματοφύλακα του ΠΑΟΚ σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πόσο τον έχει βοηθήσει ο mental coach με τον οποίο συνεργάζεται. Ακόμα Αντώνη Τσιφτσί.
4: Αντώνη, πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις mental coaching?
5: Μου το σύστησε ένας παλιός μου συμπαίκτης. Δεν ήξερα τι ακριβώς είναι το mental coaching. Μπήκα στο προφίλ σου, έψαξα και αποφάσισα να έρθω να κάνουμε ραντεβού ώστε να γνωριστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
4: Πόσο καιρό συνεργάζεσαι με τον Σάκη Σταθάκη, κάθε πότε κάνετε συνεδρία και γιατί?
5: Συνεργαζόμαστε ένα χρόνο περίπου και οι συνεδρίες μας είναι κάθε εβδομάδα από μία φορά, εκτός και αν έχω κάτι στο μυαλό μου να απασχολεί, οπότε μπορούμε να κάνουμε και δύο φορές τη εβδομάδα ή να τον πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστώ.
4: Ποια ήταν η κατάσταση στο μυαλό σου ή στην απόδοσή σου πριν ξεκινήσει mental coaching?
5: Ήμουν σε μια σκοτεινή περίοδο στην επαγγελματική μου ζωή, διότι έβλεπα τα πάντα αρνητικά. Ο Σάκης με βοήθησε στο να δω τη θετική πλευρά του ποδοσφαίρου και φυσικά της ζωής. Ήταν μια περίοδος που ήμουν τραυματισμένος και δεν μπορούσα να κάνω αυτό που αγαπάω μέσα στο γήπεδο, οπότε τα πάντα στο μυαλό μου γυρνούσαν γύρω από την αρνητική πλευρά. Ο Σάκης με βοήθησε να δω τη θετική πλευρά και να προχωρήσω παρακάτω.
3: Λοιπόν, αυτός είναι ο Αντώνης Τσιφτσής και πάμε τώρα αμέσως την καλησπέρα μας να δώσουμε στον κύριο Στάθη Σταθάκη. Είναι μαζί μας, είναι ο mental coach ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αντώνη Τσιφτσή σύμφωνα με τα λεγόμενα και του ιδίου του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Κύριε Σταθάκη, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
3: Είναι δύσκολος, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη τώρα, πελάτης, ο Αντώνης Τσιφτσής ή εύκολος, υπό την έννοια ότι σας άκουσε, εφάρμοσε αυτά τα οποία του είπατε ως mental coach και είδε αποτελέσματα?
6: Εκ του αποτελέσματος, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι εξαιρετικός συνεργάτης ο Αντώνης, γιατί εγώ τους αθλητές που συνεργάζομαι δεν τους βλέπω ως πελάτες, τους βλέπω συνεργάτες. Mm-hmm. Και ο σκοπός μου είναι να είμαι δίπλα τους, να τους βοηθάω να λάμπουν μέσα και έξω από το γήπεδο. Γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό, να απολαμβάνεις τη στιγμή και να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις.
3: Ναι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναγεννήθηκε ο Αντώνης ο Τσιφτσής μετά από εκείνη την περιπέτεια που είχε με τον τραυματισμό του και επανήλθε και εκτός από αγωνιστικά και πνευματικά έτσι πιο αποφασισμένος?
6: Ναι, γιατί πέρασε μια δύσκολη περίοδο που είχε τον τραυματισμό. Δουλέψαμε μαζί, δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, ακολούθησε το πλάνο. Απολάβανε αυτό που κάνει και απολαμβάνει αυτό που κάνει και το αποτέλεσμα φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Γιατί ξέρετε, οι αθλητές έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά πράγματα και καταστάσεις. Τραυματισμούς, παίζω, δεν παίζω, πάω καλά, δεν πάω καλά, κάνω λάθη, δεν κάνω λάθη. Οπότε η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό το επάγγελμά μας αρχίζει και ανθίζει και στην Ελλάδα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό που μου δίνεται και το βήμα να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο γνωστό στο ευρύ κοινό.
3: Τώρα, εγώ επιθυμώ να σας βάλω στα ενδότερα. Αν θέλετε, βέβαια, μας δίνετε έτσι μία-δύο έτσι. Μας προειδεάζετε σχετικά. Ποιο είναι το πλάνο το οποίο εφαρμόζει, δηλαδή ζητάτε από τους αθλητές να το εφαρμόσουν? Δεν θέλω να αποκαλύψετε τα μυστικά του επαγγέλματός, αλλά κάποια σημεία.
6: Το αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει οι αθλητές μου να είναι ήρεμοι και να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Να είναι χαρούμενοι. Γιατί καλός ή κακός, ο επαγγελματίας αθλητής είναι ευλογημένος. Σωστά. Mm-hmm. Μπορεί και καταφέρνει και κάνει το χόμπι του επάγγελμα.
3: Σωστό.
6: Άρα, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι.
3: Ναι.
6: Τι συμβαίνει τώρα. Τα νέα, τα παιδιά, γενικώς, ο αθλητισμός, δημιουργεί μια τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή.
3: Mm-hmm.
6: Που δεν μπορούν να τη διαχειριστούν πάρα πολύ. Αυτή η πίεση οδηγεί σε πάρα πολύ υπερβολική σκέψη, overthinking όπως λέμε εμείς, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουμε τη στιγμή. Αυτό προσπαθώ να κάνω με όλους τους αθλητές που συνεργάζομαι, να τους κάνω να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή, να είναι ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και να αποδίδουν τον καλύτερο τους σε αυτό μέσα και έξω από το γήπεδο. Α, γιατί δεν είναι μόνο το γήπεδο.
3: Προφανώς και έξω από το γήπεδο. Ναι. Αυτό που τους λέτε, απολαύστε την στιγμή. Συνήθως ανταποκρίνονται. Σε ποιο ποσοστό ανταποκρίνονται οι αθλητές? Αν υποθέσουμε ότι έχετε 10 αθλητές και κάνετε αντίστοιχες συνεδρίες. Από τους 10 αθλητές, πόσοι ανταποκρίνονται και πόσοι όχι?
6: Θα έλεγα σίγουρα οι 8 στους 10.
3: Υψηλό ποσοστό.
6: Είναι υψηλό το ποσοστό, γιατί μέσα από τις τεχνικές και την εκπαίδευση, την πετυχημένη συνταγή που θα έλεγα εγώ που τους παρέχει η εταιρεία μου, καταφέρνουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Και όπως το είδατε και με τον Αντώνη τον Τζιφτσί τώρα το παράδειγμα, σαν δερματοφύλακας ξέρετε τη θέση είναι δύσκολη, επειδή είμαι και εγώ πρώην επαγγελματίας δερματοφύλακας. Είναι δύσκολη θέση, πρέπει να έχεις υπομονή. Αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι? Ότι ο Αντώνης κατάφερε και αξιοποίησε την ευκαιρία στο ημίχρονο. Έτσι, δεν μπήκε δηλαδή στην κανονική ροή του μάτς. Και όπως είδατε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, έβγαλε μια απίστευτη ηρεμία και αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο, σαν να έπαιζε χρόνια. Σωστά, αυτό ήταν το, νομίζω, το χαρακτηριστικό τότε που συζητούσατε όλοι.
3: Είναι ο αγώνας, σωστά το λέτε κύριε Σταθάκη, πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα, σωστά, στον πρώτο γύρο, 0-1 στο ημίχρονο. Σωστά. Τραυματίζεται ο Παυλένκα, μπαίνει ο Τσιφτσής και από τον Τσιφτσή ξεκινάει και το γκολ του ΠΑΟΚ, με Αντρίγια, Ζίβκοβιτς και Τάισον. Που γλιστάει ο Ορτέγκα, ο μπακ του Ολυμπιακού, και βάζει τον κολοτέσου. Μάλιστα.
6: Και ο Αντώνης πραγματικά κατάφερε, εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί σκεφτείτε ότι ήταν τρίτη επιλογή το καλοκαίρι και κατάφερε να ξεπεράσει, να γίνει δεύτερος τερματοφύλακας δηλαδή στον ΠΑΟΚ και να ξεπεράσει και τον. Να ξεπεράσει, να γίνει πρώτη επιλογή του κυρίου Λουτσέσκου με έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Παυλέγκα, ο οποίος έχει τεράστιες παραστάσεις και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Οπότε κατάφερε να είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό δείχνει μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια αυτοπεποίθηση και μια πολύ καλή διαχείριση των καταστάσεων μέσα και έξω το γήπεδο. Και γι' αυτό ωραία, είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος για τον Αντώνη.
3: Ωραία, συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθάκη. Και απολαύσαμε και την κουβέντα, γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό, κάτι το μη συνηθισμένο. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Περιμένουμε την αποκάλυψη του Γιώργου Καστάνη για τον νέο ρόλο του Βιερίνια. Αφού όμως σας πω εγώ ότι αν είσαι επιχειρηματίας, σίγουρα ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου, όμως χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις, και αυτό θα το υποφεληθείς, σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Οπότε, για να κερδίζεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Πάμε, Γιώργο, περιμένουμε την αποκάλυψη τώρα, Εδώ είμαστε.
3: Και εγώ
0: σταματάω, δεν μιλάω καθόλου, ανοίγω τα αυτιά μου και ακούω Γιώργο Καστάνη να μας πει τι γίνεται με Βιερίνια, τον οποίο υποδέχθηκαν το Βιερίνια χθες εδώ στο κλαμπ.
3: Ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ που έγινε εδώ στην Καλαμαριά, σε πολύ, πολύ ζεστό χώρο στο Λεζαζούς. Για να ακούσουμε την αποθέωση των Βιερίνια.

0: Αυτό έγινε χθες, Γιώργο, ωραία ατμόσφαιρα. Ανάλογη και
1: σαν τον Μπρέλεβιτς. Σαν να στην Τούμπα. Ναι, ωραίο. Ναι.
0: Και ο Βιερίνια λογικό είναι να είναι έτοιμος από τη δική
1: να
0: του
1: πλευρά. Να
0: ναι.
2: Βιερίνια προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στον Ακπομ. Αυτή τη φορά χωρίς πρόβλημα ο Πάολο απομακρύνει, αλλά επαναφέρει στον Αντελίνο Βιερίνια που κάνει ένα σουτ. Γκολάρα! Δεν υπάρχει αυτό το γκολ! Δεν υπάρχει αυτό το γκολ! Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το γκολ! Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το γκολ! Πολλά κιλά αρχηγός αυτή η παιχτούρα! Βιερίνια!
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ζάρης περιγράφει γκολ του Βιερίνια. Τώρα όμως ο Βιερίνια θα σκοράρει αλλού. Τζόρτζ, πού θα σκοράρει ο Βιερίνια τώρα?
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον έχει οριμάσει η σκέψη και η ιδέα στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα του Ιβάν Σαββίδη, να δοθεί στον Ανδρέ Βιερίνια ένας πολύ πολύ σημαντικός ρόλος. Θα το χαρακτήριζα ηγετικό ρόλο. Δεν ξέρω αν θα είναι αθλητικός διευθυντής ή αν θα είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά σίγουρα θα είναι ένα πόστο το οποίο θα βοηθά τον ΠΑΟΚ στην απόκτηση ποδοσφαιριστών υψηλών προσδοκιών, εφόσον φυσικά υπάρχουν και τα ανάλογα οικονομικά εχέγγυα. Γιατί πάντα για να έρθει ένας παίκτης υψηλών προδιαγραφών πρέπει να πληρωθεί και αδρά. Αλλά ο Βιερίνια θα έχει λόγο στις μεταγραφές. Το βασικό όμως να έχει και έναν συμπαίκτη, έναν συμπαραστάτη, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Ο Βιερίνια πάντως είναι εδώ. Από πέρσι ήταν εδώ και του είχε ανατηθεί ένας ρόλος συμβούλου δίπλα στην διοίκηση και στο μεγαλομέτωχο. Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και τώρα. Ο ίδιος όταν το ρωτήσαμε χθες,
1: ναι,
0: στο περιθώριο της εκδήλωσης, εγώ τον ρώτησα απλά για ανθρώπινα. Είσαι έτοιμος να αναλάβεις? Και μου απάντησε, ναι Γιώργο, είμαι έτοιμος, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Εγώ ανά πάσα στιγμή μου ζητηθεί, ναι, θα είμαι εκεί παρόν. Θα είμαι εκεί παρόν σε αυτή
1: Κοίταξε,
0: την
1: κοινωνική. Κοίταξε, και σήμερα είναι. Περίμενε, και σήμερα είναι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει ενεργό ρόλο στην έβρεση παικτών οι οποίοι θα πλαισιώσουν το ρόστερ και οι οποίοι θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να ανέβει επίπεδο.
1: Άρα θα βάλει την ευθύνη σε επιλογή παικτών στις μεταγραφές. Σημαντικό αυτό.
0: Αυτή είναι η δική του, νομίζω έτσι το μεταφράζω, η δική του επιθυμία. Και, και η πληροφόρηση που υπάρχει
1: μαζί του.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Αυτό που ακούω για βρίζα μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν μπορώ να το αποκλείσω σαν ενδεχόμενο. Γιατί ούτως ή άλλως και ο Ζήσης ο Βρίζας έχει περάσει από αυτή τη θέση. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο Ζήσης ο Βρίζας αυτός καθεαυτός, αλλά μπορεί να έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο. Ούτως ή άλλως τον έχει το συμβουλευτικό αυτό ρόλο. Είναι κοντά στην διοίκηση. Μπορεί να εκφράσει άποψη για κάποιο παίκτη. Ναι. Έχει διατελέσει και στο παρελθόν και το 2008 και το 2009 επισάντως αυτόν τον ρόλο. Αργότερα πήγε και αντιπρόεδρος και πρόεδρος της ΠΑΕ και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι το κατέχει το αντικείμενο. Αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα βγουν μπροστά, ναι, και θα εμπνεύσουν. Ένας από αυτούς λογικά θα είναι ο Ανδρέα Βιερίνια, ο οποίος βεβαίως έτυχε αυτής της αποθεωτικής υποδοχής και ευχαρίστησε για αυτή την ξεχωριστή τιμή που του έγινε.
3: Ευχαριστώ που με καλέσατε και δεν βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι τιμή μου που αυτό που πρόσφερε στο ΠΑΟ σας έκανε να με αγαπήσετε. Από την πρώτη μέρα σας αγάπησα, από την πρώτη μου προχώρηση. Δεν ήμασταν για εσάς, δεν γίνεται το ΠΑΟ.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις Βιερίνια, ο οποίος ευχαριστεί εδώ το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ που τον τιμά. Είναι πολύ σημαντικό να εισπράττει στην αγάπη του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο δεν εξαγοράζεται, αποτελεί κληρονομιά ζωής. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι.
10: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με μπαρ κουμπότσα γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
21: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus, plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
29: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
28: Ποιος μίλησε?
29: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
28: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
3: Lease Access.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε σε λίγο με Γιώργο Στράντζαλη για να μάθουμε πώς και γιατί ναυάγησε η μεταγραφή, η μετακίνηση του αξιάρχη Φούντα από τον Όφη στον Άρη. Σας θυμίζω, τέτα τέτ Καρυπίδη Φούντα. Ο Γιώργος Στράντζαλης αποκάλυψε την προφορική συμφωνία των δύο πλευρών. Όμως, εδώ παρενέβη ο Μπούσης και το σκηνικό άλλαξε. Σε λίγο με τον Γιώργο Στράντζαλη, αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτούς που έχουν ευεργετήσει τους συλλόγους. Αυτούς που έβαλαν το σύλλογο πάνω ακόμα και από τις οικογένειές τους, από τα παιδιά τους, που έκαναν πραγματικά δώρα ζωής, όχι για τους ίδιους, αλλά για τους συλλόγους. Ένας από αυτούς, Γιώργο Καστάνη, ποιος είναι?
1: Η αδελφή Δεδέογλου, Γιώργο. Η αδελφή Δεδέογλου είναι οι μεγάλοι ευεργέτες του ΠΑΟΚ και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Άλλωστε έδωσαν, δώρισαν μία έκταση στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ γενικότερα, και σε αυτή την έκταση χτίστηκε το ΠΑΟΚ Sports Arena. Φιλοξενούμε τώρα και ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση τον κύριο Λεωνίδα Δεδέογλου. Είναι ο γιος του αείμνηστου Θανάση Δεδέογλου, αν το λέω σωστά. Κύριε Λεωνίδα, κύριε Δεδέογλου, καλησπέρα από το Μετρόπολης. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, μια χαρά, δόξα.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, απομονώστε τα ακουστικά σας, να σας ακούμε πιο καθαρά. Να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Μας ακούτε τώρα καλύτερα?
2: Μισό λεπτό, λίγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λίγο να βγάλετε τα ακουστικά σας για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Ακούγομαι καλύτερα?
1: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τώρα θέλω λίγο την, επειδή ήσασταν χθες παρόν στην εκδήλωση αυτή, την λαμπρή γιορτή, την λαμπρή εκδήλωση του Κλαμπ Φίλων ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Και τιμηθήκατε γιατί η οικογένειά σας ουσιαστικά είναι ευεργέτησε τον ΠΑΟΚ. Να το πω έτσι απλά. Τα δικά σας συναισθήματα.
2: Καταρχάς ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση από ένα κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ, να μην το πούμε σύνδεσμο, σύλλογος είναι,
1: ναι,
2: του οποίου τη δράση ομολογώ και εγώ δεν τη γνώριζα. Έμαθα πρόσφατα για τη δράση του συλλόγου, η οποία έχει ως βασικό γνώμο, να το πούμε έτσι, το να βοηθάει ανιδιοτελώς.
1: Mm-hmm.
2: Δράσεις κοινωνικές, πάντα χωρίς δημοσιότητα, πάντα με το πιο σημαντικό όφελος που είναι να βοηθάει, δηλαδή χωρίς να θέλει αντάλλαγμα. Έχουν κάνει μεγάλη έρευνα τα παιδιά, έχουν αναζητήσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περιπτώσεις ανθρώπων ή οργανισμών, σχολείων κτλ. Που έχουν ανάγκες και με τον δικό τους τρόπο καταφέρνουν και τους βοηθάνε. Εκεί νομίζω ήταν και η σύνδεση με την δικιά μας, έτσι να το πω, ανιδιοτελή προσφορά των γονιών μας, και γι' αυτό μας έκανε εντύπωση η δράση τους και αποδεχτήκαμε φυσικά μέσα στην πρόσκληση. Για να θυμίζουμε σε όλους πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να βοηθάμε χωρίς αντάλλαγμα, σε μέρες δύσκολες όπου όλα κρίνονται, οι αξίες, οι θετικές, οι αρχές.
1: Έτσι. Εσείς πώς αισθανθήκατε, καταρχήν ήσασταν, πόσο ετών ήσασταν όταν ο πατέρας σας, ο έμνηστος Θανάσης Δεδέογλου, αποφάσισε να δωρήσει εκείνη την έκταση για να χτιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ?
2: Ήμουνα 9-10 χρονών, ήταν περίπου το 1989, θυμάμαι καλά.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν στα τελευταία της διοίκησης του θείου μου, του Γιάννη Δεδέογλου, στην προεδρία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ήταν τότε σε μια εκδήλωση, νομίζω, του ερασιτέχνη ή του μπάσκετ. Δεν είμαι σίγουρος, όπου εκεί πάνω τότε ήταν και ο ανταγωνισμός με τον Άρη.
1: Έντονος,
2: πολύ ισχυρός.
1: Βεβαίως.
2: Και προσπάθησαν όλοι μαζί να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν και άλλο το τμήμα του ΠΑΟΚ, mm-hmm, στο μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
2: Και είπαν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει αυτή η δωρεά, έτσι ώστε να είναι το ένασμα για να μαζευτούν όλες οι δυνάμεις που έπρεπε να μαζευτούν και να αναγερθεί το γήπεδο.
1: Μπράβο.
2: Όλα πήγαν καλά, με κάποιες καθυστερήσεις βέβαια, αλλά τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Mm.
1: Ήταν από κοινού απόφαση του πατέρα σας, του Θανάση Δεδέογλου, και του θείου σας, του Ιωάννη, να δοθεί αυτή η δωρεά, αυτή η έκταση για τον ΠΑΟΚ και να χτιστεί ύστερα αυτό το γήπεδο, στο οποίο παρακολουθούν πλέον οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ κτλ.?
2: Σαφώς ήταν από κοινού. Άλλωστε, επειδή ο πατέρας μου και ο θείος ήταν και συνέτεροι επαγγελματικά, είχαν δηλαδή στην κατοχή τους και εκτός από την επιχείρηση και κάποια ακίνητα στα οποία ήταν συνιδιοκτήτες, και έτσι πάρθηκε από κοινού Η απόφαση σε δύο δόσεις έγινε, νομίζω αρχικά δόθηκαν 10 στρέμματα και στη συνέχεια προσθέθηκαν άλλα 4 για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες στον περιβάλλοντα χώρο κυρίως του γηπέδου.
1: Σωστό, σωστό. Εσείς αν δεν κάνω λάθος είστε περισσότερο φύλλα προσκύμενος προς το μπάσκετ, προς το ποδόσφαιρο, προς τι, στο βόλεϊ, δεν ξέρω
2: και,
1: ποια...
2: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για το μπάσκετ. Γιατί αγωνίζομαι και ακόμα αεραστέχνικα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Συνεκάς, οπότε παρακολουθώ τον μπάσκετ πάρα πολύ.
1: Άρα,
2: τι
1: σας λέει αυτή η αναγέννηση στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να το κλείσουμε έτσι. Έχει αναλάβει νέος ιδιοκτήτης, ο κύριος Μιστακίδης, εδώ και κάποιους μήνες από τα μέσα Δεκεμβρίου. Βλέπουμε μια αναγέννηση του μπάσκετ και πάμε για τα παλιά. Να θυμηθούμε τα παλιά, αυτό εννοώ. Τι λέτε?
2: Νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες μιας κοσμογονίας, να το πω έτσι, μπασκετικής. Βλέπετε ότι και ο Άρης προσπαθεί να αναγεννηθεί μέσα της τάχτης που λέμε. Νομίζω ότι αυτό που ζει ο ΠΑΟΚ είναι μοναδικό. Δύο πανίσχυροι επενδυτές, ιδιοκτήτες, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι ένα σενάριο σχεδόν επιστημονικής φαντασίας. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Θέλει υπομονή όμως, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορείς να γίνεις ανταγωνιστικός από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει υπομονή, αλλά νομίζω τα καλύτερα έρχονται. Με λίγη υπομονή θα είμαστε μάρτυρες.
1: Θαυμάσια. Κύριε Δεδέογλου, Λεωνίδα Δεδέογλου, ο Γιώργος Σοφούς
0: θέλει να την ρωτήσει. Θέλω να πω ότι αυτή η κίνηση του Δεδέογλου, του πατέρα του...
1: Τον αδελφόν
0: Δεδέογλου. Τον αδελφόν Δεδέογλου πρέπει να βρει μιμητές. Μακάρι να βρει μιμητές. Δίνουν ένα φωτεινό παράδειγμα και ο ίδιος θα πρέπει να αισθάνεται
1: πραγματικά περήφανος. Γι' αυτό λέγονται και ευεργέτες. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της λέξης ευεργέτης. Κύριε Λεωνίδα Δεδέογλου, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε αυτό, να αναδεικνύουμε τα θετικά. Γιατί εδώ, προσέξτε κάτι, άλλο εγώ έρχομαι και παίρνω μετοχές και γύρω με το αφεντικό της ομάδας και άλλο με ανιδιοτέλεια παίρνω και δίνω μια έκταση για να γίνει ένα γήπεδο χωρίς να παίρνω απολύτως τίποτα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ αυτοί είναι πραγματικοί ευεργέτες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Η Giorgio Manzio, και το λέω στα ιταλικά γιατί έχουμε Bianco. Καθώς υπάρχουν σιρήνες από την Ιταλία, ο Bianco είναι στον ΠΑΟΚ. Η Αβελίνο του λέει, come stai, έλα από εδώ, να δούμε τα δεδομένα. Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
3: Είμαι καλά και περιμένουμε τις εξελίξεις και με τον Bianco, γιατί από εκεί που υπήρχε αρχικά η πεποίθηση ότι ο Bianco από τη στιγμή που είναι δανεικός από τη Φιωρεντίνα και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πλησιάσει καν τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπήκε καν στην διαδικασία, τα τελευταία 24 ώρα δημιουργείται μια συνθήκη του στυλ ότι γιατί να μην ανανεώσουμε το δανεισμό με τον Bianco. Ο ίδιος πάντως επιθυμεί να μείνει στον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και πολύ πολύ γεμάτη χρονιά, δεν χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, με το ζόρι ξεπέρασε τα 1000 λεπτά στην φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ, μπορεί να κατέγραψει 24 συμμετοχές και 2 γκολ, αλλά οι περισσότερες είναι κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές. Είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, ότι στα play-off όλα και όλα έπαιξε 24 λεπτά. Mm-hmm. Ένα λεπτό με τον Ολυμπιακό, ναι. 7 πάλι με τον Ολυμπιακό και 16 λεπτά με την ΑΕΚ. Δηλαδή στο φινάλε της σεζόν,
0: ναι.
3: Δεν χρησιμοποιήθηκε. Έπαιξε για 22 λεπτά περίπου στο τελικό του κυπέλλου με τον Όφη. Mm-hmm. Όταν χρειάστηκε, γιατί υπήρχε αυτή η απουσία του ΜΕΙΤΕ, κάποια στιγμή ήταν τιμωρημένος και ο Ζαφίρης. Δεν ήταν δηλαδή στα πρώτα πλάνα του Λουτσέσκου και εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά να τον εκθιάζει για τον επαγγελματισμό του Λουτσέσκου, γιατί δεν τον έβαζε, αλλά παρόλα αυτά έλεγε ότι στις προπονήσεις μου δείχνει ότι παλεύει κλπ. Πώς έχει τώρα η συνθήκη? Ο ΠΑΟΚ, αν έχει σύμμαχο τον παίκτη, νομίζω ότι μπορεί να πετύχει μια επέκταση δανεισμού ή κάτι διαφορετικό, γιατί ο Bianco μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του με την Φιωρεντίνα. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Η Αβελίνο, γράφουν οι Ιταλοί, ότι τον θέλει πολύ. Είναι ομάδα η οποία παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και μάλιστα γράφουν τα ιταλικά δημοσιεύματα από το πρωί σήμερα ότι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλωρεντία για να μιλήσει με την Φιωρεντίνα για τον Bianco, τον 22χρονο μέσο. Προπονητής εκείνη είναι μια πολύ γνώριμη φιγούρα ιταλική, είναι ο Αλεσάντρο Νέστα, ένα πολύ μεγάλο όνομα ποδοσφαιρικά κυρίως και όχι τόσο προπονητικά. Τον είχε τον Bianco και στη Ρεντιάνα και στη Μόντσα και έτσι το συνδέουν το θέμα οι Ιταλοί. Ναι. Αυτό που μένει να βγει προς τα έξω είναι αν ο ΠΑΟΚ κάνει κίνηση για την επέκταση του δανεισμού του. Αλλά για να γίνει κίνηση θα πρέπει πρώτα να βρεθούν οι άνθρωποι Γιώργο που θα κάνει την κίνηση. Οπότε οτιδήποτε έχουμε κουβεντιάσει όλο αυτό το διάστημα που αφορά τον Γιακουμάκη, τον Ντάισον, ναι, τον Οσντόεφ, είναι ότι πρέπει να βρεθούν πλέον και οι άνθρωποι που θα κινήσουν και τα νήματα τα διοικητικά για να βάλουν επιτάπητος το θέμα του Μπιάνκο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έκανε μεγάλη διαφορά, αλλά είναι ένα χαφ το οποίο υπό συνθήκες μπορεί να δίνει επιπλέον λύσεις εάν πάρει χρόνο συμμετοχής και εμπιστοσύνης. Έχει δηλαδή διαφορετική ανάγνωση ο Μπιάνκο σε σχέση με τον Βολιάκο, που είναι δεδομένο ότι αποχωρεί από τα στόπερ, ναι, γιατί είναι και σε μια θέση που πάω και εκεί θα χρειαστεί να κάνει κάποιες ζυμώσεις στη μεσαία του γραμμή. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά αυτό το ότι είναι λίγο γρήγορος, ότι μπορεί να καλύψει χώρους, χαρακτηριστικά που τα θέλει ο ΠΑΟΚ. Γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται παίκτες οι οποίοι να έχουν ταχύτητα και να καταπίνουν και χιλιόμετρα. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σίγουρα τα επόμενα 24 ώρα μπροστά μας.
0: Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Αυτά με τον Μπιάνκο, προχωράμε.

0: Λοιπόν, πραγματικά ξέρεις αυτή την αίσθηση που είσαι στο γραφείο και το μυαλό σου αρχίζει να τρέχει. Κάθεσαι γραφείο και αρχίζει το μυαλό σου να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Μπορεί να σε πάει για παράδειγμα στο Κάιρο. Να σκέφτεσαι πυραμίδες, τον Νείλο, το νέο εκπληκτικό μουσείο που υπάρχει εκεί και μια πόλη όπως είναι το Κάιρο που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Προσέξτε τώρα, αν κάνεις τέτοιες σκέψεις, η Aegean από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε θέση. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράντζαλη, γιατί εδώ να μάθουμε τι γίνεται με Φούντα. Τζόρτζ, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, θα μείνει στο Ηράκλειο από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον αυτό προειδέασε ο Μιχάλης Μπούσης με ανάρτησή του σήμερα το πρωί, που έβαλε νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα και την παραμονή του, όπως φαίνεται, στο Ηράκλειο και τον Όφη. Για να γνωρίζει και ο κόσμος, όσοι δεν είδαν δηλαδή την ανάρτηση, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Κρήτης ανήρθησε μια φωτογραφία που κρατάει το τρόπαιο του κυπέλου μαζί με τον ταξιάρχη Φούντα στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού και τον γιο του Μπούση. Όπως φαίνεται, πάμε σε αυτή την ανατροπή δεδομένων. Σου θυμίζω ότι είχαμε μείνει στη συνάντηση, στη διαζώση συνάντηση που είχε ο Φούντας με τον Καρυπίδη στην Αθήνα. Την επιθυμία που εξέφρασε ο Θόδωρος Καρυπίδης προς τον ποδοσφαιριστή για συνεργασία, θετικός και ο Φούντας για να προκύψει αυτή η συνεργασία, να μπουν δηλαδή οι βάσεις για να προκύψει αυτή η συνεργασία. Αλλά είχαμε μείνει σε αυτό. Δεν κατατέθηκε πρόταση επίσημη στο Φούντα. Το έκανε ο Φούντας για να πιέσει τον Όφη.
0: Παίζει και αυτό, λες.
1: Εντάξει. Όλα μπορούν να παίζουν το ρόλο τους. Γιατί, ξέρεις, ο Φούντας ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά στη φετινή πορεία του Όφη. Σκόραρε και στον τελικό του κυπέλου. Του χρόνου Όφη θα παίζει σε ομίλους ευρωπαϊκούς. Ενδεχομένως να είχε και αυτό στο μυαλό του ο ταξιάρχης Φούντας. Οπότε έχουμε αλλαγή δεδομένων. Σε αυτή την υπόθεση δεν θα γίνει ούτε αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, ο γάμος μεταξύ των δύο πλευρών, του Άρη και του ταξιάρχη Φούντα, γιατί ο Έλληνας επιθετικός ήταν στα πλάνα του Καρυπίδη και προτού καταλήξει στον Όφη, σου θυμίζω, ο Φούντας. Αλλά όπως φαίνεται, ούτε τώρα θα έχουμε τον γάμο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θα πάμε σε λίγο και στο Ηράκλειο, στο Μανώλη Σαρή, το συνάδελφο, γιατί γνωρίζει καλύτερα τα δεδομένα από το ρεπορτάζ του Όφη, να μας δώσει περισσότερα για αυτή την ανατροπή που είχαμε. Δεν ξέρω, από όσο γνωρίζω και μιλούσα νωρίτερα με τον Μανώλη, η πρόταση του Όφη είναι για τριετές συμβόλαιο. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μανώλης.
0: Ναι. Ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Του καλέσουμε ξανά. Κυρία Μιχαηλίδου, αν έχετε την καλοσύνη να καλέσουμε ξανά τον Μανώλη Σαρή. Εγώ όμως δεν χάνω χρόνο, γιατί το εξαλέν το ξέρετε όλοι, είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όμως εδώ, αν φροντίζετε τη στοματική σας υγιεινή, αλλά έχετε ευαισθησία πλάκα για παράδειγμα, ουλίτιδα, τεριδόνα, και πάτε στον οδοντίατρο, θα σας πει εξαλέν και σώθηκες. Για όλα τα σωματικά προβλήματα, ακόμα και για τον πονόλεμο. Το ίδιο θα σας πει και ο φαρμακοποιός. Και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Οπότε καθημερινά εξαλέν, όμως πάντα με συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πάμε τώρα σε Μανώλη Σαρή που μας ακούει. Μανώλη, τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε έναν και τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης.
0: Πες μας τι έγινε με αυτή την θεαματική ανατροπή και ο Φούντας, ενώ μιλούσε με Καρυπίδη, τελικά παρέμεινε στην Κρήτη.
2: Γιώργο, κοίταξε, επειδή με βγάζει για να καταγράψει το ρεπορτάζ του Όφη, εγώ θα σου πω, δεν βλέπω καμία θεαματική ανατροπή.
0: Το λέω γιατί, πρόσεχε, γιατί βρέθηκε με τον Καρυπίδη στην Αθήνα, είχαν ένα τετατέτ, άρα αυτό σημαίνει ότι κουβέντιαζε για να πάει στον Άρη.
2: Ναι,
0: γι' αυτό λέω ανατροπή.
2: Προφανώς θα αναφέρω ένα παράδειγμα εδώ του Όφη. Ο Όφη, ας πούμε, συμφωνεί με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος δεν είναι ελεύθερος. Μένει ελεύθερος ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Πέρα το ότι υπάρχει μια χρήση payout, δηλαδή θέλω να σου πω ότι οι παίκτες που λήγουν τα συμβολέα τους συνηθίζουν να μιλάνε με άλλες ομάδες. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ, και προφανώς δεν θα αναφερθώ στους συναδέλφους μας, έτσι προς Θεού, θα αναφερθώ ότι διάβαζα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εδώ από την Κρήτη και το Ηράκλειο ρεπορτάζ περί συμφωνία του Άρη με τον Φούντα.
0: Ναι.
2: Εμένα δεν μου έχει προκύψει ποτέ από το ρεπορτάζ ότι ο Φούντας έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Το ότι όντως βρέθηκε με τον Καρυπίδη είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός. Δεν ξέρω όμως πώς προέκυπτε από τους ανθρώπους του Άρη, από τον ίδιο τον Θεόδωρο Καρυπίδη.
0: Ναι. Προφανώς από τον Καρυπίδη, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε, θα τα βρήκαμε προφορικά και θα καταθέσουμε την επίσημη πρόταση.
2: Εγώ διάβαζα κατά κόρον δημοσιεύματα, μέχρι και σήμερα το πρωί μάλιστα διάβαζα δημοσιεύματα, ότι ο Φούντας ήταν η πρώτη μεταγραφή του Άρη.
0: Ναι.
2: Δεν μου είχε προκύψει ποτέ αυτό από την πλευρά του ρεπορτάζ του Άρη, έτσι, ναι. Του Όφη μιλάω πάντα.
0: Ναι.
2: Δεν μου είχε προκύψει ποτέ. Και μάλιστα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι οι δικές μου πληροφορίες αφαιρούν τη συμφωνία του Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα, χρονολογείται εδώ και λίγα 24 ώρα. Δεν προκύψε χθες.
0: Γιατί έκανε την ανάρτηση ο Μπούσης, γι' αυτό δόθηκε η εντύπωση ότι...
2: Ναι. Από τον Μπούση ξεκίνησε όλο αυτό, που έβγαλε την ανάρτηση τα ξημερώματα και ουσιαστικά ανακοίνωσε μόνος του την παραμονή του Φούντα στον Όφη. Κοίταξε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και καμία φορά γίνομαι κακός, οπότε μιλάμε...
0: Κακός δεν γίνεσαι ποτέ, λέγε.
2: Γίνομαι κακός από τους φιλάδους του Άρη, οπότε μιλάμε στην εκπομπή σου και σε ευχαριστώ που με καλεί συχνά πυκνά, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σοβαρότητας ανάμεσα στον οργανισμό του Όφη και τον οργανισμό του Άρη. Ο Όφη, για παράδειγμα, εάν μιλούσε με τον Σάρι, με τον Πούζο και δεν είχαν βάλει υπογραφές ή δεν είχαν συμφωνήσει προφορικά ή δεν υπήρχε τέλος πάντων συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, δεν υπήρχε ποτέ Όφη να κάνει αυτό το... Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνει Όφη αυτό το επικοινωνιακό λύστημα. Να πει ότι έχω συμφωνήσει με τον Σάρι, να το αφήνει το θέμα να φέρνεται μία εβδομάδα, 10 μέρες και τελικά ο παίκτης να καταλήξει αλλού. Δεν είναι ότι... Δεν είναι ότι ο Άρης έχασε το καλύτερο παίκτη.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Εδώ, όταν δίνεις ένα τέτα-τέτ, δημιουργείς αμέσως την προσδοκία ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλήθεια λες. Σε αυτό λες αλήθεια.
2: Όπως συνηθίζω εγώ να λέω, άλλη είναι η δουλειά των δημοσιογράφων που κάνουν τη δουλειά τους και άλλη είναι η δουλειά των ομάδων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Και αυτή τη δουλειά του. Σωστό. Σωστό. Εμάς μας πληρώνει ο κόσμος, όχι οι ομάδες. Εμείς τη δουλειά μας, ο Καρυπίδης, ο Μπούσης, ο Φούντας, τη δική τους.
2: Σωστά.
0: Τέλος.
2: Εμείς κρινόμαστε λοιπόν από τον κόσμο, από τα ρεπορτάζ μας και οι ομάδες κάνουν τη δουλειά τους και δεν μας ενδιαφέρει και πώς κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
2: Αλλά θα κρίνουμε πώς κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι το έχω πει τόσες φορές ότι η σοβαρότητα με την οποία χαρακτηρίζεται ο οργανισμός του Όφη δεν συγκρίνεται με τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζεται ο οργανισμός του Άρη σε όλα τα επίπεδα.
0: Κάτσε τώρα, θα γίνεις κακός. Τώρα ανοίγεις. Πρόσεχε κάτι.
2: Μα το είπα
0: αυτό.
2: Πριν.
0: Ναι, μην
2: το είπα πριν. Στο είπα.
0: Αυτό. Ναι. Θέλω εντάξει, να πω, αυτό είναι μια περίπτωση. Τώρα μην το γενικεύσουμε, θα μπλέξουμε.
2: Θα σου εξηγήσω.
0: Όχι, δεν έχω χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Ποιο είναι ασόβαρο και ποιο είναι σοβαρό και να μετρήσουμε τη σοβαρότητα του καθένα.
2: Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ...
0: Άρα το ρεπορτάζ είναι ότι ο Φούντας παραμένει στον Όφη, ο Μπούς έκανε την ανάρτηση, τελεία παύλα.
2: Το ανακοίνωσε ουσιαστικά και ο Όφη με ένα βίντεο που έβγαλα το πρωί.
0: Μπράβο, τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μανώλη, ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Ευχαριστώ,
0: πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη, πολλούς χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Τι πετυχαίνεις, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα online, αλλά ακόμα και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παράδειγμα παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Οπότε, για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Φινάλε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, νομίζω να μείνατε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε, είμαι 43.
1: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
1: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
1: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
1: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
9: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
11: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
11: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
15: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
14: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
15: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
14: Θες να βγούμε, δηλαδή?
15: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
16: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
17: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο.
20: Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Τι έπαθες?
22: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
22: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
22: Έχω.
21: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
24: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή.

0: 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λαγκουλιών στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Στρατόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διάρρεψει οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζητείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. Yeah, 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

0: προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να θέσετε ερωτήματα, να συμμετέχετε στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον Κωστή και να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώση στο σπίτι της Vitex από τον ειδικό στο χώμα για διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας, στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριζατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται που αλλού, στα καταστήματα Κοσμάγλου. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Μεγάλη μέρα για τον Άρη.
1: Γιατί τι έγινε?
0: Ο ερχομός του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα ακολουθήσουν.
1: Τι θα ακολουθήσει δηλαδή?
0: Παίκτες...
1: Θα πάνε 800 άτομα στο Καρυλάου. Σε πόγο θα γίνει. Στην Ευρωλίγα στα επόμενα 3 χρόνια δεν θα μπουν.
0: Δεν το ξέρει.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Δεν το ξέρει.
1: Θα παρατήσουν το ποδόσφαιρο, θα το απαξιώσουν. Θα πηγαίνουν τρεις και ο Κούκος. Μόνο εθνικάρα θα λείπει από εκεί να φωνάζει εθνικάρα. Θα βάλουν εκεί κάποιον να φωνάζει. Ανταριανέρα! Λοιπόν, στα πόγο τι θα γίνει. Θα δυναμώσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όπως είναι. Θα πάρει ο Γουνάκιας. Θα κάνει και τον ΠΑΟΚ τα ίδια. Αν πιάσει.
0: Ο Γουνάκης ποιος είναι?
1: Τι συγκιάζει εσένα?
0: Ο Μιστακίδης.
1: Δεν φοράει μια ωραία γούνα. Ένα γούνινο παλτό.
0: Ό,τι θέλει φοράει.
1: Δεν αρέσει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Θα
0: ένα...
1: κάνει γήπεδο.
0: Πάρει ένα ίδιο.
1: Αυτοί έχουν γήπεδο δικό τους. Ο ΠΑΟΚ. Θα τους κάνει και προπονητήριο βέβαια δικό του θα είναι. Δεν τους το δώσει. Δεν είναι κοροϊδό. Άμα λάχει να πούμε. Θα κάνει και καινούριο γήπεδο. Δυτικές συνοικίες. Άμα δεν τα βρει με τον Ασαϊάδη. Θα κάνει και άλλο γήπεδο που θα δικό του βέβαια. Θα έχει ο ΠΑΟΚ δύο σπίτια, ξέρω εγώ, τρία ακίνητα, τέσσερα, πώς τα λένε, εξοχικά. Ναι, τεχνογνωσία και τα λοιπά.
0: Νομίζω θα εκτεθείς εδώ.
1: Τι να εκτεθώ βρε, τι να εκτεθώ βρε.
0: Να σου πω γιατί.
1: Περίμενα να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Οι χαζοχαρούμενοι θα λένε, πρωτάθλημα δεν θα πάρουν ποτέ, όπως και ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το ξέρω. Μόλις κουνηθούν τίποτα να πάρουν τίποτα καθόλου, θα έρθουν δύο διαιτητές, θα τραβήξουν δύο φάουλ, δύο τεχνικές ποινές. Μα αρχίζουν να στραβώνουν το στόμα και θα λένε: με διατεσία με κάνει μέσα. Σφαγή, σφαγή! Θα φωνάζει ο Κουλιανός. Ω, σφαγή, σφαγή! Κατάλαβες. Και ο Άρης θα πάει στο ποδόσφαιρο κατά διαόλου και θα πηγαίνουν να του βλέπουν ο Κούκος και άλλοι τρεις.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Εγώ στο λέω αυτό. Ποιος το λέει αυτό?
0: Αυτό είναι μια εκτίμηση.
1: Αυτό είναι μια εκτίμηση. Εσύ που ξέρεις δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα δεν ξέρει κανείς.
0: Γιατί ήξερε εσύ πριν δύο χρόνια.
1: Τι να ξέρω.
0: Αν σου έλεγα πριν δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά θα μου απαντήσει όμως, όχι κοροϊδευτικά.
1: Κάσε τώρα τι.
0: Αν σου έλεγα πριν δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ότι βλέπω στη σφαίρα σου.
1: Ναι.
0: Έναν πολύ πλούσιο να έρθει να πάρει το μπάσκετ του Άρη.
1: Ναι.
0: Και έναν ζάμπλουτο επίθεση πολύ πλούσιο να πάρει το μπάσκετ του ΠΑΟ.
1: Και τι έγινε?
0: Θα μου έλεγε εσύ για δέσιμο.
1: Δεν κάνει κόσμο με τον μπάσκετ, φίλε.
0: Θα με έλεγε.
1: Τι κάνει. Πολύ εύκολο να έρθει κάποιο.
0: Θα μου έλεγε.
1: Πολύ εύκολο στο μπάσκετ να έρθει κάποιο. Πολύ εύκολο.
0: Εγώ σε άφησα.
1: Ναι, και εγώ σε αφήνω.
0: Ωραία.
1: Το ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο.
0: Μου έλεγε, τι ναι. Να πάει να κάνει στο μπάσκετ. Έχει κέρδη? Θα σου λέει όχι.
1: Ναι.
0: Αυτή θα ήταν η κουβέντα που τα κάναμε.
1: Ναι. Κάνει κόσμο με τον μπάσκετ. Έκανε κόσμο με τον μπάσκετ.
0: Κράτησε ο κόσμο του Άρη.
1: Τι να κράτησε.
0: Τον κόσμο του.
1: Ναι.
0: Τη δεκαετία που δεν πήγαινε καθόλου κάτω.
1: Ποια είναι η δεκαετία?
0: 80 με 95.
1: 80 με 95.
0: Ναι.
1: Τι κράτησε κόσμο? Έγινε κανεί αργιανό τότε?
0: Κράτησε το, ήμουν σαφής.
1: Τι να κράτησε,
0: κράτησε.
1: Γέννησε κόσμο το μπάσκετ. Άμα γεννούσε κόσμο το μπάσκετ,
0: οι
1: μισοί Έλληνες θα ήταν αργιανοί.
0: Είναι πολύ δυσκολιλός.
1: Φρε, εδώ μετατράπηκε από το τσαντήρι.
0: Κράτησε κόσμο.
1: Άκου να σε πω. Από τα τσαντήρια τα γύφτηκα η Μαρινέλα, που ήταν πάω με κατράνη, έγινε Άρης με μόδα. Έγινε μια μόδα εκεί 10 χρόνια και τελείωσε η μόδα. Άιντε. Πήγαν και άλλοι ουρακοτάνκοι δίθεν που φωνάζαν offside με τα μαύρα τα νύχια να φτιάξουν μπάσκετ με τον άλλο τον.
0: Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό όμως.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Γιατί αν τρελαθούν αυτοί οι δύο.
1: Ποιοι να τρελαθούν?
0: Ο Σιάο και ο Μιστακίδης.
1: Ο Μιστακίδης δεν τρελαίνεται, μη στεναχωριές.
0: Εσύ λες.
1: Ναι.
0: Εσύ το λες.
1: Ναι.
0: Όπως δεν τρελαίνεται να κάνει άλλο γήπεδο. Όπως δεν τρελαίνει, θα είναι η ομάδα η οποία θα κάνει.
1: Τι να κάνουν δηλαδή, να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Ας βάλουν 30 εκατομμύρια να, πούμε, να τα χάσουν. Ναι.
0: Γιατί το έχει σε πολύ.
1: Ας τα κάνουν. Εγώ τους περιμένω. Εγώ λέω δεν θα κάνουν τίποτα. Για να χτυπήσουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Ρώτα εσύ. Και μας λένε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Και θέλει χρόνο, θα μας πουλήσει τον παπά ότι θέλουν χρόνο.
0: Με 20 ευρώ εσύ καταστρέφεσαι.
1: Τι να καταστραφώ.
0: Με 20 ευρώ καταστρέφεσαι.
1: Όχι.
0: Το ίδιο είναι και τα 30 εκατομμύρια για το Μητσοτάκη.
1: Δεν στα βάλει.
0: Εγώ δεν θα υποδείξω κανένα τι να κάνει.
1: Ο Τσιάο πόσα είδε.
0: Επίσης.
1: Δεν στα βάλει.
0: Το ξέρεις.
1: Περιμένω να τα βάλουν. Να πάνε τον Άρη και τον Πάουκ στην Ευρωλίγα.
0: Δεν βλέπεις το αυτό, ναι.
1: Και να έρχεται εδώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και να χάνουν και να παίρνουν πρωτάθλημα ο Άρης ή ο Πάουκ. Ας το κάνουν.
0: Μη κολαντρίζεις. Γιατί δεν έχει λόγο.
1: Τι να κολαντρίσω, ρε.
0: Εσύ ρε δεν μου έλεγε.
1: Τι να κολαντρίσω.
0: Με πληροφόρησε κάποιος ότι η κυρία Χοψονίδου και ψάχνει σχολεία για
1: τα. Πριν 15 μέρες.
0: Ναι, μου το έπεσε.
1: Εσύ το έπεσε στον αέρα. Και λοιπόν.
0: Είπα εγώ το έπεσε σε μένα ιδιωτικά κρυφά.
1: Τι έπαθε η μύτη σου. Κουνούπισε, τσίπισε.
0: Δεν ξέρω. Πολλά παθαίνουν τελευταία.
1: Καλά, δεν ξέρεις τι έχει η μύτη σου.
0: Για να ξέρω πρέπει να πάω σε δερματολόγο να τη δει.
1: Πρέπει να δεις δερματολόγο στο καθρέφτη. Μπορεί να την πιέσει να την κοιτάξει. Τι έχει.
0: Γιατί
1: μύτη.
0: Πρέπει να την πιέσω.
1: Έλα, τι να πάθει αυτή η μύτη. Δεν πιέζει, μην πιέζει την μύτη. Κόκκινη είναι.
0: Και.
1: Και λέει.
0: Ένα σημείο είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Ξέρω ποιο είναι.
1: Από τι είναι.
0: Λες να ξέρω.
1: Είναι εσωτερικό ή εξωτερικό.
0: Επίσης δεν ξέρω.
1: Δεν την ψηλάφισες.
0: Την ψηλάφισα.
1: Δεν κατάλαβες να
0: μιλήσεις. Είχα πιο σοβαρά προβλήματα ασχοληθώ.
1: Από το να ψηλαφίγεις τη μύτη.
0: Πολύ πιο σοβαρά προβλήματα.
1: Εντάξει. Μπορεί να πεθάνει κάτι καρκίνο του δέρματος, πρόσεχε να πούμε.
0: Από το πρωί σου γιατρούς για καρκίνο ήμουνα, για τέτοιο πράγμα ψαχνόμουν.
1: Πάλι ψάχτηκες.
0: Φυσικά.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Νομίζεις.
1: Τι νομίζω, ο γιατρός τώρα μιλούσε εγώ. Μια χαρά είναι, λέει, θέλει να κάνει λίγο άσκηση, έτσι με είπε.
0: Καλά, πες ότι είναι στον κόσμο του γιατρός.
1: Γιατί.
0: Ξέρω για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους.
1: Μάλιστα. Ξέρεις, εσύ καλύτερα.
0: Γιατί είστε κουτσομπόλες και οι δύο.
1: Μεγαλύτερος από σένα δεν είναι κανείς.
0: Όταν σου λέει τα ιατρικά μου.
1: Δεν είπε. Δείχτες και τέτοια. Όχι.
0: Εσύ δεν ρωτούς πώς πάει η αιματολογική, πώς είναι, τι κάνουν, τι δείχνουν. Γιατί ρωτάς.
1: Γιατί ρωτάω. Φοβάμαι μη σε χάσω και
0: πειραμόνω. Από ενδιαφέρον.
1: Από ενδιαφέρον.
0: Σιγάρι, λες, ναι. Και παντρευτήκαμε κιόλας.
1: Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να σου γράψω κανένα σπίτι.
1: Ναι. Σπίτι τι να γράψει. Αμα μόνο να φας σπίτι μπορείς, όχι να γράψεις.
0: Να φάω.
1: Ουα. Βρίσκα μια γριά 80 χρόνια στην
0: Ελλάδα.
1: Θαυμάστε που δεν έχει παιδιά. Κάνει τον ανησυχό
0: με τι.
1: Θα στείλει δύο νοσοκόμε σε ένα μήνα, πεθάνει γρήγορα, πάρει στο σπίτι.
0: Γιατί δεν μπορώ να πάω εγώ να την κάνω γουτσούζ.
1: Ρώτα κανένα παπά πώ θα παίρνουν τα σπίτια από τι γριέ, να σε κάνει φροντιστήριο.
0: Τι να με κάνει φροντιστήριο, το καθηγητή.
1: Ναι.
0: Μιλά στο καθηγητή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Παίρνει Κλάουντια
1: Καρδάκη. Οπότε άσε την παραμύθια τώρα με το που τυχαίνονται οι Αργιανοί για να χαρούν όταν πάνε Ευρωλίγκα και όταν πάρουν πρωτάθλημα.
0: Έναν.
1: Εκεί να κρατήσουν κόσμο.
0: Όταν ήρθε πέρσι ο Σιάο, κοροϊδε. Ανακάλυψε ότι έχει κάνει φυλακή ο πατέρας του, ότι έχει κάνει.
1: Είναι στη φυλακή ο πατέρας του.
0: Έχει κάνει λόγω του καθεστώτος της Κίνας.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Λόγω του καθεστώτος της Κίνας.
1: Ας ήταν με το καθεστώς. Τι έκανε. Το Λουτσέσκο ήταν με το καθεστώς. Τι έκανε.
0: Δηλαδή, ο Ιμάμογλου.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε φυλακή.
1: Ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι έκανε κάτι ή επειδή έχει λαϊκό αίρισμα τον έκλεισε όταν το γάνε.
1: Τον έκλεισε όπως τον Κασιδιάριο. Πώς τον λένε. Ο Μητσοτάκης. Το ίδιο πράγμα
0: έκανε. Σου λέω τι έγινε εκεί.
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, δεν ήταν δήμαρχος ο Κασιδιάρης.
1: Βρε, σου λέω πως είναι άλλος φυλακή και δεν τον αφήνει γιατί τον φοβάται.
0: Μπορεί.
1: Είναι κι άλλος μέσα. Το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί.
1: Το ίδιο πράγμα. Τι μπορεί, το ίδιο πράγμα.
0: Ρε, μπορεί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δεν είχαν τα ίδια αξιώματα.
1: Τώρα θα κοιτάξω αν ήταν ο Κασιδιάρης δήμαρχος ή κλητήρας. Ήταν, λέμε το παράδειγμα.
0: Παίζουν όλα όλο. Να λέμε πράγματα τα οποία.
1: Για έχουν... λαϊκό αίρισμα μιλήσαμε. Το τι θεσμικό αυτό έχει ο ένας. Λίγο νοιάζει τον κόσμο.
0: Γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε τι λέμε.
1: Γιατί δεν προσέχουμε τι λέμε.
0: Τον άλλον πάνε τον αποθέωνε ο κόσμος.
1: Ποιον αποθέωνε.
0: Τον Ιμάμογλου.
1: Και η νεολαία τον Κασιδιάρη τον θέλει. Τι να κάνουμε. Και την Καριστιανού. Αφού έχει τάσει ο κόσμος προς τα εκεί.
0: Και τι να κάνω.
1: Εγώ τι να κάνω. Σου λέω την τάση.
0: Και για τον Τσίπρα. Λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ
1: τι ποσοστό έχει. Έφυγε ως αποτυχημένος με 17% και ήρθε ως επιτυχημένος με 15%.
0: Αυτά λέω.
1: Πώς γίνεται να φύγω εγώ αποτυχημένος με 17% και να επιστρέψω επιτυχημένος με 15%. Τι λένε.
0: Γιατί έλεσε εμένα.
1: Εσένα μα ένα μιλάω. Άμα είχα άλλον.
0: Γιατί έλεσε εμένα.
1: Ποιο να τα πω.
0: Γιατί έλεσε αυτού που τα χάφτουν. Τα χάφτουν.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν, σου λέω τι γίνεται.
0: Τώρα που ανακοίνωσε ο Σαμάρας τι κάνει κόμμα, τι έχεις να πεις που λέγεις δεν κάνει.
1: Θα τον φάει
0: Έλεγες αποκλείεται.
1: Σου είπα πριν ένα μήνα ότι θα κάνει κόμμα.
0: Σου είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει.
1: Σου είπα και μου είπε. Αυτό ο αντιπαθητικό ο Σαμαρά, σου είπα, μου είπε. Και να το πω και να το πει, δεν το γράψει κανένα εδώ ότι το είπαμε. Άσε, είπα, είπε.
0: Αλήθεια.
1: Άστο τώρα, είπα εγώ και το πες εσύ.
0: Πάρτε αυτό το σπίτι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ξέρω τι λέω. Πάρτε το σπίτι.
1: Γιατί.
0: Δεν το ξαναγάριζω.
1: Δεν το.
0: Δεν το ξαναδίνω.
1: Τι είναι αυτό καταρχήν.
0: Του βούζου.
1: Για εδώ.
0: Θερμός.
1: Και τι, το ξέχασε ο άνθρωπος. Εντάξει.
0: Δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Πόσο χρόνο μπούζος.
0: Ο μπούζος, 62.
1: 63 είναι. Αν πεθάνει το ιδιόκριτο 63 θα λέει, δεν λέει 62.
0: Ω, 63.
1: Αρχίζει και ξεχνάει. Τι σε πειράζει σαν. Άστο έχει. Τι με κοιτάς με αυτό το ηλίθιο το βλέμμα, ρε. Τι με κοιτάς.
0: Αυτό το προνόμιο το έχεις εσύ.
1: Τι να κοιτάς με αυτό το χαζό το βλέμμα.
0: Το προνόμιο το έχεις εσύ για αυτό, ναι. Με το ηλίθιο βλέμμα.
1: Ναι. Πού είμαι τώρα και με διέκοψες με το μπουκάλι του μπουζού.
0: Είναι και η ηλικία που.
1: Ναι, ναι, ξέρω, ναι. Την πηδάς την κουβέντα 5 φορές.
0: Ό,τι πηδήξει στην ηλικία μας κέρδωσε.
1: Ναι, άντε. Πείτε την κουβέντα αφού δεν μπορείς να πηδήξει τίποτα άλλο, συνέχισε.
0: Ό,τι πηδήξει.
1: Άντε, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Είπαμε. Λοιπόν, εσύ μου λες ότι πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Φυσικά έχει πρέπει να ξυπνήσει.
1: Ποιος κόσμος να ξυπνήσει.
0: Πώς είναι δυνατόν ο αποτυχών του 17% να είναι επιτυχών στο
1: 15%. Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι.
0: Ρωτάω πώς είναι δυνατόν ο αποτυχών του 17% να είναι επιτυχών στο 15%.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Να σου το εξηγήσω με απλά λόγια. Ότι οι υπόλοιποι από πίσω γελάει ο κόσμος. Το να πάει ο Τσίπρας και η Καρισιανού και να πάρουν.
0: Γιατί τώρα μην ανέβεις με τη Μητσοτάκη λογική. Δεν έχεις τη δική σου λογική.
1: Αυτή είναι η λογική δική μου.
0: Όχι, δεν είναι δική σου.
1: Φαντάσου ότι η λογική του πατέρα μου ποια ήταν όταν του είπες ότι βγήκαμε πρώτη σε ακροματικότητα. Είπε, φαντάσου τι ηλίθιοι ήταν, ήταν αυτοί που βγήκαν δεύτεροι.
0: Και επειδή το είπε.
1: Αυτό λέω και εγώ και για τον Τσίπρα. Φαντάσου τι είναι από πίσω.
0: Δεν υπήρχε ανταγωνισμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου τι είναι από πίσω.
0: Απλά έχει χιούμορ ο άνθρωπος.
1: Φαντάσου τι είναι από πίσω. Για να είναι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή 15%, φαντάσου το δράμα του Βελόπουλου, το δράμα της Λατινοπούλου, το δράμα των υπολείπων. Του Κουτσούπα που έχει γίνει 400 κιλά. Ο άλλος της εκκλησίας δεν μπαίνει μέσα. Αυτά είναι τα δράματα. Γιατί. Ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα γελάει ο κόσμος. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Γιατί πρέπει να κλάψω κάποιον που δεν
1: αφήνει. Ότι έχει ένα ατάλλαντο το Πασόκ μετά το Σιμίτι που έφυγε εκεί. Όλοι ατάλλαντοι. Βάλαν την κόρη του γεννηματά τη συγχωρεμένη. Ατάλλαντοι. Βάλαν αυτό πιο ατάλλαντο από την κόρη του γεννηματά. Έχετε πήξει του ατάλλαντου εσεί εκεί στο Πασόκ.
0: Έχουν το χάρη το Δούκα.
1: Ποιο είναι λέει.
0: Κοιμούνται όρθιοι.
1: Το χάρη.
0: Το Δούκα.
1: Βάλτε το χάρη το Δούκα. Εγώ σα φταίω που είστε.
0: Τι είμαι εγώ Πασόκ.
1: Δεν είσαι Πασόκ, Αντρέας Παπαδρέω, δεν ήσουν.
0: Τι σχέση έχει το πρόσωπο με
1: το Πασόκ, δεν ήταν αυτό, τι ήταν.
0: Αντρέα, και φταίει με χέρια εδώ, μου πει εμένα.
1: Έσαι 45 χιλιάρικα. Και φταίει με χέρια εσύ που δεν μπορεί να περπατήσει. Άσε εμένα.
0: Εγώ για άλλο λόγο δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Γιατί δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Δεν αφορά τον κόσμο. Ιατρικό θέμα είναι.
1: Ιατρικό θέμα ότι δεν μπορεί να περπατήσει τα 57, 56.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Σε ένα μήνα μπορεί να μπορώ να περπατήσω.
1: Εντάξει, πρέπει να περπατάς. Γιατί πρέπει
0: δεν
1: να
0: μπορώ.
1: Δεν μπορεί, λέει. Πάμε παρακάτω. Ωραία.
0: Δεν τα αφήνω τα πράγματα εγώ ποτέ.
1: Πώς?
0: Δεν τα αφήνω τα πράγματα ποτέ.
1: Ναι.
0: Αν τα αφήσει την τύχη του, μετά λες τι έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαία. Λέει ο άλλος, έφυγε ξαφνική τίδα. Ποια ξαφνική τίδα, πήγε στο γιατρό.
1: Αυτά τα λέει κάτι ψυχασμένοι. Που είναι στα κόμματα τα μικρά και λένε γιατί ξαφνική
0: τίδα. Δεν με νοιάζει μικρά ή μεγάλα, ούτε κατηγορώ εγώ κόσμο.
1: Τα ξαφνική δεν για τους ψεκασμένους.
0: Όταν κάτι
1: και στη Θεσσαλονίκη μπόλικους έχετε εδώ. Να ξέρεις.
0: Παντού έχει.
1: Έχετε.
0: Παντού έχει.
1: Ραντισμένους έχετε εδώ. Όχι ψεκασμένους.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει το 21 ή 22.
1: Ναι.
0: Που ήρθε το Κογκρέσο να βγάλει τα στοιχεία για τα άτια στην κοινή γνώμη.
1: Τα άτια.
0: Τα UFO.
1: Ναι.
0: Τους βγάζαν όσους μιλούσαν για υπτάμενα αντικείμενα γνώσης τα αυτοδότητα.
1: Γιατί βγάλαν τίποτα αληθινό τώρα. Ήταν επίσημο ότι βγήκε επίσημα.
0: Γνωρίζεις τι έγινε.
1: Βγάλαν εκεί. Το,
0: τι αυτό, βγάλανε.
1: Το 57 που βρήκαν ένα εξωγήινο εκεί και τα λοιπά.
0: Ποιο 57. Ναι. Αυτά είναι.
1: Τον έχουν θαμμένο
0: στην
1: κάτω,
0: περιοχή 51. Αυτά ναι. Δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Αυτά που λες είναι πράγματα.
1: Τι
0: που...
1: να κάνω τώρα με τους εξωγήινους εγώ. Για πες.
0: Τι βγάλανε. Τι πόρισμα βγάλανε.
1: Τι πόρισμα βγάλανε.
0: Το πόρισμα.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το πιο σημαντικό, εξαρτώνει από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ωραία.
0: Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να μην αποκαλύψει τι έχει γίνει,
1: ναι.
0: Μίλησε για χι εμπλοκές.
1: Ναι.
0: Για χι εμπλοκές οι οποίες είναι ανεξήγητες χωρίς να δώσει καμία σαφήνεια για ότι τι ήταν αυτά. Δηλαδή, το έκανε για να βγει από την υποχρέωση. Αντί να πει ότι είδαμε ένα τύπο.
1: Το λείπει, ρε.
0: Είπα εγώ ότι
1: λειτουργεί. Άμα πει ότι είδαμε ένα τύπο 4 μέτρα με 8 χέρια. Θα αρχίσουν να μην πιστεύουν στον Θεό. Αρχίζουν να ξεσηκώνονται. Θα έχουμε άλλα. Θα αρχίσουν να πιστεύουν στους εξωγήινους, θα αρχίσουν στις παραθρησκείες, θα υπάρχουν εξεγέρσεις.
0: Ενώ τώρα δεν πιστεύουν.
1: Τώρα ρε κόκκινε με το ψέκασμα να πούμε δεν σηκώνεται
0: κανένα. Το πάνε όλοι μαζί και αυτοκτονούν γιατί τους πείθει ένας άνθρωπος.
1: Φαντάζομαι ότι θα γίνει αν μάθουν ότι οι εξωγήινοι είναι οι.
0: Τι θα γίνει.
1: Ναι, άστο καλύτερα, να μην ξέρουν.
0: Τι θα γίνει, να διαπέζουν.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Καταραίουν, θα καταρρεύσουν οι θρησκείες.
0: Γιατί.
1: Γιατί το παραμύθι ήταν ότι εμείς είμαστε μόνοι στη γη.
0: Πού το γράφει, ναι, σε ποια θρησκεία.
1: Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο.
0: Σε ποια θρησκεία.
1: Σε όλες, ρε κόκκινε, σε όλες. Αναφέρει καμία θρησκεία κανένα εξωγήινο.
0: Ακούω.
1: Για πρέπει να μάθω.
0: Επειδή...
1: Συγγνώμη, ρε Χολυπτή, αναφέρει καμία θρησκεία κανένα εξωγήινο.
0: Επειδή όλα δεν είναι και φτεδάκια
1: ναι.
0: Και 3-5-2.
1: Ύστερα, σταμάτα. Ο Χριστός λέει πήγε στους ουρανούς. Με τι έφυγε.
0: Ανελήφθη.
1: Με τι ανελήφθη. Με το πιάνγκι άπαρθ έφυγε. Με τι έφυγε. Με κάτι έφυγε να πούμε. Με Μπεμβέδιο 2 έφυγε. Με τι έφυγε. Με Mazda, με Ford Escort XR3 έφυγε ο Χριστός, με τι έφυγε εκεί απάνω.
0: Γιατί πρέπει να είναι γήινη η μάρκα.
1: Α, έφυγε με εξωγήινους. Άρα ήταν εξωγήινος ο Ιησούς. Καταραίουν όλα αυτά. Θα αρχίσουν οι συνωμοσίες. Θα αρχίσουμε να λέμε εμείς, εκπομπές, τον Αντάλο.
0: Δεν μου λες.
1: Θα αρχίσει να ξεσηκώνει το
0: χώρο. Δεν παπατάς.
1: Καλά είμαστε.
0: Τις πυραμίδες.
1: Ποιες?
0: Τις πυραμίδες.
1: Τις πυραμίδες.
0: Ανακαλύψουν τελικά πώς γίνανε. Είπαν με τους τρογαλίες, με σκλάβους, με χιλιάδιο.
1: Πήρα οι σκλάβοι.
0: Βγάλαν άκρη. Επιστημονική να είναι κατετρισμένη, ολοκληρωμένη και να πει ότι φέραν αυτούς. Γιατί υπάρχει μια γεωμετρία ασύλληπτη.
1: Μάλιστα. Τι πιστεύουν οι Αιγύπτιοι όμως, ότι ο Θεός Ρα έφτιαξε τις πυραμίδες.
0: Μία από
1: τις. Ας τους να πιστεύουν,
0: μία από τις δημοφιλέστερες.
1: Και οι Αριανοί πιστεύουν ότι με το Σιάο να πούμε και τον Σπανούλη θα πάρουν το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ας τους να πιστεύουν, ρε.
0: Σκάσε να μάθει ο κόσμος κάτι.
1: Τι πράγμα είσαι,
0: μία από τις δημοφιλέστερες πόλεις Σιφιλίου.
1: Ποια είναι?
0: Είναι μία πόλη των Ίνκας.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι σε υψόμετρο 1750 μέτρα.
1: Η δημοφιλή αυτή Τούμπα είναι Ίνκας εκεί.
0: Πολύ πιο δημοφιλή. Η οποία έχει κτιστεί με τέτοια ακρίβεια. Και είναι τόσο ψηλά σε τόσο απόκρινα μέρη που ψάχνουν να βρουν τον τρόπο που έγινε.
1: Το Παΐσιο δεν το ρώτησε.
0: Πριν από 5.000
1: χρόνια. Σε χτένιζε και σε κούρευε πάνω. Πες Παΐσιο, για πες μας για την Αίγυπτο.
0: Δεν είχα αυτές τις ανησυχίες όταν.
1: Τι ανησυχίες, πώς ανοίξει την κόμενα στην Τούμπα. Τέτοια ανησυχία έχει ο Κόκκινος όταν μιλούσε πνευματικά με τον Παΐσιο.
0: Ο Αίγυπτος τι ανησυχίες έχει.
1: Πνευματικότατο.
0: Με το πουλί του
1: σκέφτηκε. Για το πουλί σου μιλούσε στον Παΐσιο. Μάλιστα. Τώρα καταραίουν άλλες θρησκείες καταραίουν τώρα. Μιλούσε ο Κόκκινος με τον Αγιώτατο. Για το πράγμα του. Τι να πω, ρε φίλε.
0: Πρέπει να μιλάω για το.
1: Τι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή, τις προβληματισμούς σου έριξε με εμένα τον Αδαΐ. Γιατί δεν ρώτησε τον Παΐσιο οι πυραμίδες.
0: Εσύ τι διάβαζε. Στα 13 τι διάβαζε. Τάρτα.
1: Στα 13 πήγε εσύ στο Αγιονόδρομο.
0: Εσύ στα 13, 14, 15.
1: Ομάδα Sportsman διάβαζα. Το Λάκη Πετρόπουλο και τον Παναγούλια. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Τα Λονδίνο 2001 σκέπαζαν το κρεβάτι σου.
1: Δεν μα δίνανε Λονδίνο 13 χρόνια. Ήμασταν ανήλικοι. Δεν μα δίνανε.
0: Θυμάμαι εγώ. Άσταν,
1: καλά, εσύ 5 χρόνια πήγες μόνο στο σχολείο τώρα. Δεν θα έπαιρνε στο Λονδίνο στα 13 από το
0: πέμπτο.
1: Τσάφινι, μάλλον πας μόνο στο σχολείο. Με τα πόδια. Με την τσάντα πάνω.
0: Γιατί πού είναι το δύσκολο, υπήρχε κίνδυνος.
1: Πότε να υπήρχε κίνδυνος. Τότε.
0: Υπήρχε
1: δεν
0: κίνδυνος.
1: Υπήρχε.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Ο δράκος του Σέξου πότε ήταν εδώ.
0: Γιατί μπερδεύει.
1: Το λαμπράκι πότε τον φάγατε εδώ, η δεξιή να πούμε.
0: Γιατί πού έγινε η δολοφονία του λαμπράκι.
1: Εδώ δίπλα.
0: Στην Εγνατία.
1: Έχει Λαγνατία με λαμπράκι.
0: Στην Εγνατία.
1: Στην Εγνατία λέει.
0: Κοντά στους 424. Πώς έγινε. Με ο τρίκλο. Με
1: πήγε ένας Παοξής.
0: Ο οποίος τον πάτησε.
1: Ο οποίος ο Παοξής τον πάτησε και βγήκε ένας άλλος Παοξής που ήταν από την άλλη τη μεριά.
0: Και τον καλύψε.
1: Και πλακώθηκε.
0: Και είπαν ότι έγινε ατύχημα.
1: Ναι. Ο φίλος ο Καραμάλης ο Εθνάρχης.
0: Φίλος μου. Ξέρασε την ομάδα Καρφίτσας, τα ξέρασε όλα.
1: Γι' αυτό τους φωνάζανε τους Παοξίδες τρικυκλάδες τότε.
0: Πώς φωνάζε.
1: Τρικυκλάδες.
0: Δηλαδή τώρα τους βγάζεις όλους
1: προβλήσεις. Δεκαετία 60-70. Κοτσαμάλιδες τους λέγανε, δεν τα ξέρεις.
0: Άλλοι είναι κοτσαμάλιδες.
1: Α, σε ρε κόκκινε, θα μας πάρεις την ιστορία της πόλης τώρα. Εσύ πήγαινε σχολείο 5-4 χρονών. Έκανε σεξ με την. 12 χρονών έκανε σεξ με την νοσοκόμα στον Άγιο Δημήτριο, να πούμε. Πώς και δεν μας είπες να πούμε ότι. 9 χρονών είσαι ο διευθυντής στον Αντένα, μας είπες. Δεν μας τρελάνε.
0: Τι
1: 9 χρονών ήταν στον Αντένα, να πούμε. 12 χρονών ήταν διευθυντής στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Μαρούγλου δεν τον ξέρει να πούμε. Λέει, τι διευθυντής, δεν έκανε εδώ πέρα κάτι. Ερχόταν, κουβαλούσε κάτι κυβότια. Λέει, άσε με ρε κόκκινε με τα ψέματα να πούμε. Ψάχνει τώρα άλλου προβληματισμού. Έχει, δεν ξέρει αν ο εξωγήινο να πούμε και η Αμερική και τα. Α,
0: δεν πέφτει καμία θρησκεία, ούτε καταρρύπτεται καμία θρησκεία.
1: Ρώτα κανένα φίλο σου, παπά, να πούμε να σου πει αν πέφτει η θρησκεία.
0: Δεν έχω ανάγκη να ρωτήσω. Ναι. Έχω κρίση.
1: Πώς δεν καταρρύπτονται οι θρησκείες? Οι θρησκείες όσα έχουν πει δεν αναφέρουν για εξωγήινους. Τίποτα δεν αναφέρουν.
0: Και επειδή δεν αναφέρουν τη σημερινή.
1: Άρα αποκρύπτουν την αλήθεια. Άρα δημιουργούνται νέα τάξη πραγμάτων. Άμα πούνε στα πλήθη ότι όντως υπάρχει.
0: Και η Παλαιά Διαθήκη έλεγε οφθαλμών αντί οφθαλμού, ναι. Και η καινή λέει αγαπάτε λίλους.
1: Τι λέει?
0: Η γίνα το άλλο μάγουλο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι είστε διχασμένες προσωπικότητες σημαίνει αυτό. Είστε μπερδεμένοι.
0: Ότι απορρίπτεται η μία.
1: Φυσικά απορρίπτεται η μία. Ποια είναι η σωστή?
0: Άντε ρε βλάκα, πάμε.
1: Εγώ τώρα πως κάτσω ένα μπάτσο θα γυρίσει το άλλο μάγουλο. Με ποια διαθήκη θα πας?
0: Σε σένα με τίποτα.
1: Με ποια διαθήκη θα πας? Με την καινή ή με την παλαιά? Έχετε φλωμώσει τον κόσμο τα ψέματα. Πάμε παρακάτω. Πάει σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr.
7: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
10: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
12: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
12: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
18: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
26: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
27: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
26: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
27: Α, είπα κι εγώ.
28: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
29: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Τσαρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 2310 85 27 27, γιατί μερικά τηλέφωνα ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου φανούν κρίσιμα. Υπάρχει σέρβις και παροχή υπηρεσιών για όλους εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αν και εφόσον παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα σε εσάς, το σπίτι ή το αυτοκίνητο. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, να ας πούμε πως η μπανάνα Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Το ούφο που μας ακούει, ο 487.
1: Γιατί είναι ούφο?
0: Γιατί είναι ούφο.
1: Γιατί είναι ούφο δηλαδή?
0: Γιατί λέει...
1: Επειδή είναι ακροατής μας είναι ούφο?
0: Όχι, είναι ούφο για αυτά που γράφει.
1: Όχι, μάλλον είναι ούφο επειδή είναι ακροατής μας.
0: Ο δημοσιοσχετίστας υπέρ Ολυμπιακού ΕΟΚ και γενικά συστήματος στο μπάσκετ κόκκινος δεν μιλάει τόση ώρα για το χθεσινό χειρουργείο και λέει για ούφο η Ντακότα Πολυτελείας.
1: Ποιο χειρουργείο λέει? Για το Παναθηναϊκό? Για το Παναθηναϊκό λέει.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Δεν αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός?
1: Ούτε με ενδιαφέρει. Ας είχε διαιτησία καλύτερη ο Γιαννακόπουλος, δημόσιες σχέσεις.
0: Ωραία.
1: Δεν τον κλαίω.
0: Γιατί είπαμε εμείς ότι δεν αδικήθηκε.
1: Και επειδή αδικήθηκε. Πρέπει να φωνάξεις.
0: Άκουσες να λέω ότι δεν αδικήθηκε?
1: Δεν το είπες καν.
0: Δεν είπαμε καν τίποτα.
1: Αυτό λέει. Δεν είπες καν.
0: Έχω άδικο που το λέω.
1: Να πάει. Πώς το λένε το ραδιόφωνο του Αλαφούζου?
0: Πάντα
1: στο Σπορ FM να διαμαρτυρηθεί. Εδώ κλαίνε για τον Μπάουκμαν. Πάμε παρακάτω.
0: Όσο λέει για την παρουσία εξωγήινων, οι άνθρωποι έχουν τους θεούς τους. Σκεφτήκατε ποτέ ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι, ότι έχουν και αυτοί τους δικούς τους? Και ποιος σου είπε ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι, δεν έχουν και αυτοί τους ίδιους?
1: Έχω τόσα προβλήματα να λύσω.
0: Όχι.
1: Το τελευταίο που με ενδιαφέρει, αν υπάρχουν εξωγήινοι ή δεν υπάρχουν.
0: Απαντάω στο φίλο.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Άμα συνεχιστεί αυτή η απραγία στον ΠΑΟΚ, βλέπω η θεματολογία να συγγύει με νεφελίμ και ελοχίμ, λέει ο Δημήτρης.
1: Κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ το κέντρο του σύμπαντος. Και άμα θέλει να μιλήσει ο Μουγκαντώνης, ο Μουγκοθόδωρος, ο Παπαβημίκος την άλλη εβδομάδα,
0: εσύ, έξυπνο,
1: το πρόβλημα έξυπνο, το έχουν οι ΠΑΟΞίδες.
0: Έξυπνο είναι το μήνυμα, ναι. Τρολάρισμα είναι.
1: Ναι.
0: Πες στον Καραφλό Παππού, ναι, ότι σε δύο χρόνια ένας από τους δυο μας, από Άρη και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρη,
1: μάλιστα, ΠΑΟΚ και
0: θα
1: Άρη,
0: παίζει Ευρωλίγκα. Ναι. Μη μας ζαλίζει κάθε μέρα. Ναι, άλλο είπε. Δεν είπε ότι δεν θα παίζουνε. Πρωτάθλημα δηλαδή θα πάρουνε?
1: Θα πάει ρε ο Άρης Ευρωλίγκα?
0: Μπορεί να πάει.
1: Μπορεί να πάει. Θα πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί να πάει. Αν το κάνει, θα συντηρήσει τους υπάρχοντες οπαδούς του και δεν θα δημιουργήσει καινούριους. Το Χαριλάου θα είναι άδειο. Όπως θα είναι του χρόνου. Τι κάνεις κοκκινή, γιατί κουνιέσαι?
0: Προσπαθώ να κάτσεις.
1: Προσπαθείς να κάτσεις.
0: Γιατί λες παράδειγμα που δεν αφορούν κανέναν?
1: Ακούγεται κρότος ρε παιδί.
0: Προσπαθώ να κάτσω, τι να κάνω?
1: Εντάξει. Να πω τον Ανδρά σε φέρει κανένα λούτρινο να κάτσεις.
0: Δεν είναι εύκολο να, για μένα.
1: Εντάξει. Τι πήγες με κάναν μαύρο βόλτα?
0: Πού το κατάλαβες?
1: Δεν ξέρω άμα δεν μπορείς να κάτσεις. Τι. Δεν μπορώ να κάτσω.
0: Ήταν και πρικισμένος γι' αυτό.
1: Τι να πω, τα έχω δει όλα εδώ πέρα.
0: Εσύ μόνο δεν τα έχεις δει.
1: Κουνιέται από εδώ, κουνιέται από εκεί, δεν μπορεί να κάτσει. Κάτσε όρθιος.
0: Γιατί μπορώ.
1: Κάνε εκπομπή όρθιος.
0: Γιατί μπορώ.
1: Κάνε όρθιος.
0: Δεν μπορώ να σηκώνω το μικρόφωνο όρθιο.
1: Πώς?
0: Δεν σηκώνω το όρθιο το μικρόφωνο.
1: Δεν σηκώνεται το ένα όρθιο, δεν σηκώνεται το άλλο όρθιο.
0: Το άλλο σηκώνεται.
1: Τι να. Λέγε ρε, τι θες να πεις, να τελειώνω.
0: Μια δοκιμία σε πεις.
1: Ναι, άντε, τελείωνα.
0: Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι. Ό,τι να πω το είπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Για μένα είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι πέφτουν λεφτά και δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να πέσουν λεφτά κι αλλού.
1: Πού να πέσουν λεφτά?
0: Και στο ποδόσφαιρο και στο.
1: Του Άρη.
0: Και του ΠΑΟ και του Άρη. Και του Ηρακλή.
1: Κοίτα να δεις. Στου ΠΑΟ φαίνεται δεν πέφτουν λεφτά.
0: Μπορεί να πέσουν όμως.
1: Μα αν ήταν η εικόνα να πέσουν λεφτά θα το καταλαβαίναμε.
0: Ρε φίλε.
1: Θα μυρίζαμε κανένα χρήμα.
0: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό οικονομικά παράγοντα που έχει το ΠΑΟ.
1: Ποιο είναι?
0: Ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Αφού δεν βάζει λεφτά τώρα.
0: Δεν βάζει.
1: Δεν βάζει.
0: Έρχεται κάποιος άλλος, ο Αμερικάνος.
1: Ναι.
0: Κάποιος Κινέζος.
1: Ναι.
0: Και του σκάει τα 200.
1: Ποιο να σκάσει τα 200?
0: Το Σαββίδη. Αυτά τα 200 που έχει βάλει.
1: Εσύ κανέναν ηλίθιο να δίνει 200 εκατομμύρια πάρει τον Πάοκ, να πούμε.
0: Δηλαδή, η
1: ο άλλο τον πήρε τον Πάοκ 50 εκατομμύρια, τον πουλήσει 200. Πώ το βλέπει δηλαδή.
0: Με πόσα λεφτά πήρε ο Αμπράμοβιτ τη Τσέλση.
1: Δεν με νοιάζει, εγώ για τον Πάοκ μιλάω. Δεν με νοιάζει η Τσέλση. Δεν ξέρω αν Αμπράμοβιτ με πόσο
0: μπορώ να σου πω
1: πόσο την πήρε.
0: 185 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο την πούλησε.
1: Πόσο.
0: Κάτι δει.
1: Ωραία.
0: Είναι κορόι δηλαδή αυτό που την πήρε.
1: Πόσα την πήρε τον Πάοκ ο Σαββίδη. 11 εκατομμύρια.
0: Για τα χρέη του θα πληρώσει. Και κάτι άλλο.
1: Δεν την πλήρωσε κανένα σε κανένα παράγοντα να πάρει τον Πάοκ. Δηλαδή με συγχωρεί. Έδωσε 11 εκατομμύρια και πήρε τον Πάοκ.
0: Και, έδωσε... και κάλυψε και κάποια άλλα πράγματα.
1: Ποια άλλα πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι κάλυψε.
0: Ακούω διάφορα, δεν ξέρω.
1: Το κήπο του Βρίζα και τι βενζίνε του Ζαγοράκη, σιγά τα έξοδα. Που κάλυψε.
0: Είπα εγώ ότι κάλυψε.
1: Α, έβγαινε από εδώ πέρα.
0: Κάλυψε κάτι άλλο.
1: 11 εκατομμύρια πήρε τον Πάοκ.
0: Μπορεί να πήρε 13.
1: 1,5 εκατομμύριο κόσμο με το μέρο του να αγοράσει λιμάνια και τέτοια. Και τώρα τον πουλήσει 200. Το πήρε ένα πρωτάθλημα.
0: Πήρε τον Πάοκ. Μετά μπερδευτούν το λιμάνι.
1: Δεν τα λένε όμως. Δεν τα είπαν ποτέ. Ότι του πήρε τζάμπα τον Πάοκ.
0: Εμείς τα λέμε.
1: Εγώ τα έλεγα από τότε. Όταν τα είχατε καλά εδώ με το Σαββίδι.
0: Ποιος τα είχε καλά.
1: Άσε μέρε να μιλήσω. Ποιος τα είχε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ τα 11 εκατομμύρια τζάμπα τον Πάοκ τα έλεγα πριν 10 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Δεν έφτασα σήμερα να πλακωθούν εδώ με το Σαββίδι για να τα πω. Αυτό εννοώ, λέω.
0: Συμφωνώ και
1: α, μπράβο. Εντάξει, δεν έγινα μυσταδικό τώρα εγώ.
0: Μυστακιδικό.
1: Απλά το λέω. Όσο για το Μιστακίδη, θα τον δούμε το μάγκα. Τι θα κάνει. Ο άνθρωπος μέχρι στιγμής είπε θα. Όταν θα τον περιμένουμε.
0: Κάτσε
1: κάνει το
0: χθες.
1: Γήπεδο, προπονητήριο, να τα βρούμε τον Αραστέχνη.
0: Κάτσε
1: μου είπε χθες. Εδώ δεν τα βρήκε ακόμα με τον Αραστέχνη. Πήγανε προχθές και μαλώσανε πριν μια εβδομάδα 10 μέρες. Δεν τα λένε όμως. Πλακώθηκαν.
0: Δεν μου λες.
1: Βάζει νερό στο καφέ τώρα.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Τι καφέ είναι αυτό, είναι ροζούμι τώρα.
0: Ό,τι θέλει.
1: Πώς θα το πιεις αυτό το πράγμα και μετά θες να κάτσεις κιόλα.
0: Εσύ έτρωγες 2 μήνες ψάρια και άλλους 2 μήνες έτρωγες γύρω.
1: Φρεμένα με ράψα λάθος.
0: Πιο υγιεινό.
1: Έπεσα σε κέντα εγώ.
0: Και εγώ έχω άλλα προβλήματα.
1: Εντάξει, εγώ δεν φταίω για τα προβλήματα που είχα.
0: Φταίω εγώ για τα δικά
1: μου. Εσύ φταίς, ναι.
0: Πού φταίω.
1: Από τη ζωή που έχεις κάνει 50
0: αυτό
1: χρόνια.
0: Δεν έκανα, φταίω εγώ.
1: Γενικά φταίς.
0: Φταίω μαύρο.
1: Ο μαύρος, ο άσπρος. Λοιπόν, τελειώσαμε με τους χωριάτες εδώ.
0: Όχι.
1: Άντε, τελείωνε.
0: Εγώ λέω ότι ο κ. Μουστακίδης δεν ενδιαφέρεται πλέον για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρεις τι κάνει.
0: Έτσι εκτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Έχω δικαίωμα να κάνω μια εκτίμηση.
1: Γιατί δεν ενδιαφέρεται δηλαδή.
0: Δεν το βλέπω να ενδιαφέρεται.
1: Άμα σκάσει.
0: Πιστεύω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ότι στο μυαλό του πώς το έχει.
1: Για πες μου να μάθω.
0: Έχω κάνει μια σκέψη.
1: Για κάνει να μάθω.
0: Σου λέει.
1: Ναι.
0: Ή θα μου τη δώσει την ομάδα.
1: Ναι.
0: Τζάμπα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή δεν δίνω φράγκο.
1: Ποια ομάδα πάρει τζάμπα.
0: Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ.
1: Αν αύριο ξεσηκωθεί ο λαός του ΠΑΟΚ εναντίον του Σαββίδη, επειδή δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Λέμε.
0: Τι θα το κάνει αυτό.
1: Περίμενε, βρε. Δεν τους δίνει. Δεν τους βάζει στο λιμάνι να δουλέψουν. Δεν πάρει πρωτάθλημα. Δεν. Και γίνει μανούρα. Θα πει. Θα πάρει το αεροπλάνο, θα πάει στο Ροστόφ. Θα πει το πουλά τον ΠΑΟΚ 185 εκατομμύρια όσα έχω να την αύξηση με το κεφαλαίο. Και μετά ο Μπούζος όταν είναι 20 χρόνια και βάζει λεφτά Ιβάν και βάζει λεφτά Ιβάν, μετά θα λέει τα λεφτά του δεν τα ζητάει πίσω να πούμε. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά.
0: Ξέρεις κανένα να χαρίζει.
1: Όχι, αλλά όταν έβαζε τα λεφτά ο Ιβάν, λέγανε βάζει τα λεφτά ο Ιβάν. Όταν θα έρθει ο Ραπτόπουλος να πάρει τον πάο και θέλω να τον πάρω, πήρε 180. Γιατί εγώ έκανα αυτές τις αυξήσεις και είναι τα λεφτά δικά μου.
0: Δεν μου λες.
1: Εσύ πάνε τον πάρει τον πάο και 180.
0: Όταν
1: το σημαίνει ότι ο Ιβάν τον πάο δεν τον πουλάει.
0: Θα με αναγκάζει να πω πράγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαι ΠΑΟΚ, ξέρεις ότι θα παρεξηγηθούν.
1: Τι είπα να πεις.
0: Δεν μου λες, ναι. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ τον πήρε ο Σαββίδης.
1: Πού ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Στο ΠΑΣΟΚ ήταν.
0: Πού ήταν, έπαιρνε πρωταθλήματα.
1: Όχι.
0: Έπαιρνε κύπελα.
1: Α, κύπελα και έπαιρνε. Έπαιρνε
0: κύπελα όπως έπαιρνε ο Σαββίδη.
1: Έπαιρνε, δεν έπαιρνε.
0: Το ο Σαββίδη πήρε 5-6 το... μαζεμένα.
1: Και 2 μαζεμένα πήρε με τον Πατατούδη. Δεν πήρε. Με το γούμενο δεν πήρε το 3.
0: Είχε αυτή τη ροή.
1: Τι ροή να έχει.
0: Είχε αυτή τη ροή. Είχε πορεία πρωταθλητισμού.
1: Όχι.
0: Είχε τον παροξισμό που έχει.
1: Νομίζανε ότι του κλέβαν τα πρωταθλήματα γιατί το έγραφε ο Μπούζας.
0: Ρε μαζί σου.
1: Ναι, άντε, μπράβο. Ναι.
0: Λέω,
1: ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Σου λέει, εγώ κύριε, έκανα μαζί από γωνία το πήγα τη μισή μέρα στο τέλο.
1: Ναι. Άμα πα τη μισή μέρα στο τέλο, έχει κάτι Πακιστανού εκεί πέρα. Τελείωσε εκεί η αγορά. Μην το αναφέρει σαν παράδειγμα.
0: Χαλάσει.
1: Ο περιπτερά εκεί μπροστά στο Everest 2 εμφράγματα έπαθε. Ανοιχτή καρδιά έκανε. Πεινάνε εκεί πέρα, τα μαγαζιά ανοιχτά είναι. Οι Εβραίοι. Άμα πα στην πλατεία Αριστοτέλους το βράδυ, μπορεί να σε κλέψει κανένα Πακιστανό.
0: Άσε
1: την Τσιμισκή. Η Τσιμισκή ήταν, άσε την Τσιμισκή ήσυχη. Πάμε παρακάτω.
0: Ποιο είναι το πιο εμπορικό κομμάτι τη πόλη.
1: Ποιο.
0: Ποιο θέλει.
1: Το κόσμο. Αυτό είναι το πιο πόρικο κομμάτι.
0: Πέσος, το πήγε στον κόσμο.
1: Ναι. Ας την τσιμισκήσει.
0: Έχει το δικαίωμα να ζητάει περισσότερα.
1: Βεβαίως. Τι είπε ότι. Φυσικά. Τον έκανε τον μπακ μεγάλο, βέβαια. Οπότε... Αλλά άλλο, δεν είναι καλό 180.
0: Ρε φίλε.
1: Υπεραξία θα ζητήσει. Αν το
0: έχει
1: μπορείς.
0: Το δικαίωμα.
1: Το μαγαζί μου. Οπότε ό,τι θέλω το κάνω. Και εγώ το κόρτεμα το πουλάω 30 χιλιάρικα. Ό,τι θέλω να κάνω.
0: Κατέβηκες αγώνες. Έγινε κάτι με το κόρτο.
1: Σε λέω ρε παιδί μου ότι δεν αξίζει τόσο και μπορώ να το ζητήσω τόσο. Αν κατέβει και σε αγώνες με ρωτάς. Δηλαδή, το κεφάλι σου δηλαδή
0: εσύ,
1: τι έχει.
0: Εσύ πόσο αξιολογείς τον ΠΑΟΚ σήμερα. Εσύ. Πες ότι πολύ τον ΠΑΟΚ.
1: Πόσο.
0: Λέμε ότι για κάποιο λόγο έχει ένα γνωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μακρινό ξάδερφο από την Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει ένα πακτολό. Περιουσία τεράστιο. Παιδί.
1: Με τις ακαδημίες έτσι όπως είναι από πίσω.
0: Όπως είναι.
1: Καμιά 100 εκατομμύρια. 90 με 100.
0: 90 με 100.
1: Με τις ακαδημίες έτοιμες από πίσω με πολυκατοικία. Βέβαια. Από 10%, ναι, βέβαια. Όσο έχει πάει. Όχι, θα... όχι 200. Αυτό λέω.
0: Για να μην μπερδευτούμε.
1: Να πάρω και τον Μπουριωτόπουλο με το Διαμαντίδη. Α, του βάλω και ένα τάλιρο αυτού παραπάνω.
0: Άρα ναι. Λες ότι ούτως ή άλλως δικαιούται υπεραξία.
1: Βέβαια, 100%.
0: Δεν μάλωσε για το ποσό.
1: 100% υπεραξία. Βέβαια, άγρο το ρωτάς. Πρέπει να με χαζό για να σου πω το αντίθετο.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ δεν μπαίνω στου λέει το πόσο πρέπει να ζητήσει.
1: Ναι, εντάξει, εγώ μπαίνω, εντάξει.
0: Ρε φίλε, είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ άλλο θέλω να σου πω. Ότι όσο και να θέλετε να λέτε θα φύγει ο Σαββίδης, ο Σαββίδης έχει δηλώσει δεν φεύγω. Και αν πεθάνω, λέει, τα παιδιά μου θα αναλάβουν και τα λοιπά. Αυτό θέλει να πει. Από το λιμάνι και από τον ΠΑΟΚ δεν φεύγω. Αυτό λέει τώρα.
0: Αλλάζω.
1: Τώρα, αν μετανιώσει μετά από ένα χρόνο και τα λοιπά, είναι δικό του θέμα.
0: Το, ναι. Το απλοποιώ.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσει από Άρη ή από Ηρακλή.
1: Ξεκινήσει από την πιο μικρή ομάδα.
0: Από πού θες τώρα.
1: Από τον Άρη.
0: Την Πουνιά, πού τη θες τώρα.
1: Δεν μιλάμε για βίες στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ θες τόσο.
1: Ναι, άμα φάω το πρόστιμο μαζί θα το φάω.
0: Φιλική θα είναι.
1: Ναι. Πρόσεξε πώς μιλάς από εδώ και πέρα στα ραδιόφωνα.
0: Σε ένα φίλο μιλάω όπως θέλω.
1: Όχι, σε ένα φίλο σου όταν έχεις δημόσιο λόγο δεν μπορεί να μιλάς.
0: Δεν προσβάλλω.
1: Πες αποσύρω τη φράση. Φύγω.
0: Δεν το κάνω βιαίως. Καλαμπουρίζοντας το κάνω.
1: Καλαμπουρίζοντας τα τρώμε τα τριάρια. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεξε πώς μιλάς.
0: Τάλια.
1: Τριάρια, τάλια, δεν τα δίνεις. Γι' αυτό μπορούμε να προσέχουμε λίγο.
0: Δεν έχω φάει κανένα. Είναι δικιά σου ευθύνη.
1: Αχ, ρε κόκκινο, το θέμα είναι ποιος θα κάνει το λάθος.
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Ο Μανεβασιώτης ανέβασε τον Ερακλή Σούπερ Λίγκα.
1: Ποιος?
0: Ο Μανεβασιώτης ανέβασε τον Ερακλή Σούπερ Λίγκα.
1: Ο Διαμαντίδης τον ανέβασε τον Ερακλή Σούπερ Λίγκα.
0: Ο Μανεβασιώτης με οποιονδήποτε τρόπο
1: ναι, ναι.
0: Τον ανέβασε Σούπερ Λίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει ότι πληρώνει χρέη.
1: Ποιανού?
0: Λέει ότι πληρώνει χρέη.
1: Εγώ μπορεί να λέω ότι έχω κόμμα να την πριζή παλτό. Ό,τι θέλω να λέω. Λέει.
0: Εγώ τι είπα.
1: Ναι, ναι, ναι, λέει, ναι.
0: Είπα ότι πληρώνει.
1: Λέει, ναι, λέει.
0: Λέει ότι πληρώνει.
1: Λέει, ναι, ναι.
0: Αν πάω εγώ με τον αντίστοιχο δικό μου γνωστό από την Αυστραλία με τον πακτολό εκατομμυρίων και αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει και χρέη και έχει ανεβάσει την ομάδα, δικαιούται να αξιώνει χρήματα.
1: Ναι, δεν τα πάρει όμως.
0: Δικαιούται.
1: Δικαιούται, ναι.
0: Δικαιούται υπεραξία.
1: Άμα τον πάρει Αλφαδική 5 με 8 βέβαια.
0: Μπρο.
1: Γιατί τζάμπα τον πήρε τον Ηρακλή ο Μονεβασιώτης. Πλακώσατε στο ξύλο τον Φουκαρά τον Ευγενή.
0: Δεν τον πλάκωσε κανείς.
1: Ναι, η ταξιτζού άλλα έλεγε η κυρία. Γιατί το ταξί το οδηγούσε η κυρία.
0: Το ταξί έβαλε ζημιά.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Άρα εσείς, σαν καλοί αλληταράδες που είστε κι εσείς, γιατί δεν είναι μόνο η άλλη μεριά και η παράλληλη μεριά, πήρατε τον Ηρακλή τζάμπα. Τον πλήρωσε τον.
0: Εγώ το πήρα.
1: Τον Ευγενή τον πλήρωσε.
0: Ρω τους ίδιους.
1: Αχ, Χριστέ μου, ο Ευγενίου. Πώς τον πήρε τον Ηρακλή.
0: Να απαντήσω.
1: Ο Ευγενίου, λέω, ο Μονεβασιώτης.
0: Απαντήσω.
1: Βαρέσανε το.
0: Θα απαντήσω, όχι.
1: Και τον πήραν έτσι.
0: Θα απαντήσω. Υπήρχε μια συμφωνία που έλεγε το εξής.
1: Τι έλεγε.
0: Αν τα χρέη είναι μέχρι τόσα.
1: Ναι.
0: Θα πληρωθεί αυτά τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αν τα χρέη τα υπερβαίνουν.
1: Ναι.
0: Θα αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Ή γιατί τον πλακώσετε στο ξύλο.
0: Αν τα υπερβαίνουν.
1: Γιατί τον δίρατε τον άνθρωπο.
0: Δεν το δίνανε πρώτον.
1: Τι
0: και
1: το
0: δεύτερον.
1: Άρπαξε πολλές με υπεσγουρίς. Το ταξί το καταστρέψατε.
0: Εμένα Ευγενίου γιατί μου
1: πήρε. Τέλος πάντων, ας Ευγενίου μπορεί να τρέπεται. Επειδή έφαγε ξύλο να πει ότι τρέπεται.
0: Δεν τον έχω για άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ το άλλο. Πλήρωσε να πάρει τον Ηρακλείο ο Μονεβασιώτης. Ο άλλος έβαλε 10 εκατομμύρια. Πλήρωσε. Ένα ευρώ έδωσε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι Ηρακλείο είσαι, δεν ξέρει.
0: Γιατί
1: ξέρω δεν έδωσε.
0: Έτσι λέει η πλευρά Ευγενίου.
1: Έτσι λέει η πλευρά δικιά μου. Δεν είναι ο Ευγενίου, εγώ τι είναι ο φίλος με Ευγενίου.
0: Είναι δικός μου.
1: Ούτε δικός σου. Ούτε ο άλλος είναι φίλος μας.
0: Ο άλλος λέει ότι πληρώνει. Πριν μόνο σου.
1: Άλλος έλεγε ρε κόκκινε, όταν αγόρασε τον Ηρακλή και πήρε τις μετοχές, τις πήρε καταρχήν τις μετοχές. Τις έχει.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ο άλλος λέει δεν τις έχει.
0: Λάθος κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Τις έχει.
1: Μάλιστα. Τον πλήρωσε λοιπόν τον Ευγενίου, να μην κάνουμε κανένα τέταρτο. Ναι ή όχι.
0: Ο Ευγενίου λέει όχι.
1: Αυτό το δίρατε, πώς θα το πω. Αυτό το πλακώσατε.
0: Καμία σχέση.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν το δίρατε τον ανθρωπάκο, ρε.
0: Όχι, ρε, ο ίδιος λέει όχι. Γιατί να επικαλούμε και να λέει ότι δεν πήρε φράγκο.
1: Η ταξιτζού.
0: Γιατί να δέχομαι.
1: Η ταξιτζού έλεγε έπεσε ξύλο.
0: Γιατί να δέχομαι στο ότι αυτό που μου λέει ότι δεν πήρε λεφτά και να μην δέχομαι και το ότι δεν έφεγε ξύλο.
1: Ρε, το ταξί το κάνατε εκεί στη μαδιά μου.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε.
1: Το πληρώσετε το ταξί τη γυναίκα.
0: Πού να ξέρω.
1: Πού να το πληρώσετε.
0: Ήμουν εγώ εκεί.
1: Εσύ που να είσαι, ρε κόκκινη. Εσύ και ένα εκεί να θα φεύγει. Δεν ξέρω, θα. Μάρτυρα να σε πηγαίνει, δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο. Θα λες, δεν είδα τίποτα. Από το φόβο σου.
0: Από αυτού σου.
1: Από αυτού είσαι, από του άλλου. Έχει τίποτα άλλο.
0: Βεβαίω.
1: Για να ακούσω.
0: Ο Καρυπίδης.
1: Ποιο Καρυπίδης, το στούντιο που έχει. Α,
0: τον
1: Άρη.
0: Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι, ναι. Όταν πήρε τον Άρη, πού ήτανε.
1: Πού ήτανε.
0: Γάμα Εθνική.
1: Ναι.
0: Το ανέβασε Αλφα.
1: Τον ανέβασε. Και ποιο ήταν 30 τώρα.
0: Περίμενε. Πλήρωσε παλιότερες αμαρτίες.
1: Πλήρωσε.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτά.
1: Κάμια δεκατομμύρια.
0: Πόσο.
1: Κάμια δεκαριά εκατομμύρια.
0: Μόνο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πού να ξέρω.
0: Μπορεί να είναι λιγότερα, μπορεί να είναι περισσότερα.
1: Έκανε και κάτι. Αυξήσει 30 είναι τώρα. Αυτό τα λογιστικά του. Το αλλού είναι 180 του Σαββίδη. 30 του Καρυπίδη.
0: Γιατί αλλάζει την κουβέντα.
1: Γιατί τα συγκρίνω, ναι.
0: Ωραία. Πόσα δικαιούται να πάρει.
1: Πόσα δικαιούται να πάρει.
0: Έχω τον αντίστοιχο ξάδερφο που είναι Αριανό. Ναι. Θέλω να πόσα δικαιούται να ζητήσει.
1: 25 μια χαρά είναι.
0: Αφού 30 έχει φάλει άλλο. Γιατί να χάσει και 5.
1: Ρε, άσε τι είπε, τι έβαλε.
0: Ρωτάω.
1: Και, άσε τώρα, θα μπλέξουμε με τα λογιστικά. Με 25 το δίνει. Και πα εκεί στο νησί Μαθίας και κάνει κολουτούμπε να πούμε. Από τη χαρά σου.
0: Γιατί στο νησί Μαθίας.
1: Από εκεί κάπου είναι. Πώ λέγεται το χωριό του Καρυπίδη. Κάπου εκεί.
0: Ξέρω πώ λέγεται.
1: Είναι η Μαθία, ένα χωριό είναι. Πώ το λένε. Πα και βάζει σούβλε. Και λε, πάρ τον Άρη.
0: Με προβατίνε.
1: Με προβατίνε, σούβλα θα κάνει ψάρι, θα κάνει με τη σούβλα. Έχει δει κανένα σουβλίζει, κανένα ψάρι σε καμιά αυλήνα που.
0: Αν πιάσει κανένα καχαρίνι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχει δει κανένα κουβαλάει ψάρι γύρω-γύρω. Τα ζωάκια τα σκοτώνουν, τα ψάρια θα τηγανίζεται.
0: Οι ναυαγοί τι κάνουν.
1: Δεν έκανα ναυαγό, δεν ξέρω.
0: Εσύ δεν έκανε ναυαγό. Υπάρχει κάτι που δεν έκανε.
1: Πολλά δεν έχω κάνει.
0: Όπως.
1: Εσείς τα κάνατε όλα εδώ.
0: Όπως.
1: Πολλά δεν έχω. Ένα ναυαγό δεν έχω γίνει.
0: Άλλο.
1: Εσύ τα έχει κάνει όλα.
0: Εννοείται πως όχι.
1: Έχει αυτό πρέπει να λέμε τι δεν κάναμε. Τα περισσότερα δεν τα κάναμε. Κάναμε τα λίγα. Όλοι οι άνθρωποι.
0: Α, γι' αυτό είσαι τόσο αφητιασμένος.
1: Κοίταξε, αυτοί που λένε εγώ έκανα, άμα του πεις τι δεν έκανε.
0: Θα καταλάβει ότι δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Εγώ είχα μια.
0: Θα καταλάβει ότι δεν έχει
1: κάνει τίποτα. Εγώ στο γειτονιά είχαμε μια αφιψηλού, ήταν σαν την Καριστιανού, είχε ένα ύφος.
0: Ψηλή.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι ψηλός για να έχεις ύφος. Είχε ένα ύφος.
0: Κοντή.
1: Με τρίωρα τίποτα. Έχει ρόλο, παίζει ρόλο τίποτα. Μπουτού ήταν, δεν ήταν και πολύ όμορφη. Μπουτού.
0: Όμορφη ρώτησα.
1: Αφού μπουτού ήταν μπουτού, δεν ήταν όμορφη. Στα μάτια τα δικά μου.
0: Στήθος.
1: Δεν με ενδιαφέρει το στήθος. Τι... Ρε κόκκινα, τι εκπομπή κάνεις τώρα.
0: Για πες.
1: Εσένα σ' αρέσουν οι χοντρές, εμένα δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνω.
0: Ποιος το είπε αυτό το πράγμα.
1: Το βλέπω.
0: Έχω πει το γουστό μου.
1: Μια φιλινάδα που είχες που ήταν ενός, τέλος πάντων. Ναι. Την έχω δει τώρα τελευταία. Έχω ένα φίλο γιατρό ολολόγο που κάνει παρέα μια. Η φίλη την είδα. Τάγκς.
0: Ρε φίλε, εσύ ήσουν όπως ήσουν στα 18.
1: Καλύτερος είμαι τώρα.
0: Τι είσαι.
1: Πολύ καλύτερος είμαι.
0: Έτσι σου έχουν πει.
1: Έτσι αισθάνομαι.
0: Το πώς ήταν σε πιάνει. Έπρεπε να σε βγάλω φωτογραφία ρε.
1: Εγώ έκανα εκεί, πήγα στην Αγγλία και τα λοιπά. Στην Αφρική πήγες, όχι. Μάλιστα. Στο Βόρειο Πόλο πήγες, όχι, στο Νότιο δεν πήγα.
0: Στα Ιμαλάια ανέβηκες.
1: Ανέβηκες, όχι, εκεί κατέβηκες, όχι.
0: Τι χαμένη αταλέδη, στην ναι. Σαχάρα πήγες.
1: Με Αφρικανό έχεις πάει, όχι. Με γυναίκα έχεις
0: γιατί
1: πάει, όχι.
0: Γιατί πρέπει να πάει με Αφρικανό, δηλαδή.
1: Γιατί τα έχω κάνει όλα. Ωραία.
0: Στο Τιβέτ πήγες.
1: Τίποτα δεν έκανε. Α, παράτα με ρε κυρά μου, τι λέω.
0: Σούσι έχεις πάει στην Ιαπωνία.
1: Την έκανα.
0: Μασάζ, έχει κάνει και είσαι.
1: Πολλά δεν έχεις κάνει.
0: Άρα δεν έκανες τίποτα.
1: Φεράρι αγόρασες.
0: Στο σιδικό τείχος περπάτησες. Πήδηξα από αεροπλάνο χωρίς αλεκτήρωτο.
1: Πολλά τέτοια την είπα.
0: Μπήκε σε κανένα υποβρύχιο.
1: Όλα αυτά τα είπα.
0: Έχεις δει ανακόντα.
1: Ξέρεις πότε με μύρισε ξανά. Μετά 30 χρόνια με είδε σε μια παραλία με τον άντρα της και λέει με χαιρέτησε από μακριά. Από μακριά με χαιρέτησε.
0: Περίμενε. Περίμενε. Αυτό που κάνεις τώρα. Αυτό που
1: δεν είχα, δεν είχα τίποτα ερωτικό με την κοπέλα.
0: Δεν είπα κάτι, ρε.
1: Απλά με έσπαγε. Όπως με σπάει η Καριστιανού το ύφος της. Με έσπαγε και αυτή.
0: Αν είχαμε εικόνα, αυτό που έκανε τώρα ξεσημαίνει.
1: Τι.
0: Μην την κοκκινέ, πλησιάσει.
1: Ναι.
0: Κάτσε εκεί που είσαι.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Όχι, δεν χαιρέτησε. Σου λέει κάτι.
1: Κάτσε εκεί.
0: Καλά είσαι εκεί.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να έχουμε εικόνα τώρα να σε δείξει την κίνηση. Καλά είσαι εκεί, α μην έρθει.
1: Ναι, γιατί μασάλια έχω ακούσει πολλά στη ζωή μου. Από μασάλια λόγω.
0: Ποιο δεν είχε ακούσει μασάλια.
1: Στα μασάλια απαντάω εγώ. Επιθετικά στα μασάλια. Ειδικά αν ακούω μασάλια.
0: Απορώ γιατί κάθεσαι και τα ακού. Ειλικρινά, αυτό δεν καταλαβαίνουμε εσένα.
1: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα 10 δευτερόλεπτα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάω χθες εδώ να φάω στη, πώς λέγεται, στη Κατσαρόλα. Εδώ δίπλα το Μετρόπολη.
0: Καλά έκανε. Τι έφαγες?
1: Κοτόπουλο με πιλάφι έφαγα και μια ντομάτα, ξέρω εγώ, την έκοψες με λίγο κρεμμυδάκι. Ήπια και μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Με πιάνει κουβέντα ένας γέρος. Παλέμος της αστυνομίας. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ. Την ώρα που μασάς, ο άλλος σε μιλάει, σε δημιουργεί ταραχή να πούμε.
0: Γιατί?
1: Ρε φίλε, θέλω να κάτσω να ησυχάσω ένα τέταρτο. Δεν θέλω να
0: ακούω. Εννοείται,
1: το φίλε. Δεν θέλω να φάω. Κάτσε και στο τραπέζι.
0: Έχεις προβάνειας, ε.
1: Τι?
0: Έχεις προβάνειας.
1: Πρόβλημα?
0: Έχεις δείγματα άνοιας να το κοιτάξεις.
1: Άνοια έχω.
0: Δείγματα άνοιας να το κοιτάξεις.
1: Γιατί, τι.
0: Την ύπνη στην ώρα για χθες.
1: Τη λέω και σήμερα.
0: Δεν το
1: σώσει.
0: Δεν το σώσει. Να πάω.
1: Κοίταξε, αυτό είναι αλήθεια. Θα σου πω γιατί μπορεί να πάθω άνοια και εσύ να μην πάθεις.
0: Να μην πάθεις ποτέ.
1: Ο Ιωαννίδης, ο Γιάννης, έπαθε Αλτσχάιμερ πριν πεθάνει.
0: Το ξέρω.
1: Μπράβο. Γιατί όμως το έπαθε, ξέρεις. Το μυαλό του το λειτουργούσε στις 8.000 στροφές. Εσύ τι άνοια να πάθεις με 1.500 στροφές το λεπτό που λειτουργεί το μυαλό σου. Πώς θα κάψεις τη φλάντζα εσύ. Τη φλάντζα την και αυτός που σκέφτεται, κοιμάται το βράδυ, σηκώνεται, περπατάει ζιν, σκέφτεται, ξέρω εγώ. Εσύ γιατί να πάθεις.
0: Κοιμάται με τα φώτα ανοιχτά.
1: Φω κοιμάται με τα φώτα
0: ανοιχτά.
1: Εσύ με στις 2.000 στροφές, γιατί να πάθεις άλλο.
0: 2.000,
1: ε. Άφηγε από εδώ πέρα.
0: Τι είμαι, ρε, ενεσέ του σου.
1: Δε σε εγώ, χωρίς μανιβέλα είσαι.
0: Διάλειπτο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες θα δώσει η Ολομέλεια της Βουλής που αποφάσισε ότι θα υπολογίζονται μόνο πάνω στην δικαστικά καθορισμένη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή διαμάχη με servicers και funds και μειώνοντας σημαντικά τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες νοικοκυριά. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και δεσμεύει τόσο τις τράπεζες όσο και τα επενδυτικά funds και τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανείων. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στην πιλωτή οικοδομής, στην οποία διέμεναν δύο αδέλφια άνω των 80 ετών, ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλον, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε σοκαριστικό τροχαίο στην ΑΦΑΚΤΟ, προχώρησε το τοπικό τμήμα τροχέας. Ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και κυρίως παραλίγο να στερήσει τη ζωή από μια μητέρα και το παιδί της που σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της μητέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως δράση ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία αλλά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Τέλος, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε στην Κίνα η κατασκευή υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων τονίζοντας ότι έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση.
11: Εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Στη Varagons η ποιότητα...

0: Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
0: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
0: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Στυλό δεν φέρνεις. Φορτιστή δεν φέρνεις.
1: Έχω στυλό.
0: Έχεις στυλό.
1: Εδώ είναι.
0: Τι λέγει.
1: Τι λέει.
0: Τι εφημιστικό είναι.
1: Η ισχύση διανόηση. Έσωπος.
0: Έσωπος. Μάλιστα. Αυτός το είπε.
1: Έτσι λέει.
0: Εντάξει. Πήρες από την γραμματεία το...
1: Φίλε, κάνεις το φορτιστή, κάτι. Ναι. Ετοιμάζεις εδώ διαφημίσεις, ετοιμάζεις...
0: Ρε, για το φορτιστή σε μιλά, ποια διαφήμιση είναι.
1: Το ζήτησα εγώ.
0: Μας έφερες το φορτιστή.
1: Δικό σου είναι.
0: Εκεί στην γραμματεία, δεν πρέπει... Άμα φύγεις θα το πας πίσω.
1: Εννοείται.
0: Θα θυμηθείς.
1: Πάνω το πάω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν έχεις φορτισμένο το κινητό σου.
0: Το ξέχασα να το φορτίσω.
1: Και επειδή το ξέχασες, φταίμε εμείς.
0: Εσύ γιατί δεν το έχεις φορτισμένο.
1: Φορτισμένο, να διάζει γρήγορα, πρέπει να αλλάξω κινητό.
0: Πάρε στη Vodafone, πάρε ένα και.
1: Γιατί δεν
0: είναι. Πάνω φορτίο, πέρε.
1: Θα πάρω.
0: Πώς μια άλλη. Gold, πώς λέγονται οι εταιρείες. Πάνε, πάρε.
1: Θα πάρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πάνε στα θέματα. Πάνε,
1: ας, πάνε στα θέματα. Λοιπόν, αλλαγή φρουρά. Εμίλιος Γαβριλίδης, Ειρήνης των Οίκων. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται. Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικηλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να στέλνετε τα δικά μας μηνύματα. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχώρησης για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Φυσικά, όπου αλλού, από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα στη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, παρακαλώ. Με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Γιατί πολύ απλά στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, λέγαμε πριν τα διάφορα. Πιστεύω ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις η Θεσσαλονίκη μπορεί να ευελπιστεί σε ένα καλύτερο αύριο παντού, όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Πού?
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Ποιο ποδόσφαιρο?
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Ο ένας έχει φτάσει στο ταβάνι
1: αφού
0: του.
1: Αφού ήρθανε.
0: Συγγνώμη, ο Καρυπίδης έχει φτάσει στο ταβάνι του. Ο άλλος δεν έχει λεφτά να βάλει ή δεν θέλει να βάλει ή δεν μπορεί να φέρει. Και ποια Θεσσαλονίκη. Και βρήκατε τώρα το μπάσκετ και οι δυο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βρήκατε το καλοκαίρι το μπάσκετ, θα πουλήσετε να πούμε, γιατί δεν έχει πουλήσει τίποτα.
1: Ο Ηρακλής δεν βρήκε ανθρώπους δικούς του.
0: Ποιος?
1: Ο Ηρακλής δεν βρήκε ανθρώπους δικούς του οι οποίοι κάνανε μια.
0: Για το μπάσκετ μιλάς.
1: Φυσικά.
0: Βεβαίως βρήκε. Άλλο λέω εγώ. Έχουμε 5 Ιουνίου, 3 πόσο
1: να τελειώσω.
0: Τι να τελειώσει. Μα είτε φλωμώσει το μπάσκετ. Ο άλλος είπε να μιλήσει πριν 10 μέρες, ο Παπαμημίκος δεν μιλάει. Και όχι, ο Γιαννούλης θα έρθει, δεν μα έχετε πρίξει. Να μην πω τι με το Γιαννούλη 15 μέρες ο Γιαννούλης. Ο άλλος ο Σέντερφορ δεν το δίνει δανεικό. Ψάχνουν Σέντερφορ, δεν έχουν να βρουν Σέντερφορ. Το Λουτσέσκου τον έχουν στο περίμενε, θα μείνει, θα φύγει. Ο άλλος λέει θα χαμηλώσει το μπάτζετ. Ήρθε ο Σπανούλης και μα έχετε πρίξει, να μην πω τι πάλι. Ο μπάσκετ, το μπάτζετ ο Σπανούλης. Χαψονίδου ήρθε, ψάχνει το σπίτι 15 μέρες. Το ίδιο έργο να πούμε.
1: Θες να ρωτήσουμε τον κόσμο αν αισιοδοξεί ή όχι.
0: Τι να αισιοδοξεί, να βγει ο χαζοχαρούμενος να αισιοδοξεί. Βγάλ τον.
1: Χαζοχαρούμενος εσύ.
0: Χαζοχαρούμενος.
1: Χαζοχαρούμενος είμαι εγώ. Θες να ακούσεις.
0: Άμα ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ δεν έχει παθεσία μεταγραφών, να πάρουν παιχταράδες, να φτιάξουν ομάδες, να χτυπήσουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, να μπει και ο Άρης μέσα, ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη και τρελαθήκαν όλοι. Γιατί δεν λέτε για τον Σπανούλη, άλλοι στεναχωρηθήκαν οι παοξίδες. Βάζουν στο Facebook, ξεκοροϊδεύουν ο Τρικέρι, κουβαλάει στην πλάτη του το Σπανούλι δήθεν και τα λοιπά. Δεν κοιτάνε τα χάλια τους εκεί πέρα που δεν μπορούν να κρατήσουν, ξέρω εγώ, το σέντερφόρ τους. Δεν κοιτάνε τα χάλια τους που έχουν το μεγαλύτερο ταλέντο σε σύψη, να πούμε, βιολογική. Το Σπανούλη κοιτάνε. Οι άλλοι το Σπανούλη. Α, Σπανούλη, ο Άρης θα πάει Ευρωλίγκα. Στο Χαριλάου έχουν 300 διαρκείας. Ούτε 300 διαρκείας. Η επανομή πιο πολλά έχει κάτω με τον Παλάσκα, να πούμε. Τον Παλασά. 300 διαρκείας ο Άρης. Χαίρονται, λέει. Τι να χαρείς, ρε. Να χαρείς τι.
1: Έτσι και σκάσει κανένας επενδυτής τη γελίου και να πέσει.
0: Πού είναι να σκάσει επενδυτής. Καλύτερος από τον Καρυπίδη θα είναι. Πιο πολλά λεφτά θα έχει. Θα είναι δηλαδή στο επίπεδο Μαρινάκη. Θα είναι επίπεδο να πούμε σε ξέρω εγώ Σαββίδη. Θα είναι επίπεδο ξέρω
1: πιο εύκολο με τη Λινέου.
0: Νούμερο... Θα είναι επίπεδο με
1: συγχωρείς. Είναι πιο εύκολο να σου πω τα νούμερα.
0: Μιστακίδη.
1: Είναι πιο εύκολο να σου πω τα νούμερα του Τζόκερ παρά αυτά.
0: Θα σκάσει μύτη και θα σκάσει. Και γιατί δεν σκάει μύτη.
1: Είναι πιο εύκολο να σου πω τα νούμερα του Τζόκερ παρά να
0: σκάσει μύτη. Έσκασε μύτη στον Ηρακλή. Κουρασάν πουλάει ο άνθρωπος. Δεν είναι επίπεδο Μαρινάκη. Αυτό σε λένε.
1: Δεν μου λες. Εσύ δεν λες ότι ο Ηρακλής θα χτυπήσει τον Άρη για πεντάδα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα. Βήματα είναι, όχι βήμα.
1: Δεν είναι το όνειρο του Ηρακλειδέα. Αλλά σίγουρα από την απαξίωση και από το να σέρνεται στην Β' Εθνική είναι ένα βήμα.
0: Πολύ καλό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει προοπτική ο Ηρακλής.
1: Έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται.
0: Πάρε ένα Αριανό, ρε, βγει Αριανό.
1: Έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ο Ηρακλειδέας.
0: Ναι, έχει. Ο Αριανός δεν έχει το δικαίωμα.
1: Έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Πάντα.
0: Και ο Παοξής τώρα με το Δωτό που έλεγε Δωτό τη Νέα Δημοκρατία, οι αριστεροί, οι Παοξίδες που δεν θέλουν την εθνική, δεν φέραν το δεξιό και του κάνει ομάδα και χαίρονται. Τι να χαρεί. Να χαρεί να κάνει ο Πάο Κομαδάρα να πετάει στο γήπεδο με τον Λουτσέσκου ή με όποιον προπονητή. Θέλουν να χαρεί. Τι να χαρεί. Το Πέβερλιν που θα βάλει καλά, το Πέβερλιν. Τι να χαρεί.
1: Beverly, λέγεται.
0: Ο Πέβερλιν.
1: Ταϊρή, Μπέβερλι.
0: Ναι.
1: Το Μέρλιν το πήρε ο Ρακλής.
0: Ναι, πορτοκάλια Μέρλιν. Πάνε γραμμές. Άνοιξε, πες την κοπέλα, την κυρία.
1: Το 23-10. Α, ενδιαφέρον το Ρακλής για τον Όσβολτ. Τους άρεσε.
0: Παιχταράς είναι ο Όσβολτ. Του Λεβαδιακού δεν λες.
1: Εμένα μία μεταγραφή με ενθουσιάζει άμα γίνει.
0: Παιχταράς είναι ο Όσβολτ.
1: Άλλη μεταγραφή με ενθουσιάζει.
0: Ποια?
1: Ο Πόμπο.
0: Ο Πόμπος, το οχτάρι.
1: Ο Πόμπο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι οχτάρι.
0: Δεκάρι.
1: Και εξτρέμ γίνεται. Και γουίνγκερ είναι ό,τι θέση είναι.
0: Η θέση του οχτάρι είναι. Άμα βγει εξ αριστερά,
1: ναι.
0: Στη φάση δεν ξεκινάει από εκεί.
1: Ναι,
0: και γουίνγκερ είναι και μουίνγκερ.
1: Αλλά και σούτ έχει και.
0: Τα πάντα παιχτάρα είναι. Μεγάλο είναι λίγο στην ηλικία μου, φαίνεται.
1: Δεν ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο. Αλλά ναι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω.
0: Κάτω μουστάκα να μην το βλέπω τα μούτρα του.
1: Γιατί τι έχει.
0: Δεν το γουστάρω.
1: Γιατί τι έκανε.
0: Δεν θέλω να το βλέπω. Καρισιανού βγάλει, δεν θέλω να τη βλέπω.
1: Ναι, όχι, το...
0: Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλω να του βλέπω.
1: Γιατί, ρε φίλε.
0: Ποιόνα. Ποιόνα, γιατί.
1: 32 χρόνια δεν είναι πολύ μεγάλο πόμπο.
0: Εντάξει, άλλα 2 χρόνια καλό αθλητή είναι, μπορεί να παίξει. Να παίξει καλή μπάλα στον ένα κλειδί.
1: Τρεξίματα πολλά είχε.
0: Βγάλε του τους άλλους, δεν θέλω να τους βλέπω.
1: Λοιπόν, τα 3-90 για δικά σας, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
0: Πάμε.
1: Γιατί
0: καλησπέρα.
1: Όχι το Μουστακά, πες μου λίγο. Τι
0: για το, για τον.
1: Γιατί για το Μουστακά η εμπάθεια.
0: Γιατί όταν πήγαινε στο καζίνο δεν μιλούσε καλά στις κοπέλες και στα παιδιά που δουλεύανε εκεί για αυτό το λόγο.
1: Και άλλοι το κάνουν.
0: Το και δεν του γουστάρουν αυτού.
1: Λάθος
0: τον εργαζόμενο το φέρεσε καλά.
1: Λάθος κάνει.
0: Γι' αυτό δεν τον γούσταρα το Σωτήρι Μουστάκα.
1: Εκτός αέρα θα σου πω κι άλλο.
0: Εκτός αέρα θα λέω εγώ εντός αέρα. Να είσαι κύριο. Μπα πάω στο εστιατόριο επειδή μάλωσα με τη γυναίκα μου ή τσακώθηκα με την κόρη μου ή επειδή δεν πάει καλά η δουλειά μου να μιλάω με απρέπεια στην κοπέλα ή στον σερβιτόρο.
1: Ποιο είπε όχι.
0: Αυτό σε λένε.
1: Καλησπέρα.
0: Σου κάνετε θεούς. Άιντε. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω έτσι.
0: Εσύ μιλάς ο πρώτος είσαι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι άθλημα μπάσκετ δεν υπάρχει.
0: Τι ομάδα είσαι.
2: Και γιατί το λέω αυτό. Και γιατί το λέω αυτό.
0: Γιατί λοιπόν, το λες αυτό. Ναι.
2: Έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτης τελικό, Ευρωλίγκα, και είχε 16 άτομα.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει ότι είναι μερικοί.
2: 16 άτομα.
0: Σοκολάτα για το σεξ.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει κάτι.
2: Δεν ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ.
1: Οι Ισπανοί.
2: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Οι Ισπανοί.
0: Οι Άγγλοι παίζουν μπάσκετ. Οι Γερμανοί παίζουν μπάσκετ.
2: Οι Ιταλοί παίζουν μπάσκετ.
1: Οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί παίζουν μπάσκετ. Είσαι επικίνδυνο. Όλα τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Ναι. Είσαι επικίνδυνο, να λέει το πράγμα.
2: Δεν είναι, ρε.
1: Είσαι επικίνδυνο, η Γερμανία.
2: Η Real Madrid θα παίξει τελικό Champions League, θα έχει 60.000 κόσμο. Και έπαιξε Ευρωλίγκα τελικό και είχε 18.
1: Ρε φίλε, η Μπαρτσελόνα, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, έπαιζε το Camp Nou και είχε 85.000 κόσμο.
0: Θες μια αλήθεια.
1: Τι να μου πεις.
0: Θες μια αλήθεια, εσύ και ο κρατής.
1: Στο μπάσκετ δεν ήρθε χιλιάδε. Τι σημαίνει αυτό.
0: Εύκολα το. Του τα αποδεικνύεις. Δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός στην μπάλα πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα.
1: 16.
0: Ωραία. Στον μπάσκετ τι έχει κάνει αυτά τα 16 χρόνια, παπάδες.
2: Παπάδες.
0: Παπάδες. Πάνε δες. Πόσο κόσμο είχε ο Παναθηναϊκός το 10 και πόσος κόσμος είναι στο Παναθηναϊκό, πόσες χιλιάδες δεν είναι πια το 2026. Και να σου πω εγώ για τον μπάσκετ.
2: Ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ?
1: Τι ομάδα είσαι?
2: Δεν είμαι Άρης, ούτε πάω τίποτα.
1: Τι είσαι? Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι?
2: Ψιλοϊρακλής.
1: Ηρακλής. Δηλαδή, σε χαλάει το
2: μπάσκετ. Δεν θα ασχοληθώ τώρα, δεν θα τρελαθώ δηλαδή. Ας πούμε ο Άρης καταραίει ποδοσφαιρικά και θα χαρώ τώρα που πήρα
0: τα σπάνια. Ναι.
1: Φίλε, αυτό που βλέπεις το Ιβανόφιο σε ικανοποιεί.
2: Το σύνδιο είναι τώρα αυτό ο σπάνιος, είναι στο σύνδιο.
1: Άλλο πράγμα λέω, αυτό που βλέπεις το Ιβανόφιο.
0: Έλα ρε, μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο σε χιλιά άτομα. Τώρα, τι να τον ικανοποιεί ρε, χιλιά άτομα σε ένα δωμάτιο μαζευτήκανε. Γεια σου φίλε, τι να... Χίλια άτομα σε ένα δωμάτιο μαζευτήκανε και παίζουν μπάσκετ. Άσε με τε κόκκινη τώρα, να σε ικανοποιεί. Με ικανοποιεί εδώ καφτατζόγλου 30.000 κόσμο. Η Ηρακλής ήταν και ο Μαδάρα, αυτό με ικανοποιεί.
1: Πιο πολύ να
0: βέβαια. Εντάξει. Καλησπέρα, ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Πάρε ο Ηρακλής και ένα κύπλο, α πούμε εγώ πόσες χιλιάδες θα γίνουν Ηρακλήδεις. Σε ένα χρόνο μέσα.
1: Ένα
0: καλησπέρα, φίλε.
3: Ναι, ναι. Σήμερα συμφωνώ Κώστα μαζί σου.
0: Και ποια θέματα. Αυτό αναπτύξαμε με τον Γρηγόρη. Πολλά θέματα.
3: Όχι, όχι, δεν σα άκουσα την αρχή. Τώρα που λες για το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει προοπτική στη Θεσσαλονίκη στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς.
0: Και να πουλήσουμε τώρα καλοκαίρι, πάμε.
1: Τι...
0: Καμιά
1: δια...
3: τι... λίγο Γρηγόρη, θα σου πω ότι...
1: Εξήγησέ
3: τη σκέψη
1: βέβαια.
3: Μου, τη σκέψη μου.
1: Βεβαίως.
3: Δυστυχώς του χρόνου τελειώνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άρα θα φύγουν 10 χρόνια μπροστά οι Αθηναίοι. Έχουμε τελειώσει. Και αυτό το έχει καταλάβει. Και γι' αυτό δεν έρχονται και επενδυτές στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το χάσμα θα μεγαλώσει. Δυστυχώς.
0: Ο ΠΑΟΚ με ψηφοφόρους αρκετές χιλιάδες φανατικούς και με IQ ορισμένοι κάτω, μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ να στείλει επενδυτή και ο οποιοσδήποτε Μητσοτάκης ή κυβερνήτης για ψήφους.
3: Ξέρεις,
0: για ψήφους. Ξέρεις, η μεγάλη μάζα φιλάθλων οπαδών που ψηφίζουν βάσει των ομάδων τους.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Εδώ άλλος κατεβάζει ο Δημητριάδης το Ολυμπιακό έναν με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θυμάμαι το όνομα. Κατάλαβες. Χαμηλό IQ κάτω στον Πειραιά. Χαμηλό IQ βγάλανε δήμαρχο το Βασούλα στον Πειραιά.
1: Είναι δυνατό να μην ξέρει ποιον κατεβάζει, ρε φίλε?
3: Ναι.
0: Κατεβάζει.
1: Με ποιον κάνω εκπομπή?
0: Χαμηλό IQ υπηρεώτες. Δεν θυμάμαι το όνομα.
3: Λίγο να τελειώσω. Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Όποιον κατεβάζει.
1: Τον Γουόκα.
0: Τον Γουόκα.
3: Ναι.
0: Τι σημαίνει κατεβάζει τον Γουόκα? Ότι οι φίλαδροι του...
1: Γουόκαπ λέγεται.
0: Τον Γουόκαπ. Ότι οι φίλαδροι του Ολυμπιακού έχουν το IQ ενός μέσου παοξή που έβγαλε εδώ. Το Φραντζέσκο δεν θα το βγάλει. Έβγαλε τον δήμαρχο.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Ναι, βγάλανε βγάλανε τον Τζοκατζόπουλο και τον Βενιζέλο για τον Γαλακτέρο. Και οι άλλοι βγάλανε τον Βασούλα. Άρα πάμε σε μάζες που κατευθύνονται από θέματα τα οποία δεν αφορούν την προσωπική του ζωή, την οικογένειά τους, τη δουλειά τους, ξέρω εγώ, τα παιδιά τους κτλ.
3: Παιδιά, να μιλήσω, μιλάτε δυο σας.
0: Συνέχα φίλε, εγώ δεν σε κόβω.
3: Οι εποχές αλλάξανε όμως. Δεν μπορεί τώρα να ανοίξει η τράπεζα Κυριακή ή να σου δώσει λεφτά το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι εποχές έχουν αλλάξει, υπάρχουν άλλες δικλείδες.
1: Το είδαμε τον Ολυμπιακό με τον ΣΕΦ.
0: Ναι,
1: με
0: το μπράβο.
3: Καλά λέει.
1: Το είδαμε τον
3: Παναθηναϊκό. Άλλο η παραχώρηση.
0: Καλά λέει.
1: Όχι αγόρι μου,
0: καλά λέει. Καλά λέει.
1: ΕΣΠΑ είναι. Το είδαμε τον Παναθηναϊκό με το Τέλεκο Μαρίνα. Το είδαμε το Παναθηναϊκό. Το είδαμε το Παναθηναϊκό με το Βοτανικό. Πλάκα μου κάνει τρεφίλε.
0: Το είδα στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον περιβάλλοντα χώρο.
1: Ακριβώς.
3: Ναι,
0: την τζαμπασοφιά, φύγε να πάρουμε
1: χώρο. Τι μου λες ρε φίλε τώρα, πλάκα μας κάνει.
0: Την τζαμπασοφιά.
1: Πιο πολύ από ποτέ παίρνει το κράτος τώρα.
0: Άντε μπράβο.
1: Πριν δεν έπαιρνε καθόλου, τώρα παίρνει πιο πολύ από ποτέ.
0: Πάμε κόσμο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
4: Δημήτρης Παοξής.
0: Καλώς τον φίλο μας.
4: Εγώ θα μιλήσω σχετικά για κάποια ανακρίβεια που ακούστηκε. Σαν να άκουσα μια ανακρίβεια. Αναφέρατε για τη δολοφονία του Λαμπράκη.
0: Μάλιστα.
4: Πού έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη?
0: Στην οδό Λαμπράκη.
1: Στη
0: Λαμπράκη. Στην αρχή της Λαμπράκη έγινε.
4: Ποια εκεί έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη, ρε παιδιά?
1: Στην Εγνατία, στο παλιό δημαρχείο έγινε.
4: ήσασταν γεννημένοι?
1: Φυσικά και όχι.
4: Δεν ήσασταν. Λοιπόν, η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε στη διασταύρωση Ερμού και Βενιζέλου.
1: Εγώ τι σας είπα πριν.
4: Το μνημείο.
1: Τι σας είπα, τι σας είπα πριν, κύριε.
0: Στο
1: παλιό του Δημαρχείο σας είπα.
4: Πιο παλιό, είπες Εγνατία, είπες. Ποια Εγνατία?
1: Δεν είναι Εγνατία εκεί.
4: Δεν είναι Εγνατία.
1: Έγινε πιο κάτω στην Ερμού.
4: Τα λέω Βενιζέλου.
1: Συγγνώμη, αν κάνω λάθος. Εγώ νόμιζα. Λέτε λίγο πιο κάτω. Okay.
0: Εντάξει, θα μαλώσουμε τώρα. Είμαστε αγέννητοι.
4: Μια στιγμή να μιλήσω. Στη διασταύρωση Βενιζέλου και Ερμού και υπάρχει ένα μνημείο εκεί πέρα του Λαμπράκη. Εκεί ξεπήγε να μιλήσει, να κάνει ομιλία ο Λαμπράκης εκεί και πετάχτηκε εκεί από το στέλνο.
0: Πετάξει το τρικυκλάς και τον έβαγε.
4: Πετάξει το τρίκυκλο και το χτυπήσαμε με το λωστό, με το σιδερένιο λωστό. Εκεί έγινε η δολοφονία.
1: Καλά κάνετε και μας διορθώνετε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Υπάρχει ένα μνημείο εκεί πέρα, το δείτε. Απεράσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευτυχώς οι κομμουνιστές δεν το βεβαιώνουν το μνημείο αυτό. Ευτυχώς.
1: Για ποιο μιλάς?
0: Για το Λαμπράκι.
1: Γιατί ποιο βεβαιώνουν?
0: Του Λιγερίδη, το κάθε βάρη το γράφουν.
1: Καταρχήν να πω ότι ο Λιγερίδης είναι αδικοχαμένος όσο τίποτα, εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι πάνε και βάβουν το μνημείο.
1: Ερώτηση. Ναι. Πού το κάνουν το μνημείο?
0: Εκεί στο άντρο των αναρχικών. Τόσο μυαλό έχουν.
1: Με πιάσει.
0: Στο πανόραμα έπρεπε να το κάνουν. Πάμε λοιπόν.
1: Εγώ δεν από αυτό το πράγμα λέω. Είναι λάθος εκεί που το κάνανε.
0: Του Λαμπράκη πού το κάνανε?
1: Εκεί που έγινε.
0: Πάλι εκεί κοντά είναι. Εκεί οι κομμουνιστές δεν το βάβουν το αγάλμα του Λαμπράκη.
1: Εγώ τι είμαι κομμουνιστής.
0: Ξέρω εγώ να μας πούνε. Το ένα γιατί το βάβουν το άλλο και γιατί δεν βάβουν το άλλο. Να μας πούνε, παιδί μου, να έχουμε το σκεπτικό τους. Εγώ το ξέρω.
1: Το ένα είναι πιο πρόσφατο.
0: Όχι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Άμα ήταν δεξιός ο Λαμπράκης θα του βάβαν το μνημείο και αυτού.
1: Μπορεί.
0: Αλλά επειδή ήταν αριστερό δεν το βάβουν. Το κατάλαβες. Είναι παραταξιακά αυτά.
1: Πιθανόν. Παρακαλώ.
0: Πάμε. Καλησπέρα κύριε. Πάμε στον άλλο, δε.
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
5: Ακούτε?
0: Μάλιστα, ναι. Κύριε, καθαρά.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ σας ακούω εκ παραδρομής, γιατί είμαι Καβαλιώτης, ζω στη Ζηρίχη εδώ και 10 χρόνια.
0: Πού ζεις?
5: Και έχω έναν συνάδελφο εδώ πέρα στη Ζηρίχη.
1: Ελβετία.
0: Άφησες την Καβάλα, πας στην Ελβετία. Τόσο μυαλό έχεις.
1: Καλά κάνει.
5: Άμα ήσουν και εσύ μεροκαματιάρης και δεν τα βγάζεις πέρα, ίσως να κάνεις κάτι ανάλογο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η Καβάλα είναι πολύ ωραία πόλη, αλλά την Ελλάδα μας την έχουν καταντήσει δυστυχώς να είναι επισκέψιμη μόνο για διακόπες, γιατί για να δεις είναι φιάλτης. Δύο δουλειές και δεν φτάνουν. Τέλος πάντων.
0: Δεν σε πονάει που δεν είσαι στην Καβάλα τώρα να κάνεις τη βουτιά σου.
5: Εννοείται, αδερφέ.
0: Αδερφέ τώρα.
1: Όταν δίνει το ένα μισθό εφορία όμως.
5: Για διασκέδαση ήρθα στην Ελβετία. Για δουλειά ήρθα.
0: Σωστά μιλάς. Σωστά.
5: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στεναχωριέμαι αρκετές φορές με το φίλο μου τον Κώστα. Γιατί πολλές φορές μιλάει μην έχοντας πλήρη γνώση αυτό που λέει. Δηλαδή θα ήθελα, επειδή έχετε λόγο ραδιοφωνικό και σας ακούει αρκετός κόσμος, αυτά που λέτε να είναι πιο σωστά. Γιατί ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν κάτι σωστό και το ακούνε από εσάς.
1: Yes,
5: και εμπεδώνουν μια άποψη η οποία ενδεχομένως να μην είναι σωστή. Ήθελα
0: άποψη
5: να
0: ή πληροφορία.
5: Που μιλάγατε, γιατί... Ορίστε.
0: Για άποψη ή για πληροφορία λέτε.
5: Απόψεις οι οποίες όμως δεν πατάνε πάνω σε δεδομένα σωστά.
0: Ναι.
5: Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά εσείς έχετε και μία ευθύνη γιατί είστε στο ραδιόφωνο, σας ακούει αρκετός κόσμος και ενδεχομένως η πληροφορία που θα ακούσει από εσάς, αν είναι λάθος, να τη μεταφέρει και αυτός λάθος και να μην υπάρχει μια σωστή άποψη γενικότερα. Αυτό που ήθελα να πω είναι για τον Κώστα ότι αναφέρεται με πάθος εναντίον της Χαριστιανού.
0: Εγώ δεν την πάω μία. Ναι.
5: Ούτε αυτό είναι η προσωπική σου άποψη και τη σέβομαι απόλυτα. Όμως επειδή είσαι στο ραδιόφωνο. Και θα ακούει αρκετός κόσμος, δεν έχεις αναφέρει τους λόγους με τους οποίους.
0: Είναι μηνύσιμοι οι λόγοι.
5: Κύριε Καριστιανό, με την πολιτική.
0: Οι λόγοι που δεν τυχονεύω είναι μηνύσιμοι. Αν τους πω, είναι.
5: Αν με αφήσεις να ολοκληρώσω, μπορώ να σου πω δύο-τρεις κουβέντες, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η γυναίκα αυτή έχασε το παιδί της στο τρένο.
0: Του Σαμαρά έχασε το παιδί του.
5: Και εσύ λες ότι είναι η μάνα των Ντεμπόν και θα έπρεπε να περιορίζεται μόνο σε αυτό. Σε αυτό ήθελε να περιοριστεί η γυναίκα. Ούτε σχέδια για πολιτική είχε. Ούτε ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Ρώτα τον Πλακιά.
5: Και στην Ευρώπη για να βρει
0: ρώτα
5: το
0: τον Πλακιά για την Καριστιανού. Μην ρωτάς εμένα.
5: Ο Πλακιάς,
0: ρώτα τον Πλακιά για την Καριστιανού. Μην ρωτάς
5: εμένα. Ο Πλακιάς, αδερφέ, ναι. Υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία φουλ.
0: Μην νοιάζει με τι κάνει ο Πλακιάς.
5: Με τις απόψεις σου.
0: Ναι.
5: Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι η γυναίκα αυτή ασχολήθηκε με την πολιτική και το δήλωσε και η ίδια της. Μόνο και μόνο γιατί δεν πιστεύει ότι το κράτος αυτή τη στιγμή με τους πολιτικούς που εκπροσωπούν τον κόσμο. Μπορεί να έχει δικαιοσύνη, μπορεί να έχει μια οργάνωση όπως πρέπει για τον Έλληνα πολίτη. Και ο μόνος λόγος που κατέβηκε στην πολιτική είναι γιατί θέλει να γίνει κυβέρνηση και να μπορέσει να αλλάξει όλα τα κακό σκήμενα. Όχι να.
0: Θα στηριχτώ τώρα στην Καριστιανού, εγώ επειδή τράκαρε το τρένο, να σώσει τη ζωή μου, εμένα και την
5: αυτοί που σε κυβερνάνε τόσα χρόνια είναι καλύτεροι.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε, φίλε.
5: Είναι καλύτεροι αυτοί που σε κυβερνάνε τόσα χρόνια, Κώστα.
0: Η τι Καριστιανού δηλαδή, τι θα με κάνει.
5: Με τι...
0: Θα πάει στον Ερντογάν να κάνει διάλογο που έλεγε. Με το Βελόπουλο. Ουτοπικά πράγματα θα λέμε τώρα. Ουτοπικά πράγματα θα λέμε.
5: Κούλης,
0: θα παρακάμψει υπογραφές, μνημόνια, ιστορίες, Καριστιανού.
5: Αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, Κώστα,
0: παρακαλώ.
5: Άκουσε με,
0: ναι.
5: Κώστα.
0: Ναι.
5: Αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, θα ήταν ο χαζός του χωριού, ο Μητσοτάκης. Παρουσιάζεται...
0: Κόψε το, κύριο.
1: Δεν μπορώ να μιλάμε έτσι.
0: Εγώ δεν είπα την κυρία Καριστιανού χαζή του χωριού, είπα δεν τη συμπαθώ. Δεν χαρακτηρίζουμε σκληρά κανέναν.
1: Υβριστικά.
0: Κυρία Καριστιανού, όντως έχασε το παιδί της. Συμπαρασταθήκαμε από εκεί και πέρα. Δεν συμφωνώ με μερικά πράγματα που κάνει. Κάποια από αυτά μπορεί είναι χοντρά και δεν θέλω να τα πω. Δεν θα τα πω. Δεν τη συμπαθώ καθόλου. Μου είναι αντιπαθής. Εντάξει. Ο Τσίπρας μου είναι συμπαθής. Η Κωνσταντοπούλου μου είναι αντιπαθής. Ο Κουτσούμπας μου είναι συμπαθής. Ο Σαμαράς, άμα το δω στον δρόμο, θα σηκωθώ να φύγω. Ούτε αν το δω δεν θέλω. Το Καραμαλή το ίδιο. Ο Μητσοτάκης μου είναι αδιάφορος. Ο Βελόπουλος. Τα μεροκάματα του Κουλιανού να δώσει. Εντάξει, ποια έμεινε η Λατινοπούλου. Δεν μου είναι αντιπαθής ούτε συμπαθής. Μπορώ να εκφράζω αυτό που πιστεύω. Τώρα, άμα σας πω τους λόγους, θα έχουμε θέματα. Δεν σας λέω τους λόγους.
1: Διάλειμμα.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μένουν περίπου 18 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Οι γραμμές είναι γεμάτες. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Χαίρομαι όταν τον Ιούνιο είναι οι γραμμές γεμάτες.
0: Γιατί να μην.
1: Πες το Τζακαρλί για ένα φίλο που σε στέλνει. Να μου διαβάσει το μήνυμα, γιατί είδα το κινητό σου εκεί όταν.
0: Ποιο ο?
1: Ένα Τζακαρλί, ένα. Τι γράφει εκεί. Διάβασε το μήνυμα.
0: Πες στον αγράμμα του δίπλα σου να πέσει από την καρέκλα με το κεφάλι, μήπως και λειτουργήσει ο εγκέφαλό του.
1: Ο Τζακαρλής.
0: Ναι.
1: Μόνο που σε λένε Τζακαρλί, απορρίπτεσαι, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Κατασκοπεύει το κινητό, μου.
1: Ναι, κατασκοπεύω όλα τα κινητά. Το να σε λένε Τζακαρλί και μα τι λε, ακού Τζακαρλί.
0: Έχει γίνει.
1: Έχει ένα χρόνο περιθώριο να αλλάξει.
0: Έχει γίνει ατύχημα στον περιφερειακό, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, από ανατολικά προ δυτικά.
1: Κάτω. Ναι. Ο Τζακαρλής. Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούς?
1: Τι κουφός είμαι, σε ακούω.
2: Έλα. Α, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι, ρε Κωστή. Επειδή σε έχω κάποια ηλικία, εκείνος ο Στέριος από το Καβαλάρι δεν ακούγεται, ρε, μήπως μας άφησε.
0: Θα πού να φας τη γλώσσα σου, επειδή δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Πέθανε.
2: Ξέρω
1: ο εξής.
2: Που πέθανε, ξέρω, έμαθα.
1: Ο εκείνος πέθανε ο άνθρωπος, ναι.
2: Ο Στέργιος δεν ακούγεται όμως, γιατί?
1: Δεν νομίζω να πέθανε, ήταν υγιέστατος.
2: Γιατί κακό είναι να πεθάνουμε, δηλαδή όταν είσαι 80 επί ο Κώστας μπορεί να πεθάνουμε.
0: Γιατί πρέπει να πέθανε.
1: Γιατί πρέπει να πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Γιατί σκέφτεσαι αρνητικά, ρε φίλε.
1: Ένα σε φάει.
2: Σας χαίρομαι, ρε παιδιά, με δίνει τη ζωή πραγματικά. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Μπορεί κάποιος να ζήσει 110 χρόνια, ρε φίλε. Γιατί να πεθάνεις, δηλαδή. Επειδή πάει μεγάλη ηλικία. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει εδώ που κάθεται, μπορεί να πεθάνει και μπορεί να ζήσει άλλα 50 χρόνια, δεν ξέρεις.
0: Τόσο συμβαίνουν. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Πασόκ.
1: Πασόκ.
3: Λοιπόν, να σας διορθώσω.
1: Έγινε.
0: Παρακαλώ.
3: Στη Μοναστηρίο σκοτώσανε το Λαμπράκι.
1: Ποια Μοναστηρίο, ρε.
3: Ευτυχώς δεν μας είπατε στην Έδεσα σκοτώθηκε. Τι καλά, ρε, επιτρέπετε, είστε και Σαλονικής. Επιτρέπετε, ρε, αυτά να τα λέτε στον αέρα.
1: Μισό λεπτό. Μπες σε ποια οδό έφαγε ο τρικυκλάς το Λαμπράκι. Λοιπόν, ποια οδό, θα μας τα πει το ΆΗ. Τα λέμε, επόμενη γραμμή.
0: Ερμού με Βενιζέλου.
1: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: Ποιος?
1: Ο ακροατής.
0: Πού να ξέρω, κάνει 70.
1: Παραπάνω θα είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιο αυτός σκότωσε το Λαμπράκι, λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λες να κάνω λάθος?
4: Εγώ μιλάω.
1: Όχι, εσύ μιλάς, φίλε.
4: Εγώ μιλάω, έτσι.
1: Βενιζέλου και Ερμού.
4: Ναι.
1: 22 Μαΐου του 63. Έξω από τα γραφεία του Δημοκρατικού Συνδέσμου, λέει.
0: 27 Μαΐου.
1: 22 λέει εδώ, τέλος πάντων.
0: 27.
1: Καθώς διέσχε το δρόμο ένα τρίκυκλο με οδηγό τον Σπύρο Κοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη, Μανώλη, Εμμανουηλίδη, τον πλησίασε και τον βάρισε ο Εμμανουηλίδης με λωστό.
0: Έχει το νου στο χάρι.
1: Ναι. 27 πέθανε, 22 τον βαρέσανε. Ναι. Έζησε 5 μέρες. Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Θέλω λίγο να βοηθήσω το παλικάρι από την Καβάλα που είπε ότι μένει στη Ζυρίχη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
1: Ναι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υδραυλικός.
1: Μάλιστα.
4: Όταν ναι, πού θα καταλήξω, τι θέλω να πω με αυτό που λέω ότι είμαι υδραυλικός. Όταν τοποθετούμε τους λέβητες, βάζουμε και κάποιες βαλβίδες εκτόνωσης.
1: Ναι.
4: Όταν ανεβάσει πίεση το καζάνι, από έναν αριθμό και μετά ανοίγει η βαλβίδα
1: για εκτόνωσης. Άμυνα,
0: για να μην σκάσει.
1: Ναι.
4: Ναι, για να μην σκάσει ο Λέβητας, να μην κάνει μπαμ. Ακριβώς αυτά τα κόμματα όλα είναι η εκτόνωση του συστήματος. Κόμματα τα οποία ταντεύουν τα κανάλια και από τη δεύτερη μέρα έχουν 15% στις δίθεν δημοσκοπήσεις, είναι κόμματα του συστήματος. Τα πραγματικά τα κόμματα που ενοχλούν το σύστημα, κύριοι, είναι στη φυλακή αυτοί που ενοχλούν πραγματικά το σύστημα.
1: Με λέτε για τον κύριο Κασιδιάρη, δηλαδή.
4: Το είπατε μόνος σας. Μέσα σε 5 μέρες ο κύριος Τσίπρας πήγε στο 15% και η κυρία Καρισιανού στο 13%. Είναι αυτοί που θα τα βάλουν με το σύστημα, που έχουν από πίσω τους μεγαλοεπιχειρηματίες, χορηγούς,
1: Αυτό που λέτε είναι μηνύσιμο, γιατί η κυρία Καριστιανού λέει δεν τα παίρνω από χορηγούς και το κόμμα της.
4: Και κάτι να πω για τον κύριο που ρώτησε αν πέθανε κάποιος παππούς,
1: ναι,
4: που έπαιρνε τηλέφωνο. Να είναι γερός ο άνθρωπος, τον άκουγε και εγώ κάπου από το Λαγκαδά. Κάντε μια εκπομπή εκεί στο ραδιόφωνο σας, όταν δεν πάει για κατούριμα ο Λουτσέσκου, να το κάνετε θέμα για τον Λουτσέσκου, γιατί όλη μέρα με τον Λουτσέσκου ασχολείστε εκεί.
1: Μπα, τώρα κάντε το σπανούλιο.
4: Κάντε ένα θέμα λίγο στο ραδιόφωνο σας. Γιατί φεύγουν κάθε μέρα από 35 μέχρι 55 χρόνια ανθρώποι από καρκίνο, από ανακοπές και από εγκεφαλικά. Κάντε το λίγο ένα θέμα. Καλέστε κάποιο γιατρό εκεί να μας μιλήσει. Καλή σας μέρα. Γεια.
1: Να είστε καλά. Η καπνίζει εδώ μέσα.
0: Παρακαλώ.
1: Την ώρα του μαθήματος.
5: Γρηγόρη, εγώ μιλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, ναι.
5: Σε μένα μιλάτε, παιδιά.
1: Μάλιστα, μάλιστα, εσάς, ναι.
5: Να είστε καλά. Βρε Κωστή, σταμάτα να τρώσει σαπούνι και γλιστρίδες. Θα πω κάτι για αυτόν που μίλησε τώρα, αλλά θα πω για τον προηγούμενο κύριο που είπε μια χαρά για την Καριστιανού. Σου λέει το παιδί της σκοτώθηκε στα Τέμπη και εσύ απαντάς αμέσως χωρίς να σκεφτείς ότι και του Σαμαρά έλεγε.
1: Του Σαμαρά δεν πέθανε.
5: Τι έκανε το παιδί του Σαμαρά. Πέθανε.
1: Και το άλλο το παιδί πέθανε.
5: Όχι, το άλλο σκοτώθηκε γιατί εμεί φταίμε.
1: Ναι, δηλαδή επειδή με συγχωρείς, επειδή του Σαμαρά το παιδί πέθανε. Θεός χωρέστε. Της Καριστιανού πέθανε. Δεν πρέπει να τους κάνουμε πολιτικά. Δεν μπορείς να τους κρίνουμε πολιτικά, ρε φίλε.
5: Κωστή,
1: αυτό
5: όχι,
1: λέτε τώρα, σύγκρινες, δηλαδή.
5: Σύγκρινες επειδή είσαι πάντα διαστικός ανώμια πράγματα.
1: Ένα όχι, δεν είναι ανώμια πράγματα. Μου λέει ο άνθρωπος, πέθανε το παιδί της Καριστιανού και εσύ την κάνεις κριτική. Και του λέω
5: εσύ,
1: εγώ.
5: Όχι,
1: και του Σαμαρά το παιδί πέθανε. Να μην του κάνω κριτική. Ναι. Αυτό του είπα.
5: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν το πες ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Σου μιλά ένα τσιπρικός από αντίδραση.
1: Ωραίος.
5: Και το καζάνι για εκτόνωση που λέει ο άλλος, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας δεν είναι δεφθαρμένος, δεν είναι κανένα σύστημα. Δύο κόμματα μας κυβερνήσανε, Γρηγόρη, του Πασόκ, του Ανδρέα ήμουν και εγώ κάποτε. Λοιπόν, καμία σχέση μετά.
1: Πώς δηλαδή, και δεν το έρχεσαι έχει... στην πατριωτική δεξιά ο... και πήγες ο Τσίπρας.
5: Ορίστε.
1: Συνήθως οι Πασόκοι, οι 70άριδες σημερινοί, το έχουν ρίξει στην πατριωτική δεξιά. Καρατζαφέρι, πώς το είναι τον άλλο να. Κασιδιάρη, Βελόπουλο κτλ.
5: Δεν ενδιαφέρει αυτό.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι 47, αλλά άλλο το θέμα, Κωστή.
1: Ας επιτσιρικάς, ναι.
5: Έχω κάτι γεροντάκι εδώ και εγώ γύρω μου. Έκλεισε τις τράπεζες, δεν έχουν 5 του μηνός 10 ευρώ. Έκλεισε τις τράπεζες, το παραμύθι. Έκλεισε ο Τσίπρας
1: τις τράπεζες. Τράπεζες.
5: Όχι, τις έκλεισε ο Σόιμπλε τις τράπεζες.
1: Ο Σόιμπλε τις έκλεισε.
5: Και ο Γιούνγκερ, ο φίλος μας, βεβαίως.
1: Αυτός τι έκανε εκεί.
5: Βλέπεις την παραμύθι που έρθει σε Κωστή.
1: Κάτσε ρε, επιμερώ του. Εγώ τον Τσίπρα δεν τον κατηγόρησα για τη Μακεδονία.
5: Χθες παραδέχτηκα. Ήσουν αντιμενικός. Αλλά γιατί ο Τσίπρας με αυτό το συνοφίλημα που υπάρχει σήμερα δεν δικαιούται μια τετραετία ακόμη να δούμε τι απειρία πιάνει ο σάκος του. Φυσιολογικά.
1: Ο λαός θα κρίνει. Γιατί όχι. Ποιος λέει όχι.
5: Ναι, ακριβώς. Μα είπε ο προηγούμενος δεν κρύβονται πίσω και λοιπά. Και συμφέροντα
1: όχι,
5: και
1: ο λαός θα κρίνει.
5: Συμφωνώ.
0: Συγγνώμη, εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε τον προηγούμενο φίλο να τον αλλάξουμε γνώμη?
5: Όχι. Μπράβο, Γρηγόρη. Άλλο θέλω να πω εγώ. Όταν αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει 15%, είναι από αντίδραση. Ο άλλος, δεν θέλω να πω τη λέξη πώς το λένε μεταξύ τους, το, τέλος πάντων, έχει κολλήσει στο 8-9-10. Ο Γερολάνος ήταν ωραίος. Ο άλλος, ο Λοβέρδος, ο Κεντράνος, έφυγε στη Νέα Δημοκρατία, Φλωρίδης κλπ. Και εμείς λέμε ο Τσίπρας να μην πάρει μια τετραετία, όντως να τον δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτά τα δύο κόμματα, Γρηγόρη, χρωστάνε ένα δις. Ο Τσίπρας έφυγε χωρίς να χρωστάει.
0: Και σύμφωνα με δική τους ομολογία δεν μπορούν να ξεχρεωθούν.
5: Μπράβο, ναι, μα τα βλέπεις. Ο κόσμος, εγώ σου ακούω παππού δίπλα μου να λέει έκλεισε ο Τσίπρας στις τράπεζες. Ό,τι του λένε. Και 7 του μηνός 10 δεν έχει ευρώ στην τσέπη.
1: Άρα βαράμε Τσίπρα. Φύγε. Καλό μεσημέρι. Βεβαίως. Καλό απόγευμα. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
4: Γρηγόρη.
0: Έλα, φίλου.
4: Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου.
4: Εγώ έχω να πάρω τηλέφωνο, σας ακούω σχεδόν καθημερινά, μου αρέσετε, ωραίο κλίμα κτλ. Πήρα για κάποιες μικρές ανακρίβειες κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ακούμε.
4: Που έχουν υποθεί και σήμερα και τον τελευταίο καιρό. Έχω να πάρω από την εποχή του παραμυθοϊού τότε και ακούω κάποια πράγματα και έχω να τοποθετηθώ. Έχω ένα λεπτάκι, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος, σύντομος. Πρώτον, έχω...
0: Δύο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώ πολύ γρήγορα. Ό,τι θέλετε με διακόπτετε. Άλλο πράγμα, παιδιά, η άποψη, άλλο πράγμα, η γνώμη.
6: άποψη μπορεί να έχουμε για τα πάντα. Για να έχουμε μία γνώμη, η γλώσσα μας είναι πολύ σοφή, πρέπει να υπάρχει η γνώση από πίσω.
0: Πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη.
6: Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά από κάποιο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να έχεις σφαιρική γνώση.
0: Ήμουν σαφής. Μπορεί να βασίζεται στην επιστημονική εξήγηση κάποιου επιστήμονα.
6: Έτσι ακριβώς. Θα μπορούσε.
0: Κάποιου ειδικού.
6: Λοιπόν, άλλο λοιπόν το κράτος, άλλο το έθνος, άλλο η χώρα, άλλο ο λαός. Είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετικοί όροι όλα αυτά. Πού θέλω να καταλήξω. Παιδιά, ακούστηκε πριν και ενώ δεν είμαι χριστιανός, τουλάχιστον όχι φανατικός, είμαι του εθήμου ο χριστιανός και πιστεύω στον πραγματικό χριστιανισμό, ο οποίος δεν είναι αυτό που παρουσιάζει σήμερα η Εκκλησία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είπατε για το μάγουλο. Κωστή, μ' ακούς?
1: Πολύ καθαρά, το μάγουλο.
6: Το μάγουλο λοιπόν, λες να γυρίσεις το μάγουλο από την άλλη μεριά, τι να κάνω, δηλαδή νομίζεις ότι αυτό ήταν δείγμα ότι ήρθε ο Χριστός στη γη, έγινε σύμβολο μιας θρησκείας και έλεγε απλά να γυρίσουμε το άλλο μάγουλο για να μας δίνουν.
1: Ναι, έτσι έλεγε ο Χριστός, αλλά πλακώθηκε στις μπουνιές ο Χριστός, έξω από την εκκλησία όταν πουλάγανε να πούμε και το κάνανε εμπόριο λοιπόν, όπως το κάνει τώρα.
6: Κωστή μου, άκου που είναι το λάθος λοιπόν. Δεν ήταν το μήνυμα του Χριστού ποτέ, ήταν αναρχικός όπως λες, ήταν κατά των αρχών, αλλά δεν ήταν υπέρ της βίας. Δεν ήταν να κάτσε να σε πατάνε. Άκου τότε λοιπόν, στην τότε εποχή, χαστούκιζαν με την ανάποδη του χεριού. Ήταν, πώς λέμε, να σου δώσω μια ανάποδη.
1: Ανάστροφη,
6: ήταν, ναι. Υποτιμητικό. Ήταν υποτιμητικό. Έδειχνε ότι είσαι κατώτερος, σαν υπηρέτης. Αν όμως εσύ γύριζες και το άλλο μάγουλο, ουσιαστικά τους χαλούσες από το παιχνίδι, γιατί αν σαν ξαναχτυπούσαν, έπρεπε, πώς να σου το πω, πλέον να το κάνουμε κανονικά, ίσως προς ίσο, δηλαδή σε ανέβαζαν επίπεδο. Χαλούσε την ιεραρχία του, χαλούσε το παιχνίδι. Ένα άλλο παράδειγμα, τελειώνω παιδιά, είναι το πήγαινε το έξτρα μίλι που λένε. Υπάρχει μια φράση, πήγαινε και το έξτρα μίλι και το λένε υποτιμητικά. Κάνε αυτό το παραπάνω, δεν πειράζει. Κι όμως οι Ρωμαίοι στρατιώτες μπορούσαν τότε να αναγκάσουν κάποιον να κουβαλήσει τα πράγματα, είτε τα δικά του είτε τα δικά του των Ρωμαίων, μόνο για ένα μίλι. Αυτό έλεγε ο νόμος. Αν τον διέταζε τότε ο στρατάρχης, να συνεχίσει και δεύτερο μίλι, τότε ο στρατιώτης αυτός έβγαινε εκτός κανόνων και κινδύνευε να τιμωρηθεί και φυσικά του χαριζότανε το έξτρα μίλι. Δηλαδή ουσιαστικά χαλούσε το παιχνίδι από μέσα. Αυτό θέλω να πω, παιδιά, και κλείνω. Αν οι εκλογές άλλαζαν οτιδήποτε, θα τις είχαν κηρύξει παρά. Παιδιά, καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Έξω.
1: Το τελευταίο ήταν το πιο έξυπνο από όλα.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, άμα σου δώσω μια ανάστροφη, θα γυρίσει εσύ το μάγουλο να σου δώσω κανονική. Αυτό λέει τώρα η
0: γενική. Σε σένα όχι.
1: Μάλιστα. Η καινή διαθήκη ήταν αυτή η παλιά, να πούμε. Αυτό το μάγουλο.
0: Η καινή.
1: Η καινή είναι.
0: Η παλιά είναι οφθαλμών αντί οφθαλμού.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Παλιά είναι τώρα αυτό που εφαρμόζεται εσύ τώρα. Με την παλιά πάτε. Μάλιστα. Καλησπέρα, ναι.
7: Πού είστε, ρε, πρόστιχα αγόρια.
1: Νάτο.
7: Λοιπόν.
0: Αφαίρεσαι στα αγόρια και
7: συνέχισε. Από τα αυτά που τελευταίος το τελευταίο μόνο ισχύει, τα άλλα είναι δικές του ερμηνείες. Μην βγαίνουν κάποιοι σοβαρά να πουλήσουν τη γνώση. Μπορεί να ασχολούνται με γωνίες, αν ήταν τσιμισκή, με γνατία, αν ήταν αν ολιώσε με κάτω, ολιώσα, η ουσία μηδέν. Λοιπόν, αλλά αυτό που τελευταίο είναι ήταν πολύ ωραίο για τις εκλογές. Γιατί και εμάς μέσα στο εκλογό, να με θυμάστε, από το 10 και μετά με τα μνημόνια, ήρθαν όλοι να μας σώσουν. Να μείνουμε στην Ευρώπη, να σώσει την Ευρώπη, να μας σώσει η Ευρώπη, να μην βγούμε από το ευρώ. Στο μεταξύ, η ακρίβεια, τα μονοπόλια, το υπερκαπιταλιστικό σύστημα πήγε στο απόγειο. Ένας πετύχει ο Άδωνης το 10, 35 έχει τώρα ο Άδωνης. Πόθεν έτσι δεν υπάρχει αυτό, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όπως και ο κάθε Άδωνης, έτσι. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Για τον άλλον που πήρε και σου είπε, Κώστα, ότι αυτοί που είναι εκτός συστήματος και τους πολεμάει το σύστημα στη φυλακή. Εγώ ξέρω ότι για να μπουν φυλακή εκείνη, το σύστημα τους έμπαιζε όλη μέρα στα κανάλια, σωστά. Απ' την άλλη, την Καριστιανού, η οποία έβγαλε 2 εκατομμύρια στους δρόμους σε μια μέρα χωρίς να βγει.
1: Είδε 1500 άτομα.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και είδε 1500 άτομα έξω από το Ολύμπιο όμως μετά. Ας τα 3 εκατομμύρια. Αυτή τα 3 εκατομμύρια, το 1,5 είναι Νέα Δημοκρατία. Ας τα 3 εκατομμύρια. Τα 1500 άτομα έξω από το Ολύμπιο που είδε. Εκεί έπαθε το σοκ του Καριστιανού.
7: Κράτα τη μεγάλη εικόνα και μην μένεις στο δέντρο. Έτσι,
1: πάρ' το. Ποιο δέντρο?
7: Την ημέρα που ήταν αυτή λοιπόν έξω στους δρόμους, στα κανάλια έπαιζε τραλαλά, τραλαλό, άλλα λόγια να αγαπηθεί.
1: Αυτή τα 3 εκατομμύρια για μια μετάθεση του γιου από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη, την ξεχνάει την Καριστιανού. Την ξεχνάει την Καριστιανού. Αυτό είναι θέλω να καταλήξω.
8: Ωραία. Στο Facebook είχαμε Μούγκαφον. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ξεχνάω και επειδή μου αρέσει πολύ να θυμάμαι, θα ψηφίσω μετά από 15 χρόνια που δεν έχω ψηφίσει ποτέ από τότε και μετά. Θα πάω να την ψηφίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί βλέπω ότι την ενοχλεί πάρα πολύ. Ανασύσαμε τον Τσίπρα. Τον βγάλαμε από την πυραμίδα του ΧΕΟΠΑ να βγει να πολιτευθεί τώρα ο Τσίπρας. Με ποια επιτυχία, με τι προοπτική.
1: Ποιο κόμμα χάνει την ψήφο του και την παίρνει Καριστιανού? Εσύ τι ψήφισες πριν 20 χρόνια?
8: Πάρα πολύ χάνω. Εγώ τι ψήφισα, τι σημασία ψήφισα?
1: Πώς δεν έχει σημασία? Η ψήφος της Καριστιανού από ποιο κόμμα έρχεται? Πώς δεν έχει σημασία? Τεράστια σημασία.
8: Η Καριστιανού, φίλε, έχει πάρει ένα μεγάλο κοινό και έχει πάρει και πολλούς
1: κόμμα. Άλλο σε ρωτάω, δεν με απαντάς. Εσύ τι κόμμα ψήφισες πριν 15 χρόνια?
8: Τίποτα δεν ψήφισα.
1: Τελευταία φορά που ψήφισες, τι ψήφισες?
8: Τελευταία φορά που ψήφισα. Ψήφισα με το δημοψήφισμα της απάντησης του ναι ή όχι, εκεί που δεν ήταν εκλογές. Και εκεί, ό,τι και να ψήφισες, η κουλοδούπα πήγαινε σύννεφο.
1: Δεν απαντάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει αξία να μου πεις ψηφίζω την Καριστιανού και φεύγω από αυτό το κόμμα. Έχει μεγάλη αξία να το πεις. Έλα, φίλε, ναι.
9: Θα σου πω εγώ για τον Τσίπρα, γιατί είμαι και κυψελιώτης κιόλας.
1: Ναι.
9: Ο Τσίπρας είναι μεγαλύτερη απάτη, φίλε. Και θα σου πω γιατί.
1: Γιατί, φίλε?
9: Γιατί ο Τσίπρας διέλυσε την αριστερά, δεν ήταν ποτέ αριστερός. Εδώ έφτασε στο σημείο πριν 6 χρόνια στο Μέγκα σε μια συνέντευξη, εγώ μιλάω με στοιχεία, να ζητήσει την ψήφο μέχρι και αυτών που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Ποιος έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή? Την έβαλε ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Μητσοτάκης την έβαλε, δεν την έβαλε ο Τσίπρας. Καλά δεν λέω?
1: Σωστό.
0: Αλήθεια.
9: Δεν είναι?
1: Σωστό.
9: Ποιος την έβαλε? Ο Τσίπρας την έβαλε.
1: Αλήθεια.
9: Και θα σου πω για κάτι άλλο, γιατί βγήκε ένας Πασόκος. Γιατί Πασόκοι ευθύνονται για αυτό το χάλι που έχει πέσει η Ελλάδα. Αυτοί που ψήφισαν Πασόκ, μετά πήγαν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγαν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για τα βοσκοτόπια να τα κρατήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί το ΠΚΠ έχει από το 98, δεν έχει από το 2020 που κυβερνάει ο Μητσοτάκης.
0: Είναι άλλο να δηλώνεις 5 πρόβατα παραπάνω και άλλο να δηλώνεις πρόβατα που δεν
1: αυτό το είπε ο Πάγκαλος. Κλέψτε με μέτρο, Ελληναράδες, ναι. Να είστε κλέφτες με μέτρο. Σωστό.
0: Έχει διαφορά, φίλε.
1: Βέβαια. Αυτό, ναι, αυτό έχει τη σαλόνια του Πάγκαλου κόκκινο.
9: Ναι. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Πώς βάφτηκε η Κρήτη μπλε, ρε, εσύ? Βαφόταν τόσα χρόνια πράσινη. Γιατί βαφόταν πράσινη?
0: Ποια μπλε, ρε, φίλε?
9: Περνάγαν καλά.
0: Η Κρήτη έχει μεγάλα...
9: Περνάγαν καλά γιατί το αναπηδοτήσεις.
0: Εκατομμύρια πρόβατα έχει η Κρήτη.
9: Και ο άλλος που μίλησε για Λαμπράκι, κάποιος που μίλησε... Ας μας πει και για το Λαμπράκι τον άλλο που είχε το Μέγαρο Μουσικής από το Πασόκ.
1: Εκείνος ήταν άλλος Λαμπράκης.
9: Μόνο για αυτό. Ναι. Και θα σου πω το εξής.
0: Μην μπερδεύεις τον εκδότη το Λαμπράκι, ρε φίλε. Καμία σχέση.
9: Καλά, εντάξει, καμία σχέση. Okay. Αυτός όμως έπαιρνε τα έργα, φίλε.
0: Καμία σχέση ο κομμουνιστής Λαμπράκης με εκείνον τον Λαμπράκη.
1: Ναι, ναι, μην τον μπερδεύεις. Ναι.
9: Όχι καμία σχέση, ρε. Με αυτό το τέτοιο πήγε.
0: Καμία πρόοδος, σχέση.
9: Οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι προοδευτικοί πάλι αυτό η πιπίλα.
0: Ο ένας ήταν γιατρός και ο άλλος ήταν εκδότης, ρε φίλε. Τι σχέση έχει αυτό?
9: Okay. Συνεχίζω. Ο Τσίπρας τι έκανε τώρα? Μπήκε και διέλυσε όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αφήσει τίποτα, άντε μόνο Πολάκης θα μείνει και με την ευχή μου να βγει κιόλας, να είναι στη Βουλή.
1: Πολλάκης πάει και ψαρεύει ψάρια που είναι να γεννήσουν, να πούμε.
9: Διαλύει και την αριστερά.
0: Βρείτε κι άλλα να πείτε για τον Πολάκη, δεν έχετε να πείτε και να τη βλακείες.
1: Εσύ είσαι πολλακικός, δεν πούμε.
0: Μου αρέσει.
1: Εμένα με κάνει μήνυση όμως.
9: Και εμένα μου αρέσει ο Πολάκης.
1: Και μου αρέσει όμως. Μ' αρέσει ο Πολάκης. Άσχετα που με έκανε μήνυση
9: γιατί πρέπει να τα πει.
1: Άλλο αυτό.
9: Για να τελειώνω. Ο Τσίπρας είναι μεγάλη απάτη. Ας μας πούνε πώς βγάζει τα λεφτά και πληρώνει τους υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Με τι κονδύλια. Από πού τα παίρνει. Χθες η Κωνσταντοπούλου. Εγώ Κωνσταντοπούλου θα ψηφίσω. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Η Κωνσταντοπούλου είπε κάτι για Μελισσανίδη και έναν της αστυνομίας ότι από το 2015 ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές. Δεν ήρθαν τώρα οι υποκλοπές επί Μητσοτάκη.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
9: Τι λάθος κάνω, ρε.
1: Και άμα ήξερε η Κωνσταντοπούλια, δεν μίλαγε τότε που τα
9: φίλε. Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί δεν μίλαγε τότε.
0: Ρε φίλε, το Predator μετά το 19 εμφανίστηκε τώρα. Τι μου λες τώρα.
9: Ρε φίλε, υπήρχαν άλλα. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Εσύ τι πιστεύεις ότι δεν σε παρακολουθούσαν πριν χρόνια?
1: Εμένα με παρακολουθούσε.
0: Γιατί μπερδεύεις πράγματα. Είναι το ίδιο.
1: Εμένα μου το είπαν κιόλας.
0: Είναι ίδιο να σε παρακολουθούν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και το ίδιο να σε παρακολουθεί μια ξένη εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία που μπορεί να πουλήσει τα εθνικά κρατικά μυστικά οπουδήποτε.
1: Παίζει ρόλο δηλαδή ποιος σε παρακολουθεί. Σοβαρά μιλάς.
9: Ποιο θα μας ακούνε, οι Γερμανοί θα μας ακούνε και οι άλλοι θα μας ακούνε. Αυτά έχουμε δώσει όλα, τι μου λες τώρα.
0: Και τα δύο είναι επιλείψιμα, αλλά σου λέω είναι το ίδιο ένας ιδιώτης να καπηλεύεται την παρακολούθηση.
9: Δικαίωμά του είναι αίρεση.
0: Δεν δικαίωμά του.
9: Συγγνώμη, εκεί φτάσαμε, δικαίωμά του είναι, ναι.
0: Κάποιος του το έδωσε το δικαίωμα.
1: Τέλος εκπομπής. Λοιπόν, εσένα μπορεί να σε παρακολουθεί η ΕΥΠ και να πάρει πιάσει κανένα στίχημα.
0: Αυτό φοβάμαι. Αυτό με ανησυχεί πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ακολουθεί ο τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βατωτό και τον Δημήτρη Μπάς Μπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
14: Τι είναι το Lucky?
15: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
15: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
14: Τι είναι convenience?
15: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
14: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
13: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
14: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
15: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
17: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
18: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
7: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει? Όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση

0: Δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
4: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Τελικά 8 είναι, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: 8 είναι, 8 είναι.
0: Εθνική Ελλάδα. Γιατί διάβασα κάπου 10.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον όμως.
2: Σε αφισβητεί συνέχεια δηλαδή.
0: Δεν έχει, ρε, με έκανε
2: εντύπωση. Δεν φορέ ότι είναι 8 το μάτς.
1: Δεν πιστεύει. Ήθελα να το δω με τα μάτια του.
0: Ναι. Γιατί είπε και αυτό ότι το είδε σε στοιχηματικές.
2: Ναι. Είναι γιατί, πού άλλο θες, εγκυρότατες είναι.
0: Να το δω.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Γιατί το λέγαμε στις στοιχηματικές τέτοιες, δηλαδή ΕΠΟ.
0: Μήπως άλλαξε κάτι, ρε παιδί.
2: Πιο πιθανό να το έχει λάθος η ΕΠΟ παρά οι στοιχηματικές.
1: Φυσικά.
0: Ακούει ο κύριος Γκαγκάτσης. Ακούει. Ευθείες
1: βολές. Αυτό δεν είναι ευθεία βολή. Γκαγκάτση είναι για τον υπεύθυνο επικοινωνίας.
2: Μπορεί να συμβεί να γίνει το λάθος.
0: Γιατί στη στοιχηματική γιατί δεν μπορεί να γίνει λάθος.
1: Και αυτό παίζει. Φυσικά άνθρωποι είναι και εκεί.
0: Και άνθρωποι είναι.
2: Φυσικά. Το τσέκανε σε πολλές ο Δημήτρης, είπε.
0: Μία μπήκε. Σιγά μπήκε δεύτερη.
2: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 μαζί θα πάμε έως και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο. Με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα. Εμίλιο Γαβριηλίδη στην ηχοληψία για σήμερα. Και Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production.
1: Γιατί έτσι, δεν έχουμε το στυλοβάτη, πού είναι ο στυλοβάτης?
2: Θα πήγε για ψάρεμα, αλλά έβρεξε.
1: Πάλι?
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Έξαλλος ο Εμίλιος.
1: Γιατί,
0: Έξαλλος με τη διαιτησία. Όταν γινόταν το φάουλ στον Ταϊρή, όμως δεν έγινε.
1: Με το Φουρνιέ, λες,
0: δεν το είδα, λέει, ναι. Εντάξει, γελάω ο κόσμος τώρα με το φάουλ, έτσι.
1: Τη συνέντευξη που την είδες μετά.
0: Εάν

0: αυτό ήταν φάουλ που δόθηκε του Ταϊρή, που λέμε ας πούμε γιατί δεν το δώσανε. Έτσι, εκείνο ήταν τρία αντιαθλητικά μαζί.
1: Ο Αταμάν Κώστα μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, που δεν δέχτηκε φυσικά ερωτήσει με το δικό του αφήγημα.
0: Τώρα τα λέει ο κύριος Αταμάν.
1: Είπε 29-5, λέει: είμαι ο χειρότερος προπονητής. Γράψτε εσείς στους δημοσιογράφους. Γράψτε εσείς στην Ελλάδα και Σερβία.
0: Καλά τα λέει. Όταν έσφαζε όμως αυτός ομάδες, άσε τώρα, εντάξει. Καθένας είναι του συμφέροντο, έτσι.
1: Ναι. Δεν το ρώτησε. Στην συνέντευξη τύπου όμως δεν το ρώτησε, Κώστα.
0: Δεν ήμουν εκεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πάρα πολλά προβλήματα και θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα φτιάξει την ομάδα και όχι να ασχολείται μόνο με τη διαιτησία.
0: Λοιπόν, μιας και αρχίσαμε με μπάσκετ, να δώσουμε μία πληροφορία, μία είδηση.
2: Θα τελειώσουν οι αγώνες, το βλέπεις, δεν τελειώνουν.
0: Θα τελειώσουμε, ναι, τελειώσουμε.
2: Για να έχουμε τα περσινά.
0: Εγώ νομίζω είναι πιο
1: έχουμε ξαναδεί και χειρότερα.
0: Ήταν. Έχουν γίνει χειρότερα παλιά.
2: Τα περσινά δεν τα θυμάσαι.
0: Λοιπόν, η είδηση,
1: έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο, τάλια δεν έχουν γίνει
0: στο ποδόσφαιρο. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ είναι πριν από λίγη ώρα. Κλείσει σε απολογία, μιλάει για βία, απειλές και λεκτικούς προπυλακισμούς στη Φυσούνα σε αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, η κλήση από την ΔΕΑΒ. Ήταν η Φυσούνα από την οποία περνάνε οι φιλοξενούμενοι στο φινάλε. Νομίζω έχει να κάνει ως συνέχεια μια ένταση που δημιουργήθηκε με τον Λεσόρ, ο οποίος προκαλούσε τον κόσμο, και μάλιστα είχαμε και ένα βίντεο, το είχαμε ανεβάσει και στο Μετρόπολης, που ο Αταμάν του έκανε συστάσεις γιατί προκαλεί στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα μας δώσει ο Πετρίδης ο Γιώργος ρεπορτάζ, αλλά νομίζω είναι χρηματικό πρόστιμο η ιστορία αυτή, δεν θα έχει κάποια άλλη συνέπεια. Απλά επειδή είναι φρέσκο, είναι η τελευταία η πληροφορία, τη μεταφέρουμε. Νομίζω βέβαια ότι ο κόσμος άλλα πράγματα περιμένει, με τα γραφικά περιμένει.
1: Πάντως έτσι όπως μου το διάβασες στο κατηγορητήριο, είναι βαρύ έτσι.
0: Είναι έτσι όπως το γράφει, μοιάζει λίγο βαρύ, αλλά ναι. Δεν
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να σταχειοθετήσουμε και να αρχιοθετήσουμε τα θέματα της εκπομπής, Κώστα.
0: Τα θέματα
1: έχουμε
0: είναι
1: πολλά.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι και το θέμα του προπονητή που δεν έχει κλείσει. Και όταν ακούς τον Λουτσέσκου να λέει
1: τι
0: ότι.
1: Δεν έχει κλείσει, αφού λέει μένω στον ΠΑΟΚ.
0: Μένω στον ΠΑΟΚ, αλλά αν θέλει όμως η διοίκηση κάτι διαφορετικό, μπορεί να φύγω.
2: Πετάει τον μπαλάκι σε όλες τις δηλώσεις, πετάει τον μπαλάκι στη διοίκηση.
0: Υπάρχει και ένα αλλά στην ιστορία. Στον ΠΑΟΚ ήδη σήμερα είναι η συμφωνία στο μπάσκετ του Φώστερ για 2 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Με πολύ καλά λεφτά. 1,1 συν 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά λεφτά για μπάσκετ, έτσι, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια να δίνονται τέτοια χρήματα. Νομίζω όλες οι κινήσεις, και αυτές που γίνουν στον Άρη και αυτές που γίνουν στον ΠΑΟΚ, μιλάνε για ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό, και δεν ξέρω τώρα φέτος αν μπορεί να απειληθεί εισαγωγικά το ποδόσφαιρο σε επίπεδο ενδιαφέροντος. Γιατί αυτή η κόντρα που αναβιώνει μεταξύ ΠΑΟΚ Άρη, ιντριγκάρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Στον
0: Άρη,
1: το βλέπω παντού. Κώστα, είναι σίγουρο ότι το μπάσκετ θα κερδίσει το ενδιαφέρον με βάση τα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα. Έτσι.
0: Και στο ποδόσφαιρο, επειδή ακριβώς υπάρχει όλο αυτό.
1: Ποδόσφαιρο Άρη, μπάσκετ Άρη.
0: Και στον ΠΑΟΚ, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από το μπάσκετ και μια έντονη. Εστιάζει ο κόσμος αυτό πλέον, γιατί βλέπει και τον συμπολίτη να δημιουργεί συνθήκες για να έχουμε αναβίωση του παρελθόντος στην κόντρα των δύο. Το θέμα είναι ότι και το ποδόσφαιρο προς το παρόν δεν σου δίνει τις ειδήσεις για να υποστηρίξεις ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει πολύ δυναμικά στον πρωταθλητισμό. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς να το πούμε για να πούμε ότι είναι οριστικό, γιατί περιμένουμε την συνολική αναδιάρθρωση στην ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι για να προχωρήσει ο δικέφαλος και να δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας χρειάζονται κάποιες κινήσεις, παράδειγμα τύπου Γιαννούλη, να έρθει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο ένας, και άλλοι, για να πεις ότι πραγματικά αρχίζουν και έρχονται ποδοσφαιριστές που έλειπαν από την ομάδα για να κάνει το κάτι παραπάνω και να πάρει αυτό που δεν πήρε πέρυσι στα 100 χρόνια.
2: Πάντως και το γεγονός, Κωστή, ότι έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου και ακόμα συζητάμε τη μεταγραφή του Γιαννούλη, που είναι ένας παίκτης που έχει εκφράσει εδώ και κάτι μήνες την επιθυμία του να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, το θεωρώ.
1: Δεν είναι εύκολο,
0: ναι,
1: Τάνια,
0: υπάρχει
1: όμως,
0: μια ομάδα,
1: γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
0: Ναι, υπάρχει μια ομάδα
1: και
0: που
1: σου λέει
0: συμβόλαιο.
1: Θέλω 5 εκατομμύρια και πάλι ρίχνει το 5 εκατομμύρια γιατί το περιμέναμε, και πάλι λέει 3-3,5. Μπορεί να τα δώσει αυτά ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι κάποιες πληροφορίες που έχουμε, αλλά πρέπει να δούμε και.
1: Αν έχεις κάτι δικό σου εσύ, θα το δίνεις έτσι και ήταν καλό.
2: Εγώ δεν σου είπα να μην.
1: Εσύ κατάλαβα τι λες, αλλά βάλε και την άλλη πλευρά στο τραπέζι.
0: Υπάρχει και νεότερη πληροφορία.
2: Οι διαπραγματεύσεις θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Αυτό λέω.
0: Υπάρχουν και νεότερες πληροφορίες που λίγο περιπλέκουν τα πράγματα.
1: Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, ρε παιδιά, τώρα. Τι
0: υπάρχει λοιπόν η πληροφορία, ναι, ότι αγγλική ομάδα, τουλάχιστον μία, ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη. Στις τελευταίες ώρες. έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον.
2: Εδώ έρχεσαι στα λόγια μου που αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνει νωρίτερα.
1: Άμα είναι όντως αλήθεια αυτό που λες, δεν θα υπάρξει.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα που έχουμε, την υπόθεση Γιαννούλη την κρατάει ζεστή ο ίδιος ο Γιαννούλης.
1: Γιαννούλης θέλει να γυρίσει, ναι, ξεκάθαρα.
0: Ο Γιαννούλης έχει δεχθεί και κρούσεις από άλλες ελληνικές ομάδες και προς το παρόν έχει πει όχι, εγώ θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσο θα τηρεί αυτή τη στάση, αν δει ότι δεν καλύπτεται το χάσμα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg.
1: Σωστό.
0: Και πόσο μπορεί να δεχθεί την πίεση και από την ίδια την γερμανική ομάδα. Ναι. Κοίταξε να δεις, αν θες να πάρεις μεταγραφή,
1: ναι,
0: έχουμε πρόταση από την τάδε ομάδα, ναι, π.χ. Ναι. της Αγγλίας.
1: Αλήθεια, είναι
0: και
1: σωστά.
0: Σε θέλει.
1: Είναι
0: και σου δίνει και παραπάνω.
1: Έχει μια βάση, φυσικά.
0: Οπότε είναι λίγο μπέρδεμα
1: τώρα. Άμα μου λες τώρα όμως ότι μπαίνει, αν όντως μπαίνει αγγλική ομάδα, θα είναι δύσκολο. Γιατί ξέρουμε καλά στην Ευρώπη ότι οι Άγγλοι έχουν τα περισσότερα λεφτά από όλους τους άλλους.
0: Το θέμα είναι ότι
1: από όλα τα πρωταθλήματα.
0: Ο ίδιος έδειξε μία τάση επαναπατρισμού. Εκεί ποντάρουμε, γιατί στα λεφτά, αν μπει η Αγγλία,
1: ναι, είναι ξεκάθαρο,
0: ότι θα είναι σίγουρα παραπάνω. Ξεκάθαρο.
1: Έχει σύμμαχο τον παίχτη, αλλά μέχρι πότε, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που λες, είναι όλο το σενάριο και όλο το ζουμί είναι σε αυτό το.
0: Όσο για τον Λουτσέσκου, εγώ το ξαναλέω, είναι αυτό που είπε η Τάνια. Πετάει τον μπαλάκι.
1: Σε προβληματίζει καταρχάς το γεγονός αυτό.
0: Οι δηλώσεις που κάνει ο Λουτσέσκου, το είχαμε πει και μια φορά σε ένα βιντεάκι.
1: Γιατί δεν είναι μία και δύο, είναι τρεις συνέντευξη.
0: Ότι ούτε ο ίδιος αισθάνεται 100% σίγουρος και ο ίδιος έχει μία ανασφάλεια, μία θολούρα γύρω από το μέλλον.
1: Άρα δεν έχουν γίνει κουβέντες ακόμα.
0: Δεν υπάρχει επαφή. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ, δηλαδή δεν έχουν γίνει συζητήσεις.
1: Σαν ησυχία σένα, σαν έτσι, σαν έναν άνθρωπο που.
0: Μου δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται την εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Αυτό μου δείχνει.
2: Ή ψάχνει την εναλλακτική.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό είναι λέει, η πληροφορία μου, δεν θα το τραβήξει. Δηλαδή τουλάχιστον σε αυτό έχει καταλήξει. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να. Συρθεί άλλο αυτό το θέμα του προπονητή. Οπότε στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας θα έχουμε μια οριστική εξέλιξη. Είτε το αφήνουμε παιδιά, συνεχίζουμε με Λουτσέσκο, είτε okay, παίρνουμε απόφαση, βρήκαμε έναν που θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος για την διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου και θα τον φωνάξουμε να το λύσουμε το συμβόλαιο. Και να σου πω και κάτι, έτσι πως μιλάει ο Λουτσέσκου, καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι και πρόβλημα να πατήσει πάνω σε ρήτρα, γιατί ρήτρα έχουν και δύο πλευρές. Και ο ΠΑΟΚ αν θέλει να διώξει τον Λουτσέσκο και ο Λουτσέσκο αν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, η οποία βέβαια ρήτρα δεν είναι στα ποσά που ξέραμε, δηλαδή που λέγαμε 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει ομάδα, γιατί πλέον έχει ένα χρόνο συμβολέου.
2: Έχει πέσει, ναι. Έχει πέσει ένα ποσό. Χρόνο.
0: Δεν ξέρω πόσο περίπου ακριβώς, πόσο ακριβώς είναι. Νομίζω είναι κάπου στο μισό, αλλά
1: εντάξει.
0: Είναι λίγο διαφορετικά και τα
2: μπορεί
0: οικονομικά
2: δεδομένα.
0: Μπορεί
2: να είναι και λιγότερα για το φινάλε της συνεργασίας.
0: Δεν ξέρω πόσο θα επιμείνει
1: και ο Λουτσέσκου. Εσύ πάντως, Κώστα, έχεις τοποθετηθεί. Έχεις πει, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρατήσει από την πλευρά σου με βάση έτσι τα χρόνια που έχεις και εμπειρίας και αυτά.
0: Εμένα ο ΠΑΟΚ δεν μου μοιάζει έτοιμος να αλλάξει
1: το Λουτσέσκου. Να πάει σε εναλλακτική.
0: Δεν νιώθω ότι είναι. Δηλαδή, όταν πάει να κάνεις μια συνολική αλλαγή και στο αγωνιστικό τμήμα και στο διοικητικό κομμάτι να φέρεις καινούργια στελέχη, όλοι μαζί καινούργοι. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλουν. Αν ο ΠΑΟΚ είχε, ας πούμε, έναν Μίχελ, που τον θεωρώ, ας πούμε, το πιο πετυχημένο τεχνικό διευθυντή, είχε διοικητικά έναν Μάκη Γκαγκάτση, που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κενό εκεί, το βλέπουμε. Γι' αυτό και συζητείται τόσο πολύ η διοικητική αναδιάρθρωση. Ναι. Είχε και άλλα 2-3 στελέχη που έλεγε ότι έχει κάποιες σταθερές, εκεί θα σου έλεγα, okay, θα βρουν έναν άνθρωπο, θα τον υποστηρίξουν, θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ όμως, επειδή ο Λουτσέσκου πήρε πολύ μεγάλο μερίδιο, πολύ μεγάλο φορτίο πάνω τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλους τομείς πέρα από τον καθαρά προπονητικό.
1: Ξεκάθαρο. Το βλέπω καθένας αυτό.
0: Και για να το κλείσω το ρεπορτάζ έτσι σε πρώτη ανάγνωση, επειδή είπε και ο Γιώργος ο Καστάνης κάποια πράγματα το πρωί για τον Βιερίνια που είναι θετικός να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο και ότι θέλει και άλλον δίπλα του. Γενικώς η τάση των τελευταίων ημερών στον ΠΑΟΚ είναι ότι προσπαθούμε να εστιάσουμε σε περιπτώσεις λαοφιλών βετεράνων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ποδοσφαιριστών που κάνουν γκέλ στον κόσμο. Έχουμε πει για την περίπτωση του Μάτος. Δεν έχω τσεκάρει αν επιμένουν οι φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Μάτος.
1: Τεχνικό διευθυντή εννοείς.
0: Δεν μου προκύπτει. Μπορεί να είναι τεχνικός διευθυντής ο Βιερίνια και αθλητικός ο Μάτος. Μπορεί να γίνει ένα τέτοιο σχήμα. Λέμε
1: κατάλαβα,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μου προκύπτει ότι έγινε επαφή. Δεν την έχω αυτή την πληροφορία. Προσπαθώ να την τσεκάρω. Ξέρω όμως και αυτό μπορώ να το δώσω ως πληροφορία. Ότι έχει ενεργοποιηθεί και πάλι ο Λίνο σε ένα ρόλο που είχε παλιότερα. Ποιο ρόλο είχε ο Λίνο όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ?
2: Σκάουτινγκ.
0: Ήταν ένα σκάουτ του ΠΑΟΚ. Μια παρόμοια κατάσταση. Ξέρω ότι έχουν απευθυνθεί στο Λίνο και του έχουν ζητήσει να τους προτείνει παίκτες από τη Λατινική Αμερική.
2: Και ο Κοντρέρας δεν είχε τέτοιο ρόλο κάποτε.
0: Και ο Κοντρέρας για λίγο, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα για να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Να τρέξουμε. Τάνια, τι άλλο έχουμε?
2: Έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ με το Μενέλαιο Κοκκινάκη.
0: Παρότι λέγανε ότι θα φύγει η Ντανιέτσι.
2: Παρά τις πιέσεις που είχε και την πρόταση που είχε από το Μίλωνα που ήθελαν να τους πάρει πακέτο μαζί με τον Φερνάντο Ερνάντες. Τελικά ο Μενέλεος Κοκκινάκης πίστηκε και θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για 7η χρονιά. Πιθανότατα ο Μενέλεος Κοκκινάκης θα επιστρέψει στην παλιά του θέση ως λίμπερο. Θα μας τα πει βέβαια και λίγο αργότερα ο ίδιος. Θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται το χτίσιμο της ομάδας. Έχει κλείσει, όπως γράψαμε και χθες, και ο Μάρκο Βουκασίνοβιτς, ο οποίος είναι μαυροβούνιος ακραίος, αλλά και ο Γκαζιάνι, ο οποίος είναι Ιρανός κεντρικός. Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για να καλυφθεί η θέση της πάσας. Εδώ δεν υπάρχει ακόμα μια τελική συμφωνία, γιατί υπάρχει ακόμα ελεύθερος, δεν έχει αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκος Γαλλιώτος, οπότε συνεχίζει και παίζει το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Επιπλέον υπάρχει και μια επαναδιαπραγμάτευση με έναν παλιό γνώριμο της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τον Μπρέτ Ουόλς, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ, έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δεν αποκλείεται να επιστρέψει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν θα ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα,
2: κυρίως
1: έχουμε
2: και
1: άλλα, έχουμε και άλλα θέματα.
0: Ηρακλή και Άρη έχουμε.
1: Ηρακλή μπάσκετ, Άρη μπάσκετ, φυσικά προτεραιότητες.
0: Να μην του Άρη, γιατί το ρεπορτάζ του Άρη στο μπάσκετ όταν έχει κάτι, χθες βγάλαμε πρώτο θέμα τον Πάρη τον Τρικαλιώτη.
1: Είχαμε και Τίνο Αγγελίδη, είχαμε από Βιλμπάο.
0: Σήμερα περιμένουμε να μας δώσει τα νέα. Απλά τώρα
1: έχουμε και προτεραιότητες.
0: Στον Πάο, γιατί είχαμε την είδηση στην αρχή με τη ΔΕΑΒ και είχαμε και κανένα δύο λεπτομέρειες που αφορούν σε παίκτες και μια πληροφορία για το Γιαννούλη.
1: Έχουμε τις προτεραιότητες από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τον Άρη και τον Σπανούλη, μπάσκετ Ηρακλή.
2: Από εδώ και πέρα θα έχουμε τις μεταγραφές αυτές.
1: Ναι, σωστό.
0: Πριν πάμε στην πρώτη.
1: Άρη ποδόσφαιρο, διαψεύστηκε ο Κώστας, αλλά εντάξει, είχε κάνει μια τοποθέτηση με το Φούντα και αυτά.
0: Θα τα δούμε
1: τελικά όλα αυτά, θα δούμε στην πορεία. Πάμε να κάνουμε.
0: Πάμε στην πρώτη συνέντευξη, αφού πρώτα πω να ρωτήσω, έχεις πάει Κύπρο? Γιατί αν όχι, ήρθε η ώρα με τέτοια καταγάλανη θάλασσα και απίστευτο καιρό. Η ατμόσφαιρα της Λάρνακας δύσκολα συγκρίνεται με άλλη. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το καλοκαίρι σου. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Και πάμε στον Τάσο Ντασιόπουλο, παλιά δόξα του ΠΑΟΚ και νυν προπονητή, για να κάνω μια κουβέντα μαζί του. Τάσο, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
3: Μια χαρά, εσείς?
0: Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή η αναμονή στον ΠΑΟΚ, γιατί περί αναμονής μιλάμε, και μια αναμονή η οποία περικλεί μέσα πολλά θέματα.
1: Βασικά, εγώ ήθελα να ρωτήσω τόσο αν τον ανησυχεί.
0: Ναι, και αυτό.
1: Αυτό που ρώτησα χθες και τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο.
0: Δεν τον καθοδήγησα στην απάντηση. Είπα πώς φαίνεται να πει αυτός πώς το βλέπει.
1: Εντάξει, εγώ δεν ρωτάω αυτό.
0: Μπορεί να του αρέσει κιόλας, να λέει ότι είναι καλύτερη σιωπή από τα πολλά λόγια.
3: Όχι, η άποψή μου είναι ότι οι ομάδες πάντα λειτουργούν όλο το χρόνο. Το έχουμε ξαναπεί και σε άλλη φορά που έχουμε συζητήσει. Όλο το χρόνο, οπότε τώρα είναι έτοιμες. Από καιρό είναι έτοιμες, οπότε τώρα δίνουν τα στιγμή που και ο προπονητής είναι ο συγκεκριμένος. Του δίνουν τις προτάσεις που έχουν ετοιμάσει οι αρμόδιοι για να μπορέσει ο προπονητής να διαλέξει το παίχτη που θέλει, τη θέση που θέλει.
2: Κύριε Τασιόπουλε, εδώ δεν έχει.
3: Η δουλειά είναι όλο το χρόνο.
2: Ναι. Εδώ δεν έχει αποφασιστεί ποιο προπονητής θα είναι. Δεν είναι σίγουρη η παραμονή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε όλα τα θέματα ανοιχτά στον ΠΑΟΚ. Και διοικητικό θέμα περιμένουμε νέα στελέχη. Ακόμη και του προπονητή. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι ότι θα συνεχίσει ο Λουτσέσκο.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, υπάρχει ένα σοκ. Το οποίο ακολουθεί την αγωνιστικό σοκ. Ακολουθεί την αποτυχία τη, ειδικά έτσι πως ήρθε στο τέλος. Και νομίζω ότι ακόμα ίσως να μην έχει συνέλθει όλο αυτό το όλος ο οργανισμός. Και θα πρέπει όσο θα δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει αυτό. Γιατί όπως σας προείπα, η άποψή μου είναι ότι οι οργανωμένες ομάδες, οι ομάδες οι οποίες έχουν όλο τον χρόνο λειτουργία, τώρα είναι έτοιμες και πολύ γρήγορα ετοιμάζονται. Εντάξει, μπορεί κάποια φορά η διαπραγμάτευση κάτι να πάρει ένα χρόνο, αλλά σίγουρα είναι έτοιμοι και έχουν τους στόχους και ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Ναι,
3: έχουμε αργήσει, είναι γεγονός. Αλλά πιστεύω ότι είναι απόρρια και πώς έκλεισε η χρονιά.
0: Απογοήτευση.
3: Δεν θα έπρεπε κανονικά.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ.
3: Νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση τέτοια.
0: Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, επηρεάζεται πάρα πολύ από το συνέστημα στον οργανισμό. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κοντρολάρει καλύτερα, νομίζω.
3: Είναι και η δύναμή του και η πληγή του.
0: Ναι.
3: Γιατί η δύναμη, όταν είσαι έτσι, συστηματικά δεμένο όλο ο κόσμο, οι πάντε, Αλλά δεν πρέπει οι επαγγελματίες του είδους να είναι με βάση το συνέστημα.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι που ρώτησα χθες και τον Δημήτρη. Τι θα έκανες εσύ σε περίπτωση για το θέμα του προπονητή? Μένεις με Λουτσέσκου ή προχωράς εναλλακτική? Υπάρχει ο χρόνος να πας εναλλακτική? Πώς το βλέπεις εσύ, ποια είναι η άποψή σου?
3: Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Θα αξιολογούσα κάποια πράγματα, θα έβλεπα και ο προπονητής πώς το αισθάνεται όλο αυτό το πράγμα, πώς την ενέργειά του είναι πάρα πολύ βασικό. Η ενέργεια στον προπονητή είναι πολύ βασικό και το πώς αντιμετωπίζει το αύριο. Αυτό μπορεί να το δουν μόνο ένας πάρα πολύ ικανός τεχνικός διευθυντής, ο οποίος προείσταται σε αυτό, δηλαδή στον προπονητή είναι τεχνικός διευθυντής από πάνω. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ ισχυρός τεχνικός διευθυντής που να μπορεί να το κάνει αυτό. Εάν και εφόσον υπήρχε η αίσθηση, είναι αυτό, δεν περιμένει να δει τι γίνεται στα play-off για να αποφασίσει. Αν και εφόσον υπήρχε από πριν η αίσθηση ότι θα έπρεπε να γίνει μια ριζική αλλαγή στην ομάδα, θα έπρεπε και ο προπονητής ακόμα να είναι από πριν να έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Ας πούμε λίγο για τα μεταγραφικά, που είναι λίγο πιο καθαρό το θέμα. Υπάρχει η περίπτωση Γιαννούλη από τη μία. Νομίζω εκεί συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προσθέτει ποιότητα εφόσον αποκτηθεί.
3: Σαφώς.
0: Και απ' την άλλη, υπάρχει από ό,τι φαίνεται σε προτεραιότητα η κινητικότητα να βρει ο ΠΑΟΚ άμεσα έναν στόπερ, γιατί έχουν φύγει δύο, ο Βολιάκο και ο Λόβρεν. Να φέρει έναν άμεσα, τουλάχιστον να ξεκινήσει με τρεις, έναν πιτσιρικά τον Παταούλα και στην πορεία και έναν δεύτερο. Είναι σωστό αυτό, ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε να φέρει έναν στόπερ?
3: Δεν στόπερ δεν συζητάω, ότι πρέπει να υπάρχει μια μορφή, μια ηγετική φυσιογνωμία πάλι, ο οποίος θα μπορεί να, με τα παιδιά που υπάρχουν ήδη, να δημιουργήσει αυτό την ισχυρή άμυνα που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα. Αλλά ξαναλέω, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς λειτουργεί και αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχουν ήδη, το έχω κάνει αυτό το πόσο το είχα, το έχω δουλέψει για πολλά χρόνια, 4 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση αν δεν είναι έτοιμοι ήδη.
0: Λέγεται ότι υπάρχει ένας, η πληροφορία είναι ότι έχουν βρει έναν δεξιοπόδαρο στόπερ ο οποίος είναι κοντά σε οριστική συμφωνία. Η λογική, μάλλον ο κόσμος θέλει, και αυτό είναι και το σωστό, χθες αν μπορούσε να έχει ανακοινωθεί και να λες τον έχω αυτόν, υπολογίζω αυτόν.
3: Η λογική λέει ότι νωρίς τα έχεις κάνει αυτά.
0: Ναι.
3: Τα έχεις κάνει νωρίς. Επίσης είναι πολύ σημαντικό όταν κάνεις scout να δεις αν υπάρχουν και παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, οπότε αυτό να μπορεί να δημιουργήσει και ένα μικρό κόστος για την ομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίκτες. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Πάρα χάρη ο Μιστόρβες, ένας πολύ ικανός προσφαριστής, είτε ελεύθερος. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που όταν κάνεις μια διαβάθμιση, όταν κάνεις μια αξιολόγηση των στόχων σου, είναι ένα ζητούμενο αυτό. Δηλαδή ένα από τα ζητούμενα πολλά είναι και αυτό. Το κόστος που της αγοράς του παίκτης, αν είναι ελεύθερος. Οπότε κατά την άποψή μου θα πρέπει να ο παίκτης αυτός να είναι, κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι ηγετική ψυχονομία, δεν το συζητά αυτό, και θα πρέπει να έχει ήδη τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή μια-δύο-τρεις θέσεις που λέμε να πάμε έτσι από τη στιγμή που προπονητή, ξέρουμε ότι θέλουμε τρεις θέσεις οπωσδήποτε, αυτές θα πρέπει να είχαν ήδη τακτοποιηθεί ή να βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των υπογραφών, κάπως έτσι, κατά την άποψη τη δικιά μου πάντα.
2: Ποιες είναι οι θέσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ βγάζει μάτια ότι χρειάζεται ενίσχυση?
3: Κατά την άποψή μου τώρα ψημεί ο κεντρικός αμυντικός είναι οπωσδήποτε η ενίσχυση και αριστερά με τον Γιαννούλη είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Έχω την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει...
0: Και με Μπάμπα να πούμε στο Μουντιάλ, έτσι, παίζει ρόλο αυτό.
3: Ορίστε.
0: Και με τον Μπάμπα στο Μουντιάλ, ο οποίος ανανώνει σε έναν, αλλά είναι στο Μουντιάλ, θα λείπει την προετοιμασία.
3: Βέβαια, και υπάρχουν και τα... Αποκλιματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει και πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Γενικά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρηφρές στην ομάδα. Πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση.
0: Υπάρχει το θέμα του Γιακουμάκη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν προχωράει αυτή η αγορά με τα 5 εκατομμύρια. Ναι.
3: Και η χώρα είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή, χώρες αυτές, Μεξικό, Αργεντινή, γενικά όλες οι χώρες αυτές έχουν πρόβλημα στο να διαπραγματευτεί. Να βρει τον άνθρωπο να διαπραγματευτεί. Έχουν διαχρονικά προβλήματα στο πρώτο κομμάτι αυτού και οι διαπραγματεύσει πάντα εκεί σου κατάνε περισσότερο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια δικαιολογία στι μεταγραφέ, όταν υπάρχει παίκτη στη Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική που είναι το Μεξικό, γενικά και Νότια Αμερική, εκεί υπάρχει πάντα καθυστέρηση λόγω και ευθύνονται 99% εκεί. Οι άνθρωποι, γιατί είναι του πολλού αντίτε και τα μπερδεμένα σκηνικά. Αλλά εγώ την άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει refresh, πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση, παιδιά που τα έχουν με όρεξη. Και έχω την άποψη ότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες στην ομάδα, δηλαδή όπως είναι ο Ζαφής, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, που νομίζω ότι αν εγώ ήμουν μέσα στην ομάδα, να σου πω την αλήθεια, θα είχα πέσει πάνω σε αυτούς τους δύο, με την καλή την έννοια πάντα.
0: Ναι, έτσι, να χτίσει πάνω τους δηλαδή.
3: Γιατί νομίζω αυτό, ότι αυτοί είναι οι δύο παίχτες που μπορεί να χτιστεί μαζί με τον Μιχαλίδη την άμυνα. Υπάρχουν δύο τις παίχτες, οι οποίοι πρέπει να χτιστεί πάνω σε αυτούς.
0: Αυτό θα είναι ο κύριος άξονας της ομάδας, ναι.
3: Ναι, ναι, είναι παίχτες οι οποίοι. Δεν θεωρείται πατριωτικό αυτό, είναι και Έλληνες. Γνωρίζουν το συνέστημα, αυτό που είπαμε πριν, γνωρίζουν την ομάδα και νομίζω είναι πάρα πολύ ικανοί ποδοσφαιριστές. Είναι καλύτερος Έλληνες. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε πάνω σε αυτούς και πάνω σε αυτούς να χτίσουμε το αύριο της ομάδας.
0: Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λες.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Το μήνυμα του Τάσου Στασιόπουλου να χτιστεί ο ΠΑΟΚ γύρω από Κωνσταντέλια και Ζαφύρη. Εγώ θα έπεφτα, λέει, πάνω σε αυτούς τους παίκτες. Να θυμίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα ότι οι μπανάνες Ντόλ σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο.
1: Επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Νάπολη, ο Αντώνιο Κόντε. Και Παναθηναϊκός μπάσκετ, 18 διαιτητικές αποφάσεις σε βίντεο από την πλευρά της ΚΑΕ για να δείξει
0: πολύ το κλάμα. Θες. Πολύ το κλάμα. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 7378.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Ναι,
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης με τις εξαγγελίες τις προεκλογικές, κυρίως από τον έτερο υποψηφιό, όχι τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον Ενρίκε Ρικέλμε. Στην αρχή πέτα πάλι τον Ρόδρι και μετά είπε θα πάρει και το Χάλαντ. Βγήκε ο πατέρας του Χάλαντ, το διέψευσε. Γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία. Τώρα λέει ότι θα μιλήσω και με τη Σίτη. Γενικώς υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση, το οποίο είναι ένα μοντέλο που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το έχουν κάποια στιγμή και ελληνικές ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν μέλη, χιλιάδες μέλη σε ομάδες, και δίνεται η διοίκηση του συλλόγου ανά τετραετία, πενταετία σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία πείθουν για το πλάνο τους. Κάνουν δηλαδή προεκλογικές δηλώσεις και επιλέγει ο κόσμος.
1: Ναι, εκλογές θα έχουν σε λίγο.
0: Α, δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί έχει τάξει πολλά. Τώρα το μαζεύει λίγο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάμε, μπάσκετ.
0: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τον Μάρκους Φώστερ και την συμφωνία διετού συνεργασίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή, ο οποίος έχει παρελθόν ελληνικό, γιατί έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Προμηθέα. Mm-hmm. Και νομίζω και στον Προμηθέα είχε και ένα παιδί το οποίο αξίζει από μόνο του να του κάνουν μια συνέντευξη. Γιατί
1: φυσικά
0: στην Κίνα φέτος.
22: Την ίδια σκέψη είχαμε, Κωστή, γιατί και εγώ χθες τον έψαχνα τον Δημήτρη. Οπότε καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Αγραβάνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος ήρθε από την Κίνα. Και Δημήτρη, να σε ρωτήσουμε καταρχάς πώς είναι η εμπειρία.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί,
0: ναι, να παίζει μπάσκετ στην Κίνα. Καλησπέρα.
23: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είναι φανταστική εμπειρία να παίζω στην Κίνα. Είναι ένα ρίσκο που πήρα τρεις σεζόν πίσω. Να δοκιμάσω. Είχα την πρόταση που είναι πολύ δύσκολο να μπει στην Κίνα, να πάω στην Κίνα να παίξω. Όλο αυτό το χτίσα χρόνο με το χρόνο και κατάφερα φέτος να πετύχω πολλές προσωπικές διακρίσεις και ομαδικές. Να παίξω και στο CBA και είναι πρωταρχικός μου στόχος να συνεχίσω και την καριέρα μου.
22: Ναι, κάνε
23: και
22: μας μια σύγκριση με το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και έβαζες εκεί 30-32 πόντους, ήσουν και πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση.
23: Εντάξει, εκεί πάνε μόνο παιδιά που κόβονται από το NBA, πάνε, είναι MVP παιδιά του EuroCup, παίχτες που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι πολύ δύσκολο να μπεις γενικά σε αυτή τη λίγκα και ειδικά άμα είσαι Έλληνας. Πρέπει να έχεις πολύ ταλέντο επιθετικό, να σκοράρεις συνεχώς, να έχεις υπομονή, να δουλεύεις πάρα πολύ, να προσέχεις τον εαυτό σου. Πολύ απαιτητική λίγκα. Εντάξει, οι Κινέζοι σίγουρα είναι πιο χαμηλό το επίπεδό τους, αλλά όλοι ξέρουν να σουτάρουν πολύ καλά την μπάλα, πιέζουν πάρα πολύ στην άμυνα, οπότε είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Στα γήπεδα κόσμος το αγκαλιάζει το άθλημα.
23: Στα γήπεδα σε ξέρουν όλοι στην Κίνα, δηλαδή εκεί που την πρώτη χρονιά δεν με ξέρει κανείς, πλέον πάω σε άλλες πόλεις και με ξέρουν οι περισσότεροι Κινέζοι φαν του αθλήματος.
1: Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε για τον Δημήτρη ότι δεν φοβήθηκε να πάρει ρίσκα. Γιατί, Δημήτρη, έπαιξες Ισπανία, Ισλανδία, ναι, Λιθουανία, Κίνα, πέρα από την Ελλάδα, έτσι.
23: Ναι, ναι.
0: Έκανες δηλαδή, πήρες αποφάσεις που δεν είναι εύκολες.
22: Σωρές είναι, γυρνάς σε χώρες που είναι έτσι λίγο περίεργες.
23: Όχι ακριβώς. Κοίτα, στην Ισπανία πήγα με τον Παναθηναϊκό, είχα την ατυχία με τον τραυματισμό μου και γύρισα. Στην Ισλανδία πήγα για να παίξω με τον αδερφό μου σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, επίσης απαιτητικό. Και η Λιθουανία ήταν ο κότσο Βόβορας που με χρειαζόταν σαν βασικό για ένα μήνα να τον βοηθήσω και πήγαμε ευχαρίστηση και το απόλαυσα επίσης. Δηλαδή το πιο μεγάλο ρίσκο ήταν η Κίνα και χαίρομαι πάρα πολύ που το πήρα, γιατί πλέον έχει γίνει δεύτερο σπίτι μου.
22: Έχεις προσαρμοστεί στην Κίνα, στη ζωή εκεί, στις απαιτήσεις?
23: Ναι, ναι, απόλυτα. Η ζωή είναι πάρα πολύ άνετη και εύκολη, δηλαδή στα έχουν όλα έτοιμα, εσύ σκέφτεσαι μόνο το μπάσκετ, ασχολείσαι μόνο με το μπάσκετ, τη βελτίωσή σου, τα παιχνίδια σου. Ταξιδεύεις κιόλας σε πανέμορφες πόλεις και βλέπεις πράγματα που δεν θα βλέπεις ποτέ στη ζωή σου στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και η Κίνα, όπως είπα, δεν το πατυχιά, είναι ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός μετά την Ελλάδα μέχρι στιγμής στην καριέρα μου.
0: Με τον Μάρκους Φώστερ έπαιξε στην Κίνα αντίπαλο, γιατί ήταν σεζόν 23-24, νομίζω την πρώτη χρονιά που ήσουν, έτσι.
23: Όχι, ο Φώστερ ήταν στην Ιαπωνία, ήμασταν σε διαφορετικά πλάσματα στην Κίνα όταν ήταν αυτός.
0: Α, μάλιστα.
23: Τώρα ήταν στην Ιαπωνία.
0: Φέτος ήταν Ιαπωνία, ναι.
23: Στον Προμηθέα, ένα παιδί με ταλέντο στο σκοράρισμα κι αυτός, με αρκετά καλό, πολύ καλό τρίποντο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα γνωρίζουμε όλοι το ταλέντο του, μακάρι να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
0: Το θεωρείς κίνηση, είναι κίνηση που αναβαθμίζει το επίπεδο μιας ομάδας? Ο ΠΑΟΚ ήταν Μια ομάδα βγήκε τρίτη φέτος βέβαια, έπαιξε ναι. στο Europe Cup. Φέτος θέλει να είναι στο Euro Cup, όλα έτσι δείχνουν. Ναι. Θέλει να κάνει ένα τουλάχιστον βήμα πάνω, μην πω και δύο.
23: Κοίταξε, αυτές οι ομάδες τώρα που έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο hype, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ, για να πετύχουν κάτι σωστό πρέπει να πάρουν πολύ καλούς τους λίγους, πολύ καλούς Έλληνες που υπάρχουν και όχι ρολίστες. Δυστυχώς και οι δύο έχουν πάει και έχουν πάρει ρολίστες από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής με τις ανακοινώσεις. Γιατί ξένους ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός καλός ή κακός θα βρει καλύτερους από αυτούς.
0: Ναι.
23: Οπότε δεν θα μπορούν να τους κοντράρουν στην ουσία. Ενώ άμα έπαιρναν, άμα έχετε την ομάδα με τους καλύτερους Έλληνες που υπάρχουν και με πολύ καλούς ξένους, θα είχαν μεγάλη τύχη ακόμα και να πάρουν το πρωτάθλημα με τον κόσμο που έχει η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Άρα λες, περιμένεις κάτι παραπάνω σε Έλληνες και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη.
23: Δεν θα γίνει όμως. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ.
0: Εντάξει, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ας πούμε τον Καλάθι που είναι πρώτη γραμμή.
23: Μόνο ο Νίκ είναι πρώτη γραμμή. Ναι. Όλοι οι άλλοι τα παιδιά είναι ρολίστες. Στον Άρη.
0: Εντάξει, έχει και τον Μπαζένα που είναι ταλέντο. Λες...
23: Ναι, δεν είναι όμως. Δεν έχουν παίξει ποτέ πρωταγωνιστές ναι. σε αυτά τα παιδιά. Δεν έχουν παίξει πουθενά σε ομάδα με στόχο.
0: Mm-hmm.
23: Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να πετύχει αυτό που είπε στην τρίτη θέση ακόμα που την πέτυχε φέτος με έναν πολύ καλό προπονητή, τον Μπούτσκο. Θα είναι πολύ δύσκολο να επαναλάβει αυτή την επιτυχία. Ακόμα και αν το budget, όσο περίεργο και αν φαίνεται, πάει πόσες φορές πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό και τι το λες, Δημήτρη, γιατί θα εννοείς.
23: Γιατί δεν έχει Έλληνες, δηλαδή δεν έχει Έλληνες πρωταγωνιστές να κάνει διαφορά. Δηλαδή, OK, πήρε το Foster, ο Παναθηναϊκός έχει τον Αν.
0: Ναι, εντάξει, για το επίπεδο της Ευρωλίγκα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ακόμα. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά σίγουρα. Συγκρινόμενο με το ρόστερ το περσινό, έτσι ανεβαίνει το επίπεδο.
23: Ναι, αλλά ο Άρης πήρε το Σπανούλη, δηλαδή είναι. Τώρα όλοι δυναμώσαν, ξέρεις.
0: Πώς το βλέπεις αυτό το hype όπως το είπες? Μίλησες για hype προηγουμένως. Μεταξύ.
23: Είναι πολύ ωραίο. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ. Είχε να ανεβαίνω που και Θεσσαλονίκη και το ζώο, δηλαδή πόσο ανημερωμένοι είναι με τον μπάσκετ και πόσο αγαπάνε τις ομάδες τους.
0: Σου αλλά, λείπει και μια Θεσσαλονίκη, δεν πέρασε.
1: Αυτό θα το λέγαμε, πρόλαβες.
0: Ναι. Πρέπει να τη βάλεις.
23: Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά τώρα που προσπαθούν ειδικά οι προέδροι να κάνουν κάτι δυνατό. Αλλά σου λέω πρέπει να βρουν τον τρόπο να το πετύχουν. Ο τρόπος δεν είναι να πάρεις απλά ξένους και ρολίστες Έλληνες. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορά έτσι.
0: Ναι.
23: Και να πληρώσεις τους ρολίστες σαν πρωτοκλασσά τους, καταλαβες.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι και στους Έλληνες τους καλούς, δύσκολα δηλαδή πάλι θα καταλήξουν σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πιο εύκολο είναι, δεν είναι.
23: Να σου πω κάτι, δεν νομίζω πλέον. Νομίζω ο Έλληνας ο οποίος έχει το ταλέντο, το επιθετικό. Θα προτιμήσει να πάρει και παραπάνω λεφτά στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και να είναι πρωταγωνιστής παρά να πάει να κάθεται στον πάγκο σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γιατί καλώς ή κακώς στον πάγκο κάθονται. Εκτός αν ξέρεις, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους.
0: Ναι, σωστό. Ένας που έχει φιλοδοξία θέλει να παίζει. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό πολύ.
22: Η αλήθεια, Δημήτρη, είναι ότι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, είδαμε τον Τολιόπουλο που ήταν πρωταγωνιστής στον Άρη. Επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό γιατί και τα χρήματα ήταν καλύτερα, έτσι. Τώρα αλλάζουν όμως τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα και τα χρήματα είναι περισσότερα και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ηρακλή που κάνει δυνατές κινήσεις.
23: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ο Τολιό είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ομάδα το καλοκαίρι, γιατί είναι από τα παιδιά που πιστεύουν στο ταλέντο τους και δεν θα θέλει να περάσει άλλη μια χρονιά στον πάγκο, στον Παναθηναϊκό.
0: Άρα είναι μια περίπτωση που λες μπορεί να απασχολήσει τους δύο της
23: Θεσσαλονίκης. Ναι, φυσικά. Γιατί σου είπα, οι Έλληνες οι πρωτοκλασσάτοι είναι λίγοι. Και αυτοί που θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο θα επιλέξουν αυτό. Δηλαδή, εμείς αγαπάμε τον μπάσκετ, θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την ομάδα. Κανείς δεν θέλει που πιστεύει στον εαυτό του να κάθεται στον πάγκο για να βλέπει.
1: Σ' ακούω πάντως, Δημήτρη, λίγο προβληματισμένο σχετικά με τους Έλληνες,
23: Είναι περίεργα. Τα είδαμε και πέρσι το καλοκαίρι εμείς οι παίχτες. Εγώ ευτυχώς παίζω στην Κίνα, έχω ανοίξει μια πολύ καλή αγορά. Αλλά είναι περίεργες το πώς κινούνται οι ομάδες που δεν πιστεύουν στους Έλληνες, ας πούμε στην Κίνα. Να ξέρεις το τελευταίο δεκάλεπτο παίζει μόνο ένας ξένος και πλέον από την νέα σεζόν ακόμα και στο πρώτο δεκάλεπτο παίζει μόνο ένας ξένος.
1: Α, το έχουν κάνει τέτοιο.
0: Το έχουν κάνει ένα δεκάλεπτο.
23: Όλα τα προαθλήματα στηρίζουν τους γενείς και εδώ στην Ελλάδα ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή θέλουν οι ομάδες να παίζουν με 9, με 10
0: ξένους. Δηλαδή είναι κανονισμός ότι το τελευταίο δεκάλεπτο πρέπει να παίζει με έναν ξένο για να παίρνουν τις δύσκολες αποφάσεις οι γενείς.
23: Ναι, ακριβώς. Και τώρα θέλουν να το κάνουν και το πρώτο δεκάλεπτο, δηλαδή να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Ο ρόλος των ξένων. Και είναι παντού αυτό, δεν είναι μόνο στην Κίνα, είναι στην Ισπανία, είναι στη Γερμανία, είναι σε όλες τις λίγκες, τις σκαλές. βλέπεις πόσους παίχτες βγάζουμε και εμείς πόσους παίχτες δεν βγάζουμε.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει τώρα μια έμφαση. Το κάνει ο ΠΑΟΚ. Λογικά και ο Άρης αρχίζει να παράγει ταλέντα. Ήδη ακούστηκε πάρα πολύ για συνεργασία με την Ακαδημία του Χατζημπρέτα. Για το Σπανό. Δηλαδή για ταλέντα να τα βγάλεις εσύ, να παράξεις παίκτες.
23: Μακάρι, αυτή είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση. Μακάρι, γιατί πρέπει να υπάρξει φιλοδοξία συνεχώς στο άθλημα και από νέα παιδιά να είναι φιλόδοξα. Δηλαδή να μην τους έρχονται όλα έτοιμα, να μπαίνουν να αποδεικνύουν στο γήπεδο την αξία τους. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Από όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, αφού το πιάσαμε αυτό το κεφάλαιο, ποια σου κάνει περισσότερο κλικ? Έχουμε δύο προπονητές φιλόδοξους, Ευρωλίγκα.
23: Η κίνηση του Σπανούλη στον Άρη, νομίζω επισκιάζει, όχι απλά τις επισκιάζει, όλες τις άλλες κινήσεις τις διαγράφει.
0: Mm-hmm.
23: Είναι πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί το mentality του Βασίλη όλοι το ξέρουμε, πως έχει πετύχει σε οποιαδήποτε ομάδα έχει κουτσάρει και ας έχει κουτσάρει λίγα χρόνια, το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
23: Οπότε ο Άρης έχει μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά το κουτσάρισμα.
0: Είναι προς τιμή σου που το λες αυτό, γιατί είχες παράπονο για την εθνική από το Σπανούλη, έτσι δεν είναι?
23: Δεν είχα από τον Βασίλη. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Με τον Βασίλη η φιλία μας δεν αλλάζει.
22: Και νομίζω τον είχες χαρακτηρίσει κάποτε αδελφό, πατέρα.
23: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε κάνει διακοπές μαζί, με έχει βάλει στο σπίτι του. Κανένα παράπονο. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Και εγώ μια φορά είχαμε κάπως πάει να μιλήσουμε. Δεν ήθελα να επεκταθώ και δεν επεκτάθηκα ποτέ. Ο καθένας βλέπει τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν καλούμε σε εθνική, αλλά θα παίξω μπάστι μέχρι τα 40 μου. Δηλαδή. Βλέπεις το ένα θετικό και το ένα αρνητικό.
0: Ναι. Όχι, είναι προς εμένα σου που μιλάς και αναγνωρίζεις την αξία του Σπανούλη. Δεν μένεις ότι σε μια πικρή ανθρώπινη ότι δεν έπαιξε εθνική.
1: Το παιδί λέει ότι τις διαγράφει όλες. Δηλαδή είναι μεγάλη, είναι δήλωση καλή. Δημήτρη, τι θα συμβούλευες εσύ τώρα, έτσι, επειδή είπες ότι είναι δύσκολο και επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τώρα με αυτή την αναθάριση, θα την έλεγα εγώ, ή τουλάχιστον τον άνεμο αισιοδοξία ή το όραμα που αρχίζει σιγά σιγά πλέον να βλέπουν έτσι οι φίλοι των ομάδων. Τι θα συμβούλευες έτσι, ή ένα μυστικό ή κάτι επιπλέον που δεν ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε τόσο πολύ, ας πούμε, που εσύ έχεις ζήσει όλα τα χρόνια σου στο μπάσκετ. Τι θα έλεγες?
23: Να έλεγα σε ποιον, στον κόσμο των ομάδων?
1: Ναι, γενικό, ή στους ανθρώπους που έχουν τις τύχες των ομάδων στα χέρια τους.
23: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι να μην παραμυθιάζονται εύκολα, γιατί είναι πολύ εύκολα να τους κοροϊδέψεις, ειδικά άμα έχουν τη θέληση αλλά δεν γνωρίζουν πάρα πολλά πώς λειτουργεί ο επαγγελματικός αθλητισμός στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
23: Να έχουν χαμηλά την μπάλα και όσο πιο χαμηλά τόσο περισσότερο θα έχεις τη δυνατότητα μετά να πετύχεις πράγματα, γιατί άμα κάνεις πράγματα πυροτεχνήματα, ξέρεις, αυτά τελειώνουν γρήγορα.
0: Ναι.
22: Δημήτρη, με τον Σπανούλη ήσουν και συμπαίκτης, τον είχες και προπονητή. Ναι. Με τον Τρικέρι τον είχες προπονητή.
0: Ή τον βρήκες αντίπαλο πουθενά?
23: Όχι, αντίπαλο τον βρήκα, ναι. Δεν ήμουν στην Νεπτούνας. Ένας επίσης καλός προπονητής. Δεν έχω όμως εικόνα, δεν έχω δουλέψει μαζί του για να σου πω περισσότερα. Οι επιτυχίες του μιλάνε. Αυτό ήθελα. Δεν το ξέρω τώρα.
0: Τώρα, επειδή είπες για κινήσεις, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στα ελληνικά δεδομένα. Ανακοίνωσε και θα αρχίσει σε λίγες μέρες κατασκευή προπονητικού κέντρου. Εκεί οι συνθήκες στην Κίνα πώς είναι σε αυτό το κομμάτι?
23: Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλές συνθήκες. Τώρα γήπεδα όπως είναι και στην Ευρωλίγκα, γεμάτα με κόσμο.
0: Έχετε προπονητικό ξεχωριστό, ας πούμε?
23: Εννοείται, κάθε ομάδα έχει όχι μόνο ένα προπονητικό, έχει πολλά προπονητικά τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι, εντάξει, παιδιά, είναι Κίνα. Δηλαδή η ζωή στην Κίνα μόνο είναι ξεχωριστή. Φανταστείτε κιόλας οι εγκαταστάσεις οι αθλητικές πόσο ξεχωριστές είναι.
0: Ναι. Άρα αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είναι το σωστό, ας πούμε. Είναι,
23: ναι,
0: η βάση.
23: Προφανώς είναι η βάση και είναι καλό που ο ΠΑΟΚ πάει να δώσει έμφαση και στα παιδιά που έρχονται, γιατί βλέπεις, δεν υπάρχει κάτι ανερχόμενο και πρέπει να υπάρξει για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Για το ελληνικό μπάσκετ, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
22: Δημήτρη, οικονομικά τα συμβόλαια πώς είναι?
23: Εντάξει, τα συμβόλαια είναι αντίστοιχα παικτών που παίζουν στην Ευρωλίγκα, Ελλήνων παικτών λίγο παραπάνω. Αναλόγως και πόσο θα... Απλά δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή στην Κίνα το CBA είναι μόνο δίμηνα.
0: Mm-hmm.
23: Και το NBL, το άλλο πρωτάθλημα, εκεί μπορεί να είναι εγγυημένο 6-7 μήνες όλη τη χρονιά. Δηλαδή. Απλά στο CBA δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή πηγαίνεις, υπογράφεις, άμα είσαι καλός ανανεώνεις, άμα δεν είσαι, πας σε άλλο ομάδα του CBA ή πας στο NBL, κατάλαβες.
22: Ναι, άρα για να είσαι τρία χρόνια μια χαρά ανανεώνεις συνέχεια.
23: Το οποίο να ξέρεις, ναι, εγώ ανανεώνω συνέχεια, δόξα τω Θεώ, αλλά είναι πολύ καλό και το οποίο πρέπει να έρθει και στην Ευρώπη αυτό, έτσι ώστε να μην παγιδεύονται ομάδες με παίκτες που κάθονται στα συμβόλαια, αλλά και το αντίστροφο. Δηλαδή, ναι, πολύ καλό τα συμβόλαια για μένα να γίνουν μικρότερης διάρκειας, για να έχει
0: να έχει κίνητρο, να έχει και την
23: να
0: πίεση.
23: Να έχει κίνητρο παίκτης, ναι, να δουλεύει, και άμα δεν είσαι καλός να σε κόβουν. Δηλαδή, γιατί να πας ένα μεγάλο τριετές και να μην κάνεις τίποτα και να κάτσεις και η ομάδα να πρέπει να σε πληρώνει.
22: Δημήτρη, πάντως αν κάποια στιγμή τελειώσεις με το αγωνιστικό, σε βλέπω τεχνικό διευθυντή.
0: Έχει εμπειρίες πολλές.
23: Κοίτα, από αυτές τις κινήσεις που βλέπω ότι κάνουν ειδικά στην Ελλάδα, θα τα πήγαινα 100% καλύτερα.
22: Σε βλέπω για εκεί. Για προποντή δεν ξέρω, αλλά τεχνικό διευθυντή.
23: Μου κάνει πολύ εντύπωση οι κινήσεις τους και νομίζω τα λούζονται κιόλας οι ομάδες. Είδαμε ομάδες όπως ο Πανιώνιος με τεράστιο budget, που φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά με τις κινήσεις που έκανε και έπεσε κατηγορία. Είναι περίεργες οι κινήσεις.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, πόσες πιθανότητες δίνεις να κλείσεις την καριέρα σου στην Ελλάδα, να γυρίσεις δηλαδή?
23: Εγώ έχω πει κιόλας και πρόσφατα, θα γυρίσω στην Ελλάδα μόνο σαν ηγέτης, δεν γυρνάω για κανέναν άλλο ρόλο. Αυτό το ρόλο έχω κερδίσει στην Κίνα, αυτό ευχαριστιέμαι. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνω να κάθομαι στον πάγκο να μην κοιτάζω το καλάθι, αυτό που κάνουν πολλοί Έλληνες παίχτες, να μπαίνω μέσα να παίζω μόνο άμυνα, δεν είναι το στυλ μου, δόξα τω Θεώ. Οπότε άμα έρθει κάτι καλό θα γυρίσω, αλλιώς θα παίξω μέχρι τα 40 μου στην Ιαπωνία και στην Κίνα.
0: Ωραίος, είσαι 31 είσαι ούτως ή άλλως, τα 32 δεν τα έχεις κλείσει ακόμα.
22: Ξεκάθαρος.
0: Απολαυστική συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ.
23: Καλά, Δημήτρη, καλά, παιδιά, καλή επιτυχία στις ομάδες σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
22: Καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Πολύ συνειδητοποιημένο τον είδα. Πάρει Τρικαλιώτη. Δεν ξέρω αν άκουγες, Δημήτρη Αγραβάνη, η κίνηση του Σπανούλη τη διαγράφει όλες, λέει, που έχουν γίνει φέτος. Έτσι έχει πει.
2: Νομίζω πως ναι, καλησπέρα παιδιά. Νομίζω πως ναι, ήδη έχει κάνει τεράστιο κρότο σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι εντυπωσιακή δήλωση γιατί είχε παράπονο για την εθνική που δεν είχε κληθεί κάποια στιγμή, αλλά είπε ότι έχει προσωπική φιλία με τον Σπανούλη και ξέρει ότι όπου έχει πάει έχει πετύχει, είναι νικητής και
22: με
0: το πιστεύει πάρα πολύ.
22: Με τον έψαχνα χθες, κατάλαβες, κάτι ήξερα.
2: Και στον Άρη γι' αυτό ακριβώς χαίρονται, γιατί είναι νικητής, γεννημένος νικητής ο Βασίλης Σπανούλης και ο Άρης έχει το DNA του νικητή μέσα από αυτή η ομάδα όλα τα χρόνια, από τη δεκαετία του 80 και μετά την αυτοκρατορία. Οπότε νομίζω δένουν αρμονικά Άρης και Σπανούλης και μένουμε όλοι και ελπίζουμε και εμείς και ο κόσμος και οι άνθρωποι του Άρη φυσικά που έχουν κάνει αυτή την επιλογή να δικαιωθούν και να δουν μεγάλες ημέρες να έρχονται ξανά στο σύλλογο.
0: Τι λέμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις? Υπάρχει ένας σχεδιασμός που τρέχει, φαίνεται, γιατί η είδηση της συμφωνίας έφερε και μία άλλη είδηση μετά, ότι πάει να πάρει ο Άρης τον MVP του EuroCup, έτσι.
2: Των τελικών του EuroCup. Των τελικών του EuroCup, γιατί έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις στα δύο παιχνίδια κοντά στην Μπεσίκτας. Να πούμε πως ο Βασίλης Σπανούλης δεν διέπιασε δουλειά χθες, ανακοινώθηκε. Τρέχει περίπου εδώ και δύο εβδομάδες τα ζητήματα του Άρη, από τα τέλη Μαΐου δηλαδή μέχρι και τώρα, και θα συνεχίσει να το κάνει φυσικά. Είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για το ρόστερ του Άρη, αυτός θα είναι εξάλλου ο προπονητής του Άρη και αυτός θα παίρνει αποφάσεις και δίνει τις κατευθυντήριες εντολές. Είχε συμμετοχή 100% στην επέκταση συνεργασίας του Μίτουλονγκ. Για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο έδωσε το OK για να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή, δεν έχει ανακοινωθεί αλλά θα ανακοινωθεί. Για τον νεαρό του Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, και για αυτόν έδωσε το OK και φυσικά για τον Πεσχεσί Κώστα τελευταία, για τον Άνταμ Οκόκα, τον 27χρονο Γάλλο γκάρντ της Μπουρκ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στους τελικούς του EuroCup. Η Μπουρκ κατέκτησε τον τίτλο. Τον θέλει ο Σπανούλης, τον είχε εντοπίσει ο Ζήσης τον περασμένο Μάρτιο, Φεβρουάριο προς Μάρτιο, τον είχε εντοπίσει, τον είχε βάλει στη λίστα του. Και φυσικά όσο συζητούσε και με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, ο Σπανούλη τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα και ήταν αντίπαλος σε αρκετά παιχνίδια και τον είχε δει και τον είχε τσεκάρει. Τον θέλει, τον παίρνει ο Άρης, είναι πάρα πολύ κοντά φυσικά στο να υπογράψει και αυτός, όπως και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, για να είναι αυτές οι δύο πρώτες μεταγραφές του Άρη, που δεν θα σταματήσει εδώ. Ήδη υπάρχουν, από ό,τι μαθαίνω, προχωρημένες συζητήσεις και επαφές και με άλλους παίχτες, ξένους κυρίως, γιατί ο Άρης σε πολύ μεγάλο βαθμό το ελληνικό του ρόστερ το έχει κλείσει. Οπότε να μην ξαφνιαστούμε, να δούμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να έχει κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το ρόστερ του Άρη. Και φυσικά με κάποια ονόματα πρωτοκλασσάτα.
0: Πάρει του Φλίν παίζει της Μπασάκ Σεχίρ. Δεν το διαβάσαμε.
2: Όχι, της Μπασάκ Σεχίρ δεν παίζει το όνομα του Φλίν, τουλάχιστον προς το παρόν. Από τον Άρη διαψεύδουν το συγκεκριμένο όνομα. Αλλά σε τέτοια ονόματα θα κινηθεί ο Άρης. Γιατί ο Φλίν είναι ένα όνομα το οποίο έχει προκαλέσει και αυτός το ενδιαφέρον πολλών ομάδων.
0: Ναι, είναι δυνατό όνομα.
2: Έχει πάρει βέβαια τουρκικό διαβατήριο και αυτό τον κάνει πάρα πολύ ζεστό παίχτη για τις τουρκικές ομάδες και μάλιστα πριν δύο μήνες αναφερόταν πως ανανεώσει με την Μπαχτσέσεχή. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πολύ μεγάλες ομάδες και στην Τουρκία που ενδεχομένως θέλουν να τον πλησιάσουν, η Φενέρ, η Εφές, η Μπεσίκτας ακόμα που βάζει πολλά χρήματα επίσης στο τραπέζι.
0: Μάλιστα.
2: Ανακοίνωσε ο Διονύσης Αγγέλου, μια και αφορά τον Άρη, το μέλος του τεχνικού team, την αποχώρησή του με μια δήλωσή του. Ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους και τα μέλη του Άρη και ειδικότερα τον Νίκο Ζήση που του έδωσε την ευκαιρία στη νέα εποχή του Άρη, όπως τη χαρακτηρίζει. Και αναφέρει μάλιστα στο τέλος της δήλωσή του πως τα καλύτερα έρχονται, πως ο Άρης βρίσκεται στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Mm-hmm. Σημαντική αυτή η δήλωση του Διονύση Αγγέλου, ο οποίος αναγκαστικά αποχωρεί γιατί ο Βασίλης Πανούλης φέρνει μαζί τον Ηλία Κατζούρη, φέρνει τον Κώστα Χαραλαμπίδη, θα φέρει ακόμα έναν Έλληνα συνεργάτη του από την Μονακό που ήταν μαζί. Οπότε δεν υπάρχει χώρος για πολλούς, αν και θα έχει αρκετά εκτεταμένο τεχνικό team ο Βασίλης Πανούλης. Ενδεχομένως ο Χρήστος Χασανίδης, ο οποίος ήταν φέτος στον Άρη και τα προηγούμενα χρόνια, να παραμείνει σε κάποια θέση στο τεχνικό επιτελείο δίπλα στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Πάρη.
0: Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
22: Να σε καλά.
1: Θα το έλεγα του Διονύση Αγγέλου, αλλά το πρόλαβε και το είπε πολύ.
0: Εσύ πες μας ποιος θα πάρει το NBA φέτος στους τελικούς.
1: Το NBA.
0: 0-1 έκαναν οι Νίξ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παρακολουθείς. Όχι πολύ. Όχι πολύ.
0: Καραγιά να φωνάξω με τον
1: Σαν Αντώνιο, δεν θα το πάρει λες.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω. Πολύ επιδερμικά το παρακολουθώ το NBA πλέον. Πάρα πολύ επιδερμικά.
1: Λοιπόν, να πούμε Καραποστόλ Ευγενιάδης και τη νέα σεζόν στο πλευρό του Ζόραν Λούκιτς στον πάγκο του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παραμένει ίδιο ακριβώς όπως το λέει η Τάνια, το team του τεχνικού, το τεχνικό team του μπασκετικού Ηρακλή. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο τρίτο ημίχρονο.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
24: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
25: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
22: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πολύ άγχος αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ανάμεσα σε χιλιάδες δανειολήπτες θα δώσει ολομέλεια της Βουλής που αποφάσισε ότι θα υπολογίζονται μόνο πάνω στα δικαστικά καθορισμένα μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή διαμάχη με servicers και founds και μειώνοντας σημαντικά τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες νοικοκυριά. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και δεσμεύει τόσο τις τράπεζες όσο και τα επενδυτικά φάουτς και τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανείων. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στην πιλωτή οικοδομής στην οποία διέμεναν δύο αδέλφια άνω των 80 ετών, ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλο, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε σοκαριστικό τροχαίο στην Αύπακτο, προχώρησε το τοπικό τμήμα τροχέας. Ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και κυρίως παραλίγο να στερήσει τη ζωή από μία μητέρα και το παιδί της, που σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της μητέρας. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλευε ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως δράστη ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία, αλλά και για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χειρουργείων της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώθηκε το 2025, ενώ για τον τεχνολογικό εξοπλισμό διατέθηκαν επιπλέον 3,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε στην Κίνα η κατασκευή υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, τονίζοντας ότι έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις.

0: κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.

0: Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Και μένουμε στο χώρο του μπάσκετ και πάμε στο μπάσκετ του Ηρακλή.
1: Πολύ
0: Δημήτρη.
1: Μπάσκετ, Ρετάνια, και χθες και σήμερα χαμός.
0: Τι να κάνουμε,
1: πολύ
0: αφού εκεί βγαίνουν οι ειδήσεις. Μπάσκετ και βόλεϊ. Δεν έχει το ποδόσφαιρο. Πάει πιο μετέπειτα, μου
1: έτσι,
0: φαίνεται.
1: Έτσι. Μα δεν έχει και πολλές εξελίξεις από ό,τι βλέπω, έτσι. Για την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον δεύτερο καλαθοσφαιριστή που ανακοίνωσε φέτος η ΚΑΕ Ηρακλής, τον 24χρονο Γιώργο Αυνόκουρο. Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είσαι καλά, καιρό δυνατό?
2: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Καλά,
0: είμαστε. Είσαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση?
1: Κατευθείαν η Τάνια, μπήκε.
2: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος καταρχάς και ανυπομονώ πώς και πώς.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το ναι στον Ηρακλή?
2: Εντάξει, εγώ τόσα χρόνια δουλεύω πάρα πολύ για να μπορέσω να μου δοθεί μια τέτοια ευκαιρία. Και ήρθα τον Ηρακλή, είναι τεράστια τιμή για μένα να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο. Μόνο χαρά από μένα, θέλω να δώσω τα πάντα, να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα του Ηρακλή να πετύχει τους στόχους της με τη δουλειά μου και την προσήλωσή μου στην ομάδα.
1: Και εγώ καταρχάς να πούμε ότι θα είναι η πρώτη σου χρονιά στην GBL, έτσι, κάνω λάθος?
2: Ακριβώς, πρώτη χρονιά θα είναι για μένα. Και γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ πώς και πώς να μπορέσω να είμαι στην ομάδα 98 και να ξεκινήσουμε το νέο έτος.
1: Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, έτσι, δεν κακίζουμε κανέναν, τι μπορείς να προσφέρεις μέσα στο γήπεδο? Ποια είναι η δική σου άποψη έτσι πάνω σε αυτό, τι μπορείς να πεις?
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στο γήπεδο μπορώ να προσφέρω, βγάζω πάρα πολύ ενέργεια στα παιδί, από τη μαθητικότητα που έχω και την ενέργεια που βγάζω στο γήπεδο, από την άμυνα που βγάζω. Και θεωρώ ότι το στοιχείο μου πιο πολύ είναι άμυνα, η αλήθεια είναι, και από εκεί πέρα και στην επίθεση μπορώ να τα επεξεργαστώ πολύ καλά. Απλά αυτό που με αναδεικνύει, θα ήθελα να πω, ότι είναι η άμυνα. Από εκεί βγάζω την ενέργειά μου, εκεί βγάζω τα στοιχεία μου, τη μαχητικότητά μου και όλα τα άλλα.
1: Ναι, ναι. Με coach μίλησες, με Ζωάν Λούκιτς, είχατε επαφή, είχατε επικοινωνία?
2: Ναι, λίγα πράγματα, αλλά τα ίδια είδε και αυτό σε μένα. Και του άρεσε πολύ ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο γήπεδο από την άμυνα πιο πολύ. Και ότι από εκεί και πέρα θα βήμα-βήμα από την προπόνηση που θα δίνει τον καλύτερο μου εαυτό να αποδεικνύει ότι αξίζει ο χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή να κερδίζω μέρα με τη μέρα τα λεπτά μου.
0: Παρακολούθησε καθόλου τον Ηρακλή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε?
2: Βεβαίω, παρακολούθησα. Έκανε μια εξαιρετική πορεία και όπως είδαμε αντίκρισε στα μάτια όλες τις ομάδες, δηλαδή και τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε μέσα στο γήπεδό του, έκανε μεγάλα παιχνίδια, έκανε μια εξαιρετική πορεία και φέτος πιστεύω η στόχη θα είναι πολύ ψηλή για να έχουμε πάλι μια πολύ καλή χρονιά.
0: Το γεμάτο Ιβανόφιο ήταν για σένα ένα κίνητρο να έρθεις και να παίξεις για τον Ηρακλή?
2: Για μένα ήταν όνειρό μου να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο γήπεδο με τέτοιους φιλάθλους που να καίει το γήπεδο σε κάθε στιγμή. Είναι κάτι αξιοθαύμαστο για μένα να μπορώ να βρίσκομαι σε μια τέτοια έδρα που σε κάθε παιχνίδι να είναι εκεί για σένα, ακόμα και σε εκτός έδρας παιχνίδια που την έχω αντιμετωπίσει και τον Ηρακλή παλαιότερα, να βλέπεις τον κόσμο την να είναι εκεί στο πλευρό τους πάντα και να τους στηρίζει, είναι κάτι φοβερό.
0: Τώρα να ρωτήσω και για τον Μέλβιν, η οποία ήταν η επόμενη μεταγραφή.
1: Ναι, αν
0: έχεις άποψη και πώς είδες την προσθήκη του Μέλβιν στην ομάδα του Ηρακλή?
2: Είναι μια εξαιρετική προσθήκη, θεωρώ, είναι ένας πάρα πολύ εμπειρος παίκτης και πέρσι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μας φέτος. Ένας τέτοιος παίκτης που έχει τόσες παρουσίες από υψηλό επίπεδο, θεωρώ είναι μια εξαιρετική προσθήκη, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα.
1: Ήταν η τέταρτη προσθήκη, Τάνια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε.
0: Εντάξει,
1: πρώτα,
0: ήταν επειδή ήταν κοντά στον Γιώργο.
1: Δεν πειράζει, απλά ήταν Τάσος Κουκ, Γιώργος Ανόκουρος, ο Χάτσον Αμερικανός, ο καινούριος που.
0: Εντάξει, μπορεί να μην τους ξέρει.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Απλά
0: γι' αυτό
1: λέμε
0: ρώτησα για τον Μέλβιν που τον έβλεπε.
1: Γιατί τώρα σχηματίζεται σιγά-σιγά το ρόστερ και ο Μέλβιν ήταν ο τέταρτος.
0: Τελευταίος.
1: Και από ό,τι ενημερώθηκα, Γιώργο, σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία από τον κόσμο για τα διαρκείας. Πέρσι είχαν βγει 1500, εξαντλήθηκαν όλα. Και φέτος, από ό,τι μαθαίνω έτσι από τους ανθρώπους της ΚΑΕ, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα διαρκές. Βέβαια, το έξι, το Ιβανόφιο είναι δυστυχώς περιορισμένο, έτσι, γιατί είναι μικρό, έτσι, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο και να έχει περισσότερο, έτσι, κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα έχει για μια ακόμη χρονιά, έτσι, τον κόσμο, έτσι, δίπλα στο πλευρό του και με Ευρώπη, έτσι. Και με Ευρώπη και Ελλάδα, ακριβώς, από ό,τι βλέπουμε.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ο κόσμος στο πλευρό, να στηρίζει, να είναι εκεί στο γήπεδο πάντα, στο πλευρό μας, με τα διαρκεία, με τα εισιτήρια, να είναι εκεί και να οθεί την ομάδα για μεγάλες νίκες και σε μεγάλα αποτελέσματα.
0: Πάντως, φέτος ετοιμαζόμαστε, Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη για πολύ μεγάλες μάχες. Τόσο ο Ηρακλής, όσο και ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Άρης έχουν δυναμώσει και δυναμώνουν ακόμη περισσότερο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πώς το βλέπεις?
2: Θεωρώ γενικά η Α1 GDL θα είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αυτή τη χρονιά. Δηλαδή βλέπουμε όλες τις ομάδες ενισχύονται πάρα πολύ στον κορμό τους. Δηλαδή πιστεύω θα έχουμε από τις πιο ανταγωνιστικές και καλές χρονιές φέτος, τη χρονιά που έρχεται δηλαδή. Τα χρονικά, οπότε πιστεύω θα έχουμε να δούμε ένα πολύ συναρπαστικό και εντυπωσιακό πρωτάθλημα. Δηλαδή και με τις προσθήκες από όλες τις ομάδες και παιχτών θα έχουμε κάτι πολύ συναρπαστικό, θεωρώ.
1: Γιώργο, ένα τελευταίο μήνυμα. Τι θα ήθελες να πεις σαν επίλογο? Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο?
2: Εγώ ανυπομονώ πως και πως μέσα από τη δουλειά μου να μπορέσω να δείξω ότι μπορώ να το επεξέλθω σε επίπεδο GBL, γιατί και εμένα η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη μου χρονιά. Ανυπομονώ πάρα πολύ, δουλεύω πάρα πολύ. Να μπορώ να βοηθάω την ομάδα όποτε μου ζητηθεί, να είμαι εκεί στο πλευρό τους και να ένα λεπτό να είναι. Θα μπω μέσα να τα δίνω όλα και θα δώσω τα πάντα μου για να μπορώ να είμαι εκεί για την ομάδα σε οτιδήποτε μου χρειαστεί, οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Αρνοκούρος από τον Ηρακλή και πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, να πω ότι αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, καλείτε 2310-88-98-79 ή μπαίνετε στο www.nyc.gr για να πάρετε πληροφορίες.
0: Και αφού ολοκληρώσαμε με τις μεταγραφές στο μπάσκετ, πάμε να συνεχίσουμε και με τις μεταγραφές στο βόλεϊ.
3: Γιατί... Ανανεώσεις για την ακρίβεια.
0: Ανανεώσεις, γιατί είχαν ακουστεί πολλές φήμες ότι ο Μανέλος Κοκκινάκης δεν θα μείνει φέτος στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι ο Μανέλος Κοκκινάκης έχει βάλει στοίχημα με τον Γιάννη Τακουρίδη, που είναι και επιστήθιος φίλος του, να τον ξεπεράσει στα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μανέλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα
3: Μανέλε. Συγχαρητήρια για την ανανέωση καταρχάς.
0: 7η χρονιά, έτσι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, 7η χρονιά εδώ, στα γνώριμα λιμέρια. Και προχωράμε.
0: Εσύ περνάς καλά στα Σάουνικ, δεν εξηγείται διαφορετικά.
4: Εντάξει, νομίζω αυτό το έχουμε καταλάβει και αρκετές σεζόν πριν, έτσι. Ναι. Οπότε ήταν μια απόφαση okay για μένα και είμαι χαρούμενος που θα προχωρήσω μαζί με την ομάδα.
3: Παρότι Αθηναίος από το παλιό Φάληρο, έτσι, εκεί δεν γεννήθηκες.
4: Ναι, σωστά, παλιό Φάληρο.
3: Έχεις γίνει, νομίζω τώρα το λάμπ θα το λες λίγο πιο βαριά. Μετά από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
4: Δεν το λέω πιο βαριά, αλλά okay, θα δούμε. Λίγο ακόμα θέλει, λίγο ακόμα για να το πω πιο βαριά.
0: Εντάξει, είναι η σημαία του ΠΑΟΚ. Είναι, θα λέγαμε, μαζί με το Γιάννη Τακουρίδη και η ψυχή των αποδυτηρίων, έτσι. Δηλαδή, τόσα χρόνια στην ομάδα ξέρει τα πάντα.
4: Ναι, εντάξει, είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα, εννοείται, γνωρίζω το και πώς λειτουργεί η ομάδα και το τι βλέπεις έχει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, οπότε είμαι εδώ ακόμα μια χρονιά. Ναι.
3: Επειδή ακούστηκε ότι μπορεί να πήγαινε σε άλλη ομάδα, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτή... Είχε πρόταση από το Μήλωνα, το Μήλωνα, ναι.
3: Αν αυτή η ανανέωση ήταν ίσως λίγο, χρειάστηκε λίγο χρόνο παραπάνω να το σκεφτείς.
4: Εντάξει, γενικότερα κάθε φορά σκέφτομαι κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι normal σε κάθε επαγγελματία αθλητή να συμβαίνει αυτό. Οκ, πάλι εννοείται κοίταξα και άλλα πράγματα που είχα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για ακόμα μια φορά θα μείνω εδώ στο σύλλογο του ΠΑΟΚ. που νομίζω αυτό μετράει περισσότερο από όλα.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει το χτίσιμο της ομάδας, ήδη εκτός από σένα έχει συμφωνήσει και ο Μάρκο Βουκασίνοβιτς ακραίος. Λογικά, όχι λογικά, σίγουρα θα είναι και ο Τόρες, ο οποίος έχει συμβόλαιο από πέρυσι και για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι και ο Γκαζιάνι, ο Ιρανός κεντρικός. Πώς λείπεις έτσι τις πρώτες κινήσεις, τα πρώτα βήματα που γίνονται για το χτίσιμο της ομάδας?
4: Εντάξει, αυτό τώρα είναι αποφάσεις και επιλογές της διοίκησης που θέλει να προχωρήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Εγώ είμαι ένας παίχτης πιο παλιός στην ομάδα, οπότε και εκείνη θεωρούσα σημαντικό κομμάτι πως είμαι για να μείνω στην ομάδα. Και έμεινα όσον αφορά εμένα. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, όπως λέτε και εσύ, το χτίσιμο και τους παίχτες θα είναι αρκετά καινούργοι όλοι, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα χρειαστεί η ομάδα να χτιστεί και σύν τους υπόλοιπους παίχτες που θα ετοιμάσει ο σύλλογος, να καταφέρουμε να κάνουμε ένα καλό σύνολο.
3: Μήπως έχεις και έναν επιπλέον ρόλο φέτος, υπό την έννοια ότι έρχονται πολλοί νέοι παίχτες, όπως είπες. Άρα εσύ ο παλιός και από τους ηγέτες της ομάδας πρέπει να περάσει λίγο το DNA των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ στα νέα παιδιά.
4: Ναι, ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα. Μεγαλώνουν οι ευθύνες όσο μεγαλούν και τα χρόνια. Οπότε σίγουρα είναι όπως τα λέτε. Θα πρέπει και εγώ από τη μεριά μου να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο να καταλάβουν οι παίχτες σε ποιο σύλλογο είναι και να προσφέρω και από αυτή τη μεριά, να το πούμε έτσι, το καλύτερο δυνατό. Να.
0: Μενέλα, έτσι πως τελείωσε το πρωτάθλημα, σου άφησε μια πικρή γεύση το ότι θα μπορούσατε να το πάρετε?
4: Εντάξει, και να πω και σε ποιον δεν άφησε. Okay, εννοείται έχουμε την πικρία αφού δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά κάναμε μεγάλη προσπάθεια και ο αθλητισμός αυτό είναι. Τώρα για έναν πόντο, για πέντε πόντους, μπορεί να μιλούσαμε τελείως αλλιώς και να είχαμε μια άλλη κουβέντα. Okay, καλώς ή κακώς ιτηθήκαμε, ναι, δεν καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα μας τύχησε. Από εκεί πέρα πρέπει να το ξεχάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την επόμενη σεζόν.
0: Να υποθέσω ότι του χρόνου θα σε δούμε λίμπερο.
4: Ναι, η λογική αυτό λέει, εκτός αν αλλάξω κάποια πράγματα στην διαχείριση της ομάδας, και υπάρχει και το μικρό ενδεχόμενο να αγωνιστώ και ακραίος.
0: Καλά, είναι πολύ
4: σημαντικό. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορείς να αγωνιστείς και ως ακραίος και ως λίμπερο, έτσι, όπως και να έχει ιστορία.
3: Μπορεί να έχεις και τους δύο ρόλους, ανάλογα το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
4: Εντάξει, ενώ λόγω το παιχνίδι, όχι, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
3: Πρέπει δηλαδή, είναι κάτι που το αποφασίζει από την αρχή, ας πούμε, τη σεζόν. Και καταλήγεις.
4: Ναι, είναι κάπως έτσι. Και έχει το δύσκολο το ότι, ειδικά άμα ξεκινήσεις λίμπερο, για παράδειγμα, και μετά πας ακραίος, είναι πιο δύσκολο γιατί δεν έχεις προπονηθεί θάλματα.
3: Ναι, έτσι, σωστό και αυτό.
4: Ενώ το αντίθετο μπορεί να γίνει έστω λίγο πιο εύκολα. Άμα είσαι ακραίος, να γίνεις λίμπερο, γιατί από τα άλματα απλά σταματάς και είναι OK κάπως να δουλέψεις στο λίμπερο μόνο.
3: Μάλιστα. Εσύ τι προτιμάς περισσότερο?
4: Εντάξει, τώρα είμαι σε μια φάση που και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω παίξει και τις δύο θέσεις. Μ' άρεσε τώρα που ήμουνα και ακραίος τον προηγούμενο χρόνο. Αλλά και η θέση του λίμπερο είναι εξίσου σημαντική πλέον. Mm-hmm. Όταν η ομάδα έχει στόχους και θέλει να φτάνει ψηλά. Οπότε και με αυτή μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η θέση.
3: Μάλιστα. Ωραία. Θες να στέλνεις και ένα μήνυμα στον κόσμο?
4: Εννοείται. Να του πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ ξανά. Και ο κόσμος έχει μεγάλη σημασία και σε αυτό που με έχει σεβαστεί και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Υπόσχομαι για το καλύτερο δυνατό την επόμενη σεζόν και να καταφέρουμε να φέρουμε πολλές νίκες στην ομάδα.
3: Ωραία.
0: Μενέλα Κοκκινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Μενέλα.
4: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή
0: να είστε καλά.
3: Λοιπόν, αυτά από έναν πολύ έμπειρο βολεμπολίστα του ΠΑΟΚ.
0: 7η χρονιά.
3: Έτσι, 7η χρονιά. Θα έχει και το ρόλο αυτό του.
0: Αν θα έλεγα ότι υπήρχαν κάποιοι αθλητές που έμειναν τόσα χρόνια στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο ένας ήταν ο Γιάννης Παντακίδης.
3: Σωστό.
0: Ο Γιάννης Τακουρίδης και ο Μενέλος Κοκκινάκης. Αυτοί οι τρεις νομίζω έχουν γράψει δική τους ιστορία και πολλά χρόνια ήταν και Απόστολος Αρμενάκης στην ομάδα.
3: Τάνια, ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού? Π.χ. ας πούμε, εμένα σήμερα έφτασε στο μυαλό μου Κάιρο, πυραμίδες, Νείλος, ένα νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινά απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Εκεί θα δούμε και το Megahead. Δεν ξέρω αν είναι Κάιρο, γιατί ανέβηκε.
0: Δεν χτύπησε φλέβα τώρα, γιατί ήταν να πάω φέτος και δεν πήγα, αλλά του χρόνου θα πάω. Και τώρα που έχει και η Αιτζίαν απευθείας πτήσεις, Θα το κάνω σίγουρα.
3: Στέλνουν να κάνει συνέντευξη στο Μέγκεχερ που ανέβηκε η κατηγορία.
0: Θα με στείλει. Η Αιτζία θα με στείλει.
3: Η Αιτζία, φυσικά με Αιτζία να πας. Ήταν σε μια ομάδα, δεν θυμάμαι το όνομα της, τώρα δεύτερη κατηγορία.
1: NP, NP.
3: Και ανεβήκανε στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
3: Ναι. Εντάξει, ο Αμίρ έχει προπονητικά ασχολείται και ήταν και επειδή ήταν Ζάμαλε και ήταν ο Μακαρίτης ο πατέρας, ήταν μεγάλος τέλεχος εκεί. Και φοβερό όνομα. Είναι η οικογένεια, ας πούμε, που έχει καλό όνομα εκεί στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και αποφάσισα να σχολιάσω.
3: Την Αίγυπτο, πώς θα βλέπεις το Μουντιάλ, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τώρα σιγά σιγά.
1: Ναι, πρέπει σιγά σιγά και να βάζουμε και κουβέντες έτσι και συνεντεύξεις και σχόλια. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε. Να δούμε και τα παιχνίδια, τους ομίλους.
3: Γράφουν και στην Αίγυπτο για άλλα χλή ακόμα μερικές φορές, για τον Λουτσέσκο.
0: Τα οποία παιχνίδια στον πρώτο γύρο θα είναι και νωρίς, έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
3: Νωρίς. Σημερώματα.
1: Δεν τα βλέπουμε.
3: Τα βλέπουμε ένα βαριά δύο.
1: Ναι.
3: Τα άλλα μετά δεν ξέρω, αν έχουν κανένα ντέρμπι καλό, θα δούμε. Κάνουμε εξαίρεση. Πάμε διάλειμμα.
1: Πρέπει να σιγά σιγά να τα βάζουμε και αυτά, έτσι.
3: Αχίλιος.
1: Γιατί 11 του μηνός ξεκινάνε.
3: 11 του μηνός ξεκινάνε, θα έχουμε εδώ και ειδική ενότητα στο ραδιόφωνο τέλος πάντων. Αχίλιος Έξαρχος με τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Και αμέσως μετά πάμε να μάθουμε λίγο το παρασκήνιο της μη μεταγραφής του Φούντα στον Άρη.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων και σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα Πατρών, υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με τον Δικέφαλο. Στην απόκτηση παικτών από το πάνω ράφι που θα αλλάξουν το επίπεδο της ομάδας, στρέφει πλέον την προσοχή του ο Άρης μετά τη σπουδαία συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Σε πρώτο πλάνο ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα και ο Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτς που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup με Μπουργκ και Μπεσίκτας αντίστοιχα. Την ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα και αγωνιστικούς σχηματισμούς θα έχει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς το απόψινό πρώτο από τα δύο τελευταία φιλικά της σεζόν της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σουηδία στις 8 η σέντρα στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα. Τον επιθετικό του Λεβαδιακού Άλεν Όσμπολντ έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο ο Ηρακλής, ο οποίος επιθυμεί την αναβάθμιση του ρόστερ του εν ώψη της επιστροφής του στη Super League. Ο Σλοβένος Φόρο, ο οποίος μένει στα τέλη Ιουνίου ελεύθερος, κατέγραψε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11 γκολ και 5 ασίστ με τους Βιωτούς. Στο μπάσκετ, στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς παραμένουν και τη νέα σεζόν Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης. Στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Μενέλαος Κοκκινάκης, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με τους ανθρώπους του Δικεφάλου για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος παρά το προημερών ενδιαφέρον του Άρη συμφώνησε και θα παραμείνει στον Όφιο στο καλοκαίρι του 2029. Την παραμονή του Κώστα Μπράτσου στο πόστο του προπονητή στον Βόλο επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ΠΑΕ. Μεταγραφικό σενάριο το οποίο κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 27χρονο Αργεντινό μέσω της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα από την Ιταλία. Την ίδια στιγμή οι γείτονες εμφανίζουν την Αβελίνο να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Φιωρεντίνα. Στην ΑΕΚ τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς για άλλα δύο χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση ως το 2029, ενώ ακολουθεί για ανανέωση και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής Χαβιέρη Μπάλτα. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
11: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
18: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
17: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
17: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
4: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
26: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
26: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
27: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
28: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να τρέξουμε λίγο στην τελική ευθεία της εκπομπής. Γιώργος Τράτζαλης στο στούντιο για να πάρουμε λίγο τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη. Με την υπόθεση Φούντα, η αλήθεια είναι λίγο να παγώνει έτσι ένα θετικό κλίμα που πήγε να δημιουργηθεί. Ναι, εντάξει, γιατί το προηγούμενο διάστημα θυμίζουμε ότι ο Φούντας είχε αποτελέσει το βασικό στόχο από την ελληνική αγορά για τον Άρη για την ενίσχυση της επίθεσης. Υπήρχε αρχική κρούση, υπήρχε η διαζώσης κουβέντα του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Έλληνα επιθετικό. Το ανέλησε το αγωνιστικό πλάνο, το ρόλο τον οποίο θα έχει στην ομάδα με Μιχάλη Γρηγορίου. Μπήκαν εκεί οικονομικοί όροι, δεν ξέρω αν κατατέθηκε επίσημη πρόταση, ξέρω πάντως ότι τα λεφτά που αξίωνε ο ταξιάρχης Φούντας δεν τα πήρε από τον Άρη και γι' αυτό ίσως να βάγισε το θέμα και ήρθε αυτή η ανατροπή σήμερα με τον Μιχάλη Μπούση ουσιαστικά να ανακοινώνει την παραμονή του Φούντας στην Κρήτη. Έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, ο Άρης θα κοιτάξει σε άλλες περιπτώσεις. Ίσως ήταν και μια πίεση από τον Φούντα το γεγονός ότι βγήκε προς τα έξω ότι συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη για να πάρει συμβόλαιο στους κριτικούς.
30: Μοχλός πίεσης.
10: Είναι και η Ευρώπη που εξετάρει.
30: Διετές είναι το συμβόλαιο που πήρε από τον Όφη.
10: Με συνάδελφο που μίλησε στην Κρήτη νομίζω τριετές είναι το συμβόλαιο που πήρε.
30: Ίσως και αυτό να ήταν
10: στον Όφη. Ίσως έπαιξε και αυτό ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Εντάξει, αυτό ήταν το ατού από την πρώτη στιγμή. Ναι, αλλά και πάλι από όσο γνωρίζω δεν πήρε και τα χρήματα που ήθελε ούτε από τον Όφη. Πήρε ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό που έπαιρνε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, 320-330 χιλιάδες. Νομίζω ανέβηκε στις 350 το συμβόλαιο του Φούντα στους κριτικούς. Το θέμα είναι ότι να βάγισε η περίπτωσή του με τους κιτρινόμαυρους. Θα πρέπει να κοιτάξουν αλλού στην ελληνική αγορά.
6: και γενικώς έχει γίνει ένα προσχέδιο από τους ανθρώπους του Άρη. Το θέμα είναι να κλείσουν κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμα με το ρόστερ και είναι αρκετές. Όπως λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, η περίπτωση του Γιαννιώτα και του Φρίντεκο, που είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα ανανεώσουν, τουλάχιστον ο Γιαννιώτας, θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος, να το πω έτσι, αν και μέχρι να πέσουν υπογραφές, να υπογράψει το συμβόλαιό του, ξέρετε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και από εκεί και πέρα να δούμε και ποιες θα είναι και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν κίτρινο-μαύροι. Υπάρχουν προτεραιότητες, όπως οι ενίσχυση στην άμυνα, η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για να δοθεί βάθος να κλείσει και η εκκρεμότητα με τον Χόγκλα. Υπάρχει ούτως ή άλλως συμφωνία. Ο Άρης έχει αποφασίσει να πληρώσει τη ρήτρα, να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, αλλά αυτό που λέγαμε ότι τουλάχιστον σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι ο Άρης έχει τον χρόνο φέτος, το θέμα είναι να τον αξιοποιήσει. Και ήρθε και αυτή η είδηση, παιδιά, από την Πολωνία με τον Πάλμα, που ο Άρης θα πάρει κάποια χρήματα, γιατί ο Λουίς Πάλμα μένει στην Λεχ Πόζναν και αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα πάρει ένα ποσό από τα 4 εκατομμύρια που θα δώσει η Λεχ Πόζναν και αποτελεί, μάλιστα, όπως λένε οι Πολωνοί, ρεκόρ στην ιστορία της, τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δίνει για να αγοράσει τα δικαιώματα του Πάλμα. Ο Άρης θυμίζω ότι διατηρεί ποσοστό μεταπόληση ούτως ή άλλως το 20% υπό την προϋπόθεση, αυτός ήταν ο όρος, να ξεπερνάει το 3,8 τα χρήματα δηλαδή που είχε δώσει για την παραχώρησή του στην σκοτσέζικη
30: ομάδα. Και από τον DND πήρε
6: και από τον DND, ναι, και από τον DND πήρε. Να δούμε αν θα πάρει και από τον Μόντσου, αν οι Μεξικανοί θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα του Μόντσου κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Με το Ζαμόρα, εντάξει, το πιθανότερο είναι ότι θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα στην Βιζέου την Πορτογαλική, αλλά είναι πολύ μικρότερο το ποσό, μιλάμε για ένα ποσό περίπου στις 300.000 ευρώ. Ωραία. Αυτά. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
30: Ακούστε
6: μια είδηση. Απερχόμενος πρόεδρος Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν καταδικάστηκε σήμερα σε 2,5 χρόνια φυλάκισης για υποκίνηση σε παράνομο στοιχηματισμό, όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού της Τουρκίας. Κατηγόρησαν οι αρχές τον τουρκοαμερικανό επιχειρηματία ότι μετέδιδε διαφημίσεις για παράνομους ιστότοπους στοιχημάτων σε μια πλατφόρμα βίντεο που ανήκει σε εταιρεία συμμετοχών δικής του ιδιοκτησίας. Έκανε έφεση βέβαια, υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις γυρίστηκαν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν μεταδόθηκαν σκόπιμα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του. Και η ποινή του δεν περιλαμβάνει ένταλμα για άμεση φυλάκιση. Και ένας από τους αδερφούς του και επιχειρηματικούς συνεργάτες του Σαράν, και αυτός τιμωρήθηκε 562.500 τουρκικές λίρες, περίπου 10.500 ευρώ. Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία

0: απασχολεί τον τύπο, γιατί μιλάμε για τη Φενέρμπαχτσέ, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Πάμε τώρα για Νέα Καζίνο και αμέσως μετά κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον Γιώργο Μάτζιο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 202.800 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 170.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Μένουμε στο Γιώργο Μάντζιο, γιατί σήμερα είχαμε επικαιροποίηση των τιμών για τις αξίες των ποδοσφαιριστών στη γνωστή πλατφόρμα του Transfermarkt, που εκεί μετράμε, ας πούμε, σε πόσο μεγάλη είναι η αξία κάθε ποδοσφαιριστή στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος τα παρακολούθησε, έκανε και ένα ωραίο θέμα στο metrosport.gr και νομίζω μπορεί να μας πει μερικά πράγματα τώρα. Καταρχάς, Γιώργο, ποιος είναι ο πιο υψηλά... όχι, η αξία του δηλαδή έχει εκτιμηθεί πιο ψηλά από οποιοδήποτε άλλο.
2: Να ξεκινήσουμε ως Έλληνες ή στην Πρέμιερ, ή στο πρωτάθλημα.
0: Πάρτε στο πρωτάθλημα.
2: Στο πρωτάθλημα παραμένει πρώτος ο Μουζακίτης, ο οποίος δεν πήρε πολύ χρόνο από τον Μεντιλίμπαρ και ήταν στάσιμος. 25 εκατομμύρια ήταν η αξία του, στα 25 έμεινε.
0: Σόπα.
2: Τον πλησίασαν δύο
0: ποδοσφαιριστές. Δεν έπεσε δηλαδή, γιατί. Ναι, μου κάνει εντύπωση που δεν έπεσε, γιατί δεν ήταν.
2: Δεν έπεσε λόγω ηλικίας, νομίζω, επειδή είναι ακόμα 19 και ακόμα το όνομά του παίζει. Και, για
0: και έπαιξε εξαιρικού. Πολύ, η αλήθεια είναι και για καλές ομάδες.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Οι δύο από τους τρεις που έκαναν την μεγαλύτερη άνοδο ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανέβηκε από τα 20 στα 22, και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης από τα 15 στα 18. Αν κοιτάξουμε τους υπόλοιπους που ανέβηκαν στην πρώτη δεκάδα, θα βρούμε τον Πυρόλα του Ολυμπιακού στην πέμπτη θέση, ανέβηκε από τα 9 στα 11, και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ, ο οποίος ανέβηκε από τα 7 στα 9. Έμειναν στάσιμοι ο Έζε με 14 στην τέταρτη θέση, ο Ζαφίρης με 11 στην έκτη, και τη δεκάδα κλείνουν ο Ζίφκοβιτς που έμεινε στα 8, ο Ορτέγκα που έμεινε στα 7, μάλλον τον Ορτέγκα τον έπιασαν στην τελευταία δεκάδα, ο Κωστίνια του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος, οι οποίοι από τα 6 εκατομμύρια ανέβηκαν στα 7. Τώρα δούμε λίγο τα δικά μας, ενώ των ομάδων της πόλης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ έχουμε 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αύξησαν την αξία τους και 14 που την μείωσαν. Η πρώτη πεντάδα και τον ΠΑΟΚ είναι Κωνσταντέλιας από 20 στα 22, ο Γιάννης Μιχαηλίδης από τα 3 στα 4, ο Ανέστης Μύθου από το 1 εκατομμύριο στο 1,5, ο Δημήτρης Χατσίδης από τις 750.000 στο 1,2 και ο Αντώνης Τιφτής από τις 800.000 στο 1,2. Και οι 5 είναι Έλληνες. Αντίθετα, είχαμε πτώση σε 14 ποδοσφαιριστές. Οι μεγαλύτερες πτώσεις ύψους 1 εκατομμυρίου ήταν σε 4 παίκτες. Ο Τέιλορ από τα 5 στα 4, ο Καμαρά από τα 6 στα 5, ο Ντεσπότοφ από τα 6 στα 5 και ο Γιακουμάκης από τα 7 στα 6. Οι υπόλοιπες πτώσεις ήταν πιο μικρές, από 500.000 κάτω, ο Μπιάνκο από 4,5-4, ο Πέλκας από 1,5-1,2, ο Οσδόεφ το ίδιο από 1,5-1,2, ο Χόρχε Σάντες από 2,2 στα 2, ο Μεϊτέ από το 1,8 στο 1,6 και μόλις 100.000 η πτώση για Σάστρε, Παυλένκα, Λόβρεν και Θημιάνη, και ο Τάισον 25.000 γιατί είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία. Το εντυπωσιακό είναι στον Άρη, όπου ο Άρης έχει έναν μόλις παίκτη που αύξησε την αξία του, αυτός είναι ο Ντούντου από το 1 εκατομμύριο στο 1,2 και 16 παίκτες που έριξαν την αξία τους. Χαρακτηριστικό νομίζω της πολύ κακής πορείας που έκανε ο Άρης στο φετινό πρωτάθλημα. Οι μεγαλύτερες πτώσεις, για να μην κουράσω τον κόσμο με τα ονόματα, είναι του Φρέντρικ Γκένσεν από τα 2,5 στα 2 εκατομμύρια, του Μωρόν από τα 2,5 στα 2,

0: του Καντεβέρε από το 1,8 στο 1,5 έχουν πτώσει σχεδόν το μισό ρόστερ του Άρη σε χρηματιστηριακή αξία. Αξίζει να πούμε, το είπα και λίγο πριν, ότι σε σχέση με τους τρεις της Αθήνας ο Παναθηναϊκός δεν είχε σαρωτικές αλλαγές, ενώ σε άνοδο κάποιος που να έχει πολύ μεγάλο step-up, ένα μικρό step-up είχε ο Ταμπόρδα στη χρηματιστηριακή του αξία. Του Ολυμπιακού είναι αυτοί οι δύο παίκτες που ανέβηκαν αισθητά, ο Τζολάκης από στα 15 στα 18 και ο Πιρόλα από τα 9 στα 11. Η ΑΕΚ είχε αρκετούς παίκτες που ανέβηκαν μέχρι 1 εκατομμύριο, ο μοναδικός που ανέβηκε και πάνω από 1 εκατομμύριο είναι ο Γιώβιτς από τα 7 στα 9. Και αν το δούμε και λίγο συνολικά, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι μόνο η Στοίχημαν Super League, είναι αυτή η εντυπωσιακή άνοδος του Χρήστου Τζόλη που επιβραβεύεται για τη φετινή του πορεία. Ο Χρήστος από τα 30 εκατομμύρια ανέβηκε στα 40 και είναι
1: εντυπωσιακό.
0: Ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από κάθε άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Πήγε στα 40, είναι πρώτος με το σπαθί του, νομίζω πολύ πολύ άξια. Εδώ αξίζει να πω ότι ο Καρέτας έμεινε στα 35 στάσιμος, ο Παυλίδης έχασε έδαφος. Εδώ υπάρχει μια ερμηνεία, γιατί και ο Βαγγέλης έκανε καλή χρονιά. Η ερμηνεία Κώστα Δημήτρη Τάνια είναι ότι ο Βαγγέλης είναι από τα 27 στα 28 και όσο ανεβαίνουν ηλικιακά κάποιοι παίχτες χάνουν σε αξία. Έπεσε λοιπόν στα 28 και ανέβηκε στην τετράδα πιάνοντας τον Μουζακίτη ο Δουβίκας, ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά με την Κόμο. 25 εκατομμύρια Δουβίκας, Μουζακίτης, Κοστούλας και Κουλιεράκης, στάσιμος, ανέβηκε ο Κωνσταντέλιας στα 22 Μάλιστα. εκατομμύρια ευρώ και κλείνει η δεκάδα στα 18 εκατομμύρια ευρώ με τριπλή ισοβαθμία, Μαυροπάνου, Τζίμα και Τζολάκη.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί έχει ο Ηρακλής μια ενδιαφέρουσα είδηση. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για τον Όσμπολτ του Λεβαδιακού. Πρώτο σκόρερ του Λεβαδιακού και από του καλύτερου σκόρερ στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, καλησπέρα. Όπα, έπεσε η γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη. Μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει μια κίνηση έξυπνη με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο απέδειξε ότι είναι και σε καλή ηλικία και ικανό σκόρερ και μοντέρνο επιθετικό, έλεγα. Όσμπολτ δεν είναι το βαρύ φορ που λες ότι δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Νομίζω είναι από τις καλές περιπτώσεις παικτών που ξεχώρισαν στο πρωτάθλημα που τελείωσε. Οπότε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Ηρακλή. Έλα, Παναγιώτη.
3: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, Παναγιώτη.
3: Ναι, είναι ένα ακόμα όνομα αυτό του Άλεν
1: Όσμπολτ
3: και νομίζω ότι δεν είναι και καθόλου, θα έλεγα έτσι, άγνωστο στα δικά μας ποδοσφαιρικά δεδομένα. Ένας παίκτης που έδωσε διαπιστευτήρια πέρσι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ηρακλή και βεβαίως αξίζει να πούμε και κάποια πράγματα και για τη δική του παρουσία πέρσι στο Λεβαδιακό. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για τον κατά σειρά τρίτο σκόρερ στην Super League που ολοκληρώθηκε μετά τον Αγιούμπε Καμπή και τον Λούκα Γιώβιτς. Ένα παίκτη που σημείωσε 11 γκολ σε 24 συμμετοχές που είχε και γενικότερα βεβαίως στο Λεβαδιακό την τελευταία διετία είχε καταφέρει σε 60 εμφανίσεις να σκοράρει 19 φορές. Έδωσε και 8 ασίστ. Ένας παίκτης που έχει δηλαδή χαρακτηριστικά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να εκτελεί δηλαδή, αλλά παράλληλα να δίνει και ασίστ. Και θα έλεγα ότι ένα επίσης αγωνιστικό του χαρακτηριστικό είναι το ότι ναι, μεν θεωρείται center for, αλλά είναι προφανές ότι μπορεί να παίξει και στις υπόλοιπες πτέρυγες δημιουργικά επιθετικά. Να πω ότι υπάρχει παράλληλα ανοιχτή επικοινωνία και όπως έχει γίνει γνωστό πρόταση και από τον Λεβαδιακό για να συνεχίσει και με δεδομένο ότι τελειώνει το συμβόλαιό του στο τέλος του μήνα ο Ηρακλής έχει αυτή τη διάθεση να στοχεύσει για να έρθει σε συμφωνία μαζί του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Παραγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο, καλά, γιατί ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες που αναμένουμε να κοινώσει, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι μια περίοδος στην οποία έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προεργασία και η αλήθεια είναι ότι έχουν προκύψει έτσι περιπτώσεις τις οποίες ουσιαστικά ο Ηρακλής τις έχει εξασφαλισμένες, αλλά προφανώς θα πρέπει να, σε κάποιες από αυτές να περάσει και ένα τυπικό διάστημα ημερών για να προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Αλλά αν πάμε και λίγο αγωνιστικά σε αυτά τα οποία, στα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν οι περισσότεροι παίκτες που έχουν έτσι εμφανιστεί στο προσκήνιο για τον Ηρακλή με πολύ πιθανές συμφωνίες, μιλάμε πρώτα απ' όλα για παίκτες οι οποίοι είναι γνώριμοι στη Super League και αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό, νομίζω δείχνει ότι ο Ηρακλής πηγαίνει σε αυτά τα δεδομένα της κατηγορίας και με δοκιμασμένες επιλογές. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι με την παρουσία, για παράδειγμα, του Βάλτερ Ματσάρη θα είχε πολύ πιο έντονο ιταλικό στοιχείο. Αλλά κάτι τέτοιο βλέπουμε ότι δεν ισχύει, πρώτον, και δεύτερον είναι ποδοσφαιριστές που κυμαίνονται μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και έχουν χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν και με την ταχύτητα και με τη δύναμη, και γενικά δείχνει ότι θα πάει σε ένα μοντέλο με τρεις μπροστά, επειδή μιλάμε τώρα για τον Όσμπολτ και μιλάμε για τον Θετικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
3: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Κορτσιδάκη, έγινε γνωστή η ενδεκάδα της Εθνικής στο φιλικό με τη Σουηδία. 3-4-3 η Εθνική. 3-4-3, με τρεις στόπερ.
2: Ναι.
1: Με Τζολάκη κάτω από την εστία, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο. Τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αριστερά Τσιμίκα, όλη η πλευρά. Ρότα δεξιά. Τον Ζαφίρι και τον Κουρμπέλι, τα δύο κεντρικά χαφ. Και στην επίθεση, Τζόλι και Τετέ στα άκρα και κορυφή Βαγγέλη Παυλίδη. Έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας.
1: Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας, έχει κοπεί από την αποστολή.
2: Χθες.
1: Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, νομίζω δεν είχαν κληθεί καν και αυτή πρόβλημα, και ο Μπακασέτας είχε πρόβλημα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να βγάλει η Εθνική από αυτό το παιχνίδι.
2: Εντάξει, Γιώργος... φιλικό παιχνίδι προετοιμασία στην ουσία είναι.
1: Πάντα είναι Εθνική όμως.
2: Σωστό.
1: Πάμε, Γιώργο Κορτσιδάκη, να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο τη συμφωνία του Όφη με το Φούντα. Εκεί που φαινόταν ότι θα χάσει το Φούντα ο Όφη, τελικά κατάφερε να τον κρατήσει. Εμείς πήραμε το ρεπορτάζ από τον Άρη, Γιώργο. Πες μας εσύ πώς κατέληξε στην ομάδα του Ηρακλείου. Και πάλι.
4: Γεια σου, Γιώργο.
5: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τι κάνετε? Εμένα με έχει ρωτήσει Κώστα Πετρότε για το Φούντα, για το ενδεχόμενο να πάει στον Άρη, και σε είχα ρωτήσει, εσύ αν ήσουν Φούντα. Είσαι στον Όφη, παίρνεις ας πούμε 350 χιλιάρικα. Τα παίρνεις, είσαι δύο χρόνια εδώ. Η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη, σήκωσε στο κύπελο. Σου κάνει πρόταση Όφη ανανέωσης. Σε ρωτήσει, θα έφευγες? Ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί ο Άρης να το έδινε περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, εξαρτώνταν από τα χρήματα. Εντάξει, μεγαλύτερο brand name ο Άρης, αλλά μεγάλο δέρα η Ευρώπη, έτσι.
5: Παιδιά, όχι, δεν το λέω έτσι. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, τα βάζω εγώ στη ζυγαριά τώρα, γι' αυτό το λέω.
5: Δεν είναι μόνο τα χρήματα όμως. Δεν ξέρω τι
1: είπα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Εδώ φαίνεται όμως ότι και στα χρήματα δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Ποτέ
1: και...
5: δεν πίστευα ότι θα φύγει ο Φούντας για να πάει στον Άρη.
1: Ναι.
5: Σου είχα πει και σε έναν Κώστα, το είχα πει και σε άλλους συναδέλφους από Θεσσαλονίκη. Με είχαν πάρει σχεδόν οι περισσότεροι που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη. Απλά όπως ξέρεις, κάθε καλοκαίρι αυτοί οι παίκτες και οι ατζεντίδες κάνουν μια διαπραγμάτευση, ας πούμε, παίζουν ένα παιχνίδι. Όλοι, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, θα πάω παραπέρα.
1: Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει και λίγο τον Άρη, ο ατζέντης του Φούντα, για να πιέσει το...
5: Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, ναι. Χρησιμοποιήσει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι Όφη την ίδια βραδιά του κυπέλου, που πήρε το κύπελο Όφη στο Βόλο από τον ΠΑΟΚ, την ίδια βραδιά του είπαν του Φούντα ότι σε θέλουμε να μείνεις και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε άμεση ακαριέα
1: αντίδραση
5: από πλευρά Σόφη, και δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Ένα εκατομμύριο θα βάλει στη τσέπη του Φούντας. Τρία χρόνια κλειστό συμβόλαιο στον Όφη, του δίνει ο Μπούσης. Έχει πάρει κι άλλα 600-700 δύο χρόνια που είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι μια χαρά τα χρήματα αυτά για τον ταξιάρχη Φούντα.
1: Κανένα σπίτι αγόρασε στην Κρήτη και να έχει τις διακοπές σίγουρες. Αυτό είναι το θέμα.
5: Δεν θα αγοράσει. Τόσα λεφτά στα βάζω κάτω και σου λέω ένα εκατομμύριο για τρία χρόνια. Έχει πάρει άλλα 700. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια χαρά τα χρήματα, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, επειδή μας παίζει ο χρόνος.
5: Τη θεωρώ απόλυτα φυσιολογική την εξέλιξη.
1: Φυσιολογική. Υπάρχει κάποια κίνηση που περιμένουμε άλλη από τον Όφη, κάτι να ανακοινώσει?
5: Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τον Σαλτσέντο, ο οποίος υπάρχει ένα θέμα με τον Σαλτσέντο. Mm-hmm. Τον θέλει να τον κρατήσει. Και τον Μπόρχα Γκονζάλες, τον Ισπανό δεξιό μπακ. Είναι άλλες δύο.
2: Καλοί παίχτες είναι, Γιώργο. Πολύ καλοί παίχτες είναι,
5: ναι,
2: και
5: είναι
2: οι δύο.
5: Ναι. Μα ο Σαλτσέντο για μένα είναι ο MVP του Όφη φέτος.
2: Αλήθεια είναι.
5: Πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Έβαλε τον γκολ μέσα στην ΑΕΚ. Σε πήγε στον ημιτελικό, στο Λεβαδιακό, και πέρασε στον τελικό.
2: Και ο Μπόρχα είναι καλός παίχτης.
5: Βέβαια, είναι πολύ καλός. Είχε κάποιους τραυματισμούς φέτος, αλλά έχει ποιότητα. Έχει κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά.
2: Ωραία.
5: Εδώ δεν είναι η ίδια περίπτωση με το Φούντα. Είναι λίγο ερωτηματικό.
2: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, κάποια σχόλια για να κλείσουμε.
2: Πάμε.
1: Ο φίλος ο Θάνος, ο Φώσερ στον Παναθηναϊκό πάντως ήταν μάπα. Πέρασαν βέβαια και αρκετές σεζόν από τότε. Άσε που και ο Παναθηναϊκός ήταν μάπα τότε. Τα νούμερα του δύο τελευταίες σεζόν είναι εντυπωσιακά πάντως. Ο φίλος ο Δημήτρης, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω από τον ΠΑΟΚ και σας λέει ότι σας κατέβει. Ρώτησα το θείο του Λουτσέσκου. Δεν ρωτήσαμε κανένα θείο Λουτσέσκου. Έτσι. Το έχουμε αναλύσει το θέμα. να μην επεκταθούμε. Θα δούμε και αύριο κάποια πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι αύριο μπορεί να έχει κάποιες ανακοινώσεις ο ΠΑΟΚ. Κύριε Πετρωτέ, ο Άρης τα τελευταία χρόνια έχει βγάλει πολλούς παίκτες στο μπάσκετ, είναι όπως το ποδόσφαιρο.

0: Πάω και είναι αλήθεια ότι ο Άρης έχει βγάλει ταλέντα αρκετά από Παπα-Νικολάου ακόμα κλπ. Και ο φίλος ο Γιώργος τα βάζει με την Τάνια, λέει: παιδί μου που δουλεύει στο Μετρόπολης, δεν πρέπει να μιλάμε για διαιτησία. Ρε, τι πάθαμε.
1: Για τον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, εσύ κάτσε και μιλά για τη διαιτησία και βλέπω τον Ολυμπιακό να.
0: Λοιπόν, αυτά και με τα σχόλια, κάπου εδώ κλείνουμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων από την Τάνια Δήμου. Ακολουθεί μετά διάλειμμα και το δίδυμο Γιάννη Τζερβίνη Μιχάλη Σαρόπουλο για το επόμενο 2ωρο. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκι.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πολύ άγχος αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τρίκαλο, που σύμφωνα με τις πληροφορίες στην πιλωτή οικοδομή, στην οποία διέμεναν δύο αδέλφια άνω των 80 ετών, ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλο, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε σοκαριστικό τροχαίο στην Αύπακτο, προχώρησε το τοπικό τμήμα τροχαίας. Ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και κυρίως παραλίγο να στερήσει τη ζωή από μία μητέρα και το παιδί της που σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της μητέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως δράστη ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία αλλά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χειρουργείων της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε το 2025, ενώ για τον τεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό διατέθηκαν επιπλέον 3,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε στην Κίνα η κατασκευή υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, τονίζοντας ότι έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας με μηδενικούς ρήπους σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη

0: πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας.
0: Νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem με την εγγύηση.

0: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαρτιστά.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου.

0: Μπες στη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολη 95,5 Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 9. Σε ακόμα ένα πραγματικό ραδιοφωνικό αραβούργημα. Απέναντι μου Εμίλος Γαβριλίδης. Όπως θα καταλάβατε, μια φωνή λείπει σήμερα. Ξέρετε τι με θλίβει περισσότερο από όλα? Μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί. Με ακούτε μετρό, μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί, δεν καθυστερώ. Ξέρετε τι με θλίβει περισσότερο από όλα? Όταν δημιουργείς προσδοκίες και δεν είσαι εδώ να τις κάνεις πράξη. Θα καταλάβετε όλοι για ποιον μιλάω. Για μια φραγκόκοτα, θα λέει κανείς. Εγώ δεν τον υιοθετώ σε χαρακτηρισμό. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος σας έλεγε προχτές ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε ένθετο για τις διακοπές. Πού είναι? Ορίστε. Δύο χέρια, δύο πόδια εδώ. 100 ευρώ η ζημιά. Πού είναι? Πού είναι, πού είναι αυτή η τρίλυρη η μακροπουπουλάτη? Θα έλεγε κάποιος άλλος, εγώ δεν το υιοθετώ. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επειδή η ιστορία τους δρυψάσπιδες τους κρατά στο μυαλό της. Είναι αμαρτία, δηλαδή είναι αμαρτία να σε ρύψασπεις ολόκληρος άντρας. Επέλεξες το δρόμο της φυγής. Να κρυφτείς. Να απομονωθείς. Δεν πειράζει. Για όλους έχει. Για όλους έχει. Γιάννη Τσερβίνη, επέλεξες το δρόμο σου σήμερα. Και δεν είναι ότι τον επέλεξες μόνο σήμερα. Τον επέλεξες και για αύριο. Μιλάμε για τέτοια κόντα. Μιλάμε για ταχύνα πραγματική. Δεν μιλάμε τώρα για φουαγκρά. Για τέτοιο. Αυτό τι είναι της, το φουαγκρά από τι γίνεται? Από την πάπια, από κάτι από την πάπια. Όχι από αυτό που μου δείχνει στις πάπιες. Δεν είναι το φουαγκρά που το παίρνουν αυτό που είναι πανάκριβο και το σερβίρουν και λένε ότι είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Βέβαια στην Οικόκλια στις Σέρες δεν είχαν φουαγκρά. Δηλαδή αν πάει κανείς στη Σκοτούσα ας πούμε ή στο Αχλαδοχώρι δεν θα βρει φουαγκρά. Ή αν πάει στον Ερέτ ας πούμε ή στην Πάντσα. Ή εν πάση περιπτώσει στο Βαρικό. Αλλά το φουαγκρά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή επιτάπητος. Βέβαια αν είχα εδώ τον Χρήστο Ζαμπούνη της Νέας Κρίνης, όλοι κατάλαβαν, θα μου έλεγε ναι είναι αυτό ρε εσύ που το είχα φάει όταν είχα πάει στο Μονακό. Εκεί με το που τελειώνει το Grand Prix είμαι συνοδηγός με το Χάκινεν. Έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα, δηλαδή. Από αυτή την πραγματική ραδιοφωνική αλεπού. Θα είμαι συνοδηγός με το Χάκινεν και την ώρα που αλλάζει ταχύτητες μου λέει σε μονοθέσιο συνοδηγός. Και θα το. Ναι. Θα μου έλεγε, μου είπε ο Χάκινεν τσίμπαρε, θέλει λίγο φουαγκρά. Εγκινήσει κανονικά. Και μου το τάισε να. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βρει φωλιά κάτω από τις φιλόξενες φτερούγες μου αυτή τη χρονιά. Και μαζί θα φάρουμε και το μπουχόπα. Εδώ όμως θα τεθεί ένα ζήτημα. Ποιοι γνωρίζουν καλύτερα από φουαγκρά? Στη Ραψομανίκη? Στην Οικόκλια? Ή στο Γάζορο? Φημίζεται ο Γάζορος για το φουαγκρά του. Με το που θα μπει στο Γάζορο θα ακούσεις για το φουαγκρά. Και εν πάση περιπτώσει γιατί μας έχουν κάνει τα... Κάτσε μην το μας φύγει πάλι από το πουθενά. Μας τα έχουν κάνει τσουρέκια με αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ πάντα είχα μια... Γιατί θα πάμε τώρα στα δικά μας. Αλλά έτσι... Πάντα είχα μια σκέψη για... Πόσο πάει το μαλλί. Δηλαδή μπαίνεις, αυτό πάει με τη μερίδα, παίρνεις 2 κιλά, παίρνεις τι παίρνεις. Από αυτό που είναι, δηλαδή παίρνεις... 2 κουταλιές. Παίρνεις ένα τι σου δίνουν ας πούμε? Πώς το παραγγέλνεις το φουαγκρά? Που λες τον αναβερτζής. Τι λέ Λεβεδιά. Σαν να μπαίνεις στο τέτοιο στο, σαν να μπαίνεις Σκοτούσα. Λεβεδιά άντρα μου, φτιάξε μας λίγο το αδερφούλι. Φέρε μας από το,
Από το φουαγκρά το δικό σου που είσαι στο κελάρι. Ναι. Παίξαμε λίγο μπάλα και φτιάξαμε εδώ πέρα. Με τα παιδιά δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 18 άτομα. Ήρθαμε πριν το μάτς. Νικόκλια, εθνικό ζωοζόρου και με το τσίπουρο θέλουμε να φάμε φουαγκρά. Αλλά θέλετε κάτι σου. Κάτι σου τάρεσε. Κάτι σου τάρεσε. Όλοι το παίζουν ιστορία, λαϊκή κτλ. Μου πηγαίνουν σε κανένα χωριό έξω από την, έξω από τον Μπιλμπάο. Έχετε μήπως μοριακή κουζίνα? Έλα, ορίστε. Νάτι και η μοριακή κουζίνα. Δηλαδή μιλάμε, πληρώνουν τον αφρό. Είναι λέει ο αφρός ο οποίος δημιουργείται. Μιλάμε τώρα για πράγματα αφρικαλαία. Για μια κοινωνία η οποία μας δείχνει τα σωτικά της, ας πούμε. Πάνε ρε φάει ένα μεζέ, ένα κάτι. Έρχεται λέει τώρα ο Φώστερ, υπέγραψε στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, στον Προμηθέα κλπ. Έρχεται εδώ Θεσσαλονίκη. Πάπα φάει. Πρώτα απ' όλα η Θεσσαλονίκη δεν έχει Μισελέν. Σοκ. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή. Αλλά μου δημιουργεί τρομερή αίσθηση το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ροπή προς αυτό. Έχει ροπή, έχει διάθεση. Και δεδομένης της απουσίας του Γιάννη Τσερβίνη, του ανθρώπου ο οποίος κατευθύνει και γαστριμάρει για την εκπομπή, θέτω τις εξής ερωτήσεις. Ερώτηση νούμερο 1. Από τι φτιάχνετε το φουαγκρά? Ερώτηση νούμερο 2. Τι τρέλα τους πιάνει και μόλις βρούνε κάτι το οποίο είναι πιο ακριβό από τον ίδιο τον εαυτό, θέλουν να το φάνε, να το βάλουν στο στόμα τους? Ποια, τι είδους τρέλα είναι αυτή? Πραγματικά τι είδους τρέλα είναι αυτή? Και τρίτο και τελευταίο, με το Σπανούλι ρεμίσατε από χθες ή θα πούμε πάλι μηνύματα? Πήρα Θανάσα, γιατί είχαμε και Σπανούλι, εσύ έχεις αταμάν και εγώ έχω Σπανούλι. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Καταλαβαίνεις ότι ήρθε η ώρα σου να κάτσεις τα γονατάκια, να περάσεις και εσύ τα γονατά του παλαιού. Ο παλιός, το παλαιοφάρσαλο που λέει. Έχουμε να ασχοληθούμε με Παγέρο, με Αβελίνο για τον Μπιάνκο, με την πήγαν οι γυναίκες στο στρατό πρώτη μέρα σήμερα, με ταξιάρχη Φούντα. Τι έγινε? Τι έγινε με τον Φούντα ρε? Τι έγινε ψυχούλες με τον Φούντα? Με φωνή.

Ο Φούντας το σκάσε. Ενώ όλα έδειχναν για μια καταρχή συμφωνία, το κυτρινό μωρό με τον εξάρχη Φούντα, ο έμπειρος επιθετικός επέλεξε τελικά να παραμείνει στον Όφι και να συνεχίσει εκεί η παρουσία της ομάδας του Ηρακλείου. Αδερφέ, μεγάλα χαρτάκια έχεις. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Με εισιτήριο του ΟΑΣΤ Τζιβά, όπα. Παίρνω στο κακό. Στον Όφι λοιπόν και στην ομάδα του Ηρακλείου παραμένει ένα παιδί το οποίο ακούσαμε πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο ταξιάρχης ο Φούντας. Πάρα πολλοί περιμένανε με χαρά να βγουν οι φανέλες και ελπίζανε μάλιστα να κυκλοφορήσει και να πάρει και το νούμερο 3, δηλαδή Φούντας 3. Περιμέναμε αυτή τη φανέλα, πολλοί κόσμος. Ψέματα να μην σας πω. Μα ήταν μια φανέλα η οποία πραγματικά θεωρώ ότι θα ήταν ανάρπαστη, θα είχαν να πουληθούν τόσες φανέλες, θέλω να σου πω, από τον Αμορόζο, από τον Κότσε. Δηλαδή το Φούντας 3 θεωρώ ότι θα ήταν ρεκόρ πωλήσεων στην Παϊάρης. Βέβαια ήταν ικανή να τον υπογράψει το Φούντα και να βάλει πίσω ταξιάρχης όλος, να βάλει λεσκηνή όνομα για θηροτηλέφωνο, όλο μαζί. Όπως για να έχει. Αν και απαγορεύεται από την Super League να βάλεις το μικρό και βάλεις όλο το επώνυμο. Ακούγαμε όλο το τελευταίο διάστημα πώς έχει κλειδώσει ο Θόδωρας. Γεια σου, Θόδωρα! Θόδωρα, δεν πιστεύω να νιώθεις πίεση μετά τα χθεσινά. Εμείς εσένα πιστεύομαστε. Δεν μας νοιάζει τι γίνεται στον πασχετικό Άρη. Εμείς πατάμε γερά στα πόδια μας και βλέπουμε τον ποδοσφαιρικό Άρη σαν εικόνισμα. Σε νοσταλγό, σαν μια ανάμνηση παλιά, σε νοσταλγό. Βγήκε σήμερα η είδηση ότι δέχτηκε τελικά την πρόταση του κυρίου Μπούση. Γερός να είναι. Και στη διαδικασία αυτή σκέφτομαι τι ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αναφορές στον ταξιάρχη Φούντα, σε μια προσέγγιση στο τι θα κάνει τελικά με την Ευρώπη. Ταξιάρχη, έλα μας έχει πιάσει τρέλα, ή και όχι για κανένα λόγο. Αλλά ξέρετε, θέλω λίγο Buffalo Soldier, θέλω λίγο να με ρίξεις, να με πετάξεις κάτω, δηλαδή να νιώσω ότι είμαι καλοκαίρι στη Γάβδο με κάτι μύγες χοντρές αγάτες να πετάνε από πάνω μου, να ακούνε τα φτερά, να ακούνε τα φτερά να έρχονται από το Λιβικό πέρα. Λες και είναι κουνούπια στη χαλάστρα. Τέτοιες είναι οι μύγες στην Κάβδο. Χοντρές αγουρούνια. Έκανα εικόνα της σκεφτόμουν πώς θα μπορούσε να γίνει η παρουσίαση του Φούντα στο Χαριλάου, ας πούμε. Περπάτημα στην Παπαναστασίου. Σορτσάκι, μπλούζα Φούντας, δασφού. Αργή βάδιση. Σταμάτημα δίπλα στον ταξιάρχη Φούντα. Και ερώτηση. Αδερφέ με τον Μπό. Και να γυρίζει ο Φούντας και να λέει πήρατε καϊνάρι. Είναι παρακακάο. Αγκαλιασμένοι ο κόσμος στους δρόμους σαν να πήραμε τίτλο. Και ξέρεις, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Φούντα. Αυτό το ζήτημα. Ένας καλός παίκτης, υπάρχουν και άλλοι καλοί παίκτες. Είναι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο δημιουργήθηκε. Βέβαια, προσπαθείς να παίξεις το επικοινωνιακό παιχνίδι όταν δεν μπορείς. Αυτό είναι θέμα, γιατί θα επιστρέψεις πάνω σου. Όλη αυτή η κουβέντα που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι διαρροές. Άντε να μην τις πω τις διαρροές, μην τις χαρακτηρίσω κάπως και είναι αμαρτία να χάσω και ο Μίλος τη δουλειά του καλοκαιριάτικα. Να πάει στη Λιδία τη Φιλιππισία να βάζει ψαλμούς από τις 6.30 το πρωί. Λοιπόν, η επικοινωνιακή λειτουργία που υπήρξε για το Φούντα, η διαρροές, η σιγουριά, το μελ.
το μελέ, το οποίο έγινε, και η αναφορά η οποία είχε γίνει στην πιθανή μετάβαση του ταξιάρχη Φούντα από τον Όφη στον Άρη, μας άφησε όλους με τη σοκολάτα στα χέρια. Με τη σοκολάτα, μην πάρουν ίσως το κακό. Πήγαμε στο περίπτερο και πήραμε μια σοκολάτα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι μέσα σε μία ημέρα βλέπεις ένα κομμάτι. Βλέπεις ένα κομμάτι. Ποιο? Το κομμάτι το μπασκετικό. Το οποίο κάνει άλματα. Άντε και να μην τα πω άλματα. Να τα πω μικρά βήματα. Και οι άνθρωποι είναι στον Άρη ένα χρόνο σκάρτο. Ούτε ένα χρόνο. Και την ίδια στιγμή ο Τοντόρ, όχι ο Μπάεφ, γιατί τον Τοντόρ στη Θεσσαλονίκη και τον Μπάεφ ξέραμε, είναι 10 χρόνια. 10. Όπως έλεγε ο άλλος, 30. Για το επόμενο δικό σου μεγάλε. Να έχουμε να γκρεμίσουμε. Και ακόμα συζητάμε για επικοινωνιακά λάθη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν θα ερχόταν ο Φούντα στον Άρη, αλλά ότι ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός, δεν αντέχεται ούτε με Φούντα. Ποδοσφαιρικά δηλαδή. Θα θέλει και άλλες προσθήκες γύρω-γύρω. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Με σχηματισμό 3-4-3 για τον Χρήστο Ζαφίρη στη βασική ενδεκάδα θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στο φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κουρμπέλης, Τσιμίκα, Στετέι, Τζόλης και Παυλίδης, οι υπόλοιποι 10 του αρχικού σχήματος για τη Γαλανόλευκη. Σε περίπου μισή ώρα η σέντρα στη Στρόμπερι Αρίνα, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Α. Καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ασπρόμαυρη ΚΑΕ, ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων και σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με τον δικέφαλο. Στην απόκτηση παικτών από το Πάνο Ράφι που θα αλλάξουν το επίπεδο της ομάδας, στρέφει πλέον την προσοχή του ο Άρης μετά τη σπουδαία συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Σε πρώτο πλάνο ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα και ο Κροάτης έντερ Άντε Ζίζιτς, που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup με Μπουρκ και Μπεσίκτας αντίστοιχα. Περίπου 800.000 ευρώ θα βάλει στα ταμεία της ΙΠΑΕ Άρης, καθώς η ΛΕΧ Πόζναν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του Λουίς Πάλμα από τη Celtic, με την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ να επωφελείται οικονομικά από το ποσοστό μεταπόλησης. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος παρά το προημερών ενδιαφέρον του Άρη συμφώνησε και θα παραμείνει στον Όφι ως το καλοκαίρι του 2029. Μεταγραφικό σενάριο το οποίο κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 27χρονο Αργεντινό μέσω της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, παίρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα από την Ιταλία. Την ίδια στιγμή οι γείτονες εμφανίζουν την Αβελίνο να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τη Φιωρεντίνα. Τον επιθετικό του Λεβαδιακού Άλεν Όσμπολτ έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο ο Ηρακλής, ο οποίος επιθυμεί την αναβάθμιση του ρόστερ του εν ώψη της επιστροφής του στη Super League. Ο Σλοβένος Φόρ, ο οποίος μένει στα τέλη Ιουνίου ελεύθερος, κατέγραψε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11 γκολ και 5 ασίστ με τους Βιωτούς. Στο μπάσκετ, στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεση συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, παραμένουν και τη νέα σεζόν Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης. Στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Μενέλαος Κοκκινάκης, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με τους ανθρώπους του δικεφάλου για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 8:30, όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Όλα μέσα».
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
15: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
18: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
17: Πάτα και καμπανάκι.
18: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
17: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
19: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
20: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
19: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
21: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Τι έγινε τώρα? Ενέρεση η Εμίλια. Εμίλια, δεν είμαστε καλά. Τελειώσαν πάλι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σου. Φτάνει 5 του μηνός και ψάχνεις τα ρικά για να βγάλεις 25 μέρες. Αλλά υπάρχει πρόεδρος, φίλε, στη χώρα. Κονομάμε. Κονομάμε. Τελειώσατε, κυρίες και κύριοι. Λέτε σε τεντεμάνε. Μετρόπολης, ακούτε 95,5. Μιχάλης Σαρόπλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί με ξένια. Εδώ στη Μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Απέναντί μου αυτός ο άνθρωπος. Αυτός. Ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης. Ενώ στην γραμματεία βρίσκεται η Λίλα Γκουλιώνη. Ο κόσμος τελειώνει, Λίλα Γκουλιώνη. Ναι, μικρό μου πόνι, Λίλα Γκουλιώνη. Λοιπόν, την αγάπη μας τη Λίλα Γκουλιώνη. Και σε αυτό το φιλακονακροτήριο θα πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια, γιατί ο λαός δεν ξεχνάει. Όπα, αυτό είναι παλού. Ο λαός δεν ξεχνάει, ναι, είναι παλού αυτό, αγόρι μου, σίγουρα. Να δώσουμε καλησπέρα γρήγορα. Στο φίλο τον Γιώργο, φουαγκρά μόνο στη Βέβη. Με τσίπουρο λέει και κεμπάπια, αλλού δεν λέει. Στην Πάνιτσα έχουν. Από το σιδηροδρομικό σταθμό. Έχουν το πολύ καλό, το πολύ καλό είναι στην Ζαμπάρδενη. Και το πολύ καλό, το φουαγκρά, είναι στη τέτοια Ζαμπάρδενη. Εκεί είναι, να μην σου πω, αν φας φουαγκρά στην Κέλλη ή στους Λόφους, θα πας πλάκα. Ή στο Ντέμπενη, στο Δενδροχώρη, δηλαδή, θα πας σοκ. Παρακαλώ τον κύριο Σχολή να αφαιρέσει τον κύριο Τσερβίνη το μια κότα στρομπουλή, μια κάτασπρη πουλάδα. Να παίξει. Θα παίξει. Μια κότα στρομπουλή από όλα. Μια κότα στρομπουλή. Βέβαια δεν είναι αυτό το μόνο του χαρακτηρισμού για τον καλοφιλόγη συνάδελφο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε δίπλα σου. Είμαστε δίπλα σου για τον Τσερβίνη παρά την απουσία και σήμερα. Ένα τσικ λίγο το ακουστικό. Η Μισελέν πιστεύει, πηγαίνει λέει, μόνο στην πρωτεύουσα κάθε χώρα, να ξέρει. Όλοι καλά. Α, μόνο στην πρωτεύουσα πηγαίνει. Γιατί θα είναι και την πρωτεύουσα τη καρδιά μα. Δεν είναι στην πρωτεύουσα. Στο σογγελίο, στο τίτλο που μα δώσανε. Στην πρωτεύουσα, στην βασιλεύουσα, σε όλα είμαστε συν. Στην βασιλεύουσα, στην πρωτεύουσα, συγχώριο, μπουκιά. Μπουκιά και συγχώριο. Αυτό που είπε λέει για κότα. Δώσε το τηλέφωνο του και θα το λύσω εγώ το θέμα. Λέει ο Γιάννης, ο οποίος άκουγε την εκπομπή. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Εμίλια, διότι η εκπομπή θα δώσει απαντήσεις στον άνθρωπο ο οποίος σας έταξε Πέμπτη και Παρασκευή να ασχοληθεί με ταξίδια και σας έγραψε στις... Αυτό...

Κοκοκό. Στις δεύτερες ο Τζάν Τσερβίνης. Κοκοκό. Λοιπόν, μείνε όπως είμαστε. Και σιγά σιγά να οδηγηθούμε στα θέματα που είναι. Κράτα το αυτό από κάτω. Δώσαμε απαντήσεις για τον ταξιάρχη Φούντα. Δώσαμε απαντήσεις για τα... Δώσε.

0: στο κοτέτσι. Να περνάει ζωή σου έτσι. Να περνάει ζωή σου έτσι. Χρήμα κοντά στο κοτέτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε την συμφωνική της Νέας Κρίνης με πρώτο σολίστ τον Γιάννη Τζερβίνη από τη Νέα Κρίνη. Καλύτερο κόσμα. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι, αποτίσουμε φόρο τιμής. Και θα πάμε παρακάτω, διότι έχουμε θεματάκια. Ας βαδίσουμε Μιλάνο. Ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε. Οι απαντήσεις εδόθησαν και εμείς προχωράμε. Ένα μεγάλο μπράβο πραγματικά στο Θόδωρο Καρπίδη που δεν μπορούσε να κλείσει ούτε το δεξιά, αλλά κράτησε το Χόγκλα.
2: Εντάξει. Έχει ένα πρόβλημα ο Χόγκλα στο χώρο. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Καρυπίδη να πέστε να τον φάτε, δεν θα χορτάσετε, ρε παιδιά. Ένα τέτοιο άνθρωπο, ρε φίλε, δηλαδή που νομίζω ότι κανονικά το τραγούδι αυτό ο άνθρωπο αυτό έπρεπε να το χορεύει ο Καρυπίδη. Αυτό ο άνθρωπο αυτό έπρεπε να χορεύει και να σα ενοχλεί. Τον φάγατε τον άνθρωπο, να πούμε. Τον εφάγατε! Αν μιλάμε για τρομερά πράγματα! Κράτησε το Χόγκλα, ναι, έχει ένα ψηλό θεματάκι στο γόνατο, ναι! Οκ, ρε παιδί μου!
1: Όπως και να έχει, δεν θέλω να παραμένω εκεί, γιατί νομίζω ότι έχετε μια άδικη επίθεση ο Θόδωρος Καρυπίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έκανε όλα σωστά τα τελευταία 10 χρόνια. Και θα προχωρήσουμε εκεί που πρέπει. Έχουμε να πάμε βόλτα σε Ζίζιτς, έχουμε να πάμε την Αβελίνο σε κάτι ατσάκου του. Έχουμε να πάμε μια βόλτα από τον Ηρακλή για τον Όσμπολτ. Έχουμε να πάμε μια ψηλή. Είναι η πρώτη μέρα που γυναίκες θεωρητικά πήγαν στρατό. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε.
2: Βέβαια.
1: Η Μισελέν πάει παντού. Και όχι μόνο σε πρωτεύουσα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εστιατόριο που είναι προτινόμενο για αστέρι. Μα μισό λεπτό το Μπιλμπάο. Δεν είναι πρωτεύουσα που έχει αστέρι Μισελέν, εσύ Άγγελ. Γιατί μας έστειλε ο φίλος Άγγελος. Το Μπιλμπάο δεν είναι πρωτεύουσα και έχει αστέρι Μισελέν. Ευχαριστώ και το φίλο του Δημήτρη. Λοιπόν, κατατάχθησαν πρώτη μέρα, είσαι έτοιμος, Εμιλιανό. Πρώτη μέρα. Τελειώσατε. Ιστορική μέρα για τις γυναίκες ένοπλες δυνάμεις. Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Χέρια όλοι, παραλλαγές, μανικιούρ, παντικιούρ. Κάτω χέρι, πάρω χέρι, τίνω σύντο πάνω. Ιστορική μέρα για τις γυναίκες ένοπλες δυνάμεις. Παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες. Η ορκομοσία των εθελοντηρών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμη περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στη Λαμία. Αφιερωμένος όλα τα κορίτσια που πήγαν στράτο σήμερα. Η εκπομπή στέλνει την καλησπέρα τους όλα αυτά τα κορίτσια τα οποία πήγανε, παρουσιάστησαν. Θέλω να δω τι θα λέει ο Λάρη. 72 γυναίκες γράψαν ιστορία αφού είναι οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο τους βήμα που επέλεξαν να κάνουν ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσυλλέκτων οπλητών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική μέρα και είπε: «Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχτούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας». Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή, το γνωστό και ως μαχητόσημο. Πλέον η έκφραση θα πήξει

0: Λοιπόν, μπορεί να μπει μέσα κάποιος αρχιλαχίας και να πει θα πήξετε. Δεν μπορώ, δεν, αλήθεια, δεν πρέπει να μείνω εδώ. Δεν πρέπει να μείνω εδώ γιατί θα αποχαιρετήσουμε. Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή, ο στρατός. Έχω και τη στήριξη του άντρα μου που είναι στρατιωτικός. Δεν έχω άγχος, απορία έχω. Ανέφερε οι νεοσύλλεκτοι, αγχωμένες και ενθουσιώδεις οι νεοσύλλεκτες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους, καταγράφηκαν. Η ορκομοσία θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου, να σημειωθεί ως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία. Με οριοδότηση διαγωνισμού στο ΑΣΕ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύθερες βρεφονιπιακό, μη διοικητικό προσωπικό, πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Να παραμείνει. Εγώ θα πω ότι είναι μια καινούργια κίνηση. Καλή δύναμη στα κορίτσια. Στις 72, στις 72 οι οποίες αποφάσισαν να στρατευθούν. Με το καλό το χαρτί. Και τι να πω, καλή δύναμη. Καλή δύναμη για όλους εμάς, έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά. Θα πω όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Φουαγκρά σε κοντάκι που λιώνει, λέει, συνήθως με σοταρισμένο με ξηρό κόκκινο κρασί. Το πολτοποιούν, τελική μορφή σαν πάστα. Πατέ που λένε και στο χωριό μου. Γίνεται και μουστάρδα και ντομάτα. Και αναλόγως λευκό ή κόκκινο κρασί. Το σοτάρισμα για το φουαγκρά που λέγαμε. Ακριβώς μου λένε για το πιλιμπά, έχω στο μυαλό μου. Έχει πολλά αστέρια το πιλιμπά, ναι. Όχι, λέει, παραλίγο με το θα πήξετε. Ναι. Εκεί είδα πραγματικά όλη τη ραδιοφωνική μου. Να μην το πω καριέρα, αλλά παρουσία να περνά μπροστά από τα μάτια μου σε νανοσεκόντ. Δηλαδή, και μόνο στο ενδεχόμενο να έφευγε αυτό, να ταξίδευε ραδιοφωνικά, να πετούσε, έβλεπα τις συνθήκες να γίνονται πάρα πολύ δύσκολες, Δημήτρη μου. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό μέσα στο στρατό για τις κυρίες, για τις κορασίδες, για αυτές οι οποίες επέλεξαν εν πάση περιπτώσει να καταταγούν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα παιδιά που βγαίνουν από τη ΣΜΗ, ήταν. Πώς είναι το κάτω του Λοχία, με τις δυο τις σάρδελες. Λοχίας. Λοχίας, επιλοχίας, αρχιλοχίας, τέλος πάντων, νομίζω από τη ΣΜΗ βγαίνουν Λοχίες τα παιδιά. Και αυτό το τρόπο στον οποίο μας μιλούσαν ήταν κακομαθημένοι. Άμα κάναμε κάτι, ακούγαμε αυτό το πιλελί. Κακομαθημένοι! Χωρίς τρόπους! Έτσι μάθατε! Δηλαδή, άμα την πει την άλλη κακομαθημένη, ας πούμε. Και είναι. Θα το τολμήσω να το πω. Και αυτό είναι θέμα διαφοράς. Και είναι στο διάστημα εκείνο το χρονικό που είναι λίγο πιο έντονες οι ορμόνες. Τι θέλετε. Και συνήθως, μάλιστα, λένε. Εγώ αυτό το πω γιατί είναι πραγματικότητα και δεν είναι καθόλου σεξιστικό. Πολλές γυναίκες σε έναν χώρο μαζί, αυτό συμβαίνει και σε οικογένεια η οποία έχει, ας πούμε, μαμά και δύο κόρες, και συγχρονίζεται το κομμάτι της περίοδου. Σκέψου δηλαδή ένα θάλαμο με 15 κυρίες οι οποίες τα έχουν ταυτόχρονα. Θα βρίσκονται σε εκείνη την δύσκολη. Που τις λες καλησπέρα, εγώ φταίω. Δηλαδή γυρίζει στο σπίτι γυναίκα, τη λες εγώ φταίω και σου λέει. Σε βάζει τα κλάματα. Ναι, αλλά δεν είπες ότι φταίς. Μα μόλις το είπα. Ότι φταίω. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια δεν είναι η μόνη χώρα. Νομίζω στο Ισραήλ πηγαίνουν υποχρεωτική στράτευση. Έχουν στο Ισραήλ οι γυναίκες. Με το που τελειώνει και όλο το σχολείο και δεν είναι η μόνη χώρα. Θεωρώ, και για να είμαι στο σοβαρό του κομματιού, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση να πάνε. Γιατί όχι. Και δεν το ούτε το υποτιμώ. Βρίσκω αντικειμενικές δυσκολίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν διαφορές. Αλλά αυτό που θεωρώ είναι ότι οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν θα είναι δύσκολες. Δύσκολες έως πάρα πολύ. Να δώσω καλησπέρα στο πρώτο Μιχάλη, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Δόκιμος, τι δόκιμος. Οι κοπέλες δεν είναι δόκιμοι, πηγαίνουν εκεί και εν πάση περιπτώσει κατατάσσονται και έχουν κάποια προνόμια αργότερα. Τέλος, θα το κλείσουμε αυτό. Θα το κλείσουμε αυτό και θα πάμε παρακάτω, γιατί θέλω να πάω τόσο σε μπάσκετ, όσο και σε παγέρο. Απλά είναι πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία σου κάνουν αίσθηση. Σου κάνουν αίσθηση. Όπως συζητούσαμε χθες και για τον Βασίλη, τον Βισπάν, έτσι και για τον, και για τα σημερινά θέματα τα οποία προέκυψαν. Θα πάμε φυσικά και, και στην περίπτωση Ζίζιτς. Θα πάμε και στην περίπτωση Πάλμα, γιατί ο Άρης θα οικονομήσει από τον Πάλμα, από ό,τι φαίνεται. Κονομουάκι και φταλέα ανελέητα. Αν χρειαστείτε τίποτα λεφτά στον Παναθηναϊκό και για τον Αλαφούζο, να μας πείτε. Θα φύγει μια χρηματοποστολή από εδώ με φταλέ, όποιος προλάβει να πάει την πάρει. Θα πάμε στην περίπτωση του Όσμπολτ για τον Ηράκλη, ο οποίος Όσμπολτ έβαλε και 10 γκολ πέρσι. Να χαρά είναι Όσμπολτ. Να δεις ο Ηράκλης, αβάς αβάς, πολέκα πολέκα, τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου, μην το κάνει το έργο. Γιατί όπως και εδώ θα μπει και το πρώτο που Ιζάκ της εκπομπής, το δεύτερο για την ακρίβεια, σε ποια ταινία έχει ακουστεί η ατάκα θα κάτσει φτιάξει και θα φωνάζεις μπίρα λάχ μέρα μεσημέρι. Πρόσεχε, ο κύριος είναι, δεν μπορώ να το πω, σε ποια ταινία έχει ακουστεί η φράση ο κύριος είναι, πρόσεχε, γιατί θα κάτσει φτιάξει και θα φωνάζει μπίρα λάχ μέρα μεσημέρι. Εδώ είναι η εκπομπή. Κάμερα σε μένα, όσο εγώ μιλάω, παρακαλείτε. Πρώτη φορά ζητάω από το Θεό να με ακούσει. Μιλάω για μια, για μια ταινία έπος. Για μια ταινία έπος, όχι αστεία. Δεν είναι δύσκολο. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Ενώ στις 8 η ώρα ξεκινά και το Σουηδία Ελλάδα. Δεν χάνετε. Δεν χάνετε πραγματικά. Διάταξη της Ελλάδας σε 2 λεπτά ξεκινάει. Με τζολάκι κατά τα δοκάρια, κουλιεράκι μαυροπάνος και ρέτσος, Ζαφύρης και Κουρμπέλη στα χαφ, και δεξιά και αριστερά τους Τσιμίκα και Ρώτα, και πίσω από τους Παυλίδη Τετέιο Τζόλις 3-5-2. Ωραία τι γίνεται, ωραία στα κρεβάτια σας, και θα έχω και ματσάρο, θα έχω το Σουηδία Ελλάδα, δεν χάνετε. Δεν χάνετε, δηλαδή μιλάμε τώρα για σοκαριστικές στιγμές. Τι θα δούμε, βαστάτε. Βαστάτε, πραγματικά τι θα δουν τα ματούδια μας. Εντός ολίγου αναμένεται να ξεκινήσει το συγκεκριμένο μέτρηση, ενώ για τους Σουηδούς, ο Νόρτφελ Τέρμα, Γκούντμουνσον, Σβένσον, Χιέν, Λαγκερμπίλκε και Μπέρναρτσον στην άμυνα, με Σβάμπεργκερ, Αζιαρί και τριάδο μπροστά με Νίγκρεν, Ίζα και Γιόκερες. Αυτός που ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ το είπε. Και εμείς τους είπαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι θέλει να γίνει το παιχνίδι. Τον δώσει τον πενάλτη, τον πενάλτη, τον δώσει τον πενάλτη, αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Μέσα στη θάλασσα, έτσι είπαμε ότι θέλουμε να γίνει και με έναν επόπτη. Στο Παγκρίτιο ακολουθεί κατόπιν το Ιταλία-Ελλάδα σε 7 Ιουνίου. Όλοι θα παίζουν Μουντιάλ και εμείς θα κάτσουμε να παίζουμε στο Παγκρίτιο. Πέντε φράγκα, ίδιο λεπτά, τσίγκολετα, τσίγκολετα. Θα καθίσουμε να δούμε την. Το Ελλάδα-Ιταλία 7 Ιουνίου. Όξο! Όξο! Διάλειμμα ακόμη και επανερχόμαστε.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Είμαι, να κοιμηθεί με τίποτα. Σιγά σιγά βάζει λίγο Σουηδία, Ελλάδα. Τίνκα το ενδιαφέρον. Τίνκα το. Μιλάμε τώρα, σε κρατάει σε απόλυτη εγρήγορση. Σε κρατάει σε απόλυτη εγρήγορση. Που όσο κάνει τα συμπαθώ τα συγκεκριμένα παιδιά που απαρτίζουν την Εθνική Ελλάδος, πραγματικά το Σουηδία Ελλάδα, αν με έλεγες αδερφέ, θα σε δώσω 20 ευρώ και ό,τι παραγγείλεις να φας δικό σου, αλλά υποσχέσαι ότι δεν θα κοιμηθείς. Στο 20 και την όγη Ελλάδα βγαίνει στην κόντρα. Ω, με τετέι, έλα γόρι μου. Έλα γόρι. Α, το έχασε. Δηλαδή, για το Θεό, τον ένα το μεγαλό. Το μεγαλοδύναμο, δηλαδή, πραγματικά. Ο Τετέ, ο οποίος βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή από τα αριστερά, είχε μπροστά τον αντίπαλο, την έφερε στο αριστερό και μετά να ήταν εμίρ. Μετά φυλάκια ροφιχτά. Καλή ευκαιρία για την Εθνική Ελλάδος. Αυτά τα παιδιά προσωπικά θέλω να τα βλέπω να κερδίζουν, πλην όμως ότι να παίξουν σε φιλικό σήμερα 4 του Ιούνιου, νομίζω μπορεί να σε βυθίσει την κατάθλιψη. Νομίζω μπορεί να σε βυθίσει την κατάθλιψη με μια για τράλα, για παράνοια. Έζον, άποψη είναι αυτή. Προχωράμε και δεν στεκόμαστε περισσότερο εκεί. Αβελίνο! Ωραία, για Μπιάνκο, ανάστατη. Είδαν στην Αβελίνο τον Μπιάνκο και θέλουν να τον επάρουν. Αναφέρομαι φυσικά στα μεταγραφικά του δικεφάλου του Βορρά. Ο Πάοκ, ο οποίος πραγματικά κάνει κινήσεις. Ή μάλλον κάνουν κινήσεις, γιατί για την ώρα στον Πάοκ, τον ποδοσφαιρικό Πάοκ, ακούγεται να έχει δει κάτι σαλούν που απ' έξω κουνιούνται οι αχυρόμπαλες. Η περιδίνηση παίρνει τις αχυρόμπαλες. Αν είναι μια μισό κρεμασμένη πόρτα από το σαλόν. Είναι μια τέτοια κατάσταση, είναι μια τέτοια συνθήκη στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που προαναγγέλνουν έναν ρημαγδό εξέλιξη. Είμαστε καλά και εμείς, είμαστε ακόμη πιο ανάστατοι και περιμένουμε. Προαναγγέλνουν οι καλά πληροφορημένοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη διοίκηση της ΠΑΟΚ, προαναγγέλνουν έναν ρημαγδό. Δηλαδή είναι σχεδόν ανάστατοι. Βέβαια μέχρι στιγμής 4 του Ιούνιου δεν έχει γίνει κάτι. Τουναντίον θα λέγαμε, υπόθηκε αυτό για το πρόστιμο, για το δεν θα φύγουν την Τετάρτη, μια πολύ περίεργη συνθήκη. Ανακοινώθηκε φυσικά και το και ένα στέλεχος, το οποίο νομίζω μπορεί να κάνει διαφορά ο κ. Παπαμίκος. Δηλαδή αν ζητούσε κάποιον, αν θέλανε κάποιον οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ανακοινωθεί για τον δικέφαλο του Βορρά, αυτός ήταν ο κ. Παπαμίκος. Βέβαια να πω την αμαρτία μου. Και για να είμαι απόλυτα δίκαιος, σε αντίθεση με το ποδοσφαιρικό τμήμα, στο οποίο προς ώρα στηρίζεται σιγή ηχθείως, στο μπασκετικό ανακοινώνονται πράγματα για τον δικέφαλο του Βορρά, θα πάμε και εκεί. Βέβαια, το μοναδικό το οποίο μαθαίνουμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι αυτό το Γιαννούλη, τον έχουν κάνει ψωμοτήρι. Δηλαδή, άμα το φαΐ το βάζεις παραπάνω αλάτι, πώς το λένε, που το κάνεις. Που το βάζεις παραπάνω, δηλαδή τον έχουν κάνει με το Γιαννούλη. Το τεντώσανε, πώς να το πω ρε παιδί μου, που δεν μπορείς άλλο. Ο Γιαννούλης, ξανά ο Γιαννούλης. Δεν είναι κακός παίκτης ο Γιαννούλης, αλλά εξ όσων φαίνεται υπάρχει και απόσταση. 1-0 η Ελλάδα. Ω, πανάστατη. Δεν μπορούσα να μην το πω, με Τσιμίκα. Με Τσιμίκα, τι με το δεξί ο Τσιμίκας. Τι λες. Έναν ήταν Τσιμίκα, το οποίο το όνομα ακούγεται για τον Ολυμπιακό στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Εμείς μπορεί μουντιάλ να μην πήγαμε, αλλά 4 του Ιούνιου κερδίζουμε τη Σουηδία 1-0 με το γκολ του Τσιμίκα. Μια προσπάθεια από τα αριστερά. Η μπάλα κατέληξε στον έμπειρο ακραίο μπακ, ο οποίος με το δεξί την έστειλε να φωλιάσει στα σουηδικά δίχτυα. Σουηδία Ελλάς, όχι το κόμμα του Τσίπρα. Σουηδία Ελλάς 0-1. Λοιπόν, πάρα πολύ κουβεντολόι. Το έχουν κάνει με τον Γιαννούλη. Να ο Γιαννούλης θα έρθει. Να ξανά μάνα ο Γιαννούλης. Να τι γίνεται, να το Γιαννούλη. Να ο Γιαννούλης. Γιαννούλη, Μανούλη. Μπανάκι, μανάκι. Δηλαδή, αν ρωτήσει 10 παοξίδες από τι φτιάχνουν τα τσουρέκια, θα σου δείξουν ακριβώς τι τους έχει συμβεί. Και σε τον έχω πει Μαριανός, που τα βλέπω απ' έξω. Και αν τα συγκρίνουμε με τα του Φούντα, άστα, να μην τα συζητάμε καθόλου. Με μια κατάσταση η οποία όλοι συζητούν.
1: Γιατί

0: τις ηγεκτίδες για να μην γίνουν τέτοια λάθη με το παρελθόν και φυσικά η προσελκύση στελεχών είναι αυτή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην αποσυμφόρηση των αρμοδιοτήτων. Ρε, μιλήστε ρε κανονικά ρε στον κόσμο. Μιλήστε ρε κανονικά ρε στον κόσμο. Να κάπου να είμαστε ανθρώποι. Να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Μην κάνετε πάνω στην τρέλα του κόσμου, του οποιοδήποτε, όλων των ομάδων. Μην κάνετε πολιτική. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Είναι αμαρτία από τον Θεό να κάνεις πολιτική πάνω στην τρέλα του κόσμου. Πάνω στο παράνοια του κόσμου και στο γούστο και στην τάβλα, θα πω, να μην το πω διαφορετικά. Μην κάνεις πολιτική. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Τέλος πάντων. Ακούγεται και για τον Μάρκο Παγέρο, ήταν στην Κρεμονέζη αυτός. Αν μου πει κανείς, αν τι ψευδόνυμο έχει Κρεμονέζη, εγώ θα γίνω βίγκαν, θα τρώω μόνο γύρω σόγιας. Πρώτα απ' όλα, γιατί να έχει ψευδόνυμο η Κρεμονέζε. Για Κρεμονέζε, ρε φίλε. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, γιατί να υπάρχει γύρω σόγιας, ρε. Δεν πρόκειται να το πω. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα μαγαζί και θα ρωτήσει, έχουμε γύρω χοιρινό, έχουμε γύρω κότα, ναι, και έχουμε και γύρω σόγιας. Το πεις, αδερφέ, έρχεσαι λίγο έξω, ανοιχτά, στα ίσα. Και μεταξύ μας και χωρίς παρεξής. Έριξε λίγο έξω και βγάλε τα γυαλιά κατευθείαν. Βγάλε ρε τα γυαλιά. Είμαστε κατά της βιοπραγίας. Βγάλε, δεν βλέπεις καλά. Δεν βλέπεις καλά. Να σου φέρει άλλη μενού. Και να σου γράφει από κάτω ρε βυθοκευτέδες. Ρε βυθοκευτέδες ρε Θεό έχετε. Πιστεύετε πουθενά. Όπως και τον λένε αυτόν. Πήγε ο άλλος πριν από μάτσι, αντί να φάει κοκορέτσι. Έφαγε φαλάφελ! Πελί τρίβλακες! Θεό έχετε! Να πας εκεί με τα φιλαράκια στο αδίσμα, αδερφέ, πιάσε μια ρετσίνα να πούμε και μια σόδα, ναι! Μια τυροκαυτερή, ναι! Μια καυτερή πιπεριά, ναι! Και δυο φαλάφελ! Τι? Κανονικά ο σερβιτόρος πρέπει να σε πει, αδερφέ, δεν κάνεις, δεν είσαι για εδώ! Δεν είσαι για εδώ, κολλητέ, είσαι για αλλού! Σιγαλού. Να σε κοιτάνε όπως κοιτάει η Αγελάδα το τρένο στα Πορόγια. Άμα δεις στη Ροδόπολη, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, έχει Αγελάδες. Όταν περνάνε το τρένο, κοιτάνε. Έτσι κοιτάει ο σερβιτόρος, αυτούς που σε γυράδι και παίρνουν φαλάφελ. Αυτούς που το Πάσχα τρώνε μαγειρίτσα μανιταριών. Έχετε διαλύσει το DNA της χώρας. Δεν μας πειράζει η ανεργία, δεν μας πειράζει που δεν έχουμε ευρώ στην τσέπη να φάμε. Μας πειράζει ότι βάλατε το φαλάφελ στη ζωή μας. Και να παίρνει, να πάρει τώρα. Είμαι εκπρόσωπος της Ένωσης Καταστηματών Κατασκευής Φαλάφελ στη Θεσσαλονίκη. Να κάνουμε μια αμυντήρια αναφορά στον Κρυσαρόπουλο. Γιατί έχει υποτίμηση και υπόβιβαση το προϊόν μας. Μόνο αυτό να μείνει. Μόνο αυτό να μείνει. Και πλην αυτού, δεν έχει, όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Καλοκαίριασε. Ο άλλος δεν καλοκαίριασε. Ναι, καλοκαίριασε. Και πήγε και έβαγε παγωτό βίγκαν. Παγωτό χωρίς ζάχαρη. Σας συγχαίρεται η ψυχή μου. Μέχρι τα μύχια κάτω τέρμα. Και βγάζω από αυτό τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να φάνε ζάχαρη και τα συναφή λόγω προβλήματος υγείας και τα συναφή. Δεν τους βάζω την ίδια κατηγορία. Η ψυχή μου σας συγχαίρεται. Τους υπόλοιπους. Που θα πάτε μέσα στον παγωτατζίδι και το πούτε.
1: Αδερφέ, εδώ η γεύση τι έχει.
0: Άλλο κι αυτό. Πηγαίνει στο παγωτατζίδι και σε γράφει.
1: Έχουμε γεύση τζατζίκι. Άτερε ζάβλακα τώρα. Τελειώνει η γεύση τζατζίκι.
0: Μα είναι νεοτερισμός. Θες να σου δείξω. Θες να κάνεις και μια γεύση. Άντε, να μην πω καλύτερα τι γεύση άλλο θέλει να κάνετε. Που μπαίνεις. 10 γεύσεις. Το παγωτό. 10-12 ταβάνι γεύσεις αυτό είναι. Πόσες να κάνουμε. Τι είναι. Μονομαχία θα δώσουμε. Πάζλ θα ενώσουμε. Έχει γεύση μούρο Ζουαζιλάνδης. Έχει φραμπουάζ κάτω προϊόν. Έχει βάλε ρε μια φράουλα και ένα λεμόν. Τι είναι μια, πώς τη λένε. Πώς το λένε το άλλο στη Μαδαγασκάρη. Πώς είναι το τέτοιο ρε. Που είναι κρέμα με κομμάτια σοκολάτας. Ρε το ξένο ρε. Όχι κούκις ρε. Το άλλο τέλος που κατεβαίνει ο άλλος. Είπε 23 χρονών μπαμπά πρώτη φορά. Ήτανε θάλασσα 26 χρονών πρώτη φορά. Και πού τα μάθατε το κούκκις βρε που
2: Κάνω προσπάθεια, μα την αλήθεια. Που είναι κρέμα και έχει κομμάτια μέσα. Σοκολάτας. Αν πιστεύεις, Θεό. Θα μου βάλεις και δυο μπάρες. Ναι, θα σου βάλω. Ακριβώς αυτό. Το ίδιο πράγμα είχα στο μυαλό μου. Είχα ακριβώς χωρίς καμία διαφορά. Το ίδιο πράγμα είχα στο μυαλό μου. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, προσπαθώ να καταλάβω γιατί επιλέξαμε να διαφοροποιήσουμε τόσο πολύ το κομμάτι των γεύσεων. Θα μου πεις, το τι θα βάλουμε στο στόμα μας, ρε φίλε, και τι γεύση θα φάμε, θα σε δώσουμε λογαριασμό. Ναι, ρε, θα δώσετε. Ναι, ρε, θα δώσετε πριν φάτε, θα στέλνετε μήνυμα. Λέτε, Μιχάλη Σαρόπουλε, μας επιτρέπεις να φάμε ρεβιθοκευτέδες. Να αγνοώ και την ύπαρξή σας, να σας μπλοκάρω να τελειώνουμε. Ας μπλοκάρουν, τελειώνουν, πηγαίνουμε μέσα στα παγωτετζίδικα και σε γράφει παγωτό χωρίς ζάχαρη. Ο άλλος έκανε κοκακόλα χωρίς ζάχαρη, χωρίς καφεΐνη. Δεν είναι εγώ, είναι νερό με χρώμα. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει απ' όλα να λείπει κάτι και τελικά λείπει και αυτό που κάνεις στην αρχή. Ραδιόφωνο χωρίς μικρόφωνο. Χοντρός χωρίς κιλά, δεν είναι χοντρός, είναι άλλο πριν αδύνατος. Με τρελαίνει, σοκάρομαι, μα την αλήθεια. Μα την αλήθεια σοκάρομαι. Γύρω Σόγιας. Θυμίζει λέει σαν του Σαμάν που είπε θα σου φέρω το ταψί με το γύρω Σόγιας στο κεφάλι. Μα ναι ρε Κωστά. Ναι ρε Κωστάκι μου γλυκέ. Ναι ρε Κωστάκι μου πολύ γλυκέ. Ναι αυτό ακριβώς. Να διαβάσω μερικά μηνύματα μισό. Μπάστα. Τάι σου. Στρατσιατέλα. Ναι στρατσιατέλα. Αχ καλέ! Αχ τι μάθανε στην οικόκλια τη Στρατσιατέλα! Ο άλλος από το πανηγύρι του σκοτούσας έτρεγε λάκι πυραβλάκι μέχρι 28 χρονών και ήρθε να με φάει Στρατσιατέλα μα! Θεό δεν έχουμε! Είναι ασύλληπτο από τα Καϊλάρια, από την Πτολεμαίδα, από τον Μπελεκάνο Κοζάνης μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και συζητάνε βανίλια Μαδαγασκάρη! Πάρτινα! Ορίστε νάτι! Πάρτινα! Όχι Μαδαγασκάρη εδώ! Νάτι! Εδώ, βανίλια Μαδαγασκάρη, θα καταλάβουνε τη γεύση. Θα με σκάσουνε. Στρατσιατέλα, ναι, έχουμε στρατσιατέλα εδώ. Το παγωτό δεν έχει γεύσεις. Χρώματα έχει, κόκκινο, καφέ, λευκό, πράσινο. Ναι ρε φίλε, αυτό το μπλε τι είναι, αυτό. Αυτό είναι ένα σορμπέ λεμόνι. Τώρα θέλετε να τα ακούσετε. Όχι, θέλετε να τα ακούσετε, προκαλείτε. Το χειρότερο ότι για καφέ, α έχει γίνει και αυτό. Θα πρέπει να μιλήσω αυτό, να περιμένω και τον Τζερβίνη να έρθει και αυτό. Μάτσα λάτε. Σαν να με βρίζουνε. Σαν να με βρίζουν από το Σκόντρα. Την αγάπη μας στο Σκόντρα το πανέμορφο. CMR και τα συναφή. Κουγετή και τα λοιπά. Στρατσιατέλα το παγωτό και για το γανόλι αυτό που έψαχνε για το πολύ, αλλά την Λίσα. Ναι, η Λίσα είναι. Το κάνατε. Λίσα, έχει απόλυτο δίκιο. Λίσα. Λίσα ήταν η μητσάρα μου. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα, Ελληνόκερε. Μετά του αντιπάω και τη Άρισα, μεγαλώνει και το κίνημα των αντιβίγκαν. Δημήτρης γύρω στον Τουτγκάρδη. Γερή να είναι. Μην παίρνει αυτή τη διαδικασία. Στρατσιατέλα πασά μου, λέει ο Ηλίας. Ηλία μου. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν τα μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατήσουμε αγνά. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Αν μια κόρη έρχεται, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γα...» Αυτό μπορεί να το βάλεις, παρακαλώ, να το ακούσουμε. Αυτό μπορεί να το βάλεις, δηλαδή κρατηθείτε, ρε. Στρατσιατέλα μου λέει και ο άντρας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία να με κάνετε σοφότερο. Ναι, στρατσιατέλα ήταν. Ο Τίμος, στρατσιατέλα. Ναι, στρατσιατέλα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για στρατσιατέλα. Όλοι. Ο Θανάσης. Ναι, στρατσιατέλα, ρε Μερακλή. Αν μια κόρη έρχεται. Κρατήστε, τι φαλάφελε, Σαρούλη μου. Αν δεν φατσίγνα από λουκάνικο στα μούτρα, να τρέχουν τα ζουμιά στα μουσούδια. Πανηγύρια έρχονται. Καλησπέρα μου. Ναι, ρε Καλλικράτη. Ναι, ρε γλυκέ μου, Καλλικράτη, ψυχή μου. Κοίταξε, μπαμπάμ, το σφυρί μην περάσει από μέσα. Έτσι όπως βαράει ο γίγαντας, κάνει κανένα κράου και πέσει εδώ στις καρέκλες, κάνουμε εκπομπή μαζί.
3: Ήταν ένας γάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε, ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: κομμάτια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά.
1: Κάλιο με ένα γάτο, παρά με κυλαρά. Τρομερά πράγματα. Αλλαγή Βάρδιας.
2: Μα όπως είπα στην αρχή.
1: Αλλαγή Βάρδιας για την Τσιράπη στη θέση του Εμίλου Γαβριλίδη. Αλλαγή στα εξτρέμ. Το παρικορμί στην κορυφή της επίθεσης παραμένει. Αλλά τα εξτρέμ, τα φτερά, αλλάζουν. Είναι ασύλληπτο λοιπόν το πώς έχουμε επιλέξει να διαφοροποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν το περιμέναμε ότι θα τα διαφοροποιήσουμε. Άλλες γεύσεις, είδη και έθιμα, κάμερα σε μένα, όσο μιλάω εγώ εσείς παραγγέλνετε. Καλοκαίριασε. Και αυτό το παρατηρούμε και στο ποδόσφαιρο. Γεύσεις παγωτών διαφορετικές, θέλουμε φόρ που να κάνει άλλες δουλειές. Να μια τρομερά πράγματα. Έχω καταλάβει πλέον τι είναι αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ. Και θα το μοιραστώ μαζί σας, θα νιώθω την άνεση και αυτή τη συναισθηματική ασφάλεια, να το πω. Δεν μπορώ τα πράγματα που με ξενίζουν τρομερά, δηλαδή. Μια γεύση. Φάει μια σοκολάτα, ρε φίλε. Φάει μια σοκολάτα. Περιεκτικότητα σοκολάτα, σοκολάτα, φουλ. Πάει αυτό το πράγμα. Θέλουμε αυτή τη σοκολάτα, η οποία να έχει Μαδαγασκάρ, ναι. Θέλουμε ένα φόρ να κάνει και άλλες δουλειές. Ρεκόρ βάζει. Θα μου τρώει ένα αρχείο. Ρεκόρ βάζει. Γιατί πρέπει να τέτοια καλά να πείσουμε τον άλλον ότι ο παίχτης κάνει τη δουλειά? Δεν την κάνει. Δεν την κάνει. Δεν την κάνει. Δεν την κάνει. Δεν την κάνει ένας πρόεδρος ο οποίος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για 10 χρόνια. Δεν την κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν και καλά πρέπει να βρούμε τρόπους να το παρουσιάσουμε σαν κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν και καλά πρέπει να ψάξουμε να ωραιοποιήσουμε κάτι. Δεν κάνει αυτό, αλλά κάνει κάτι άλλο. Ναι, αλλά μα ήθελα κάτι άλλο, θα έπαιρνα έναν άλλον. Με φάλν. Γνώμη, δηλαδή σβήνει, σβήνει. Με σκούμπα, όπως τα λένε και στα πορτογαλικά. Που τα λένε και ο Φερνάντο Σάντος. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν περάσει υποσυνείδητα και στο μυαλό του κόσμου. Και φταίμε κι εμείς πάρα πολύ, οι οποίοι βρισκόμαστε μπροστά από ένα μικρόφωνο, γιατί πολύ εξημών με ήττα μπαίνουμε σε διαδικασία να επικοινωνήσουμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε. Δεν μπορούν όλοι να πούνε όχι, αυτό εδώ δεν το πιστεύω, δεν θα το πω. Δεν θα το αναφέρω. Δεν χρειάζεται να πάρω το μέρος του ενός του άλλου. Θα έρθω σε κόντρα με ό,τι κι αν είναι. Είμαι ο Παόξης, θα έρθω σε κόντρα με τον Πάο. Είμαι ο Αριανός, θα έρθω σε κόντρα με τον Άρη. Αυτό ξεχωρίζει έναν άνθρωπο ενεργό από ένα ψάρι που πηγαίνει με το ρεύμα. Εναλλασσόμενο τώρα. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά η πολύ μεγάλη. Θα μου πεις πώς καταλήξαμε. Πώς καταλήξαμε από τις γεύσεις παγωτού να μιλάμε για το εναλλασσόμενο ρεύμα και για τους αφυπνισμένους φιλάθλους Παύλο Παδούς? Αυτό είναι μια επιτυχία της εκπομπής. Γιατί θα επιστρέψουμε στο παγωτό. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το παγωτό, μηχανής. Έτσι πως είναι φρέσκο. Φρέσκο, ρε φίλε, ωραίο! Αμαρτωλό, πηγαίνει σε κάτι παγωτατζίδικα, προσπαθούν να σε βάλουν μπάλα από το τσίγκινο εκείνο το θέμα, το τσέρκι, πώς λέγεται. Και αυτό είναι παγωμένο, δεν βγαίνει ούτε με GCP. Αδερφέ, είναι φρέσκο το παγωτό, είναι φρεσκότατο. Το παγωτό προλάβει την νεκρά θάλασσα άρρωστη, να πούμε. Δεν τυλίγεται, δεν ξετυλίγεται το παγωτό. Δεν ξετυλίγεται. Πώς το λένε αυτό που προσπαθεί ο άλλος. Έχει και το τέτοιο με το νερό για να καθαρίζει το. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, το σιδέρενιο με το οποίο βάζουν μέσα τις μπάλες στο χωνάκι. Λοιπόν, αλλά είναι πρόβλημα. Βάλ την μπάλα κανονικά, αγόρι μου. Ξέρετε, είναι φρέσκο το παγωτό, απλά δεν βγαίνει, δεν ξεκολλάει. Μάλλον δεν είναι πολύ φρέσκο. Μάλλον. Λίγα μηνυματάκια και προχωράμε στο φυσιολογικό, έτσι κόμπης.
3: Που λέει ο Τίμος, ό,τι πιο διαφοροποιημένο έχει διέφερει, αλάτι με 51% λιγότερο αλάτι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Πω, Τίμος, σοκ. Αλάτι χωρίς αλάτι. Νερό χωρίς νερό. Αθανασιάζει τον Ακλή φούντα στον Όφη. Πόσο να μείνει για να απαξιώσει την ομάδα. Αχ, τώρα θα απαξιώσει. Μια χαρά. Μια χαρά το πάει το έργο. Απαξιώσει τώρα το τρόμα. Πρέπει να ρωτήσω για να σκάσω. Αν κατάλαβα καλά, στα ευρωπαϊκά εκτός παιχνίδια η ομάδα πηγαίνει με ιδιωτικό τζετ. Στο μπάσκετ, γιατί δεν ρωτάει ο Σιάο τον Γκάρι για το ταξίδι στο Μόλντε. Ερώτημα, προβληματισμός. Μαστρατσιατέλα, φίλε. Έχω ζητήσει να κάνω μια συνάντηση με τους ανθρώπους Καϊάρης. Να τους εξηγήσω ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε αεροπλάνο στα μέρη. Δηλαδή, παίζουμε παραδείγματος χάρη στην Ιταλία. Με τη Βενέτσια. Βενέτσια Άρης. Αμάξι με τα δικά τους αυτοκίνητα. Με τα δικά τους αυτοκίνητα υπέκτησε μέχρι την Οικουμενίτσα. Την Οικουμενίτσα παρκάρουνε ο καθένας όπου βρει. Δεν έχει τώρα βρει και πάει. Στο καράβι, με πόδι. Ή έτσι όπως κάθεται και είναι ο μάστρος. Έλα, έλα, έλα, φίλε, έλα. Όπως είναι, όλο και μέσα. Που κοιτάς εσύ λες τι κάνει. Όπως είναι, έλα, έλα, έλα. Που περιμένω πάνω στις μπουκαπόρτες ή πάλι από το πλοίο. Έλα. Λες και έχουν πάρει δύο μπε. Να μην το πω. Λες και έχουν πάρει δύο. Όπως είσαι, αδερφέ, γρήγορα. Μέσα. Κόψτο και μέσα, Οριακά νομίζω ότι παίζει ταινία. Δεν έχω δει πιο αγχώδης τύπους από αυτούς που δουλεύουν σε μπουκαπόρτα πάνω και βάζουν τον κόσμο μέσα. Λοιπόν, πάνε, παρκάρουν τα αμάξια. Κάποιοι το βάζουν μέσα στο καράβι. Και θα είναι και πιο ωραίο γιατί θα ταξιδεύουμε τα αμάξια του μέχρι τη Βενέτσια. Περνάς απέναντι με το καράβι, με το βαπόρι. Ένα βαπόρι. Πολλά στα λέμε το βαπόρι. Και από εκεί με τα αμάξια μέχρι τη Βενέτσια. Και θα βρεθούμε έξω από το γήπεδο. Θα πάμε, θα παίξουμε και ο καθένας φεύγει όπως θέλει. Έτσι γίνεται σωστή μετάβαση στο γήπεδο. Όσοι που πηγαίνουμε αεροπλάνο όλοι μαζί και τέτοια. Λάθος είναι αυτό. Δεν μαθαίνετε από τους καλύτερους. Άμα δεν πάρεις λεωφορείο να πας στο γήπεδο. Άμα δεν πας στο Μόλντε με δύο πτήσεις, άμα δεν πας να παίξεις τελικό και να μείνεις σε διαφορετικά ξενοδοχεία η ομάδα. Δεν είναι αποστολή αυτή. Δεν είναι. Γιάννη Μακομψό, έρχεται Αχίλλος Έξαρχος με τελετίο αθλητικών ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε για τέταρτο και τελευταίο μισάωρο γιατί μετά έχουμε και Θανάση Σαμαρά να πάμε να δούμε να τον αποθεώσουμε. Έτσι. Μικρό κομψό και επανερχόμαστε.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: εκείνοι που να ακούσουν τον...
1: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Η εθνική ομάδα μπήκε ορεξάτη στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης και με γκολ του Τσιμίκα μόλις το 10ο λεπτό, έπειτα από ωραία assist του Τζόλι, προηγείται με 1-0 τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων και σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα Πατρών, υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με τον δικέφαλο. Στην απόκτηση παικτών από το πάνω ράφι που θα αλλάξουν το επίπεδο της ομάδας, στρέφει πλέον την προσοχή του ο Άρης μετά τη σπουδαία συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Σε πρώτο πλάνο ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα και ο Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτς, που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup με Μπουργκ και Μπεσίκτας αντίστοιχα. Περίπου 800.000 ευρώ θα βάλει στα ταμεία της ΙΠΑΕ Άρης, καθώς η Λεχ Πόζναν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του Λις Πάλμα από τη Σέλτικ, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να υποφελείται οικονομικά από το ποσοστό μεταπόλησης ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος παρά το προημερών ενδιαφέρον του Άρη συμφώνησε και θα παραμείνει στον Όφιο στο καλοκαίρι του 2029. Μεταγραφικό σενάριο το οποίο κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 27χρονο Αργεντινό μέσω της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα από την Ιταλία. Την ίδια στιγμή οι γείτονες εμφανίζουν την Αβελίνο να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τη Φιωρεντίνα. Τον επιθετικό του Λεβαδιακού Άλεν Ούσμπολτ έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο ο Ηρακλής, ο οποίος επιθυμεί την αναβάθμιση του ρόστερ εν ώψη της επιστροφής του στη Super League. Ο Σλοβαίνος Φόρ, ο οποίος μένει στα τέλη Ιουνίου ελεύθερος, κατέγραψε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11 γκολ και 5 ασίστ με τους βιωτούς στο μπάσκετ, στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς, παραμένουν και τη νέα σεζόν Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης. Στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Μενέλαος Κοκκινάκης, ο οποίος θα βρει και σε όλα με τους ανθρώπους του δικεφάλου για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr, μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα.
5: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές.
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

Μετρόπολης 95,5, Μιχάλη Τσαρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί έως και τις 9 για περίπου 20 λεπτά ακόμη εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Γιάννης Τσιράπης στη ρύθμιση του ήχου και Μίλος Γαβριλίδης στο production πλέον. Με τη Λίλα Κουλιώνη να παραμένει στην γραμματιακή υποστήριξη. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα το ΤΕΙ προσπαθεί να υποδεχτεί λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για να ξεπεράσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Πλάγιο για την Σουηδία. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίξε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να επανέλθουμε. Ο φίλος ο Ανδρέας. Εδώ. Μάτσα λάτε, λέει, σαν να με βρίζουν. Γυρίζω από Θάσο και γελάω μόνος μου, θα με πνίξει. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Καλή επιστροφή από τη Θάσο. Πολύ σπάταλος δεν βρίσκω. Ξέρεις πώς έχουν πάει τα εκτοπλοϊκά. Να μεταφέρεις τόσα αυτοκίνητα, γιατί να μην δώσεις αυτά τα λεφτά σε κάποιον ποδοσφαιριστή με ένα γόν. Οπ! Επ! Το αστικό Χαριλάου, κτέλ Μακεδονία, το κτέλ και η Αιγουμενίτσα μετά το πλοίο χωρίς καμπίνα, αν έχει καλό καιρό, μπορούν να κάνουν και προπόνηση στο κατάστρωμα. Ναι. Ναι, Ανδρέα μου. Ναι, Ανδρέα μου, σωστά μιλάς στη γλώσσα της αλήθειας. Ρεφενέ βενζίνη και σπαστό από το κηλικείο με κρύο σάντουιτς με μαραμένο μαρούλι μέσα. Ναι, ρε. Παράπονο το έχω. Παράπονο μεγάλο το έχω. Σε καράβι να πετύχω σάντουιτς, κρύο σάντουιτς. Τώρα στην Αθήνα το λένε το κρύο, το σάντουιτς το λένε τόστ και εδώ το... Τέλος πάντων, ό,τι στο... Να είναι ζωντανό το μαρούλι. Να είναι το μαρούλι πράσινο. Αν πετύχει σε βαπόρι. Αν πετύχει σε βαπόρι. Να έχει μέσα το σάντουιτς που παίρνεις. Το κρύο σάντουιτς. Μαρούλι πράσινο και όχι μαυρισμένο στην άκρη. Όχι μαυρισμένο. Μιλάμε τώρα για ταλαιπωρία. Κάνω εικόνα τους παίκτες του Άρη, αυτούς που θα έρθουν. Οι οποίοι θα έχουν πάρει την ενημέρωση από τον ποδοσφαιρικό Άρη για τα ταξίδια και να πιάσει και να κουνήσει μέσα το βαπόρι. Δηλαδή, α! Πολύ εύκολο. Με μπουνάτσες και μποφόρια. Σε παρακαλώ, από γλυκερία, αν έχεις την καλοσύνη, το έχει πει πάρα πολύ καλά και η Ανέτα Μαρμαρινού, μιας που είσαι εδώ. Και απόψε είσαι εδώ και αυτά που θέλω να σου πω. Όλα τα ξέχασα. Λοιπόν, να είσαι μέσα στο βαπόρι, ρακαταπάου, ρακαταπάου, γράου πάου. Να κουνάει αυτό, να το πιάσει ένα σουέλ και το σουέλ το πλάγιο το κύμα, όχι το μπροστινό, το έτσι, το πλάγιο. Και να είναι μέσα και να προσπαθούν να προλάβουν τον κουλμπόκα. Όπο τη χάνει η Σουηδία, μαλλί. Λοιπόν, εκεί που δεν παίρνεις και καμπίνα, διότι έτσι είναι το σωστό. Αυτό ήταν το ταξίδι του Άρη στο Μόλτε. Δύο αεροπλάνα, ένα κτέλ, ένα λεωφορείο και κάτι αντίστοιχο. Σκέψου τώρα το κάνει ομάδα. Να το κάνει, ας πούμε, ο Φίνικας Πολύχνης, ο οποίος έχει και γενέθλια στα κοντά και έχουν καλεσμένο και τον Γαβρίλο εκεί. Κάνουν τρομερό πανηγύρι στην. Ο Φίνικας Πολύχνης. Τα φιλιά μας και στα παιδιά και στην εξωτική Πολύχνη. Και να γίνει πανηγύρι, θέλουμε χοντρό. Καλό να γουστάρει ο κόσμος, να ευχαριστηθεί. Μόνο τα πανηγύρια μείνανε. Λοιπόν, και σκέψου να είσαι μέσα στο βαπόρι, να κουνάει. Α, είναι όλοι οι Αποστόλοι μέσα. Όλοι. Μέλβιν, Φώστερ, Αλεξάντερ, Αντετοκούμπο, Κώστας. Όλοι, ρε! Όλοι! Και να παίρνει αυτό το κούμπο. Δεν θα βγει το ταξίδι.
1: Θα βγει μια χαρά το ταξίδι. Θα βγει το ταξίδι μια χαρά χωρίς φόβο. Δηλαδή μιλάμε για πολύ ωραία περίπτωση. Και μέσα στο βαπόρι αυτή τη μοκέτα πρόβλημα, η οποία έχει να αλλαχτεί, που ξαπλώνει, που πετυχαίνεις μπαίνοντας στο κηλικείο, πως λέγεται εκείνο, τύπο ξαπλωμένο πάνω στο sleeping bank που το έχει μπάλα ξυπόλυτο, να καθαρίζει πόδι και με το ίδιο νύχι. Με το ίδιο νύχι να καθαρίζει και αυτή καθισμένος εκεί και να παίζουν χαρτιά παρέα τέσσερις φαντάρι από δίπλα τέσσερις οπαδοί της Γιουβέντους. Μου είχε ρωτήσει η Έλενα Παπαρίζου, εσύ λέει είσαι Ρωμά. Τι Ρώμα να είναι, βρε Παπαρίζου. Τι Ρώμα, σιγά να μην είναι και Κρεμονέζε, ρε Παπαρίζου. Σιγά να μην είναι Κρεμονέζε. Στρωμένη μέσα να φυσάει. Να φυσάει να πηγαίνει το πλοίο μελιοκούβαρα. Και να προσπαθεί ο team manager να εξηγήσει. Κόρταρ για την εθνική. Και να προσπαθεί ο team manager.
2: Παιδιά, εδώ λίγο ψιλοφυσάει. Έχετε το νου σας. Ο καπετάνιος λέει ότι δεν θα αργήσουμε.
1: Όποιος έχει ταξιδέψει με πλοίο τέτοιο καλοκαίρι ξαπλαντάν στην. Χωρίς καμπίνα εννοείται. Όχι καμπίνα, ρε και μα. Χωρίς καμπίνα. Όλη η πόλη μια παρέα. Όλη η πόλη γκόλη. Αγκαλιασμένη, ρε, τίποτα. Καμία επαφή. Καμία επαφή. Λοιπόν, να είναι αραγμένη μέσα. Αυτό είναι το βαπόρι το καλοκαιρινό. Να ρωτάει η διπλανή, μα σας παρακαλώ, μυρίζει.
2: Μυρίζει τώρα. Άμα δεν θέλετε να σας μυρίζει, να πάρετε καμπίνα.
1: Ακούς και αυτά.
2: Ότι άμα σας μυρίζει, να πάρετε καμπίνα, κυρία μου.
1: Ζωνα, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Συμβαίνουν και αυτά. Ρεφενέ, βενζίνη λοιπόν και σπαστό με μαρούλι λιπόθυμο. Σαρώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα να πάρω ένα παγωτό μετά από πολύ καιρό, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Του λέω βανίλια σοκολάτα, μου λέει τι βανίλια κυρία και τι σοκολάτα. Μπίτερ γάλακτος με αλάτι Ιμαλαΐων. Τι λες, ρε φίλε, βάλτε ένα να σας πω κάτι. Ξέρετε τι με δαιμονίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Ότι το έχουν κάνει έτσι και μετά άμα ρωτήσει και πώς, δυο μπάλες παγωτό μπορεί να πηγαίνουν και 5,5 ευρώ. Δυο μπάλες παγωτό μπορεί να πηγαίνουν. Κανονικά τώρα αν μπορούσα, αν δεν υπήρχε σουρού, θα σας έλεγα ακριβώς τι χρειάζεται με τις μπάλες παγωτό. Όπως επίσης δεν ξέρω πώς θα με καταλάβετε και πώς θα με νιώσετε ή πώς θα βρεθείτε κοντά μου συναισθηματικά. Έχετε δει αυτό το τύπο στην Τουρκία που τους βάζει παγωτό μέσα στο χωνάκι και μετά τους κάνει τρίπλες για να μην πάρουν το χωνάκι στα χέρια τους. Φίλε, είχε φάει ένα τάκλιν μέσα στα μουσούρια. Ο τύπος αυτός είχε φάει τάκλιν, είχε φάει τάκλιν στα μουσούρια μέσα σε βαθμό όχι κακουργήματος. Πάω εγώ να πάρω το παγωτό μου, να χαρώ το φιλαράκι μου. Εσύ τι κάνεις, ρε. Την πρώτη φορά το κάνεις. Χαχα, γελάσαμε, περάσαμε υπέροχα. Τι χιούμορ. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Τη δεύτερη φορά το κάνω. Χαχα, πόσο αστείο. Τι ωραίο, τι ευχάριστο. Χαχα. Πόσο όμορφες στιγμές ζούμε όλοι μαζί έξω από το παγωτό. Ναι, γιατί αυτή είναι παγωτό στο δρόμο, ρε παιδί. Την τρίτη φορά όμως που το κάνει.
2: Δεν το λες, Καρδασάκο, εδώ τι γίνεται. Εδώ ήρθαμε για να κάνουμε χαβά. Φέρε το παγωτό να φύγω.
1: Και να έχει και τίποτα μωρά να κλαίνε. Και αυτοί νομίζουν ότι κάνει χαβαλέ. Να έχει και τίποτα με τα παιδάκια σου μαζί. Περιμένει το παιδάκι το παγωτό και αυτό κάνει χαβαλέ. Πιάστο, πιάστο, πιάστο. Πιάστο εσύ! Πιάστο εσύ! Κατευθείαν χωρίς δεύτερη σκέψη. 100%. Πιάστο, πάρ το παγωτό. Κάντο, μου το γυρνάς, μου το ξαναγυρνάς. Αν βρεθείς με το χωνάκι στο... Δεν πρέπει να υποθεί αυτό στον αέρα της πόλης. Τα φταίω εγώ. Γενικά με το φαγητό μην παίζετε. Γενικά με το φαγητό μην παίζετε. Δεν παίζετε με το φαγητό. Με το φαγητό θα είστε συγκρατημένοι.
2: Γιατί ρε φίλε το παγωτό γιαούρτι ή παγωτό γιαούρτι. Άλλη τρέλα κι αυτή. Πολύ σωστό φιλεάκι. Πολύ σωστό. Αυτός με το παγωτό, άμα έχεις λέει, την γεια σου ρε μητσάρα μου γίγαντα. Αυτός με το παγωτό έτσι λέει, ναι καλά σίγουρα συγκεκριμένος θα μπορούσε να είναι, να λέγεται και έτσι. Καλησπέρα μου στον Γιώργο, το τυρί σόγιας, πού το πας, τυρί χωρίς τυρί. Παιδιά υπάρχουν πάρα πολλά, η εκπομπή έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Μάτσα λάτε είναι σαν να ζητάς και μια, δεν μπορώ να το πω γιατί τρώει ο κόσμος, Κώστα μου, γλυκέ, Κώστα μου, δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, γενικά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ τη διάθεση και να κάνεις χαβαλέ και να στον τουρισμό και να προωθήσεις και να κάνεις και okay, μαζί σου. Όχι ρε τώρα το παιδάκι. Η απόλυτη ευτυχία ζωγραφίζεται στην πρώτη δαγκονιά που κάνει το πεντάχρονο σε παγωτό. Τα μάτια παιδιού την ώρα που τρώνε παγωτό και που ανοίγουν το δώρο ή του 20 όταν μπαίνει μπον. Οπα. Άλλο αυτό. Ναι. Εκεί βλέπεις την ευτυχία. Εκεί βλέπεις την ευτυχία. Πώς λάμπουν τα μάτια του. Και αυτοί λέμε το παγωτό γιατί ο άλλος που μπαίνει μπον μπορεί να μην πληρώσει. Αλλά πώς λάμπουν τα μάτια του ρε φίλε. Είναι τρομερό. Αδιανόητο. Παλιά ήταν το παγωτό, τώρα είναι ο λουκουμάς.
1: Την αγάπη μου να δώσω και στο φίλο τον Άγγελο, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ο Λουκουμάς ο στρόγγυλος με τη ζάχαρη. Αρχικά με αυτό το συγκεκριμένο που γράφεις, Μανολάκη μου, που θα γίνει μπαργακάο αύριο τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό πεθαίνω. Ρε άσε ρε το Λουκουμά να το φάμε ρε. Πρέπει εμένα να με παίξει με το φαΐ μου. Απέξτε με το φαΐ. Τα δει για το Θεό. Όλα αυτά είναι βέβαια πράγματα μιας άλλης εποχής. Μιας άλλης εποχής. Κάποιοι τώρα το θεωρούν διασκεδαστικό. Εγώ δεν το θεωρώ διασκεδαστικό εκείνη την ώρα. Σαρώ το παγωτό μηχανής από γαλακτοπολίου εκεί, αλλά και παγωτάρα από το τσίγκινο που λες εκεί, έκαστο στο είδος του. Μην τάρα μου, θα γίνει μια κουμπή πάνω σε αυτό και σε αυτό, όσο, ό,τι προλάβουμε φέτος, πριν πάρουμε την άκουσα με τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Μπράβο, κύριος είναι, μπράβο ρε εσύ Άγγελε. Φυλακές ανηλίκων ήταν ταινία, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Φυλακές ανηλίκων ήταν η ταινία που αναζητούσαμε πριν. Στο φίλο και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος απαντάει σωστά και ήταν ο Μάνησης, ο ηθοποιός. Φυλακές ανηλίκων, το βάλαμε νωρίς αυτό. Την καλησπέρα μου και στο φίλο Γιώργο. Ναι, ναι Γιωργάρα μου, το έχω, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, δεν είναι για να υποθεί στον αέρα. Να δώσουμε τα σέβη μας στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος δίνει την καλησπέρα του, κόντεψε να αρπαχτώ με αυτόν με το παγωτό. Φίλε, είναι πολύ. Στον Κώστα από την πανέμορφη Χαλκιδική, φιλιά πολλά. Στο φίλο τον Πάνο, ο οποίος λέει: δε σαρώ, τώρα που πήραμε και Μέλβιν, μήπως να κάτσετε στην άκρη εσείς και ο ΠΑΟΚ να το πάρουμε εμείς. Αγόρι μου, τι να σου πω. Τι να σου πω. Ορμάτε κι εσείς. Να γίνει παρακακάο. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι ασχολείται με τον μπάσκετ. Και αυτοί που δεν ασχολιόταν, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι λέγανε:
2: έλα ρε τώρα το μπασκετάκι.
1: Ό,τι ομάδα και να ήταν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικοί. Και λέγανε: έλα μου τώρα. Έλα τώρα με τον μπάσκετ, να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα. Τι άθλημα που παίζεται με τα χέρια είναι. Είναι τέλος πάντων. Θα έχει η πόλη χρονιά μελέ. Χρονιά κολλασμένη. Σαν κολλασμένη. Ένα φιλί σαν να θα έχει η πόλη χρονιά μελέ. Αδιανόητου. Α, και τώρα που είπα για παγωτό, γιατί εκεί επιστρέψαμε. Όταν θα πάμε σε παγωτατζίδικο με την κοπέλα σου, με τη σύντροφό σου, με τη σύζυγό σου και θα τη ρωτήσεις αγάπη μου θέλεις παγωτό και θα σου πει όχι, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται να δοκιμάσει όταν θα βγούμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Παίρνουμε μέσα στο μαγαζί. Τι λες, θέλεις. Σου λέει όχι μωρέ, καλύτερα δεν θέλω γιατί κλείνει και ο λαιμός μου και είμαι για λίγο να χαρώ. Την ξαναρωτάς δεύτερη φορά για να είσαι σίγουρος. Θέλεις. Και σου λέει δεν θέλω. Και σου λέει δεν θέλω. Και με το που βγαίνετε από το μαγαζί έχει βγάλει τη γλώσσα έξω σαν τη λάση. Γινόμαστε μπίλιες εκεί. Κυλιόμαστε στα πατώματα σαν τσαλεπούδες. Να πιαστούμε από τις ουρές μας. Δεν φυσιολογικό. Σε ρωτάω δύο φορές. Να πάρουμε δύο μπάλες. Δεν με πειράζει. Πάρτες και μην τις φας. Να το πάρουμε ρετάκι και να μείνει.
2: Ναι ρε πάρτο.
1: Απλά αυτό. Δηλαδή η πιο γνωστή απάντηση είναι τι τρως, κάτι δικό μου. Είναι τρομερό. Και μετά σε όλο το περπάτημα, γιατί είναι ένα γνωστό κλασικό παγωτατζίδικο στην Πασαλίδη και μέχρι να περπατάς μέχρι το σπίτι, εσύ τρως, το κάνεις κακό το παγωτό, το αφήσεις κουζούρι. Έχεις πάρει και τέσσερις μπάλες, είναι να πούμε για να σε μετρήσουν για ζάχαρο και να σε περάσουν πρώτο σε εξετάσεις. Έχεις κουμπώσει και τις μπαλάρες σου επάνω και σε κούκλο και περπατάς και σε κοιτάει μέσα στα μάτια όπως σε κοιτάει το σκυλί την ώρα περιμένει λιγουδιά και λες τώρα τι θέλεις. Τσάρτο. Τι θες. Αυτό δεν είναι δικό σου. Αυτό που κρατάω εγώ είναι δικό μου αυτή τη στιγμή. Απόλυτα δικό μου. Τελείως. Απόλυτα. 100% δικό μου. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το κομμάσω. Για δύο λόγους μπορεί να κάνει μια γυναίκα τη φωνή της ψηλίου και ζουζουνιάρικη. Ένα, άμα θέλει να δοκιμάσει φαΐ και δεύτερο, άμα έχει τρακάρει τα μάξι και στο λέει λαού λαού. Α, ζωνιμού.
2: Ένα ρε αγαπητοί.
3: Αριζουνάκι μου.
2: Ναι, ρε, αγαπητή.
3: Λίγο μωρέ τα μάξι, μωρέ.
2: Ναι, τι αγαπητή.
3: Λίγο εκεί μπροστά δεξιά.
2: Ναι, ρε, αγαπητή. Δεν πειράζει.
3: Λίγο όμως.
2: Ναι, ρε, αγαπητή, τι έγινε.
3: Ένα, εκεί που το έβαλε.
2: Ναι, σε βρε. Όσο το καθυστερεί, γίνεται και.
3: Εκεί που το έβαλε, να λίγο τόσο δά.
2: Εντάξει, θα ξεταρθώ να πάω να το δούμε.
1: Πηγαίνεις να το δεις και έχει αρπάξει το αμάξι σας. Έχει το αμάξι. Δεν έχουν μείνει ούτε τα ζάρια που ήταν κρεμασμένα από τον καθρέφτη μέσα. Έχει γίνει το αμάξι φυσαρμόνικα στο περιφερειακό. Φυσαρμόνικα. Ζητάς τι έγινε, λίγο δεν είχες πει.
3: Λίγο ήταν στην αρχή. Όσο προχωρούσε και να ήταν περισσότερο. Άμα το χαϊδέψεις μεγαλώνει.
1: Το βλέπεις έτσι. Μην. Δηλαδή αυτός ο κακός ο πρόλογος. Ο κακός ο πρόλογος ο παραδοσιακός.
3: Έλα βρε κάπου μου, εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Πες το από την άλλη, αφού είσαι καλά, δεν μας πει. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο πόλο. Ότι αφού είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν σε ενδιαφέρουν τα σίδελα. Γίνει τα μάξι φυσαρμόνικα. Μπορείς να είσαι καλά, γιατί είναι τόσοι άνθρωποι που την έχουν πάθει. Μπορεί να είμαστε καλά. Άσε το άμα, μη με πουλάς πρόλογο. Ούτε για το παγωτό, ούτε για τίποτα.

Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά? Ο Μετρόπολης 95,5 και ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικείς πλήρη υποτροφία σπουδών με σύγχρονες ειδικότητες σε πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επιλέξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε το πρώτο βήμα για επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου, οπότε γρηγορείτε, σπέβδετε για να μπορέσετε να πάρετε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό. Τελευταία βόλτα στα μηνύματα, να δούμε πως έχουμε κάτι, πως αδείξα κανέναν. Να δώσω την καλησπέρα μου εδώ στο φίλο τον Σάβα. Κλειδώσαμε και με τον Πάνο, στο Θανάση. Από τις 40 εκκλησίες στο Μίτσο. Κλειδώσαμε παντού. Δώσαμε τις απαντήσεις μας. Πριν φύγω να σας υπενθυμίσω ότι δεν ξέρω να συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει? Το Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκεντρώστε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σας και κάθε εβδομάδα ίσως να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί και αύριο θα πάμε σόλο, σόλο καριέρα. Μίλησε ο Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου και Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα, ο οποίος θα είναι μαζί σας, και κατόπιν Κώστας Βρανάς. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Εθνική Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.

Τώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Φιλίκε μου κουρσάρε, σάρε, σάρε, θέλω να σου πάρε, πάρε, πάρε. Φίλε, σαν το έκο δεν έχει, έτσι. Τώρα, κακά τα ψέματα, μεταξύ μας μια και είμαστε και δεν μας ακούει κανένας. Θεωρώ ότι το έκο είναι αυτό που κάνει και τη διαφορά σε αυτού του είδους τα θράσονγκ, να το πούμε κάπως έτσι, γιατί δεν συγκαταλέγονται, ας πούμε, στις πρώτες τάξεις, κατά κάποιο τρόπο, των προτιμήσεών μας, έτσι. Είναι κάτι που είσαι, ας πούμε, λίγο πριν την κόλαση, βγάζεις το χειμώνα, βγάζεις το καλοκαίρι, κάπως έτσι, και αρχίζεις, ας πούμε, και μπαίνεις σε μια διαδικασία μουσική. Αλλά θεωρώ αυτά με τα έκο, κυρίως, ας πούμε, τα βρίσκεις στα πανηγύρια, έτσι. Γι' αυτό πηγαίνεις νορμάλ εκεί, και το μόνο σίγουρο ότι φεύγεις ντύρλα, κοινώς ζάντα. Έτσι, άρα δεν καταλαβαίνεις ούτε το έκο εκεί, ούτε τίποτα. Μόλις ακούεις το κλαρίνο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι φαντάζομαι ότι όλοι σας είστε επιποδός πολέμου πάνω στο συγκεκριμένο άσμα, έτσι, άσμα ασμάτων και τέτοια. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί στα πανηγύρια έχουν να επιλέξουν δάφνες, έτσι. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα. Καλλιτέχνες που σήμερα είναι της μοδός, χαμήλωσε Γιάννη κι άλλο, της μοδός, έτσι, μην ξεχνάμε, Καψάλης, Τσίγκος, ο Σαφέτης, εντάξει, είναι στη δεύτερη κατηγορία. Από τα ηχηρά ονόματα, παιδί μου, Βάσο Ραζί και ξέρω ποιοι άλλοι είναι, ρε παιδί μου. Α, η πρώτη και καλύτερη, ξέρεις ποια ήταν? Εφηθόδη. Εφάρα. Ξαφανίστηκε. Τρελέγκο και αυτό. Θόδη. Χριστός και Παναγία. Μη μας κάνεις τέτοια πράγματα. Θα ζητάει ο κόσμος μετά Εφηθόδη και εμείς θα του λέμε, ξέρετε, δεν γίνεται Θόδη, δεν παίζουμε Θόδη, βρε, θα παίξει και αχωρό θα κάνει. Άσε τώρα, είμαστε για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από ό,τι καταλάβατε, καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης, θα μας συνοδεύσει για το υπόλοιπο δύο ώρες της ζωής μας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε ηχητικός, είτε μουσικός, είτε πνευματικός. Και το τελευταίο, μην βάλετε και το χέρι σας στο Ευαγγέλιο, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε εδώ για σας, από σας, για σας, μόνο για σας. Κάτι τέτοια λέω και με τρελαίνω κι εγώ. Με αυτά που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, λίγα θα δούμε. Λίγα μάλλον βλέπουμε, θα δούμε και χειρότερα. Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Που σημαίνει τι? 9.55 κοινό το μήνυμά στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. Τώρα βέβαια αυτό προκύπτει είναι ότι παίζει η Εθνική, κυρίες και κύριοι, η Εθνική παίζει με την Σουηδία, η Σουηδία πάει στο Μουντιάλ, εμείς δεν ξέρουμε που πάμε.
2: Με άγνωστο...
0: Τόσα! Ω, κερδάμε. Φίλε, κερδάμε, είναι από τα περίεργα αυτά, με ένα γκολ του Τσιμίκα βέβαια, δεν έχει σημασία τώρα πώς μπήκε αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Είχαμε προηγουμένως δοκάρ με τον Παυλίδη. Μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζόλι, έτσι, ίσως ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής, το είπαμε για άλλη φορά. Είναι ευλογία για την Εθνική μας να έχει ποδοσφαιριστές που οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από αυτούς που παίζουν τώρα, αυτοί που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο συγκριτικά και παίζουν,

Κακά τα ψέματα είναι ο Παυλίδης, ο οποίος παίζει την Μπενφίκα. Είναι ο Τζόλης, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει προφανώς ή θα πάρει μεταγραφή. Αυτή είναι η πρωτοκλασάτη, έτσι να το πούμε κάπως έτσι. Ο Τσιμίκας δεν ξέρουμε ακόμα τώρα, θα είναι στη Ρώμα, αλλά και στη Ρώμα δεν είναι λίγο. Έτσι, γκολ για τη Σουηδία. Ένα χτυπάει στο τείχος η μπάλα, μπαίνει μέσα, ισοφαρίζει η Σουηδία. Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται να, για να αλλάξεις σελίδα, πρέπει να αλλάξεις και εσύ ποδοσφαιρικά. Η Εθνική είναι κοντά σε αυτό το πράγμα, αρκεί να πιστέψουν και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίρνουν περισσότερα από όσα αξίζουν, να τα λέμε αυτά, έτσι, παίρνουν περισσότερα από όσα αξίζουν. Και θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος. Δεν φτάνει να είσαι πρώτος στο χωριό, πρέπει να είσαι πρώτος και στην πόλη. Και για να είσαι πρώτος και στην πόλη, θα πρέπει να μοχθήσεις διπλασίως, να το πούμε έτσι. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο μπάσκετ. Έχετε δει ότι δεν υπάρχει Έλληνας μπασκετμπολίστας. Δηλαδή, ποιοι είναι οι Έλληνες που απαρτίζουν την Εθνική σήμερα? Πρώτα αυγό και κούρευτο. Αν θα βρεις και αυγό για κούρεμα. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η αναγωγή, το συνέχεια να πάμε σε ξένες λύσεις και σε όλα αυτά, εδώ μας έχει απομακρύνει από το εθνόσημο όλες αυτές τις καλές περιπτώσεις που υπήρχαν κάποτε. Κάποτε υπήρχαν γιατί υπήρχε και μια, ας το πούμε, ένα φρενάρισμα προς τους ξένους, ενώ σήμερα δεν υπάρχει κανένα φρενάρισμα. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, αν θέλεις να γίνεις Έλληνας, naturalize, γίνεσαι, παίζεις κανονικά, όμορφα και ωραία. Αυτά πιστεύω ότι είναι γνωστά τη πάση. Δηλαδή, προχθές που διαβάζαμε πριν κάνα 1,5 μήνα, ο Μουσταφά Φαλ θέλει να γίνει Έλληνας. Ναι, είναι καλή περίπτωση γιατί θα παίζει και στην Εθνική. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν είναι ούτε η αλλίωση του πολιτισμού, ούτε τίποτα εδώ, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, γιατί είμαστε προοδευτικοί, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτά φαντάζομαι ότι τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Απλά εγώ το επιστώ την προσοχή κυρίως στους γονείς, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν την οποία έχουμε όλοι εμείς. Έτσι, και να έχεις το έθνος σου, να έχεις τον πατριωτισμό σου, πηγαίνει μπουγάδα αλλού. Δυστυχώς είπαμε ότι αυτή του είδους οι νέοι ατζέντε, χωρίς τα σίγμα αυτά, προσπαθήστε να μιλήσετε χωρίς σίγμα να δω πώς είστε, ή προσπαθήστε να μιλήσετε με τον ή στο τέλος. Θα καταλάβετε και σας το λέω. Σταμάτα να τρως ρε τσιράπη. Την ώρα που ήρθες με γκρίνιαζες εχθές, προχθές, έβαλα κιλά. Έχεις φάει ρε φίλε το μισό μαγαζί. Φτάνει ρε φίλε, πάρε μια ανάσα ρε φίλε. Φτάνει, σε βλέπω ρε φίλε και λιγώνομαι. Δεν μπορώ ρε παιδί μου. Εγώ κάνω αμά να μην βλέπω κάποιον να τρώει. Εσύ ρε φίλε να μου έχεις φάει και του Εμίλιο το φαγητό έφαγες. Και του Εμίλιο το φαγητό έφαγες. Φτάνει ρε φίλε. Συνεχίζω. Λοιπόν, έχει να κάνει. Τώρα θα σου έλεγα τώρα, έχει χάρη που είμαι στο αέρα, σου έλεγα τώρα. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, ρε, θα δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, είναι εθνικό το θέμα. Γιατί αύριο μεθαύριο θα καλεστεί η χώρα μας να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Ας πάει στο Μουσταφά Φαλ, στο Ισκί Σεχίρ, στο Διγιαρμπακίρ, να πάει, ξέρω εγώ, στα πέρατα τάβλα, να πάει να τα υπερασπιστεί. Ποιος θα πάει να τα υπερασπιστεί? Κανένας. Έτσι λοιπόν, εμείς το εθνογενές κατά κάποιο τρόπο ελληνικό κράτος τέλος πάντων. Κράτος μπορεί να υπάρχει, αυτό που υπάρχει τέλος πάντων, δεν υπάρχει όμως έθνος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμάμαι που με αγκαλιάζεσαι. Αυτό είναι τραγούδι, αλλά καμία σχέση με αυτό που ήθελα να πω. Θυμάμαι ένα σύνθημα το οποίο λέγαμε πριν από κάποια χρόνια. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πάσα θα κάνω, αλλά το κρατάω φίλε για μετά. Έτσι. Το κρατάω για μετά όσον αφορά το έθνος. Το κρατάω για μετά. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ. Όπως είπαμε από χθες, υπάρχει μεγάλο πανηγύρι στον Άρη. Δεν ξέρω αν είναι επίσημη, έτσι, γιατί από ανακοινώσεις είμαστε χορτάτοι από επίσημα φωτογραφίες, σουμουτού και υπογραφές, και αυτά θέλουμε να δούμε, ώσπου να χαρούμε κτλ. Τώρα βέβαια είναι ευχής, μάλλον είναι μεγάλη ευχή για τη Θεσσαλονίκη να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότεροι από εσάς, από εμάς, φαντάζομαι ότι στο άκουσμα ότι ήρθε ο Μιστακίδης και ο Τρινκέρι. Ήρθε ο Αντετοκούμπο με τον να φέρει το Σπανούλη προπονητή στον Άρη. Και όλα αυτά εδώ, νομίζω έχετε τις αξιώσεις, ξέρετε, του χρόνου θα χτυπήσουμε πρωτάθλημα. Λοιπόν, του χρόνου να χτυπάτε την πλάτη σας, καλά λέω, έτσι για να μην, όταν δείχετε, έτσι για να μην κοπεί και αναπνοή σας. Γιατί

το πιο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα που σας είπα πριν. Κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Έτσι, εδώ, εμείς τώρα επειδή είμαστε νηστικοί και θα ρίξουν κάποια λεφτά οι ομάδες, έχουμε την απέτσι ότι να εκπαριθρώσουμε μία από τις δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αν είναι δυνατόν να διώξουμε και τις δύο ομάδες, δηλαδή να είναι του χρόνου τελικός για το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ, θα είναι το μέγιστο. Αλλά, προσέξτε λίγο, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Αν πάρεις το πρωτάθλημα, τι γίνεται? Τίποτα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, παιδιά. Κοιτάξτε λίγο, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που μεσουρανούσαν οι ομάδες. Πόσο είπα, 30 Γιάννη. 36, παρακαλώ. Από τότε που η ομάδα έχει πάρει, η τελευταία ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έφερε πρωτάθλημα, ποια ομάδα είναι? Να σας βάλω quiz. Πες μου, είναι η πρώτη ομάδα, η ομάδα που έφερε τελευταία πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη, είναι συγχρόνως και η πρώτη ομάδα που έφερε πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Να τα λέμε όλα. Σωστά, σωστά. Γιατί ένα και ένα κάνουν δύο σε αυτή την πόλη, δεν μας κάνετε το άσπρο μαύρο. Που είναι άσπρο μαύρο, αλλά ένα κάτι σε υπόθεση. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα να μην περιμένετε ότι θα ενισχυθούν οι ομάδες, θα δούμε καλύτερο μπάσκετ, θα δούμε καλύτερες ομάδες. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα δεδομένα, έτσι. Και φυσικά, μακάρι και οι δύο ομάδες του χρόνου, δηλαδή του 2027 προς 2028, να πάρουν τα εχέγγυα, να έχουν τα εχέγγυα μάλλον για να πάνε ομάδες στην Ευρωλίγκα. Σκέφτεστε τώρα να παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, σε όμιλο με Ρεάλ, με Μπαρτσελώνα, με ιταλικές ομάδες και ούτω καθεξής. Ποιος θα πάει στο ποδόσφαιρο έτσι πως το κάναν το ποδόσφαιρο? Κανένας δεν θα πάει, στο πληροφορώ. Ένας υγιής φιλαθλός που θα θέλει να απολαύσει και να είναι λίγο στο γκλάμουρ και όχι σε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα προτιμήσει, κυρίες και κύριοι, ακριβώς αυτό που σας είπα. Θα πάει στο μπάσκετ για να μπορεί να απολαμβάνει και τα καλούδια, γιατί δεν θα έχει το εισιτήριο 200 ευρώ όταν εσύ θα φέρνεις τον έναν και τον άλλον, ο οποίος θα κοστίζει 1-2 εκατομμύρια, εσύ θα περιμένεις με 200 ευρώ να πάει να δεις 25 παιχνίδια. Δεν γίνεται, ξεχάστε το, παιδιά, να ξέρετε. Και εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, όσο και να είναι απέναντί μου αυτό το πράγμα. Δικαίως όμως κάποιος που βάζει τα λεφτά του και θέλει να φέρει, γιατί βάζεις κάποια λεφτά όχι μόνο για να διαφημιστείς, αλλά και για να φέρεις λεφτά, να φέρεις σπόνσορες, να φέρεις έσοδα, τέλος πάντων, για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, έτσι θα έχεις και ακριβό κόμιστρο. Τώρα με δεν με ενδιαφέρει άμα δεν έρχεσαι στο μάτς με τον Προμηθέα, έτσι να κοπούν και αυτές οι δωρεάν προσκλήσεις που υπάρχουν, τον αριθμό να μην πω τώρα, και όμορφα ωραία να πληρώνει ο φίλαθλος για να μπορεί να απολαμβάνει αυτό εδώ, ούτε τραμπούκια, ούτε ναρκωτικά, ούτε τίποτα, όπως γίνεται σήμερα στα ελληνικά τα γήπεδα γενικώς. Ο πολιτισμός πρέπει να επέλθει κάποια στιγμή και στον αθλητισμό, γιατί υποτίθεται ότι πηγαίναμε στον αθλητισμό, έτσι μας λέγανε τότες, πηγαίνουμε στον αθλητισμό για να μην πάμε, να μην πέσουμε στα ναρκωτικά, έτσι, να μην γίνουμε αλήτες, να μην γίνουμε, ας πούμε, αυτό που φανταζόντουσαν όλοι και ποσός μάλλον όταν έλεγαν οι γονείς μας, να μην γίνει σαν και αυτόνα. Λες και αυτός ήταν, ξέρω εγώ, λεπρός, ήταν κάτι. Από αυτό και μόνο φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε οι περισσότεροι, ότι θέλει πάρα πολύ κόπο. Θέλει βασικά τρόπο. Ο τρόπος που έχει επιλεγεί προφανώς θα είναι αυτός εδώ, δεν θα θέλει κόπο. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε στην πάροδο των ετών, αντί να μπαίνουμε εμείς στα ναρκωτικά, μπαίνουν αθλητές στα ναρκωτικά, υπάρχει η ντόπα εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν 1002 πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι περισσότεροι εξ ημών το καταλαβαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό βασικά θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους γονείς οι οποίοι είχαν σαν θέσφατο ότι θα πάω το παιδί μου στο στίβο, θα το πάω στο κολυβητήριο, αλλά ο πρωταθλητισμός είναι εντελώς διαφορετικός από το που φαντάζομαστε οι περισσότεροι από εμάς. Έχει αλλάξει το κόνσεπτ. Έχει αλλάξει όμως και η κερκίδα. Και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Τι εννοώ πιο λυπηρό? Θεωρώ ότι θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχουν καλύτερα συνθήματα. Αυτά τα συνθήματα σήμερα που πανηγυρίζεις και τραγουδάς ναρκωτικά, ιστορίες και αυτά, εδώ παιδιά εμένα με φέρνουν απέναντι. Δεν είναι αυτά. Δεν είναι αυτά συνθήματα για τα γήπεδα που ακούει και ο κόσμος. Ίσως μέσα από αυτό, ας πούμε, να υπάρχει μια γαλούκηση
να υπάρχει ένα

σφετερισμός, επειδή μου στον οπαδό, ώστε να μείνει κοντά σε αυτούς και όλα αυτά εδώ. Δεν αλλάζει ο κόσμος, θα μου πεις τώρα, από τη μία μέρα στην άλλη. Δικαίως δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να φτάνει σε ένα σημείο να κατεβαίνει κι άλλο από ό,τι είναι. Έτσι, υποτίθεται να πας εκεί όμορφα, ωραία. Και σας το λέω αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Έχετε παρατηρήσει ότι τα γήπεδα μέσα, ιδίως να σας πω για τη δικιά μου ομάδα, γιατί για τις άλλες ομάδες μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην Τούμπα κάποτε υπήρχε folklore χρωμάτων, για να γίνω έτσι και λίγο κάπως. Και όχι αυτό το πράγμα. Σήμερα οι 9,5 στους 10 φοράνε μαύρα. Λες και πηγαίνουν σε κηδεία. Και στην κηδεία πάλι υπάρχει χρώμα, έτσι. Βάζει και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι αισθητικά δεν μου αρέσει εμένα, βέβαια, γιατί παλαιότερα, άμα δείτε φωτογραφίες από τα γήπεδα και από όλα αυτά εδώ πέρα, θα δείτε υπήρχε πάρα πολύ χρώμα. Το χρώμα σου δίνει και μια άλλη ζωντάνια στην καθημερινότητά σου. Σε βγάζει από την κατάθλιψη την οποία βιώνεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα. Προσέξτε λίγο. Θα σας τα πάρω ένα-ένα για να καταλάβετε. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα έχετε δει τι χρώματα είναι τώρα. Μαύρο, άσπρο, γκρι. Το γκρι, παιδιά, έχει γίνει χρώμα must. Χάθηκαν τα χρώματα. Χάθηκε το κόκκινο, το κίτρινο, το μπορντό, το μοβέ, το ροζ, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε αυτοκίνητο υπάρχει με χρώματα. Αν πας σε ένα πάρκινγκ, θα δεις, θα σε πιάσει κατάθλιψη από τα χρώματα. Λες και δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Έχει γίνει μουντή η ζωή μας. Θέλετε να φύγουμε από τα αυτοκίνητα? Στις μηχανές το ίδιο. Γράφει πιο ωραία το χρώμα αυτό. Και για το αυτοκίνητο είναι πιο ωραίο, άμα το κάνεις και μαύρο, λέει ο άλλος. Γιατί να το κάνω μαύρο, ρε φίλε. Παίρνει 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Όχι. Αυτό σημαίνει και με τις μηχανές. Εγώ, ας πούμε, τη μηχανή που είχα πάρει, εγώ την πρώτη μηχανή που είχα πάρει πριν από 4 χρόνια, λοιπόν, ήταν τρίχρωμη. Ήταν ένα καβασάκι, ήταν μαύρο, γκρι και χρυσαφή. Δεν πήγα να το βάψω εγώ ολόκληρο μαύρο, γιατί θα κέρδιζα 10 χιλιόμετρα. Η αισθητική του ήταν αυτή, από το εργοστάσιο, όμορφα, ωραία. Μετά έγινε τρίχρωμο, έγινε πράσινο, άσπρο, μπλε. Αν τα θυμάστε αυτά εδώ οι περισσότεροι από εσάς. Λοιπόν, ήταν πριν τα νίντζα. Κόκκινο, γκρι, μαύρο, με σύρυτη, λωρίδα δηλαδή. Υπήρχε πολυχρωμία. Ήταν όμορφες οι μηχανές. Ακόμα και οι τρίτη μηχανές ήταν όμορφες. Ήταν και οι. Πώς τις λένε. Αμάν. Έρε τώρα. Οι Χάρλι Ντάβισον, ρε παιδί, με αυτές εδώ τέλος πάντων. Οι μηχανές, ας πούμε, είχαν χρώματα. Δεν ήταν αυτό το αμυγός σκοτεινό χρώμα να σε πιάνει κατάθλιψη, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Να μην φαίνεται, λέει, στο άσπρο, παίρνω άσπρο για να μην φαίνεται, λέει, η σκόνη. Μάλιστα. Κράτω το άπλο του αυτοκίνητο κάνα 3 χρόνια μέχρι να φανεί η σκόνη. Παίρνει άλλο γκρι χρώμα. Φίλε, αυτοκτόνα. Είναι δυνατόν να κυκλοφορά με γκρι χρώμα? Και σου λέω, θα πάρω κίτρινο χρώμα, γιατί το κίτρινο τι έχει? Μια χαρά είναι το χρώμα του. Το πράσινο τι χρώμα είναι? Κακό χρώμα είναι. Το κυπαρισί, ξέρω εγώ, έχει πολύ ωραία χρώματα. Δεν τα κάνουν πλέον οι εταιρείες. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό νομίζω ότι είναι πάντως σαν κανόνας τα τελευταία χρόνια. Θέλετε να φύγουμε από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό? Τάχα μου δήθεν. Έτσι, μόνο η Φόρμουλα 1, παρατηρήστε στη Φόρμουλα 1, υπάρχουν τα χρώματα. Ακόμα χρώματα υπάρχουν και στα rally, WRC. Εκεί υπάρχουν χρώματα. Θέλετε να πάμε στην καθημερινότητά μας για να δείτε πως κάνουμε έναν συνδυασμό, ας το πω συνδυασμό, ένα ασορτάρισμα. Πού τα πάω, κάτσε να τα γράψω αυτά, γιατί δεν τα θυμάμαι αύριο μεθαύριο. Ασορτάρισμα. Λοιπόν, δηλαδή ασορτή. Οι πολυκατοικίες. Πάτε λίγο σε φωτογραφίες πριν από 30-40 χρόνια να δείτε πόσο όμορφες είναι οι πολυκατοικίες, πόσο όμορφη αισθητική υπάρχει. Και σήμερα ποια είναι τα κυρίαρχα χρώματα? Γκρι, σκοτεινά χρώματα. Δεν υπάρχουν χρώματα παλιά. Παλιότερα υπήρχαν. Σήμερα δεν υπάρχουν. Αυτό καταδεικνύει κάτι, εγώ σας είπα και άλλη φορά, παίζει ρόλο. Όταν φεύγεις στα Λιβάδια, όταν πηγαίνεις στα Λιβάδια, πας στην Πεδιάδα και βλέπεις τα χρώματα, δεν αγαλιάζει η ψυχή σου, δεν ανοίγει η ψυχή σου? Πού να πάω, βρε, τώρα, βρε, την Καρβουνίλα, να πούμε τώρα στα σπίτια αυτά εδώ, γκρι, σκούρο άσπρο, ούτε λευκό λευκό, γιατί λερώνει, πού να το βάζουμε τώρα, ενώ τον γκρι κρύβεις πράγματα. Γι' αυτό το κάνουν, παιδιά, μην νομίζετε. Δηλαδή, ο προσανατολισμός είναι πάρα πολύ κακός. Πηγαίνεις στα χωριά και κάποτε τα βλέπεις. Δηλαδή, στα νησιά μας είναι λευκά, ξέρετε, γαλάζιο και αυτά εδώ. Υπάρχουν στα χωριά μας, επειδή μου, κάθε καρδιά σκαρίδι έβαζε ποιο χρώμα ήθελε. Λοιπόν, κάτι σωμών, κάτι ξέρω εγώ,

πράσινα, ανοιχτά, με αυτά ωραία. Δηλαδή, εφραίνεται η καρδία σου, ρε παιδί μου, βλέποντας το αυτό πράγμα. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βουνό. Βλέπεις τα χρώματα, βλέπεις το φθινόπωρο, βλέπεις την άνοιξη. Γιατί δεν θα κάνετε όλα γκρι μαύρα, να γίνει γκρίζα η ζωή σας, ρε φίλοι, που είστε άνθρωποι οι οποίοι ό,τι σας πασάρουν το υιοθετείτε. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ειλικρινά, να με δόριζες, Γιάννη, το αμάξι που είναι γκρι, δεν θα το έπαιρνα. Τζάπα να μου το έδινες. Τι χρώμα είναι το αμάξι σου? Μαύρο, μαύρο και άραχνο. Τι να σε πω, ρε. Η ψυχοσύνθεσή σας προφανώς υπόκειται κάτω από χρωματισμούς. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Τι αμάξι είναι? Ναι, ρε παιδί μου, όχι, δεν διόρθωσα να το πω στον αέρα. Να σε πω, θέλω, γι' αυτό. Αυτό που κυκλοφορεί, το μαύρο, ποιο τι είναι? Ωραία. Δηλαδή δεν έχει άλλα χρώματα. Ξέρεις, αυτή η μάρκα έχει κάτι ωραία κοκκινάκια, φίλε. Ναι, λοιπόν, σήμερα τα κοκκινάκια κάποτε τα πλήρωνες εξτρά. Εξτρά τα πλήρωνες. Εντάξει, λέω, τα πλήρωνες εξτρά, φίλε. Λοιπόν, τα λέμε. Το δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Το δεύτερο γκολ της Σουηδίας, παιδιά, να το δείτε. Έτσι, είναι ένας μαύρος από τη Σουηδία. Ξανθός γαλανομάτης με πράσινα μάτια. Λοιπόν, ο οποίος περνάει τέσσερις δικούς μας, λες και ήταν σταματημένη στο φανάρι. Τέτοιο πράγμα. Σέντρα, το center force στο πρωτοδοκάρι, όμορφα, ωραία, πλασεδάκι, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Λοιπόν, αυτό ως προσδόνωση και συμμόρφωση, και αυτό το είπα τώρα ένεκα όλης αυτής της ιστορίας. Όμως, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τέσσερα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή, και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κόμψο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Την καρδιά μου έχεις πάρει και στους δρόμους του Βαρδάρι τριγυρνώ.
8: Μπράβο, Γούρνα μου!
7: Σ' αγαπώ, γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ, γιατί είσαι εσύ.
9: Now, ladies and gentlemen, let's go!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως. Η Εθνική ητάται 2-1 από την Σουηδία. Οι οποίοι τώρα έχουν γίνει από 10 αλλαγές στον καθένα. Έτσι καταλαβαίνομαστε, φαντάζομαι. Έτσι φαντάζεστε κι εσείς. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας και να προχωρήσουμε λίγο πιο σκληρά πλέον. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρο παπάκι gmail.com. Κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε σε κάτι το οποίο ήθελα να σας πασάρω και την ώρα, αλλά λέω κρατήθηκα, λέω θα το συνηθίσω μετά, που έχει να κάνει με το έθνος και με την έτσι που εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν κάποιοι πριν από κάποια χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδομήσει οι ίδιοι μας τον εαυτό μας με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και το καταφέρουμε. Θυμάστε, χωρίς ίχνος μειωτικού προσδιορισμού, έτσι πως θα το ακούσετε θα το πω, γιατί θεωρώ ότι μπορεί κάποιοι να το παρεξηγήσετε, εγώ δεν το κάνω για να παρεξηγηθείτε, το κάνω για να σας καταδείξω κάτι. Θυμάστε τι φωνάζαμε παλιά τους Αλβανούς? Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Σωστά, σωστά. Το φωνάζαμε παλιά. Τώρα βλέπουν, έχουν ενσωματωθεί, έχουν υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο και τα ήθη και τα έθιμα, όχι στον απόλυτο βαθμό, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτή η προκατάληψη που υπήρχε και δικαίως υπήρχε, έτσι. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γείτονα χώρα, ιδίως με το τελευταίο 48ωρο μετά την υπόθεση του Κούσνα, του Εβραίου γαμπρού του Τραμπ, ο οποίος πήγε αγόρασε το Σασόν, το νησάκι, αλλά όχι μόνο αυτό, ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Κλιμάκωσαν και τις διαδηλώσεις τους ενάντια σε αυτό το πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, έτσι, ο Εβραίος γαμπρός. Και ενώ στην γειτονική μας λοιπόν Αλβανία η κινητοποίηση των κατοίκων ενάντια στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης, περίφραξης κιόλας και οικοδόμησης μιας σημαντικής δημόσιας παραθαλάσσιας έκτασης με σημαντική οικολογική σημασία συνεχίζεται, και σας το λέω έτσι για να σας πω ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη κάνουμε το ίδιο. Το κάνουμε στην Επανομή, όπου αλλού δεν έχει πέσει το μάτι μου, και προσφάτως το κάνουμε και στην Καλαμάτα. Οι Καλαματιανοί, οι οποίοι έχουν θέμα εκεί τώρα πλέον, έδωσαν το καλύτερο φιλέτο σε μια IDM Καλαμάτα εβραϊκή εταιρεία, η οποία θα πάρει γύρω στα 200 στρέμματα, 150 σπίτια κτλ. Τα οποία θα δημιουργηθούν αυτά τα γνωστά κιμπούτς, τα οποία φτιάχνουν μικρές πόλεις μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που δεν τη χωνεύουν, στους Έλληνες που δεν τους γουστάρουν καθόλου. Εμείς εδώ όμως είμαστε προσκυνημένοι. Όπως όλο το πολιτικό σύστημα, όπως ξέρουμε περισσότεροι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, πιστεύω 9 στους 10 είναι εβραϊκής καταγωγής, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Έτσι, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να το αφισβητεί αυτό. Έτσι, μιλάμε έτσι για προσδιορισμό. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε προσκυνήσει, φίλε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Το έχετε πάρει χαμπάρι? Δηλαδή, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Αρκεί να παραμείνουμε στη θέση μας. Τι θες αυτό, πάρ' το και αυτό, πάρ' και αυτό. Αυτοί δεν μας χωνεύουν. Δεν τολμάνε να μπουν μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία. Εμείς, σερνόμενοι σαν τα σκουλίκια οι πολιτικοί, μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες τους, να τις πω κάπως έτσι, στις συναγωγές τους, όλα αυτά εδώ. Για να πάνε να βάλουν το κιπά, να πάνε να ανάψουν και εκείνο το, πώς το λένε. Δεν το έχω καταλάβει πραγματικά αυτό το πράγμα. Αυτό το προσκύνημα δεν το έχω καταλάβει. Έχει φωτογραφίες στο Λίβανο που μπαίνουν μέσα σε ορθόδοξες εκκλησίες, κανονικά, όπου ποδοπατούν, σπάζουν, λελατούν ο στρατός των Εβραίων. Εσείς εδώ πέρα έχετε απλωθεί, τα έχετε κατεβάσει όλα. Θα τα βρείτε αυτά αύριο μεθαύριο απέναντί σας και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα, γιατί δεν είστε για τίποτα. Έχετε εγκαταλείψει μια χώρα. Την έχουν εγκαταλείψει όλοι, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν έρθει στην πόρτα σου, δεν θα το νιώσεις. Θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά για μας ο εχθρός είναι η Τουρκία. Ενώ οι άλλοι είναι σύμμαχοι. Σε τι δεν έχω καταλάβει? Ενώ ο Τούρκος είναι εχθρός. Αυτή τι είναι? Παντού αγορασμένα. Γιάννη, χαμήλωστο κι άλλο. Κι άλλο. Το ακούω εγώ αφού. Δεν το ακούω. Λοιπόν. Προσέξτε λίγο τι γίνεται. Στην Αλβανία ξεσηκωθήκαν, σταμάτησε προς το παρόν. Μαθαίνω ότι άλλη μια παραλία και μια παραθαλάσσια έκταση 200 στρεμμάτων ιδιωτικοποιείται στη χώρα μας, χαρακτηριζόμενη όπως σας είπα στρατηγική επένδυση για χάρη των Ισραηλινών επενδυτών. Αυτοί έχουν πόλεμο εντάξει. Ο περιούσιος λαός. Έχουν ανακατέψει όλη την Μπουγάδα. Έχουν ανακατέψει τους πάντες και τα πάντα. Πολιτική με ήττα δεν υπάρχει. Πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν προσκυνήσει το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το είδωλο, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Οι Αλβανοί έχουν παραδοθεί. Να ξέρετε, αργά ή γρήγορα θα πέσουν. Οι Σκοπιανοί και αυτοί. Οι Βούλγαροι είναι στο τετράπτυχο Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurovision. Τι ακολουθεί μετά, μπήκανε σε αυτό το τρυπάκι, μετά θα έρθουν τα μνημόνια και σε αυτούς. Γι' αυτό και οι Βουλγαροί έρχονται, λέει, κατεβαίνουν τώρα από την Βουλγαρία για να μπορέσουν να ψωνίσουν, λέει. Φτάσαν και αυτοί έχουν να έχουν πρόβλημα, ακόμα δεν μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω-γύρω, Ισραήλ. Μέσα στη χώρα μας, Ισραήλ. Στο οποίο δεν έχει κανένα όφελος. Εκτός και αν έχουν συνηγορήσει, ξέρετε, υπό των απειλών. Θα σας γυαλίσουμε αν δεν προσκυνήσετε, κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάμε πιο συγκεκριμένα. Δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της καθημερινότητάς μας από το πρωί αναφέρουν ότι με ταχύρυθμες διαδικασίες διαβούλευσης, προσέξτε λίγο, σήμερα, για να μην το ξεχάσω, ανακοινώθηκε η απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τα δάνεια. Έτσι, ισχύει λοιπόν ό,τι έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής παρά τις ενστάσεις των fans. Τώρα από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει ένας άλλος αγώνας. Έτσι, είναι μια δικαίωση για όλους μετά από 4 μήνες και το λέγαμε πριν από 48 ώρες. Τι στόμα έχουμε, δεν ξέρω. Το οποίο βρήκε πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και θα πληρώνουν τις δόσεις τους με τον μηνιαίο τόκο. Και όχι με αυτό το οποίο κάνανε. Τώρα γύρεται ένα άλλο θέμα. Σε μια σύνομη χώρα, σε ένα σωστό κράτος. Σε δικαιοσύνη σωστή, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι. Λοιπόν, είτε παίρνουν σωστές αποφάσεις γιατί μας συμφέρει, είτε δεν παίρνουν γιατί δεν μας συμφέρει. Θα έπρεπε να βγει συγχρόνως η απόδοση κεφαλαίων επιστροφής προς τους πληγέντες στον νόμο Κατσέλη. Γιατί οι άλλοι, όταν παίρναν τα διπλάσια λεφτά, δεν σε κοστολογούσαν ούτε σε μετρούσανε. Τώρα πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο γιατί έχουν βγάλει τα λεφτά τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα βλέπετε, αυτοί λοιπόν που ψηφίζετε προστατεύουν τα λεφτά τους, όχι εσάς. Άρα να ξέρετε τι ψηφίζετε, αυτό για την ιστορία. Έτσι λοιπόν και στην Καλαμάτα υπάρχει η εταιρεία IDM Καλαμάτα, η οποία θέλει να χτίσει σε ένα τεράστιο τμήμα της δυτικής παραλίας της πόλης 140 δωμάτια, 250 κατοικίες, χώρους σύντησης κτλ. Κτλ. Τσιμέντο να γίνει, ρε παιδί μου, και μάλιστα χωρίς όρους, αφού ο χαρακτηρισμός του έργου ως στρατηγική επένδυση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ιδιωτικής χρήσης του Αιγιαλού, δηλαδή της παραλίας. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο Καλαματιανός για μπάνιο. Το επιλέξατε. Δεν θέλω να γκρινιάζετε. Εσείς επιλέξατε τους ιδιώτες να νοικιάζονται και οι Αιγιαλοί για να καθαρίζονται, γιατί το κράτος λέει δεν μπορούσε. Όχι, δεν μπορούσε, δεν ήθελε, γιατί ήθελε να τα δώσει στους ιδιώτες για να παίρνουν τις μίζες τους οι γνωστοί ή άγνωστοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν θα περιφράξουν και την παραλία στην Καλαμάτα, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις στην καλύτερη παραλία. Έτσι λένε. Δεν ξέρω από Καλαμάτα. Μόνο ξέρω ότι βγάζει μουσμούλα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, πολύ πιθανό να δούμε κατά κάποιο τρόπο, θα τα δούμε αυτά, όπου έχουν αγοραστεί αυτά από τους Εβραίους, περιφράξεις ιδιωτικούς στρατούς, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Αλβανίας, που συζητάει όλος ο κόσμος την τελευταία εβδομάδα, με αποκορύφωμα τις τεράστιες διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Εμείς εδώ έχουν ξεσηκωθεί όλοι στην Αλβανία. Πού στην Αλβανία? Εμείς εδώ τι? Είναι σήμερα, είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παιδεία Παρασκευή, να ξέρετε. Και έρχεται το Σαββατοκύριακο, άντε ξανά Γιούργια στα μπάνια μας. Πάμε να βρέξουμε τους κόλους μας και θα έρθουμε μετά εδώ και να κράζουμε, να λέμε και θα πάμε. Θα πάτε να ψηφίσετε όμορφα, ωραία. Θα κάνετε ακριβώς τα ίδια που κάνατε και πριν. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που εδώ έχει να κάνει βέβαια και με την εφαρμοστική του νόμου, αλλά τέλος πάντων να μην μπλέξουμε σε αυτά εδώ. Σκεφτείτε τώρα ότι η Ελλάδα φάνταζε παράδεισος πριν από χρόνια. Πήγαινε σε όποια παραλία ήθελες, έμενες, έκανες, έρανες. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Έτσι έχουμε φτάσει να έχουμε γεμίσει με αμέτρητα κυβικά τσιμέντου παραλίες, το δρόμο προς την παραλία, το δρόμο προς την Ακρόπολη, την φύση την έχουμε ξεσκίσει, έχουμε χάσει την φυσική ομορφιά. Την καταστρέφουμε καθημερινά με το δικό μας τρόπο. Σας είπα, η αλλαγή της ατζέντας επέβαλε και την αλλαγή των χρωμάτων, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Αυτές εδώ, επειδή η χώρα μας ανήκει, το κλέψιμο που τρώμε, προσέξτε, το κλέψιμο που τρώμε από τους ίδιους μας πολιτικούς, οι οποίοι χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα δίνουν όλο και περισσότερες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να χάνεται και η δωρεάν πρόσβαση σε οποιοδήποτε παραθαλάσσιο κομμάτι υπάρχει σήμερα και στο οποίο θα μπορούσε να είναι μια καθημερινή διέξοδο για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Σήμερα πας να απλώσεις την πετσέτα σου και δεν τολμάς, γιατί ξέρεις ότι θα έρθει κάποιος να το μαζέψει, κύριε, δεν πληρώνω τώρα. Θέλω εκείνο και τέλος. Για να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για τις παραλίες, με ποιον τρόπο έχουν δημοπρατηθεί, ποιοι τα έχουν πάρει και για ποιο λόγο τα έχουν πάρει. Γιατί τα ξέρετε ίσως και καλύτερα από μένα. Τα παραδείγματα κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο πολλά. Δηλαδή όλο μαθαίνουμε και καινούργια. Φυσικά ο δικός μας ο λαός εδώ θα πηγαίνει σαν τον φτωχό μπινέ σε μια γωνίτσα και θα κάθεται πάνω σε πέτρες. Το κάλος το οποίο υπήρχε, ο ίδιος του το κατέστρεψε υπό την ανοχή του και από την αδιαφορία του. Παιδιά, αυτοί είμαστε. Αρκεί να μας δώσουν ένα κομμάτι ψωμί, μια τερόπιτα με κορτάρι, για να είμαστε μια χαρά. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε κάτι άλλο? Αν πιστεύετε ότι είμαστε κάτι άλλο, το συζητήσουμε. Και όλο αυτό το οποίο γίνεται από το Ισραήλ εδώ, εγείρονται και θέματα ηθικής τάξης. Καθώς στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, οι εν λόγω επενδυτές αποτελούν και υποστηρικτές του πολέμου. Κάτι που εμείς αντιτίθεμε, νομίζω, σαν χώρα, έτσι. Εμείς δεν είμαστε από αυτό εδώ. Τώρα το τι κάνουν αυτοί που έχουν εξαφανίσει τους Παλαιστίνιους με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να φανταστείτε και εμείς χειροκροτάμε, φαντάζομαι να είστε οι ίδιοι άνθρωποι που είστε μαζί με το Ισραήλ, που είσαστε και μαζί με τους Ρώσους. Ή όχι, δεν είστε μαζί με τους Ρώσους. Όχι, δεν είστε μαζί με τους Ρώσους. Είστε όμως μαζί με τους Ουκρανούς. Όταν θα φτάσετε σε ένα σημείο να ξεχωρίσετε την ήρα το στάρι, το άσπρο από το μαύρο, ίσως να γίνετε η καλύτερη πρόταση σαν άνθρωποι. Γιατί καλύτερη κοινωνία δεν μπορείτε να φτιάξετε. Δεν θέλετε να τη φτιάξετε. Μιλάμε για αυτούς τους υποστηρικτές. Και θα έπρεπε οποιοδήποτε φαντ και να ήταν αυτό, ρώσικο, αμερικάνικο, γερμανικό, ιταλικό, γαλλικό, να είσαι αφίλες στην αντίσταση. Να έχεις υπόσταση σαν λαός. Όπως έχουν οι Αλβάνοι. Ορίστε. 30 χρόνια μετά, βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Το Αλβανέ, Αλβανέ δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Ευτυχώς που δεν έγινε. Και αντιδράει ακόμα. Γιατί άμα γινώσουν σαν εδώ, ο Έλληνας γουστάρει να είναι σκλάβος. Πώς λέει και ένα τραγούδι, σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου. Ξυπακούεται, κύριε Τσιράπη, το ξέρω ότι το πιάσεις κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, 400 χρόνια δεν ήμασταν ραγιάδες. Τι έλεγε, ποιος το είπε, ραγιά εσείς και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Ακριβώς αυτό το πράγμα κάνουμε. Ό,τι μας λένε κάνουμε, αυτό που μας βολεύει, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Ταξίνουμε όλη τη μέρα. Σαν χώρα ταξίνουμε. Περιμένουμε όλο να μας πούν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι εξυπηρετούν τα έροντά τους, γιατί τους δίνεις τα λεφτά τους πίσω, και εξυπακούεται ότι θα σου πούνε και μια καλή κουβέντα. Βρε Γιάννη μου, τι καλό παιδί που είσαι, γιατί μου έφερε τα δανεικά. Σε αυτό που δεν φέρνει τα δανεικά, για να πάνε πες ότι είναι καλό παιδί. Θα συγκινηθούν οι Εβραίοι για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ο λαός της Καλαμάτας θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσετε τώρα που σας αρπάζουν τις παραλίες και καταστρέφουν αυτό το δημόσιο και φυσικό πλούτο, αυτό γίνεται και στην επανομή. Νομίζω ότι γίνεται και κάπου αλλού εδώ κοντά, αλλά δεν το έχω τώρα, δεν το έχω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά από μόνο τους δεν φτάνουν. Δυστυχώς, η επανάσταση των φλαμίγκο Στην Αλβανία πήρε σάρκα και οστά.
1: Ραγιάδες εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας.
0: Κράτε το και το στις 10. Λοιπόν, τώρα πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εγώ σας έχω πει και άλλη φορά, όταν θα πάτε να ψηφίσετε, εσείς που έχετε ψηφίσει, θα σας δώσω παραδείγματα. Εγώ πάντοτε, ξέρετε, μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Και εδώ μιλάμε τώρα για χρηματικά πράγματα. Ο τυφώνας Τσίπρας, ξέρετε, όπου και αν περνάει, τους αριστερούς τους έχει κάνει σμπαράλια. Φυσικά, ο ελληνικός λαός δεν βάζει μυαλό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία τώρα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά τελευταία τώρα αυτή η νέα αριστερά, νομίζω λεγόταν Αχτσιόγλου και η Συναυτό. Θα πω όμως το εξής. Η Αχτσιόγλου είναι η μοναδική που φοράει παντελόνια. Όλοι οι άλλοι περιμένουν πότε θα τους πάρει τηλέφωνο ο Τσίπρας. Ακούστε γιατί. Από τους 7 που αποχώρησαν, μόνο η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα. Οι υπόλοιποι 6 λαμβάνουν τουλάχιστον 8.000 ευρώ κάθε μήνα, και σας είπα, μέχρι να τους πάρει τηλέφωνο ο Τσίπρας και τους πει «Ελάτε στην νέα αριστερά, στη σύμπραξη της αριστεράς», για να οδηγήσουμε τη χώρα να βγει από το τέλμα της κτλ.
2: Έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ξέρετε ποιο είναι αυτό. Ότι λέω την αλήθεια.
0: Έλεγε την αλήθεια, είπε. Μετά την είπε, μετά πέραν της απομακρύνσης του ταμείου, μηδέν λάθος αναγνωρίζεται, έτσι, μην κορυδευόμαστε κιόλας. Απλά η Αχτσιόγλου, μπράβο της, νομίζω είναι από εδώ, από τα Γεννητσά, είναι, κάπου είναι. Δεν της το είχα δηλαδή. Μπράβο της, Γκότζη, βγάζει το καπέλο, παραιτήθηκε η γυναίκα από το βουλευτικό της αξίωμα. Έτσι, οι άλλοι 6 κυφίνε τη αριστερά. Κλασική. Επάγγελμα αριστερό, κομμουνιστή. Τα ίδια και εκεί. Στην αντιπέρα όχθη όμω τώρα, ο πολύ γνωστό μα σε όλου αγροτοσυνδικαλιστή, ο κύριο Ανεστίδη, έτσι. Ζητάει να του ζητήσει. Ζητάει. Θα του ζητήσει άραγε το Μαξίμου δημόσια συγγνώμη για αυτό που υπέστη. Έτσι, για το φιάσκο των λογαριασμών του που δεσμευτήκανε κατ' εντολή της κυβέρνησης και μην μπήκαν ένα σοπέκεπέ και ένα χαμένα λέγαμε, αυτά τα γνωρίζουμε, έτσι. Σε φιάσκο λοιπόν κατέληξε η δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή που ήταν στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του που είχαν δεσμευτεί παραμονές Χριστουγέννων το 25 με άρον-άρον διάταξη, άκουσον, όταν είναι να σε κυνηγήσουν και να σε κλειδώσουν, γιατί έτσι θα μας κάνουν από εδώ και στο εξής, κατευθείαν διάταξη εισαγγελέας και ελληνικό FBI. Είδατε τι σύστημα συμμορίας υπάρχει, γιατί προς συμμορίας πρόκειται, μην φανταστεί κανένας, το αυτό το πράγμα λέγεται κυβέρνηση. Οποιαδήποτε θα είναι και η επόμενη, μην νομίζετε ότι θα είναι καλύτερη από αυτούς. Σας το λέω να το ξέρετε. Το Συμβούλιο λοιπόν Εφετών υιοθέτησε την πρόταση της εντεταλμένης, λέει, Ευρωπαίας Αγγελέας Εφετών της κυρίας Κιβέλου, που έκρινε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε δηλώσει νομίμως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα στους λογαριασμούς του. Δεν έκλεβε τελικά ο Ανεστίδης. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία βέβαια. Αυτοί που κλέβουν δεν πάνε στα μπλόκα. Τώρα κανονικά δεν πρέπει να βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί πίσω απ' όλα είναι αυτός, και οι υπουργοί να ζητήσουν συγγνώμη δημόσια και να αποκαταστήσουν και την τιμή και υπόλοιψη ενός ανθρώπου που άσχετα τι είναι δικός τους άνθρωπος. Έτσι. Τον βάλαν αυτό να ένα πειραματόζω, όπως θα είναι και η πόλη, η Smart Cities, αύριο μεθαύριο. Αυτά όλα να τα περιμένετε. Έτσι. Να τα ξέρετε. Λοιπόν. Γκολ η εθνική μας, 2-2 ισοφαρίζει στο 95 με Μασούρα. Λοιπόν, έτσι, με μια φάση από το πουθενά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σοκαρίστηκαν οι Σουηδοί που περιμέναν. Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής, η εθνική μας, στο ύψος των περιστάσεων, ένας δεν ξέρει να κρατάει σοβαρά τη σημαία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σέντρα, δεν ξέρω, Κοστούλας πρέπει να κάνει τη σέντρα. Μασούρας με προβολή κάνει το 2-2. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τώρα, αν μπείτε στη διαδικασία να μάθετε Μάλλον θέλω να ακούσουμε κάτι. Γιάννη, τι έχουμε, δύο έχουμε. Κάντες λίγο. Δεν θέλω να το συνεχίσω τώρα αυτό γιατί μπορώ να το πω μετά. Έχουμε. Το δεύτερο ποιο είναι, το πρώτο ποιο είναι το δεύτερο. Πώς. Λοιπόν, όχι, ναι, θέλω την κυρία, η οποία κυρία είναι σε ένα πάνελ, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο πάνελ είναι, στο οποίο παίρνει το θάρρος και να μιλήσει απέναντι σε έναν πολιτικό και να του πει τα εξής. Γιάννη, αβάντη.
3: Ας έρθετε όλοι οι πολιτικοί να ζήσετε εσείς με τα υποτιθέμενα 1500 ευρώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά και το βλέπω στην τσέπη μου πόσο έχουν ακριβήνει τα πάντα. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Τα πράγματα όντως έχουν μηδενιστεί και έχουν γίνει χειρότερα. Και δεν είμαι ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα.
4: Τα εξηγόρια.
5: Μάστε, παλούσα,
4: λοιπόν.
3: Τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα. Αυτό πρέπει να το πάρετε όλοι σας χαμπάρι. Ας έρθετε όλοι οι πολιτικοί να ζήσετε εσείς με τα υποτιθέμενα 1500 ευρώ. Που δεν είναι καθαρά 1500 ευρώ.
6: Πόσε εσύ ξέρει, είναι μεγάλε.
3: Είναι 1200, είναι 1100 και να πληρώνετε 630 ευρώ ενίκιο το μήνα, συν του λογαριασμού, συν τα τηλέφωνα. Φτάσαμε το χιλιαρικάκι και.
7: Δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα χρήματα.
3: Και να πάτε και με αυτά να ζήσετε στο σούπερ μάρκετ και να μεγαλώσετε τα παιδιά σα, να έχετε φροντιστήρια. Και να έχετε ένα σωρό έξοδα στο κεφάλι σας, μόνοι σας, χωρίς χορηγίες από κανέναν. Ούτε από πατέρα, ούτε από φίλους και φίλες.
8: Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.
3: Τη μία φταίει το πετρέλαιο, την άλλη φταίει ο πόλεμος, την άλλη φταίει ο άλλος, για να πάει η μελιτζάνα 4,5 ευρώ και να μην μπορώ να φτιάξω ένα μπριάμ στο σπίτι μου, που το μπριάμ ήταν πριν 3 χρόνια και 1,5 χρόνο, από τα πιο φθηνά φαγητά, αλήθεια τώρα.
9: Ελλάδα 2.0.
0: Κομψό, επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας, το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95.5 και ώρα για γαμόρο, παπάκι, gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς, που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 μπορείτε να το καλείτε, να συμμετέχετε αν θέλετε για τα θεματάκια μας. Ιδάλλως έχουμε να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, μιας και είμαστε τώρα επιποδός, να πάμε στο ακροατήριο και έχουμε να γνώσουμε και κάποια μηνυματάκια, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Πάμε στον πρώτο φιλοκρατή, πάμε. Παρακαλώ. Γύρνα αλλιώς, ρε Γιάννη. Γύρνα αλλιώς. Μην με κάνεις τώρα. Γύρνα αλλιώς. Γύρνα αλλιώς, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, δεν σου λέω κάθε φορά εγώ. Παρακαλώ. Έλα.
1: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Έλα. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή.
0: Ορίστε.
1: Έλα, καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Στέφανος. Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όχι ραγιάδες. Όχι ραγιάδες. Εκεί θέλουνε, ρε φίλε. Εκεί θέλουνε. Δηλαδή, έχω πάθει την πλάκα μου. Τρέχουν να βγάλουν ταυτότητα στα παιδάκια. Τρέχουν να... Ό,τι τους πούνε το κάνουνε. Εμβόλια, εδώ, εκεί. Γιατί, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
0: Έτσι μεγαλώσανε, ρε φίλε. Έτσι μεγαλώσανε στην υπακοή. Δεν είπαμε χθες ότι το σύστημα, δεν ξέρω αν άκουσες, το σύστημα το εκπαιδευτικό, φίλε, που μεγαλώνει ένα παιδί, το μαθαίνουν να είναι υπάκουο. Δεν το αφήνουν

0: είναι μπροστά σας. Γιατί αυτός είναι, από αυτόν ξεκινάει το κακό, να ξέρεις. Που σας παρουσιάζεται ο Καλούτσικος.
1: Για μένα το λες για τον Τραμπ.
0: Γενικώς. Όσοι ήσασταν με τον Τραμπ, που ήσασταν και με τους Ρώσους. Αυτό λέω, γενικώς.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν με κανένα Τραμπ. Mm-hmm. Εγώ μέχρι, ήμουνα με τον Τραμπ μέχρι που πήγε στο τείχο στο δακρύο.
0: Ο κόσμος που ήταν, δεν μιλάμε σε ένα ειδικά τώρα, λες και ναι, ξέρω εντάξει, τι κάνει τώρα.
1: Ναι, αυτό, ναι, εντάξει, εντάξει, μιλάω. Εγώ ήμουνα με τον Τραμπ μέχρι τότε που πήγε στο τείχο στο δακρύο και προσκύνησε και αναγνώρισε το Ισραήλ ως κράτος.
0: Εσύ τώρα, Στέφανε, να σε πω κάτι. Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε, μισό λεπτό. Δηλαδή, τώρα θα, ναι. θα με βάλει να σε κάνουμε μαθηματικά πρώτη δημοτικού να πω. Δηλαδή, ναι. εσύ τώρα τρυπήρε τον Τραμπ όταν πήγε να προσκυνήσει. Όλο του το σώ είναι Εβραίοι, ρε. Όλα τα παιδιά έχουν παντρευτεί Εβραίου. Ανακάλυψε τον Τραμπ μετά, ρε. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια πράγματα, να κάνει και τα λε και δημόσια.
1: Άκου να σου πω. Πριν χρόνια πριν πάει και προσκυνήσει εκεί, αυτά.
0: Ναι. Δεν ήταν παντρεμένη η κόρη του με τον Κούσνερ.
1: Δεν είχαν αποκαλυφθεί ακόμα.
0: Α, δεν είχαν αποκαλυφθεί. Με δεν τα έβλεπες εσύ, όχι δεν είχαν αποκαλυφθεί. Γνωστά ήταν,
1: όχι,
0: δεν κρυφό.
1: Όχι, δεν είχαν αποκαλυφθεί.
0: Δεν είναι άρρωστοι άνθρωποι.
1: Μιλάω πριν 5 χρόνια, 6 δεν είχαν βγάλει στη φόρα κάποια πράγματα.
0: Κανονικότατα, όλα τα πάντα. Απλά εσείς από εκεί που πληροφορείστε και μαθαίνετε αυτά που μαθαίνετε, προφανώς σας κατευθύνουμε διαφορετικές ειδήσεις. Ενδεχομένως.
1: Εντάξει, Βασχάλη, είμαστε λίγο πίσω. Τι να κάνουμε. Απλά
0: να πάτε μπροστά. Έχεις τη δυνατότητα.
1: Το θέμα είναι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εμείς που ήμασταν λίγο πίσω το πήραμε χαμπάρι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν το παίρνουν χαμπάρι.
0: Γιατί μπορεί να είναι λίγο αργά για αυτούς πίσω να είναι. Μέχρι να έρθουν στο δικό του επίπεδο να μην το καταλαβαίνουν. Γιατί ξέρεις πρέπει να γίνει κλικ τώρα. Πρέπει να γίνει κλικ στον άνθρωπο για να το καταλάβει. Αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Εγώ δεν βλέπω στο φως τον ήλιο τίποτα. Δεν κάνετε κάτι γιατί.
0: Τι να κάνουμε, φίλε. Από το να ενημερώνουμε τον κόσμο, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παραπάνω με τίποτα. Καλό βράδυ, Στεφανάκο, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, αγαπητέ Καμπόρα.
0: Χαίρετε.
2: Καταρχήν, σε παρακολουθώ έτσι με βάθος. Σκέψη και λέω, μπας και αυτός ο άνθρωπος είναι εξωγήινος.
0: Μπορεί.
2: Αυτά που λέει.
0: Όλα
2: μπορεί, έτσι.
0: Όλα αυτά λέει.
2: Άρα, συμφωνούμε. Τα δεύτερο. Δεν θα μπαλώσουμε πάλι με τους Εβραίους και τους Ισραηλινούς. Εγώ τα βρέθηκα στο Αμέρικα. Ένα φεγγάρι. Mm-hmm. Ο καλύτερος μου εργοδότης ήταν Εβραίος και μετά που συμμετείχα σε μια μικρή επιχείρηση, mm-hmm. συνεργεία του κυρίου Ζαρέστα, οι καλύτεροι πελάτες μας ήταν οι Εβραίοι. Δεν αφήναν καμία τόγκα. Ενώ οι δικοί μας, οι Έλληνες, μας αφήναν τόγκες. Mm-hmm. You were me, my friend.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό έτσι όπως το θέτεις, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο ρατσιστικό. Τι. Δηλαδή, το συγκεκριμένο συνεργείο. Εφόσον είχε πολύ καλούς πελάτες, ο Εβραίος τους Εβραίους.
2: Ναι,
0: είχε και Έλληνες. Ναι, ωραία, εντάξει, άκουσε με λίγο να σου πω το εξής. Γιατί δεχόταν τους Έλληνες αφού ήταν παταχτσίδες.
2: Ορίστε.
0: Γιατί δεχόταν τους Έλληνες αφού ήταν παταχτσίδες.
2: Εμείς οι δικοί μας ήταν οι φιλαράκια μας, τις δεχόμαστε. Γιατί
0: α, τώρα τους δεχόμαστε. Τότε γιατί τους αναφέρεις, γιατί το φέρνεις σαν μεμπτό. Αφού ήταν φιλαράκι σας και τα είχατε βρει.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Δεν είναι μεμπτό.
2: Όχι μεμπτό σε εισαγωγικά και κάτι άλλο. Επειδή στα Ιντζεγανά έχουμε γεμίσει πολλούς. Θα βάλεις ένα τραγουδάκι του Άσιμου, του Νικόλα.
0: Ποιο?
2: Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας.
0: Πολύ ωραίο. Το ακούει ο κύριος υπεύθυνος για τη μουσική ενορχήστρωση της εκπομπής, το άκουσε.
2: Ναι. Πάντως με προβληματίζει πραγματικά γιατί ήδη πρέπει να υπάρχουν εξωγήινοι εδώ σε εμάς.
0: Εγώ
2: έτσι σκέφτομαι καμιά φορά και με περνάει από το μυαλό.
0: Μπορεί να υπάρχουν, ποιος ξέρει. Ναι, έχεις δει κανέναν? Έχεις δει κανέναν?
2: Όχι, αντιλαμβάνομαι κάποιους. Δεν βλέπω, αλλά τους
0: αντιλαμβάνομαι. Άσε τι αντιλαμβάνεσαι, άσε τι αντιλαμβάνεσαι. Άμα δεν δεις, δεν έχει τίποτα.
2: Καλά, ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας πραγματικά ταιριάζει στην εποχή μου.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, σε να σου πω Μαρτίο.
0: Καλώς ο Βαγγέλη. Γεια σου, ρε Βαγγέλα.
3: Θέλω ένα αθλητικό και ένα πολιτικό, θα πω.
0: Ξεκίνα από που γουστάρεις.
3: Αθλητικό. Έκλεισε ο Γιαννούλης.
0: Με ρωτάς?
3: Ναι, ρωτάω. Εγώ...
0: Ο Γιαννούλης για να κλείσει πρέπει να έχεις λεφτά για να τον πάρεις. Τζάμπα δεν έχει, πέθανε ο Τζάμπας. Έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ να τον πάρει. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί λένε, αλλά δεν λες στον κόσμο όμως ότι ο Γιαννούλης για να έρθει εδώ πρέπει να του σπάσει το συμβόλαιο, να τον αγοράσεις. Εκτός άμα τον πάρει με την προσφυλή συνήθεια δανεικό. Άλλο αυτό.
3: Εγώ άκουσα για 4 εκατομμύρια.
0: Ποιο θα τα δώσει τα 4 εκατομμύρια? Ο ΠΑΟΚ και το Γιαννούλη.
3: Έτσι άκουσα.
0: Πού το άκουσες?
3: Έτσι άκουσα.
0: Εντάξει.

0: τους δημοσιογράφους. Εκεί μέσα, 3,5-4 πάνω.
1: Κοστολογείται τόσο για πάνω τον Μπάρις, αυτό λέμε ρε παιδί μου.
0: Οι Γερμανοί θέλουν 5.
1: Ναι, είναι η ρήτρα του κατά κάποιο τρόπο, είναι στο τάλιο.
0: Ναι.
1: Εάν έχει ο ΠΑΟΚ δυνατότητα να δώσει 4 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει περίπτωση να μα τον πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, πρέπει να θέλει και ο παίκτη. Αν ο παίκτη δηλαδή δεν τα βρει με τον Άουγσμπουργκ, γιατί πρέπει να τα βρει με την ομάδα του Άουγσμπουργκ. Ένα το κατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο είναι, είπαμε, υπάρχει και η πιθανότητα να τον φέρουν δανεικό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και παίζει, το και αυτό, παίζει και αυτό ρόλο, έτσι.
0: Μάλιστα. Και ένα πολιτικό.
1: Πάμε.
0: Σύντομος.
1: Ναι.
0: Ακούω τώρα από πολλούς, έτσι. Δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να βγει κάποιος άλλος. Ναι. Όσους ρώτησα εγώ, ναι. Μέλαμε στα καπινιά έξω, ρε παιδί μου, ξέρεις, όπως και εσύ. Λέω, ρελάξε, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και ποιο να βγάλουμε.
1: Κανέναν.
0: Δηλαδή
1: εσύ πιστεύεις, να μου λες, πεθαίνει ο Μητσοτάκης αύριο. Τι θα γίνει εσύ, τι θα κάνεις εσύ, θα ζήσεις.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει κανείς, του κανένας.
1: Τώρα τι είναι αυτό, κανένας, αυτό είναι πολιτική στάση. Δηλαδή όχι, πιστεύεις, λέω, ας πούμε, ότι, πιστεύεις ας πούμε ότι αν, θα φύγει, αν δεν θα είναι ο Μητσοτάκης θα σβήσει η χώρα.
0: Όχι, δεν θα σβήσει.
1: Την κρατάει ο Μητσοτάκης τη χώρα, πιστεύεις.
0: Όχι, την κρατάει.
1: Τι την κάνει τότε και είναι, τόσο απαραίτητος, ας πούμε. Για πες.
0: Εγώ πιστεύω, και για μένα το μυστικό που έχει ο Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Με τους υπόλοιπους, έχει ένα υπουργό που δεν έχουν υπόλοιποι.
1: Ποιο να.
0: Δένδιας.
1: Δένδιας. Άλλος Εβραίος. Μάλιστα.
0: Τι σημασία ρε παιδί.
1: Πώς δεν έχει.
0: Μια
1: πώς δεν έχει. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για σένα, για τις τσέπες τους. Έχεις δει το, πολιτικό, το οικονομικό προφίλ του Δένδια τα τελευταία.

0: Από 200.000. Δεν υπάρχει πόθεν έσχεση για αυτούς. Μετρητά σε μιλάω. Εγώ δεν σε μιλάω τώρα στον αέρα. Αυτά είναι δηλωμένα, όμορφα, ωραία. Εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες για ένα ζήτημα το οποίο δεν υπάρχει. Έχεις πόλεμο με την Τουρκία, φοβάσαι την Τουρκία. Φοβάσαι την Τουρκία.
1: Εγώ πιστεύω, κοίτα, δεν τη φοβάμαι την Τουρκία.
0: Τότε γιατί το θέτεις σαν θέμα. Σε πουλάνε το φόβο, σε πουλάνε το φόβο σαν κυβέρνηση.
1: Σε φοβάμαι.
0: Τι φοβάμαι.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι πιο πολύ.
0: Τι.
1: Δεν φοβάμαι την Τουρκία ή το. Φοβάμαι τα κάστρα από μέσα.
0: Τα κάστρα από μέσα, τα κάστρα από μέσα είναι οι ίδιοι αυτοί που σε κυβερνούν, ρε. Ποια είναι τα κάστρα, εσύ πιστεύεις.
1: Δεν είναι αυτοί.
0: Ποιοι
1: είναι. Υπόλοιποι.
0: Ποιοι.
1: Άμα βγει κανένα Τσίπρας.
0: Ποιοι είναι, βρε, αγόρι μου, αυτοί που σε κυβερνούν, ναι. Εντάξει, είσαι δεξιός, δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά όταν εσύ δεν αναγνωρίζεις το πρόβλημά σου στην ίδια σου τη χώρα και θεωρείς ότι ο εχθρός σου είναι ο διπλανός σου, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάς για το διπλανό σου. Εγώ τόση ώρα σου μιλάω για το σπίτι σου και εσύ μου λες για το διπλανό σου. Μου λες για τον Τσίπρα. Τι σχέση έχει ο Τσίπρας, ρε φίλε. Ως κύριε, εγώ σου μιλάω. Εσύ είπες για το Δένδια. Μισό λεπτό, ρε παιδί, δεν είπες για το Δένδια. Μόλις σου είπα την οικονομική του δυνατότητα. Πήγε αγόρασε σε δύο χρόνια μέσα. Σε δύο χρόνια αγόρασε στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο μετρητή σπίτι και εσύ δεν έχει τον ήλιο μοίρα να φάσρε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Άντε σε ενδιαφέρει γιατί έχει. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Στον πόλεμο, όταν θα έρθει ο πόλεμο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Δώσε, δώσε, δώσε. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν θα γίνει ο πόλεμο. Θα σε πάρω τηλέφωνο να πα πρώτη γραμμή. Ο πρώτο που θα εξαφανιστεί από τη χώρα εσύ θα είσαι, να ξέρει.
1: Είσαι λάθο.
0: Μακάρι. Μακάρι, α γίνει πόλεμο και σε πάρω τηλέφωνο.
1: Εγώ δεν φοβάμαι.
0: Μπράβο.
1: Να ξέρεις, πάρα πολύ
0: φοβάμαι. Μ' αρέσεις, Βαγγέλη, μ' αρέσεις.
1: Και μαζί τα πάρα πολύ μισούμε.
0: Μα ακριβώς. Να συναντηθούμε όμως. Να συναντηθούμε όμως, να πάμε μαζί, έτσι.
1: Έτσι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, για χαρά. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Έχω μια απορία, ρε Πασχάλη.
0: Και μια δώρο.
2: Άκουγα, ακούω την εκπομπή σου και περάσανε κάτι μηχανάκια. Βγαίνω έξω μετά από. Είμαι από χωριό. Κάναν κύκλους. Άκουα και από την κάτω μεριά που πηγαίνω. Βγαίνω έξω, βλέπω με 90-100 χιλιόμετρα.
0: Οπα.
2: 8 με 10 χρονών παιδάκια.
0: 8 χρονών με 100 χιλιόμετρα.
2: Παπάκια. Σταματά. 90. 100.
0: Καλά, εσύ δεν μου λες. Τους έκανες τέτοιο, πώς το λένε.
2: Όχι, έχω αυτή την απορία. Τώρα ποιος θέλει αυτή την περίπτωση.
0: Πήρες τηλέφωνο την αστυνομία. Μισό λεπτό. Την αστυνομία την πήρες τηλέφωνο.
2: Δεν παίρνω τίποτα. Δεν παίρνω τίποτα.
0: Μα δεν παίρνεις τίποτα, γιατί διαμαρτύρεσαι τότε.
2: Φταίει η πολιτεία για οι γονείς.
0: Πρώτα οι γονείς και μετά η πολιτεία. Που δεν τιμωρεί τους γονείς.
2: Δεν παίρνουν αυτά τα παπάκια τα παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Να σου πω κάτι. Μια σοβαρή κοινωνία θα έπιανε. Μια πολιτεία, να το πούμε έτσι. Θα έπιανε πρώτα να τιμωρήσει τους γονείς. Για να μπορούν να τιμωρηθούν και τα παιδιά. Αλλά από τη στιγμή που αφήνεις ατιμόρυτο το γονείο, ο οποίος επιτρέπει σε ένα δεκάχρονο να κάνει αυτό που λες εσύ κατάχρηση, άρα ο μπαμπάς του τι θα είναι. Το ίδιο λακαμάς όπως θα είναι και ο γιος. Τι περίμενες εσύ, να είναι κάτι διαφορετικό. Κατά μάνα, κατά κύριε, δεν λέμε.
2: Πασχάλη, και κλείνουν τα σχολεία τώρα.
0: Ναι.
2: Θα γίνει ο χαμός.
0: Γιατί?
2: Θα τα παίρνουν τα μηχανάκια. Από τον παππού και
0: σε ποιο χωριό είναι αυτό, για να έχω λίγο να κάνω κανένα ντου. Ποιο χωριό είναι?
2: Νομό Πέλης.
0: Ο νομός Πέλης χωριό είναι?
2: Ένα χωριό τώρα, τι να.
0: Όνομα δεν έχει το χωριό.
2: Άστο.
0: Άμα είναι άστο, κάτσε εκεί με τα μηχανάκια και τα παπάκια.
2: Εκπομπή.
0: Να σε καλά.
2: Καλή εκπομπή.
0: Καλό βράδυ.
2: Ξημέρωμα με υγεία.
0: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα, έτσι ακριβώς. Παρακαλώ.
3: Σε όσους φίλες και φίλοι μας κατηγορούν ότι αυτά που λέμε είναι ανέφικτα ή ότι είμαστε ονειροπόλοι, τους απαντούμε. Ναι, θέλουμε να ονειρευόμαστε.
0: Πες τα ρε Αλέξη, πες τους τα. Παρακαλώ. Ναι,
4: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλά είσαι?
0: Πάντα.
4: Τι κάνεις?
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Εξαρχάς να σε ευχαριστήσω που για άλλο ένα βράδυ είσαι η παρέα μου και η συντροφιά μου, όπως και κάθε βράδυ.
0: Επίσης.
4: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
0: Έτσι μ' αρέσει.
4: Όπως είσαι ωραίος.
0: Σωρέας.
4: Μ' άρεσε που είπε ο άλλος μια απορία και μια δώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε βράδυ μου ανοίγεις το μυαλό και τα μάτια. Με την καλή, με την κακή, με τη μεταφορική και την κυριολεκτική έννοια. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
4: Σ' αγαπώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Κύριε Δημήτρη Αντικατερίνη, θα είστε σύντομος, το ξέρω. Πάμε.
5: Σύντομος και καυστικός.

0: Όπα! Να την καινούργια λέξη. Να η καινούργια λέξη.
1: Και αριστερός.
0: Και αριστερός.
1: Με πάντα.
0: Όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις.
1: Επίσημη, το κατάλαβα.
0: Όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις.
1: Δεν ξέρω τι γνώμη σχηματίζετε εσείς.
0: Ναι.
1: Από τα λεγόμενά μου.
0: Τίποτα, λοιπόν, καμία γνώμη δεν σχηματίζουμε. Πρέπει.
1: Λοιπόν, καταρχήν, επειδή χαίρομαι που δεν είσαι εντελώς αφοριστικός για τα νέα κόμματα, δεν ξέρουμε εκτός το Μητσοτάκη και αυτούς που δοκιμαστήκανε τι θα κάνουν σε μια συμμαχική κυβέρνηση που θέλω εγώ να υπάρξει. Ευτυχώς. Το άλλο, θα είμαι λίγο κατηγορηματικός και λίγο αντίθετος με σένα, γιατί πολλές φορές σε παρακολουθώ και το λέω ευθέως.
0: Πες το.
1: Χωρίς να έχω τίποτα προσωπικά.
0: Πες τα.
1: Ναι, στο Ζαγκούλα. Ο κύριος Ζαγκούλας μου δίνει την εντύπωση ότι είναι από τους βολεμένους.
0: Πάλι θα τα λέμε, κύριε Δημήτρη. Καλώς ήρθες. Πάλι θα τα λέμε. Μα το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος ότι είναι βολεμένος. Το πρόβλημα είναι εσύ, ο κόσμος που κρύβεται. Κύριε Δημήτρη, ο άνθρωπος είναι φανατήλα Μητσοτάκης και τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτός. Φανατήλα είναι, ναι. 2 εκατομμύρια ψηφίσανε. Κύριε Δημήτρη, καλά κάνει. Όποιο προσόν και να έχει. Εδώ έχουν κλέψει όλη τη χώρα. Ο Γιαγκούλας σε πείραξε.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα μαζί του. Αλλά για τον κάθε Γιαγκούλα.
0: 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει ο Μητσοτάκης. Μην βλέπετε φιάλτες. Κύριε Δημήτρη. 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. 41%.
1: Και ένα τελευταίο έχω να πω για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι σε λίγες αύριο μεθαύριο θα ιδρύσει κόμμα και ο Σαμαράς, άλλος πονοκέφαλος. Ιδέα αγρότες θα τον βγουν στον δρόμο, γιατί είπα, άκουσα σήμερα,
0: ναι,
1: ότι δεν πληρώνονται.
0: Έλα, πέφτω από τα σύννεφα.
1: Δεν πληρώνονται και θα ξαναβγούν στον
0: δρόμο. Για άλλα ξέρουν να πληρώνουν. Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη, τι ομάδα είσαι αν επιτρέπετε.
1: Ομάδα ελληνική ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, το κατάλαβα. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Μ' αρέσει.
1: Εθνική Ολλανδία, εκτός στην Ελλάδα, Εθνική Ολλανδία.
0: Και άλλο, μπράβο, ωράνιο, ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Παρακαλώ. Έλα.
3: Έλα, γεγαντά, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Τι γίνεται, ρε γεγαντά, πού είσαι εσύ.
3: Πού να είμαι, ρε Πασχαλιά, στην τυράνια μας.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, αγόρι μου, σ' ακούω αμυλιπώς, βέβαια. Έχει βγάλει γλώσσα σου μαλλιά, αλλά μέχρι να περάσει το σωστό, πρέπει να βγάλει γλώσσα σου, αγόρι μου, πούπουλα. Λοιπόν.
0: Στη μόνη ώρα, Στράτο, στη μόνη ώρα που ξεκουράζουμε πραγματικά στο ραδιόφωνο είναι όταν βγαίνει ο Μιλτσακάκης.
3: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Θεούλης ο Νίκος. Ναι.
3: Χαιρετίσματα στον Νικόλα.
0: Ακούει το Τομάρι, ακούει.
3: Ναι, χαιρετίσματα στον Νικόλα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τον ακούω τον Νίκο. Είναι αντικειμενικός ο άνθρωπος, έχει τις απόψεις του. Εγώ τις σέβομαι απόλυτα. Λοιπόν, 2 πράγματα ήθελα να πω.
0: Για πες.
3: Με το θέμα που έθιξες βασικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή για μένα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι ο δούριος ύπος,
0: ναι,
3: των Εβραίων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Νομίζω ας το καταλάβουν κάποιοι. Εσύ μπορεί να το λες, ξέρεις, ας πούμε, τα λες τα πράγματα έτσι και πώς θα το πω λεπτομερώς, αλλά αυτό είναι. Οι Εβραίοι μας έχουν από παλιά, ξέρεις, ας πούμε, στο
0: μάτι. Ναι, δεν μας χωνεύανε ποτέ, ρε φίλε.
3: Ποτέ. Και έχουν αποθυμένα μαζί μας. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί και παλιότερα σε μια εκπομπή σου, ας πούμε, απλά. Εμείς τι κάνουμε σαν Έλληνες, που εμείς είμαστε...
0: Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτοί. Εσύ τους ανοίγεις την πόρτα και μπαίνουν.
3: Ναι, αγόρι μου.
0: Στους Τούρκους έκανες τα ίδια, στους Εβραίους κάνεις τα ίδια, αύριο μεθαύριο θα κάνεις και στους Σκοπιανούς, θα κάνεις και στους Αλβανούς και όμορφα ωραία. Και μετά θα είσαι ξένος στην ίδια σου την πόλη. Τόσο απλά.
3: Το κάναμε ήδη.
0: Τότε...
3: Το κάναμε.
0: Ναι, αλλά άμα λείψει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνουμε. Έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε, να το πουλήσει. Αυτό είναι το
3: προτιμώ το χάος, Πασχάλη.
0: Α, το χάος.
3: Γιατί το χάος, θα σου πω κάτι, δεν θα μου βάλει να πληρώνω παραπάνω φόρος

0: Μητσοτάκης με πάρει και πληρώνω. Λοιπόν, άσχη που μας έχει φέρει σε κατάντια, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα αγροτικά, να μην το πω γιατί είναι άλλη, ναι, άλλο θέμα σου. Λοιπόν, δυστυχώς, δεν ξέρω τι μας ξεμερώνει.
1: Καλό βράδυ, στρατό μου, υπομονή.
0: Αγόρι μου, καλή συνέχεια και καλή
1: δύναμη. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε, κύριε. Oh. Sweet boy.
2: Τον. Μπίκι είπε. Ρε φίλε, δηλαδή ανεβάζεις κάτι θέματα και τρελαίνομαι, πραγματικά σου μιλάω, τρελαίνομαι.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Ώρες, θα σου πω γιατί. Ώρες νομίζω ότι όταν σε παίρνω τηλέφωνο, καταλαβαίνομαστε οι δυο μας. Ναι, πραγματικά, δηλαδή... σαν να μην υπάρχουν άλλοι, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ιστορία. Επειδή ασχολήθηκες με το εβραϊκό ζήτημα, ιστορικά, και επειδή σου έχω πει ότι είμαι λάθος ιστορίας,
1: ναι, ωραία.
2: Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε το 2012 τον Οκτώβριο.
1: 2012?
2: Πριν, ναι.
1: Όπα, όπα.
2: Ναι, τόσο.
1: 1912.
2: Ναι.
1: 1912. Είσαι 100 χρόνια μπροστά, ρε, μπράβο, ρε. Βασίλη Δανουήλη, θυμίζεις.
2: Λοιπόν, το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από, από τους Οθωμανούς. Η ιστορία έχει συνέχεια. Δηλαδή, γιατί δεν μας χωνεύουν όπως είπες οι Εβραίοι. Υπάρχει ένα τεκμήριο το οποίο λέει ότι πριν έρθει ο ελληνικός στρατός έξω από τη Θεσσαλονίκη, οι Εβραίοι φοβόμενοι ότι θα χάσουν την περιουσία τους στη Θεσσαλονίκη, πλησιάσαν τον μπασά της πόλης γιατί τα είχαν καλά με τους Οθωμανούς και τους Τουρκούς. Ήταν οι Αρμένοι εδώ, οι Έλληνες ήταν η μειοψηφία και του είπαν εδώ θα σε χρηματοδοτήσουμε να κάνεις στρατό γιατί φοβόταν ότι αν δεν έρθουν οι Έλληνες θα χάσουν την περιουσία τους. Λοιπόν, ο πασάς της πόλης, δεν ξέρω τώρα ότι δεν έχω μπει σε τέτοια λεπτομέρεια, τους είπε αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, μια χαρά ήρθαν οι Έλληνες, ούτε τις περιουσίες τους πειράξαν ούτε τίποτα. Έλαντε όμως που το 1941 ήρθαν οι Γερμανοί εδώ. Οι Έλληνες δεν ξεχνάνε. Υπάρχει μια εκδικητικότητα μεταξύ των λαών και των ανθρώπων. Μου έκανες κακό, θα σου κάνω κακό.
1: Εμείς σε ποιο κάναμε κακό δηλαδή?
2: Θα σου πω αμέσως.
1: Να ακούσω.
2: Όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, οι Έλληνες ήταν αυτοί που δεν ξεχάσανε αυτό που έγινε της Θεσσαλονίκης και καταδώσανε όλους τους Εβραίους, ποιοι ήταν εβραϊκής καταγωγής, ποιοι κρυβότσο και τα λοιπά, για να τους στείλουν στο Auschwitz ή οπουδήποτε αλλού.
1: Όχι, εγώ δεν πρώτη φορά το ακούω αυτό.
2: Ναι, θα το διαβάσεις.
1: Το διαβάσω πού? Κάτσε, δεν είναι αυτό. Τώρα, εγώ πρώτη φορά το ακούω, σου είπα, μην το διαβάσω. Επειδή διαβάζω, γι' αυτό και λέω. Πρώτη φορά το ακούω, ότι υπήρχαν Έλληνες εδώ που καταδώσαν τους Εβραίους.
2: Θα σου πω αμέσως. Μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά έτσι όπως το είπες, φαίνεται λίγο κάπως άκομψο, ρε παιδί μου, ότι δηλαδή τους είχαν καρτέλ εδώ, δεν είχαν ούτε να μιλήσουν, μπορούσαν αυτοί εδώ πέρα. Καταδώσανε κιόλας, μπράβο.
2: Όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός το 1912 στην πόλη.
1: Αυτό είπαμε. Έγινε η συναλλαγή με το χαρτί, την υπογραφή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω και το μέρος που έγινε. Και δεσμεύτηκαν τότε με στο βασιλιά Γεώργιο να τους πάνε κούτρα μέχρι την Ασπροβάλτα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία. Αυτά είναι γνωστά. Τα άλλα δεν ήξερα εγώ ότι κατέδωσαν το 1940 όταν ήρθαν οι Γερμανοί, ας πούμε. Εδώ...
2: Η Θεσσαλονικής, οι ελάχιστοι Έλληνες που μείναν τότε γιατί ήθελαν να απελευθερωθούν από τους Οθωμανούς, όταν ήρθε η στιγμή το 1940 και μπήκαν οι Γερμανοί, δεν εγώ δεν θα πω ότι είναι καταδότηση Έλληνες προς Θεού. Απλά όταν έφτασε ο ελληνικός στρατός, οι Εβραίοι θέλησαν να κρατήσουν το υπάρχον σύστημα, οπότε χρηματοδοτούσαν τον Οθωμανό για να μην μπουν οι Έλληνες στην πόλη. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Οι Έλληνες, όταν έρθει ο πόλεμος και μπήκαν οι Γερμανοί μέσα και ψάχναν να βρουν τους Εβραίους δυστυχώς και τους στείλανε εκεί που τους στείλανε, οι Έλληνες, αυτοί οι οποίοι δεν ξεχνούσαν αυτό που έγινε, καταδώσαν αυτό που έγινε. Δηλαδή αυτός είναι Εβραίος, εκείνος είναι Εβραίος.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι δικαιολογία, να ξέρεις.
2: Δική μου άποψη είναι αυτή.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι το γεγονότο που λέμε αυτό τώρα.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν υπήρξαν ιστορικά ποτέ, αυτό ο Έλληνας δεν μπορεί να το χωνέψει, ποτέ δεν υπήρξαν ούτε φίλοι, ούτε σύμμαχοι, ούτε τίποτα. Ήταν ανέκαθεν απέναντι. Ίσως αυτό που λες είναι ένα κομμάτι, γιατί σου πήρα

0: το σπίτι σου, ρε παιδί μου, έτσι υποτίθεται ότι αυτή εδώ, αν, έτσι όπως το λες και για να ξέρει και ο κόσμος, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, για να μπορέσει να το καταλάβει έτσι μια, τέτοια, ένα τέτοιο καλό παράδειγμα, είναι να δούνε μέχρι το 1920-25 τι δήμαρχο είχαν εδώ και πώς ήταν οι μειονότητες δομημένες στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα καταλάβουν τι έγινε το 12 και μετά.
1: Πάμε Ζώνη. Λοιπόν στο διατάφτα.
0: Κλείσε και να πάμε σε διάλειμμα, ναι.
1: Φέγα μου.
0: Λέγε ρε, λέγε, λέγε, μπαμ, μπαμ.
1: Ναι, εντάχει. Λοιπόν, με το που τελείωσε ο πόλεμος και τα λοιπά και ξαναγυρίσαν οι Εβραίοι οι οποίοι επιζήσανε από το ολοκαύτωμα, πίσω παντρευτήκαν χριστιανές. Και άλλως πάνω να μην σ' απολογώ, βλέπεις τώρα ότι υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, βλέπεις ότι οι Εβραίοι έρχονται και επενδύουν. Η Ιερουσαλήμ της Ευρώπης είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Το ξέρουμε αυτό, γνωστό.
1: Μπράβο, άρα το ένα συνδέεται με το άλλο. Τώρα, από εκεί και πέρα μετά. Εδώ που φτάσαμε. Μπορεί να μην τα ζήσουμε, αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τουλάχιστον το έχω διαβάσει στο παρελθόν, έστω και 300 χρόνια πίσω. Ότι γίνεται ένας φαύλος κύκλος μέσα στην ιστορία. Πάει, κλείνει αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά τον Νικ Μιλ, όταν έριξε την παράδοση. Δεν γελάω. Νικ Μιλ, όταν έριξε την παράδοση με τον Καμόρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνεις εύκολα πίσω.
0: Δεν μπορεί να. Ούτε εσύ μπορείς να κάνεις.
1: Σας αγαπώ πολύ. Ναι. Χαιρετισμού στον Πειραιώτη. Νικ Μιλ, εγώ είμαι μαζί σου. Όταν σου πάει κόντρο Καμόρας, πάτον.
0: Άκου λίγο τι λέει ένας φίλος τόση ώρα που μιλάμε. Φίλος μου Λευτέρης, λέει. Ένας λέει, είχε πάει στο Ισραήλ, παιδί μου, στο Τελαβίβ, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή του ρωτάει κάποιος από πού είσαι εσύ, του λέει από Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ κτλ. Και τι του είπε. Όταν ένας Έλληνας γεννιέται, μια Εβραία μάνα κλαίει. Καλό βράδυ, γεια!
1: Οι μισοί Εβραίοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη
0: ναι, ναι.
1: Είναι μισοί. Είναι μισοί Εβραίοι, μισοί Χριστιανοί.

0: Πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 95 και είναι το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Όλα για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310 90 90 90. Είναι στη διακριτική ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο κατευθείαν. Τα μηνύματα later. Παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
6: Οι Εβραίοι, ξέρετε, που δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν. Μόνο στο Σοχό.
5: Στο Σοχό, γιατί?
6: Ναι. Πήγαν εκεί 20 άτομα, 30 πώς ήταν, με τα μουλάρια.
5: Ναι.
6: Και ήταν ένα παιδάκι εκεί έπαιζε. Σου λέει ένας, πάρει αυτό το δίφραγγο και πήγαινε φέρει να φάμε εμείς κάτι, να φάνε κάτι και τα μουράρια και κάτι να περνάει η ώρα. Πάει πιστηρικά στον μπαμπά, λέει έτσι και έτσι μίβαν. Πάρτος ένα καρπούζι. Το καρπούζι θα φάνε αυτοί, τα υπόλοιπα θα φάνε τα μουράρια. Και τα σπόρια δεν περνάει η ώρα τους. Άφαντοι από τους Σοχοεβραίοι.
5: Γι' αυτό το λόγο, είναι αλήθεια αυτό ή έτσι το λένε, ας πούμε?
6: 100%.
5: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
6: Κάτι να φάνε αυτοί.
5: Εσείς είστε από το Σοχό, είστε από το Σοχό?
6: Από εδώ γύρω γύρω.
5: Έχω μάθει ότι έχετε πολύ καλό τυρί εκεί.
6: Είναι γεγονός.
5: Ναι, κατσικίσιο κιόλας.
6: Από ό,τι θέλετε, από όλες τις γεύσεις υπάρχουν.
5: Από όλες τις γεύσεις. Τι και με γεύση φράουλα?
6: Φράουλα και τουλάχιστον
5: τι σώμα έχει
6: ετοιμά.
5: Αστιεύω.
6: Εντάξει. Κάτι έχει κάνει.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Μιχάλη.
5: Καλησπέρα.
7: Έχω τυρί από φράουλα.
5: Τι έχετε?
7: Είμαι παρασκευαστή τυριών από φράουλα.
5: Από φράουλα, μάλιστα.
7: Ναι, Μιχάλη.
5: το χάλι, βρε το Μιχάλη, το χάλι.
7: το μαύρο σου το χάλι.
5: το χάλι, το σε φωτό.
7: Το μαύρο σου το χάλι.
5: Θες και φράουλα στο τυρί, άιντε βρε.
7: Έλα, ντε.
5: Τσαλιάρι, με σφέλη. Εγώ το έχω ακούσει ζωντανά αυτό, γι' αυτό δεν το λέω τυχαία.
7: Για πες.
5: Πάμε σε ένα τυροκομείο, εδώ στη Χαλκιδική.
7: Ναι.
5: Και μπαίνουμε μέσα, ρε παιδί μου, γνωστοί, ξέρεις, μεταξύ αυτών. Παίρνουμε εμείς τα δικά μας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και είναι και ένας άλλος γνωστός εκεί και λέει, με γεύση φράουλα έχετε? και λέω, θα έχει και παγωτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Αλλά τελικά εννοούσε τυρί. Για πες, Μιχάλη.
7: Σόπα. λοιπόν.
5: Αυτό.
7: Τι να ψηφίσουμε, ρε Μιχάλη, τι να ψηφίσουμε? Πες ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
5: Εσύ, να σε πω κάτι, να σε πω κάτι. Μιχάλη, άκου λίγο, άκου. Το ακούω και εγώ, ρε παιδί μου, αυτό και ξεσκέφτομαι. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση? Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εμείς δηλαδή δεν νιώθουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι μας, τι συμβαίνει στον κουμπαρά μας, τι συμβαίνει στα παιδιά μας, Ναι, και στην... ναι. Γιατί, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που μας σωθεί κάθε φορά να λέμε

0: δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί εμείς τι είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση. Τι είμαστε, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, είμαστε συμπολίτευση. Έχουμε τα ίδια ωφέλη. Αν είχαμε και έχουμε τα ίδια ωφέλη, να πω εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια περίπτωση, ας πούμε, μπορεί να γεννηθεί ένα καινούριο κόμμα.
0: Βρε, ό,τι και να γεννηθεί, Μιχάλη, για να μην το ζορίζουμε. Θα γίνει συγκυβέρνηση. Συγκυβερνήσεις θα υπάρχουν, γιατί αυτές είναι οι εντολές απ' έξω. Πιστεύεις εσύ ότι αυτοί εδώ πέρα, άμα τους αφήσει ελεύθερους, δε φίλε, ποιος θα τους δώσει σημασία? Κάποιος, ας πούμε, Περγαμηνές, ένα πρόσωπο όπως ήταν παλαιότερα, όποιο και να ήταν αυτό, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, που να ενέπνεε σεβασμό, σέβεσε κανέναν από αυτούς που κυκλοφορούν, φίλε, σαν συμμορίτες, με 100 αστυνομικούς και με 15 τσιποτράκτερα, και θες εγώ να κάτσω να ασχοληθώ σοβαρά μαζί με αυτούς εδώ πέρα? Αντί να ασχοληθείτε εσείς με αυτό το πράγμα σοβαρά που λες, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Τι να την κάνω εγώ την αντιπολίτευση, ρε? Τι να την κάνω την πολίτευση, την αντιπολίτευση? Βλέπεις που πάει το γράμμα? Άμα το βλέπεις που πάει το γράμμα, έχει καλός. Αν δεν το βλέπεις, πάρ' το από εκεί και κουρεύτε. Φιλιά, κλείσε, Μιχαλιό, κλείσε. Να προλάβω και τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να πάμε σε κλείσιμο. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Με κάλυψες τώρα τελευταία με αυτό που είπες, γιατί ήθελα να είμαι δρυμύτερος.
0: Ωραία, σε πρόλαβα.
2: Σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες. Είπες λίγο πριν στο λόγο σου το 41%. Είσαι σίγουρος ότι έχει 41%?
0: Ότι βάσει τι έγραψε η Singular Logic, έτσι, με συγχωρείς.
2: Α, μπράβο.
0: Είναι θέσματα, αυτό το έχουμε πει, θα το πείτε φορές.
2: Μπράβο, η Singular
0: Logic. Ιδίως στους 10, να το πούμε κανονικά, ιδίως στους 10 ψηφοφόρους στην Ελλάδα, έχει κυβέρνηση σήμερα η Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, δεν λέω για τις αποχές και αυτά. Μα αυτούς που πήγανε, αυτό το 41% είναι πολύ διαπραγματεύσιμο. Εντάξει. Τι γίνεται, εμείς βλέπουμε ότι βιτρίνα δίνουν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό που προκύπτει, ναι, αυτό
2: από
0: προκύπτει,
2: έναν ιδιώτη.
0: Ναι.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα, από τα εκλογικά τμήματα φεύγουν κανονικά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Όταν όμως πάνε και τα ψηφοδέλτια κάτω, μαζί με τα ψηφοδέλτια πάει και το τάμπλετ του δικαστικού αντιπροσώπου. Σε αυτά δεν έχει πρόσβαση κανένας. Εντάξει, για να ψάξουμε να δούμε. Γιατί όταν φεύγει από Καστοριά κανονικά το εκλογικό αποτέλεσμα η ψηφοφορία που διενεργήθηκε, πάει κάτω στην Αθήνα και εσύ που είσαι το 10ο καλό της Singular Logic, να μαθαίνει ο κόσμος ιδιωτική εταιρεία, όχι οι άριστοι του επιτελικού κράτους να μεριμνήσουν, να μην δίνουν κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια σε ιδιώτες για να μας βγάζουν τα αποτελέσματα, και τα κόμματα, τα αποκόμματα και τα ξεκόμματα να έχουν ανθρώπους μέσα, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα βγάζουν αυτή τα αποτελέσματα, ρε αδερφέ. Δεν τα βγάζει ιδιώτης. Γιατί ο ιδιώτης έχει πολλές τσέπες.
0: Πέφτω από τα σύννεφα.
2: Θα τα αυτό.
0: Όχι, πέφτω από τα σύννεφα.
2: Μα ναι, πέφτω από τα σύννεφα. Ναι, αλλά αυτό ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Λέμε να πάμε να ψηφίσουμε, ναι, να πάμε να κάνουμε, να πάμε να ράνουμε. Όταν υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια, όταν υπάρχει αυτό το σκοτάδι όσον αφορά την εγκυρότητα της έκδοσης των αποτελεσμάτων, με συγχωρήστε ρε Πασχάλη, δεν θα πάω. Θα προτιμήσω να πάω να ψαρέψω, θα προτιμήσω να πάω να πιω ένα τσιπουράκι, θα προτιμήσω να πάω να κάνω μια εκδρομούλα. Ποιος μου διασφαλίζει την εγκυρότητα του εκλογικού αποτελέσματος? Όταν εγώ ψηφίζω X κόμμα και κάτω αυτός που είναι και έχει το μηχάνημα μπροστά του περνάει αυτό που θέλει. Και κάποια στιγμή...
0: Και κλείσε με αυτό, κλείσε με αυτό.
2: Δημοσκοπήσεις, ναι. Κλείνω με αυτό. Αυτό το χάλι με τις δημοσκοπήσεις πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα εργαλείο...
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
2: ...των κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για να βελτιώνονται. Όχι για να παραμυθιάζουν τον κάθε κουτοπόντηρο, τον κάθε χαζούλη, τον κάθε χρήσιμο ηλίθιο και να τον παίρνουν στο μαντρί τους. Δεν κατάλαβα. Με δημοσκόπηση κυβερνάμε.
0: Κλείσε, κλείσε, κλείσε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην Καστοριά, παρακαλώ.
3: Από ένα...
0: Ναι, από ένα
3: καλησπέρα,
0: λεπτό.
3: Κύριε... Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιακουλά.
3: Καλά είμαστε.
0: Τα πάντα.
3: Ήθελα να αναφέρω,
0: ναι,
3: ευπιθώς ότι ευπιθώς τα αποτελέσματα δεν γράφονται σε τάμπλετ ούτε σε κινητά. Εγγράφω στα βιβλία. Και τα βιβλία ελέγχονται από άτομα όλων των παρατάξεων. Mm-hmm. Ουδέποτε συνέβη νοθεία σε αυτά και είναι αδύνατο να συμβεί νοθεία κατά τη διεξαγωγή της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων. Ειδικά τώρα, αυτή τη φορά, επειδή ο Μητσοτάκης θα πήρε πολύ στραβά το πήρε το θέμα, θα δείτε ότι πάνω από 41% θα πάρει. Γιατί? Όχι ότι θα κάνει τίποτε, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτε. Υπάρχει πλήρη διαφάνεια στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, 100%. Γιατί ο λαός τον θέλει. Και το 41% δεν είναι 41, είναι πολύ παραπάνω. Και κάτι άλλο, προχθές κάποιος, ο Δεδροκόμος, ένας φίλος, αφισβήτησε το ότι εγώ βολεύτηκα από τη Δημοκρατία. Δεν το κρύβω. Ποιος δεν προσπαθεί να βολευτεί από το κόμμα του. Επί Πασόκ δεν βολεύτηκαν αυτοί που κουβαλούσαν βατανόβουρτσες και κολούσαν αφίσες. Δεν πήγαν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Μετά ποιος, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκανε. Ένα όνομα να μην τα αναφέρω, δεν μου αρέσει το κοινωνικό μου επίπεδο, που ήταν μπάρμαν σε μια καφετέρια και τον έκανε στρατηγικό σύμβουλο ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Αλήθεια.
3: Εκείνη δεν βολευότανε τώρα.
0: Όλοι βολεύονται. Μαζί σας.
3: Αλλά να μην κατακρίνουμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι,
3: η Νέα Δημοκρατία,
0: όλοι στο ίδιο καζάνι είναι.
3: Αυτούς που βοηθά, τους βοηθά γιατί το αξίζουν.
0: Κύριε Γιαγκούλα, εγώ πιστεύω, επειδή όλος ο κόσμος αυτό, με όποιον και να μιλήσω, πιστεύει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. No, Γιάννη, όχι.
3: Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη και αυτό και βλέπεις ότι όλο και περισσότερος κόσμος πηγαίνει προς την κυρία Καριστιανού. Πρόσεξε το λίγο.
3: Θα το δούμε στο τέλος.
0: Βουβό κύμα.
3: Θα το δούμε στο τέλος αυτό και να είστε σίγουροι ότι ουδέποτε συνέβη νοθεία στα εκλογικά αποτελέσματα, ουδέποτε θα συμβεί γιατί είναι το σύστημα αδιάβλητο. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά θα κάνει περίπατο.
0: Γνωστό.
3: Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, θα πάρουμε πάνω από 45% γιατί ο κόσμος το θέλει. Ο λαός το θέλει. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η νέα Δημοκρατία.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, πρώτο τελευταίο. Επόμενος, παρακαλώ. Ωραίος ο τύπος. Καλώς τον κύριο Βασίλη. Βασίλη, έχεις ένα λεπτό. Μότορα.
4: Σε ένα, δεν πειράζει. Σε ένα λεπτό είναι για τον το Γιάννη με τα μέλια του.
0: Ναι, ο beekeeper.
4: Άκουσες τι σου είπε.
0: Τι.
4: Ότι τα είδε μέσα στο διαδίκτυο και έχει άποψη.
0: Ναι.
4: Εδώ είναι να γελάμε. Ο Ραβίνος τους έδωσε τη λίστα όταν έφυγαν εκείνο το Μαύρο Σάββατο. Και η υπηρεσία αυτών που λένε, γιατί είναι και ορισμένοι βγαίνουν στο Μετρόπολης και λένε ότι εγώ, εσύ και οι άλλοι εδώ, οι ντόπιοι, τους πήραμε τα σπίτια.
0: Ναι,
4: τα
0: καλά.
4: Σπίτια τα ανέγραψαν στο ΚΙΣ μετά την πρώτη δίκη που έγινε εδώ το 1946 του Μπερουμπή.
0: Ναι.
4: Οι Γερμανοί έπαιρναν τους δοσύλλογους και τους βάζανε εδώ για να εποπτεύουν στις περιουσίες των Εβραίων που διώξανε.
0: Ναι, για να τα λέμε όλα.
4: Όσο γιατί έγινε το μίσος, εξαιτίας του Σέλευκου. Ό,τι δεν κατάφεραν με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, μετά το θάνατό του πήγαν να το καταφέρουν με τον Σέλευκο και τους πάτωσε ένα μανίκι.
0: Ναι.
4: Και το ίδιο έκανε και ο Αντίοχος. Και γι' αυτό μας μισούν και μας λένε σωματολάτρες και εθνικούς.
0: Άστε.
4: Οι δύο βρυσιές.
0: Δυστυχώς.
4: Και αυτό θα είναι προαιώνιο. Η δε Θεσσαλονίκη, βλέπετε ότι μετά την Ισπανία, όταν τους έδιωξε η Σαβέλα, διότι δεν λένε γιατί τους έδιωξε, διότι πλήρωσαν τον Μπεν Ιούσοφ για να καταλάβει την Ισπανία. Τους Άραβες.
0: Mm.
4: Στην ιστορία με τον Ελσί, τον Ροντρίγκο Ντεμπιβάρ. Να ψάξουν να βρουν μέσα βιβλία. Και επειδή είτε πιστοί καθολικοί, φοβούμενοι την κόλαση, είπε το Φερδινάδο να τους αφήσουν και φύγανε από εκεί, πήραν την ανηφόρα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ευρέθησαν στο Μομπελέ, γιατί στη Μασσαλία ήταν Έλληνες.
0: Ναι.
4: Από εκεί πήγανε στην Ιταλία, εκεί στο Βόγγι, στην Βενετία, και οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επειδή ήταν οι φίλοι τους οι Οθωμανοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα ρίχνω στους Έλληνες.
0: Ναι.
4: Έκανα στη Θεσσαλονίκη την ομάδα του λαού, τη Μακαμπή. Θα μιλήσουμε άλλη μέρα,
0: άλλη μέρα.
4: Το θέμα γιατί το κάνανε. Και με αυτήν την ομάδα παίζουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Διότι στο λογότυπό τους γράφει Σολούν 1908.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη μου. Ευχαριστώ πολύ.
4: Αγάπη μου, καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήγηκε και η ώρα του Νίκ Μιλ η ώρα. Έτσι. Νίκος Μιλτσάκακης κατά κόσμων. Να τον καλησπερίσουμε.
5: Η σειρά είναι μου αρέσει. Γιαγκούλας, μετά η Ηρεμία, κύριος Βασίλης, ναι. Και μετά εγώ. Μ' αρέσει αυτή η σειρά.
0: Σ' αρέσει. Πριν ναι. συνεχίσεις, πού βρέθηκες εσύ με το τεράστιο Ανδρέα?
5: Τριγκέρι, γιατί δεν το λες?
0: Ναι, τα πεις εσύ. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι AI.
5: Τον έχω και έτοιμο για συνέντευξη, να ξέρεις, αλλά απλώς το ρώτησα, τον είπα ότι δεν ξέρουμε ιταλικά, ναι. Αλλά εσύ ξέρω ότι ξέρεις καλά αγγλικά.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το μόνο εύκολο, ρε φίλε. Θα βάλουμε ένα διερμηνέα να μιλήσουμε στη γλώσσα του, ρε παιδί. Εντάξει, εγώ σέβομαι τις γλώσσες των άλλων.
5: Και ελληνικά μιλούσαμε.
0: Καλά, εντάξει, ξέρει πέντε λέξεις.
5: Έμαθε και πέντε λέξεις.
0: Έμαθε πέντε λέξεις τώρα. Άλλο να μιλάμε ιταλικά, έχουμε ανθρωποποιήσει.
5: Κανονικά έπρεπε να ανεβάσει το βίντεο που τον έβαλα να τραγουδάει. Είναι τρελός ο Ιταλός.
0: Ναι, καλά, αλλά δεν τραγουδάει αυτός, δεν ακούγεται, ρε.
5: Όχι, κάποια στιγμή καθώς το λέει.
0: Δεν το έχει στείλει σε μένα, μπορεί να το κάνει αλλού.
5: Εγώ το είχα μπροστά μου το τηλέφωνο σε μένα και δεν ακούω. Αλλά καθώς κάποια στιγμή το τραγουδάει και αυτό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Όχι, τον έβαλα και τραγουδούσε, είναι τρελός ο Ιταλός. Σε λίγο θα με κάνει και παουξί. Τι γίνεται? Δεν μου λες, ναι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους για τα καλά τους λόγια. Όχι εσένα, τους φίλους για τα καλά τους λόγια.
0: Ξέρω, εγώ δεν είμαι τέτοιος.
5: Γιατί εσύ όταν λέει καλά λόγια λες για να διαβάσω κανένα μήνυμα.
0: Άμα να διαβάσω κανένα μήνυμα. Άμα θες να διαβάσω μήνυμα για να ακούσεις τον πάτο σου τώρα. Να δει, όχι τίποτα άλλο.
5: Πραγματικά τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια.
0: Ναι.
5: Έτσι. Πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί σε λίγο θα με πεις έχεις 30 δευτερόλεπτα. Το ξέρω.
0: Προχώρασε και θα δεις τι έχεις να πάρεις.
5: Δεν μου λες, δεν τελειώσαμε την Τρικέρι. Θες να κανονίσουμε τίποτα?
0: Βεβαίως.
5: Κυριακή βράδυ ή άλλη μέρα?
0: Θα δούμε τώρα, θα το φιξάρουμε, να μπορεί και αυτός, να μπορούσαμε να φέρουμε και τον άνθρωπο που θα μας διευκολύνει.
5: Πάντως θα τρελάνει την κερκίδα, να ξέρεις.
0: Καλά, αφού είναι τάγιο, σάικο και αυτό, σαν και εμάς είναι. Τι είναι
5: εμάς? Ναι.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, δεν λέμε.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα αυτά, άστα αυτά θα τα δούμε.
5: Θα τα δούμε αυτά.
0: Ναι.
5: Πάμε, καταρχήν, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, που Δευτέρα θα δώσουμε μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
5: Κάθομαι, διαβάζω, βλέπω τους παίχτες εκεί, ποιοι θα παίξουν.
0: Καλά, τα λέμε και αύριο αυτά, μην τρώμε το χρόνο.
5: Ναι, απλώς να ξέρουν από Δευτέρα. Ναι. Γιατί αρκετοί παίζουν μακροχρόνια. Πάμε Κορέα αύριο. Μία και μισή.
0: Κορέα.
5: Νότια Κορέα.
0: Μια μισή ώρα το μεσημέρι.
5: Ναι.
0: Τι λέρε.
5: Κάτσε, μια μισή. Είναι μια χαρά η ώρα. Όταν θα παίζουν στο παγκόσμιο, 5 ώρα και 6.
0: Σαν ζαλισμένο κοτόπουλο θα είναι εκεί πέρα, να ξέρεις. Ναι.
5: Λοιπόν. Μπουσάν Πάρκ.
0: Yes. Εδώ σε θέλω τώρα.
5: Τσαουγκνάμ Ασάν.
0: Πού το είτε στο τσάου, βρε. Ποιο τσάου, βρε. Σιγά σιγά πει τσάου αντένα να πούμε. Ποιο τσάου.
5: Τσουγκνάμα Σαν.
0: Α, μπράβο.
5: Να βάλει δύο γκολ που Σαν. Και είναι και καλό μονό αυτό. 2-0-5.
0: Ναι, ναι, είναι ψηλό, πολύ ψηλό αυτό.
5: Πρωτοπόρο είναι.
0: Το βλέπω 0-0.
5: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Προχωράμε.
5: 6-32. Νταεγκού. Πάτζου Citizen. Το Citizen εύκολο, το θυμόμαστε. Τα ρολόγια.
0: Η Νταεγκού, ξέρει ποια είναι αυτή. Είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο τη Νταεγκού. Το οποίο μετά μεταγράφηκε και έγινε Hyundai πλέον.
5: Ναι, και, ναι κανονικά είναι Ταϊβού, αλλά απλώς τη γράφουν εδώ Ταϊβού.
0: Ναι, Ταϊβού είναι η πόλη, ναι.
5: Ναι. Φεύγουμε από τον Νότια Κορέα, πάμε ψηλά, Φιλανδία.
0: Πώς μ' αρέσει η Φιλανδία.
5: Κάπα Κότκα, δύο γκολ να βάλει η πρωτοπόρος Κότκα. 1,5 φιλοξενούμενος, ο κωδικός είναι 6-35. Και φεύγουμε, πάμε ξημερώματα, στη μακρινή Ιαπωνία.
0: Οπα.
5: Τελικώς, εκεί έχουν αλλάξει, θυμάστε το ψηφοδοσύστημα.
0: Ναι.
5: Οι δύο πρώτοι παίζουν μεταξύ τους, έχει γίνει το πρώτο μάτς, έχει κυρίσει η Βίσελ Κόμπε 5-0. Τώρα παίζει Κασίμα Βίσελ Κόμπε, θα πάμε στο goal goal over. Δηλαδή, στην ουσία αδιάφορο το μάτς, πετάρα φαγή Κασίμα. Και ο κωδικός είναι 6-48, goal goal over. Και μετά 6-51 κωδικός, ίδια ώρα. Τόκιο, Σερέζο Σάκα για την τρίτη θέση παίρνουν αυτοί. 2-2 το πρώτο μάτς και εδώ θα πάμε στο goal goal over.
0: Nice.
5: Συνολική απόδοση 12,77. Μια χαρά είναι για Σαββατοκύριακο. Να πούμε κανένα.
0: Κάτι. Καλά, το μυαλό σου είναι να πιεις κανένα γάλα. Τώρα εμείς δεν
5: έχω πολύ καιρό να πιω και πρέπει κάτι να πιω και εγώ σαν άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, σε χάσαμε.
5: Πραγματικά δεν έχω πιει. Και. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο για τα καλά του λόγια.
0: Εφαγώθηκε. Λοιπόν, σου δίνω και μία ακόμα πάσα. Ξέρεις ότι πήρε πολλοί κόσμο τηλέφωνο και σε αποθεώνει.
5: Τι εννοείς, σε... εγώ άκουσα δύο.
0: Τόση ώρα βλέπεις λοιπόν ότι δεν μπορείς να πιάσεις ούτε τη συνέχεια. Εγώ σε ξαναδίνω πάσα για να ξαναπείς το ίδιο, ρε.
5: Αυγά
0: να πήγα να πάει στροφή, έκαψε φλάτσα να πούμε.
5: Του ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, μπράβο, τώρα το μισκάλα.
5: Και ευχαριστώ και τον φίλο μου, τον Τσέρκι. Είναι Γάλλος αυτός.
0: Ναι,
5: Γαλλίας.
0: Ακριβώς, παίζει
5: για
0: και στην
5: Για τον κόλπο 45, γιατί είχα ένα γκολ ημίχρονο να μπει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Τσέρκι. Mm-hmm. Και μια και μιλάμε για τη Γαλλία, η Ρεάλ υποδιάλυση είναι. Όχι να φύγουν, γιατί.
0: Ποιο.
5: Παπέ, ο άλλος ο Βινίσιος.
0: Τώρα που θα πάει ο Μουρίνιο, κοίταξε, δεν έχει κλειδώσει ο Μουρίνιο. Είδες τι είπανε, ότι μόνο αν θα βγει ο Πέρεθ στις εκλογές θα είναι ο Μουρίνιο. Γιατί κινδυνεύει ο Πέρεθ στις εκλογές.
5: Κινδυνεύει, πιστεύεις ότι ο Πέρεθ δεν θα βγει.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα, ναι.
5: Υπάρχει, ναι.
0: Ο άλλος είναι πάρα πολύ δυνατός.
5: Πάντως έχει άλλα θέματα η Ρεάλ που φαίνονται να δεικνύονται, έτσι.
0: Βέβαια.
5: Έχει άλλα θέματα. Εδώ καθαρίσανε και τον Ροντρίγκο. Το θυμάσαι τον Ροντρίγκο που ναι. ήταν στην καλή τριάδα της Ρεάλ.
0: Ο Ροντρίγκο τον στραβώσαν οι ίδιοι τους γιατί δεν βρέθηκε ομάδα να τον αγοράσει.
5: Ναι.
0: Γιατί ήρθε ο Εμπαπέ.
5: Ναι. Ο άλλος ήθελε να φύγει, δεν τον αφήσαν να φύγει. Είναι στραβωμένος. Mm-hmm. Σε κάθε μάτς κόκκινη κίτρινη τρώει. Παρόλο που βάζει γκολ. Παράσει είναι, εντάξει, το συζητάω. Ο Βινίσιος.
0: Τώρα είναι αυτό.
5: Και ο Εμπαπέ.
0: Μπράβο.
5: Δεν ξέρω τον χαρακτήρα του, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά, Πασχάλη, τότε στην Παρή, πιστεύω γι' αυτό η Παρή δεν πήγαινε καλά.
0: Χαίρο πολύ, ρε φίλε. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι. Αν τον δεις, νομίζεις ότι είναι ο Χίτλερ.
5: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βιντεάκι να το δει ο κόσμος, για να καταλάβει τι θα πει βεντετισμός. Μάλλον κολόπεδο, να το πω έτσι. Ναι. Είναι μαζί με τον Ντεσάμς, να τον δει η συμπεριφορά που έχει. Και θα καταλάβει ο κόσμος. Όλοι είναι προσκυνημένοι στον Εμπαπέ, να ξέρεις.
5: Οπότε γι' αυτό γίνεται αυτό. Γίνεται.
0: Προφανώς. Δεν αρέσει αυτό. Θα σε αποβάλει το σύστημα. Λοιπόν, καλό βράδυ, Νίκο.
5: Μόνο Μουρίνιο λίγο από εκεί.
0: Α, μπράβο, να γίνει μπει μπει σε δουλειά.
5: Έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο το βράδυ.
0: Έγινε, τσάω. Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Καρατζότο Τζούνιορ. Έτσι, σκυλί της εκπομπής πλέον και αυτός. Καλησπέρα στον Νίκο. Με τα τιμή σε αγαπώ το Γιαγκούλα. Δεχόταν τους Μπαταχτσίδης γιατί έβαζε τόκο ο Εβραίος. Απλά κατανοητά. Ο Πασχάλη, όσον αφορά τον Δένδια, έχω ακούσει και ισχύει ότι είναι δικηγόρος των Ρότσιλντ. Δεν έχω κάνει έρευνα για το αν είναι νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας ή των δραστηριοτήτων της οικογένειας. Από τον Χρήστο. Ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι. Καλησπέρα στον Χρήστο. Αυτός θα έκανε θάλασσα πρόπερση στη Λιβύη και σε εκείνη την αποστολή σκοτώθηκαν 5 στρατιωτικοί. Ξέρει από πολιτική ο κύριος για την υπόθεση τότε. Καλησπέρα στον. Δεν μας τα λες καλά. Τούνελ της Ρόδου. Έτσι, η δεύτερη φωτογραφία είμαι έτοιμος να συνδράμω στα πάντα. Στη δεύτερη φωτογραφία που έστειλες. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο, τα σημειώνω για αύριο. Καλησπέρα και στο Φώτη. Φώτη, από όλα αυτά, ρε φίλε, άμα κράτησες ότι δεν παραιτήθηκε ο άντρας της, ρε φίλε, τι να σου πω. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Στον Κωνσταντίνο που μας στέλνει τις 11 τουρκικές ανεμότρατες που κάνουν πάρτι στο Αιγαίο, αφού είναι κατόπιν συνεννόηση, στη Σέριφο κιόλας. Λοιπόν, και φυσικά στον κύριο Στέφανο Μεταλίδη και στον Φάνη. Ο οποίος τι μας λέει ο φίλος μας Φάνης εδώ. Ακόμα και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρακολουθεί τον μεταγραφικό οργασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά. Και στο Γιάννη το Λιβαδιώτη, στο Βαλκανικό το Pointer. Θα τα κρατήσω για αύριο τα μηνύματά σας, γιατί θα είμαστε σε φάμιλο mood όσον αφορά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε σήμερα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να ακούσετε με πολύ μεγάλη προσοχή το τραγούδι. Έναν από τους ωραιότερους παρεξηγημένους, θεωρώ, τραγουδιστές τα τελευταία χρόνια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον λατρεύω. Λατρεύω ένα άλλο το τραγούδι. Από εκεί τον γνώρισα κιόλας. Αλλά οι φωνές τους είναι χαρακτηριστικές, ιδίως σε κάτι τέτοιου είδους τραγούδια. Ίσως να πω ότι είναι τερπνών με το ωφελή μου. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις το συνέστημα σε ένα τραγούδι. Γιάννη, καλό βράδυ. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, έλα, καλησπερούδια. Α, λίγο πιο δυνατά άμα γίνεται τώρα, Γιάννη, γιατί είμαστε μία πάνω, μία κάτω πάμε εδώ πέρα. Έλα, πάμε με δυνατό μικρόφωνο για να ακούγονται και οι ψήθυροι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, καλησπερούδια. Στα λίγα μετά τις 11 είμαστε. Πάμε παρεούλα με το πτωχό πλην τίμιο τριωράκι ως ήθιστε, με Γιάννη Διτσιράπη, εδώ σε τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη και με όσα από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι για να αναζητήσουμε για άλλο ένα βράδυ, ξέρετε πια. Αυτή που δεν θα βρούμε ποτέ. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα στον τοίχο της σελίδας του Φουμπού, όπου έχετε στείλει και η πρώτη. Λοιπόν, ρίχτε τα θέματα αν έτσι έχετε τίποτα καλό. Να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσουμε και απόψε. Πού θα το πάμε. Λοιπόν, πριν απ' όλα, κουπονάκι στοιχήματος τι έχει? Να είχαμε να λέγαμε, τίποτα δεν έχει. Έχει δηλαδή κάποια φιλικά. Ισπανία-Ιράκ 1-1 λέει στο 48. Γαλλία-Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 ημιχρόνιο. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει, εντελώς να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, είχαμε νωρίτερα και το φιλικό το δικό μας με την Σουηδία. Καλούτσι καταπήγαμε λέει 2-2, Σουηδία είναι καλή ομάδα.

στο Ηράκλειο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στους πρώτους που έχετε στείλει. Τι είναι αυτά εδώ? Ωραία, βλέπω και τα πρώτα που στείλατε. Τι είναι αυτό? Ο Τζόρνταν ήρθε στη Μύκονο. Μύκονος. Ο Τζόρνταν. Μπράβο. Ήρθε ο Τζόρνταν, λέει, στη Μύκονο. Ούντως. Στη Μύκονο, παρέα με τη σύζυγό του. Στη Μύκονο, βρε, με τη σύζυγο πήγες. Όλα εμείς σας τα λέμε. Δεν πάνε με τη σύζυγο στη Μύκονο. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Ψιλοέσπασε, έχει κάτι φωτογραφίες εδώ πέρα. Αλλά οκ, okay, κρατιέται ακόμα. Πόσο να είναι τώρα αυτός, άραγε. Τζόρνταν, πόσο να είναι, άραγε. Τέλος πάντων. Όσο και αν είναι, καλά να είναι. Λοιπόν, έφτασε, λέει, με το ιδιωτικό του τζετ. Να τους κι αυτός, σαν το Σπανούλι. Με το ιδιωτικό του τζετ έφτασε, λέει, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πολυτελές σκάφος του όπου τον περίμενε. Ναι, ναι, στο λιμάνι του νησιού. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, στα δικά μας εδώ, έχει και κάποιες ειδησούλες, έτσι, επικαιρότητα σχετικά της τελευταίας στιγμής. Όχι βέβαια κάτι συγκλονιστικό. Ένα ενδιαφέρον είναι αυτό με το Ζελένσκι και τον Πούτιν, λες, να πάμε προς εκτόνωση. Υπάρχει κάλεσμα, πιστεύω τα έχετε δει λίγο πολύ. Υπάρχει, λέει, κάλεσμα του Ζελένσκι στον Πούτιν για συνομιλίες που θα φέρουν άμεση λήξη του πολέμου. Ο Πούτιν απαντά ότι είμαστε έτοιμοι για, όχι απλά για συζήτηση, για συμφωνία, αρκεί να κάνει η Ουκρανία κάποιους συμβιβασμούς. Να δούμε βέβαια εάν το εννοεί και τι συμβιβασμούς θέλει πλέον. Λέω πλέον, γιατί από ό,τι ακούγεται πρέπει να έχει βάλει νερό στο κρασί, επειδή τα βρίσκει ψιλοσκούρα. Έτσι, η Ουκρανία το τελευταίο διάστημα έχει επανακτήσει κάποια εδάφη, λέει, εκεί στο πεδίο της μάχης. Υπάρχουν και απώλειες Ρώσων στρατιωτών. Αρχίζει λίγο η κοινή γνώμη εκεί πέρα να, ξέρεις, να δυσανασχετεί. Και πέρα από αυτό έχει επηρεαστεί και η εφοδιαστική αλυσίδα, αν είναι σωστά αυτά που διάβαζα εκεί στη Ρωσία. Έχει δηλαδή και ο Βλαδίμηρος έξτρα προβλήματα, άρα και έξτρα κίνητρα για να το λήξει μια ώρα αρχίτερα. Αν μπορούμε να πούμε αρχίτερα μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, οκ. Okay. Άντε να δούμε, μακάρι. Μακάρι. Τώρα, στα υπόλοιπα, για να δω λίγο τι μας λέτε κι εσείς. Άμα βάλετε κάνω ωραίο θέμα εδώ πέρα, να βρούμε τίποτα να μαλώσουμε όπως χθες. Εγώ πήγα να σας πω χθες να πιάσουμε λίγο εδώ τα καθημερινά, τα της πολιτικής, τα της οικονομίας, αλλά με πήγατε στα έντομα και τα κρέατα, τα εργαστηριακά. Μάλιστα. Ωραία ήταν κι αυτά όμως. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι μας λέτε εδώ πέρα, αν έχουμε καμία καλή πάσα για να καταπιαστούμε. Ο Άγγελος εδώ μας κάνει το σεφτέ. Πάω κρέ. Και στον επόμενο αιώνα, έτσι. Άντε να δούμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο και ειδικά αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, μιλάμε καλύτερα. Ποια διαθύμιση ήταν εκείνη με το σκάτς που πετούσαν τις τάπες εκεί πέρα στα Βαρέλια μέχρι να οριμάσει το ναι. Τέτοιο πράγμα και χειρότερο. Εντάξει. Άντε να δούμε. Λένε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα. Δεν είναι πόσο να πάει άλλωστε. Ότι το πολύ, ας πούμε, από τις αρχές της επόμενης θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Λουτσέσκου πάλι, τα γνωστά. Συνέντευξη. Εγώ είμαι. Πάντως δεν είπε μένω. Έτσι. Είπε εγώ είμαι εδώ. Εγώ έχω συμβόλαιο. Άρα αν φύγω, δεν φεύγω με δική μου πρωτοβουλία. Δεν θέλω, ας πούμε, να στεναχωρήσω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν θα ξανακάνω αυτό που έκανα τότε, δηλαδή. Για να φάω το στίγμα. Αλλά άμα θέλει, λέει, η διοίκηση, κανένα πρόβλημα. Να είχαμε τώρα έτσι ένα ψυχογράφημα, ρε παιδί μου, έτσι, μία αποτύπωση του εσωτερικού κόσμου του Λουτσέσκου. Με όλο αυτό το πράγμα τώρα, τρεις εβδομάδες, ας πούμε, να μην ξέρει και αυτός τι του γίνεται, από ό,τι φαίνεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρει τι του γίνεται και αυτός. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Άγγελο. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη λέει, τι είναι αυτό? Για τα data center που έλεγε η εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Βέβαια τα λέγαμε. Νερορουφίχτρες είναι. Και όχι μόνο. Τι λες εδώ? Καταναλώνουν πολύ νερό, αλλά έχουμε, λέει, και άλλα προβλήματα. Α, και αυτό το

συμπληρωματικά ότι στην Ιρλανδία ειδικά, που υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την ενέργεια, πούμε, γιατί τραβάνε πολύ πράγμα αυτά, το κόστος σε πολύ μεγάλο βαθμό, λέει, μετακυλήθηκε στους πολίτες. Δεν το πλήρωσαν αυτούς, δηλαδή, τα data center. Έτσι, και αυτό το είπαμε και αν θυμάστε είχαμε πει να το έχουμε λίγο στο νου και εμείς, ρε παιδί μου, ειδησιογραφικά καθαρά, γιατί και η Ελλάδα ψάχνεται να γίνει κόμβος, έτσι, τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει και εδώ, αλλά ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τζέραλτ. Τι λες, τι έκανε ο Μητσοτάκης, impressed, γιατί, από το Τσίπρα ή από τη Θεοπούλα, ή και από τους δύο, έχουμε Τσίπρα και Θεοπούλα σήμερα. Ωραίο στιγμιότυπο. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα, βροχερά τα Γιάννενα σήμερα, μάλιστα. Α, 63 είναι ο Τζόρνταν, μας λέει ο Κώστας. 63 πήγε, μάλιστα. Θα μου πεις εδώ εμείς πήγαμε, όσο πήγαμε. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Μάικ από Μένχεν Γκλάντμπαχ. Διαβάζω 1-2 και προχωράμε. Υπάρχει, λέει, τελικά ζωή μετά το θάνατο? Το πνεύμα, το σώμα. Α, μη με βάζεις τέτοια, να τώρα βλέπεις. Φυρί-φυρί να εκτροχιαστούμε πάλι. Αφού ξέρεις, εμείς ψοφάμε για τέτοια, γιατί το κάνεις αυτό? Θα μας εκτροχιάσεις. Τα έχουμε, και αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή. Αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, έτσι. Και κάποιος, θυμάμαι, μία μέρα που το συζητήσαμε, πέταξε ένα ωραίο, ένα πετυχημένο. Τώρα θα το διαβάσω το μήνυμα άλλο του Μάικ. Μία μέρα που είχαμε κάνει μία τέτοια κουβέντα, αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, είχε πετάξει ένα πετυχημένο ότι το ερώτημα είναι πλέον εάν υπάρχει ζωή και πριν το θάνατο. Υπονοώντας ότι αυτό δεν παραπέμπει και πολύ σε πραγματική ζωή. Ναι. Αυτά είναι ωραία, με την έννοια ότι έχει ζουμάκι. Είχαμε αναφέρει και κάποιες έτσι έρευνες επιστημονικές που δεν είναι και πολύ σύμφωνες μεταξύ τους για τα θέματα αυτά. Τελικά το αν μπορεί να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, ή αν... Ας πούμε, η επιστήμη στο μεγάλο κομμάτι, η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά είναι και κάποιοι εκεί πέρα που έχουν κάνει τις δικές τους μελέτες που λένε ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Μην με κάνετε τώρα να τα ξαναπιάσουμε αυτά. Έχω και κρατημένα τέτοια μπόλικα από παλιά. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Να δω λίγο και όλα σαματά, έχω από περιέργεια, γιατί μερικά ήταν και ενδιαφέροντα. Τώρα εδώ. Περίμενε. Να βρούμε τίποτα, λες. Αυτά είναι ωραία για πιο αργά, βέβαια, γιατί τώρα ακόμα είναι λίγο... Εντάξει, θα είναι για πιο αργά. Που θα έχουν βγει και τα φαντάσματα, εκεί να πάμε. Λοιπόν, έλα ρε, πού είσαι, ζωή μετά το θάνατο? Δεν έχω τίποτα κρατημένο. Πια βρήκα εδώ εξωγήινους, βρήκα έρευνες για τέτοια, για το ένα και το άλλο. Πού είναι η ζωή μετά το θάνατο? Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Εντάξει, άμα θέλετε, θα τα πούμε και χωρίς τα σκονάκια. Α, να, βρήκα μία έρευνα. Αυτό το είχαμε πει κάποτε. Πάει το μυαλό σας. Βέβαια, μία έρευνα είναι μία έρευνα, ξαναλέμε, έτσι. Αλλά είναι από ένα αμερικανικό Ινστιτούτο, έτσι, μεγάλο και τρανό, το Pew Research Center. Είχε βγάλει, έκανε μια έρευνα σε 35 χώρες για το θέμα αυτό που λέει ο Μάικ. Είχαν απαντήσει πάνω από 50.000 και βγάλανε και το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν, τέλος πάντων, ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε όταν το είχαμε πει και πόσο μπορεί να ήταν. Πάει το μυαλό. Δεν ήταν, δηλαδή, εγώ θα περίμενα να είναι και μεγαλύτερο. Κάτσε να δω αν το έχω λίγο, να σας το πω και να προχωρήσουμε. Πούντο. Τώρα είναι και πολλά εδώ και... Λοιπόν, πάντως στη δεκάδα δεν είμαστε. Στη δεκάδα πρώτη είναι η Ινδονησία. Τώρα με πιάσατε εξαπίνης. Θα τα βρω να τα πούμε. Λοιπόν... ο Μάκης που μας πετάει εδώ την μπάσα, την Ιντριγκαδόρκη, μας λέει ότι υπάρχει τελικά ζωή μετά το θάνατο. Το πνεύμα, το σώμα, η ψυχή που υπάρχει, λέει, σε άλλη διάσταση, και πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Έχω απορίες. Έστειλε στη σωστή εκπομπή. Στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Εδώ θα τα ακούσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Μάλιστα. Μέχρι και πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα σας πούμε. Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Λοιπόν, και ο Κριστιανός.

Κλείνω με αυτόν. Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό στην Αύπακτο, όπου μία μητέρα και το παιδί, λέει, σώθηκαν την τελευταία στιγμή, μπαίνουν κάποια σοβαρά ερωτήματα. Έχουμε δει, λέει, πολλά περιστατικά από οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι ατυχήματα και δυστυχήματα. Γίνονται όντως απαραίτητοι έλεγχοι κατά την ανανέωση των διπλωμάτων, ιατρικές εξετάσεις? Καλά, πριν από αυτό, τα διπλώματα δίνονται όπως πρέπει να δίνονται? Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό τώρα που λέω, που υπονοώ, γίνονταν στα χρόνια τα παλιά που ήμασταν εμείς, που δίναμε τότε για δίπλωμα στα 19 και στα 20, ας πούμε. Έτσι, κάτι δεκαετίες παλαιότερες. Αλλά κάποιοι λένε ότι γίνονται και τώρα. Έτσι, με τα διπλώματα, να μην πω τώρα παραπάνω. Τέλος πάντων, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, λέει, κατά την ανανέωση των διπλωμάτων, οι ιατρικές εξετάσεις. Είναι ουσιαστικές ή περιορίζονται σε μια απλή υπογραφή? Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κανείς δεν θέλει να χάσει την ανεξαρτησία που του προσφέρει οδήγηση, ότι είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να παραδεχτεί ότι οι ικανότητες του δεν είναι πια ίδιες. Αλλά μήπως όταν αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους, η επιμονή γίνεται τελικά εγωιστική απέναντι στους συνανθρώπους? Δύσκολο ερώτημα, λέει, γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι τα περισσότερα σοβαρά τροχαία δεν προκαλούνται από την ηλικία, αλλά από οδηγούς που θεωρούνται απόλυτα ικανοί και απλά δεν σέβονται κανέναν και τίποτα. Έχει δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Επειδή υπάρχει μια κουβέντα ότι αφήνουμε τους ηλικιωμένους να πιάνουν τη μόνη και τα λοιπά, ή πολλοί τα βάζουν και με τις γυναίκες, δεν προκύπτει ότι τα περισσότερα έρχονται από εκεί. Ότι οι ηλικιωμένοι είναι που προκαλούν τα πολλά, ας πούμε, ατυχήματα, δυστυχήματα, ή με τις γυναίκες κάποιοι που τα έχουν, ότι δεν είναι το ίδιο ικανές με τους άντρες και κάτι τέτοια. Είναι, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Και γι' αυτά έχουμε πει κάποια πράγματα, και αν ψάξω μπορεί να βρω λίγο έτσι και πιο συγκεκριμένα ορισμένα στοιχεία για το θέμα αυτό με τα οδηγικά, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, αυτά έτσι πρώτη περασιά. Βάλατε πολλά, βάλατε διάφορα. Να δούμε λίγο τώρα πώς θα το πάμε. Σε σχέση, κάτσε να δω τώρα αυτό, αν τυχόν το έχω πρόχειρο, τώρα που με πήγατε και σε αυτά. Αν όχι, θα τα ψάξουμε να βρούμε μετά μερικά πράγματα, αν θέλετε να πιαστούμε λίγο, να τα κουβεντιάσουμε και αυτά, για τα οδηγικά εννοώ. Λοιπόν, τώρα θέλει, δεν ξέρω αν τα έχω και πρόχειρα αυτά. Τέλος πάντων, ωραία, εντάξει, βάλατε αρκετά. Τώρα, στα υπόλοιπα, η ώρα είναι και 23. Στα υπόλοιπα, μιας που ανεβάσαμε τον Αλέξη με τη Θεοπούλα σήμερα, έχουμε κι άλλη μια δημοσκόπηση από αυτές που πολλοί δεν πιστεύετε, αλλά είναι η 7η σερή, 7η, που βγάζει δεύτερο τον Αλέξη. Πρέπει να έχει 7 στα 7 στη δεύτερη θέση. 7 στα 7 στη δεύτερη θέση. Και η συγκεκριμένη, η τελευταία που είναι της μέτρων ανάλυσης, βγάζει τρίτο το Πασόκ, με μικρή διαφορά τέλος πάντων από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εδώ έχουμε μάχες για την τρίτη θέση. Οι περισσότερες, αν θυμάμαι καλά, έτσι απόξω, πρέπει να βγάζουν το Πασόκ τρίτο, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία τέταρτη. Αλλά υπάρχουν και κάποιες που βγάζουν από πάνω, έτσι, το κόμμα της Καριστιανού. Βέβαια, εδώ τώρα νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει τελικά και ο Σαμαράς, με την έννοια ότι αν τελικά κάνει το κόμμα που από ό,τι λέγεται θα το κάνει, μάλιστα αύριο έχει και μια ομιλία, και είναι κάποιοι που υποστηρίζουν ότι είτε έμεσα είτε άμεσα θα είναι σαν να το ανακοινώνει, αν δεν το ανακοινώσει και κανονικά, θα το δούμε αυτό. Αλλά αν τελικά κάνει κόμμα όπως ακούγεται, λογικά, έτσι, η λογική λέει ότι θα πάρει, όχι η λογική, το λένε και κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει άτυπες, ότι θα πάρει περισσότερο κόσμο από την Καριστιανού παρά από τον Ανδρουλάκη. Άρα, αν τελικά προκύψει και Σαμαράς, και πάλι βέβαια νωρίς είναι ακόμα, έτσι λέμε με τα σημερινά δεδομένα, αν προκύψει Σαμαράς, αύριο ξέρω εγώ και γίνονταν εκλογές μεθαύριο για παράδειγμα, εκεί μάλλον ο Ανδρουλάκης θα είχε το προβάδισμα για την τρίτη θέση λογικά, επειδή ακριβώς ο Σαμαράς θα κόψει από Καριστιανού. Τώρα, μετά από 6, 7, 8 μήνες, πόσο θα πάρουν οι εκλογές για να γίνουν, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Θα έχουν συμβεί πολλά και γενικότερα εξελίξεις εκεί πέρα στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, γεωπολιτικά πράγματα, θάματα. Κανείς δεν ξέρει
πόσα είναι τα δεδομένα τότε. Να δούμε λίγο τι θα πει και ο Σαμαράς αύριο, ναι, τώρα που θα έχει την ομιλία. Και επίσης να δούμε και αν μπορεί να ευσταθεί, αυτό είναι φήμη αλλά κυκλοφορεί, ότι εφόσον κάνει το κόμμα, ότι θα έχει και συμπόρευση με τον Βαγγέλη του Βενιζέλο. Δεν ξέρω επαναλαμβάνω αν ισχύει, αλλά είναι κάτι που ακούγεται. Έτσι, ότι θα έχουν συμπόρευση και πάλι, τώρα τη φορά αυτή κάτω από την ίδια στέγη, επίσημα δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Ανεπίσημα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Και για τον Καραμαλή βέβαια ακούγονταν αυτά. Ο Καραμαλής λέει ότι δεν πρόκειται να έχω κάποια συμμετοχή στο κόμμα. Απλά με τον Σαμαρά έχουμε μια καλή σχέση και συμφωνούμε σε πολλά. Οπότε μέχρι εκεί. Θέλω να πάει καλά, ξέρω εγώ. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά, ναι. Ναι. Τώρα, μιας που είπατε πριν κάτι αναφέρατε για την Κομισιόν και θυμήθηκα ότι είχαμε κάποια νέα από Κομισιόν μεριά και για Ελλάδα. Αυτό που είχαμε ήταν, μάλλον ας τα πούμε μετά το διάλειμμα πως έγινε, γιατί βλέπω είναι και 27 ήδη. Ας τα πούμε μετά το διάλειμμα για να μην κοπούμε και αναλόγως διαθέσεων να δούμε λίγο πως θέλετε και εσείς να το προχωρήσουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54.301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Και για να δούμε λίγο αν έχουμε τίποτα άλλο από μηνύματα μεριά και να πάμε διάλειμμα και να επανέλθουμε για να πιάσουμε και τα περισσότερα. Καλησπέρες και στον Χρήστο. Ο Γιώργος εδώ ανεβάζει μια ανάρτηση σε σχέση με την μεταγραφική περίοδο. Ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό όμως είναι. Επειδή τι, επειδή δεν κουνιέται φύλλο και επισημαίνεται συνέχεια αυτό, δεν κουνιέται φύλλο. Ανεβάζει μεταγραφική περίοδο, πάω. Καλά, πρέπει να μπείτε να δείτε για να καταλάβετε. Εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω. Καλησπέρες έχουμε και από τον Αποστόλη Φραγκφούρτη. Πολύ βροχή εδώ στα μέρη μας, λέει. Ναι, τώρα το απόγευμα. Ναι. Έχει ρίξει πολύ πράγμα φέτος γενικά. Για να δούμε τι άλλο θα έρθει. Τι άλλο στέλνετε εδώ, Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν υπονοείς κάτι. Εμένα πάντως τέτοιο μήνυμα δεν μου ήρθε. Άρα ακόμα σαν τα κρύα τα νερά είμαστε. Λέει εδώ πέρα για το μήνυμα που αυτό ξεκίνησε, θα έρθει, δεν ξέρω. Μικρή σημασία έχει. Έρχονται, λέει, ετοιμάζουν SMS για αυτούς που είναι άνω των 60. Επειδή στις θάλασσες μας, ξέρετε, έτσι, έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά πνιγμών σε σχέση με άλλα και άλλα κράτη. Παρότι εμείς είμαστε και μια χώρα που, εντάξει, βρεχόμαστε από θάλασσα, ας πούμε, γύρω-γύρω. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι ή τέλος πάντων λίγο πιο υπεύθυνοι ενδεχομένως. Και μάλιστα έβλεπα, τώρα επειδή λέει για τα SMS εδώ, ότι σχεδόν το 80% των ανθρώπων που πνίγονται κάθε χρόνο, πέρσι ήταν λίγο κάτω από 400, όταν λέμε 370 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το 80% περίπου τα 100 είναι άνω των 60, γι' αυτό και τα SMS. Στους άνω των 60. Τώρα αν μπορούν να κάνουν δουλειά τα SMS, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Και ένα στους δύο είπαμε τώρα που λέμε για θάλασσες, έτσι τα βγάζει το Ινστιτούτο Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών. Ένα στους δύο λέει φέτος διακοπές προγραμματίζει. Το 50% το έβγαλε στρογγυλά. Το άλλο 50% δεν θα κάνει, από ό,τι φαίνεται. Και από αυτούς που θα κάνουν, από το 50% που θα κάνει, το 34% λίγο ημέρες λέει και γενικά μαζεμένα πράγματα. Οι περισσότεροι 4 με 7 μέρες στα εξοχικά. Είτε τα δικά τους είτε φίλων. Και βλέπω μέσο όρο διακοπών, εντάξει, αυτό δεν μου φαίνεται και πολύ μικρό να πω την αλήθεια, μέσο όρο διακοπών για όσους, τώρα θα μου πεις άμα έχεις εξοχικό δικό σου ή πας του φίλου, εκεί το παλεύεις να είναι 11 μέρες. Μέσο όρο διακοπών για αυτούς που θα μπορέσουν, 11,4 ημέρες βγαίνει. Εξοχικά οι περισσότεροι, ενοικιαζόμενα δωμάτια μετά, ξενοδοχεία πιο κάτω, κάμπινγκ πιο κάτω, το 57% θα πάει, λέει, στα παραθαλάσσια, έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Στα νησιά θα πάει το 38% εκεί με τον Μάικλ Τζόρνταν που τον είδαμε στη Μύκονο νωρίτερα. Το 11% θα πάρει τα βουνά, και 1-9% θα ταξιδέψει στο εξωτερικό.
Έτσι τα έβγαλαν οι έρευνες για φέτο σε σχέση με τις διακοπές που θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα που είπαμε διακοπές, ας κάνουμε και εμείς μια διακοπή σύντομη, γιατί η ώρα είναι και μισή, και επανερχόμεθα με τα περισσότερα σε λίγο. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάμε διαλυματάκι και γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
2: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Έλα, πάμε στα 35 μετά τις 11. Βούει μοιωράκι εδώ. Τώρα βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα που έχετε στείλει. Μάικ, το δικό σου που είναι εσύ είσαι στέλνεις τέτοια, θυμάμαι κατά καιρούς, θυμάμαι και πρόπερση μας είχε στείλει για τα φαντάσματα και μιλούσαμε τρεις μέρες για τα

φαντάσματα και τις ψυχές. Αυτός είναι πασαδόρος μεγάλος, ο Μάικ από Gladbach. Μετά τις 12, άμα επανέρθεις, μπορεί και να το πιάσουμε. Έχω βρει κάποια πραγματάκια. Πάντως για να το πούμε λίγο, για το προανήγγειλα αυτό, μόνο αυτό για τώρα. Υπάρχουν βέβαια διάφορες έρευνες. Αυτή η τελευταία που έλεγα από το Αμερικανικό Ινστιτούτο, ο Μάικ είπε πριν για μεταθάνατο ζωή κτλ. Αυτή η τελευταία λοιπόν που βρήκα από το Αμερικανικό Ινστιτούτο, που έγινε και σε πολλές χώρες και σε πάρα πολλά άτομα, είχε βγάλει για τους Έλληνες 56%. Ότι το 56% πιστεύουμε σε μεταθάνατον ζωή με κάποιο τρόπο. Αυτό. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά εδώ. Που ρωτάει εδώ πέρα και μας πετάει τις πάσες για να πιάσουμε και τέτοια θέματα. Όχι ότι απαγορεύεται να τα πιάσουμε και πιο νωρίς βέβαια. Λοιπόν, τώρα για το άλλο το... Πού είναι? Α, για το άλλο που είχε στείλει ο φίλος με τα οδηγικά και τα διπλώματα εκεί σε σχέση με τους ηλικιωμένους και με αφορμή ένα δυστύχημα που είχαμε πάλι και έτσι έπαιξε πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Αυτό το παρήγορο και είναι, νομίζω είναι όχι μόνο σημαντικό, κάνει και εντύπωση, γιατί λες σε αυτές τις εποχές που είμαστε όλοι μέσα στην τρέλα, το να μειωθούν 27,5% τα δυστυχήματα, τα τροχαία στα τελευταία 5-6 χρόνια, έτσι είναι ok, δεν το λες και μικρό πράγμα. Εγώ δεν θα το περίμενα, για να πω την αλήθεια, με βάση έτσι τη γενικότερη τρέλα που υπάρχει και που τη βλέπουμε και στους δρόμους. Παρόλα αυτά, ναι, έγινε. Βέβαια και πάλι είμαστε ψηλά, παρά το 27,5 μείωση στα δυστυχήματα τα τροχαία. Έτσι, αν ισχύουν ακόμα κάποια που είχα δει πριν από λίγους μήνες, κάποια στοιχεία ευρωπαϊκά, την τρίτη θέση στην Ευρώπη έχουμε σε τροχαία δυστυχήματα. Ήταν, πόσο είχαμε πει, κάθε 14 ώρες νομίζω ένας άνθρωπος χάνει ή τουλάχιστον έχανε τη ζωή του με βάση εκείνα τα δεδομένα. Και το, δεν ξέρω αν είναι και αυτό εντυπωσιακό, εμένα μου φαίνεται, να πω την αλήθεια, αυτό είναι για την Ευρώπη, σχεδόν, κάτσε λίγο γιατί ανέβασε λίγο ρε Γιάννη,

Λοιπόν, σχεδόν κατά 99% λέει τα δυστυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το 1%, ένα και κάτι, οφείλονται σε λατώματα του αυτοκινήτου ή οτιδήποτε. Όταν λέμε λατώματα, μπορεί τα ελαστικά που είναι φθαρμένα, μπορεί κάποιο μηχανικό πρόβλημα, μπορεί τα φρένα, ξέρω να μην πιάνουν. Μπορεί... Αυτό όλο είναι 1%, ένα και κάτι. Το 98, κάτι λίγο πριν από το 99 δηλαδή, είναι ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι μια έρευνα ευρωπαϊκή που έχει γίνει από ένα, τέλος πάντων, γερμανικό ινστιτούτο. Λοιπόν, έλα, το λύσαμε και αυτό. Να πω λίγο μόνο δύο κουβέντες και αν θέλετε να πιάσουμε και τέτοια, έχουμε διάφορα που μπορούμε να πούμε και γι' αυτά. Επειδή είπαμε για την Κομισιόν ότι έχουμε κάποια νέα, θα τα πω λίγο γρήγορα, σε επίπεδο ρεπορτάζ περισσότερο. Και αν κρίνετε ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι πάνω σε αυτά, okay. Και σε δύο λεπτάκια μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς. Λοιπόν, είπαμε. Κάτι αναφέρεται για την Κομισιόν και το θυμήθηκα, το είχα έτσι κι αλλιώς στο πρόγραμμα να τα πούμε. Κάναμε κάτι συναντήσεις, μας στείλαν κάτι εκθέσεις αυτοί. Οι οποίες εκθέσεις βγάλαν τα εξής. Εντάξει, ανάπτυξη λέει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Όμως, το στεγαστικό, η παραγωγικότητα και η δικαιοσύνη είναι αυτά που φρενάρουν τη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα, ας πούμε, των Ευρωπαίων της έκθεσης, έτσι. Τώρα, η δικαιοσύνη όταν λέει, φαντάζομαι εννοεί ότι οι ρυθμοί της δικαιοσύνης που είναι αργοί αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές. Αυτό είναι γνωστό. Σου λέει ο άλλος ότι άμα μπλέξω εκεί πέρα, έτσι, δεν ξεμπλέκω εύκολα, θα τρέχω για χρόνια και χρόνια. Και επειδή μεγάλες επιχειρήσεις μπλέκουν και συχνά, λένε να λείπει το βύσινο, είναι λογικό. Τώρα, σε σχέση με την οικονομία,

0: την άμεση οικονομία, γιατί και αυτό οικονομία είναι, όταν η δικαιοσύνη πάει αργά και επηρεάζει τις επενδύσεις τις μεγάλες, ειδικά από το εξωτερικό. Λοιπόν, είναι η οικονομία και αυτό. Αλλά είναι το έμεσο. Σε σχέση λοιπόν με το άμεσο κομμάτι της οικονομίας, που μας καίει και περισσότερο, το zoom είναι στα άλλα δύο. Παραγωγικότητα, λέει η έκθεση 1. Okay. Μιλάει για θετική εικόνα της οικονομίας γενικά, αλλά ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και μπλα μπλα μπλα, και εκεί βγάζει με κεφαλαία και με bolt το παραγωγικό μοντέλο. Έτσι, ότι βασίζεται πάρα πολύ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα με αυτό το θέμα, να το λέμε και να το ξαναλέμε, και νομίζω ότι πραγματικά είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε, ότι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε επιλέξει εξακολουθεί να βασίζεται υπερβολικά σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας, το λέει η έκθεση. Εγώ πολλές φορές που το έχουμε αναφέρει χρησιμοποιώ τη φράση ότι είναι κλάδοι που δεν δίνουν υπεραποδόσεις, έτσι, επειδή υπηρεσία και Άγιος ο Θεός. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, οι υποδομές, έτσι, που σε κρίσιμους κλάδους υπάρχει έλλειψη, τέλος πάντων, ή δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι κλπ. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, πέρα από αυτά, η έκθεση λέει και κάτι άλλο. Προσέξτε το λίγο και αυτό. Έλεγε ότι η κατάσταση γενικά με την οικονομία έρχεται και δυσκολεύει, επειδή κυριαρχούν σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό οι μικρές επιχειρήσεις. Λέει συγκεκριμένα η έκθεση μέσα ότι είναι τόσες πολλές στην Ελλάδα, ας πούμε, που δυσκολεύουν, αυτή τη φράση χρησιμοποιεί, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Έτσι το θέτει. Αυτό τώρα το λέω γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει για την πραγματική διάθεση στήριξης που μπορεί να υπάρχει, όχι από αυτή την κυβέρνηση μόνο, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, όταν θεωρείται πρόβλημα η ραχοκοκαλιά να είναι μικρές επιχειρήσεις, καταλαβαίνουμε όλοι κάποια πράγματα, πιστεύω, είναι αυτονόητα. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, και αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο πολύ συγκεκριμένο, και όχι μόνο εμείς, το οποίο είναι ένα μοντέλο σκληρό. Έτσι, και όσο παραμένει κυρίαρχο αυτό το μοντέλο το σκληρό, πώς το λέμε καμιά φορά και το επαναλαμβάνουμε με την ίδια φράση για να μένει κιόλας, ότι αυτή η στάνη αυτό το τυρί θα βγάζει. Οι μεγάλοι θα ευνοούνται, οι μικροί θα αφήνονται στην τύχη τους ή μπορεί και να κυνηγούνται. Πιστεύω δεν πέφτουμε από κανένα σύννεφο, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα λέω περί μοντέλου που σε κάποιους μπορεί να φαίνονται και κουραστικά, ας πούμε, αλλά είναι ουσία, γιατί η ουσία δεν είναι το άλλο που συμβαίνει και συνέχεια όταν ανοίγουν κουβέντες το μυαλό είναι, ας πούμε, πώς θα πούμε ότι, ξέρω εγώ, θα φύγει ο Μάκης για να έρθει ο Σάκης, που επίσης λέμε καμιά φορά συχνά με αυτόν τον τρόπο για να μείνει. Έτσι, μην πούμε και το άλλο για τους παίκτες και το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα πέρα από τον Μάκη και τον Σάκη, που μπορεί να κυβερνάνε ή να διεκδικούν κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα, να μην το πω και πάλι, έτσι, περί παραγωγικού μοντέλου. Το άλλο που ζήτησε η Κομισιόν, και ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει, μπορεί να τηλεφωνεί, 23 10 90 90 90, το κλείνω λίγο το ειδησιογραφικό καθαρά. Το άλλο που μας ζήτησαν, και νομίζω ότι προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας από εδώ και πέρα. Γιάννη, μπορείς να παίρνεις γραμμές αν θέλουν οι φίλοι σιγά σιγά. Το άλλο που μας ζήτησαν είναι να περιορίσουμε τις οριζόντιες παροχές. Μόνο στοχευμένες παρεμβάσεις, λέει, από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αφήστε τα πας και τα μας τα οριζόντια, εξετάστε και πάλι το πλέγμα των φορολογικών απαλλαγών, έτσι το θέτουν στην έκθεση που έστειλαν, και κάποια άλλα διάφορα τέτοια. Και ως προς το στεγαστικό, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι άλλα επιδόματα στέγασης, λέει. Όχι άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις, όχι άλλες επιδοτήσεις στα επιτόκια των δανείων. Δεν είναι η σωστή λύση, λένε οι Ευρωπαίοι, γιατί τα μέτρα αυτά μόνο βραχυπρόθεσμα κάνουν δουλειά. Έτσι, δεν ενισχύουν δηλαδή επί της ουσίας την πραγματική δύναμη των οικοκυριών. Δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος, ίσα ίσα που συμβάλλουν, λέει η έκθεση, στην περαιτέρω αύξηση των τιμών. Λοιπόν, τα αναφέρω ειδησιογραφικά και για να μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσον όλα αυτά μπορεί να είναι και μία εικόνα από το μέλλον, έτσι. Φαντάζομαι δεν είναι απολύτως δεσμευτικά, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι και μία κυβέρνηση θα τα αγνοήσει και εντελώς. Λοιπόν, και επίσης απορρίπτεται και το σενάριο του πλαφών στα ενίκια. Γιατί, λέει, έτσι τελικά, αν μπει πλαφών στα ενίκια, αντί για περισσότερα σπίτια στην αγορά που θα πρέπει να βγουν, θα έχουμε λιγότερα. Αυτά ενημερωτικά καθαρά, επειδή κάτι είπατε για κομισιόν και το θυμήθηκα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα αν θέλετε, 2310 90 90 90, 955 54 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, Γιάννη, πάρε καμιά γραμμούλα σιγά σιγά, πάμε να ξεκινάμε όποιος θέλει, εδώ είμαστε για οτιδήποτε. Α, έχει και ένα, αυτό το λέω, αν τυχόν το έχετε τσεκάρει, είναι λίγο εντριγκαδόρικο βέβαια, το ξέρω. Βγήκε μια, βγαίνουν κάποια ρεπορτάζ από την αρχή ελέγχου αγοράς, έτσι λέγεται, αυτή ο φορέας αυτός ο ανεξάρτητος υποτίθεται, ο οποίος βλέπει τι, βλέπει λέει κατακόρυφη πτώση στις ανατιμήσεις. 50 φορές κάτω ας πούμε κάποια προϊόντα εκεί που υποτίθεται ότι είναι βασικά και για τα, στα οποία αφορούν τα μέτρα, 50 φορές κάτω λέει, έως και 50 φορές κάτω. Το έχετε διαπιστώσει αυτό? Εγώ για να πω την αλήθεια, δεν είμαι και, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είμαι το σούπερ μάρκετ πολύ πολύ, δηλαδή δεν είμαι αυτός που ψωνίζει πολύ πολύ, εντάξει, αν χρειαστεί κάτι θα πάω, αλλά γενικά δεν είμαι αυτός που κυκλοφορεί και πολύ σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά για να έχει εικόνα. Είχαμε πραγματικά, υπάρχει περίπτωση να είχαμε έτσι τέτοια πτώση στις ανατιμήσεις το τελευταίο διάστημα και μάλιστα έως 50 φορές κάτω που λέει εδώ η αρχή ελέγχου αγοράς? Το διαπιστώσατε αυτό πράγμα ή? Ναι, είπα. Λοιπόν, για πάμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι.
1: Γεια. Κωνσταντίνε.
0: Γεια, ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
1: Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση και έχω και μια απορία.
0: Ναι.
1: Τα 45 κόμματα αυτά που θα, όταν θα γίνουν εκλογές περίπου που θα γίνουν, όταν πάνε να ψηφίσουν εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν πάω να ψηφίσω, από παλιά θυμάμαι, γύρω στα 45 κόμματα θα γίνουν. Πρώτος, δεύτερος, 20ος, 300ος, αυτός που βγαίνει 19ος παράδειγμα, περιμοδοτείται από το κράτος σαν κόμμα?
0: Εάν δεν μπει στη Βουλή, όχι.
1: Α, δεν παίρνουν λεπτά?
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτή ήταν η απορία μου. Το άλλο, πώς λένε πρώτος, δεύτερος, τρίτος ο Τσίπρας, πέμπτος ο Ικαριστιανού, δεύτερος ο Μητσοτάκης, τρίτος, η αποχή πόσο είναι και δεν μας λένε? Γιατί εγώ πήγα κάπου σήμερα.
0: Πώς να ξέρουν την αποχή τώρα, πώς να μετρηθεί η αποχή? Αυτή θα φανεί σε εκλογές. Να βάλουν και ερώτηση, δηλαδή πόσοι δεν θα πάτε να ψηφίσετε, λες?
1: Πήγα κάπου σήμερα, Κωνσταντίνε, και όλοι λέγανε δεν θα πάω να ψηφίσω.
0: Λες, ε? Υπάρχει εκτίμηση ότι αυτή τη φορά θα τραβηχτούν πολύ.
1: Συνάντησα,
0: λόγω Καριστιανού και λόγω Τσίπρα κυρίως.
1: Συνάντησα, αγόρι μου, 35 άτομα και όλοι είπανε δεν θα ψηφίσω. Μόνο ένας που πάει στο Ρίτες στη Καντίνο είπε θα ψηφίσει, λέει η Πασόκ.
0: Μάλιστα. τι να πω, ξέρω εγώ, θα το δούμε. Εσύ, είσαι υπέρ ή κατά του να, έτσι πως είναι
1: μα
0: η κατάσταση?
1: Μα δεν πάω να ψηφίσω εγώ εδώ και 25 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα πάω. Θα κάνω τον άρρωστο.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια, εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια.
0: Τι είπες Γιάννη, πες το. Α, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν την κάνουμε μια μέρα. Κατά πόσο η Ελλάδα θα πάει μπροστά, αν πάμε να ψηφίσουμε ή αν δεν πάμε. Γιατί και εγώ είμαι της άποψης ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες η ψήφος μπορεί να είναι και μια παραπλάνηση. Έτσι. Μπορεί να είναι και νερό στο μήλο του συστήματος. Αλλά άστο, το συζητάμε μια μέρα. Είναι, ναι, όταν τώρα που θα έρθουν και οι εκλογές. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Χαίρετε.
0: Ορίστε, ναι.
2: Εγώ ακούγομαι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα ακούμε, ναι, μια χαρά.
2: Ναι, είμαι σε μια πολύ δύσβατη περιοχή.
0: Ακούγεστε.
2: Ναι, στην περιοχή της Αμφίπολης και χαίρομαι πραγματικά που μπόρεσα και σας βρήκα. Λίγο βέβαια, λίγο πιο αριστερά από ότι κάποιες άλλες φορές εκεί, περίπου στο 100 FM.
0: Ναι.
2: Τώρα είμαι λίγο πιο αριστερά, αλλά βρήκα μια ωραία γωνιά πάνω στην
0: Μπράβο, στράτη, ωραία.
2: Και σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Κύριε Βρανάτη, μας είπανε, ότι έχουμε κατακόρυφη πτώση των τιμών κατά 50%.
0: Όχι κατά 50%, ότι κάποια προϊόντα από αυτά που μπήκαν στα πλαφόν εκεί πέρα, ότι πέσανε μέχρι και 50 φορές κάποια.
2: Πιστεύετε στα είδωλα?
0: Στα είδωλα?
2: Ναι, στα είδωλα, πιστεύετε στα είδωλα?
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι δυνατόν με τέτοιες ανατιμήσεις των καυσίμων, και μιλάω για πετρέλαιο.
0: Όχι, μιλάνε για τα προϊόντα αυτά που μπήκαν για τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
2: Τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ βασίζονται στη μεταφορά.
0: Να.
2: Με τέτοια αύξηση των καυσίμων που πάντοτε είναι ένας τρόπος εκμετάλλευσης, να ανέβει το πετρέλαιο και να ανέβουν κάποια είδη σε κάποια προϊόντα, Και γιατί μα είδανε, δηλαδή κάτι σαν το καλάθι τη νοικοκυρά μου θυμίζει αυτό. Θυμάστε εκείνο το περιβόητο καλάθι. Εκείνη η γελιότητα που μα είπαν για τα φθηνά προϊόντα. Είναι δυνατόν. Είμαι καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Και όχι γιατί καταναλώνω και ψωνίζω. Μπαίνω μέσα και βλέπω για να δω πού πατάω, πού βρίσκομαι. Για να μπορώ να κάνω μια διαχείριση γενικότερα στα προϊόντα. Αν ξεκινήσω από ζωοτροφές, γιατί καλύπτω τις ανάγκες πολλών αδέσποτων, προσωπικά έξοδα έχω πάρα πολύ ελάχιστα. Και σε άλλα είδη παρακολουθώ τις τιμές. Ναι. Απορρυπαντικά, χαρτικά, είναι τρομερά αυξημένες οι τιμές.
0: Και εμένα παράξενο μου φάνηκε να πω την αλήθεια. Γι' αυτό το είπα και στον αέρα.
2: Γι' αυτό σας είπα, πιστεύετε στα είδωλα. Είναι αδύνατον. Αυτό είναι μια προπαγάνδα που προσπαθεί να πείσουν τον κόσμο ότι κάτι γίνεται. Δεν στέκεται με τη λογική να ανεβαίνει το πετρέλαιο και να κατεβαίνουν κάποια προϊόντα τα οποία και αυτά μας βασίζονται στις μεταφορές. Ήθελα να σας πω ότι βάλετε ένα εξαιρετικό κομμάτι.
0: Αυτό να πούμε λίγο κάτι για να μπερδευτούμε. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να έχει λογική. Γιατί το μέτρο αυτό τώρα που επικαλούνται είχε μπει όταν είδαν ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, μπήκε ένα πλαφόν. Δηλαδή μπορεί να είχε ανανέβει τρομερά πολλοί τιμές λόγω εσχροκέρδειας και επειδή μπήκε το πλαφόν, όχι ουσιαστικά να έπεσαν. Έτσι, δηλαδή να κατέβηκε μέχρι εκεί που δεν υπάρχει εσχροκέρδεια.
2: Όχι, δεν κατέβηκε πουθενά.
0: Αλλά ναι, και εγώ δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση, γι' αυτό
2: δηλαδή,
0: το αναρωτήθηκα.
2: Ο πιο φανατικός οπαδός της κυβέρνησης, γιατί ναι. Δεν θέλω εγώ να τα θέτω σαν κόμματα, ό,τι έχει γίνει ακριβώς και με το σύστημα υγείας και όλα αυτά που μας λένε.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κατέβει τίποτα μα τίποτα.
0: Ωραία.
2: Βάλετε ένα εξαιρετικό κομμάτι αυτό της Μισηρολού, μια υπέροχη διασκευή. Τη βάλετε σε χαλί, δεν ξέρω αν είναι επιλογή του ηχολήπτη, είναι εξαιρετική.
0: Είναι από τα χαλιά τα δικά μου αυτά, ναι.
2: Ναι, είναι πραγματικά υπέροχο κομμάτι και θα ήταν να ακουστεί πάρα πολύ. Και θέλω να πω δύο λογάκια σχετικά με τους...
0: Απλά λίγο γρήγορα όμως για να προλάβει και κανένας ακόμα. Ναι.
2: Πάρα πολύ σύντομα σχετικά με τους πνιγμούς που αφορούν τις ηλικίες των άνω των 60 ετών. Είναι πάρα πολύ σωστό ένα μέτρο και θα έλεγα και είναι και πολύ ό,τι έχει σχέση στην κοινωνική πολιτική. Αφήστε που έχουμε μεγάλη σύλληψη σε κολυμβητήρια να δημιουργηθεί ένα κίνητρο στους ενήλικες, γιατί στους των 60, εκεί κειμένουμε και εγώ, δεν θεωρούμαστε υπερήλικες, θεωρούμαστε ότι είναι ενήλικες και για την ποιότητα της υγείας του και της ψυχικής του υγείας, ναι. Να έχει πρόσβαση στα κολυμβητήρια.
0: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει να φροντίσουν να δημιουργήσουν υποδομές και ωραίες συμβολικές τιμές σε κάθε περιοχή, ειδικότερα στις δυτικές περιοχές, να έχουν πρόσβαση οι ενήλικες, να μπορούν να πηγαίνουν. Θα απαλλαγεί το σύστημα υγείας από πολλά έξοδα. Γιατί θα υπάρχει,
0: ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ για σήμερα, γιατί πρέπει να προλάβουμε άλλους τρεις και είναι παρά 10 προς πέρα 5.
2: Να
0: είστε καλά, να είστε καλά. Γεια. Ορίστε, ναι.
3: Χαίρετε, Βρανά.
0: Γεια σας, ναι.
3: Άντε, κυρία Ζωή, σώνετα, κυρία Ζωή, από ένα λεπτό ο ένας.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, Κώστα, τελειώνεις το ραδιόφωνο στις 2, στις 3, τι ώρα τελειώνεις?
0: 2.
3: Και μέχρι την άλλη μέρα που πας στην εκπομπή, δεν ξαναβγαίνεις και δεν έχεις επαφή με κόσμο. Σε έχω φωτογραφίσει.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, δεν έχεις καταλάβει τους προβληματισμούς των εμβολιασμένων και των ανεμβολιαστών.
0: Ναι.
3: Δεν έχεις καταλάβει τους προβληματισμούς αυτών που χάσαν τη σύνταξη ή όχι. Δεν έχεις καταλάβει προβληματισμούς γενικότερα και βγάζεις κάτι στατιστικά και λες στατιστικά. Ποια είναι αυτά και τι είναι? Είσαι η επιτομή της woke ατζέντας. Στο ξαναείπα.
0: Καλά έκανες, αλλά αρχίζει και κουράζει όμως. Εσύ έχεις να πεις κάτι?
3: Ναι, δεν πειράζει. Κοίτα
0: λίγο. Άμα το πρόβλημά σου είμαι εγώ, μην παίρνεις εδώ, ρε Παύλο. Πάρε κάτω αλλού. Άμα έχεις να πεις κάτι, πες το, γιατί δεν γίνεται 10 φορές που θα βγεις και τις 10
3: θα βάζουμε εμένα. Είσαι δημόσιο πρόσωπο και επηρεάζεις κόσμο. Γι' αυτό σου τη λέω.
0: Και δεν πρόκειται να τον επηρεάσω ποτέ όπως θα ήθελες εσύ. Και εγώ, αν θέλεις να ξέρεις, για να μιλήσω κι εγώ τώρα, εγώ χαίρομαι που μου τη λες. Γιατί αντίθετα.
3: Δεν πρέπει να χαίρεσαι.
0: Όχι, άκου γιατί. Γιατί με τα μυαλά που έχεις, θα προβληματιζόμουν αν μου έκανες κοπλιμέντο, κατάλαβες.
3: Βεβαίως και πρέπει. Ωραία. Να χαίρεσαι, γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο.
0: Αλλά δεν είναι όμως και αυτό όλη την ώρα. Πάμε, πες εσύ αν θέλεις κάτι.
3: Ωραία.
0: Δεν κάθε φορά αυτό πράγμα.
3: Να πω γι' αυτό που αφήσαμε χθες. Είπες ότι πολύ σωστά. Είπες ότι πρέπει καθένας έχει ένα πλαφόν από κοτόπουλα στο σπίτι του, 20 κοτόπουλα ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι σε κλειστές κοινωνίες και σε κλειστά χωριά. Αυτό μιλάς για λιβάδια Νέας Ζηλανδίας, 20 κοτόπουλα.
0: Εγώ τον νόμο διάβασα, Παύλο. Δεν είπα κάποια προσωπική άποψη.
3: Ωραία, ο νόμος λέει ότι αν είσαι τσομπάνεις, ξέρω εγώ, έχεις πρόβατα, έχεις εγωπρόβατα και είσαι στο βουνό 20 κοτόπουλα. Εάν εγώ στο σπίτι μου βάλω μία κότα

0: δίπλα στο διπλανό μου το σπίτι που είναι κάποιος άλλος γείτονας και πάρει την αστυνομία τηλέφωνο, θα έρθει το υγειονομικό και θα με βάλει μέσα. Καταλάβεις, μην πας πάντα με τους νόμους. Αυτά τα 20 κοτόπουλα υπόκεινται όταν είναι έξω σε λιβάδια. Όχι όπως ήταν
1: Παύλο,
0: παλιά σε κάποιο σπίτι
1: τον
0: που
1: νόμο
0: είχε ένα κοτέτσι.
1: Για σπίτια στην πόλη, για σπίτια σε μικρά χωριά, για σπίτια σε
0: αυτό
1: μεγαλύτερα
0: θα σε
1: χωριά.
0: Αυτό πάει, Κώστα, ναι. Αυτό θα σε πάει. Ο
1: εντάξει,
0: νόμος.
1: Καλά.
0: Πας με τον νόμο.
1: Ωραία. Εσύ λοιπόν πας με αυτά που έχεις στο μυαλό σου κάθε φορά όμως. Εκεί μπορεί να είναι
0: μεγαλύτερο
1: πρόβλημα.
0: Δεν πάω με αυτά που έχω στο μυαλό μου. Πάω με αυτό που ισχύει στην κοινωνία.
1: Ωραία.
0: Και δεν το βλέπεις. Δεν
1: αν λοιπόν θα πάρει
0: κοινωνία
1: τα κοτόπουλα έτσι όπως το λες, θα τα πάρει είτε γιατί κάνουν θόρυβο, όπως του Λελίδη που μου έλεγε χθες του πατέρα του που είχαν ένα κόκορα και του κάνανε, του τρέχαν την αστυνομία, είτε γιατί θα υπάρχει πρόβλημα υγειονομικό.
0: Κώστα, αν έχεις 30 σκύλους και γαβγίζουν, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Εάν έχεις μία κότα και κακαρίζει, θα σε βάλουν
1: μάλιστα
0: μέσα.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η walk agenda.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, γεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, ακούμε, ναι, γεια.
2: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, κυρία
2: Δέσποινα. Πήρα να πω και εγώ την άποψή μου.
1: Ναι.
2: Ακούω και μια ωραία καλησπέρα. Θα ήθελα να πω το εξής. Γιατί οι πολιτικοί να παίρνουν τόσο μεγάλους μισθούς και να μην παίρνουν το μισθό μας κατώ του εργάτη? Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης λέει: εγώ με 800 ευρώ δεν έχω ζήσει ποτέ.
1: Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά, κύριε Δέσποινα, λίγο πιο κοντά. Πάμε λίγο, ναι. Πάμε.
2: Ναι. Είχε πει ότι 800 ευρώ δεν έχω ζήσει ποτέ. Όταν ένας εργαζόμενος παίρνει 700-800 και πρέπει που γίνει πληρώσει και νίκη και φώτα και νερά και δεν φτάνουν να πάρει ένα ψωμί ή ένα παγωτό του παιδί του, μια σοκολάτα, αυτά δεν είναι αδικίες. Θα έχω να προτείνω εγώ και τον κύριο Μητσοτάκη και όλους τους πολιτικούς να μην παίρνουν τους ψήφους μισθούς και να παίρνουν τον κατώτατο μισθό ενός ανεδίκευτο εργάτη. Γιατί δεν έχουν κάνει κάτι άλλο στη δουλειά στη ζωή τους. Αν έχουν κάποια εργασία, είναι ένας γιατρός, να ζει με το μισθό που παίρνει από το γιατρείο ή με τις επισκέψεις που κάνουν οι ασθενείς. Όχι να παίρνει το μισθό αυτό 15-20.000. Τι προσφέρουνε? Να κοροϊδεύουν τον κόσμο? Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα ακόμα, ναι.
3: Εγώ καλημέρα το βλέπω.
1: Α,
3: δηλαδή γιατί
1: καλά
3: πρέπει να βλέπουμε το ίδιο, δηλαδή. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη και
3: Μάικ, μπορείς να μην κλάσμα.
1: Έλα, έλα.
3: Συγγνώμη.
1: Άρα εσύ είσαι για μετά τις 12, ρε, νωρίς πήρες.
3: Να πω το φίλο μου τον, πώς τον είπε το παιδί, το ξέχασε το όνομα.
1: Δεν ξέρω, ποιον, ναι.
3: Που σου την έλεγε.
1: Α, ο Παύλος.
3: Ότι διαχρονικά, ο Παύλος, που είναι ΑΕΚ, ναι. Διαχρονικά η επιστήμη έσωσε τον πλανήτη. Τα εμβόλια έσωσαν τον πλανήτη, έτσι, τα φάρμακα έσωσαν τον πλανήτη και τέλος πάντων.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, δεν θα σε διακόψω, θα το πω στα ίσια τώρα. Για τον Παύλο και τον κάθε Παύλο, που δεν καταλαβαίνουν και κάποια πράγματα.
3: Εντάξει,
1: όσο ο Παύλος και ο κάθε Παύλος τσιμπάει τόσο εύκολα, τόσο θα τους χρησιμοποιούν για να τσιμπάνε. Για να γεμίζουν εκπομπές, για να δίνουν τα κλικ. Έτσι, για να δίνουν ψήφους, Παύλο. Σκέψου το λίγο αυτό που σου λέω.
3: Σκέψου
1: το λίγο αυτό που σου λέω. Εντάξει, ναι.
3: Ναι.
1: Οι πιο λοιπόν, εύκολοι πελάτες είστε και καλύτεροι. Έλα.
3: Να πάμε στο θέμα μας. Από την αρχαιότητα, τη στιγμή που γεννιόταν ο άνθρωπος, τον απασχολούσε ο θάνατος. Έτσι. Τι θα γίνει από παιδάκι. Έτσι, και το διδάσκανε αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό και στην αρχαιότητα υπήρχε αχερούσια λίμνη και ο αχαιρώντας ποταμός, ξέρω εγώ. Λέγανε και τον Κέρβερο που ήταν ο φύλακας του Άδη. Έτσι δεν είναι? Υπήρχαν οι πύλες για τον Άδη. Υπήρχαν δηλαδή από την αρχαιότητα απασχολούσε. Άρα υπάρχει ψυχή.
1: Και ο Όμηρος έχει γράψει και ο Πλάτωνας έχει
3: ναι,
1: πει.
3: Ναι,
1: και ο Σοκράτης έχει πει.
3: Και ο Πλάτωνας πίστευε ότι απλά πίστευε ότι πάει σε κάποιο άλλο σώμα. Και στις θρησκείες ο Ινδουισμός πιστεύει ότι δεν πεθαίνει, μόνο το σώμα πεθαίνει.
1: Ναι.
3: Η δικιά μας θρησκεία πιστεύει ότι η ψυχή υπάρχει, το πνεύμα μαζί με το σώμα πεθαίνουνε, αλλά η ψυχή υπάρχει σε μια μέση κατάσταση και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, απλά δεν υπάρχει σαν ορατό μάτι, έτσι, δεν μπορούμε να τη δούμε, έτσι. Υπάρχει μια άλλη ενέργεια.
1: Και τι γίνεται υπάρχει αυτό που πιστεύεις ότι υπάρχει εσύ, τι κάνει δηλαδή, πού πάει και για πόσο υπάρχει? Ξαναρχόμαστε πίσω, ναι. Τι γίνεται?
3: Κοίτα, σαν σώμα και η θρησκεία δεν πιστεύει ότι
1: ναι,
3: θα έρθει, θα επανέλθει το ίδιο το σώμα, έτσι.
1: Ναι.
3: Απλά ότι υπάρχει σαν ενέργεια, σαν μια κατάσταση υπάρχει. Ακόμα και οι επιστήμονες το έχουν ερευνήσει αυτό και λένε ότι υπάρχει ενέργεια στο χώρο που έχουν πεθάνει, ξέρω εγώ, κάποια άτομα. Υπάρχουν

0: μηχανήματα που μπορούν να μετρήσουν την ενέργεια της ψυχής. Ότι υπάρχει εκεί πέρα μια διαφορετικό είδος ενέργειας.
1: Ναι. Η μεταφυσική το λέει λίγο πολύ αυτό που λες, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ τα ψάχνω κάποτε. Ένα εθερικό κάτι λέγεται. Ένας όρος που λέγεται εθερικό κάτι, τώρα δεν θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα για να πάμε διάλειμμα.
0: Να κλείσουμε ότι να πιστεύουμε ότι η ψυχή υπάρχει και να κάνουμε να βελτιώσουμε δηλαδή στην υπάρχουσα ζωή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την ψυχή μας, για το σώμα μας και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Πιστεύω θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να αισθανόμαστε καταρχήν καλύτερα ψυχικά, έτσι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.
0: Έγινε.
1: Πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο πώς θέλετε κι εσείς να το συνεχίσουμε.

0: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα. Έλα, πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα. Για κάτσε να ανοίξω και τα τελευταία εδώ και δεν τα προλάβαμε όλα. Να δούμε λίγο πού είμεθα και τι και πού ευρισκόμεθα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση.

Ωραία, και πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα στα πεταχτά. Yeah. 5 Ιουνίου Παρασκευούλα με αυτά και με τα άλλα. Δωρόθεος Δωροθέα, Νίκανδρος Νικάνδρα, Σεληνιάς Σελήνη, Απόλλων Πλούταρχος και Γοργίας. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση, λέει, της παράνομης αλίας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, λέγεται και σπισισμός. Αυτό είναι ουσιαστικά η τάση του ανθρώπου να εκμεταλλεύεται τα ζώα επειδή θεωρεί ότι

Ποιος θεός μας το έχει πει αυτό και ποια θύση? Και αν τελικά το εξυπνότερο και το δυνατότερο «ον» είναι όντως και ανώτερο, αυτό μπορεί να ισχύει και από άνθρωπο σε άνθρωπο? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Δεν το λέω για να το πω αυτό τώρα. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να πείτε, ξέρω εγώ, όχι, από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν ισχύει, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο μια χαρά ισχύει αν δούμε την καθημερινότητα. Εννοείται ότι ο έξυπνος και ο δυνατός σε πολλές περιπτώσεις, δεν πάμε τώρα τσουβάλι, αλλά έτσι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άμεσα ή έμεσα, χρησιμοποιεί τα ατού αυτά, έτσι, έναντι συνανθρώπων που μπορεί να μην τα διαθέτουν. Αυτά που κάνουμε στα ζώα, τα κάνουμε και μεταξύ μας. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε έναν κόσμο. Είναι βασική αιτία, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και αυτός ένας λόγος που έχουμε έναν κόσμο γεμάτο αδικία και ανισότητες. Επειδή ο άνθρωπος είναι φουλ αλαζονικών. Λοιπόν, και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Περιβάλλοντος, και αυτή είναι μια περίπτωση όπως τα ζώα, το περιβάλλον, και εδώ έχουμε μια κατάσταση ενδεχομένως ασέβειας ή και αλαζονίας. Επίσης, ναι, εντάξει. Ναι, μην αρχίσουμε τώρα πάλι να βρούμε στοιχεία με ρήπανση, βιοπικιλότητα και γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας μας, ας πούμε. Γιατί μάλλον δεν έχει και νόημα, γιατί όποτε μιλάμε για τέτοια δεν φαίνεται να απασχολούν αρκετά. Εντάξει, αυτό ξέρετε, έτσι σε προσωπικό επίπεδο, έχω προσπαθήσει λίγο να καταλάβω γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, πού μπορεί να οφείλεται το φαινόμενο αυτό? Δηλαδή, τι εννοώ, ότι καθημερινά μιλάμε, ρε παιδί μου, για ένα κάρο θέματα. Από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο, ξέρω εγώ, ανάλαφρα. Από πολιτικά, κοινωνικά, ξέρω εγώ, από γήινα, από εξωγήινα, ό,τι θες. Έτσι, ατελείωτη λίστα των θεμάτων που συζητάμε εδώ τα βράδια. Και παρότι και η ώρα είναι προχωρημένη και δύσκολη για πολλούς, έτσι, υπάρχει και συμμετοχή, ας πούμε, και όλα καλά. Έτσι, για το πιο απιθανό θέμα. Όταν μιλάμε για τέτοια, όταν πιάσουμε, ξέρω εγώ, λίγο να πούμε για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικολογικά, σε εισαγωγικά, εκεί βλέπεις δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς νιώθω καμιά φορά? Την ώρα που μιλάμε καμιά φορά για αυτά με κάποια αφορμία, ξέρω εγώ, μπορεί να πούμε δύο στοιχεία, μπορεί να πούμε κάτι που έχει γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, έχω την αίσθηση την ώρα που τα λέω, λες και υπάρχει ένας φράχτης γύρω γύρω νοητός που είναι ηλεκτρικός και λέει, ξέρω εγώ, στον ακροατή, πρόσχε, μην περάσεις μέσα, μην πεις, δεν θα το πιάσεις αυτό το θέμα. Ό,τι άλλο θέλεις, για εξωγήινους, για τέτοια, για ό,τι μπορεί να φανταστείς, ό,τι άλλο, αλλά τέτοια θέματα μην τα κουμπάτε. Λες και υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλήξω γιατί συμβαίνει. Τέλος πάντων, από τον ηθισμό το ξεκινήσαμε, που είναι η Παγκόσμια Μέρα, που είπαμε για εκμετάλλευση των ζώων από τον άνθρωπο, η οποία βασίζεται τέλος πάντων από κάποια στιγμή και μετά στο αίσθημα ανωτερότητας και ίσως και αλαζονίας κλπ. Και το ίδιο γίνεται λίγο πολύ και με το περιβάλλον, και είναι μια λογική γενικότερη, έτσι, είναι το, η λογική, το king of the world που λέμε καμιά φορά, το έχουμε και στα καθημερινά αυτά, είναι το king of the road, το king of the house, έχουμε king, διάφορα king. Έχουμε και τους κίνκ, τους πραγματικούς δηλαδή, αυτούς που είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς και κάνουν ό,τι γουστάρουν σαν τα βατζίδες του πλανήτη. Αλλά τέλος πάντων, μην το πάμε μέχρι εκεί τώρα. Λοιπόν, να πάμε στον Κερούλη λίγο για να προχωράμε. Κερούλης, μέχρι 28 με ήλιο και με κάποιες συννεφιές μέχρι εκεί, δεν θα έχει κάτι παραπάνω δηλαδή. Από 20 μέχρι 28. Σαββατοκύριακο 30 και 31. Εκεί θα είμαι θα. Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας. Έχει και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα. 1 η ώρα done, το δεύτερο τελικό. Μετά τον πρώτο επεισοδιακό. Λοιπόν, πάω να δω λίγα μηνύματα. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. 2310 90 90 90. Σε δύο λεπτάκια από τώρα, αν θέλει κανείς, μπορεί να τηλεφωνεί. 54 301 Μετρόπολη.

0: 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο εκεί πέρα της σελίδας. Λοιπόν, καλησπέρες, τώρα λίγο τα μπέρδεψα εδώ τη σειρά. Γιάννης μας λέει ότι η επιστήμη έχει αποφανθεί εδώ και 50 χρόνια ότι δεν υπάρχει ψυχή. Μόνο εγκέφαλος, λέει, ο οποίος δημιούργησε την ψυχή όταν πεθάνει ο εγκέφαλος. Με μπέρδεψε τώρα. Δεν υπάρχει, λέει, επειδή είπε ένας φίλος που έπιασε αυτά, ότι δεν υπάρχει ψυχή, μόνο εγκέφαλος. Μέχρι εδώ εντάξει. Όταν πεθάνει ο εγκέφαλος, όλα dead. Το λέω, προσπαθώ να καταλάβω τώρα, γιατί μου γράφει κι άλλα και μου τα μπερδεύει όπως τα γράφει. Όμως, λέει, υπάρχει ψυχή μόνο σε ένα πράγμα. Στα πορτογαλικά. Τι λέει, τα πορτογαλικά φάρδος. Ποια πορτογαλικά φάρδος? Τα οποία λέει ο σταθμός αγνοεί. Δεν κατάλαβα τίποτα, Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα και στον άλλο το Γιάννη που ανεβάζει εδώ χαριτομενίες. Αυτά, αν θέλετε να μπείτε να τα δείτε. Ο Μάικ μας λέει και πάλι κάποια σχόλια εδώ πέρα για την ψυχή που... Αν τα πιάσουμε λίγο πιο μετά αυτά. Γιατί βρήκα και εγώ κάποια πράγματα που έχω κρατημένα. Εντάξει, το κρατάω για μετά λίγο πιο αργά. Αστέριος από Φιλαδέλφια, ο καθένας με τον πόνο του. Μας τα ανεβάσανε και χθες προχθές αυτό, ναι. Για τα λαμπάκια που ανάβουν, τέλος πάντων, που δεν τα βρίσκουν στην αριστερά του. Και ο άλλος λέει, το δικό μου το λαμπάκι που ανάβει είναι αυτό της βενζίνης. Λοιπόν, και ο Νίκος. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Θα το πω λίγο πριν διαβάσω το μήνυμα του Νίκου και το διαβάζω στο καπάκι. Ακούστε λίγο. Μερικοί το έχετε πάρα πολύ εύκολο το να κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Ξέρετε ότι είμαι και εγώ ανοιχτικός, ας πούμε, και ο Παύλος πριν, και ο Νίκος τώρα και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που προσπαθώ να είμαι ευγενικός και να μην απαντάω επί της ουσίας είναι ότι αν απαντήσω, είναι πιθανό οι απαντήσεις που θα δώσω να προσβάλλουν εσάς που ορμάτε με τον τρόπο αυτό πολύ περισσότερο από ότι μπορεί να προσβληθώ εγώ από αυτά που λέτε. Γιατί μπορεί να πάμε σε καταστάσεις λίγο, κατάλαβες, και γι' αυτό το λόγο το κάνω. Και επειδή δεν θέλω, ξέρω εγώ, επειδή θα μαλώσω με έναν που θα μου πει μια κουβέντα παραπάνω, να νιώσουν και κάποιοι άλλοι ότι μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, γιατί θα είναι άδικο. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, γιατί το λέω τώρα. Λέει ο Νίκος, που είναι ποτισμένος από φανατισμό και δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα αυτονόητα. Ενώ είναι άνθρωπος που σε άλλα κι άλλα, όταν τα συζητάμε με καθαρό μυαλό, το πάει πάρα πολύ μακριά. Λέει, όλοι οι αναλυτές στα κανάλια λένε ότι ο Σαμαράς θα τσακίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ πάλι βρήκε στοιχεία, λέει, για να μειώσει την Καριστιανού. Έλεος πια, πεντακάθαρα προσπαθείς με πλήση εγκεφάλου να πεις στον κόσμο να μην τη στηρίξει ήμαρτον. Λοιπόν, τώρα να μην πω ότι Χεστ, αν θα στηρίξει ή δεν θα στηρίξει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πω όμως κάτι απλό, γιατί φίλε μου, έχεις μεγάλα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας όταν σε πιάνει το φανατικό σου. Το έχω τσεκάρει και από παλιότερα. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό, γιατί κατά τα άλλα είσαι τζιμάνι, παιδί. Λοιπόν, λέγαμε, για να καταλάβετε και οι υπόλοιποι, και πάμε να πάρουμε γραμμές. Γιατί τώρα ακούτε εδώ αυτό που γράφει ο ακροατής, αλλά πιθανώς να μην καταλάβετε και το γράφει. Λέγαμε για την τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε, που βγάζει τον Τσίπρα δεύτερο και πάλι. Και λέγαμε είναι 7 στα 7. Και παρακάτω είπαμε ότι τρίτο βγάζει τον Ανδρουλάκη. Και μετά είπαμε ότι στο σύνολο των δημοσκοπήσεων του τελευταίου καιρού, κάποιοι βγάζουν τον Ανδρουλάκη δεύτερο, κάποιοι την Καριστιανού. Είναι μια μάχη ποιος θα βγει δεύτερος. Οι περισσότεροι βγάζουν τον Ανδρουλάκη. Και εκεί πάνω, λοιπόν, είπα ότι επειδή και ο Σαμαράς αύριο θα μιλήσει και κάποιοι λένε ότι είτε έμεσα είτε άμεσα θα πει, ας πούμε, ότι ετοιμάζει το κόμμα. Είπα εκεί κάτι που δεν είναι προσωπική μου άποψη, Νίκο. Είναι άποψη επίσης αναλυτών. Αλλά άμα δεν είχες τη φανατίκλα και την προδιάθεση, την κακή, θα το καταλάβαινες κι εσύ, γιατί και ένα παιδάκι μικρό το καταλαβαίνει. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε για τη δεύτερη θέση, τη μάχη Πασόκ Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και είπαμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μία μάχη, δεύτερος, τρίτος, μία δημοσκόπηση δίνει τον ένα, μία τον άλλον, και είπα εγώ μετά συμπληρωματικά ότι αν τελικά ο Σαμαράς κάνει το κόμμα, μιλούσαμε για τη δεύτερη, τρίτη θέση. Ότι το πιθανότερο είναι ο Ανδρουλάκης να είναι αυτός που θα βγει δεύτερος, γιατί θα κόψει αρκετά από την Καριστιανού, ο Σαμαράς. Και βλέπει εδώ ο Νίκος, ξέρω εγώ, ότι εγώ το λέω για να πείσω τον κόσμο να μην στηρίξει. Λες και έχω καμία δύναμη να πείσω τον κόσμο ότι θα ψηφίσει. Νίκο, όνειρα γλυκά και αέρα στα πανιά σου, ειλικρινά δεν την παλεύω με κάτι τύπου σαν εσένα. Γιατί στο λέω αυτό. Και ειδικά σε σένα. Έτσι, που σε άλλα κι άλλα, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, είσαι άνθρωπος με υπεραναλυτική σκέψη και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Νίκο, ο Σαμαράς είναι ένα κόμμα που έχει θέσεις δεξιές. Η Καριστιανού είναι ένα κόμμα που από ό,τι φαίνεται οι θέσεις της οι περισσότερες, αν και η ίδια δεν δίνει ταμπέλα, παραπέμπουν επίσης προς τη δεξιά. Έτσι, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, περισσότερο από εκείνο το χώρο παίρνει. Αν λοιπόν ο Σαμαράς κάνει κόμμα Νίκο μου, το αυτονόητο που δεν θες να καταλάβεις γιατί έχεις, η φανατίκλα σου τρέχει από τα μπατζάκια, είναι ότι ο Σαμαράς θα κόψει από την Καριστιανού και όχι από τον Ανδρουλάκη τόσο πολύ. Αυτό το αυτονόητο είπαμε Νίκο μου. Εντάξει, και δίκη προθέσεων Νίκο μου και γενικά κάποιοι Νίκοι που λέγεστε και Παύλη και οτιδήποτε, να κάνετε στους δικούς σας ανθρώπους που τους ξέρετε κιόλας καλύτερα. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσω και εγώ να απαντάω και θα απαντάω άσχημα. Οκ, τα σύνδρομα καταδίωξή σας αλλού. Από κάποια στιγμή και μετά. Και οι ταμπέλες οι εύκολες που παραγνωριστήκαμε και το βρήκαμε τώρα, να λέτε πράγματα συνεχώς για τον άλλον που δεν τον ξέρετε, δεν έχετε πει ένα γεια. Έτσι, και να τον χαρακτηρίζετε, να τον υποτιμάτε, να υπονοείτε πράγματα κτλ. Άντε τα κουβαδάκια σας και σε καμία παραλία σαν αυτές που σας αρέσουν. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 για όποιον θέλει. 9.55 και ενώ 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Δηλαδή, θα διάσουμε και την κοινή λογική τώρα. Επειδή δεν του άρεσε αυτό που άκουσε. Όχι, λέει, το λες, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, θέλεις να κάνεις αυτό. Αυτό που λέω δεν το εξετάζει, άμα έχει βάση ή δεν έχει βάση. Δίκη προθέσεων. Δεν είσαι τόσο καλός δικαστής. Το αντίθετο είσαι. Και όλοι εσείς που έχετε αυτά τα, έτσι, σύνδεσμος φίλων, εύκολο συμπερασματάκιδων. Γέμισε ο τόπος, φτάνει. Φτάνει. Εδώ τουλάχιστον φτάνει από κάποια στιγμή και μετά. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα.
1: Καλά είσαι.
0: Ας τα λέμε.
1: Ένα μπασκετάκι θέλω.
0: Περίμενε.
1: 9 η ώρα, 5.705, Παρίς Ολέ.
0: Περίμενε τώρα λίγο γιατί... 5.705.
1: 705.
0: 9 η ώρα έχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω. 9 η ώρα βλέπω ένα παιχνίδι σήμερα, το Ρέγερ με τη Βίρτους, δεν βλέπω κανένα άλλο.
1: Μπάσκετ είναι.
0: Μπάσκετ έχω. 5.000, ναι, είναι, κάτσε λίγο να ξαναδώ. 9 η ώρα, Ρέγερ Βενέτσια, Βίρτους Μπολόνια, ξέρω εγώ, 89-85. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Μήπως είναι άλλος κωδικός. Πες το άλλη μία, μήπως το βρω μετά ή αν ξέρει κανείς να μας πει. Γιατί 9 η ώρα δεν έχει τέτοιο μάτς. Δεν βλέπω τουλάχιστον.
1: 5.705.
0: Ναι.
1: 9 η ώρα.
0: Και οι ομάδες.
1: Παρίς Ολέ.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω ένα παιχνίδι 9 η ώρα. Το προηγούμενο είναι 9 παρα 5 είναι Χάπολ Τελ Αβίβ, Μακάμπι Τάδε. Και το επόμενο είναι 9 και 10. Κάτι Ισπανία, USA λέει 3x3, κάτι τέτοια. Και μετά κάτι γυναικών. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Άμα το βρω. Να σου το πω. Έγινε. Θα το βρούμε, πιστεύω, αν υπάρχει. Αλλά δεν το βλέπω. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, χαίρετε. Γελάς εσύ, ψοφάς για τέτοια,
2: Σύριο δαμαστή μου, εσύ.
0: Με βρήκανε μικρό, κατάλαβες.
2: Πού είσαι, τα θέλει ο κόλος, τα θέλει.
0: Λίγο καμιά φορά για να λέμε και την αλήθεια. Για πάμε.
2: Ο ποιητής Γόκατζε.
0: Για πάμε.
2: Ελοχημίτη εξωγήινε. Καλά περνάμε, μωρέ, καλά περνάμε, εντάξει. Αλλά μόνο θα σε παρακαλούσα κάτι. Δεν θέλω να μου στεναχωρείς τον Καστελόριζο.
0: Γιατί,
2: Δεν είναι ένας άνθρωπος...
0: Ναι, τι έγινε, πλέον.
2: Πατρίδα με τα ΕΑΜ, τον... Πώς τους λένε, μωρέ, όχι κοτσαμπάσιδες, τους άλλους... το ξέχασα τώρα. Αυτοί από τη Βουλγαρία, ρε, πώς τους λένε.
0: Τι έγινε, δεν κατάλαβα.
2: Τίποτα, ένας πατριώτης που πολεμά για τον τόπο του, ας πούμε, τη Βουλγαρία, θα τον αφήνεις να μιλάει ελεύθερα. Δεν θα τον κόβεις, σε παρακαλώ πάρα.
0: Τον έκοψα εγώ τον Καστελόριζο.
2: Βέβαια, κάτι πήγε να μου την πει εχθές και τον έκοψε πάνω στο καλύτερο. Άστονα να πει, να εκφραστεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Για πείτε.
2: Τι
0: θέλω να πούμε. Ξέρω.
2: Ναι.
0: Βρες κάτι να μαλώσουμε κι εσύ, γιατί εδώ μέρα μόνο για να μαλώνουμε είμαστε, μου φαίνεται. Έτσι και πούμε τίποτα σοβαρό.
2: Walk agenda, είπαμε, εξτρεμιστές. Ο Πούτιν τους έβγαλε εξτρεμιστές.
0: Τα εξαντλήσαμε αυτά. Τίποτα άλλο, τίποτα πιο εκλεκτό.
2: Τώρα τα αρχίσαμε. Δεν το ήξερε κανένας αυτό. Πώς τα εξαντλήσαμε. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα, να ξεχωρίσουμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί μας ακούνε και γονείς οι οποίοι τυχαίνουν να έχουν παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, άλλο η ομοφιλοφιλία και άλλο αυτή της woke agenda. Και κάτι που μιλήσατε για το νομοσχέδιο που πέρασε ο Πρωθυπουργός σχετικά με το νομοσχέδιο με τα ομόφυλα ζευγάρια, με το γάμο. Το κυριότερο είναι η τεκνοθεσία. Εκείνο που δεν τους άρεσε, αυτούς που ανήκουν στη woke agenda, στους εξτρεμιστές, ένας που ο οποίος του αρέσει για τον ΑΒ λόγο, ή γυναίκα είναι ή άντρας, να έχει σχέσεις με το ίδιο φύλο, δεν μας ενοχούν καθόλου. Τους παπάδες ας τους κάνουν ό,τι θέλουν, αν τους ενοχλεί ή όχι. Εμάς σαν κοινωνία δεν μας πέφτει λόγος. Από εκεί και πέρα, αυτοί που απασχολούνται με αυτό το άθλημα και θέλουν να επιβάλλουν και στους υπόλοιπους αυτή την κατάσταση, εδώ πάμε στην woke agenda. Και αυτό το θέλουν να το επιβάλλουν μέσω της υιοθεσίας της ανάθεσης της μάνας. Να μην πάνε από την κανονική πόρτα της υιοθεσίας, αλλά από την πίσω, που εκεί αυξάνονται και πληθαίνονται με αυτή τη μέθοδο. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, που έχει φτάσει η επιστήμη. Κάποτε σε είπα και στο έχω ξαναπεί, βρες και πες μας τι είναι το σύνδρομο της ομοφιλοφιλικής, της κληρονομικής ομοφιλοφιλίας. Αλλά εσύ συνέχεια θες να μας λες ότι οι τροφές, τα γαριδάκια που τρώμε, τα πατατάκια που τρώνουν μας κάνουν ομοφιλόφιλους. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Και σε αυτό το κομμάτι φτάνει ο Μητσοτάκης να είναι εισάξιος του Πούτιν. Γιατί δεν τους έκανε το χατήρι. Άλλο οι απλοί ομοφιλόφιλοι που είπαμε το κάνουν γιατί τους αρέσει και θέλανε μία υιοθεσία η οποία... Τι υιοθεσία τώρα, εδώ δε γεμάνει...
0: Απλά μην τα ανοίξουμε πάρα πολύ γιατί περιμένουν και 6 γραμμές, έτσι, και μιλάμε 4,5 λεπτά ήδη.
2: Ναι.
0: Το πιάνουμε αν θέλετε μια μέρα, δεν έχω αντίρρηση εγώ. Έτσι. Ξέρεις πόσα στοιχεία τέτοια έχω από τότε ακόμα που γίνονταν το θέμα, το τι έχουν βγάλει και χώρες άλλες που το μελέτησαν, η Αμερική κτλ. Για όλα αυτά που λες. Για το αν υπάρχει κληρονομικότητα, αν τα παιδιά των γκέι γίνονται γκέι, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω πολλά πράγματα, αν θέλετε να πούμε γι' αυτά. Έλα, πάμε.
2: Βεβαίως, αυτά να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ να σου πω κάτι. Ό,τι και αν έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Το μόνο πράγμα γιατί θα ψηφίσω Μητσοτάκη είναι γιατί δεν τους έκανε το χατήρι να περάσει το νομοσχέδιο περί παρέθετης μάνας.
0: Μάλιστα. Ωραία, τα αφήνουμε εδώ έτσι για να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Τα λέμε αν θέλετε ξανά.
2: Για τον ελληνισμό και για τη χώρα μας αυτό το πράγμα.
0: Ναι, οκ. Okay. Τα λέμε, καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ακούμε.
0: Ναι, ακούγεστε, γεια.
3: Πριν που είπατε για βασιλιάδες, ότι υπάρχουν βασιλιάδες, υπάρχει και ένα κανάλι με φαντάσματα που λένε στην Ελλάδα King of the Ghost. Το YouTube είναι αυτό το κανάλι.
0: Αμάν.
3: King of the Ghost. Ο βασιλιάς των φαντασμάτων δηλαδή, σε μετάφραση.
0: Ναι.
3: Και στην Αμερική, δεν ξέρω, έχει γίνει μια μόδα τώρα τελευταία. Παίρνουν, λέει, ένα ισχυρό παρεξιογόνο, λέει, ναρκωτικό, σατίβα κάπως έτσι, και έρχονται, λέει, στον πνευματικό κόσμο. Ανοίγει το τρίτο μάτι.
0: Α, δεν το είχα ακούσει αυτό. Ότι υπάρχει εφαρμογή στο κινητό που κυνηγάει φαντάσματα, το ξέρεις? Υπάρχει εφαρμογή στο κινητό που βρίσκει τα φαντάσματα. Είναι πως χτυπάνε το κουνούπι και κάνει τζιτζιτ. Έτσι, έχει, βρίσκει φάντασμα, αν έχει εκεί κοντά, λέει, το βρίσκει.
3: Υπάρχει εφαρμογή που λέγεται δωρεάν, είναι, λέγεται Ghost Cube.
0: Να τα. Να, διαβασμένος.
3: Τα φαντάσματα μιλάνε.
0: Αυτά είναι θέματα. Ωραία.
3: Και μπαίνουν αυτό με το παρεστησιογόνο και μπαίνουν, λέει, χιλιάδες διαστάσεις και επικοινωνούν φαντάσματα και τέτοια.
0: Ναι. Εντάξει, ο Χαράλαμπος κάνει δουλίτσα σε αυτά τα θέματα, το ξέρω και εγώ, και σε άλλη πύλη μπορεί να πας. Ναι, ναι, έχει και... Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Το έγινε καλό.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Πάμε ένα διάλειμμα λίγο γιατί είναι και μισή και επιστρέφουμε. Μπαμ, μπαμ, έλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, έλα. Τώρα η αλήθεια είναι μπερδεύτηκα ακόμη περισσότερο, γιατί βάλαμε κάποια θέματα, άλλα απόξω, άλλα λίγο πιο έτσι. Τέλος πάντων, βάλτε και εσείς τα δικά σας. Πάτε εδώ στα φαντάσματα και τις ψυχές, άμα δείτε και τα μηνύματα. Τέλος πάντων, βλέπω λίγα μηνύματα και προχωράμε όπως θέλετε. Λοιπόν, σε δύο λεπτάκια ανοίγουμε και γραμμές. Εσείς που είστε, δύο λεπτάκια θα κάνω αν θέλετε. Περιμένετε λίγο και ερχόμαστε, έτσι. Καλησπέρες. Αστέριο, τον είδαμε. Ο Μάικ λέει: Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, καλύπτουν τους καθρέφτες για να μην εγκλωβιστεί, λέει, η ψυχή μέσα. Και βάζουν μαζί με τον άνθρωπο και κάποια κέρματα, λέει, για το ταξίδι. Αυτός με τους καθρέφτες το ξέρω και εγώ, το είχαμε και εμείς. Τώρα δεν ξέρω αν τα πιστεύετε αυτά ή όχι. Okay. Ο Γιάννης είναι που είπε ότι η επιστήμη έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει ψυχή, ας πούμε, και μόνο εγκέφαλος κλπ. Κοίταξε, αυτό τώρα με πάτε σε άλλα θέματα που εντάξει είναι λίγο πιο εναλλακτικά, αλλά okay. Τα έχουμε ψιλοκουβεντιάσει αυτά. Σύμφωνα με την μεταφυσική, τι εννοούμε ψυχή? Η πλειοψηφία των επιστημόνων λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει ψυχή, αλλά είναι και θέμα τι εννοούμε ψυχή. Δηλαδή, σύμφωνα με τη μεταφυσική, ας πούμε, που τα βλέπαμε κάποτε, δίνει μια εκδοχή της ψυχής ότι μπορεί να υπάρχει ως εθερική ύλη που μπορεί και να γίνεται και αντιληπτή, όπως είπε ένας φίλος, στις αισθήσεις, έτσι. Τώρα τι πραγματικά ισχύει δεν ξέρω. Εκεί λέει το αστρικό σώμα, το εθερικό σώμα, πώς το λέει, κάτι λέει. Έτσι είναι η μεταφυσική που θεωρείται επιστήμη και αυτή. Τώρα τι θέλει να πιστεύει ο καθένας δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι περί ψυχών που είπατε και για αρχαία Ελλάδα πριν και τέτοια, έχουμε πάρα πολλές αναφορές κατά καιρούς, έτσι, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και στην Αίγυπτο πάρα πολύ, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, έτσι, κάτι Βαβυλώνοι, κάτι Ασσύριοι, κάτι. Ποιοι ήταν οι άλλοι που μαλώσαμε μια άλλη φορά για τους Σουμέριους? Μέχρι και για τους Σουμέριους μαλώσαμε μια μέρα, το καταφέραμε και αυτό. Θιβετιανοί, ξέρω εγώ, αυτά. Είχαμε και εμείς Όμηρο, Πλάτωνα, Σοκράτη, διάφορα. Mojito. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Καλησπέρα και στον. Κώστας λέει: ήθελες θέμα για εκπομπή, μια λέξη θα πω, λέει. Αδρενοχρώμιο ή αδρενόχρωμα. Και θεωρία συνωμοσίας γύρω από αυτό, λέει, άντε να σας δω. Δώσε λίγο και τι εννοείς. Δώσε λίγο και τι εννοείς για να το δούμε αν χρειαστεί. Εντάξει, είπαμε κάποια πράγματα πριν για την οικονομία, για αυτά, για το ένα, για το άλλο. Τίποτα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, και έρχομαι γραμμές, ανοίγω και πάλι για ποιο θέλει. Βγήκε και ένας πίνακας τώρα πολύ φρέσκος. Ρεκόρ πλουσίων, λέει, έχουμε το 25. Σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω. 7,9% η αύξηση. Και όχι μόνο ρεκόρ πλουσίων. Έχουμε και το άλλο που λέγεται υπερσυγκεντρωτισμός, βέβαια. Που το ξέρουμε καλά τι είναι, γιατί okay, δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Εν τω μεταξύ, χθες κάποιος ακροατής έγραψε για κοινωνικές ανισότητες και κάτι τέτοια που στην Ελλάδα μεγαλώνουν και όλα αυτά. Και σκέφτηκα λίγο να το συζητούσαμε, αλλά τελικά μας πήγε αλλού η κουβέντα. Και τέλος πάντων, εντάξει, αν χρειαστεί και θέλετε, μπορούμε να πιάσουμε λίγο και αυτά. Αν μας πάει πάλι αλλού η κουβέντα, πάμε εκεί που θα μας πάει. Δεν έχουμε θέμα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, ότι ό,τι και να πούμε. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, θα πω εγώ δύο πράγματα όπως τα καταλαβαίνω. Για την οικονομία, να πούμε, για την οικονομία, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε. Για τα κοινωνικά, για οτιδήποτε. Άμα, ξέρω εγώ, υπάρχουν 10 άτομα που διαφωνούν, από τους 10, οι 8 θα πούν. Δεν θα έχουν στο μυαλό, ας πούμε, ότι διαφωνούν γιατί απλά τα βλέπουν διαφορετικά και εγώ τα βλέπω διαφορετικά από αυτούς. Θα έχουν στο μυαλό ότι εγώ τα λέω έτσι γιατί έχω κάποιο λόγο, ας πούμε. Έτσι, αυτό λέγεται στην ψυχολογία, αν το δείτε, παιδιά. Και άμα κάποιοι το έχετε και λίγο έτσι πιο έντονο, κοιτάξτε το και λίγο πιο σοβαρά. Μήπως έλεγε καμιά επίσκεψη πουθενά. Έτσι, προκατάληψη ενδογενούς κινήτρου λέγεται. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ότι εγώ ξέρω, εγώ μπορώ, εγώ όταν λέμε εσύ, ας πούμε, τώρα που διαφωνείς μαζί μου, ότι εσύ ό,τι λες, το λες επειδή το βλέπεις έτσι απλά, είναι μια αγνή άποψη που είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος, αλλά πάντως βγαίνει μέσα από αγνά κριτήρια. Και ο άλλος, επειδή δεν σηκώνει, Νικολάκη μου, έτσι, και Παύλο μου, και Traveler μου και οι υπόλοιποι εδώ πέρα, η συνωμοταξία, επειδή δεν σηκώνει, δεν αντέχετε κάποιοι να υπάρχει και κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύετε, προσπαθείτε να το αποδομήσετε μέσα από ταμπέλες. Ούτε καν μέσα από την ουσία των λεγόμενων. Εντάξει, σύνδρομο, πώς το είπα πριν, κατάλαβες, είναι αυτό το ότι εσύ ας πούμε έχεις μία αγνή ματιά στα πράγματα και μέσα από αυτή την αγνή ματιά βγάζεις την άποψή σου, αλλά ο άλλος έχει κάποιο κίνητρο πονηρό και γι' αυτό λέει ό,τι λέει. Προσέχτε το λίγο, γιατί εμένα δεν με ενοχλεί. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, έχεις πάρει και χολή εμένα, ξέρεις τώρα, εσύ κοιμέ καντάρ. Μην το κάνετε και σε τίποτα δικούς σας ανθρώπους όμως αυτό, ε. Προσέξτε, γιατί είναι κρίμα. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90, παρακαλώ.
1: Κύριε Βρανά.
0: Γεια σας.
1: Επιτέλους, καλημέρα.
0: Γεια σας, ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Τι?
1: Αφήστε μέσω ημών να εκτονωθείτε, όχι μέσω μονολόγου.
0: Για πείτε.
1: Να μην σας κάνω και λίγο χιούμορ. Λοιπόν, Σύση, ήθελα δύο θέματα, κύριε Βρανά. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, αν μπορείτε να το βρείτε, να πάτε, δεν ξέρω πόσες δεκάδες χρόνια πίσω, και να βρείτε πότε έγινε ενδεχομένως η πρώτη επίσημη δημοσκόπηση στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να το βρούμε, φαντάζομαι, αλλά για ποιο λόγο αυτό, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πίσω από αυτό?
1: Θέλω να πω, δηλαδή, αν μιλάμε για την νοημοσύνη του Έλληνα, εγώ πρόσφατα, αν θυμόσαστε, σας μίλησα για αυτό που λέμε ραγιαδισμός, και νομίζω μας βλέπουν μάλλον έτσι ως ραγιάδες.
0: Ποιοι μας βλέπουν, οι πολιτικοί?
1: Είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας νοήμων πολίτης είναι δυνατόν να δέχεται όλα αυτά τα αποτελέσματα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις? Αυτό αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτά τα δύο συγκεκριμένα κόμματα αμέσως βλέπετε πως προσπαθούν να θάψουν τον το Πασόκ, τέλος πάντων, να μην λέω ονόματα, δεν είναι ανάγκη. Αμέσως ο κύριος Τσίπρας, πιο μακεδονικό, κύριε Βρανά, όλα ξεχνιούνται νομίζω. Τίποτα, είναι καθαρή χειραγώγηση, αλλά μέσω κάποιων εκατομμυρίων, νομίζω αρκετών, καταφέρνουν όποιοι κάνουν τις παραγγελίες αυτές, διότι περί τέτοιων πρόκειται, βέβαια οι εταιρείες αυτές κάνουν και δουλειά τους.
0: Αλλά τώρα έχουμε 7 δημοσκοπήσεις από τότε που βγήκαν τα νέα κόμματα και οι 7 είναι περίπου ίδιες. Παραγγελίες κάνουν μόνο, ξέρω εγώ, της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Δεν θα τύχει, ξέρω εγώ, να κάνουν και αυτή μια δημοσκόπηση. Έχετε δει να βγαίνει κάτι πολύ διαφορετικό?
1: Κύριε Βρανά, είναι τόσο απλό. Κάποιοι άνθρωποι που δεν τα δίνουν, για να το πω με λαϊκό όρο, δεν βλέπετε πόσο χαμηλά τους έχουν.
0: Ακούστε λίγο, θα σας πω κάτι με ειλικρίνεια.
1: Το δείτε.
0: Εμένα, επειδή η δουλειά μου ήταν χρόνια...
1: Πατριωτικά να δούμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι τόσο απλά. Απλά θέλουμε να τα βλέπουμε. Διότι υπάρχουν και δημοσκοπικές που μπορεί να είναι εντελώς από την άλλη πλευρά που λέτε. Εντάξει, και να έχουν και από πίσω, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω και πράγματα στον αέρα. Και βλέπεις ότι και αυτές δεν βγάζουν κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Κύριε Βρανά, δεν θα συμφωνούσατε έστω ελάχιστα ότι οι κομματικοί στρατοί δημιουργούνται μέσω αυτών των τρόπων και εργαλείων?
0: Ναι, φυσικά.
1: Πολλοί αποτελούν οι δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά, αλλά ακόμα, κοιτάξτε, εγώ, να ξέρετε, επειδή η δουλειά μου πάρα πολλά χρόνια ήταν με εμπορικά τμήματα ραδιοφώνων και όχι μόνο, ουσιαστικά έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά ή και μέσα σε εταιρείες που βγάζουν νούμερα. Έχω γνωρίσει κόσμο από πολύ κοντά, ας πούμε, έτσι, και μπορώ να έχω μια εικόνα που να μην είναι και εντελώς θεωρητική. Δεν υπάρχει αγγελικά πλασμένο τίποτα, αλλά δεν υπάρχει επίσης και τίποτα που θα είναι, ξέρω εγώ, μέρα και θα βγει νύχτα συνειδητά. Έτσι, δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκοπική εταιρεία που θα διακινδυνεύσει το όνομά της για να κάνει τη νύχτα μέρα.
1: Ο νούμερο ένα παράγον, κύριε Βρανά, σήμερα δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο πέραν του χρήματος. Έτσι, σε αυτό βασίζονται οι έχοντες και ξέρουμε οι έχοντες πώς καταφέρνουν και έχουν αυτό το χρήμα στα χέρια τους. Μέσω, έτσι, τέτοιων, αν θέλετε, φορομπηκτικών πολιτικών. Και δεν πειράζει, ένας λαός ας ακυρωθεί, ας τον εξαφανίσουμε ακόμη. Και το δεύτερο θέμα, κύριε Βρανά, εντάχει, είναι όσον αφορά τις δομές, τις, όλες αυτές τις εισρωές, τις λαθροεισρωές που έχουμε από την Κρήτη.
0: Λίγο στα γρήγορα όμως, γιατί φάγαμε πολλή ώρα και περιμένουν άλλοι πέντε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, νομίζω έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται οι κριτικοί, διότι μάλλον θέλουν να χτίσουν κάποιες δομές ενδεχομένως και μεγάλων διαστάσεων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του pushbacks.
0: Εσείς είστε, αλλά δεν επιτρέπετε, και αν το κάνουμε έχουμε πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι σας μίλησα κάποτε και όσον αφορά αυτό που λέγεται ποσόστοση. Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Εντάξει, ας το πιάσουμε άλλη μέρα όμως, γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους, έτσι. Αν θέλετε, αύριο πιάνουμε και αυτό το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Να μιλάμε δηλαδή για τόσο μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Είμαι.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ορίστε.
2: Ακούω ένα αντίλαλο. Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, είσαι καλά. Ακούγεσαι μια χαρά.
2: Τι κάνετε?
0: Ας τα λέμε καλά. Α, εδώ, μάλλον με τα θηρία προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, ναι.
2: Είναι και αυτό το τελείως υποκριτικό. Έλα, τι κάνεις, καλά, καλά. Δηλαδή, άμα τον πει στον άλλον δεν είμαι καλά, εσείς τι λέτε, θα σας βοηθήσει ή θα σας χώσει περισσότερο εκεί στο χειρότερο? Εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει καμιά βοήθεια από οποιοδήποτε άνθρωπο. Και ένα από τα σημεία που για μένα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην κοινωνία είναι η πλήρης απάθεια σε κάθε γεγονός της ζωής. Δηλαδή, αν κάτι δεν μας ενοχλήσει, δηλαδή δεν είναι, στη συνείδησή μας δεν υποπίπτει ότι ξέρεις τι, αν κάνεις αυτή την κίνηση θα κουβαλήσεις έστω και ένα γραμμάριο βάρος, θα πέσει στην πλάτη σου, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει, δηλαδή ποιος είναι αυτό που λέμε, ποιος αντιπροσωπεύει τον καθαρό χριστιανό ορθόδοξο που λέει αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθείτε μου. Σταυρός του καθενός μπορεί να είναι και ένα τόνος, 100 κιλά, πάντως ένα γραμμάριο δεν είναι. Εμείς ένα γραμμάριο δεν θέλουμε να πέσει, ρε παιδί μου, στην πλάτη μας. Πάρτε παράδειγμα, βασικά έχουμε και την άλλη στιγμή στη ζωή μας που είναι η πλήρης και η πιο στραβή επιλογή των προτεραιοτήτων που κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλου. Ξεκινάει κάποιος, λέει εγώ θα σώσω τον κόσμο. Στη γειτονιά σου έχεις σώσει κανέναν? Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτή η μεγαλομανία, εγώ θα κάνω τα πάντα για κύριο, θα αλλάξω την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα κάνω για τον κόσμο. Δίπλα σου, ο γείτονάς σου, ένας που υποφέρει δίπλα σου, έχεις κάνει εσύ τίποτα γι' αυτό? Να ξεκινάμε και λέμε τι θες να γίνει, θα γίνω πρόεδρος τελικά θα καταλήξω, εγώ θα γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχεις γίνει πρόεδρος στο νηπιαγωγείο, βρε άνθρωπε, στα πέντε άτομα που είναι, έχεις βάλει σαν στόχο να ξεκινήσω από κάτι μικρό και σιγά σιγά να ανεβαίνω. Εμείς θέλουμε κατευθείαν δηλαδή να γίνουμε στούκας και να ανέβουμε, να μην...
0: Συγγνώμη, έχεις δει ποιους έχουμε βάλει στη Βουλή ή και στην Ευρωβουλή?
2: Λοιπόν,
0: κατά καιρούς μπορείς να καταλάβεις λίγο τι σου λέω? Πόσοι έχουν μπει στη Βουλή και την Ευρωβουλή που το μεγαλύτερο προσώπο που είχαν ήταν απλά ότι ήταν επώνυμοι?
2: Δεν το πάω, δεν θέλω να το πάω ειδικά.
0: Ναι, σου λέω ότι γιατί να μην έχει τέτοια φιλοδοξία κάποιος που ξέρει σε ποια χώρα ζει.
2: Όλοι είμαστε έτσι. Όλη η ελληνική κοινωνία έτσι είμαστε. Οποιοδήποτε να μπει, όπως λέτε, να μπει κάποιος στη Βουλή, να μπει κάποιος σε μια δουλειά, στη χειρότερη εργασία να μπει κάποιος, για μένα είναι το ίδιο, είτε μπει κάποιος βουλευτής. Είναι αυτό που λέμε, πώς το λέγαμε παλιά, να γλύψω, να κάνω, να φιλήσω, να μην το πω, για να...
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Άρα, πού το καταλήγουμε?
2: Πού το καταλήγουμε? Τέλος πάντων, ήθελα να πω και κάτι για τα ζωάκια, αλλά δεν θα προλάβω, φαίνεται.
0: Εντάξει, αύριο δεν πειράζει. Εκτός αν είναι σε ένα λεπτάκι λίγο σύντομα. Αν είναι κάτι που θέλεις να σταθούμε, καλύτερα αύριο.
2: Ναι, να το πούμε αύριο.
0: Ας το πούμε αύριο, έγινε. Σε ευχαριστώ.
2: Είχα πολύ σε παράπλευρες.
0: Ναι, εντάξει, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, εγώ.
0: Ναι, ναι, γεια.
3: Ναι, ναι, Πέτρος από εκεί.
0: Ναι, Πέτρο, γεια.
3: Ξεκίνησαμε λίγο στα βάρη, δεν ξέρω τι. Για μπάσκετ, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
3: Είδες το φαινόμενο με τους χιμπατζίδες καθόλου στη Δετιά?
0: Πάλι λίγο σε έχασα το χιμπατζίδες, τι πράγμα, ότι...
3: Θα σου πω, στην Ουγκάντα, ναι. Τους χιμπατζίδες που άρχισαν να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.
0: Όχι, ελεύθεροι ήταν αυτοί, τι ήταν, πείραμα, τι ήταν αυτό?
3: Ήταν μέσα σε τέτοιο, μέσα σε ζωολογικό κήπο και φέραν συνέχεια τους χιμπατζίδες μέσα. Οι χιμπατζίδες δεχόταν τους νέους χιμπατζίδες άνετα. Και ξαφνικά άρχισαν να γίνονται εχθρικοί προς τους νέους που έρχονται. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σε αρέσει, πιστεύω, σαν να γεταγούστασαι.
0: Ναι, εντάξει. Απλά δεν το ξέρω. Δεν...
3: Ναι. Και να χρησιμοποιούμε όπλα.
0: Κάτι... αυτό δεν είναι καινούριο. Κάτι έχω ακούσει, αν μιλάμε για το ίδιο. Καιρό που έγινε αυτό, αν είναι το ίδιο που λέμε.
3: Οπότε ξέρεις, είναι λίγο η εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Ναι.
3: Αρχίζει και συμβαίνει στους χιμπατζίδες. Γιατί δεν ξέρω, γελιόμαστε, δεν είμαστε από τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι από κάποιο τέτοιο είμαστε. Και αρχίζουν και αυτοί και αποκτούν, ξέρω εγώ, μια τάση επιθετικότητας, ότι δεν θέλουμε καινούριους, δεν θέλουμε, ξέρω εγώ, να προστατεύουμε την τροφή μας, είμαστε ομάδα. Είμαστε...
0: Αυτό θυμάμαι εγώ, ότι είχαν ομαδοποιηθεί στη λογική ότι πλέον και οι άνθρωποι, επειδή μου κάνουν πολέμους, ας πούμε, μέσα από την ομαδοποίηση και συλλογικά,
3: ναι.
0: Ότι πήγανε σε μια τέτοια λογική, κάτι τέτοιο θυμάμαι εγώ, αν μιλάμε για το ίδιο. Όχι απλά ότι χρησιμοποίησαν κάποια ξύλα, ξέρω εγώ, σαν όπλα και τα λοιπά. Ότι πήγανε συλλογικά, δηλαδή οργανωμένα, και κάνανε ομάδες.
3: Ακριβώς. Και πρώτη φορά χρησιμοποίησαν όπλο.
0: Όπλο κανονικό.
3: Όχι κανονικό, το τύπο ότι είδε ότι ο άλλος με μια πέτρα στο χέρι.
0: Ναι, αντικείμενα που τα κάναν όπλα, ναι.
3: Και μπράβο, ναι. Και είναι τρομακτικό, έτσι. Είναι λίγο σαν να εξελίσσονται και αυτοί, όπως εξελιχθήκαμε κι εμείς. Από πυθικά άνθρωπους που το είδε στο δικό μας, έτσι, με τα λαχτική γίναμε οι άνθρωποι. Ίσως μέσα μας είναι ριζωμένο αυτό το ποστό. Και ίσως γι' αυτό και έχουμε τους πολέμους, έχουμε οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές θεωρείται πότε θα φτάσει η ανθρωπότητα σε μια φάση που θα είναι ειρηνική. Ίσως ποτέ.
0: Καλά, εννοείται ποτέ.
3: Είναι το εκείνο που λέει ο τίτιος. Δεν μου έρχεται στο μυαλό. Ο μεγάλος, ο ψυχίατρος.
0: Ο Φρόιντ.
3: Ο Φρόιντ, ναι. Το ονομάζει εκείνο. Το εκείνο είναι αυτό που μας είναι το κατάλοιπο από τα παλιά, από τα, ναι, αρχαία.
0: Α, προχθές τα λέγαμε για το εγώ, το υπερεγώ και το εκείνο.
3: Μπράβο, ναι, τα έλεγες.
0: Ξέρεις κάτι, επειδή είπες Φρόιντ, τώρα θέλω να στο παίξω έξυπνος, απλά επειδή το συζητήσαμε το θέμα αυτό αρκετές φορές και έψαχνα κι εγώ για το πώς ο άνθρωπος, ας πούμε, έφτασε να είναι τόσο πολεμοχαρής. Κάποτε οι πολύ πολύ παλιοί, από Δαρβίνο ακόμα, που μελετούσαν το ανθρώπινο είδος, λέγανε, πίστευαν ότι η πόλεμη, ξέρω εγώ, είναι μια διαδικασία που έρχεται από τα ανθρώπινα ένστικτα, τα βαθύτερα κτλ. Επιβίωση και δεν συμμαζεύεται. Όσο περνούσαν τα χρόνια και φτάναμε λίγο στους πιο σύγχρονους μελετητές, Φρόιντ και μετά τους υπόλοιπους από εκεί και κάτω, άρχισε λίγο να αλλάζει το πράγμα. Και τελικά οι πιο σύγχρονοι κατέληξαν σε αυτό που έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, ότι δεν μπορώ να πω ποσοστά, αλλά ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι κάποια βαθύτερα ένστικτα που παραπέμπουν όντως, και το άλλο είναι, σε μεγάλο βαθμό και αυτό, ο τρόπος με τον οποίο φτιάξαμε τις κοινωνίες. Δηλαδή λένε ότι δεν είναι μια ανάγκη, ας πούμε, του ανθρώπου έμφυτη, ντε και καλά, ο πόλεμος στον απόλυτο βαθμό. Έρχεται και ενισχύεται πάρα πολύ από τον ανταγωνιστικό τρόπο που φτιάξαμε τις κοινωνίες.
3: Εγώ νομίζω, συμφωνώ μαζί σου, να προσθέσω και λίγο ότι δεν μπορούμε να διώξουμε από μέσα μας τη ματαιοδοξία.
0: Να.
3: Είμαστε πολύ ματαιόδοξο.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα, ξέρεις, αν μια μέρα θέλεις να το ανοίξουμε παραπάνω, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έχει πάρα πολύ ζουμί, φίλε. Γιατί, ξέρεις, καταλήγει στον πόλεμο, δεν ξεκινάει από εκεί. Αν το ξεκινήσουμε, θα πάμε στο πόσο εύκολα διχαζόμαστε, το πώς χαλάει η ομοψυχία, το πώς πολύ εύκολα κάποιοι την πέφτουν σε άλλους, όπως γίνεται και εδώ στην εκπομπή, και πάντα βγάζουμε αυτά που μας χωρίζουν πάνω από αυτά που μας ενώνουν. Μπορεί δηλαδή να το ανοίξουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα που λες.
3: Εννοείται. Και η ματαιοδοξία είναι το, σαν την ταινία του Πατσίνο. Στο τέλος που τελειώνει η ματαιοδοξία, είναι το αγαπημένο μάρτυμα που κάνει τον διάβολο.
0: Περί ματαιοδοξίας, έτσι. Μια μέρα, άμα θες, δώσε καμιά πάσα, Να το πιάσουμε. Μας αρέσουν να συζητάμε και τέτοια, το ξέρεις.
3: Το συζήτησε γιατί σου είχαμε εγώ το βράδυ. Να σε καλά.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
4: Κώστα, θα συμφωνήσω με το που λαλήσατε σε αυτό το θέμα, γιατί ο άνθρωπος αποξενώθηκε και από τους συγγενείς ακόμα. Αυτό είναι το μείον του ανθρώπου σήμερα.
0: Ότι αποξενώθηκε και έγινε τι, ότι έβγαλε έστεκτα, ας πούμε, αγρία, αυτό εννοούμε. Ότι γίναμε πιο πολεμοχαρείς λόγω της αποξένωσης.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό και να το βάλεις σε κάποια εκπομπή.
0: Βεβαίως, αν μου το λέγατε και νωρίτερα θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε και να σταθούμε και πολλή ώρα τώρα. Όχι τώρα δεν μπορούμε, αλλά είναι οι γραμμές γεμάτες και δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Αυτοί που περιμένουν θα θέλουν να πούνε άλλα πράγματα. Μπορούμε όποτε θέλετε όμως να το... Εγώ παιδιά βλέπετε, δηλαδή σας λέω δώστε πάσες, να τη φτιάχνουμε μαζί, έτσι βλέπεις. Εγώ δεν βάζω ένα θέμα και λέω αυτό θα συζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως, βγείτε πείτε να το αναπτύξουμε και μακάρι να... Έτσι να το συζητάμε και τρεις ώρες που λέει ο λόγος. Για πείτε.
4: Βρήκα τρόπο να μαλώσουμε μαζί.
0: Ναι.
4: Την πουγάρα θα την απλώσουμε.
0: Είναι το πιο βασικό, δεν είπαμε, δίκιο έχεις. Βουνό το δίκιο σου, μείνε συντονισμένος, θα το πούμε σε λίγο. Έγινε.
4: Καλό,
0: να σε καλά, να σε καλά. Αν και το είπαμε το που μπήκαμε, αλλά θα το ξαναπούμε γιατί το άπλωμα της Μπουγάδος είναι σημαντική υπόθεση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από ό,τι έβλεπα, ναι, συνίσταται. Ναι, σήμερα δεν θα έχουμε θέματα, λέει. Πιθανότητα θα μπορούμε να την απλώσουμε απροσκόπτως, αλλά θα κάνω λίγο ένα τσεκάρισμα μετά τη 1:30 που βάζουμε τα τραγουδάκια. Να δούμε λίγο μια ρεπετησιόν και τον καιρό. Παρακαλώ, ναι.
5: Σήμερα.
0: Χαίρετε.
5: Ο Γιώργος είμαι, Κώστα.
0: Ναι.
5: Έλα. Συμφωνώ με τον πιο προηγούμενο που είπατε. Ας πούμε, που έχουν, γιατί από πολλά που έχουν υποκρισία και πολύ πολύ με χαρές που είπες, που γίνανε αυτοί, πραγματικά. Έμαθα κάτι από σήμερα που μάθει, δεν ήμουν σίγουρος, που είπες για την Ευρωβουλή κάτι.
0: Ευρωβουλή δεν ξέρω αν είπα, δεν θυμάμαι να είπα. Για την Κομισιόν μήπως, που ζήτησε κάποια πράγματα.
5: Είναι μπράβο που δεν ήμουν σίγουρος, αλλά το έμαθα, γιατί παρακολουθώ τηλεόραση, όπως είπε και ένας κύριος πριν μια εβδομάδα, που κάποιοι για σούμε κάποια γίνονται ληστείες και παίζουν ένα κακό θέατρο. Ο άνθρωπος, ναι, σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο, δεν ήμουν σίγουρος. Και τώρα που ήθελα να πω σήμερα, ήρθε ο Υπουργός Υγείας στο ΧΕΠΕ, επειδή πήγα για να κάνω μια χέταση, μια ακτίνα για να βγάλω. Και ήρθε ο Υπουργός Υγείας, αλλά όπως είπατε, η επιστήμη πραγματικά έχει προχωρήσει και υπάρχουν και μερικοί γιατροί που είναι πολύ εξυπηρετική. Όπως ένα και στα εξωτερικά, ο κύριος Προστάμενος, πάρα πολύ εξυπηρετικός, λίγος. Και τώρα που ήθελα για να πω, ήταν σε μια... είχα πάει στο παράβολο δίπλα για να πάω για την ακτίνα για να κάνω μέση. Πολύ καλά πήγαμε. Και δεν φυγάκω πέρα δίπλα του, περίμενα για να πάρουμε και τη σειρά μας. Και αυτός με που είπε και ο κύριος, που είπε η κοπέλα, ο ένας κοιτάει λέει, για να φάει λέει, τον άλλον.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Όχι, εσύ είσαι μουσική, μπερδεύτηκα. Εσύ είσαι εδώ, καλημέρα. Ναι. Χαίρετε.
6: Αλό.
0: Αλό.
6: Έλα, λέω, ο Ταύρος, αγόρι μου.
0: Γεια σπάστα και ρίξτα.
6: Λοιπόν, στο τέλος θα σας σοκάρω όλους. Θα σου πω ένα γεγονός που έγινε. Στο τέλος όμως. Πρώτον, άκουσα τον φίλο. Πλανήτης των Πυθίκων, Κώστα. Τρομερές ταινίες. Ειδικά η δεύτερη, δεν ξέρω, το έχεις δει αυτή τη σειρά της ταινίες.
0: Κάποτε, αλλά πολύ παλιά τώρα, ούτε που τα θυμάμαι, ναι.
6: Καταρχήν είσαι, τέλος, σου αλλάζω όλη σου τη νύχτα. Σήμερα θα βάλεις να δεις τον Πλανήτη των Πυθίκων το 2, μια από τις καλύτερες ταινίες που έχει γυριστεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
6: Τρομερή ταινία. Βάλα να τη δεις, είναι αυτά που είπε ο φίλος με τους Πύθικους. Δεύτερον, τώρα που είπαμε για πίθηκους και μιλούσαμε και για ζώα, για εκμετάλλευση ανθρώπων και για Βρυξέλλες, ο φίλος που μίλησε πριν εκεί η Ευρώπη και ο ζωόφιλος που βγήκε, ξέρεις τι θυμήθηκα. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι, Κώστα, ειδικά οι νέγροι, οι μαύροι, πότε έγινε η τελευταία έκθεση ανθρώπων. Σε ζωολογικό κήπο, κανονικά, τους πετούσαμε μπανάνες, εμείς οι άσπροι, τους μαύρους, πετούσαμε μπανάνες. Ξέρεις πότε έγινε. Το 1958 στις Βρυξέλλες. Σε κλουβί. Είχαν ένα... Κοιτάξτε,
0: κάτσε, σε ζωολογικό κήπο κανονικά, δημόσιο, που πήγαινε ο κόσμος και έβλεπε, είχαν μαύρους στο κλουβί.
6: Ναι, και τους πετούσαν μπανάνες. Το 1930, δε, στην έκθεση του Παρισιού, Εκεί έγινε μακελιό. Είχε κατεβάσει ένα χωριό ολόκληρο κατεβάσανε. Και βλέπανε πως ζούσαν και μάλιστα τους θεωρούσαν ότι ήταν και Homo sapiens. Βέβαια. Τελευταία έκθεση 1958 Βρυξέλλες.
0: Το κοιτάξω λίγο, το ψάξω, ενδιαφέρον είναι αυτό, δεν το έχω ακούσει που λες.
6: Τώρα τι να ζε, τώρα ο Λέω Ταύρος τι θα σε πήρε, φίλε, αυτά πρωτάκουστα είναι, πού θα τα ακούσεις αυτά, μόνο ο Λέω Ταύρος τα λέει. Τώρα πάμε να πούμε και για τα σκουπίδια. Κωστά, σκουπίδια, εντάξει, συμφωνώ, εμείς φταίμε για όλα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα 600 εκατομμύρια πήρε η κυβέρνηση σημερινή για την ανακύκλωση. 600 εκατομμύρια από την Ευρώπη. Ξέρεις τι ποσοστό ανακυκλώνουμε? 20% Κώστα. Από όλα αυτά τα τους μπλε τους κάδους το 20% ανακυκλώνουμε. Κώστα, 600 εκατομμύρια όμως πήραμε για την ανακύκλωση. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι πληρώνουμε και καμιά 70-80 εκατομμύρια προστήματα γιατί δεν είμαστε σωστοί στην ανακύκλωση. Κώστα, να βάλουμε για τον κόσμο. Κώστα, οι τρεις οι εταιρείες, οι γνωστές με τα λάστιχα, που τα λάστιχα τα μαζεύουν και τα στέλνουν στο Κονγκό, ξέρεις, ο σκουπιδότοπος της γης, είναι η Αφρική. Γι' αυτό ποτέ θα δεις την Αφρική να αναπτύσσεται. Στο Κονγκό, στο Τογκό, όχι στο Κονγκό, στο Τογκό, στέλνουν λάστιχα και καίνε κάθε χρόνο 30.000 τόνους. Καίνε λάστιχα εκεί, τα καίνε εκεί μπροστά, εκεί στα χωριά. Η Microsoft τι έκανε, Κώστα? Άλλαξε το Windows. Πέρσι δεν το έκανε αυτό, δεν το θυμάσαι σαν είδηση. Άλλαξε τα Windows από το 10 στο 11, 400 εκατομμύρια υπολογιστές δεν τρέχουν το 11, πάνε για πέταμα. Τι θα γίνουν αυτοί οι υπολογιστές, Κώστα? Μήπως να σου πω για τις μεγάλες εταιρείες των ρούχων, Κώστα, 60 εκατομμύρια τόνους ρούχα τα πετάνε για να μην τα διαθέσουν στην αγορά γιατί πρέπει να κάνουν μια ανάπτυξη. Γιατί άμα διαθέσουν τα περσινά τα μοντέλα σε φτηνές τιμές δεν θα βουλευτούν τα φετινά, δεν θα υπάρχει ανάπτυξη στις εταιρείες. Στο χρηματιστήριο δεν θα υπάρχει ανάπτυξη γιατί το πάνε το προϊόν. 60 εκατομμύρια τόνους ρούχα πετάνε τον χρόνο. Στοιχεία επίσημα, αυτό βάλετε να τα δείτε. Και πάμε να σας σοκάρω γρήγορα τώρα, να σας τελειώσω όλους. Λοιπόν, Κώστα, χθες άφησα το αμάξι έξω από το πάρκινγκ και ενεργοποίησα τις κάμερες. Πάω σήμερα το πρωί, με έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πάω σήμερα, είχα κίνηση στο αυτοκίνητο. Βλέπω, μπαίνω μέσα και τι βλέπω? Είμαι σε ένα μέρος, κεντρικό δρόμο, και το αυτοκίνητο το έχω βάλει σαν πρασιά. Αλλά είμαι πάνω στο δρόμο. Σε κεντρικό δρόμο τώρα Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Και βλέπω, Κώστα, έναν 45χρονο.
0: Ναι.
6: Μπροστά από το αυτοκίνητο τραβάει κάμερα αυτοκίνητο. Το έχω το βίντεο. Το έχω, δηλαδή, που στο αφισβητής έχω βίντεο. Και την έχει βγάλει έξω, Κώστα, και δίνει μόνος του. Αδανίζεται. Το βίντεο κράτησε 2 λεπτά. Πρόσεξε τώρα. Αυτός είναι στα 3 μέτρα από μένα. Αν έκανε ένα βήμα στα 2 λεπτά, το αυτοκίνητο ενεργοποιήθηκε. Τον άναψε τα φώτα αυτός στα 2 λεπτά μέσα. Στο τέλος έκανε ένα βήμα πίσω και ενεργοποιήθηκε τον κόρναρ, έκανε στα φώτα και έφυγε, τρόμαξε και έφυγε. 2 λεπτά Κώστα σε κεντρικό δρόμο, να έχετε το νου σας κορίτσια. Η ανομαλία χτυπάει κόκκινο. Όποιος το αφισβητείς έχω βίντεο. Αλλά επειδή η ανομαλία βαράει κόκκινο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να επιτραπούν τώρα τα σπρέιτ πιπεριού να τα δίνουν δημόσιες γυναίκες. Ο ανώμαλος βαρούσε μπροστά στο δρόμο, την έσκαζε, αφρανιζόταν μπροστά στο δρόμο. Έχω βίντεο.
0: Ναι. Ευχαριστώ, φίλε. Πρέπει να προχωρήσουμε να πάρουμε και ένα ακόμα πριν το διάλειμμα.
6: Ωραία, καλό
0: ξέρω. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πού είμαστε, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλημέρα, Νίκο.
7: Τι κάνετε, πώς περνάτε?
0: Καλά, καλά, εσύ? Μπράβο. Έχουμε 3 λεπτάκια για το διάλειμμα, έτσι. Κάνε τα κουμάντα. Έλα, πες αυτά που θες.
7: Ορίστε, περιμένω.
0: Όχι, όχι, λέω, έχουμε 3 λεπτάκια για το διάλειμμα. Κάνε τα κουμάντα, σου πες αυτά που θες, λέω.
7: Έλα, το και τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι αλλαδίσαντος. Τέλος πάντων, βλέπω το Αρχινάη και άλλη φορά που πήρα και μιλήσαμε στον αέρα. Το πράγμα Αρχινάη να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω τίποτα καλό στον ορίζοντα. Βλέπω Παπαμίκος και κάτι άλλοι περιβόητοι παράγοντες που είναι άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω αν είναι παράγοντες, σαν ένα τραπέζι χωρίς αύριο. Ο κόσμος του Πάου τρώει εύκολο παραμύθι, δηλαδή ότι θα κάνει μεταγραφές, θα ράνει άλλα μια ποταλή και χειρότερα. Οπότε ο κόσμος θα τρώει πάλι το παραμύθι. Δεν έχει το αυτό σωματείο, αυτό το υπεροκιάνι, όπως έτσι πάρει το προκοπή. Η νέα χρονιά που μας έρχεται, σε τρεις εβδομάδες, θα κάνω λάθος, θα σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα έχουμε στα χειρότερα. Πέρασε αυτή τη χρονιά, άντε το καλό. Η νέα χρονιά που έρχεται, θα είναι τα χειρότερα, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, βλέπω αυτό το καράβι να αρχινάει να πάει να μπάζει νερά και αλλή μονό μας. Ο κόσμος του Πάκου τρώει, το ξαναλέω πάλι, ο κόσμος του Πάκου τρώει τόσο πολύ παραμύθι, μα τόσο πολύ παραμύθι από τα ΜΕ, από τα ΜΕ και κάτι άλλα μυστήρια πράγματα. Κρίμα από αυτό το σωματείο που ειδήθηκε από τους παππούδες μας, είδα στην Ελλάδα, κάνα ένα μεγάλο ΠΑΟΚ και βλέπω αυτό το υπεροκιάνιο να γίνει να βουλιάζει και τα χρέη είναι, μα πάρα πολύ τη χρέη και πού θα βγει η άκρη. Σε χαιρετώ, γεια.
0: Α δούμε, Νίκο, τι να πω, ξέρω εγώ. Ας περιμένουμε λίγο. Να δούμε και τις ανακοινώσεις τις πρώτες την προηγούμενη εβδομάδα. Θα καταλάβουμε που πάει το πράγμα.
7: Κωνσταντίνε, και κλείνω. Μη σου μπορεί να κάνω μια λέξη από μπορώ. Μπορώ, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, έλα, πες το.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το κύριο που είναι την πρόσωπη εκεί από τη Γεωργία, από τη Σιβηρία, βγαίνει στην Ελλάδα. Βγαίνει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά η Κωνσταντίνη να ξέρει πολύ καλά και εσύ το γνωρίζει, νομίζω. Το γνωρίζει πάρα πολύ, το γνωρίζει καλά. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ανοίξε μια μεγάλη εταιρεία στοιχημάτων στη Ρουμανία. Όταν έγινε άξιμο του κεφαλιού, διώξαμε παρακαλώ. Πριν ένα μισή μήνα, δεν ξέρω πολύ καλά, διώξαμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ήταν εδώ πέρα. Μόλις αφήσουμε το κεφαλιού, η κυρία Κοντζάιβα.
0: Νίκο, μην πάμε σε τέτοια τώρα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε στον αέρα, γιατί θα το χοντρίνουμε το πράγμα και πρέπει να έχουμε αποδείξει άλλα με τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ, έτσι, κατάλαβε το κι εσύ.
7: Μα και φίλε μου, η φωτογραφία που το δείχνει, στη Γενική Συνέλευση, φωτογραφία. Μέσα να το δει η φωτογραφία. Ο κύριος αυτός είναι εκπρόσωπος της Ρουμανικής εταιρείας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλά, εντάξει τώρα, οι στοιχηματικές έχουν μπει και οι σφανέλες, έχουν μπει παντού. Δεν σημαίνει κάτι αυτό από μόνο του. Σε ευχαριστώ, πρέπει να πάμε διάλειμμα, έτσι. Να είσαι καλά, τα λέμε. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Να.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα στα 5 μετά τη μία. Πάμε να δούμε λίγα μηνύματα. Πού έχουμε μείνει τώρα? Καλησπέρες. Τώρα μου ανεβάζετε εδώ διάφορα. Ο Νίκος λέει για το Υπουργείο Εξωτερικών, τον είπα, τώρα τα παίρνω και ανάποδα για να μην χάνουμε χρόνο. Και κατεβαίνω ανάποδα λίγο μπαμπαμ από το τελευταίο προς τα κάτω. Προέτρεψε, λέει, ναι, η Αμερική, έτσι, το ρεπορτάζ των γνωστών, μπλοκαριστεί απελευθέρωση του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη. Και για το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση, λέει, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Θεωρώ ότι το γεγονός είναι μια θλιβερή ένδειξη του πώς μας αντιμετωπίζουν ως χώρα, στην οποία δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών. Ακόμα και η υπόνοια ότι είπα ή εκάστοτε κυβέρνηση θα μπορούσε να ελέγξει τη δικαιοσύνη, συνιστά προσβολή, λέει, για τη δημοκρατία και την απαξίωση της χώρας μας. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, όπως το λες. Βέβαια, η Αμερική δεν έχει, ειδικά η Αμερική του Τραμπ, τα κάνει αυτά. Έτσι. Ότι πιέζει, άρα πρέπει να δούμε αν θα ενδώσουμε ή όχι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα διαβάσει την ίδια μέρα που έγινε η αποφυλάκηση ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να παρέμβει ο Άριος Πάγος για να κάνει την... για να πάει σε ανέρεση απόφασης. Τώρα αυτό που λες βγήκε μετά, αν κατευθείαν, ας πούμε, υπήρχαν τίποτα τηλέφωνα και έπεσε σύρμα και... Σε αυτό τώρα που κάνει η Αμερική δυσκολεύει την κατάσταση. Δηλαδή πιστεύω ότι αν το έχει ελεγχόμενο, παίρνει ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, Τραμπ, το Μητσοτάκη, βάζει κάποιον εκεί την Κίπερλη κτλ. Του λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, θα έχουμε ντράβαλα, κάτσε καλά. Έτσι, και βάζει τον Άριο Πάγο, κάνει την ανέρεση, ξέρω εγώ τώρα, έτσι πώς έγινε δηλαδή. Το ότι έκανε αυτή την παρέμβαση, την άκομψη δημόσια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, αν το κάνουν τώρα, ναι, θα φανεί αυτό που λες, θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Άσχετα είναι η απόφαση αποφυλάξης, ήταν σωστή ή όχι. Καλημέρες και στον Γιώργο. Μιλάει για ένα ακροατή. Α, για το αδρενόχρωμα που λέγατε πριν. Ναι, υπάρχει η θεωρία συνωμοσίας, ότι είναι ελιξίριο της νεότητας. Είπε ένας φίλος να βάλουμε θέμα, λέει, για το αδρενόχρωμα πριν. Μουσικές, Γιώργο, δεν έχω κάτι. Αν έχεις καμία ιδέα, ρίξε ένα μήνυμα πιο πάνω. Α, δεν έχει κάτι το σαν σήμερα. Αν θέλετε κάτι, μου λέτε. Κάποιο μουσικό είδος να το παλέψουμε, να το φτιάξουμε. Κώστας, μετά το σκάνδαλο με την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και τις επιλογές του cast, ο Μάσκ έδειξε ένα υποτιθέμενο τρέιλερ της Ιλιάδας, λέει, δημιουργημένο με το νέο εργαλείο AI που λέγεται Croc Imagine Tade, το οποίο λειτουργεί εντελώς αυτόνομα και στο οποίο τρέιλερ συμμετέχουν μόνο λευκοί. Ναι, έκανε για σπάσιμο, έκανε τρέιλερ Ιλιάδας μόνο με λευκούς, το είδα. Μετά, λέει, ρωτούσε ο Έλεον το κοινό αν θα ήθελε να γίνει και πλήρη ταινία. Ναι, πλήρη ταινία. Ψάξε να το βρεις, λέει, είναι καταπληκτικά αληθοφανές. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει να κάνει με την ταινία, την ίδια ταινία του Νόλαν που σήκωσε ντόρο. Ότι το ενδιαφέρον, λέει, έχει πέσει πάρα πολύ. Ενώ κάποιοι μπορεί να περιμέναμε, ξέρω εγώ, μετά τον ντόρο για την Ελένη την ωραία, να ανέβει το ενδιαφέρον. Για κάποιο λόγο έχει πέσει, λέει, πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείνω με τον Νίκο. Παιδιά, όμως δεν θα πάμε τώρα όλη την εκπομπή με μπιφ, έτσι, ο ένας με τον άλλον. Θα σου πω κάτι. Πραγματικά σου λέω, κάτσε και σκέψου το. Ήταν ο φίλος λίγο που αρπαχτήκαμε πριν, γιατί είπα εγώ για την... όπως έλεγε για τις δημοσκοπήσεις, είπα ότι αν τελικά επειδή υπήρχε η κόντρα Καριστιανού Ανδρουλάκη δεύτερη θέση, είπα ότι αν τελικά το κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μπορεί να είναι καθοριστικό, γιατί επειδή προέρχεται από ένα χώρο που είναι πιο κοντά στο Ικαριστιανού στον Σαμαρά, ας πούμε, θεωρητικά, με βάση τις θέσεις, ότι από εκεί θα πάρει ο Σαμαράς από την Καριστιανού και όχι από τον Ανδρουλάκη. Οπότε μπορεί ο Ανδρουλάκης να γίνει και φαβορί για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, και εκεί άρχισα να μου λέει, το λες για να κατευθύνεις τον κόσμο, να τον επηρεάσεις κτλ. Λοιπόν, έτσι, και κάποια άλλα πράγματα άσχημα. Και εδώ ο Νίκος μου λέει, τέλος πάντων, ότι λέει για απίθμενο εγωισμό. Καταρχάς, Νίκο, ποιος σου είπε ότι εσύ μπορείς να προσβάλλεις εμένα που δεν με ξέρεις, δεν έχουμε πει ένα γεια που λέει ο λόγος, μόνο από εδώ μέσα ξέρω εγώ που έχουμε πει δύο κουβέντες. Ποιος σου είπε ότι εσύ μπορεί να προσβάλλεις και γενικά όποιοι σας σηκώνετε, ας πούμε, να βγαίνετε και να προσβάλλετε κόσμο επειδή απλά διαφωνείτε με αυτά που μπορεί να ακούτε στο μικρόφωνο? Πώς την έχετε δει ορισμένη?
Εγώ σε πρόσβαλα ή εσύ με πρόσβαλες? Πώς ξεκίνησε? Και το θέμα δεν είναι αν με πρόσβαλες, το θέμα είναι που πατούσε και με πρόσβαλες. Γιατί ξέρεις τι, αυτό που κάνεις, εγώ θα στο ξαναπώ με ηρεμία, κάτσε λίγο και σκέψου. Και το θέμα δεν είναι αν με πρόσβαλες, το θέμα είναι που πατούσε και με πρόσβαλες. Γιατί ξέρεις τι, αυτό που κάνεις, εγώ θα στο ξαναπώ με ηρεμία, κάτσε λίγο και

Καριστιανού κάποιες βγάζουν ανδρουλάκι. Και θυμήθηκα μετά ότι σήμερα ο Σαμαράς θα κάνει μια ομιλία στην οποία λέγεται ότι μπορεί είτε να ανακοινώσει κόμμα κανονικά είτε να το αφήσει να εννοηθεί ότι θα το κάνει. Και είπα μετά, και αυτή είναι άποψη και αναλυτών, δεν είναι δική μου, αλλά είναι άποψη και της κοινής λογικής, Νίκο μου, και μου λες εσύ εμένα τώρα για εγωισμό. Αντί να ζητήσεις συγγνώμη που τόλμησες να ορμήξεις επειδή άκουσες το προφανές. Δεν είναι προφανές ότι αν ο Σαμαράς κάνει το κόμμα επειδή είναι πιο κοντά στην Καριστιανού η θέση του από ό,τι στον Ανδρουλάκη, ότι θα κόψει κόσμο από εκεί. Και πήγες εσύ να μου λες για την Καριστιανού και την Νέα Δημοκρατία, τι σχέση έχει αυτό για τη δεύτερη και τρίτη θέση, είπαμε. Και κρίνεις εσύ ότι αυτό είχε λογική, ήταν ένα επιχείρημα που δικαιολογούσε να μου ορμήξεις και να πεις ότι εγώ κατευθύνω τον κόσμο και όλες αυτές τις παπαριές. Και να μην πω και για τα τελευταία που λες. Έτσι, είναι η λογική, να πούμε, ότι πρέπει να παρακολουθούμε τους πάντες, ακόμα και τον Ερντογάν τον ίδιο, για να φυλαγόμαστε, λέει, να ξέρουμε από πού χτυπάνε την Ελλάδα. Άρα, εμείς χτυπάμε την Ελλάδα, δηλαδή, εδώ. Παλικάρι μου, κάποιοι. Μην πω τώρα πάλι, γιατί βλέπεις, γι' αυτό σου είπα και πριν. Δεν θέλω να απαντάω πολλές φορές, γιατί αν απαντήσω, κατάλαβες, εσείς, ας πούμε, βγαίνετε κάποιοι. Νομίζετε, και εγώ δεν ξέρω τι νομίζετε, ότι είμαστε υπάλληλοι σας, ότι είμαστε και εγώ δεν ξέρω τι. Βρίζεται στον αέρα ή ξέρω εγώ, ή υποτιμάται, ή αφήνεται υπονοούμενο ότι ξέρω εγώ μπορεί να τα λες γιατί είσαι λαμόγιο. Έτσι, έτσι, έτσι ρε παιδί μου. Χωρίς να έχουμε πει ένα γεια, χωρίς να. Έτσι. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν που βλέπετε παντού χτυπήματα στην Ελλάδα, πάντα θα βλέπετε χτυπήματα στην Ελλάδα, επειδή αυτή η Ελλάδα η δική σας είναι φτιαγμένη και εξαρτημένη από τα σύνδρομα καταδίωξης. Όταν φτάνει άνθρωπος να νιώθει, ξέρω εγώ, προσβλεβλημένος και πολύ περισσότερο να χαρακτηρίζει, να κολλάει ταμπέλα, το κάνεις για να κατευθύνεις τον κόσμο, άρα είσαι λαμόγιο, άρα είσαι ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να σκέφτεται, τα παίρνεις και τα λοιπά. Επειδή είπα ότι δεύτερος ο Τσίπρας 7 σε 7 δημοσκοπήσεις, τρίτη θέση ο Ανδρουλάκης, λίγο πιο κάτω η Καριστιανού, και μετά κάνω το σχόλιο, επειδή μιλάει ο Σαμαράς σήμερα, ότι αν τελικά το κάνει το κόμμα, είναι πολύ πιο πιθανό να κόψει από τον. Ο Σαμαράς είναι πολύ πιο πιθανό να κόψει από την Καριστιανού παρά από τον Ανδρουλάκη. Έτσι, άρα από τη στιγμή που κονταροχτυπιούνται, μπορεί ο Ανδρουλάκης να βγει φαβορί για τη δεύτερη θέση, αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Και αυτό το πράγμα το αυτονόητο, που θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, έτσι, σαν λογική όμως, σαν εκτίμηση, είναι αυτονόητο. Το παίρνει ο άλλος, επειδή έτσι δεν έχει, ας πούμε, δεν πιστεύει πουθενά πλέον και. Με το νου του, ξέρω εγώ, βλέπει ότι η Καριστιανού θα έρθει εδώ πέρα και θα τα καθαρίσει όλα. Και σου λέει, α, το λες γιατί έχεις σκοπό και έχεις αυτό και έχεις σκοπιμότητα και έχεις και ποιος ξέρει τι άλλο κάνεις. Και κατά τα άλλα λέει ότι εγώ είμαι που έχω εγωισμό. Αν φίλε, αυτή είναι η λογική, λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί σου λέω, επειδή σε θυμάμαι κιόλας, γιατί έχουμε μιλήσει κάποιες φορές μέσα από εδώ. Αν συνεχίζεις να πιστεύεις ότι αυτό που έκανες ήταν ωραίο και δίκαιο και λογικό, λυπάμαι πάρα πολύ. Και θα το ξαναπώ, ναι, να το κοιτάξεις. Όταν το αυτονόητο σου φαίνεται παράλογο και βάζεις ταμπέλες και ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, πραγματικά να το κοιτάξεις. Λοιπόν, κλείνω για να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανένας. Για μουσικές δεν βλέπω να έχει κάτι. Αν θέλετε να μου πείτε κάποιο μουσικό είδος να βάλω 2-3 στη σειρά, έτσι, και τα υπόλοιπα να τα διαλέξουμε μαζί. Τώρα, ανοίξατε πολλά θέματα, δεν πειράζει, άστο, γιατί πέρασε και η ώρα, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε, αν θέλετε κάτι συμπληρωματικά. 9.55 κενό το μήνυμα 54 301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αυτό, ξέρετε, έχει πολύ πλάκα από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ακροατής, μπορεί να πει κάτι, ρε παιδί μου, για τον Μητσοτάκη, για τον Καριστιανού, για τον Ανδρουλάκη, για τον οποιοδήποτε, τον Τζίπρα κτλ. Έτσι, είναι ακροατής, είναι η άποψή του. Αν είναι, ξέρω εγώ, μικροφωνατζής, έχει τέτοιο, έχει συμφέρον. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να. Οι ραδιοφωνατζίδες πρέπει να έχουμε όλοι μία άποψη. Και να την χάνει να είναι αυτή που θέλει ο κάθε ακροατής. Γιατί αν δεν είναι αυτή, είναι, ξέρω εγώ, πιαν όλες. Μην πω τώρα τίποτα παραπάνω τέτοια ώρα. Άντε λίγο κρύο νερό στο κεφάλι, γιατί
Γιατί βαράει, φαίνεται η ζέστη που άρχισε να πιάνει.

0: Έτσι, άντε λίγο να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσείς, ολόκληρος.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Γεια σας.
1: Έλα, βλέπεις τον τεχνητή νοημοσύνη. Σχετικά που είπε κάτι ο Τάρντος για υπολογιστές οι οποίοι με τα Windows 11 έχουν πρόβλημα και αυτά, εντάξει, οι χρήστες θα μπορούσαν να βάλουν κάποιο Linux, ώστε τα μηχανάκια τους, ας πούμε, να μπορούσαν ακόμη να τα χρησιμοποιούν. Okay.
0: Ναι, αλλά άμα δεν ξέρουν ή δεν τα θέλουν τα Linux, δεν μπορεί, δεν σώζεται με Windows, ξέρω εγώ, αν βάλουν τα πιο παλιά, παράδειγμα. Δεν έχει αναβαθμίσει μετά.
1: Ναι, κανένα browser, ας πούμε, κανένα open office, αυτά πάλι τη δουλειά ο μεσαίος χρήστης μπορεί να την κάνει, ρε παιδί μου, κουτσά στραβά. Okay. Και τα Linux τα έχουν, ας πούμε, ψηλοαναπτύξει, δεν είναι όπως τα παλιά. Ξέρεις, έχουν και αυτά εξελιγμένο πλέον το παραθυρικό περιβάλλον, ας πούμε. Είναι πιο φιλικά.
0: Ναι. Το άλλο για τη Microsoft με τα απόρριτα έγγραφα, το άκουσε. Ναι. Και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, ρεσί.
0: Αληθεύει, λες αυτό.
1: Πιστεύω υπάρχει.
0: Γιατί το βγάλαν πολύ έτσι φορά παρτίδα. Δεν μπορεί να μην ήταν έτσι τσεκαρισμένο και να το βγάλαν όλοι.
1: Κάποια αλήθεια, ναι.
0: Και... τώρα δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά οκ, okay, ναι.
1: Αυτοί οι συγγύοι χθες νιώθω ότι προσπαθούν να τα μπαλώσουν λίγο. Ξέρεις τώρα, δηλαδή, λίγο έχουν σοκαριστεί αυτοί εκεί και προσπαθούν λίγο να σώσουν την κατάσταση, ας πούμε.
0: Είπανε, ρε παιδί μου, τώρα για να καταλάβουν κι άλλοι, ότι βγήκανε κάποια απόρριτα έγγραφα της συγκεκριμένης εταιρείας. Που δίνουν εντολές στους προγραμματιστές τους να προσπαθήσουν να εθίσουν τον κόσμο στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και γενικότερα η Microsoft, επειδή έχει μείνει σε αυτό το κομμάτι πίσω, επενδύουν αυτή τη στιγμή πολλά σε έρευνα, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το κενό του χαμένου, σε σύγκριση με τις άλλες εταιρείες. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο ξεκινά και έχει ξεκινήσει και η Apple. Και αυτή έχει χάσει το τρένο και προσπαθεί, ας πούμε, να σωθεί.
0: Και μου λες το άλλο τώρα, επειδή μια πήγες εκεί, το μύθος τελικά θα βγει, λέει, αυτό που είχε γίνει μεγάλη φασαρία, ότι μπορεί να χακάρει και τράπεζες.
1: Σίγουρα θα βγει, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
0: Να.
1: Και ξέρεις κάτι να...
0: πρόλαβαν, ας πούμε, και τα λύσαν όλα τα θέματα, ή μπορεί να ήταν και τίποτα marketing, ότι και λίγο να τα φουσκώσανε.
1: Πιστεύω, δηλαδή τα φουσκώσανε για να πέσουν όλοι, ξέρεις τώρα, με τα μούτρα εκεί. Τι είναι αυτό, καταλάβες. Αυτό όπως δηλαδή της τεχνολογίας ειδικά τους κινεί το ενδιαφέρον.
0: Και γενικά αυτή η εταιρεία περνάει ένα λίγο πιο ανθρώπινο πρόσωπο, ότι εμείς δεν ξεπουλάμε τα πάντα, ξέρω εγώ. Είναι αυτή που είχε μαλώσει με τον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ότι με τα πολεμικά εκεί, ότι είναι, και μετά συνεργάστηκε με την άλλη. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία. Για πες κάτι άλλο ήθελες για τον μπάσκετ, σίγουρα.
1: Γενικότερα έχουμε έναν πόλεμο των εταιριών, ξέρεις, σε αυτό το κομμάτι. Η Microsoft προσπαθεί να κερδίσει έδαφος, η Apple προσπαθεί και αυτή να κάνει κινήσεις, να ξαναβγεί στο προσκήνιο.
0: Μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά τώρα ή γενικότερα?
1: Ναι, αποκλειστικά. Ναι. Η ChatGPT έχει μείνει πίσω. Η Anthropic αυτή τη στιγμή κερδίζει μαζί με την Google τη μάχη, ας πούμε, του καλύτερου συστήματος.
0: Ναι, το πέρασε το GPT, λέει. Θεωρείται νούμερο ένα πλέον.
1: Ναι.
0: Το cloud.
1: Πέρασε. Ναι. Τα μοντέλα cloud και γενικότερα έχουν βγάλει, ας πούμε, και άλλους μηχανισμούς για να αναπτύξει agents και εσύ.
0: Εσύ τώρα, έτσι λίγο τώρα, να στο ρωτήσω, γιατί πολύ χρησιμοποιούμε, θα ενδιαφέρει και άλλους. Εσύ ως προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης, άμα σου πούμε, ρε παιδί μου, εμείς οι κοινοί θνητοί, που κάνουμε 5 δουλειές βασικές, 5 ερωτήσεις κτλ. Ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο, ξέρω εγώ, έχεις απάντηση ή θα πεις ότι είναι ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός?
1: Η Google έχει ένα εργαλείο, μια πλατφόρμα που λέγεται Vertex, για έναν μέσο χρήστη. Να κάτσει να κάνει πράγματα για την επιχείρησή του, μακέτες, βιντεάκια και άλλα διάφορα, ας πούμε. Πιστεύω εγώ ότι είναι πιο προσιτή, ας πούμε, για...
0: Vertex είπες?
1: Vertex, ναι.
0: Δωρεάν είναι αυτό?
1: Από ένα σημείο και μετά έχει και χρεώσεις.
0: Ναι, όπως όλα όμως. Ναι, αλλά τα βασικά μπορούμε να τα κάνουμε μέσα από εκεί, δηλαδή.
1: Αλλά είναι σχετικά φτηνή, δηλαδή, και με...
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το μοντέλο που λες.
1: Ναι, και με μια συνδρομή, ας πούμε, 20-25 ευρώ το μήνα, δηλαδή, νομίζω στη δίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, ήθελες και κάτι άλλο, γιατί σε πήγα αλλού?
1: Για τα αθλητικά λίγο ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Τρομερές κινήσεις ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ανακοινώθηκε το διάρρη μας. Ακούγεται ότι πάμε και για άλλο σέντερ. Και τώρα το ότι πάμε και για άλλο σέντερ για να δυναμώσουμε τη ρακέτα, εδώ τώρα η θέση του Ταϊρή είναι ντεμή.
0: Κάτσε, για να έχει τέσσερις δηλαδή τελικά.
1: Ναι.
0: Πολλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τέσσερις ψηλοί πολύ δεν είναι.
1: Αυξάνει ο ανταγωνισμός και το βλέπουν έτσι.
0: Και για τις προπονήσεις, έναν ή δύο και δύο να μπορούν να...
1: Ναι. Αυξάνει ο ανταγωνισμός, είναι και πολλοί και αγώνες στην Ευρώπη.
0: Μακάρι θα πω, φίλε, γιατί δε, αν ο πρώτος είναι αυτός που ακούγεται, ο Αλεξάνδερ, και ο δεύτερος ο Μουρ, δεν έχει ένα βαρύ φόρο, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή συζητάνε για έναν ο οποίος είναι στην Φενέρμπαχτσε, νομίζω είναι. Είναι ένας Καναδός, ο Μπίρτς.
0: Ο?
1: Ο οποίος Μπίρτς.
0: Α, ναι, αυτά τα δύο ονόματα που βγήκαν πριν λίγο.
1: Είναι 2-7, είναι εντάξει, άνθρωπος ρακέτας, ας πούμε.
0: Ναι, και από την άλλη, βέβαια, να κάψεις τρεις θέσεις, ας πούμε, ξένων για ψηλούς και τις τρεις.
1: Θα πάμε σε ένα μοντέλο 8 ξένων.
0: Ναι. Που θα εναλλάσσουμε.
1: Okay. Ακόμη και ένα τριάρι Αμερικανός και μετά θα συμπληρώσουμε mail.
0: Α, δούμε, εδώ θα είμαστε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να προλάβουμε λίγο 2-3 ακόμα. Έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είμαστε, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σαντίνε, και σε όλους τους Έλληνες και τους Απαντακού, και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ που είχε μια, πώς τον είναι, με τον Καστελόριζο κάτι, ο ένας που βγαίνει ακροατής, φίλος, δεν ξέρω ποιο μέρος είναι, αλλά πάντως βγαίνει καθημερινά και τον ακούω. Ήτανε για τους Βούλγαρους κάτι που είχαν μια... Ήτανε οι κομιτάτο παλιά, οι κομιταρτζίδες, έτσι λεγόντουσαν. Κομιταρτζίδες, θα το καταλάβει αυτός και θα βγει αύριο να το αναλύσει. Κομιταρτζίδες, το 12-13 που κάναν στους Βαλκανικούς πολέμους και ύστερα με τους Γερμανούς το 40-41 που στηθήκαν οι Βούλγαροι, γίνανε ένα με τους Γερμανούς, τους αφήσαν, περάσαν και ήρθαν εναντίον μας τα χωριά, τα δικά μας και εδώ στη Μακεδονία. Και ο δικός μας ο αρχηγός ήταν ο Μέγας, το έχει δείξει και σε ελληνική ταινία, ο Μέγας, ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Και τους διώξαμε, ενωθήκαμε όλοι μαζί, τους διώξαμε και έτσι έγινε τι έγινε. Να ξέρει ότι ήταν οι κομιταρτζίδες, ήταν κομιτάτο.
0: Μάλιστα. Ναι, νομίζω και κάτι άλλο λέγει ο φίλος, αλλά δεν πειράζει. Okay.
2: Και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι, πείτε.
2: Για τον ΠΑΟΚ θέλω, για τον Νικόλα. Εγώ είμαι από την παλιά Φρουρά, τον αγαπάω, τον σέβομαι τον Νικόλα και ξέρει πάρα πολλά να τον αφήνει να μιλάει. Και τον Μάκη.
0: Τον άφησα, αλλά δεν μπορούμε να λέμε και πράγματα που είναι μηνύσιμα, έτσι δεν είναι.
2: Όλοι που ήταν από του αμπελόκηπου, του γνωρίζω και του ήξερα πάρα πολύ καλά. Ο μόνο και τελευταίο που έχει μείνει είναι ο Νικόλας και τον αγαπάω πολύ. Να ξέρεις ότι γνωρίζει πολλά για τον ΠΑΟΚ την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Παλιά με είχε κυνηγήσει μια φορά στη θύρα 5, μικρός όταν ήμουνα. Με κυνηγεί. Γιατί δεν φωνάζεσαι εσύ, ρε. Δεν το ξέρει τώρα που να με, δεν με ξέρει. Ναι. Θύρα 5, πιτσιρικάδες. Παρακαλώ.
3: Κώστα μου.
0: Γεια σας, ναι.
3: Έλα, βρε αγόρι μου.
0: Για πείτε.
3: Μη σε στεναχωρούν, εντάξει, μην αλλάξει.
0: Με βρήκανε μικρό και ευαίσθητο και...
3: Άξεις, εσύ βρήκα, θέλω να αλλάξεις. Ειδικά προσωπικότητα. Έχεις το δικό σου. Γι' αυτό και σε ακούμε και γουστάρουμε. Μπορείς να φανταστείς τι κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ξέρω εγώ. Κεντάς.
3: Και ρετροδάκιας.
0: Α, ρετρό θα βάλω.
3: Κολλάω χαρτάκια πανίνι.
0: Ω.
3: Ναι, ρε φίλε. Μουντιάλ. Εγώ είμαι μουντιαλικός και κάθε χρόνο παίρνω, κάθε χρόνο, κάθε 4 χρόνια παίρνω...
0: Κάπου διάβασα ότι σταματάνε τώρα, μετά από αυτό το μουντιάλ. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό διάβασα.
3: Ναι, αλλά ήταν να σταματήσουν, και τους πήρα τηλέφωνο και το...
0: Α, το ακυρώσανε.
3: Βέβαια.
0: Ωραία.
3: Λόγω best, κατάλαβες. Αυτά, δεν ήθελα να σου πω κάτι άλλο και να δώσω χαιρετίσματα... Και στον...
0: Εδώ σε και ένα ξένο ρετρό τώρα που είπες για ρετρό, γιατί τέτοια θα βάλουμε τελικά. Έχει Elvis το σαν σήμερα και δεν το είδα και μου το στείλανε εδώ πέρα.
3: Ήθελα Παύλο Σιδηρόπουλο, ρε φίλε, τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Έλα, πες ένα Σιδηρόπουλο να το βάλω τώρα να βγούμε με αυτό.
3: Knockout.
0: Knockout, έγινε. Θα βγούμε με αυτό για να βάλουμε και λίγο ρετρουδάκια ξένα. Έγινε.
3: Η ζωή μας τώρα τελευταία είναι knockout, φίλε.
0: Να. Έγινε. Εντάξει, τα λέμε.
3: Στον Αλέο Ταύρος και στο παλικάρι που μιλούσε πριν τον. Την τεχνητή νοημοσύνη, τον Λίβιγκστον.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα, ορίστε. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, γεια.
4: Πρώτη φορά παίρνω, Κώστα.
0: Ναι, ναι, καλώς ήρθες.
4: Σε ακούω αρκετό καιρό. Λοιπόν, τώρα εγώ θα το πάω τελείως διαφορετικά το θέμα. Ένας συνάνθρωπος, θα πω εγώ, χρειάζεται βοήθεια, μια δουλειά, κάτι. Αν έχετε κάτι υπόψη.
0: Ναι.
4: Γιατί βρίσκεται και είναι λίγο δύσκολο. Μέχρι 2,5-3 μήνες δούλευε κανονικά. Αυτό τώρα αν υπάρχει κάτι και ακούει κάτι.
0: Τι όμως, κάτι συγκεκριμένο.
4: Οτιδήποτε.
0: Ναι. Δεν υπάρχει κάποια ειδικότητα που να είναι λίγο πιο...
4: Δεν έχω τελειώσει κάτι. Δίπλωμα υπάρχει οδήγησης.
0: Ωραία. Από πού, για Θεσσαλονίκη μιλάμε?
4: Για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα μία δουλειά οποιαδήποτε, ανειδίκευτος ας πούμε ουσιαστικά, έτσι, όχι κάτι... Ναι, να σου πω λίγο μία γνώμη αν θες να το κάνεις για να έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεις κάτι. Επειδή είναι και αργά τώρα, εγώ θα το ξαναπώ μετά, αν κάποιος φίλος έχει κάτι να προσφέρει. Αλλά κάνε ένα κόπο, πάρε και στη γραμματεία κάποια στιγμή το πρωί, το απόγευμα, το μεσημέρι, πότε σε βολεύει. Άσε ένα τηλέφωνο και πες ότι ψάχνεις, ότι είσαι αυτός ρε παιδί μου και ψάχνεις δουλειά. Μήπως και το πει και κάποια άλλη εκπομπή, να αυξήσουμε λίγο τις πιθανότητες, έτσι. Ναι. Και άστο και το τηλέφωνο να υπάρχει, γιατί αν ενδιαφερθεί κάποιος να μπορεί να σε βρει.
4: Πάμε αφήσει το δίνω και στον ένα, δεν αφορούμε.
0: Όχι μωρέ, γιατί και δεν θα το συγκρατήσουν και μη σου κάνουν καμιά πλάκα τώρα, ξέρω εγώ. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, θα είναι το τηλέφωνο στη γραμματεία. Θα πάρεις αύριο.
4: Έγινε,
0: λοιπόν, ψάχνουμε μία δουλειά. Οτιδήποτε, Θεσσαλονίκη να είναι, έτσι, ναι. Ή και αλλού.
4: Οπουδήποτε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Οπουδήποτε, είσαι από Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε.
4: Είμαι ανοιχτός.
0: Ηλικία, ξέρω εγώ, περίπου έτσι αν επιτρέπετε.
4: 45.
0: Ωραία, εντάξει. Το όνομα σου?
4: Δημήτρης.
0: Εντάξει, ο Δημήτρης λοιπόν. Εντάξει, Δημήτρη, εγώ θα το πω και πριν κλείσουμε άλλη μία. Εύχομαι να βρεθεί κάτι, έτσι. Πάρε οπωσδήποτε να το αφήσεις και στη γραμματεία για να το πούνε και έτσι. Και αν θες, θύμισε το, να το πούμε και αύριο εμείς. Λίγο πιο νωρίς όμως.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για να έχει και περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, τι είπαμε, νοκάουτ. Πάμε λίγο, Παύλο Σιδηρόπουλο, νοκάουτ. Θα γυρίσουμε με ξένα ρετρό και να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα εδώ, σαν σήμερα και ό,τι άλλο έμεινε. Κάνα μήνυμα αν έχει ακόμα. Γιατί εγώ είδα ότι δεν είχε τίποτα στο σαν σήμερα, αλλά μου στείλανε εδώ ότι είχε, λέει, και μάλιστα τι είχε. Ας το πω μετά, για να προλάβουμε να ακούσουμε δύο στροφές και από το νοκάουτ, να βάλω και μερικά τραγούδια στη σειρά. Λοιπόν, άρα, με αφορμή ότι υπάρχει Elvis σαν σήμερα, θα σας πω μετά γιατί, θα βάλουμε μερικά ξένα ρετρό. Αν θέλετε κανένα, έχετε καμία καλή ιδέα, μου λέτε, έτσι. Πάμε λίγες στροφές από Παύλο Σιδηρόπουλο και να προλάβω και εγώ να κάνω μια λίστα μικρή μπαμ-μπαμ.

την έχω βρει τη συνταγή. Ένα κοκτέιλ πρώτο γιατρεύει κάθε μου πληγή. Νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, άντε, πάμε. Τελευταίο 25 λεπτάκι. Βλέπω εδώ τα μηνύματα και κάποια που στείλατε νωρίτερα, κάποια λίγο έτσι πιο φρέσκα σχετικά. Τώρα Γιώργος το είπα κιόλας, δεν το είδα, τώρα το βλέπω. Σου είπα, στείλε ένα μήνυμα που μου είπες για τα... Μου είπες για τραγούδια αν έχουμε κάτι και σου λέω ρίξε ιδέα, δεν είχαμε κάτι. Και σου είπα στείλε ένα άλλο μήνυμα όμως πάνω για να το δω. Το έγραψες κάτω από το σχόλιο, από το πρώτο σου μήνυμα και είχα φύγει πάνω τώρα και δεν το πρόσεξα. Αν θέλεις αύριο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, θύμισέ το μου λίγο για ελληνικό ροκ. Μια χαρά είναι. Και εμένα μου αρέσουν και τρύπες και τα υπόλοιπα εδώ που λες ό,τι θες. Καλά. Τώρα το είδα τυχαία που ψάχνω τη σειρά. Λοιπόν, αν έμεινε τίποτα σε υστερόγραφο, έτσι 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Δεν είχαμε τίποτα για τα μουσικά και τελικά με έβαλε στη θέση μου ο Παναγιώτης, γιατί λέει στο Σαν σήμερα είχε Elvis. Και ακούστε ποιο ήταν το πολύ σημαντικό που είχε το Σαν σήμερα με τον Elvis για αυτή τη μέρα. Μιλάμε για φοβερό γεγονός, έτσι. Άξιο αναφοράς. Σαν σήμερα, λέει, ήταν σε ένα τηλεοπτικό σόου και είχε καθυλώσει, ξέρω εγώ, τους τηλεθεατές με το κούνημα των γοφών. Αυτό ήταν το γεγονός που είχε στο Σαν σήμερα το συγκλονιστικό. Οπότε έστω και έτσι πιαστήκαμε να πάμε με ρετρό τραγουδάκια ξένα. Άβαλα εγώ ένα στην αρχή από Elvis. Αν θέλετε τίποτα κανένα σε αυτό το στυλ, ατσι κάνε δυο μου λέτε.

Λοιπόν, να το πάρουμε με μήνυμα το τελευταίο. Για ένα τελευταίο για να τα ακούσουμε ολόκληρο, αν έχετε διάθεση να στείλετε. Γιατί με γραμμέ συνέχεια και χθε με γραμμή δεν το πήραμε το τελευταίο. Το κάνουμε λίγο αλλιώ σήμερα. Για κανένα που δεν έχει τρόπο να τηλεφωνήσει τέτοια ώρα, γιατί δεν μπορούν και όλοι να τηλεφωνούν τέτοια ώρα. Λοιπόν, αν έχετε μία καλή έτσι επιλογή, σχετικό το καλό βέβαια, μία σκέψη ρε παιδί μου, ένα τραγουδάκι ρετρό ξένο, έτσι ψιλοχαρακτηριστικό, ψιλογνωστό, που να θέλετε να το βάλουμε τελευταίο, να το ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε, ρίχνετε ένα μήνυμα. Και το διευθετούμε το θέμα. Εντάξει, ένα τραγουδάκι ρετρό ξένο ψάχνουμε. Έτσι καλούτσικο χαριτωμένο για τα τελειώματα. Και μετά Στέφανος κανονικά. Την έχει πάρει την άδεια το ρεπουδάκι χθες, έχει κάνει επιδερμίδα, είναι πανετοιμότατος.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι εκκρεμότητες έχουμε για τα τελειώματα. Όσο ακούμε και καμία ερετρόπενιά από κάτω. 5 Ιουνίου είπαμε, Δωρόθεος και Δωροθέα, Νίκανδρος και Νικάνδρα, Σεληνιάς, και Σεληνιά, Σεληνιάς και Σελήνη, και Απόλλων και Πλούταρχος και Γοργίας. Γοργίας, Μάλιστα, χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας, ημέρα λέει κατά του ειδισμού, παύλα σιπισμού, είπαμε τι είναι αυτό λίγο πολύ, σπισισμού, είπαμε τι είναι αυτό λίγο πολύ. Είναι η τάση του ανθρώπου να εκμεταλλεύεται τα ζώα, επειδή ρε παιδί μου το έχει παγιώσει ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι είμαστε οι ανώτεροι, έτσι, τα ανώτερα όντα. Και αυτό ήταν ωραίο, θα μπορούσαμε να το πιάσουμε λίγο. Είμαστε όντως τα ανώτερα όντα. Επειδή είμαστε πιο έξυπνα, πιο δυνατά, μπορούμε να θεωρούμαστε, ξέρω εγώ, ανώτερα και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Και αν ισχύει αυτό, όντως, μετά πού σταματάει, δηλαδή μπορεί να πάει και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο άνθρωπος που είναι πιο έξυπνος, πιο δυνατός να επιβάλλεται επί του άλλου. Προφανώς το ερωτηματικό το έβαλα έτσι για να μεγαλώσω λίγο τη φράση, έτσι. Να τραβήξω λίγο τη λέξη. Προφανώς και γίνεται. Και το έχουμε άπειρες φορές συναντήσει. Με αφορμές διάφορα, έτσι, ζητήματα που προέκυψαν. Ειδικά κάποιοι όταν νιώθουν ότι εκπροσωπούν την επικρατούσα τάση, την πλειοψηφική, αυτή που έχει τα κεκτημένα εκεί πέρα των κοινωνικών προτύπων, Έλος πάντων. Λοιπόν, ναι, αυτά με τις επαιτίους. Από γεγονότα να πούμε μόνο ότι δεν έχει και πάρα πολλά, έχει κανένα δυο. Άντε να πούμε ότι σαν σήμερα το 25 ψηφίζονταν στη Βουλή ο νόμος ο ιδρυτικός για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν επί Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Αυτός ήταν πρωθυπουργός τότε, είχε κάνει την εισήγηση. Και αρχικά είχε ονομαστεί Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έτσι, πριν γίνει Απουθού. Σαν σήμερα και το πρώτο τρίποντο, όχι που μπήκε, που ξεκίνησε η εφαρμογή. Σαν σήμερα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Αμερικής το 1961.

Άντε να πούμε και Γιώργο Δόνη. Το 96 είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Blackburn. 1,1 δις σε δραχμούλες τότε. Ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο Έλληνα ποδοσφαιριστή και γίνονταν και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο πρώτος μάλλον που αγωνίστηκε στην Premier League.

Λοιπόν, δελτίο μπουγάδας ρεπετησιών, γιατί εσείς το ζητήσατε. Είχαμε έτοιμα πριν ακροατού. Από 20 μέχρι 28, με ήλιο και κάποιες συννεφιές, συνεπώς θα απλωθεί απροσκόπτως η μπουγάδα. Αν βαριέστε, την αφήνετε και για Σάββατο, πάλι ήλιο βλέπω. Και θερμοκρασίες 30 και Κυριακούλα 31.

Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας, η οποία είπαμε έχει και το δεύτερο τελικό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 9 η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά, νωρίτερα είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής εδώ πέρα, 2-2 με τη Σουηδία. Για δούμε τώρα λίγο αν παίζει κάτι σημαντικό. Γαλλία ακτή Ελεφαντοστού, τελείωσε. Γαλλία ακτή Ελεφαντοστού, 1-2. Τώρα τίποτα δεν έχει. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα ξέρει. Οπότε, αφού είναι ξέρα, ήλα πάρει λίγες στροφές εδώ από την τραγουδάρα.

Λοιπόν, τώρα ήρθανε με διαφορά στήθος και μάλιστα μικρού. Δύο τραγούδια για τελευταία. Τώρα τι να κάνουμε, να βάλω λίγο αυτό που εικάζω ότι ήρθε πρώτο από τη μία μεριά. Κάτσε να δω λίγο ώρα βγάζει. Ναι, ωριακά. Okay, οπότε, Κώστα, το δικό σου χάρτα αυτό είναι πόσο ρετρό είναι. Πρέπει να είναι, δεκαετία 70, πρέπει να είναι τέλει. Το δικό σου το αφήνω. Κοίτα, θα κάνουμε, το βάλουμε, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, με το που κλείσουμε, έτσι, το ξέρεις το κόλπο, μέχρι να μπει ο κύριος Νεζίπας. Μας έφαγε στη στροφή το Summer Wine, τι να κάνουμε. Αλλά θα ακουστεί και το δικό σου, εντάξει.

Την καλημέρα και στο Μένιο. Νυχτερινή βάρδια, ε. Κέβε. Να σε καλά, φίλε. Καλή δουλειά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κοιτάω λίγο και τα υπόλοιπα. Έχετε στείλει. Τώρα έτσι και τα πιάσω αυτά. Αν πάω σπίτι και τα ξαναδιαβάσω. Έχετε βάλει καμιά δεκαριά θέματα που λέει ο λόγος. 10 δεν ξέρω, μα είναι 5-6 βάλετε σίγουρα. Που όλα είναι μια χαρά για να κάνουμε εκπομπή, ξέρω εγώ, αύριο παράδειγμα. Ένα προς ένα, δηλαδή, άμα τα ανοίξουμε. Και στα τηλέφωνα που είπατε πριν κάποια. Αν και έτσι πως τα ξαναβλέπω, μάλλον πρέπει να προκρίνουμε το θέμα εδώ με το αδρενόχρωμα. Γιατί έχει η θεωρία συνωμοσίας από πίσω, οπότε αυτό μάλλον πουλάει πιο πολύ. Αδρενόχρωμα, το ελιξίριο της νεότητας και καλά, των πλουσίων. Είναι λίγο προχωρημένο βέβαια αυτό, ωραίο είναι. Αλλά είναι λίγο, ξέρεις, είναι, πάμε ψιλοπανεπιστήμιο, να μην ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά και πιο έτσι δημοτικό, γυμνάσιο και τέτοια. Να μην πάμε λίγο σε ψεκασμούς, αεροψεκασμούς, αντί για το, πώς το είπες το άλλο, το αδρενόχρωμα. Μας ψεκάζουν, δεν μας ψεκάζουν, τι γίνεται τελικά, εντωμεταξύ ξέρετε, μάλλον δεν ξέρω μα ξέρετε, αλλά υπάρχει μια τεχνική η οποία εντωμεταξύ πιάνει πλάκα. Είναι φορές, ρε παιδί μου, που βγαίνει ας πούμε κάτι και βγαίνει από ρεπορτάζ κανονικά, δεν είναι καμία ανακάλυψη, ξέρω εγώ. Είναι σαν τότε με τον, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό, με τον Τζιόδρα, που έλεγε ότι υπάρχουν εργαστήρια, ρε παιδί μου, που καμιά 120 στον κόσμο που κατασκευάζουν, ξέρω εγώ, ιούς. Και το είπε για τον προφανή λόγο ότι δοκιμάζουν, ξέρω εγώ, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιους άλλους ιούς που μπορεί να προκύπτουν. Και τότε βγαίναν, ας πούμε, και πίστευαν κάποια μαν και το είπε και μας το λένε στα μούτρα και τον πιάσαμε στα πράσα και τέτοια. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και με τους αεροψεκασμούς. Αν θέλετε, έχει και βίντεο τέτοια. Δηλαδή, βίντεο κανονικά, όχι συνωμοσιολογικά. Που κανονικά φορέας, ας πούμε, που λέει ότι ναι, ψεκάζουμε. Έτσι, τα σύννεφα εκεί, τα, πώς λέγεται, να δεις, έχει και μια ονομασία ξένη. Contrails, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Έτσι και σχηματίζουμε εκεί πέρα τεχνητά σύννεφα και μπλα μπλα μπλα, υδρατμή, πράγματα, θάματα, και τα κάνουν και για πολύ συγκεκριμένο λόγο βέβαια όλα αυτά. Πάντως καμία σχέση δεν έχει με αυτά που νομίζουμε όταν βλέπουμε πάνω τον ουρανό. Αυτό, ξέρετε, με τους ψεκασμούς είχε ξεκινήσει από πολύ παλιά, δεκαετία 90 περίπου πρέπει να ήταν, είχε βγάλει το BBC. Είχε βγάλει ένα άρθρο, όχι η αποκάλυψη τύπου, ότι, ρε παιδί μου, ένα άρθρο έτσι ως ιδέα ότι μπορεί οι κυβερνήσεις, οι μυστικές ομάδες, το ένα το άλλο και όλα αυτά, έτσι μέσα τον αεροπλάνο να ψεκάζουν και όλα αυτά. Λοιπόν, και από τότε είχε ξεκινήσει ο χαμός. Εντάξει, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει βέβαια τι συμβαίνει πραγματικά, αλλά εντάξει, τώρα και ψεκασμός με επιλεκτική δράση, ξέρω εγώ, για να μας καταστέλνουν, τι να μας καταστέλνουν, άμα έχει κανένα Ολυμπιακός ΠΑΟ, κανένα ΠΑΟ Κάρης. Τις Πόπες και του Κουτρούλη μαζί γίνεται. Με το που τελειώσει μετά έρχεται η καταστολή πάλι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό που είπαμε είναι μια πρακτική που δημιουργεί, ξέρω εγώ, το σύννεφο το τεχνητό. Και αυτό γίνεται για να μετρούν πράγματα στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει η ίδια λογική και με τα ποτάμια. Δηλαδή υπάρχουν κάτι ειδικές βαθές που τις πετάνε μέσα για να μελετούν τα ρεύματα, τις συνθήκες γενικά, αν υπάρχουν δίνες, αν διάφορα τέτοια. Το ίδιο γίνεται στον αέρα με κάποια τέτοια, τέλος πάντων, ψεκάσματα. Συγγνώμη τώρα πάλι αν χαλάω την πιάτσα, αλλά είναι η αγανάκτηση τόσο μεγάλη από κάποια στιγμή και μετά, που ναι, μάλλον θα συνεχίσουμε να τη χαλάμε την πιάτσα.

Λοιπόν, αυτά. Τι ώρα είναι, πρέπει να τρέξουμε λίγο. Τι άλλο χρωστάμε? Α, δεν χρωστάμε και πάρα πολλά. Πάμε λίγο Σινάτρα. Έτσι, και Summer Wine μετά. Και Heart πιο μετά και τελειώσαμε.

Εδώ μεταξύ, εντάξει, πιαστήκαμε τώρα με διάφορα. Έχει βγει και κάτι στην επικαιρότητα που ακούγεται παρήγορο. Είχαμε πει στην αρχή για το Ζελένσκι που έκανε κάλεσμα στον Πούτιν, έτσι, για να τα πούνε τέλος πάντων, με σκοπό να τελειώνει επιτέλους ο πόλεμος. Ο Πούτιν που τελευταία πιέζεται για διάφορους λόγους, είπαμε στην αρχή δύο πράγματα, είπε ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε συνάντηση με σκοπό να τελειώνει, ας πούμε, το πατυρντί, αρκεί να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις. Τώρα, επειδή ακριβώς αρχίζει και πιέζεται και αυτός και με κάποιες, τέλος πάντων, ήττες που έχει κάνει στο πεδίο και επικοινωνιακά, και επειδή αρχίσαν τα πράγματα να σφίγγουν εκεί με την οικονομία κλπ, είπαμε πριν ότι μήπως αυτή τη φορά κάτι πάει να γίνει κλπ. Βλέπω τώρα την τελευταία την είδηση, την επικαιροποιημένη, έτσι, η οποία τέλος πάντων περιγράφει κάποιες ακτίδες φωτός, ότι όντως μάλλον θα γίνει συνάντηση, έτσι, και δηλώνει πολύ αισιόδοξος πλέον και ο Τραμπ, που προφανώς και αυτός θα το έχει σμπρώξει από την πίσω πόρτα. Και μακάρι, μακάρι, μακάρι.

Μακάρι, γιατί πέρα από το ότι σκοτώνονται άνθρωποι που δεν φταίνε πουθενά, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις που ίσως κάποιοι δεν, τέλος πάντων, έχουν καταλάβει, δεν θέλουν να δουν. Ξέρεις, είμαστε λίγο το αποτελέσματος, με την έννοια, ξέρω εγώ, είναι ακριβό το ρεύμα, ξέρω εγώ, είναι ακριβό η ενέργεια, άρα φταίει μόνο αυτός που κυβερνάει. Άρα τίποτα δεν πάει καλά, άρα δεν υπάρχει κανένας εξωγενής παράγοντας, δεν πάνε να γίνονται τριγύρω, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ή και αντίθετα, αν κάποια πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, όπως κάποτε πήγαιναν και τρέχανε τα λεφτά από τα μπατζάκια, έτσι, τι ενδιέφερε, ότι είχαμε λεφτά στην τσέπη και τρέχανε από τα μπατζάκια. Το πώς τα είχαμε αυτά τα λεφτά δεν ενδιέφερε σχεδόν κανένα. Και είδαμε τι έγινε μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μακάρι να τελειώνει ο πόλεμος για πάρα πολλούς λόγους. Να ευχαριστήσω για την παρέα, να αφήσω να ακούσουμε το τραγουδάκι για όσο προλαβαίνουμε, τέλος πάντων. Και μετά το εξτραδάκι για το φίλο που στο 90 έχασε τη σειρά του. Από χάρτ, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια με Στέφανο Νεζίπα. Εμείς και πάλι αύριο στις 11. Εδώ, με τα καλά μας και τα στραβά μας. Με τις αγάπες και τα μίση και με ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Λοιπόν, ξέρετε ένα πράγμα, μια παρέα είμαστε. Δεν έχω πρόβλημα καμιά φορά να λέμε και κάτι παραπάνω. Έχω πρόβλημα με τους κατεξακολούθες συνταμπελάκηδες, οι οποίοι, τέλος πάντων, δεν κατηγορούν χωρίς να πατάνε και πουθενά. Έτσι, επειδή απλά δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα που ακούν. Λοιπόν, ξυδάκι top για αυτούς. Για τους υπόλοιπους μια μεγάλη καληνύχτα. Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα, για και χαρά.

0: και απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Yep. Ένα, δύο. Ένα, δύο, τεστ. Δοκιμή.
1: Λιμονάδα, νάδα, ορεντζάτα. Λιμονάδα, νάδα, ορεντζάτα. Λιμονάδα, νάδα.
0: Good evening, the παρυπινίτες του Νερτζιάνο. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Μπουντουζίτες μη μαλώνετε που κάνω 4-5 λεπτά παραπάνω να βγω. Αλλά υπάρχουν τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσω όλα. Δεν είμαι μόνο εκπομπή ηχοληψία τέτοια ώρα, you know about. Έτσι πρέπει να τα κάνω όλα, να λειτουργήσει όλο το factory όπως πρέπει καλά. Κάνω τον εργάτη, τον διευθυντή, τον υπεύθυνο και τον πρόεδρο. Όλα αυτά σε ένα. Μόνος κάνω το αφεντικό του εαυτού μου. Αλλά πρέπει το εργαλείο και όλο το έργο να προχωρήσει σωστά. Και λέω να ξεκινήσω όπως το πάω κάθε φορά, αλλά σήμερα θα το ξεκινήσω με λίγο περισσότερο γκαζιλίκι, λέω.
2: Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
3: Was das ist?
4: Kokain.
3: Falsch. Das ist Macht und Monetas.

0: du meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
1: Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Κωνσταντινοπολίτικα. You'll never get out alive. 95.5. Μπορώ να το παίξω και Αμερικάνος άμα θες. Μπορώ να το παίξω και Τρανσο Μότορ. Να κάνω και το DJ. Καλημερίζω όλα τα Gastarbeiter που βαράνε και έκτοτε κασμά και ένωθεν κασμά και έσωθεν κασμά. Απλώς η σκούπα γίνεται με το φτιάρι.

0: Μένιος Τσέλε και τα λοιπά, με γράφει καλημέρα και σήμερα Σιμή. Καλή εκπομπή να έχεις όπως πάντα εγώ να έχω. Άμα έχω εγώ καλή εκπομπή, έχετε και εσείς καλή εκπομπή. Γιαβόλ, Τάγκα Σταραμπάιντερ. Γιαβόλ Κομμαντατούρ, γεια.
1: Du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine
0: Arbeit. Gastarbeiter. Κατάλαβες από πού βγήκε το Gastarbeiter, άιντε να σας τα λύσω.

Εύχομαι να είσαι πάντα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Το ίδιο αντεύχομαι δια εσάς. Η δια ημών με ήτα ή με ύψιλον, εκεί σας θέλω φιλόλογοι τώρα. Να δω τι θα απαντήσετε στον κυλικιάρχη του Χάρβαρτ. Θα μου λέτε μόνο για Arbeit.

Ο πονηρός ο Φούρναρης ο Καρτομαντζίδης. Εκεί από τα βουνά του Τσελεμπίδη, της Τσάλκας. Καλημέρα λέει, στο τέλος μη ζητήσεις λέει 50. 30 με το ζόρι και πολύ σε είναι. Τόσα γλιτώσαμε. Βάρα και τα προυζίμια Καρτομαντζίδη. Μη σε πετύχει ο άλλος από τη Τσάλκα Τσελεμπίδης και σε φάει τα μπουρέ για τέτοια ώρα. Βγάλουν εκεί κάτι εκλάψεις, κάτι πριονοκορδελιάσματα στο μαχικά. Πεινάει τέτοια ώρα. Τώρα άμα με είναι στο μπαλκόνι και με ακούει, κατευθείαν σε σένα θα έρθει. Θα μάθουμε αν είναι ξύπνιος τώρα. Τώρα θα μάθουμε αν είναι ξύπνιος. Δεν θα πάρει τηλέφωνο εμένα, θα έρθει σε σένα να φάει τη ρόπη της και ψωμιά από το φούρνο έτοιμα ζεστά. Ονειρέ Μαξίμου, ξέρω που μένεις.

τι έγινε τώρα, ο Emperor is back. Bill kill kill the Bill. Έχουμε πάρτι. Καέ Άρης εκεί, Instagram, ωραία πράγματα. Όπου χάρη και γέλασε το χιλάκι μας ο Ρεγγιολέκα. Βιντεάκι, promotion, πολλά υποσχόμενο και to be continued νομίζω. Και κάπου μισή ώρα πριν την υπογραφή, η επίσημη ανακοίνωση, οι υπογραφές είπαμε έγιναν Σαββάτο προς Κυριακή και άκουγα τον κύριο Βαραγιάννη, έχει δίκιο σε αυτά που είπε το πρωί. Εμείς ξέραμε ότι η δουλειά έγινε, αλλά είχαμε επιφύλαξη ένα 20% για το κακό μάτι που μας βρίσκει στον Άρη. Αλλά υπεσχέθην να κρατήσω το μυστικό, διότι η χαρά μας ήταν απερίγραπτη και ήταν ο πρώτος που το είχε μάθει το επίσημο. Ήτανε Σάββατο, την ώρα που έπαιζε Champions League Παρί του Σεζερμέν Αρσενάλ, κάπου εκεί στα χασομέρια, κάτι σε 9 η ώρα πιστεύω, εκεί πέρα ήταν η ώρα. Βαραγιάννη τηλέφωνο. Αυτός λέω 9 η ώρα για να με πάρει Σάββατο. Διότι να υπάρχουν. Ή ένα SOS ή με εκεί έλα, προβλέμα. Ή έλα κατευθείαν, έχουμε μελέ. Ξέρω εγώ, καμιά σύναξη απογευματινή, κανένα ταβερνίο, κανένα κοκτέιλ πάρτι και τέτοια. Του λέω διαταγάς, κύριε Βαραγιάννη. Έλα παιδί μου, λέει, τι κάνεις. Είμαι στη διάθεσή σου, του λέω. Μόλις έχασε τέτα τέτο Βιτίνια. Λέει, Στέφο, ένας εγώ, λέει, το ξέρω εκτός από τη διοίκηση και θα είσαι ο δεύτερος. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω, λέει, τη χαρά μου και λέει, θέλω να πεφυθώ σε ένα πετσί γνήσιο αδερφό Αριανάκη. Λέγε, θείο Κώστα, εδώ είναι ο θείος Στέφο. Το και το, λέει, κλεισμένα. Τα λεφτά είναι εκεί στο Μύριο. Το θέμα είναι οι λεπτομέρειες, λέει, αλλά θα τη συμφωνήσανε και ότι ο Σπανούλης θέλει 5 ιδιαίτερους παίχτες. Τα υπόλοιπα, λέει, κανονίστε τα. Εγώ θέλω τους 5 αυτούς για να κάνω το setup της ομάδας και να αρχίζω να χτίζω. Και ναι, τελείως. Ήμασταν ήδη δυο που το μάθαμε, αλλά τρίτος ποτέ, διότι είπαμε, ήμαθα το λόγο μας συμβόλαιο. Και όπως σας είπα, γιατί σας έλεγα κουτουρού, εγώ περιμένετε ρε, αργία είναι, Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα, Τρίτη να πάνε τα παιδιά στα γραφεία, Τετάρτη να γράψουν εκεί το πρόλογο, εκεί το σχέδιο και να το ανακοινώσουν, μη βιάζεστε. Τώρα θα μου πεις, εγώ το ήξερα, αλλά ο άλλος, ο σαν και εμένα Αριανός, που δεν είχε αυτή την πληροφορία, φανταστείτε τώρα, λέει, εδώ φτάσαμε κοντά, λες να γίνει καμιά στραβή. Έχετε δίκιο αδέρφια, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ να σας καθασυζυχάζω, όπως και για το ποδόσφαιρο. Don't worry. Don't worry. Αναγκαστικός ή έτσι αλλιώς θα γίνει. Λεπτομέρειες δεν μπορώ να εισηγηθώ πλέον. Αλλά ό,τι σας λέω, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Έτσι που λες, είχαμε τα συμπογραφάς, αλλά το καλό ήταν από τον ο μπαμπάς του είναι φυλακή, το παιδάκι με τα λαμπούμπου, ο άφραγκος που δεν είναι στη Forbes και πολλά άλλα, ας πούμε, έτσι. Μισή ώρα πριν ανακοινωθεί επίσημα ο Σπανούλης, δηλαδή πριν πατήσει τη βόμβα, την πυροδοτήσει, μισή ώρα κάνει ο Ρίτσαρ Σιάο μία Σιάο ανακοίνωση εκεί στην Instagram. Let the show begin. Και ανοίγει η αυλαία. Let the show begin. Τι Αμερικανιά έχουμε καταντήσει, ρε μεγάλε Άρηνα. Α, θα έχουμε ωραία κόλπα φέτο. Εγώ και ο συμπολίτης ο κύριος Στέλης, και τι πάει, και τι πάει, κύριε Τέλης Χωσάδας κανονικά, Ζαν Πολ Πλερουάρ, Ζαν Μπαγκουί. Άρα εδώ πόσο κάνει αυτός, 600 χιλιάρια, πρόεδρε. 1,5 εκατομμύριο, λέω, φέρτο να τώρα, γκουκ μουκ δεν έχει. Και γίνεται τώρα μια ιστορία, βλέπω εδώ πέρα, να μας κοιτάνε τίποτα Αθηναίοι, για πέφτει, τι κάνουν εκεί πάνω τώρα, τι παίχτηκε.
Μη φοβάστε κύριε Γιαννακόπουλε, Μίστερ Αγγελοπούλε, μη φοβάστε, για φέτος, του χρόνου. Μπορεί και από φέτος, αλλά του χρόνου να είσαι σίγουρος. Αυτά τώρα στους αντιπάλους, εντάξει, έτσι τα λέμε δημοσιογραφικά και καλά, αλλά εκτός αέρα και αυτά, τώρα τα γνωρίζω αυτά τα σάλια. Ενά να μεγαλώσουν οι ομάδες, να παίζουν τα λεφτά, να υπάρχει ανταγωνισμός. Άσε τώρα. Πού θες να πεις ρε το... Τα χώνει και αυτός τώρα να πούμε, πήγαμε να κάνουμε μια τρίπλα να μας περάσει στην προσπέργα και αρχίζουν τα μπιπ μπιπ. Να εστιγνήσει ρε αντικειμενική.

Και επειδή αγαπάω εγώ την πόλη της Θεσσαλονίκης και θέλω το καλό της, επειδή αυτή τη στιγμή με ακούει ο κύριος Στέλης, εάν δεν με ακούει θα του τα μεταβιβάσουν άλλοι. Εύκολο είναι από εδώ, από αυτό το βήμα. Κύριε Τέλη, ρίξε χρήμα, έχουμε κόντρα. Αλλά επειδή ο κύριος Στέλης, δεν το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά με αυτά που έχω ακούσει και όπως τον έχω δει κορμοστασιά live. Ναι, αυτός δεν με παρατηρεί, εγώ τον παρατήρησα από δίπλα του πέρασα. Ωραίος, άνετος κυριλέ άνθρωπος. Χωρίς τουπέ, μιλούσε με κάτι κυρίους χωρίς ύφος, τόνο, οξύ, ας πούμε, εγώ θα γίνω νομάρχης. Κύριε Τέλη, θα σας τα είπαν οι δικοί σας δημοσιογράφοι, στυλ αυτός που γράφει στα μηνύματα στην κυρία Ολυμπία Χομψονίδου από το Μονακό στο Κορδελιό. Και επειδή είναι έγκριτος δημοσιογράφος, όψιμος παοκτσής, τον βλέπω κιόλα. Και το βλέπω επειδή έπιασε την καλή και τα μαγουλάκια άρχισαν να φουσκώνουν από το καθισιό. Τον είπα επειδή είναι αντικειμενικός δημοσιογράφος και θέλει το καλό του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης, του πρότεινα να σας μεταφέρει ότι επειδή το παλατάκι, το κρατικό της Πηλέας, είναι ένα εξαίσιο γήπεδο 10.500 θέσεων, Final Four, τελικός Euro Cup, να γίνει φέτος αυτή τη χρονιά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, στο παλατάκι. Προτείνω εγώ. Και το πρότεινα στον κύριο που είπε για την κυρία από το Κορδελιό στο Μονακό, από το Μονακό στο Κορδελιό, να με το μεταβιβάσει. Αλλά επειδή τώρα είναι καινούργια αυτή και έρχονται να σας προβλήσουν, επειδή μυρίστηκε καινούργιο, πώς να το πω, μέλι στη πιάτσα. Εγώ δεν έχω καμία απέτηση από εσάς, ούτε να συνδιαλλαγές, ούτε τίποτα. Για το καλό της Θεσσαλονίκης, α, κάνουμε ένα τελικό εδώ πέρα έτσι. Να πάρουμε λίγο τα φώτα της δημοσιότητας. Και στην τελική, αν δεν παίξουμε αλλά μεταξύ μας, θα έρθουν δύο ξένες ομάδες, θα υπάρχει τουρισμός, θα γεμίσει τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε. Είναι καλό δηλαδή. Αν δεν σας το μεταβίβαζε ο κύριος εξέχων δημοσιογράφος, ΠΑΟΚ λέγεται έτσι. Δηλώνει τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ και οι συνάδελφοί του. Αλλά αν δεν σας το πει, ίδιο σας το λέω εγώ από αυτό το βήμα που έχω που. Μπορεί και να με ακούτε ένα τέτοια ώρα ή να σας το μεταβιβάσουν. Έτσι για το καλό της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, Arbeit.

Καλημέρα στο φίλτα το Μάρκο από το Φιέρι, το σκληρό γιόλι. Προσπαθώ να μην με πιάνει του ουσουρού. Κάνω τρίπλες με μάθε Τζοβάνι τη Χίλη. Ωπ λίγο. Να κάνω βάζω μπιπ μπιπ μόνος μου. Μπιπ μπιπ τι τι τι τι. Με την ώρα που θα ρίχνω τα ίσια και τα αστλούκια, θα βάζεις λέει θα κάνεις τον εαυτό σου μη σου μπιπ μπιπ.

Φανάρα, καλησπέρα από Αριστοτέλους. Τρώω μπαγκέτα διέτης. Χαιρετίσματα στον συνάδελφο Κωνσταντίνο. Γεια σου, Μάνο Μπουσλαμά, υποδιοικητή των ταξιτζίδων της νυχτερινής βάρδιας. Χαιρετισμού στον συνάδελφο Κωνσταντίνο, έγραψε. Τον έδωσα. Χαιρετισμού στον συνάδελφο Κωνσταντίνο. Σε αυτό τέτοια ώρα. Κάνα στοίχημα έχασε και ακούει εμά. Θα δεις ότι πλέον από τη νέα περίοδο το αίτητο πρωτάθλημα στο μπάσκετ τελείωσε, λέει. Αλλάζει επίπεδο το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Wunderbar, απαντάω εγώ.

Και επειδή είμαι προ, να ζήπας Στέφανος στην Messenger το μηνυματάκι σας, first of all. Secondly, πω από τι είπα τώρα, είναι στο κολχικό. Instagram Στεφανάρας για τα υπόλοιπα μηνύματα. Εδώ από τα κεντρικά Λάγκλη, Βιρτζίνια. Μαζί μας συμπορεύεται και το Beach Bar Restaurant Emblo, που στο Beach Bar με αυτή τη μουσική απολαμβάνεις την μοχίτο και την καφεδιά σου. Δηλαδή και τα δυο μαζί με μια δεκαρού είσαι έτοιμος, με ένα δεκαρικάκι. Paradise Super Νερά, θέα Καλιφόρνια. Και τα κορδόνια από τα μπεγλέρια να είναι συμμετρικά. Όταν τελειώσει το οφθαλμολούκινγκ και πασαληφτείς με όμπρο ζολέρ και καροτένο χτάρι, φεύγεις επάνω στο εστιατόριο, χτυπάς τις τσιπούρες σου με τα μεγάλα τσίπουρα, τα φυσικά μονογράπα, έτσι. Εκλεκτό μεζέ, τα πάντα όλα. Με θέα θάλασσα και Μαϊάμι ηλουστρασιών, αλλά τιμές περιφέρειας. Beach Bar Restaurant Emblo στην Κάριανη. Καβάλας. Αν μην θα σας πω και ταχυδρομικό κώδικο, βρείτε τον. Πάτα Google Emblo Καβάλα Κάριανη, τελείωσε, σε έβγαλε. Μπροστά εκεί στο πενάλτ. Και αν δεν σε βρει, θα με δεις πρώτο πρώτο εκεί πέρα να αλλιάζομαι σε μια ξαπλώστρα και να έχω στο στόμα μου κάνα καλαμάκι με υγρά και με διακόσμηση δυός μου, πώς τα λένε αυτά τα ποτά του διαβόλου. Που λέει κανένα fuel pass για να πάω στην Κάριανη, θα με δόκεις. Ή μόνο θα μυρίζει η ατμόσφαιρα 500 ευρώ. Και αυτό το λέω, παιδιά, γιατί έχω καταλάβει ότι η κατάσταση πάει σε μια τρομοκρατία σιωπής. Και το λέω αυτό γιατί έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν το έχει άλλος πολίτης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμβαίνει γενικά το κακό. Αυτό θέλει να περαστεί. Ότι περπατάς στον δρόμο και μυρίζει πρόστιμο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις γιατί, αλλά το νιώθεις ότι σήμερα το πρώτο σου μέλημα όταν βγεις από την πόρτα είναι πώς θα γλιτώσεις το 500 το πρόστιμο, να μην το πετύχεις. Μην είναι η ώρα σου, όλους θα έρθει αυτό τώρα. Δηλαδή περπατάς, λες, ρε φίλε, ανεβαίνω το μηχανάκι, βάζω το κράνο, σταματάω στο περίπτερο. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έχει συμβεί αυτό. Βγάζεις το κράνο σου, πας, παίρνεις τα τσιγάρα, ανεβαίνεις πάνω στο μηχανάκι, βάζεις μπρος και πας να φορέσεις το κράνος. Επ, το στάμα. Γιατί δεν φοράς κράνος? Μα τώρα βγήκα από το περίπτερο, ανέβηκα, έβαλα μπρος, δεν ξεκίνησα να βάλω το κράνο. 500 κάτι μήνες λέει το δίπλωμα. Ναι, δεν έχει, ρε παιδί μου. Εντολή, τελείωσε τα φράγκα. Πρέπει να πληρωθούν τα παιδιά που φεύγουν τριήμερα.

Θέλετε να το κάνετε Ευρώπη, κάντε το όπως είναι στη Φιλανδία, Σουηδίες, στα προηγμένα κράτη που ζηλεύετε και πάτε τις νοοτροπίες όλος αυτό. Ότι το πρόστιμο πάει εκεί με φορολογική δήλωση. Κάποια τα 100 επί τη μηνιαίου μισθού. Εσείς εδώ και δεν υπερβαίνει το 10% έτσι. Τώρα εσύ βάλε εδώ πόσα είπε ο κύριος Βαραγιάννης τον πριν, 930 λέει μας δίνει ο Μητσοτάκης. Βασικό. Ρε στην τσέπη πόσα μπαίνω, 930 λέει. Κάτι... Τέλος πάντων εγώ βάζω 930 την μπαίνω στην τσέπη μας. Πες μου εσύ το 500άρικο πώς αντιστοιχεί στα 930. Είναι το 50% και κάτι του μισθού. Και δεν είναι το θέμα ότι να το κάνεις, να πεις ρε φίλε έτσι σε γράφω τα τέλεια, δεν υπολογίζεται, δεν το φοράω ζώνες τέτοια. Δηλαδή έχουμε πάει σε λάθος οτροπία, καταλαβαίνουμε ότι είναι τα θέματα κοπτικά, δηλαδή μαζοκτικά, κοινώς όπως λέτε εδώ εσείς Θεσσαλονίκης πρακτικά. Δηλαδή το βλέπουμε, δεν μπορείτε να το κρύψετε ας πούμε, κατάλαβες. Βάζουμε μπροστά ή οι ειδικοί ή οι επιστήμονες λένε για το καλό. Δηλαδή εμείς άλλους επιστήμονες που ρωτήσαμε δεν ισχύουν, οι δικοί σας οι επιστήμονες είναι αυτοί που πρέπει να μας καθοδηγούν. Και το θέμα δεν είναι ότι μας βάζει τους δικούς επιστήμονες, πρέπει να τους ακολουθήσουμε και να κάνουμε ό,τι σας προτείνουν αυτοί. Δηλαδή προτείνει τους επιστήμονες να πείτε αυτό, πρέπει να κάνει ο κόσμος αυτό, το υπογράφουμε κι εμείς. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, έτσι και μην φεύγεις μακριά, κορονοβιρούς, ας πούμε, τα μείον 70, σε άζωτο τα εμβόλια και ερχόταν κάτι κομμάντος, κάτι ΙΟΙΚ, τα λιμενικά, οι πυροσβεστικές, ο Ράμπο 4, ο Jason Statham με τον Beekeeper, οι Expendables ήταν όλοι μαζί στο κομβόι που ερχόταν αποστολή στο μείον 70 τα εμβόλια, λέει με άζωτο. Τρεις μέρες λέει ήταν στα ψυγεία, μετά καλά καταστρέφονται και σε 15 μέρες ήταν μέσα στον ήλιο, λέει βαρά το εμβόλιο. Εντάξει, αυτό βλέπεις ότι δεν το σκηνοθέτησες καλά, σε βγήκε λάθος, το καταλάβαμε οι λιγότεροι έξυπνοι, οι περισσότεροι τον πήρανε χαμπάρι. Αλλά επειδή λένε οι ειδικοί, η κυρία Παγώνη και ο κύριος Τσόδρας, έτσι για να πάρω ένα παράδειγμα πρόσφατο, αυτοί είναι γιατροί, αλλά ο κύριος Ιωαννίδης στην Αμερική που έχει κάνει και μεταπτυχιακά και διδάσκει σε τρεις αίθουσες ιατρικές, Harvard, Marvard και πώς τα λένε αυτά, της Αμερικής, εκείνος δεν είναι επιστήμονες. Γιατί νομίζω κύριε Τσόδρα, ήσασταν και στο ίδιο θρανείο με τον κύριο Ιωαννίδη. Αλλά αυτός δεν είναι την ιατρός να ακούσω τη γνώμη μου, αλλά με επέβαλε η κυβέρνηση να ακούσω τη δικιά σου γνώμη, που η δικιά σου γνώμη ήταν σωστή, αλλά ίσως η μαθητής με τον άλλον που έλεγε το αντίθετο. Αυτός δεν ήταν επιστήμονας. Ποιο είναι το ριζουμέ? Αυτό είναι το ριζουμέ.

κατανοητών. Αυτός ο παλαβός ο ψυχασθενής που τον κοροϊδεύουμε, τουλάχιστον έβγαινε και τους τα έλεγε. Εσύ δεν βγαίνεις και τα λες. Βάζεις δηλαδή με έμεσους πλην τρόπους. Δεν συμβαίνει. Αρμπάι θα δουλεύετε, εκεί θα δουλεύετε, θα κάνεις τίποτα άλλο. Τι θες και λεφτά, δεν έχει τίποτα. Αλλά αυτός ο παλαβός, καμιά φορά που τον βάζουν στα τραγούδια και γίνονται μίξ όλα αυτά. Σας είπα κάτι παλιά, κανονίστε αυτός στην ιστορία, ο παλαβός, να βγει δίκιο. Να έχει δίκιο, να τον κάνετε να έχει δίκιο, φανταστείτε τώρα. Κανονίστε εσείς με τις γραβάτες. Να το δικαιώσετε το ψυχασθενή από την Αυστρία. Καλά.

Μυρίζει, αγαπητοί ακροατές, πρόστιμο 500αρίδης, έτσι το λιγότερο. Το βλέπεις στην ατμόσφαιρα, το μυρίζει, το αισθάνεσαι. Λες, έρχεται η σειρά μου. Τουλάχιστον στην κατοχή. Ερχόταν η Γεστάπο και η SS με τη στολή. Και έβλεπε το λες, όχι, αυτό είναι εχθρό, κάτσε να φύγω από το άλλο σοκάκι, γιατί θα με βάλει καμιά αγκαρία, θα με ρωτάει η ταυτότητα τέτοια παπία, ας πούμε. Πάρε ένα πρόστιμο στη καλύτερη ή στη χειρότερη να με συλλάβει και όλα με βάλει στα μπουντρούμια. Εδώ δεν ξέρεις και ποιοι είναι που θα σου δώσω το 500αρίκο τώρα, κατάλαβες. Δεν ξέρεις. Δεν έχουν καμιά στολή, όπως εμένα με το σορτσάκι κυκλοφοράνε, αλλά μαγκάκο να σε πω λίγο, λέει κάτι, αν με πιάσει το χέρι. Με βγάζει το σήμα του Σερίφη, να πούμε, σε είδα εκεί πέρα, έκανες αυτό πρόστιμο και έλα λίγο στο τμήμα. Τουλάχιστον εκεί ήταν και παντελονάτι, άμα θέλετε να τα κάνετε αυτά. Φορούσαν μια στολή, τους απέφευγες. Άντε με το κόμμα των Αρίστων. Άκυρο με το κόμμα των Αρίστων. Το παίρνω πίσω. Γιατί δεν τους έβαλα όλους. Άντε με τη γενιά των Αρίστων και των ειδικών. Άστο, δεν θέλω τηλεφωνικές γραμμές, έχουν κοκκινήσει τα λαμπάκια, ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο, καλά τα λες, δεν θέλω να ακούσω τίποτα, όχι, δεν θέλω γραμμές.

Όπως πολύ γλαφυρά περιέγραψες, έτσι συμπεριφέρεται ο Κουκκινομάγουλος χωρίς σαρδέλα. Έχει παιδιά, λέει, όταν βλέπουν ότι οι συντάξεις αφήνουν να πας στο καλό. Ιστερόγραφο. Γιατί ο κύριος Μπουρλά, λέει, βασικός στέλεχος φαρμακευτικής, δεν έκανε ποτέ το εμβόλιο. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μπουρλά. Κανένας από αυτούς που σε επέβαλε 300 ευρώ στον πατέρα μου, αν δεν το κάνει το εμβόλιο θα του κόψει τη σύνταξη. Από αυτούς κανένας, μόνο επέβαλα. Καλημέρα στον κύριο Τζερόνιμο, διοικητή της νυχτερινής πιάτσας στο ταξί και επίσημα είναι στην παρέα μας. Έχουμε απόψεις, συμφωνούμε, τι να κάνουμε. Αλλά μην πεις ότι συμφωνούμε παρά έξω. Εμείς ή καμιά 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Γιατί καμιά 1500 τους 10 εκατομμύρια τους λέμε ψεκασμένους, έτσι. Μην κάνεις τίποτα καμιά χαζομάλα για τον πεις παραπέρα. Οι 1500 στα 10 εκατομμύρια να πω. Αλλά οι 10 εκατομμύρια βγαίνουν με ρατσιστές. Τα λες αυτά, εντάξει, τέτοια ώρα μπορώ να τα πω με 3 παρά. Και μετά με ρωτάς παρά, λέει, καμιά πρωινή μεσημεριανή εκπομπή, κανένα 2ωρο. Άντε, εγώ τι πήρα, νομίζεις πόσο καιρό θα αντέξει? Βρε, όλοι καρφωμένοι εκεί θα είμαστε, ναι, θα μ' ακούς. Αλλά τι θα μπορώ να πω? Κάτσε να την πάρουν μυρωδιά. Μας βλέπω για τη νύχτα δρόμο. Γι' αυτό τα σου λέω εγώ, δεύτερο όροφος μέχρι τον Άιδρυ 54 τα σκαλιά, ξέρω τι λέω. Δεν τα λέω κουτουρού. Όπως λέει ο Γιώργος Παύλος, γεια σου μεγάλε Παύλο Διαντρουάν, κάνε ό,τι θες, λέει, μέχρι να με πάρουν τηλέφωνο μετά σταμάτα. Εντάξει κύριε Παύλο.

Ποιος Βαραγιάννης ρε Στέφ. Σήμερα έχεις ξεφωνήσει την πρωταπριλιά με το σπανούλι. Ναι, εδώ έχεις δίκιο. Εδώ έχεις δίκιο, αλλά σου είπα, ναι, εγώ το είχα πει, ως αν λες, λέω, γιατί αυτό δεν είναι ούτε πρωταπριλιάτικο, ούτε το site ποτέ κάνει πρωταπριλιά ψέματα, είναι πολύ ψαγμένο. Απλά την επίσημη, ας πούμε, που εγώ ήξερα ότι κατά 80% άφηνα το 20%, μου το κάλυψε ο Βαραγιάννης, δηλαδή Σάββατο, τρεις μέρες πριν, ας πούμε. Δηλαδή εγώ ήμουν απόλυτο σίγουρος τρεις μέρες πριν που το μάθει ο υπόλοιπος αριανός κόσμος. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να σου πω.

όσον αφορά για την πρωτοπριλιάτικο ψέμα, σας είπα πάρα πολύ σοβαρά, εκτός από την πλάκα λέω, κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί τουλάχιστον εγώ δεν το άκουσα πρωτοαπριλιά αυτό. Ήταν 10 μέρες πριν την πρωταπριλιά είχαν βγει οι υπόγειες ζυμώσεις. Έλα ρε Μπίλη, τι γίνεται, καλά κουμπάρε? Σκέφτεσαι για τον χρόνο, άντε να σε πω μερικά. Σκέφτεσαι για τον χρόνο εκεί με τον δικό σας το Ρώσο στη Μονακό, τι γίνεται, λεφτά δεν τον αφήνουν λέει και... Άστα μωρέ, εντάξει, να εδώ έχει καλή ομάδα, εντάξει τα συμβόλαια, αλλά τα λεφτά τώρα με 8 παίχτες έμεινα. Και επειδή με λέει ωραίος μάγκας, ας πούμε, δεν ζητάω ούτε αποζημίωση, αφού αφήνω, λέει, μόνο τα δεδουλευμένα θα πάρω και τα χαρίζω τα υπόλοιπα. Ασχοληθώ, λέει, να χτίσω καμιά ομάδα, λέει, κανένα. Σκέφτομαι Ευρωλίγκα. Ρε κουμπάρε, ο δικός μου, να πούμε, εκεί ο Γιαννάκης, από την Αμερική με το φιλαράκι του Σιάου, τον επενδυτή. Αν βρεθεί, λέει, κάποιος, τα ρίχνουν και από φέτο το ξεκίνημα. Δεν περιμένουν τη βάση τριετίας, πενταετίας. Του με λες κανένα καφέ να τα πούμε, ψήνεσαι. Εντάξει μωρέ κομπάρε, έρχεται καλοκαίρι, θα τα πούμε μωρέ. Κάτσε να κάτσω πισινούλα λίγο. Να κάνω κανένα σπά, να βγάλω και την Ολυμπία έξω καμιά βόλτα. Την έχω αφήσει κλεισμένη, λέει, με εργασιομανείς εκεί με τις Euroleague. Και τα έρχομαι μετά Ελλάδα να πιούμε και κανένα καφέ, τι έγινε. Και ο καφές έγινε. Και εκτός καφέ έγινε και μπάρμπικιου στα κουμπαριά. Και εκτός αυτό έγινε και γεύμα. Και όλοι είναι μαζί, μαζί με τον Γιάννη. Ναι, αλλά και ο θείος Νίκ Γκάνγκστερ ήταν μαζί. Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Αυτά 10 μέρες πριν την πρωταπριλιά. Άντε. Εσύ ακόμα κυνηγάς τον Οσδόευ να υπογράψει με 270 χιλιάρικα. Ξεκινάμε κορμό με Οσδόευ. Όχι, έρχεται η Γιαννούλης. Γιαννούλης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έρθει να παίξει αριστερό μπακ. Γιαννούλης από την Augsburg, 5 χαρτιά θέλει. Άντε για τον ΠΑΟΚ με 3,5 τα βρίσκουμε, λέει. Ναι, αλλά επειδή ο Γιαννούλης είναι παοξάκι, τι θα σου πει? Θέλω να φύγω ελεύθερος, δώσει με την ελευθέρας. Σόπα ρε φίλε, περιουσιακό στοιχείο είσαι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι γλώσσες του Πειραιά λένε, και αυτές οι γλώσσες που το λένε δεν είναι τυχαίες, ότι ο Βαζέλ Παπαντό είπε στην Augsburg με ένα τεσσαράκι, λέει, τον Πειραιά. Τι έγινε τώρα? Όχι ότι εμένα με ενδιαφέρει ο Γιαννούλης. Αν Γιαννούλης σαν παίχτης δεν είναι για Champions League, έτσι. Και για Ολυμπιακός έχει στόχο το Champions League να περάσει. Για το ΠΑΟΚ, για το ελληνικό πρωτάθλημα, καλός είναι ο Γιαννούλης. Ούτε καν για Europa. Με τα δικά μου τα μάτια, δικά μου το ποδοσφαιρικό τέτοιο. Και κακό σας ξύζει 5 εκατομμύρια που θέλει η Augsburg. Σε αυτή την ηλικία κιόλα. Αλλά λες ο Βαζέλ να το κάνει ίσα για να μπει στο μάτι του αλουνού, γιατί αν περάσει τσουλού, ο Γιαννούλης είναι για πάγκο, έτσι. Είναι τώρα για βασικούρα. Ξαναλέω, τα λεφτά, ας πούμε, η οψιόνα, το buyout είναι μεγάλο. Είναι πολύ ακριβό, νομίζω. Βάζετε στη μέση, επειδή ήταν παοξάκι, να πούμε, και ο Τζόλης είναι παοξάκι. Και ο Γιαννούλης είναι παοξάκι. Αλλά τον Τζόλι τώρα τον φέρνεις με ελευθέρας. Μιλάμε τώρα, θα παίξει Premier League το παιδί. Διακούγονται 21, 30 ο άλλος. Αλλά εκεί στην Augsburg εμάς βρήκατε ρε 5 εκατομμύρια του Γιαννούλη. Πέντε εκατομμύρια πάω στο Μεξικό, κάνω μια offshore μεξικάνικη και δίνω το buyout του Πινέδα, ρε. Για την Ευρώπη είναι μεγαλύτερο το ποσό, διπλάσιο. Αλλά λέει μεξικάνικη χώρα, 5 εκατομμύρια. Για να δούμε καμιά offshore. Τίποτα Dortmund offshore εταιρεία. Αυτό θέλω να συγκρίνω, δηλαδή. 5 εκατομμύρια στο Μεξικό, buyout του Πινέδα και 5 ο Γιαννούλης. Ο κύριος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Α, μιλάμε για μπάλα, έτσι. Like
Ενώ άλλος ο δικός μας τι λέει εκεί, εντάξει, χτίζει κορμό λέει. Για να σου δώσω να καταλάβεις σε τι χάλι βρισκόμαστε εκεί στην Παπαναστασίου ποδοσφαιρικά. Ούτε ο ταξιάρχης Φούντας μας θέλει. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπα να έρχεται. Έτειλε ένας γρήγορος καλός παίχτης. Τα ίδια λεφτά θα πάρει και στον Άρη, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να δώσει. Δεν κάθεται στον Όφη που είναι βασικός στέλεχος και μπροστάρης της ομάδας που θα παίξει και ο Μίλους Κονφερένσα. Με έναν προπονητή νέο που το κυνηγάει, που εγώ πιστεύω Όφη θα ξεκινήσει ανάλογα με την Ευρώπη και αν γλυκαθεί μπορεί να μην ασχοληθεί καθόλου και με το πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς τις φανέλες να πετάξει φέτος ο Όφη, να πούμε, δέκατος πάλι θα βγει, δεν θα πέσει κατηγορία. Ο Κόντις είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως, είναι καλός προπονητής. Είναι το σκαλί του, γράφτε το φέτος για τη μεγάλη μεταγραφή και το μεγάλο συμβόλαιο της ζωής του. Όλα αυτά εξαρτούνται από τον ευρωπαϊκό Όφη. Όχι τον πρωταθλητισμό του Όφη, τον πρωταθλητή του, το πρωτάθλημα τη Super League. Εκεί δεν μετράει γιατί ξέρουμε τι παίζει. Δηλαδή πώς θα πάρεις το Φούντα εσύ? Παίζεις Ευρώπη? Και μιλάμε για ένα ταξιάρχη Φούντα, δεν μιλάμε τον Μπεμπέτο και Ροναλντίνιο τώρα. Να σκοτώνονται ομάδες ποιος θα τον πρωτοπάρει, ένας απλός παίχτης. Ναι φίλε. Αυτό κατάντησες Παπαναστασίου, να κάνεις μέχρι και το brand name του Άρη να μην ανταγωνιστεί το brand name του Όφη για φέτος. Τα αφήνω αυτό, έτυχε πάλι, 11 χρόνια τυχαίνει. Δηλαδή θες να μου αποδείξεις ότι ξέρεις από μπάλα και μου έδωσες 1,5 εκατομμύριο, λένε τώρα έτσι, γιατί και δεν ξέρω μέχρι να ακούω, γιατί στον Άρη λέμε μόνο θα και αν, αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό που θέλουμε. Λένε τα site ότι έδωσες 1,5 εκατομμύριο για να κάνεις δικό σου το Χόγκλα. Να ξεκινήσεις από το Χόγκλα. Δηλαδή δεν έπρεπε να δώσεις 1 εκατομμύριο και να διασφαλίσεις την εξαγορά του Γκάρε, του παιχταρά, που έδειξε 5 πράγματα, που μπήκε μέσα, πήρε την μπάλα, την έκανε κομπολόι, μοίραζε, πάσαρε, πλάσαρε, παστέλωνε. Αυτός δεν θέλει χρόνο προσαρμογής, ε. Αυτός κατέβηκε από το αεροπλάνο, έβαλε τα εξάταπα και δίδαξε ποδόσφαιρο. Και έχει στο λαχείο 1 εκατομμύριο που είναι το buy out του, η οψιόν αγοράς για σένα. Και δεν κάνεις την εξής απλή κίνηση. Πάρτονα και ξεκίνα από αυτόν. Και κάνε το διαχειριστή και κάνε το διαχειριστή και βάλε γύρω του πιτσιρίκια. Και αυτός πιτσιρίκι είναι. 24 γράφει το κοντέρ. Αλλά ούτε Ευρώπη παίζουν. Αλλά ούτε φωνή ούτε ο ακρός από το μέτωπο. Θα μια συνέλευξη τύπου τίποτα. Άιντε και του χρόνου, όπως λέμε στη γειτονιά.

Εκλεκτό μεζεδοπολείο τρούφα Ολυμπιάδος 101. Εύωσμο Δυτικά, Κουκλουτζάς, West Side. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης. Μισελενάτα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Ολυμπιάδος 101 η διεύθυνση. Τρούφα το όνομα. Εκλεκτό μεζεδοπολείο, το Legend.

Καλημερίζω στον κύριο Τέσσερα Δάχτυλα Κρέμα. Λίγο κρύο λέει σήμερα, 19 βαθμούς. Σήμερα μην συγχύζεσαι, λέει ο Κωνσταντίνος Σάγκου, αξάδερφος. Μα σήμερα τι παθαίνω, τώρα που είπα αξάδερφος, το σόι που λένε. Κάνω το απόγευμα κυλικείου εκεί στο ίντερνετ. Στέλνει μήνυμα κάποιος από το Viber. Ανοίγω, βλέπω η μάνα μου. Η μάνα μου Viber, λέω. Με την έδειξα πώς θα λειτουργεί, την πήρα και ένα τηλέφωνο. Να βλέπει καμιά μπαρμπαρίγου συνταγή στο YouTube, τέτοια πράγματα. Ναι, νεότατη κιόλα, ούτε όσο είναι το 65 έπιασε. Η mother έπιασε 65, ναι, ακόμη. Αλλά με τεχνολόγια δεν ασχολείται. Δώσ' την αχύτρα να σε βγάλει αρακά με μοσχαράκι, καραμέλα. Κυραθινά, μ' ακούς. Ξέρω ότι δεν μ' ακούς τέτοια ώρα, γι' αυτό τα λέω. Έμαθε τώρα αυτό το YouTube. Έχει πατήσει εγγραφή στο δικό μου το κανάλι εκεί στο κηλικείο. Και κάθε φορά που ανοίγω live stream να πούμε, πετάγει το καμπανάκι και ξέρει. Α, πονηρή μάνα, ρε φίλε. Η μάνα δηλαδή, λέω, τι πονηρή που είναι, λέω. Γιατί λέει καμιά φορά εγώ σε γέννησα. Γιατί το έκανε αυτό, ρε παιδιά, ξέρετε. Κι όμως λέω, τι μυαλό έχει η μάνα, ρε. Πήγε, έκανε εγγραφή και σε λέει, όταν κάνει αυτός live είναι ζωντανός, κατάλαβες. Υπάρχει, ζει, ρε παιδί μου. Χτυπάει το καμπανάκι, με βλέπει 5 λεπτά να πούμε. Ότι είμαι καλά, ότι δεν έχω κάνει σημάδι κανένα ξύπνητα. Το box να πούμε, γιατί αυτά. Τα παλιά αθλήματα που κάνω. Πρέπει να του λέω, εντάξει, μερικές μελανιές με είδε στην καριέρα μου. Δεν είναι τίποτα, είμαι και ομορφότερος. Καλά, η μάνα βλέπει το παιδί της το πιο όμορφο του κόσμου. Και ξέρεις τώρα, επειδή αυτά τα σπορ λίγο πιο ανδρεναλίνες, λίγο πιο. Και με βλέπει ρε παιδί μου και σε λέει, α, ωραία, είναι μια χαρά το παιδί, δεν χρειάζεται να το πάρει τηλέφωνο. Και με αφήνει στην ησυχία μου, δηλαδή του σηκώνει το τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα. Α πούμε, λέει, αγόρι μου, τι κάνει, μα ακούσω. Ναι, λέω, μάνα, γεια σου, Μπάρμπι και τέτοια τι. Τι πιάνω κι εγώ, α πούμε, τα. Είμαι κι εγώ. Γιόλη, μεγάλο, 7 μαλακάλα. Και έτσι που λε τώρα η μάνα, κατάλαβε. Πάτησε γραφή, χτυπάει καμπανάκι, σε λέει, ω, εντάξει είναι το παλικαράκι. Με βλέπει, α πούμε. 2-3 λεπτά, ακμαίο, ωραία. Σε λέει, α, συνεχίζει την Μπαρμπαρίγου, κοιτάει, τελειώσαμε. Λέει, δεν μπορώ να σας ακούω, παιδί μου, λέει, και όλο βρίζεστε, λέει, για τις ομάδες. Μαλώνεται εκεί πέρα, λέει, μεταξύ σας. Όχι, εκείνος έχει αμάξει καλύτερο, όχι ο δικός μου. Λέει, δεν μπορώ να τα ακούω. Εγώ, μέλη, μου αρέσει να κάνω, βλέπω την Μπαρμπαρίγου, λέει, να κάνεις παρακόριζο. Γι' αυτό βλέπει και το Masterchef. Τελικά με στέλνει μήνυμα. Viber, έμαθε και το γραπτό τώρα εκτός από την βιντεοκλήση. Τι με έγραψε να δεις. Ηρέμησε λίγο, λέει, μην είσαι τόσο επιθετικός. Κάρου μην ξέρανε εκεί πέρα στο ίντερνετ ένα που μιλούσαμε. Ηρέμησε λίγο, λέει, μην είσαι τόσο επιθετικός. Κανονικός είμαι, μάνα, όπως λέει ο Τσούβι. Το ένστικτο της μάνας. Τι σκαρφίστηκε, ρε. Δηλαδή μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος χάκερ. Δηλαδή τώρα αυτό για την νεολαία είναι σαν την αλφαβήτα, έτσι. Αλλά γι' αυτό 65 χρονών τώρα να κάνεις εγγραφή στο κανάλι του YouTube. Έτσι, να μπαίνεις στο YouTube και να στο πετάει αυτόματα όταν κάνω, ξεκινάω το live. Είναι σαν να μου λες τώρα αντικατασκοπία 1940. Και όμως το κατάφερε γιατί είναι μάνα, ρε φίλε. Γιατί λένε οι μάνες τελικά, εχθές, σήμερα το απόγευμα το κατάλαβα. Τη σημασία της λέξεως «εγώ σε γέννησα». Καθολική σημασία, έτσι. Εγώ σε γέννησα.